και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό την Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στο μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

Καναδού, όπου έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Θάνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. Ο χώρος αυτός βρίσκεται δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη και αυτή η ποσότητα είχε διακινηθεί από το ίδιο κύκλωμα. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Κασελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν στη νότια Σαουδική Αραβία από πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες. Τα βορειοανατολικά από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση μέχρι 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1,5 ώρας από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης στα άνθη του κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Η ποσότητα κοκαίνη συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, καθώς φέρει την ίδια σήμανση με τα κατασχεδέντα ναρκωτικά και τον εξοπλισμό της οργάνωσης. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερση οικοδομής, ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε παράλληλα μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα έχει η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευσή της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στον στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Ναι, ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Από τον πύραυλο προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα, διευκρίνησε η υπηρεσία. Από την πλευρά τους, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική ενημέρωση πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλαχεντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους Πράσινους. Σήμερα το πρωί πρόκειται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό την Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατεταρτό στον μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στα πελαγικά 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας. Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο τρίτο νεκρό.

Η οικοδομή. Ο χώρος αυτός βρίσκεται δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη και αυτή η ποσότητα είχε διακινηθεί από το ίδιο κύκλωμα. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση σχολίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικρατείας της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Μέχρι 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Νεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Για το ένα θα επικαλεστούν αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί το 2025, ενώ για το δεύτερο αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχε προγραμματιστεί αυτοψία για το Σεπτέμβριο του 2026. Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να αποδώσει τις αντιφάσεις στην προανακριτική της κατάθεση, στον πανικό και στην ένταση των στιγμών που ακολουθήσαν την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αλλά 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Τάνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της ανέγερση οικοδομής, ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης συντάξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει σχολίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στον στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν στη Νότια Σαουδική Αραβία από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Από την πλευρά τους, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική ενημέρωση, πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους πράσινους. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στην Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό την Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στον μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι αξιμέρωτοι Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: Καλημέρα σας, η Αξιμέρωτη είναι εδώ, φυσικά υπό τους ήχους του Γιώργου Μαζονάκη, Κυριακή πρωί, λίγο μετά τις 5 στον Sky 100,3. Είμαι ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Και εγώ ο Βαγγέλης Κοκολάκος και εσείως φτάσαμε στην τρίτη εκπομπή.
0: Το εσείως γιατί το είπες έτσι?
1: Γιατί τρεις συνεχόμενες Κυριακές, τέτοια ώρα είμαστε εδώ και δεν είναι και λίγο.
0: Καλά, εντάξει, περίμενε. Μην ζητήσουμε και μετάλλιο από την τρίτη εβδομάδα.
1: Εντάξει, όχι ακόμα τουλάχιστον, αλλά ναι, τρίτη Κυριακή μαζί και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να γνωριζόμαστε και λίγο καλύτερα με τον κόσμο που είναι από την άλλη πλευρά.
0: Μεταξύ μας πάντως, δυστυχώς, γνωριζόμαστε 2 χρόνια.
1: Δυστυχώς, ναι. Αλλά εντάξει, το πρόβλημα είναι τώρα ότι μας γνωρίζει καλύτερα και ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει αυτό. Θα δείξει.
1: Θα δείξει, ναι. Πάντως, ένα από τα πράγματα που μας αρέσουν πολύ αυτές τις πρώτες Κυριακές είναι τα μηνύματά σας. Γιατί αρχίζουμε και εμείς να καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι ξύπνοι μαζί μας αυτή την ώρα.
0: Ναι, και νομίζω ότι και για το ιδιαίτερο της ώρας είναι τελικά πολύ περισσότεροι από όσους νομίζαμε. Μιλάμε για οδηγούς ταξί, ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε νοσοκομεία, φούρνους, ξενοδοχεία, βενζινάδικα. Άλλοι μόλις ξεκινούν τη βάρδιά τους και άλλοι περιμένουν πώς και πώς να τελειώσει.
1: Και κάποιοι δεν έχουν κοιμηθεί ακόμη.
0: Αυτή είναι μια ξεχωριστή και αγαπημένη κατηγορία. Τα θέλουμε τα μηνύματά τους.
1: Εννοείται, και θέλουμε να συνεχίσετε να μας γράφετε. Όχι μόνο ένα καλημέρα σας ακούμε. Πείτε μας τι κάνετε αυτή την ώρα, πού βρίσκεστε, από πού επιστρέφετε ή πού πηγαίνετε. Στείλτε μας τις δικές σας ιστορίες από τη νύχτα. Κάτι περίεργο που σας συνέβη στη δουλειά, έναν άνθρωπο που συναντήσατε, κάτι που βλέπετε τώρα, τέτοια ώρα, 5 και 9 μπροστά σας.
0: Ή ακόμη περισσότερο και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε και θεωρείτε ότι αξίζει να ακουστεί, γιατί εδώ είμαστε πρώτα απ' όλα 2 ρεπόρτερ και αν υπάρχει μια ιστορία η οποία έχει ψωμάκι, όπως λέμε εμείς δημοσιογραφικά, μας ενδιαφέρει.
1: Και ίσως είναι αυτό το μόνο πράγμα στο οποίο συμφωνούμε, Νίκο, χωρίς μεγάλη συζήτηση.
0: Εντάξει, μην το χαλάσουμε από τώρα το κλίμα.
1: Ναι, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας, προλαβαίνουμε και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, καλεσμένους, ιστορίες που αξίζει να ακούσετε και όπου μας το επιτρέπει η δισογραφία, λίγο χώρο να χαλαρώσουμε κι εμείς μαζί σας.
0: Υπάρχει όμως σήμερα και μια απώλεια τις τελευταίες μέρες, μάλλον που σημάδεψε όλη αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και

0: Και σήμερα ο κόσμος θα αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή. Από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, στην Εκκλησία και την Ενωρία, που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, κυρίες και κύριοι. Η οικογένειά του το ονόμασε Λαϊκή Αγρυπνία, έναν φόρο τιμής και αγάπης που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
1: Και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο όλων των ηλικιών. Τη Δευτέρα θα ακολουθήσει η κηδεία του στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την οικογένειά του να ζητά αντί Στεφάνων, όποιος το επιθυμεί, να ενισχύσει το Humanity Greece.
0: Και ξέρεις, Νίκο, έχει κάτι ιδιαίτερο όλο αυτό. Ένας άνθρωπος που πέρασε περισσότερα από 30 χρόνια με κόσμο απέναντί του, θα έχει και στον τελευταίο του αποχαιρετισμό τον κόσμο εκεί. Ανθρώπους που τον γνώρισαν προσωπικά, αλλά και χιλιάδες άλλους που δεν τον γνώρισαν ποτέ, και παρόλα αυτά έχουν συνδέσει κάποιο τραγούδι του με μια στιγμή της ζωής τους.
1: Ναι, και είναι πάρα πολλά, πραγματικά πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Δυστυχώς έπρεπε να κάνω το βίντεο μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Πραγματικά δεν ξέραμε, γιατί μπήκα στη διαδικασία αυτή γύρω στις 6.30, ήταν πολύ αργά με χρόνους δελτίου ειδήσεων. Δεν ξέραμε ποιο τραγούδι να πρωτοδιαλέξουμε, οπότε μπήκα απλά σε μια διαδικασία να πω πάρε αυτά τα 5 τραγούδια και πήγαμε με αυτά. Γι' αυτό όμως και σήμερα αλλάζει και το δικό μας τραγούδι της ημέρας.
0: Ναι, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Το τραγούδι της ημέρας σήμερα θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη και θα πούμε αναλυτικότερα όταν φτάσουμε εκεί. Αλλά σκεφτόμουν κάτι αυτές τις ημέρες και το συνειδητοποίησα συζητώντας και με φίλους. Μπορεί να μην ήσουν ο άνθρωπος που θα έλεγε ποτέ «Εγώ ακούω Μαζονάκη», μπορεί να άκουγες τελείως διαφορετική μουσική. Όμως πάντα όταν καθόσουνα σε μια παρέα και διαφωνούσες τι θα παίξουμε, έλεγες να βάλω ένα Μαζονάκη, και όλοι συμφωνούσαν.
1: Ήταν όλοι ok, γιατί κάπως είχε φτάσει σε όλους, κάπως τους είχε αγγίξει όλους με κάποιον τρόπο.
0: Ναι, στο αυτοκίνητο, στο ραδιόφωνο, σε ένα μαγαζί, σε ένα τραπέζι, σε μια έξοδο, εκεί που είμαστε 5-6 άνθρωποι, ο καθένας ακούει άλλα και κάποιος παίρνει το κινητό και λέει: «Ωραία, τι βάζουμε τώρα?» Αν ήθελες να βρεις ένα κοινό άκουσμα, κάποια στιγμή θα έμπαινε ένας Μαζονάκης και ξαφνικά στο ρεφρέν ήξεραν όλοι τα λόγια.
1: Και τον είχαμε δει, τον είχαμε ακούσει και εμείς από κοντά. Μια φωνή αναγνωρίσιμη πραγματικά από την πρώτη νότα, δεν έμοιαζε με καμία.
0: Ήταν κάτι ξεχωριστό. Δεν ήταν μόνο η φωνή, ήταν η παρουσία του, ο τρόπος που στεκόταν στη σκηνή, η κίνηση, το βλέμμα, ο τρόπος που ερμήνευε. Μπορούσε να σου αρέσει, μπορούσε και όχι. Αδιάφορος όμως, δύσκολα σου περνούσε. Και νομίζω αυτό εξηγεί γιατί αυτές τις ημέρες ο καθένας θυμήθηκε και ένα διαφορετικό Μαζονάκι, ένα διαφορετικό τραγούδι, μια διαφορετική εποχή, μια δική του ιστορία.
1: Οπότε σήμερα θα ακούσουμε πολύ Γιώργο Μαζονάκη.
0: Θα τον ακούσουμε, γιατί δεν χρειάζεται να είσαι θαυμαστής του για να έχεις μπει στη ζωή του. Και σήμερα που ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να του πει το τελευταίο εντίο, θα έχουμε και εμείς τον δικό μας μικρό αποχαιρετισμό μέσα από τη μουσική του.
1: Για την ώρα έχουμε 2 ώρες μπροστά μας και αρκετά πράγματα να πούμε.
0: Καλημέρα σε όσους μόλις ξύπνησαν, σε όσους δουλεύουν ήδη και σε όσους δεν έχουν αποφασίσει ακόμη αν τελείωσε η χθεσινή μέρα ή ξεκίνησε η σημερινή.
1: Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε αποφασίσει ότι ξεκίνησε η μέρα, νομίζω.
0: Ναι, και πάμε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι της ημέρας.
1: Γιώργος Μαζονάκης.
0: Και Ανήκω σε μένα.

0: Το τραγούδι της ημέρας ήταν για εκείνον. Εμείς θέλουμε να μας στείλετε μηνύματα, να μας πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. Πώς μπορείτε όμως να στείλετε μηνύματα μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου», στέλνετε αυτό που θέλετε, αλλά και μέσω Viber στο 6981-23-1003. Το τραγούδι λοιπόν ήταν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αμέσως μετά, πριν ξεδιπλώσουμε το αστυνομικό και ιατρικό θρίλερ, αλλά και τις τρομερές παραλήψεις που φαίνεται να οδήγησαν στο θάνατό του, θα μιλήσουμε με τον πρώτο άνθρωπο που πίστεψε στο ταλέντο του, με έναν επιχειρηματή από την Πάτρα, στο κέντρο του οποίου τραγούδησε για πρώτη φορά σε μεγάλη πίστα.
1: Θα μιλήσουμε για τον άγνωστο Γιώργο Μαζονάκη,
0: αυτόν που μεγάλωσε στην Οίκαια
1: και έκανε τα πρώτα βήματά του στην Πάτρα
0: και μοίρασε αγάπη όχι μόνο σε φίλους και γνωστούς,
1: αλλά και απλό κόσμο που απλά ζήτησε τη βοήθειά του.

0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν έναν καλλιτέχνη πριν γίνει το όνομα που ξέρουμε όλοι, πριν από τις μεγάλες πίστες, τις επιτυχίες, τα γεμάτα μαγαζιά.
1: Και στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη Βαγγέλη, αυτή η ιστορία ξεκινά πολύ νωρίς, σχεδόν παιδί ακόμη, γύρω στα 15 του χρόνια, πριν πάρει το δρόμο για την Αθήνα και πριν αρχίσει ουσιαστικά η μεγάλη του πορεία.
0: Ένας από τους ανθρώπους που τον θυμάται από εκείνα τα πρώτα βήματα είναι ο επιχειρηματίας Γιώργος Κοτοπούλης από την Πάτρα. Σε ένα από τα πρώτα μαγαζιά όπου εμφανίστηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, τον είδε να ανεβαίνει στη σκηνή όταν ακόμη ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν τι θα ακολουθούσε.
1: Θέλουμε λοιπόν σήμερα να γυρίσουμε λίγο πίσω, όχι στο Μαζονάκη των μεγάλων επιτυχιών, αλλά σε ένα παιδί μόλις 15 ετών, χωρίς χρυσούς δίσκους, χωρίς αναγνωρισιμότητα, χωρίς τον θρύλο που θα δημιουργούσε τα επόμενα χρόνια.
0: Κύριε Κοτοπούλη, καλημέρα σας. Πάμε πίσω σε εκείνα τα χρόνια. Πώς βρέθηκε ένα παιδί περίπου 15 ετών να τραγουδά στο μαγαζί σας και τι θυμάστε από την πρώτη φορά που τον είδατε?
2: Ήρθε στην Πάτρα με κάποιο ατζέντη, έτσι λεγόσα τότε, δεν υπήρχε μάνατζερ. Ξεκίνησε από κάποιες πολύ μικρές μπουάτες. Των 20-30 ατόμων, τέτοια μαγαζάκια μικρά, και κάποια στιγμή τον γνώρισα και τον πήρα μαζί μου σε ένα μεγάλο μαγαζί μπουζούκια πλέον, κανονικό μαγαζί, κανονικό κέντρο διασκέδασης, όπου κάναμε μαζί μια σεζόν και βρέθηκε στο μαγαζί αυτό άνθρωποι της Πόλιγκραμ από την Αθήνα και ο Νίκος ο Μουρατίδης, και τον πήραν και πήγαν στην Αθήνα σε μια μέρα που είχαμε ρεπό. Όταν γύρισε από αυτό το ρεπό, καταλάβαμε πλέον ότι ο Γιώργος θα απογειωθεί. Φάνηκε στο πρόσωπό του, φάνηκε στο χαμόγελό του ότι ήταν πολύ ικανοποιημένος που πήγε στην Αθήνα και το είχε καταλάβει και μόνος του ότι πλέον θα κάνει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που ήταν. Κανείς δεν φάνταζε να βεβαίως θα φτάσει που έφτασε. Σίγουρα ο αέρας που είχε πάνω στην πίστα, ο τρόπος που πήγε και η επικοινωνία που είχε βασικά με τον κόσμο, γιατί μίλαγε με τον κόσμο, είναι αυτό που τον χαρακτήρισε και αυτό που τον κράτησε πέρα από την ποιότητα της φωνής του.
1: Εσείς τι βλέπατε, γιατί ήταν παιδί ακόμη 15 χρονών. Θέλω να μας πείτε τι βλέπατε στα μάτια του. Υπήρχε σπίθα, σιγουριά, ενδεχομένως αν υπήρχε ακόμη και το καλό εννοούμενο θράσος, το οποίο συνηθίζουμε να λέμε.
2: Όχι, πίστευε στον εαυτό του, είχε αέρα. Εκεί στις αρχές του 1990, ειδικά όταν ανέβηκε στα μπουζούκια που πλέον ήταν 20 χρονών, είχε αποκτήσει έναν αέρα. Ήταν μόνιμα στην Πάτρα πλέον και έμεινε χρόνια. Γι' αυτό και ο Γιώργος, ενώ είναι από την Νίκαια, ένα κομμάτι του είναι στην Πάτρα, γι' αυτό και ερχόταν συνέχεια εδώ, ανεξαρτήτως από δουλειές, όχι για να τραγουδήσει. Ερχόταν γιατί έχει δεσμούς, γιατί έχει φίλους, γιατί μεγάλωσε εδώ και έχει αποκτήσει φίλους. Και έτσι μείναμε και φίλοι μαζί μέσα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και λένε για τον Γιώργο Μαζονάκη πόσο βοηθούσε κόσμο, πόσο βοηθούσε φίλους, απλούς πολίτες, και δεν το έλεγε σε κόσμο, δεν έγινε πολύ γνωστό. Αυτό συνέβαινε και στην Πάτρα.
2: Αυτό συνέβαινε και στην Πάτρα και στη διάρκεια και ακόμα και μετά που απέκτησε χρήματα. Η μεγάλη διαφορά με τον Γιώργο σε σχέση με ό,τι άλλο έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα είναι ότι δεν άλλαξε. Δεν σήκωσε αέρα, δεν άρχισε να κοιτάει, να μιλάει διαφορετικά, να κοιτάει διαφορετικά. Αυτό το κεντρικό με τον ντύσιμο πάντα το είχε. Σε κάθε εποχή από τότε ήθελε να φοράει κάτι διαφορετικά. Δεν είχε να κάνει με χρήματα, ούτε με δόξα. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος απλός, βοήθησε όσες φορές. Εγώ προσωπικά μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια τον έχω πάρει τηλέφωνο. Πάντα η πόρτα ήταν ανοιχτή. Μία φορά, θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι. Είχε έρθει στην Πάτρα, ήταν πλέον μεγάλο το όνομα, και βρήκε στον δρόμο κατά τύχη ένα σερβιτόρο που δουλεύαμε τότε μαζί. Τότε δηλαδή που ήταν παιδί. Χαιρετηθήκαμε με το σερβιτόρο και ο σερβιτόρος του λέει: ξέρεις, σε 10 μέρες παντρεύομαι. Οπότε βάζει ο Γιώργος τα χέρια στην τσέπη του και βγάζει όσα λεφτά έχει και τα βάζει στην τσέπη του σερβιτόρου. Του λέει: τι κάνεις, τίποτα. Του λέει: έλα, η ώρα η καλή να παντρευτείς. Όταν έφυγε ο Γιώργος και ο σερβιτόρος, γιατί αυτά μέναν μετά από σερβιτόρο, δεν μετά από ο Γιώργος. Όταν ο Μαζονάκης έφυγε, ο σερβιτόρος έβαλε το χέρι στην τσέπη και μέτρησε περίπου 1500 ευρώ. Όσα λεφτά είχε πάνω δηλαδή, τόσα έδωσε. Δεν άνοιξε να βγάλει ένα πακέτο να δώσει 100-200 ευρώ που συνήθως δίνει ένα δώρο στον αγάμο ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και τα έδωσε όλα γιατί ήταν ένα σερβιτόρος που κάποτε ήσυνται μαζί και δουλεύαν. Αυτή και το θυμόταν και με το όνομά του. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν κάποιος δείχνει την ψυχή του ανθρώπου. Δείχνει τη μεγαλοπρέπεια αυτού του ανθρώπου. Που δυστυχώς ήταν μόνος του.
1: Υπάρχει κάποια ιστορία ενδεχομένως που μπορείτε να θυμηθείτε και από τα πρώτα του βήματα που να σας έκανε να πιστέψετε ότι αυτός ο καλλιτέχνης τελικά θα φτάσει τόσο ψηλά όσο
2: έφτασε? Έχοντας κάνει πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά ήδη, τότε που εγώ γνώρισα τον Γιώργο και τον πήρα στο κέντρο διασκέδασης το δικό μου, εννοείται ότι κάναμε πρόβες. Εννοείται ότι κάθε δεύτερη εβδομάδα κάναμε πρόβες γιατί περνάγαμε την ίδια τραγούδια. Έπρεπε να περάσουμε. Τότε και εγώ δεν είχε δικά τραγούδια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση με την εμπειρία την οποία είχα είναι ότι παίρναγε τα τραγούδια με τη μία. Δεν έκαναμε δηλαδή δεύτερη και τρίτη φορά πρόβα τέτοιο τραγούδι. Ξεκίναγε το τραγούδι και το πήγαινε με τη μία κάτω. Η ορχήστρα είχε διαβάσει τις νότες και τα λοιπά. Και ο Γιώργος απλώς ερχόταν και έδινε μαζί με την ορχήστρα. Το πήγαινε δηλαδή. Το ρούφαγε το τραγούδι, να το πω έτσι στην λαϊκά. Φάνηκε δηλαδή κάποιο που είχε εμπειρία, κάποιο που κατάλαβε. Γι' αυτό και ο Μουρατίδης τον έκοψε με τη μία. Γιατί τον είδε με τη μία. Ήταν κάτι που κάποιος που ασχολείται με αυτά, πώς να πω, επιδερμικά, ίσα ήμουν ασχολείται αυτό, δεν καταλαβαίνει.
1: Τι είπε εκείνο το βράδυ ο Μουρατίδης όταν τον είδε?
2: Του ζήτησε να πάει στην Αθήνα. Και πραγματικά ο Γιώργος έφυγε, και τότε που δουλεύαμε 6 στα 7, είχαμε κάθε Δευτέρα ρεπό. Έφυγε λοιπόν τη Δευτέρα, πήγε στην Αθήνα και την Τρίτη το βράδυ που ήρθε να ξαναδουλέψουμε την επόμενη μέρα, είδα το πρόσωπό του ότι ήταν άλλο. Από τη χαρά δηλαδή, όχι ότι άλλαξε χαρακτήρα. Φάνηκε. Και έγινε, μου λέει, πήγα πάνω, μου λέει, ανοιχτά μου λέει τα πάντα όλα, φοβερό μου λέει. Η εταιρεία, να πούμε, με θέλει και όλα αυτά. Φάνηκε δηλαδή ότι δεν είχε άγχος, είχε άγχος, αλλά πάταγε στα πόδια του, δεν φοβόταν. Δεν τρεπόταν όσο κόσμο και να δεν μπροστά του.
1: Κύριε Κοτοπούλη...
2: Ήταν γεννημένος γι' αυτό ήταν και από παιδί στο πράγμα. Mm-hmm. Γι' αυτό γεννήθηκε να κάνει αυτό το πράγμα. Και τώρα τελευταία φορά που μίλησα μαζί του τέλος Αυγούστου, το άγχος του ήταν ότι ήθελε να κάνει μια συναυλία. Ετοίμαζε μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Έτσι ξέρω πού. Αλλά μου λέει ότι ετοιμάζει μια συναυλία στην Αθήνα και.
1: Στον Γκάζι, ναι.
2: Θέλω να γίνει καλά. Ήθελα να γίνει τέλεια κατά τα δικά του δεδομένα. Mm-hmm. Είχε βάλει δικά του πράγματα, δικού του όρου που θέλει να δουλεύει και θέλει να κάνει και λειτουργεί. Και ήθελε αυτά τα πράγματα να είναι όπως θα θέλει αυτό. Γι' αυτό και είχε αυτή την επιτυχία. Ανεξάρτητα αν άρεσε σε εμάς ή δεν άρεσε όχι όλους. Εγώ βλέπω. Για να σας πω κάτι, εγώ βλέπω στον κόσμο της Πάτρας, επειδή το ξέραν όλοι, αν ξέρετε δεν πηγαίνουν στο μαγαζί, είναι χαρούμενοι όλοι που έχει περάσει από την Πάτρα εδώ για να δει και από εδώ και δίκαια από εδώ κτλ. Εγώ βλέπω ανθρώπους που ακούνε μόνο rock μουσική, βλέπω ανθρώπους που ακούνε μόνο house μουσική και έχουν στενοχωρηθεί και το Μαζονάκι χωρίς να ξέρουν τα τραγούδια του.
0: Κύριε Κοτοπούλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε πάντα τα μαγαζιά σας να βγάζουν τέτοιους καλλιτέχνες. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, Νίκο.
1: Και σε ποιους λέμε χρόνια πολλά, Βαγγελή?
0: Λέμε στον Κορνήλιο, τον Κορνήλη και την Κορνηλία, τον Αριστίδη, τον Κλέοπα, τον Στράτο και τον Αριστομένη.
1: Και μιας όμως και μιλάμε πολύ συχνά για τους δρόμους, Βαγγέλη, να δώσουμε και κάτι χρηστικό για όσους μας ακούνε και θα κινηθούν σήμερα στην Αττική.
0: Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγώνων δρόμου και μάλιστα σε δύο διαφορετικές περιοχές.
1: Η πρώτη λοιπόν αφορά τον αγώνα δρόμου στα ίχνη της Ιεράς Οδού, έναν ημιμαραθώνιο 21,1 χιλιόμετρων που ξεκινά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμικού κοντά στο Θησείο και καταλήγει στην Ελευσίνα.
0: Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι θα έχουμε προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους που περνούν από Αθήνα, Εγάλεο, Χαϊδάρι, Ασπρόπυργο και Ελευσίνα. Και έχουμε ρυθμίσεις και στην Καλλιθέα λόγω του 7ου ημιμαραθωνίου Καλλιθέας.
1: Εκεί θα έχουμε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων σε παραδρόμους της Συγκρού αλλά και τμήματα της Σοκράτου, Ηρακλέως, Δημοσθένους, Δοϊράνης, Ευρύπου. Σε συγκεκριμένους δρόμους λοιπόν θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι, ενώ σε ορισμένα σημεία η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ξεκινά ήδη από τις 6 το πρωί.
0: Να δούμε όμως, Νίκο, και τι έγινε χθες το βράδυ. Γιατί είχαμε αρκετές ειδήσεις μέχρι αργά και να ξεκινήσουμε από την Ανάβησο και από ένα περιστατικό με ένα παιδάκι μόλις 5 ετών.
1: Ένα πεντάχρονο παιδί λοιπόν που βρισκόταν με την οικογένειά του για διακοπές, τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε μέχρι αργά χθες το βράδυ, φαίνεται ότι ξέφυγε για λίγο από την προσοχή των ενηλίκων και βρέθηκε μέσα στο νερό.
0: Κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διασωληνωθεί και να πούμε ότι σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν έφερε κάποιο εξωτερικό τραύμα. Η κατάστασή του συνδεόταν με την ιστρόφηση νερού.
1: Οπότε προφανώς αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα παρακολουθούμε και σήμερα με την ευχή να έχουμε καλύτερα νέα για το πεντάχρονο αγόρι.
0: Και είχαμε χθες το βράδυ, Νίκο, και έναν αρκετά ισχυρό σεισμό στο Ιόνιο.
1: Ακριβώς 10 λεπτά πριν τις 9, σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λιξουρίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 26 χιλιόμετρα.
0: Και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Η πυροσβεστική αστυνομία και λιμενικό κινητοποιήθηκαν αμέσως. Έγιναν περιπολίες σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, ενώ οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας στην περιοχή τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα.
1: Να πάμε όμως και σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο από χθες, γιατί μία ημέρα μετά τη δεύτερη θέση του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό, ήρθε ο Μίλτος Τεντόγλου να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα.
0: Να κερδίζει.
1: Ακριβώς, πρώτη θέση στο μήκος, στο Ultimate Championship, με καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Και μάλιστα αυτή τη φορά το Thriller ήρθε πάλι στο τελευταίο άλμα, αλλά είχε διαφορετικό τέλος.
0: Για ένα εκατοστό, έτσι.
1: Ναι, για ένα εκατοστό. Ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ.
0: Εντάξει, το
1: τα κατάφερα. Πήδηξε στα 8,34 στην τελευταία προσπάθεια. Ο Τεντόγλου είχε 8,35 και έτσι πήρε την πρώτη θέση.
0: Ένα εκατοστό, δηλαδή εδώ πραγματικά μιλάμε για το όσο χρειάζεται και έκλεισε έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν του στον ανοιχτό στίβο, παίρνοντας παράλληλα και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο της διοργάνωσης, 150.000 δολάρια.
1: Οπότε από το χθεσινό βράδυ κρατάμε τρεις πολύ διαφορετικές ειδήσεις, τρεις πολύ διαφορετικές εικόνες. Αγωνία από την μία για το 5χρονο αγόρι στην Ανάβησο, αναστάτωση αλλά ευτυχώς χωρίς αναφορές για ζημιές με τον σεισμό στην Κεφαλονία.
0: Και ένα εκατοστό που ήταν αρκετό για να βάλει το Μίλτο Τεντόγλου για ακόμα μία φορά στην κορυφή.
1: Πάμε τώρα όμως σε τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε λαϊκή ακρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η οικηδία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημερί στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Αλλά 26,8 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. Ο χώρος αυτός βρίσκεται δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη και αυτή η ποσότητα είχε διακινηθεί από το ίδιο κύκλωμα. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες, έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε.

τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Και ο καιρός, ήπιες βροχές. Σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες, τα βορειοανατολικά από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Μέχρι 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Έρχεται αρχίσει και εσείς να ζεσταίνεστε. Έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Τάκης από το Λαγονίσι, μεγάλος φαν της εκπομπής. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Τελευταία μέρα στο κρεβάτι του πόνου από ψήξη. Δύσκολη ψήξη, μπορεί να πάει πολύ άσχημα. Πλάκα έχετε, εσείς αξιμέρωτοι. Έχουμε ακόμη ένα μήνυμα από τον. Και πάλι από τον Τάκη είναι. Είστε νέοι ακόμη. Δεν έχετε γράψει 5 με 10, 5 το πρωί με 10 το βράδυ ωράριο. Στα 67 μου το κάνω ακόμη για πλάκα. Οδηγός σε τουριστικό βαν.
1: Κι όμως, Τάκη, το έχουμε κάνει, να ξέρεις. Μπορεί να είμαστε μικροί. Δεν θέλουμε να περιαυτολογήσουμε. Αλλά το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει.
0: Αυτό κάνεις, νομίζω. Τέλος πάντων, προχωράμε. Έχουμε από Βασίλη Σμυρναίου μήνυμα. Καλημέρα σας, παιδιά από Βόρεια Αυστρία. Έχουμε και ένα μήνυμα από τον Δημήτρη από την Καλυθέα, ο οποίος αναφέρει ότι αν και δεν ήταν μεγάλος φαν του Γιώργου Μαζονάκη, το τραγούδι που μου αρέσει γιατί ένιωσα πολλές φορές την πίεση είναι το «Ανήκω σε μένα». Νομίζω ότι για πολύ κόσμο είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια το συγκεκριμένο.
1: Το λέγαμε και πριν ότι μπορεί να μην ακούς Μαζονάκη, να μην λες ποτέ ότι ακούω Μαζονάκη, αλλά σίγουρα έχει σιγοτραγουδήσει ένα από τα τραγούδια του.
0: Ακριβώς. Πάμε στο δίλημα.
1: Πάμε στο δίλημα. Ήρθε η ώρα να σε κερδίσω για ακόμα μια φορά. Πάμε στο δίλημα της ημέρας και σήμερα θέλω να ασχοληθούμε, Νίκο, με κάτι που πιστεύω ότι ενώνει γενιές ολόκληρες, τις κλασικές ατάκες των πατεράδων μας.
0: Είναι αυτό που κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι δεν το έλεγε μόνο δικό σου πατέρας, το έλεγαν όλοι, το λένε όλοι. Σαν να υπάρχει ένα εγχειρίδιο το οποίο τους δίνουν μόλις αποκτούν ένα παιδί.
1: Και μάλιστα με συγκεκριμένες ατάκες για κάθε περίπτωση. Εγώ λοιπόν έχω διαλέξει την απόλυτη. Μπαίνεις σπίτι χειμώνας, αφήνεις για 3 δευτερόλεπτα την πόρτα ανοιχτή και ακούγεται από το βάθος: «Κλείσε την πόρτα, το καλοριφέρ το πληρώνουμε».
0: Καλή είναι και πάει και με τα φώτα, ρε παιδί μου, ότι μην αφήνεις ανοιχτά τα φώτα, τα οποία δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, έχω μπει στη διαδικασία να το ψάξω, πραγματικά δεν γίνεται τίποτα. Καλή είναι, αλλά εγώ έχω μία που καλύπτει τα πάντα. Δεν έχει εποχή, δεν έχει θερμοκρασία, δεν έχει προϋποθέσεις. Εγώ στην ηλικία σου.
1: Αυτή είναι επικίνδυνη, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι ακολουθεί.
0: Ποτέ, ποτέ. Εγώ στην ηλικία σου δούλευα, εγώ στην ηλικία σου δεν γύριζα τέτοια ώρα, εγώ στην ηλικία σου είχα ήδη, δεν ξέρω, 7 παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Και ό,τι και αν έχεις κάνει εσύ, εκείνος στην ηλικία σου το είχε κάνει νωρίτερα και καλύτερα.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν έχεις τρόπο να κερδίσεις αυτό και δεν είναι μόνο οι πατεράδες. Γενικά, σε συζητήσεις με ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών, για παράδειγμα για τη δουλειά, άμα τους πεις ότι κουράζομαι, ας πούμε, σου λένε ότι εγώ στην ηλικία σου δούλευα 42 ώρες τη μέρα, το πήγαινα σε ρί, έπινα, έβγαινα, δεν ένιωθα τίποτα. Λες και είναι όλοι Τσακ Νόρις, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά το «κλείσε την πόρτα» έχει εικόνα. Σε γυρίζει κατευθείαν πίσω. Και δεν χρειαζόταν καν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο. Μπορούσε να αντιληφθεί από 30 μέτρα ότι η πόρτα έμεινε ανοιχτή.
0: Ραντάρ, ραντάρ, κανονικό. Υπάρχουν όμως και άλλοι πολύ δυνατοί διεκδικητές. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Το θα καταλάβεις, ας πούμε, όταν κάνεις δικά σου παιδιά, όταν μεγαλώσεις.
1: Μεγάλη σχολή, όπως και το όσο μένεις σε αυτό το σπίτι, θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ.
0: Ή το διαχρονικό, το σπίτι δεν είναι ξενοδοχείο.
1: Αυτό συνήθως ερχόταν όταν επέστρεφες μόνο για φαγητό και ύπνο.
0: Και φυσικά υπάρχει και αυτή η παγίδα,

0: πράγμα που λέγανε συνέχεια, το ρώτα τη μάνα σου.
1: Και πα τη μάνα σου, σου λέει ρώτα τον πατέρα σου. Και κάπως έτσι ξεκινούσε ένας ατελείωτος κύκλος μέχρι να ξεχάσει τι ήθελες να ζητήσεις.
0: Πρέπει όπως και να έχει να διαλέξουμε. Εγώ επιμένω για το εγώ στην ηλικία σου. Δεν υπάρχει πατέρας που να μην το έχει πει έστω και μία φορά.
1: Και εγώ μένω στο κλείσε την πόρτα, το καλοριφέρ το πληρώνουμε και μάλιστα θέλω να ακούσω και τους πατεράδες που μας ακούνε τώρα να μας πούνε αν το έχουν πει.
0: Άρα, σήμερα ψηφίζετε. Πού ψηφίζετε? skyradio.gr, ειδικό πλαίσιο, πες την άποψή σου και στο Viber 6981-23-1003 για το Βαγγέλη. Κλείσε την πόρτα, το καλοριφέρ το πληρώνουμε.
1: Και για τον Νίκο, εγώ στην ηλικία σου. Και αν θεωρείτε ότι έχουμε ξεχάσει τη μεγαλύτερη πατρική ατάκα όλων των εποχών, στέλτε μας τη δική σας.
0: Κάτι μου λέει ότι σήμερα θα μαζέψουμε πολλές.
1: Και ακόμη περισσότερους πατεράδες που θα επιμείνουν ότι δεν τα έλεγαν αυτά.
0: Εγώ στην ηλικία σου πάντως, Βαγγέλη.
1: Μην ξεκινάς.

0: Κερδάμε, αδέρφια. Έχω ήδη την πρώτη ψήφο. Κώστας Σπανός στη ρύθμιση του ήχου. Ψήφισε ήδη το εγώ στην ηλικία σου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, να πούμε, είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη. Βαγγέλη, πάμε όμως και στην παράξενη είδηση, γιατί σήμερα έχουμε μια κλοπή. Όχι όμως από αυτές που ακούμε συνήθως. Στην Αγγλία έκλεψαν περίπου 40.000 λίτρα μπύρα.
1: 40.000.
0: Ακριβώς, είναι περίπου 800 βαρέλια.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι κλοπή, έχουν σχέδιο για το μέλλον οι άνθρωποι.
0: Το δικό σου μέλλον, ίσως.
1: Εγώ πίνω υπεύθυνο.
0: Ναι, και γυμνάζεσαι κάθε πρωί.
1: Προχώρα στην είδηση.
0: Η ιστορία λοιπόν έγινε στο Runcorn, κοντά στο Liverpool, περίπου στις 8 το βράδυ. Εμφανίζεται ένα φορτηγό σε αποθήκη, συνδέεται με ένα ρεμουλκούμενο γεμάτο βαρέλια μπύρας και φεύγει σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Μέχρι εδώ λες μεγάλη κλοπή.
0: Περίμενε, γιατί δεν τους ήταν αρκετά. Μία ώρα αργότερα εμφανίζεται το δεύτερο φορτηγό.
1: Δεν τους έφτασαν.
0: Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Κοίταξαν το πρώτο φορτίο και είπαν: «Παιδιά, θα ξεμείνουμε.
1: Φέρτε και το άλλο».
0: Παίρνουν λοιπόν και δεύτερο ρημουλκούμενο και εξαφανίζονται. Συνολικά 800 βαρέλια, σχεδόν 40.000 λίτρα μπύρας, αξίας περίπου 115.000 λιρών.
1: Εγώ σε ακούω πάντως, Νίκο, και με απασχολεί κάτι άλλο. Πού κρύβεις 800 βαρέλια?
0: Αυτός απασχολεί δηλαδή, όχι τα έκλεψαν?
1: Αυτό έγινε, πάει, εγώ σκέφτομαι την επόμενη μέρα.
0: Αρχίζω να ανησυχώ με τον τρόπο που προσεγγίζει τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Δημοσιογραφική περιέργεια.
0: Ναι.
1: Σοβαρά τώρα, δεν είναι κάτι που βάζεις σε μια αποθήκη και λες δεν θα το προσέξει κανείς.
0: Και κυρίως πρέπει κάποια στιγμή να τα πουλήσεις. Φαντάσου να εμφανιστείς, ας πούμε, σε μια pub και να τους πεις: «Έχω 800 βαρέλια σε πολύ καλή τιμή».
1: Από πού είναι?
0: Τέλος πάντων, μη χαλάμε τώρα αυτή τη συμφωνία με λεπτομέρειες.
1: Πάντως η ειρωνία είναι ότι ακριβώς για pub της περιοχής προορίζονταν αυτή η μπύρα.
0: Οπότε έχουμε τις pub οι οποίες περιμένουν την μπύρα, περιμένουν κάποια παραγγελία. Έχουμε την αστυνομία η οποία έχει διεξαγάγει τεράστια έρευνα για τη συγκεκριμένα, για όλα αυτά τα λίτρα μπύρας.
1: Και κάποιοι έχουν 40.000 λίτρα μπύρα.
0: Οι μόνοι χαρούμενοι σε αυτή την ιστορία.
1: Η αστυνομία πάντως αναζητά τα δύο ρημουλκούμενα και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την κλοπή.
0: Υπάρχει κάποιος τρόπος να βοηθήσουμε τις έρευνες, πιστεύεις?
1: Φοβάμαι να ρωτήσω.
0: Έχεις κάποιον φίλο ο οποίος πιστεύεις ότι θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από όλο αυτό? Έχεις οποιονδήποτε?
1: Κράτα μια επιφύλαξη.
0: Εγώ έχω αρκετούς, δυστυχώς, όπως και να έχει. Αν έχετε κάποιον φίλο που σας καλεί στο σπίτι του και σας λέει μην αγοράσετε τίποτα, μην αγοράσετε μπύρες, έχω εγώ.
1: Τηλεφωνήστε την αστυνομία.
0: Ακριβώς, και ρωτήστε τι ώρα ξεκινάει.
1: Εσύ μιλάς μετά για μένα.
0: Δημοσιογραφική περιέργεια, Βαγγέλη.
1: Ναι.

0: Πάμε όμως τώρα, Βαγγέλη, σε κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά με αριθμούς που πραγματικά εντυπωσιάζουν, γιατί φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στους ελληνικούς δρόμους και αυτή τη φορά προς το καλύτερο.
1: Και μιλάμε για το αλκοόλ και την οδήγηση, ένα θέμα που κάνουμε σχεδόν καθημερινά, θα έλεγα. Η Καθημερινή παρουσιάζει σήμερα στοιχεία από τους ελέγχους της τροχιάς και η εικόνα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερα αλκοτέστ, αλλά πολύ μικρότερο ποσοστό οδηγών πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
0: Ο αριθμός δίνει και τον τίτλο στο θέμα, πάνω από 1 εκατομμύριο αλκοτέστ. Συγκεκριμένα, στο πρώτο πτάμινο του 2026 έγιναν περίπου 1.030.000 έλεγχοι. Τεράστιος αριθμός. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, να πούμε, είχαμε 108.000 ελέγχους.
1: Και σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμινο του 2025, οι έλεγχοι έχουν σχεδόν δεκαπλασιαστεί.
0: Άρα, η τροχιά έχει αυξήσει αισθητά την παρουσία της στους δρόμους, περισσότερα μπλόκα, περισσότεροι έλεγχοι και πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα πλέον ένας οδηγός που έχει πιει να βρεθεί μπροστά σε αλκοτέστ.
1: Μόνο που εδώ έρχεται ο δεύτερος αριθμός και κατά τη γνώμη μου είναι ακόμη πιο εντυπωσιακός.
0: Για πες.
1: Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ήταν 6,8%. Το 2026 ξέρεις που έχει πάει?
0: Ναι, στο 0,8%.
1: Ακριβώς, από 6,8 στους 100 οδηγούς σε λιγότερο από 1%.
0: Και εδώ φαίνεται πραγματικά το μέγεθος της αλλαγής, γιατί οι έλεγχοι αυξήθηκαν περίπου κατά 30%, αλλά το ποσοστό των οδηγών που πιάνονται πάνω από το όριο έκανε πραγματικά τεράστια βουτιά.
1: Μιλάμε για πτώση 6 ολόκληρων ποσοστιαίων μονάδων και αν το δεις αναλογικά, το 0,8 είναι περίπου 88% χαμηλότερο από το 6,8%.
0: Για να το πούμε πολύ απλά, πέρυσι είχαμε περίπου έναν θετικό οδηγό ανά 15 ελέγχους,
1: ενώ φέτος έχουμε περίπου έναν ανά 125 ελέγχους.
0: Εντάξει, τεράστια, απίστευτη διαφορά.
1: Και αυτό έχει ενδιαφέρον ότι γιατί δεν μιλάμε απλώς για περισσότερη αστυνόμευση. Υπάρχει ένδειξη ότι η ίδια η αύξηση των ελέγχων αρχίζει και επηρεάζει και τη συμπεριφορά των οδηγών.
0: Ναι, με απλά λόγια υπάρχει ο φόβος. Πλέον ξέρεις ότι μπορεί να σας σταματήσουν.
1: Ακριβώς. Και επίσης ότι το κόστος δεν είναι αμεληταίο. Το δημοσίευμα αποδίδει αυτή τη βελτίωση σε ένα συνδυασμό δύο παραγόντων. Από τη μία, στον φόβο του αυστηρού προστίμου και από την άλλη, στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας, κυρίως στις νεότερες ηλικίες.
0: Και αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο κομμάτι της ιστορίας, γιατί άλλο να λες δεν πίνω επειδή φοβάμαι ότι θα πέσω σε μπλόκο και άλλο να αρχίζεις όντως να θεωρείς αυτονόητο ότι εφόσον θα οδηγήσεις δεν μπορείς να πιείς.
1: Ναι, και βλέπουμε όλο και περισσότερες παρέες να αποφασίζουν από πριν ποιος θα οδηγήσει. Κάποιον να αφήνει το αυτοκίνητο και να παίρνει ταξί, ή απλά έναν άνθρωπο να λέει απόψε οδηγώ, άρα δεν πίνω.
0: Και έχει ενδιαφέρον ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες σε αυτή την αλλαγή. Στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ είπε ότι όταν γίνονται αλκοτέστ παντού, ουσιαστικά αλλάζει και η κουλτούρα των πολιτών.
1: Και συνέδεσε αυτή την προσπάθεια με τη συνολικότερη εικόνα στα τροχιά, επισημένοντας ότι το φετινό Αύγουστο είχαμε περίπου τα μισά θανατηφόρα τροχιά σε σχέση με πέρυσι.
0: Βέβαια, εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Δεν σημαίνει ότι αυτή η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στα αλκοτέστ. Στα τροχιά ξέρουμε ότι εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Ταχύτητα, κινητό τηλέφωνο, κράνος, ζώνη, επικίνδυνη οδήγηση. Ίσως να έχουν παίξει ρόλο και οι κάμερες, ίσως γενικότερα οι έλεγχοι που είναι περισσότεροι. Αλλά όπως και να έχει, βλέπουμε ότι η συστηματική αστυνόμευση φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και εκπαιδευτικά.
1: Και δεν είναι μόνο η επιβολή του νόμου, αλλά και η εκπαίδευση μιας κοινωνίας.
0: Άρα, για να το βάλουμε κάτω, περισσότερα από 1 εκατομμύριο αλκοτέστ μέσα σε 8 μήνες.
1: 30% περισσότεροι έλεγχοι σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
0: Και από 6,8% θετικούς οδηγούς το 2025, μόλις 0,8% το 2026.
1: Δηλαδή, από περίπου 1 στους 15 σε περίπου 1 στους 125.
0: Και η τροχέα, λοιπόν, δεν φαίνεται ότι δεν σκοπεύει να χαλαρώσει αυτούς τους ελέγχους.
1: Και σωστά, γιατί αν αυτή η αλλαγή οφείλεται εν μέρη στο ότι ο οδηγός ξέρει πώς μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελεγχθεί, το τελευταίο που θέλεις είναι να δημιουργείς ξανά την αίσθηση ότι δεν θα μας σταματήσει κανείς.
0: Το τελευταίο βέβαια βήμα νομίζω ότι είναι και το δυσκολότερο, Βαγγέλη.
1: Να μην χρειάζεται ο φόβος του προστίμου.
0: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να σκέφτεστε ότι δεν θα πιω γιατί μπορεί να με πιάσουν. Να σκέφτεσαι ότι δεν θα πιω γιατί θα οδηγήσω.
1: Να γίνει δηλαδή κουλτούρα.
0: Και αν αυτοί οι αριθμοί βλέπουμε να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, τότε ίσως μπορούμε πράγματι να πούμε ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει στους ελληνικούς δρόμους.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα όμως που εγώ τουλάχιστον το βλέπω καθημερινά στους δρόμους. Βαγγέλη, κινέζικα αυτοκίνητα. Πολλά κινέζικα αυτοκίνητα.
1: Και μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όταν κάποιος έψαχνε καινούριο αυτοκίνητο, οι επιλογές ήταν λίγο πολύ γνωστές. Ευρωπαϊκές εταιρείες, Ιαπωνικές, Κορεάτικες, Αμερικάνικες.
0: Σήμερα όμως κάτι δείχνει να αλλάζει και πολλά σήματα αυτοκινήτων εμένα μου μοιάζουν άγνωστα στο δρόμο.
1: Οπότε να δούμε λίγο τι γίνεται τελικά με τα κινέζικα αυτοκίνητα στην Ελλάδα, γιατί πλέον δεν μιλάμε για μια μικρή παρουσία στην αγορά, μιλάμε για μια κανονική εισρωή.
0: Ακριβώς, και αρκεί μόνο να πούμε ότι το 2025 τα κινέζικα αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 6,6% της αγοράς, είχαν 6,6% μερίδιο. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 όμως έχουμε φτάσει αισίως στο 9%.
1: Και κάπου εδώ αρχίζει η μεγάλη συζήτηση, Νίκο, κυρίες και κύριοι, γιατί για πολλά χρόνια το κινέζικο αυτοκίνητο συνδευόταν από μια συγκεκριμένη αντίληψη, φθηνότερο μεν, αλλά με ερωτήματα για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια.
0: Ναι, και είναι εύλογο να έχουν ερωτήματα οι καταναλωτές, τόσο για την αξιοπιστία, όσο και για το πόσο εύκολα θα βρίσκουν ανταλλακτικά. Και στο τέλος, πόσο εύκολα θα μπορέσουν να μεταπολίσουν το αυτοκίνητό τους.
1: Και θα πει τώρα κανείς, ωραία όλα αυτά, αλλά εσύ, Νίκο, θα έδινες τα λεφτά σου σε ένα κινέζικο αυτοκίνητο?
0: Εγώ σίγουρα πρώτα θα ρωτούσα έναν άνθρωπο ο οποίος εμπορεύεται αυτοκίνητα.
1: Επιτέλους λοιπόν, να μιλήσουμε με έναν ειδικό.
0: Μαζί μας είναι ο Θέμης Χαλκιάς, ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Κύριε Χαλκιά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ που με έχετε στη συζήτησή σας, γιατί είναι όντως πολύ ενδιαφέρον πλέον.
1: Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Χαλκιά, τι είναι αυτό που δίνει τόσο μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες? Είναι μόνο η τιμή ή πλέον έχουν κλείσει την ψαλίδα και σε τεχνολογία και ποιότητα?
2: Θεωρώ και πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν μιλάμε πλέον για κινέζικα αυτοκίνητα που είχαμε στο μυαλό μας πριν 10 και 15 χρόνια. Η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία έχει κάνει τεράστια άλματα στην τεχνολογία, στην ποιότητα κατασκευής, στον εξοπλισμό και ιδιαίτερα στην ηλεκτροκίνηση και στα υβριδικά αυτά συστήματα. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα όμως είναι ότι μπήκαν επιθετικά στην αγορά, προσφέρουν πολύ εξοπλισμό, σύγχρονη τεχνολογία και ανταγωνιστικές τιμές. Και αυτό αναγκάζει όλους τους καταναλωτές να το σκέφτονται για την αγορά τους.
0: Και είναι και σε όλες τις κατηγορίες, καταλαβαίνουμε, σε όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων πλέον.
2: Και όλες τις κατηγορίες. Από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είναι μόνο τα κινέζικα, είναι και η άλλη πλευρά που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι ο πραγματικός αγώνας τώρα ξεκινάει. Γιατί το αυτοκίνητο δεν είναι η μέρα μόνο που το αγοράζεις. Ο Έλληνας καταναλωτής θα κρίνει αυτές τις μάρκες σε βάθος χρόνου. Την αξιοπιστία, το after sales που είπατε προηγουμένως, τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών, την τιμή των ανταλλακτικών, την τεχνική υποστήριξη, το δίκτυο των συνεργείων, αν είσαι στο χωριό και μείνεις, που θα το φτιάξεις. Και φυσικά, αν θες αύριο να το πουλήσεις και χάσεις τα 3/4 της αξίας, δεν κάνουμε δουλειά.
0: Να ξεκινήσουμε.
2: Έχει να φανεί ποιες από όλες τις κινέζικες εταιρείες θα έχουν έρθει σήμερα στην Ελλάδα, θα καταφέρουν να πραγματικά να αδραιωθούν.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει ακόμη στον Έλληνα καταναλωτή αυτή η κακυποψία για το κινέζικο αυτοκίνητο.
2: Εξαλείπεται σιγά-σιγά. Όμως, θα το τονίσω και θα το ξαναπώ, ότι ο χρόνος θα δείξει τα σημάδια. Το πόσο θα αντέξει, και επειδή είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ζήσει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε δει στη διάρκεια του χρόνου ποια είναι η αντίδραση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, δεν μιλάω για μια συγκεκριμένη μάρκα, αλλά ενός αυτοκινήτου κινέζικου, θέλω να έχω τις επιφυλάξεις μου και να, okay, έχουν μεγάλη εγγύηση, συμφωνώ, αλλά πρέπει να ξέρουμε πού πάμε, τι γίνεται και τι προβλήματα αντιμετωπίζει. Και φυσικά πόσο το μεταπουλάς ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Όμως προσωπικά θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός είναι θετικός. Δηλαδή αναγκάζει στον χώρο του αυτοκίνητου να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Και τελικά αυτός που πρέπει να κερδίσει από αυτή τη μάχη είναι ο καταναλωτής.
1: Εσείς, κύριε Χαλκιά, που βλέπετε καθημερινά το πελάτη, τι συμβαίνει στην πράξη? Μπαίνει πλέον στην έκθεση και ζητά κινέζικο αυτοκίνητο ή ακόμα χρειάζεται λίγο χρόνο?
2: Συνήθως, να ξέρετε, το φθηνό προσελκύει. Συνήθως το φθηνό, η φθηνή πράξη αγοράς προσελκύει. Okay. Οπότε σου λέει, γιατί να δώσω 25-30 χιλιάρικα, θα δώσω 15 να πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο άλλο να κάνω τη δουλειά μου. Όμως σε διάρκεια του χρόνου δεν ξέρουμε αν θα κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Αλλά σίγουρα, επειδή και τα οικονομικά του καταναλωτή δεν είναι πάντα στην καλύτερη λύση, ειδικά τις τελευταίες εποχές, γι' αυτό και γίνανε τόσο διάσημα πλέον τα κινέζικα αυτοκίνητα και αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν να αγοράσουν κινέζικα αυτοκίνητα γιατί είναι φθηνά. Το μέλλον θα δείξει πόσο διάρκεια θα έχουν και πόσο θα αντέξει αυτή η αγορά και ποιοι πραγματικά θα μείνουν στην αγορά.
0: Δεν ξέρουμε, είπατε. Ωστόσο, ας πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο. Εγώ είμαι φίλος σας και σας λέω ότι θέλω να αγοράσω ένα κινέζικο αυτοκίνητο. Τι θα προβλέπατε εσείς για το τι γίνεται μετά, δηλαδή για τα ανταλλακτικά, το σέρβις, την εγγύηση, την μεταπολιτική αξία. Μια πρόβλεψη δηλαδή δική σας.
2: Επειδή δεν. Δυστυχώς δεν έχω. Δεν έχει τύχει κάτι σοβαρό. Δηλαδή, γνωρίζω από διάφορους συναδέλφους που έχουν αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα με κάποια σασμάν, με κάποια ανταλλακτικά τα οποία όντως ήταν στην εγγύηση, αλλά δυστυχώς καθυστερήσανε πολύ 3 και 4 μήνες για να έρθουν. Όλο αυτό δεν μπορείς να πάρεις την απόφαση και να πεις στο φίλο σου ότι ξέρεις κάτι, μην πάρεις αυτό. Πάρε ένα λίγο πιο ακριβό αυτοκίνητο. Και απ' την άλλη, δεν μπορείς να μπεις στην τσέπη του καταναλωτή. Είναι λίγο αμφίρροπα τα πράγματα. Δηλαδή, από τη μία θέλεις να βοηθήσεις το φίλο σου, αλλά δεν ξέρεις αν πραγματικά το βοηθάς ή του δημιουργείς μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που έχει.
1: Κύριε Χαλκιά, εσείς όλα αυτά τα χρόνια εμπορεύεστε τις παραδοσιακές εταιρείες, ευρωπαϊκές, αμερικανικές, ιαπωνικές. Πόσο έχουν πιέσει τα κινέζικα μοντέλα τις τιμές της αγοράς, τις έχουν αναγκάσει και λίγο να αλλάξουν πολιτική για να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε αυτήν τη λέλαπα, εγώ θα πω, των κινέζικων μοντέλων?
2: Εννοείται και είναι αυτό που τόνισα και πριν, ότι ο ανταγωνισμός είναι θετικός. Αναγκάζει όλους και τους εισαγωγείς και τις εταιρείες που είναι στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ιαπωνία πλέον να μπουν σε άλλους ρυθμούς και να πάνε με τα δεδομένα των Κινέζων. Γιατί και οι Κινέζοι μπαίνουν δυναμικά, κάνουν καλύτερες προσφορές, κάνουν μεγαλύτερες εγγυήσεις, άρα θα αναγκαστούν και οι υπόλοιπες εταιρείες να όντως να κάνουν. Όμως υπάρχουν εταιρείες που είναι παραδοσιακά πολύ μπροστά σε πωλήσεις και δεν ανησυχούν καθόλου για τις κινέζικες εταιρείες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν πραγματικά έχεις ένα προϊόν το οποίο είναι best value for money, δύσκολα θα μπει κάποιος στη διαδικασία να σκεφτεί μία λύση κινέζικη. Θα πάει σε αυτό που είναι που το έχει παράδοση και που όλα τα χρόνια έχει πορευτεί και δεν έχει προβλήματα και έχει και το service του και έχει και το after sales του και έχει και τα πάντα του.
0: Ήταν ο Θέμης Χαλκιάς, ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Κύριε Χαλκιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα και πάλι.
2: Τιμή μου, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Woke up on a good day and the world was wonderful.
0: A midnight summer dream. Είχαμε χθες την ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, Βαγγέλη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί ουσιαστικά να παρουσιάσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και να λέει ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Αποφάσεων όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά κυρίως για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, με ποιες προτεραιότητες, ποιους κανόνες και τελικά για ποιους. Για αυτούς που πάντα βρίσκουν μια πόρτα ανοιχτή, μια διευκόλυνση, μια απευθείας ανάθεση, μια προνομιακή μεταχείριση από το σημερινό σύστημα εξουσίας, ή για τον πολίτη που αγωνίζεται καθημερινά και αγωνιά για το μέλλον του ίδιου και της οικογένειάς του. Για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ, η επιλογή είναι σαφής. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα.
1: Και παρουσίασε 7 νομοθετικές παρεμβάσεις για τους πρώτους 6 μήνες μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με βασικό βάρος την ακρίβεια, τα εισοδήματα, την εργασία, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη, αλλά και την υγεία και την παιδεία.
0: Πάμε όμως στα μέτρα που ξεχωρίζουμε. Σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων.
1: Για την ακρίβεια πρότεινε προσωρινή και στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, φορολόγηση των υπερκερδών σε ολιγοπωλιακές αγορές και έβαλε στόχο μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% μέσα στο 2027 και 30% μέχρι το τέλος της τετραετίας.
0: Στα εργασιακά τώρα αναφέρθηκε σε κατάργηση του 13ωρου, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές σε συγκεκριμένους κλάδους.
1: Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι ήταν η πρώτη κατοικία. Πρότεινε νέο πλαίσιο προστασίας της, αυστηρότερους κανόνες για funds και servicers και προτεραιότητα στον δανειολήπτη για την εξαγορά του δανείου του.
0: Έδωσε έμφαση σε στέγη και δημογραφικό. Εκεί παρουσίασε τη στεγαστική πολιτική και τη στήριξη της οικογένειας ως ένα ενιαίο μέτωπο με στόχο κυρίως τα νέα ζευγάρια.
1: Πολιτικά πάντως το μήνυμα ήταν ακόμη πιο καθαρό. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το Πασόκ είναι έτοιμο να κυβερνήσει και επιχείρησε να θέσει ευθέως το δίλημα των επόμενων εκλογών. Συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης ή πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση Πασόκ.
3: Η κυβέρνηση λοιπόν μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτάει υποκριτικά. Πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά για όσα εξαγγέλλετε? Να τους πούμε που θα τα βρούμε. Στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα, στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Και τέλος, θα βάλουμε εμείς μαχαίρι στην κατασπατάληση του πλούτου και στα πελατειακά δίκτυα που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα, δημιουργώντας τεράστιες στρεβλώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
0: Δεν προκαλεί έκπληξη. Η απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε αμέσως και ήταν σκληρή.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για βροχή δισεκατομμυρίων και ανέξοδες υποσχέσεις, κατηγορώντας τον κύριο Ανδρουλάκη ότι παρουσίασε μια σειρά δαπανηρών εξαγγελιών χωρίς, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, επαρκή κοστολόγηση και εξήγηση για το πού θα βρεθούν τα χρήματα.
0: Οπότε αυτό είναι το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης, το είδαμε και με τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ. Στην προκειμένη λέει: έχουμε συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο. Η Νέα Δημοκρατία απαντά: πείτε μας πόσο κοστίζει.
1: Και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, οπότε εκεί αναμένεται να δεχθεί αρκετές ερωτήσεις ακριβώς για την κοστολόγηση των μέτρων.

0: injury.
1: Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γεώργαρη.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιοργαρή. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφόρηση του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1,5 ώρας από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση του στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Για το ένα θα επικαλεστούν αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί το 2025, ενώ για το δεύτερο αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχε προγραμματιστεί αυτοψία για το Σεπτέμβριο του 2026. Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να αποδώσει τις αντιφάσεις στην προανακριτική της κατάθεση, στον πανικό και στην ένταση των στιγμών που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αλλά 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Θάνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι, έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερση οικοδομής, ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδεσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Στην αθλητική ενημέρωση πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους πράσινους. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό. Και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό της Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρά τέταρτο στο μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι αξιμέρωτοι Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: Να σας ενημερώσουμε, κύριες και κύριοι, για μία έκτακτη είδηση. Πριν από περίπου 40 λεπτά καταγράφηκε μία συμπλοκή με πυροβολισμού στην Ανάβησο, σε γνωστό κλαμπ της Παραλιακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι έχουν αποχωρήσει από το σημείο, ωστόσο οι αστυνομικοί βρήκαν εκεί κάλικες και αίματα.
1: Το σημείο φυσικά έχει αποκλειστεί. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από περίπου 40 λεπτά σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως και να έχει, εμείς το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Και έχουμε και άλλα μηνύματα. Μας αναφέρεται κυρίως ο Κυριάκος για το θέμα της κβαντικής ιατρικής και την εναλλακτική ιατρική. Η επιστημονική κοινότητα λέει, έχει αναφέρει ότι πρόκειται για ψευδοεπιστήμη. Κυριάκο, θα ασχοληθούμε πολύ αναλυτικά σε λίγο. Θα έχουμε και τον πρόεδρο του ΕΟΦ για να μας εξηγήσει συγκεκριμένα κάποια πράγματα, Νίκο.
1: Ναι, γιατί είναι εξοργιστικά τα όσα μαθαίνουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν όμως και άλλα μηνύματα τα οποία αναφέρονται στο δίλημα το οποίο θέσαμε. Έχουμε τον Δημήτρη από την Καλλιθέα που λέει: «Εγώ αυτά που λέτε ποτέ δεν τα άκουγα, φρόνιμος εκείνης της εποχής. Συνεχίζω να απαριθμώ τι πέτυχα στην ηλικία συγγενών μου και γνωστών μου και τους βγάζω άχρηστους». Δηλαδή, τάσατε στο πλευρό μου, παίρνει τη δική μου εναλλακτική, το εγώ στην ηλικία σου, Βαγγέλη, χάνεις. Νομίζω είναι ξεκάθαρο
0: δε
1: αυτό.
0: Δεν χάνω, περιμένουμε μέχρι τις 7, θα γίνει η μεγάλη ανατροπή, θα έχουμε το Όσκαρ της μεγάλης ανατροπής. Να θυμίσουμε κιόλας και το δίλημα στους ακροατές μας. Εγώ έχω επιλέξει, κυρίες και κύριοι, ότι η πιο χαρακτηριστική ατάκα των πατεράδων μας ήταν «Κλείσε την πόρτα, έχουμε αναμένο το καλοριφέρ».
1: Η δική μου επιλογή είναι ότι εγώ στην ηλικία σου, το κλασικό, το οποίο το ακούγαμε πάντα, το ακούγαμε για πάρα πολλά χρόνια.

0: Σας έχουμε υποσχεθεί ότι σε κάθε εκπομπή μας θα έχουμε και μία ιστορία από ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται τη νύχτα, Νίκο.
1: Ναι, και αυτή την Κυριακή έχουμε έναν detective μαζί μας. Θα τον ακούσετε, περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν ξέρω αν παρακολουθεί κάποιον αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι δουλεύει νύχτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες να μας πει.
0: Νομίζω θα ακούσουμε πολλά και διάφορα και είδαμε και από φίλους ακροατές. Είδαμε έναν οδηγό φορτηγού. Ο Νίκο μας έστειλε ένα μήνυμα στο Viber. Ωραίο το εργαλείο, να πούμε, του φίλου ακροατή.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Το ζηλέψαμε. Είχε και κάτι αερογραφίες. Δεν ξέρω. Είναι αυτά που βάζουν στα φορτηγά τους. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στην ιστορία νύχτας.

0: Βαγγέλη, θέλω να σου κάνω μια λίγο περίεργη ερώτηση. Θα καταλάβεις που το πάω όμως. Έχεις παρακολουθήσει ποτέ σου άνθρωπο?
1: Κάτσε, δημοσιογραφικά ή να ανησυχήσω για το που πάει η κουβέντα?
0: Γενικά ρωτάω.
1: Όχι Νίκο, και νομίζω αυτή είναι η σωστή απάντηση για όσους μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Θα συμφωνήσω. Εγώ πάντως το σκεφτόμουν όπως και να έχει. Το πόσο εύκολο θα είναι να ακολουθείς κάποιον χωρίς να καταλάβει ότι είσαι πίσω του. Εγώ νομίζω θα καρφωνόμουν σίγουρα.
1: Στην Αθήνα καθόλου εύκολο φαντάζομαι. Δηλαδή να ακολουθείς, να περνάει εκείνος με πράσινο, να μένεις εσύ σε κόκκινο, τελείωσε η υπόθεση.
0: Ναι, ή ακόμα χειρότερα, να βρίσκει αυτός να παρκάρει και εσύ να συνεχίζεις να κάνεις κύκλους για ώρα.
1: Εκεί δεν είσαι ιδιωτικός ερευνητής, παύλα detective, Αθηναίος οδηγός.
0: Όπως και να έχει, νομίζω ότι εμείς έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα που μας έχει πλασάρει ο κινηματογράφος για τους ιδιωτικούς ερευνητές, παύλα detective.
1: Ναι, νύχτα σκοτάδι, ένα αυτοκίνητο με σβηστά φώτα, κάποιος μέσα να περιμένει.
0: Με φωτογραφική μηχανή, με κάμερα ενδεχομένως.
1: Καφέ.
0: Ντόνατ.
1: Ντόνατ, πάντα ντόνατ. Γιατί για κάποιο λόγο, μάλλον, κανένας ιδιωτικός ερευνητής στον κινηματογράφο δεν έχει φάει ποτέ ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη σε μια τυρόπιτα, έτσι.
0: Επειδή όμως η πραγματική ζωή σπάνια μοιάζει με ταινία, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Και ειδικά τη νύχτα, γιατί εμείς καθόμαστε εδώ, έχουμε τα φώτα μας, τους καφέδες μας, τα κουλούρια μας, τις τυρόπιτες. Έφαγα και μια λουκανικόπιτα. Ναι, είμαστε μια χαρά,
0: νομίζω το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου εκεί έξω όμως μπορεί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος να κάθεται μόνος του μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να περιμένει.
1: Και χωρίς να ξέρει αν θα περιμένει για 10 λεπτά ή 5 ώρες, ανάλογα την υπόθεση, έτσι.
0: Και το χειρότερο, χωρίς να ξέρει πάντα τι ακριβώς θα συναντήσει όταν τελικά συμβεί αυτό που περιμένει.
1: Γιατί νομίζω και αυτό είναι το ενδιαφέρον, αυτή είναι η ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της δουλειάς. Ξεκινάς να ψάξεις κάτι συγκεκριμένο
0: και τελικά μπορεί να ανακαλύψεις κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Οπότε σήμερα, κυρίες και κύριοι, είπαμε να μην φανταζόμαστε το πώς γίνεται.
0: Είπαμε να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος το κάνει πραγματικά, το κάνει στην πράξη.
1: Και ελπίζω να έχει και καλές ιστορίες μαζί του.
0: Αυτό κυρίως περιμένουμε να ακούσουμε. Μαζί μας είναι ο ιδιωτικός ερευνητής Γιάννης Χριστοδούλου. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Πόσο λάθος είναι η εικόνα που έχουμε τελικά στο μυαλό μας για τη δουλειά σας?
2: Καλή σας μέρα, εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι πως το φαντάζεται ο καθένας ή όπως το βλέπει στα έργα, έχει μια διαφορά, μπορώ να πω. Μερικές φορές είναι κοντά, αλλά τις περισσότερες διαφέρει και είναι αλλιώς να το βλέπεις από το σαλόνι σου και αλλιώς να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο ώρες ατελείωτες και να μην μπορείς να κουνηθείς, να μην μπορείς να ανάψεις κάτι. Είσαι σε πλήρη αδράνεια. Διότι δεν έχεις αντιμετωπίσει μόνο αυτόν που παρακολουθείς ή αυτόν που κάνεις έρευνα και όλους τους υπόλοιπους. Διότι κινείς υποψίες όταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο κάνεις ώρες ατελείωτες. Το μυαλό του άλλου πηγαίνει ότι κάτι παραπατικό πας να κάνεις. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι εντελώς αόρατος.
0: Και ειδικά όταν είναι νύχτα, έτσι. Όλα είναι πιο δύσκολα.
2: Γίνεται. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς κινητά να ανάβουν, να σβήνουν, να ανάβουν τσιγάρα, να σβήνουν. Όλα αυτά τα ξεχνάμε. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, αλλά και σε πλήρη αδράνεια.
1: Κύριε Χριστοδούλου, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες? Φαντάζομαι δεν είναι μόνο η νύχτα, είναι και η φύση του επαγγέλματος. Υπάρχει κάποια ιστορία στην οποία να νιώσατε ότι κινδυνεύσατε?
2: Αρκετές φορές. Αναλόγως σε ποιο σημείο είσαι, είσαι μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, είσαι σε χώρο που περνάνε περίεργα άτομα. Πάντοτε επικινδυνότητα η δουλειά. Δεν είναι δουλειά γραφείου.
0: Κύριε Χριστοδούλου, η στήλη λέγεται Ιστορίες Νύχτας, οπότε αυτό που θέλουμε κυρίως είναι να μοιραστείτε μαζί μας κάτι αλόκοτο που σας έχει συμβεί νυχτερινές ώρες, κάποια αστεία ιστορία, μια κατάληξη που δεν περιμένατε ή ακόμη και μια εντελώς απρόσμενη ανατροπή σε κάποια υπόθεση την οποία να έχετε ερευνήσει.
2: Οι υπόθεσεις είναι πολλές, αλλά η κάθε μία έχει διαφορετικό τόνο. Πάρα πολλές φορές αντιμετωπίζουμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε. Δηλαδή από το να φέρει κάποιος μια φίλη του και να σκοτωθούν έξω από το σπίτι της κυρίας και να μεσολαβήσουμε κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα περιστατικό δηλαδή που σε βγάζει έξω από τη φύση της δουλειάς. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις να τους αφήσεις και να σκοτωθούν. Θέλω να μια ακραία περίπτωση. Ή να, ξέρω εγώ, να έρθει κάποιος κύριος να παρκάρει και να πέσει κάτω γιατί είναι τόσο... Έχει πιει τόσο πολύ που δεν μπορεί ούτε να ανεβεί τα σκαλοπάτια του σπιτιού του. Σας λέω, τα περιστατικά ποικίλουν. Δεν είναι. Κάνεις μια δουλειά η οποία κάθε φορά είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν υπάρχει μονοτονία.
1: Τι σας ζητά περισσότερο ο κόσμος? Ποιες υπηρεσίες σας έχει ανάγκη, ας το πούμε έτσι? Τι σας ζητά περισσότερο ο κόσμος? Δηλαδή, οι πελάτες σας που έρχονται στο γραφείο, τι ζητάνε περισσότερο?
2: Κάτσε λίγο. Εγώ έχω εκπαιδευτεί πριν από πολλά χρόνια στο εξωτερικό και κάνουμε έρευνες, βιομηχανική έρευνα, βιομηχανική αντικατασκοπία, φερυγγιώτη συνεταίρων, φερυγγιώτη προσωπικού, αθέμητο συναγωνισμό, εκτός από τις μοιχείες που έχει ο καθένας στο μυαλό του που πάει. Το πρώτο που βάζει ότι όταν είναι κάποιος detective στην Ελλάδα είναι ότι κυνηγάει μοιχούς. Εμείς έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο και συνεχίζουμε κανονικά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Νομίζω δώσατε μια οπτική που δεν ξέραμε για τους ιδιωτικούς ερευνητές. Ξέραμε ίσως μόνο τα κλισέ και αυτά είναι που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή ιδιωτικό ερευνητή, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ακριβώς, ήταν ο κύριος Γιάννης Χριστοδούλου, ιδιωτικός ερευνητής. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Νίκο, είπαμε ότι θα μείνουμε για αρκετή ώρα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή και για την οποία όσο περνούν οι ημέρες, αντί να λιγοστεύουν τα ερωτήματα, προστίθενται καινούργια. Και σήμερα έχουμε πλέον μπροστά μας όχι μόνο μαρτυρίες και ισχυρισμούς, έχουμε ώρες, φωτογραφίες, βίντεο, ψηφιακά δεδομένα, καταθέσεις και ένα μηχάνημα που έχει κατασχεθεί και εξετάζεται.
1: Και αρχίζεις να βάζεις όλα αυτά τα στοιχεία το ένα δίπλα στο άλλο και προκύπτουν σοβαρές αποκλίσεις από όσα είχαν υποθεί τις πρώτες ώρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Γι' αυτό και σήμερα δεν θα επιχειρήσουμε εμείς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτή είναι η δουλειά της δικαιοσύνης. Θα κάνουμε όμως κάτι πολύ απλό. Θα βάλουμε αυτά τα στοιχεία στη σειρά.
0: Και θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έναν χώρο που δημοσίως παρουσιαζόταν ως Cell Clinic, αλλά σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αυτό που είχε αδειοδοτηθεί εκεί ήταν ένα παθολογικό ιατρείο και ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας. Και αυτό έχει σημασία, γιατί μέσα στο χώρο βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρης, τα οποία σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχαν δηλωθεί.
1: Η πλευρά των δύο γιατρών, βέβαια, από την άλλη, υποστηρίζει ότι είχαν κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο τα απαραίτητα έγγραφα και ότι η λειτουργία τους ήταν πλήρως νόμιμη. Άρα έχουμε ήδη ένα πρώτο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί θεσμικά. Τι ακριβώς επιτρεπόταν να γίνεται μέσα σε αυτόν τον χώρο και τι όχι.
0: Και κυρίως αν μπορούσε να πραγματοποιείται και μια διαδικασία όπως η πλασμαφαίρεση, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε κάτι που είχαμε πει από την πρώτη ημέρα. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή αιμοληψία. Το αίμα βγαίνει από τον οργανισμό, περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα, διαχωρίζεται το πλάσμα από τα έμορφα στοιχεία και στη συνέχεια επιστρέφει στον ασθενή. Και οι ειδικοί που έχουν μιλήσει δημόσια όλες αυτές τις ημέρες επισημαίνουν ότι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται για συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις και απαιτεί κατάλληλο περιβάλλον και δυνατότητα αντιμετώπισης επιπλοκών.
1: Και εδώ υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα: για ποιον ακριβώς λόγο επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης σε αυτή την ιατρική πράξη? Η γιατρός φέρεται να έχει πει ότι η ίδια του πρότεινε την πλασμαφαίρεση και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την κατάθεσή της, ξεκίνησε την προετοιμασία με τον ίδιο να της λέει ότι ήταν άυπνος και ανήσυχος, χωρίς όμως, όπως υποστήριξε εκείνη, να της αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας.
0: Και εδώ, Νίκο, αρχίζουν οι ώρες και θέλω να τις ακούσουμε προσεκτικά, γιατί αυτές οι ώρες είναι πλέον από τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης. 13 και 55, σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί που τον μετέφερε, ο Γιώργος Μαζονάκης φτάνει στην Καρνεάδου στη 1 και 55 το μεσημέρι και η ώρα αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τη δικογραφία, επιβεβαιώνεται και από εργαζόμενοι του ιατρείου.
1: Και εδώ έχουμε την πρώτη μεγάλη αντίφαση, με συγχωρείτε, γιατί η γιατρός φέρεται να έχει τοποθετήσει την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη περίπου στις 4 το απόγευμα. Ωστόσο, υπάρχει βίντεο που δείχνει ότι φτάνει στις 5 λεπτά πριν από τις 2. Η ίδια αποδίδει τις αντιφάσεις των αρχικών της ισχυρισμών στην κατάσταση πανικού που, όπως λέει, επικράτησε εκείνες τις ώρες.
0: Όμως εδώ η διαφορά δεν είναι 5 ή 10 λεπτά, μιλάμε για περισσότερο από 2 ώρες και γι' αυτό η ακριβή ώρα άφιξη είναι τόσο κρίσιμη, γιατί πάνω σε αυτήν αρχίζει να χτίζεται όλο το υπόλοιπο χρονολόγιο.
1: Και πάμε 4 λεπτά μετά. Ένα λεπτό πριν από τις 2, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον παθολόγο, τον σύζυγο της γιατρού, να μπαίνει σε ένα εστιατόριο στο Κολωνάκι και έχουμε πλέον συγκεκριμένα φωτογραφικά καρέ.
0: Το πρώτο στις 13 και 59 και 38 δευτερόλεπτα και το δεύτερο στις 14 και 43 και 39 δευτερόλεπτα, δηλαδή ο γιατρός καταγράφεται στο συγκεκριμένο κατάστημα για περίπου 44 λεπτά.
1: Και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Ο ίδιος ο γιατρός έχει υποστηρίξει ότι δεν είχε εμπλοκή στη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, ότι εκείνη την ημέρα είχε άλλα ραντεβού και ότι την επίμαχη ώρα είχε φύγει από το ιατρείο για να πάει για φαγητό. Υποστηρίζει λοιπόν ότι ενημερώθηκε αργότερα από τη σύζυγό του για την κατάσταση του τραγουδιστή, επέστρεψε και συμμετείχε στις προσπάθειες ανάνυψης.
0: Στις καταθέσεις του προκύπτει ότι έκανε κάρπα και χορήγησε και δύο ενέσεις αδρεναλίνης. Προκύπτει αυτό και από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Μέχρι εδώ λοιπόν ο ισχυρισμός ότι βρισκόταν για φαγητό επιβεβαιώνεται ως προς ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όμως από τις κάμερες. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο αλλά. Τι συνέβαινε την ίδια ώρα μέσα στο ιατρείο?
1: Το σημαντικότερο τεχνικό έβριμα μέχρι στιγμής λοιπόν, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλεί την πλευρά της οικογένειας και έχουν δοθεί στη δικογραφία, από το λογισμικό του μηχανήματος καταγράφεται θεραπεία μία ώρα με ώρα έναρξης περίπου 2 και 14 πρώτα λεπτά και διάρκεια 42 λεπτών.
0: Και είδαμε αυτή την χαρακτηριστική φωτογραφία χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Ας βάλουμε λοιπόν δίπλα-δίπλα τις ώρες. 13 και 55 ο Γιώργος Μαζονάκης φτάνει στο ιατρείο, 13 και 59 ο παθολόγος μπαίνει στο εστιατόριο, 14 και 14 το μηχάνημα καταγράφει έναρξη διαδικασίας, 14 και 43, ο παθολόγος βγαίνει από το εστιατόριο και περίπου στις 14 και 56, αν προσθέσουμε τα 42 λεπτά, ολοκληρώνεται η καταγεγραμμένη λειτουργία του μηχανήματος. Αυτό είναι το χρονικό παράθυρο που βρίσκεται τώρα στο μικροσκόπιο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η αρχική εκδοχή που αποδίδεται στη γιατρό ήταν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε πριν πραγματοποιηθεί η ιατρική πράξη. Εάν όμως αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο αρχείο του μηχανήματος αφορά όντως τον Γιώργο Μαζονάκη, τότε αυτή η εκδοχή πρέπει να εξηγηθεί, γιατί το μηχάνημα δεν καταγράφει απλώς ότι άνοιξε. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, καταγράφει 42 λεπτά λειτουργίας. Και τώρα φτάνουμε στο κομμάτι που ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολο, ακόμη πιο εξοργιστικό, γιατί αν δεχθούμε ως σημείο αναφοράς την ολοκλήρωση της καταγραφής του μηχανήματος περίπου στις 14 και 56, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16 και 21, άρα το μεγάλο ερώτημα είναι τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το διάστημα, πότε ακριβώς κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, πότε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σφιγμό, πότε ξεκίνησε η κάρπα, πότε επέστρεψε ο γιατρός και γιατί το ΕΚΑΒ κλήθηκε όταν κλήθηκε.
1: Για να καταλάβουμε λίγο τι συνέβη, έχουμε δύο γιατρούς οι οποίοι αναφέρουν ότι προσφέρουν μεταξύ άλλων ολιστική, σαμανική, ιατρική, οτιδήποτε. Ο ένας παθολόγος, οι άλλοι ανειδίκευτοι, προέβησαν σε μια ιατρική πράξη η οποία κανονικά πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μέσα από ιατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες κλινικές και μόνο σε ανθρώπους με σοβαρή νόσο. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε να λειτουργεί στις 2 και 14 πρώτα λεπτά. Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 21 πρώτα λεπτά. Για σχεδόν, αυτό είναι το σημαντικό νομίζω, για σχεδόν μια μισή ώρα καταγγέλουν οι δικοί του άνθρωποι, του Γιώργου Μαζονάκη, αυτοί οι άνθρωποι δεν ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Αυτό που λένε οι άνθρωποι του είναι ότι ουσιαστικά έμεινε αβοήθητος. Αν υπήρχε μια ελπίδα προκειμένου να σωθεί, να σώσουν οι γιατροί τη ζωή του, δεν του την έδωσαν αυτήν την ελπίδα. Για έναν άνθρωπο φυσικά μιλάμε, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση είναι ερώτημα της έρευνας, είναι ερωτήματα της έρευνας αυτά και είναι σημαντικό να μην κάνουμε εμείς το επόμενο βήμα και να αποδώσουμε αιτία ή ευθύνη πριν ολοκληρωθεί η ανάκριση. Όμως η χρονική ακολουθία είναι πλέον συγκεκριμένη και γι' αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της δικογραφίας.
0: Και υπάρχει μια μεγάλη έρευνα από την αστυνομία σε αυτό το μεγάλο διάστημα, τι έπραξαν οι δύο γιατροί. Εξετάζουν πιστήρια, ψηφιακά πιστήρια και προσπαθούν να δουν τι έκαναν. Ένα από αυτό που εξετάζεται είναι ότι προσπάθησαν να κρύψουν ορισμένα στοιχεία, Νίκο, ότι μπορεί να έσβησαν κάποιες φωτογραφίες, συγκεκριμένα η ίδια η γιατρός που κούραρε τον Γιώργο Μαζονάκη να έσβησε κάποιες φωτογραφίες από το κινητό της, τις οποίες όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα, Νίκο.
1: Ναι, και χρειάζεται πολύ προσεκτική διατύπωση. Το γεγονός ότι εντοπίστηκαν αναζητήσεις είναι ακόμη ένα στοιχείο. Το θέμα είναι ποιος έκανε την κάθε αναζήτηση, σε ποια ακριβώς χρονική στιγμή και υπό ποιες συνθήκες. Είναι και αυτό ζήτημα της έρευνας.
0: Και ένα ακόμα αξιοπερίεργο, εξοργιστικό, βάλτε όποιον χαρακτηρισμό θέλετε, από την εξέταση ηλεκτρονικών συσκευών που κατασχέθηκαν, έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έγιναν αναζητήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για τους τρόπους επαναφοράς ενός ανθρώπου στη ζωή. Δηλαδή, δεν ξέραν πώς να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη, φαίνεται, και μπήκαν στην τεχνητή νοημοσύνη για να δουν πώς θα το πράξουν αυτό.
1: Ναι, οι άνθρωποι που φαίνεται ότι του πρότειναν να προχωρήσει σε αυτήν την ιατρική πράξη, στη συνέχεια, όπως καταγγέλουν οι συγγενείς του και ο δικηγόρος του, όχι μόνο δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αλλά δεν φαίνεται ότι δεν ήξεραν και τι μπορούσαν να κάνουν.
2: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκρονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
4: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
6: ερχόμαστε!
5: Θοδωρής Βαμβακάρης,
6: Τάκης Γιαννούτσος,
5: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
6: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
5: στο Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η είσοδος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου, που έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης τα άνθη.

σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Η Λιβύη διέψευσε ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόνς εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το CNN. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με εμπόρια στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα επιστρέψουμε όμως στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και στα όσα πραγματικά σοκαριστικά έχουν αποκαλυφθεί για τις παράνομες ιατρικές πράξεις, όπως ήταν και η πλασμαφαίρεση, που κανονικά γίνεται μόνο σε κλινικές και νοσοκομεία, τα οποία όμως συνέβαιναν στο εσωτερικό του συγκεκριμένου ιατρίου.
1: Και Νίκο, όσο ψάχνουμε αυτή την ιστορία, τόσο περισσότερο ανοίγουν τα ερωτήματα, γιατί εδώ δεν έχουμε απλώς έναν θάνατο που ερευνάται. Έχουμε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο εμφανίζεται ως ένα απλό παθολογικό ιατρείο, αλλά μέσα του υπήρχαν μηχανήματα για πολύ πιο σύνθετες ιατρικές πράξεις.
0: Ναι, και κάπου εδώ φτάνουμε στο ερώτημα του ποιος ελέγχει τι μπορεί να υπάρχει μέσα σε ένα ιατρείο, το τι μπορεί να λειτουργεί μέσα σε ένα ιατρείο, γιατί η ταμπέλα απ' έξω μπορεί να λέει νόμιμο ιατρείο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μέσα μπορείς να κάνεις τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στον φάκελο του ιατρείου, δεν υπήρχαν άδεια για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι ειδικοί λένε ότι μιλάμε για μια σοβαρή εξειδικευμένη ιατρική πράξη που δεν είναι ένας όρος, δεν είναι μια απλή εξέταση. Θέλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εξοπλισμό και δυνατότητα να αντιμετωπίσει επιπλοκές.
0: Ναι, την ίδια στιγμή όμως στο διαδίκτυο η εικόνα ήταν πολυτελείας. Αυτό που πλάσαραν ήταν ότι παρήχαν καθαρισμό του αίματος, απομάκρυση τοξινών, better aging. Υπήρχαν ακόμη και influencer οι οποίοι ανέβαζαν φωτογραφίες από το κρεβάτι της θεραπείας και έλεγαν θα το ξανά έκανε και αύριο.
1: Και κάναμε και μία έρευνα στο δελτίο ειδήσεων του Sky Nico και βρήκαμε ακόμα και μία γυναίκα από το Los Angeles που επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο, το προέβαλε στους ακολούθους της και έγραφε ότι η εμπειρία ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Από κάτω όμως υπήρχε ένα εντελώς διαφορετικό σχόλιο. Ένας άνδρας προειδοποιούσε να μην πάνε εκεί πέρα οι υπόλοιποι ακόλουθοι αυτής της influencer.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, το ερώτημα εδώ είναι πολύ απλό. Ο άνδρας προειδοποιούσε, ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν είχαν μπει όρια στο συγκεκριμένο ιατρείο, αν γίνονταν έλεγχοι όπως θα έπρεπε φυσικά να πραγματοποιούνται.

0: σε παρόμοιες δομές.
1: Και κυρίως ποιος ελέγχει το μηχάνημα, ποιος το έφερε, ποιος το πούλησε, πού εγκαταστάθηκε, ποιος έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί. Γι' αυτό μπαίνει πλέον ξεκάθαρα εδώ και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.
0: Ακριβώς, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, τον κύριο Σπύρο Σαπουνά. Κύριε Σαπουνά, καλή σας ημέρα. Θέλουμε να μας απαντήσετε όχι γενικά και θεωρητικά, αλλά πολύ συγκεκριμένα για το τι συμβαίνει σε αυτή την αγορά.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι έχετε θέσει το πλαίσιο και το περίγραμμα είναι ποιος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υγείας, με τι προϊόντα, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και σε ποιους χώρους. Νομίζω αυτό είναι το πλαίσιο για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την ασφάλεια των πολιτών. Δηλαδή, έχουμε και λέμε, παρουσιάζονται θεραπείες με θαυματουργά αποτελέσματα, θεραπείες που υπόσχονται ότι θα αλλάξουν τελείως τη ζωή μας, θα μας αδυνατήσουν, θα σηκώνουμε πιο πολλά κιλά στο γυμναστήριο, θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Αυτά τα προϊόντα όλα δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται. Γιατί το φάρμακο δεν επιτρέπεται η διαφήμισή του και δεν πωλείται μέσω διαδικτύου. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα με το τι είναι αυτές οι θεραπείες και πώς παρουσιάζονται, με ποιους θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Ένα δεύτερο πρόβλημα, τι είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν ποιες θεραπείες, το οποίο υπάρχει πλαίσιο, ο πολίτης απλώς πρέπει να είναι υποψιασμένος για ενδεχόμενους, ας πούμε, κομπογιανιτισμούς, να το πω έτσι. Και τρίτο, είναι ποιοι χώροι είναι κατάλληλοι. Εγώ να σας πω. Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τα προϊόντα αρμοδιότητας είναι τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, κτηνιατρικής χρήσης, τα ιατροτεχνολογικά και τα συμπληρώματα. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που και αυτά τα μηχανήματα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι, σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο, με της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κανόνες, γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ. Δηλαδή, κατατίθεται ένας φάκελος στον ΕΟΦ, όπου γίνεται έλεγχος του φακέλου, αν έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και αν έχει CE. Δηλαδή το certificate αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα του φακέλου και των επισημάνσεων του κάθε προϊόντος. Από εκεί και έπειτα κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Και εμείς στον ΕΟΦ κάνουμε πολλούς περισσότερους δειγματοληπτικούς ελέγχους φακέλων από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το φάρμακο εγκρίνεται. Περνάει δηλαδή το μονοπάτι το εγκριτικό μέσα από τον ΕΟΦ, που είναι η υποβολή φακέλου, η αξιολόγηση, οι μελέτες δοκιμασίας, σταθερότητας, βιοϊσοδυναμίας κτλ. Τα συμπληρώματα που είναι τα τελευταία που θέλω να αναφέρω είναι προϊόντα που γνωστοποιούνται. Όταν λοιπόν σε ένα χώρο παροχής υπηρεσιών, γιατί πολύ συγκεκριμένα σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε, ακόμα δεν έχουμε δει δικογραφία, δεν έχουμε διαβάσει τα ονόματα των μηχανημάτων, τι θεραπείες, ακούγεται πλασμαφαίρεση μεν, αλλά δεν ξέρουμε. Πλασμαφαίρεση, σας λέω, είναι για νοσοκομιακή χρήση. Απλώς δεν μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα διαμέρισμα στο κολονάκι. Πρέπει όμως γενικώς να καταλάβουμε ότι για ενδοφλέβια, για παράδειγμα, και για προϊόντα τα οποία απαιτούν φλεβοκέντηση, δηλαδή να μπει φλέβα, απαιτείται νοσοκομιακή χρήση. Δεν μπορεί να γίνονται σε οποιοδήποτε χώρο.
0: Εσείς έχετε καταγγελίες ότι γίνονται όμως. Θέλω να μου πείτε για αυτές τις καταγγελίες. Σε τι χώρους?
2: Δεχόμαστε πάρα πολλές καταγγελίες και μας στέλνουν φωτογραφίες με ανθρώπους που κρέμεται ένας ορός που έχει κάποιο χρώμα και έχει κάποιο φάρμακο που είναι αναζωογονητικό, που δίπλα βλέπεις κάποιες λέξεις κλειδιά όπως boost, αναζωογόνηση, αναγέννηση, δίνουν θεραπείες για το hangover και. Και φαίνονται αυτά σε σαλόνια, σε μπαλκόνια, σε υπνοδωμάτια, σε βάρκες, σε πλοία και σε ό,τι χώρο μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, αυτά πρέπει να είναι φάρμακα με άδεια κυκλοφορίας, που δεν έχουμε τέτοια στην Ελλάδα. Έχουμε μόνο πολύ συγκεκριμένα για ασθενείς που έχουν καρκινική καχεξία, που έχουν γαστροστομίες, που δεν μπορούν να τρέφονται και. Και είναι προϊόντα του 1-2 ευρώ και είναι πολύ συγκεκριμένα, 1-2 που έχουν άδεια κυκλοφορίας. Δεν έχουν λοιπόν άδεια κυκλοφορίας, άρα παρουσιάζονται ως φάρμακο χωρίς να είναι φάρμακο. Και μετά έχουμε τον ισχυρισμό ότι είναι βιταμίνες, οι οποίες βιταμίνες είναι πάντα συμπληρώματα τα οποία παίρνεις από το στόμα. Δεν νοείται συμπλήρωμα διατροφής που είναι τρόφιμο και να δίδεται μέσα από ενδοφλέβια χορήγηση. Αυτές τις καταγγελίες δεχόμαστε εμείς για θεραπείες με θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Έχουμε δεχτεί ό,τι καταγγελία μπορείτε να φανταστείτε, ότι θεραπεύεται η στεφανία νόσης, ότι πέφτουν οι χοληστερίνες, ότι αυξάνεται η μυϊκή υπερτροφία. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από προϊόντα που δεν έχουν δικαίωμα να διαφημίζονται. Γι' αυτό πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των πολιτών, να καταγγέλουν στον ΕΟΦ, να συμπληρώνουν κίτρινες και λευκές κάρτες για ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι λευκές είναι για τα ιατροτεχνολογικά, οι κίτρινες είναι για τα φάρμακα και για τα συμπληρώματα, έτσι ώστε και εμείς να λαμβάνουμε γνώση, γιατί μετά άπαξ και λάβουμε εμείς την κίτρινη ή τη λευκή κάρτα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω για την φαρμακοεπαγρύπνηση και για την καταγραφή των ανεπιθυμίτων, μετά μπορούμε να πάμε να κάνουμε διερεύνηση. Και ζητάμε από την εταιρεία Ελλάδο, κάποιος έκανε χρήση αυτού του προϊόντος και εμφάνισε το τάδε. Έχεις απαραίτητα πιστοποιητικά, έχεις κάνει ελέγχους, έχεις μελέτες, έχεις όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται, το έχεις καταγράψει, έχεις σχέδιο διαχείρισης κινδύνου. Και γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχικότητα των πολιτών να μας καταγγέλουν, να μας αναφέρουν κακές πρακτικές και να συμπληρώνουν κίτρινες και λευκές κάρτες.
1: Κύριε Σαπουνά, θέλαμε να σας ρωτήσουμε και για το μηχάνημα, αυτό το περίφημο μηχάνημα. Και όταν αυτό πωλείται από μια εταιρεία, συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια εταιρεία από την Ελβετία, από ό,τι έχουμε μάθει και έχουμε ενημερωθεί, έχει ευθύνη η εταιρεία να ξέρει σε ποιον το δίνει? Δηλαδή, δεν πρέπει να ελέγξει αν ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί έχει τις προϋποθέσεις? Θέλω να πω, για να το κάνω και ακόμα πιο ξεκάθαρο και στους ακροατές μας, αν αύριο εγώ που είμαι γιατρός και έχω ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, μπορώ να παραγγείλω ένα τέτοιο μηχάνημα να μου το φέρουν και να αρχίσω να το χρησιμοποιώ?
2: Το βάρος, καταρχάς, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο, γνωστοποίηση των νέων βαραίνει τον κατασκευαστή και όχι τον άνθρωπο που το χειρίζεται. Να ξεκινήσω από εκεί. Δηλαδή, δεν έχει καμία ευθύνη για τα CE certificate και για τις γνωστοποιήσεις. Αυτός που θα το χειριστεί οφείλει βέβαια να ζητάει τέτοια γνωστοποιημένα προϊόντα. Αλλά από εκεί και έπειτα η εταιρεία θέλει νομίμως να κόψει κάποια παραστατικά και κάποια τιμολόγια και δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός.
0: Να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό που μας το ρωτάει και ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι το πρώτο, καθώς περνάνε και οι μέρες. Αν γίνονται έλεγχοι και αν οι έλεγχοι επαρκούν και αν το νομικό πλαίσιο είναι σωστό, εμένα αυτό που με αναφέρουν χαρακτηριστικά είναι ότι γιατροί ελέγχουν γιατρούς. Υπάρχει εδώ πέρα ένα κενό, υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξει?
2: Υπάρχει το πλαίσιο, γίνονται έλεγχοι. Ωστόσο, κάποιος ο οποίος θέλει να κρυφτεί, δεν είναι πολύ εύκολο να έχεις έναν γιατρό χωροφύλακα ή έναν επόπτη χωροφύλακα ή έναν ελεγκτή χωροφύλακα πάνω από κάθε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας ταυτοχρόνως. Θέλω να πω ότι γίνεται ένας έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Φερρυππίν, κάποιος έχει κρυμμένο ένα μηχάνημα ή το έχει μεταφέρει, την επόμενη μέρα το εμφανίζει. Αυτό δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Εκεί χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των πολιτών. Και εκεί χρειάζεται και μια ευσυνειδησία συνολική και από τις επαγγελματίες υγείας και από τις εταιρείες, προκειμένου να μην έχουν στη στοχοθεσία μόνο του κέρδους, να ανατηρούν και τις διαδικασίες τις προβλεπόμενες που χρειάζεται για να έχουμε τις καλές πρακτικές. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι λογικά. Δεν μπορείς να πας να κάνεις μια διαδικασία τόσο βαριά όπως η πλασμαφαίρεση σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι, χωρίς παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού. Τώρα θα μου πεις, ο πολίτης δέχεται την σύσταση από τον γιατρό. Ναι, το καταλαβαίνω. Απλώς σε αυτό, ειλικρινά, και εγώ ως κλινικός γιατρός έπεσα τα σύννεφα όταν άκουσα αυτό το πράγμα. Δεν φανταζόμουν ότι υπήρχε τέτοιο μέγεθος διαδικασιών που θα μπορούσαν να γίνονται σε ιατρείο. Ενημερώνουμε τους πολίτες, βγάζουμε διαρκώς ανακοινώσεις, βγάζουμε κυκλίους, δελτία τύπου, προκειμένου να συντελέσουμε στην ενδυνάμωση των πολιτών αλλά και στη συμμετοχικότητα, έτσι ώστε να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, ενημερωμένοι και να μπορούν να διακρίνουν το εγκεκριμένο από το γνωστοποιημένο, το επικίνδυνο από το ασφαλές, ποιοι θεραπευτικοί ισχυρισμοί και ποιες θαυματουργές ιδιότητες προβληματίζουν και πρέπει να είναι καχύποπτοι. Να στέλνουν μετά καταγγελίες, να τις διερευνούμε και να μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις, έτσι ώστε να συμμορφώνονται όσοι παραβαίνουν με τον νόμο.
1: Κύριε Σαπουνά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Σπύρος Σαπουνάς, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Και αν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε μια πρώτη σύνοψη, οι βασικές αντιφάσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι συγκεκριμένες. Πρώτη, τι ώρα έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης? Η μία εκδοχή μιλάει για περίπου στις 4. Ο οδηγός ταξί και άλλα στοιχεία τον τοποθετούν εκεί από τις 13:55.
0: Δεύτερη αντίφαση. Έγινε ή δεν έγινε η πλασμαφαίρεση? Υπήρξε ισχυρισμός ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει. Απέναντι σε αυτόν υπάρχει το ψηφιακό έβριμα του μηχανήματος που, εφόσον αποδειχθεί ότι αφορά εκείνον, καταγράφει μια διαδικασία 42 ολόκληρων λεπτών.
1: Τρίτη, ποιος επέβλεπε την διαδικασία, γιατί το φωτογραφικό υλικό τοποθετεί τον παθολόγο εκτός του ιατρείου στο εστιατόριο από τις 13:59 μέχρι τις 14:43.
0: Τέταρτη, το πότε ακριβώς κατέρευσε, γιατί αυτό είναι το σημείο που θα καθορίσει και πόσος χρόνος πέρασε μέχρι να ζητηθεί εξωτερική βοήθεια. Η γραμματέας βέβαια του ιατρείου δήλωσε προανακριτικά ότι μετά από 45 ολόκληρα λεπτά, όπου προσπαθούσαν οι δύο γιατροί να του κάνουν κάρπα, τότε της είπαν να καλέσει το ΕΚΑΒ.
1: και Πέμπτη, γιατί το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε όταν ειδοποιήθηκε. Αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι κατηγορούμενοι. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο επίπεδο, Νίκο, σε αυτή την υπόθεση που εμείς ψάχαμε πολύ αυτές τις ημέρες και δεν αφορά μόνο τι συνέβη στο Γιώργο Μαζωνάκη, αφορά τι συνέβαινε μέσα σε αυτόν τον χώρο πριν μπει εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Ναι, γιατί δυστυχώς μετά το θάνατό του άρχισαν να εμφανίζονται άνθρωποι που λένε ότι είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και περιγράφουν τις δικές τους πολύ αρνητικές εμπειρίες.
1: Δύο γυναίκες μίλησαν για όσα υποστηρίζουν έζησαν οι ίδιες. Ας ακούσουμε την πρώτη.
3: Μου το συστήσανε ότι θα με βοηθήσει στο αυτοάνοσο. Εγώ έπαιρνα τότε μια αγωγή με πολύ μικρή δόση κορτιζόνης για να σταθεροποιηθεί το αυτοάνοσο. Και ένα άλλο φάρμακο. Και όταν πήγα στην κυρία Γάγκα, μου είπε ότι τελείωσε, πρέπει να τα σκόψεις αυτά τα φάρμακα. Η κορτιζόνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Βλέπω εδώ στο αίμα σου ότι θα ξεκινήσει ο καρκίνος, θα πάθεις καρκίνο και τέτοια. Και μέσα από αυτές τις κουβέντες με έπεισε και θα σταμάτησα. Με αποτέλεσμα να αποκτήσω πρόβλημα στα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, λόγω που δεν ήμουν καλυμμένη με φάρμακα. Νοσηλεύτηκα στον επαγγελισμό 3 φορές. Με είχε πάει και στο δωμάτιο που έχει αυτά τα μηχανήματα και μου είχε πει αυτό πρέπει να κάνεις. Αλλά εντάξει, εννοείται δεν το έκανα, ήταν και πανάκριβα. Δεν πίστευα και ότι θα με βοηθήσει, οπότε δεν το έκανα.
0: Πολύ σημαντικό στοιχείο να πούμε ότι από τους φακέλους που έχουν κατασχεθεί σε κανέναν ασθενή δεν φαίνεται να έκαναν τις προαπαιτούμενες εξετάσεις πριν από κάθε διαδικασία, ούτε καν αιματολογικές. Αυτή που ακούσαμε είναι η μαρτυρία της πρώτης γυναίκας. Είναι σημαντικό ότι πλέον αυτές οι καταγγελίες δεν ακούγονται στο κενό. Υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα τόσο για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο και για το τι ακριβώς γινόταν μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Και αυτές τις ημέρες ψάχναμε πολύ και το πώς παρουσιαζόταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα προς τα έξω, γιατί υπήρχε διαδικτυακή προβολή θεραπείων, καθαρισμού του αίματος, απομάκρυνση τοξινών, αντιμετώπιση χρόνιας φλεγμονής και ευεξίας. Και αυτό είναι διαφορετικό από τις κλασικές θεραπευτικές ενδείξεις για τις οποίες εφαρμόζεται η πλασμαφαίρεση σε οργανωμένο νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Και υπάρχει φυσικά και το τεράστιο θέμα των μηχανημάτων, Βαγγέλη. Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία εντοπίστηκαν στο χώρο, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ανακοινώνει ότι δεν είχαν δηλωθεί κατά τους ελέγχους και ότι βεβαιώσεις λειτουργίας αφορούσαν ιατρείο και όχι μονάδα στην οποία επιτρεπόταν τέτοια διαδικασία.
1: Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι όλα ήταν γνωστά, ότι είχαν καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα και γι' αυτό πλέον το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο οι δύο γιατροί θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
0: Πάμε να ακούσουμε και την δεύτερη πολύ χαρακτηριστική καταγγελία.
4: Η μητέρα μου είχε αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού, πολύ επιθετικό. Εμείς δεν είχαμε επαφή με την κυρία Γάκα, μας κούρανε ο γιατρός. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ. Δεν μας παρότρινε ποτέ να κόψουμε τη συμβατική αγωγή, αν και την σνόμπαρε. Ωστόσο, μας έλεγε ότι μόλις σας αναλάβω εγώ, εντάξει, θα τα κόψετε όλα τα υπόλοιπα από μόνοι σας. Και μας έλεγε ότι με μια σειρά καθαρισμών εντέρου η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη.
1: Και ακούμε αυτές τις καταγγελίες των δύο γυναικών. Πόσοι άνθρωποι άραγε είχαν υποβληθεί σε ανάλογες διαδικασίες στο συγκεκριμένο χώρο, Νίκο.
0: Ναι, και με το που έγινε γνωστή η είδηση, αρχίσαμε να λαμβάνουμε μηνύματα, όχι μόνο εμείς και πολλοί συνάδελφοι, με παρόμοιες καταγγελίες και είναι σοκαριστική πέραν όλων των άλλων. Και αυτή η υπεροψία που φαίνεται να είχαν αυτοί οι γιατροί, πρώτα είναι ο Θεός, μετά είμαι εγώ, αυτό έλεγε. Και δυστυχώς, αν όλα αυτά αποδειχθούν αληθινά, πραγματικά, μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι εμπορεύονταν ελπίδα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν σε πολλές περιπτώσεις πολύ σημαντικά ζητήματα υγείας.
1: Και είναι και εξοργιστικό και μια μαρτυρία που ακούσαμε, συνομίλησα εγώ με αυτή την γυναίκα, ήταν το πώς πήγε σε αυτό το ιατρείο, μίλησε με τη συγκεκριμένη ιατρό, της πούλησε ελπίδα, την έπεισε να κόψει τα φάρμακα που έπαιρνε για το αυτοάνοσο νόσημά της και στη συνέχεια αυτή η γυναίκα, επειδή έκοψε τα φάρμακα, κατέληξε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το οποίο και νοσηλεύτηκε για 3 ημέρες.
0: Ναι, και μιλάμε για ιατρικές πράξεις οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν πολύ επικίνδυνες και το ξαναλέω, έχουμε σταθεί αρκετά σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν αν καλούσαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Γιατί το ΕΚΑΒ, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και αυτό που τους ανέφεραν οι γιατροί είναι ότι υπήρχε ένας απεινιδωτής ο οποίος δεν λειτουργούσε. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα χρονικό κενό περίπου μια μισή ώρα. Ξαναλέω, μπορεί να μάθουμε ποτέ. Ωστόσο, νομίζω ότι για τους δικούς του ανθρώπους, για τους ανθρώπους, τους συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη, θα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα τους βασανίζει τα επόμενα χρόνια. Τι θα γινόταν αν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη και αν προχώρησαν σε μια ιατρική πράξη την οποία δεν έπρεπε να προχωρήσουν, καλούσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, τι θα μπορούσε να έχει πάει διαφορετικά με την εξέλιξη, την πορεία της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Και είναι και εξοργιστικό ότι δεν είχαν προβλέψει το παραμικρό. Λέμε για την χρήση του απεινιδωτή. Έφτασε εκεί το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες, ζήτησαν απεινιδωτή προκειμένου να προσπαθήσουν να επαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο απεινιδωτής που υπήρχε μέσα στο ιατρείο, σύμφωνα με τον παθολόγο και ιδιοκτήτη του ιατρείου, δεν λειτουργούσε. Είναι πραγματικά εξοργιστικό πως μέσα σε ένα ιατρείο δεν υπήρχε καν απεινιδωτής για κάποιο έκτακτο περιστατικό πέρα από αυτό του Γιώργου Μαζωνάκη, για ένα οποιοδήποτε άλλο περιστατικό.
0: Και τι έκαναν, σύμφωνα με τις αρχές και με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να τον ακολουθήσουν, να πάνε μαζί του στο νοσοκομείο. Μιλάμε για δύο γιατρούς. Σε ανθρώπινο επίπεδο καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ο οποίος έχει καταρρεύσει, πιθανότατα έχει αφήσει και την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο. Τι φαίνεται να έκαναν, να προσπαθήσουν να κρύψουν όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία, τόσο τα τεκμήρια τα οποία υπήρχαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να προσπαθήσουν να καθαρίσουν το χώρο, δεν έκαναν ουσιαστικά τίποτα προκειμένου να δουν την πορεία, την εξέλιξη της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Και βλέπω τώρα τον Βαγγέλη, το φίλο ακροατή που αναφέρει, γιατί η μία κυρία που ακούστηκε αντιμετώπιζε το πρόβλημα, γιατί δεν προσήλθε στη δικαιοσύνη για να καταγγείλει αυτό το περιστατικό. Και η απάντηση ίσως είναι λίγο απλή, θα έλεγα εγώ, γιατί συνομίλησα και με αυτήν την γυναίκα. Νομίζω το ότι το τελευταίο πράγμα που σκεφτόταν εκείνη την ώρα, έδινε μάχη για την ζωή της, ήταν να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη για να δικαιωθεί μετά από αυτά που πέρασε από την συγκεκριμένη ιατρό. Μου είχε πει νωρίτερα από αυτό που ακούσαμε ότι της έστειλε ένα μήνυμα στη γιατρό, της έστειλε ένα μήνυμα, ένα SMS, να της πει ότι έχει επιπλοκές, ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Της απάντησε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις ενημέρωσέ με. Την ενημέρωση όμως από εκείνο το μήνυμα και μετά ούτε φωνή ούτε ακρόαση, ούτε ένα τηλέφωνο για να μάθει πώς πηγαίνουν τα πράγματα για τη συγκεκριμένη γυναίκα.
0: Ναι, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα υγείας νιώθουν πολλές φορές ότι θα μπλέξουν και σε μια δικαστική διαμάχη η οποία θα είναι πολύ δύσκολη και ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι τους πλασάρονται ως γιατροί, ως επαγγελματίες με σημαντικές διασυνδέσεις. Οπότε δυστυχώς υπάρχει και ο φόβος να πούμε για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι σε βάρος των δύο γιατρών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία.
1: Πρόκειται για κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη από την πλευρά της, μέσω του δικηγόρου της, ζητά ακόμη βαρύτερη ποινική αξιολόγηση και συγκεκριμένα να διερευνηθεί η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό είναι το αίτημα της πλευράς της οικογένειας. Δεν είναι κατηγορία που έχει αυτή τη στιγμή ασκηθεί. Η δίωξη που υπάρχει σήμερα είναι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οπότε αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις αύριο. Οπότε και οι δύο γιατροί θα απολογηθούν. Να υπενθυμίσουμε, γιατί βλέπουμε ρωτάτε και πολύ, γιατί σε στενό κύκλο η κηδεία. Η οικογένεια γι' αυτό τον λόγο ζήτησε να γίνει η κηδεία σε στενό κύκλο αύριο Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο, και γι' αυτό τον λόγο σήμερα οργανώνει μια λαϊκή αγρυπνία, όπως την ανέφερε χαρακτηριστικά, από τις 7.30 το βράδυ στη Νίκαια, στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του. Εκεί θα μπορούν να προσέλθουν φίλοι, γνωστοί, απλώς κόσμος που δεν γνώριζε ίσως τον Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να του πει το τελευταίο αντίο.

0: γραμμή.
1: Δεν σ' ακούω να μιλάς, δεν σ' ακούω να έχεις επανέλθει στο δίλημα. Νομίζω ότι έχεις υποστεί μια μεγάλη πανολεθρία. Νομίζω ότι δεν έχω δει ούτε ένα μήνυμα που να επιλέγει τη δική σου πλευρά στο δίλημα με τις κλασικές ατάκες των πατεράδων. Έχω δει πάρα πολλά που αναφέρονται σε αυτό που επέλεξα εγώ, στο εγώ στην ηλικία σου δηλαδή.
2: Δεν πειράζει Νίκο, εγώ κερδίζω στην αγάπη. θα σε κερδίσω ίσως στο επόμενο δίλημα την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, έχουμε ωστόσο, μας έχουν δώσει και άλλες ιδέες. Εμένα μου άρεσε πολύ και το θα τα πούμε όταν θα πάμε σπίτι. Δεν ήταν μόνο από τον μπαμπά βέβαια, ήταν και από τη μαμά.
2: Κυρίως από τη μαμά θα έλεγα.
1: Ωστόσο είναι πολύ ωραίο και αυτό. Και το πιο ωραίο μήνυμα που είδα είναι από τον κύριο Γιώργο Παυλάκη, που μας έστειλε ότι εμένα ο γιος μου πάντως με έχει διαψεύσει, γιατί στην ηλικία του εγώ δεν είχα καταφέρει αυτά που έχει κάνει εκείνος. Τώρα είναι 28. Ένα πολύ γλυκό μήνυμα που δείχνει πολύ μεγάλη αγάπη για τον γιο του. Αυτοί ήμασταν οι εξημέρωτοι, 5 με 7 το πρωί της Κυριακής. Βαγγέλης Κοκολάκος,
2: Νίκος Μαλιαράκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κ. Μακρόν. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, ωστόσο αρμοδίες πηγές εκτιμούν ότι η περίοδος αυτή τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χθες ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο νησί. Κατά την επίσκεψή του σε Έστρογγυλη και Ερώ, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια των δύο μικρών νησιών και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, να καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν και φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της ιατρού. Η φωτογραφία πάντως ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, κατηγορούμενοι για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της οικοδομής, ο οποίος πάντως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουνς εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το CNN. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην περιοχή της Καλλιθέας από τις 8 το πρωί ως και τη 1.30 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες βράδυ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στον Παναθηναϊκό. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στο μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες το πρωί σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στα πελάγη 5 με 6 για τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Στην μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη
1: παρέα,
0: καλοκαιρινή
1: προς το παρόν.
0: Αλλά από αύριο μπαίνει χειμώνας.
1: Όχι χειμώνας, βρε Γιώργο, το πήγες και εσύ, το τερμάτισες πια. Όχι χειμώνας, άσε πρώτα να έρθει λίγο φθινόπωρο. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, απλώς θα φοράμε λίγο μακριμάνικο το πρωί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εμείς είμαι.
1: Η ποιοι, αυτά τον δύρο.
0: Η λίγο μεγαλύτερη. Εγώ.
1: Εσύ.
0: Εγώ, για μένα λέω. Επίσης, μέσω Viber στον αριθμό 6981 23 10 03, μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Αν το ξαναπάλει μια φορά, Μίνα, 6981 23 10 03.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά. Κίνηση στους δρόμους, τι είδες, τι αντίκρισες?
1: Θέλω να σου πω. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι το πρωί που ξύπνησα και έπινα τον καφέ μου στη βεράντα, πολύ νύχτα τώρα, καταλαβαίνεις, έτσι, που επέστρεφαν από τη νυχτερινή διασκέδαση, είδες που κοντοστέκονται λίγο στο φανάρι κάποιοι αυτό. Θέλω να σου πω ότι τα αυτοκίνητα που κοντοστέκονταν, είδες που ακούς λίγο μουσική από μέσα, ακούγαν μαζονάκι. Λογικό,
0: εντάξει,
1: έτσι.
0: Λογικό.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι σήμερα, έτσι για το αυτό της υποθέσεως, περνώντας από αυτή την καντίνα που με έχει πρίξει από
0: εκεί
1: που ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, λέω δεν μπορεί, πρέπει αυτή τη φορά να κοιτάξω. Ρε εσύ, τι δίπλο παρκάρισμα και κακό είναι αυτό.
0: Επιτέλους μπήκε στο νόημα.
1: Τι δίπλο παρκάρισμα και κακό είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί όμως, ξέρουμε,
1: γιατί?
0: Έχουμε εικόνα.
1: Γιατί δίπλο παρκάρουν?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι εκεί το ερώτημα. Το ερώτημα είναι γιατί επιτρέπεται και δίπλο παρκάρουν.
0: Δεν επιτρέπεται. Αλλά δίπλο παρκάρουν.
1: Κακός.
0: Βρε κακός, αλλά δίπλο παρκάρουν.
1: Κακός.
0: Τον τύπο με το τζιπ τον είδες, τι ώρα πέρασες?
1: Συγγνώμη, όχι, δεν είδα κανένα τύπο με τζιπ και δεν οδηγούσα κιόλας, για όνομα του Θεού. Δεν είχε και όλη την προσοχή μου αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα,
1: εκεί.
0: Αυτός είναι.
1: Αλλά κακός.
0: Κακός!
1: Που έλεγε και ο.
0: Κακός!
1: Στο σύριαλ, που έλεγε ο. Στο σύριαλ ο. Πες το μωρέ. Ο. Έλα στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Που έλεγε κακός!
0: Ποιος, στο Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Ρώμας.
1: Ο Ρώμας, δεν που έλεγε.
0: Κακός! Λοιπόν, την ώρα που πέρασα εγώ ήταν ο τύπος με τον τζιπ.
1: Α, ήταν.
0: Έχω να σου πω και δύο-τρεις πολύ γρήγορα σοβαρότατες ειδήσεις.
1: Α, σοβαρότατες.
0: Βεβαίως. Ναι. Το πρώτο είναι ότι η καντίνα στη Μιχαλακοπούλου ξανά άνοιξε στην πραγματική της μορφή, δηλαδή καντίνα-καντίνα, όχι μαγαζί που λειτουργούσε δίπλα στην καντίνα.
1: Ναι.
0: Η καντίνα είναι ανανεωμένη. Η περσινή ήταν άσπρη, φέτος είναι πράσινη. Δεν είχε κόσμο, ήταν ψόφια. Για την άλλη την καντίνα τα έπεσε εσύ όλα. Ήταν και ο φίλος μας ο Τζιπάς, ο οποίος το κάνει για λόγους αισθητικής και διπλοπαρκάρει, γιατί είναι large.
1: Άσε με, Χριστιανέ μου, διπλοπαρκάρει στη συγκρού που θα μου πεις εμένα large, θα έρχεται ο άλλος και θα γίνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και το σπουδαιότερο,
1: ναι.
0: Τύπος με πατίνι.
1: Άντε πάλι.
0: Με κράνος.
1: Α.
0: Και κατέβαινε τη συγκρού με τι?
1: Με τι?
0: Με Μπέρτα Μπάτμαν.
1: Όχι.
0: Και πήγαινε φέρα κάτω.
1: Όχι, ρε Γιώργο, αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Μπορούσε Μπέρτα, δεν ξέρω τώρα τι. Για στυλ το έκανε, δεν ξέρω για να
1: λεμπίζει. Χειρότερα.
0: Δικός μας άνθρωπος, τέλος πάντων.
1: Μη χειρότερα. Υπό ποια έννοια?
0: Υπό την έννοια ότι τον βλέπεις και λες, αυτός είναι δικός μου.
1: Αναγνώρισες ένα κομμάτι του εαυτού σου σε αυτόν?
0: Που θα ήθελα να υφίσταται, αλλά δυστυχώς η κακούργα η ζωή δεν μου το έχει κάνει να υφίσταται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά, θέλεις?
1: Ναι.
0: Εδώ έχει μεγάλες γιορτές σήμερα.
1: Ναι. Και αύριο είναι μεγάλη γιορτή, Γιώργο, του τόπου.
0: Αριστίδης.
1: Α, χρόνια πολλά.
0: Κορνήλιος,
1: χρόνια πολλά. Κορνήλια. Κορνηλία, χρόνια πολλά.
0: Και Παγκόσμια ημέρα του Ρόαλντ Ντάλ.
1: I beg your pardon.
0: Παγκόσμια ημέρα του Ρόαλντ Ντάλ. Μεγάλος, τώρα μπήκα και τα διάβασα, μη στο παίζω και έξυπνος. Μεγάλος, λέει, παραμυθάς, Ουαλός με καταγωγή από τις σκανδιναβικές χώρες, ο οποίος ήταν και πιλότος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει καταρρύψει 5 γερμανικά αεροσκάφη στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ό,τι πεις.
0: Αυτά είχα να πω εγώ.
1: Ό,τι πεις.
0: Αυτά είχα να σου πω, κυρία Μίνα μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα?
1: Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Συνεχίζει να κυριαρχεί το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι. Και οι αποκαλύψεις που έγιναν χθες.
0: Σε λαϊκή αγρυπνία, να πούμε, ισορρός.
1: Ναι, νομίζω ότι αποφάσισε η οικογένεια. Η νεκρόσιμος ακολουθεί, λέει, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Όμως οι θαυμαστές του, οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, που πήγαν και γλέντισαν τους καημούς του, τους πόνους τους, τις χαρές τους, τις λύπες τους, θα πάνε να τον αποχαιρετήσουν όπως θέλει, όπως γουστάρει ο καθένας από σήμερα το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, και πέρα από όλα αυτά, είχαμε χθες και τον κύριο Ανδρουλάκη στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος ανέπτυξε όλο το οικονομικό πακέτο του ΠΑΣΟΚ, τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τα 7 πιο σημαντικά σημεία της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτά.
0: Αυτά, και μάλιστα σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα και τον κύριο Ζωντό να μας αναλύσει και την ομιλία του Νίκου του Ανδρουλάκη, αλλά και το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά και τις τρεις εμφανίσεις των τριών πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι ενδεχομένως και να διεκδικήσουν την εξουσία. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι τώρα που ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, σήμερα είναι και συνέντευξη τύπου, να πούμε, τον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τώρα που ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα τρέξουν κάποιες δημοσκοπήσεις και αυτές οι δημοσκοπήσεις που θα τρέξουν τώρα θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς. Επίσης, μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου χθες στη Θεσσαλονίκη. 200.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τον Αντώνη Ρέμο σε μια φοβερή συναυλία.
1: Καλέ, είδες τι έγινε όμως πριν τη συναυλία? Τι νερό έριξε, παραλίγο λέει να μην γίνει συναυλία. Αλλά τελικά κάποια στιγμή το Μπουρίνι αυτό σταμάτησε. Οπότε μπόρεσε να γίνει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ναι, 200.000 λέει άνθρωποι πήγανε. Ναι.
0: Και βέβαια σήμερα έχουμε τις επετειακές εκδηλώσεις στο Καστελόριζο.
1: Βέβαια, δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα σήμερα για το Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός μας.
0: Βεβαίως.
1: Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ποιον?
0: Τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο, αντιδήμαρχος Καστελορίζου, να μας πει για τις εορταστικές εκδηλώσεις τις σημερινές, αλλά και τι εισπράττει ο λαός του Καστελορίζου από την επίσκεψη του Μητσοτάκη. Την ώρα που βέβαια τα τουρκικά μέσα είναι στο κόκκινο, έτσι. Και έχουν γίνει Τούρκοι-Τούρκοι που λέμε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα από το Καστελόριζο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ έτσι που θα μιλήσουμε.
1: Σας αγαπάμε. Να ξέρετε ότι πάντοτε είμαστε δίπλα σας. Δεν περιμένουμε τις γιορτές και τα πανηγύρια που έχετε. Έτσι. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντοτε δίπλα σας και σας σκεφτόμαστε.
2: Το καταλαβαίνουμε και το εισπράττουμε, κυρία Καταναμήτρου, και σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε και εμείς να αντλήσουμε δύναμη μέσα από όλη αυτή την αγάπη που εισπράττει το Καστελόριζο. Και είναι αυτό που θέλουμε, να βλέπουμε ένα νησί το οποίο να γίνεται πιο δημιουργικό, πιο αισιόδοξο, έτσι, πιο χαρούμενο στην πορεία των χρόνων. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, 83 σήμερα, χρόνια φέτος.
2: 23η επέτειος της απελευθέρωσης, ήταν 13 Σεπτεμβρίου όταν το αντορφιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης κατέπλεψε στο λιμάνι και ελευθέρωσε το νησί. Να πούμε ότι ήταν είναι το πρώτο έδαφος στην ελληνική επικράτεια που απελευθερώνεται. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πολύ συγκινημένοι. Πραγματικά κάθε μπαλκόνι έχει μία σημαία. Φωτίσαμε και το κάστρο μας χτες στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Είναι ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ, ο κύριος Κακλαμάνης, είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Κόνσολας και ο κύριος Υψηλάντης, βουλευτές από την Βουλή των Ελλήνων, ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Χατζημάκος. Πολλοί έτσι μας τίμησαν. Ήταν πραγματικά και χτες που ήταν εδώ πέρα ο κύριος Πρωθυπουργός και επισκέφτηκε τα δύο νησιά, αλλά και σήμερα 10.30 ώρα έχουμε δοξολογία και μετά κάπου στις 11 και κάτι έχουμε κατάθεση στεφάνων και στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.
1: Έτσι, τα στέλνετε λοιπόν και εσείς τα μηνύματά σας σε κάποιους εκεί απέναντι που κάνουν κάτι πάρκα, σας λένε που θα ψαρεύετε.
2: Έτσι, έτσι,
1: και διάφορα εμείς, τέτοια.
2: Ναι, έτσι, πραγματικά θα είναι νομίζω μια πολύ λαμπρή έτσι, παρέλαση σήμερα. Έχουμε και ένα σύλλογο ευζώνων, είστε ένα σύλλογο ευζώνων τη Προεδρική Φρουρά από την Πιερία. Είναι εδώ ο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με τη χοροδία του. Είναι ένα σύλλογο Ορφέα από τον Άγιο Κωνσταντίνο Φτιώτιδα. Είναι πολύ, πολύ ωραία πράγματα σήμερα.
0: Ξέρετε και τι, και τι άλλο έχει αξία, κυρία Μίγδαλε. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που ελπίζουμε όλοι να μην παραμείνουν εξαγγελίες, αλλά να υλοποιηθούν κιόλας. Για το ότι σχεδιάζει την ανάπτυξη του Καστελορίζου μέσα από διάφορες δράσεις και να ενδεχομένως και να ξαναζωντανέψει περαιτέρω το νησί, έτσι.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Ήταν εξαγγελίες οι οποίες πραγματικά μας ικανοποίησαν, αλλά θα ξεκινήσω με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του. Αυτό θέλει ο Καστελοριζιός. Δεν θέλουμε, ας πούμε, ούτε να είμαστε έτσι απομονωμένοι, ούτε απομακρυσμένοι. Και αυτό το μήνυμα δηλαδή μας έκανε να νιώσουμε ακόμα πιο καλά και πιο δυνατά.
1: Τι σας λείπει όμως, τι λείπει από το νησί?
2: Από το νησί λείπει να μπει μια τάξη σε θέματα υποδομής, γιατί το νησί πλέον μεγαλώνει, περισσότερα σπίτια, περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερος τουρισμός, και πρέπει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το δίκτυο, ας πούμε, της αποχέντευσης, της σύνδρευσης, της ανακύκλωσης, πρέπει αυτά να προχωρήσουν με γρηγορότερους ρυθμούς. Συν βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο τα τελευταία χρόνια εμφανίζει, έτσι μας ταλανίζει περισσότερο, είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για τη στέγαση πλέον των εκπαιδευτικών που έρχονται, των υγειονομικών μας. Αυτά τα πραγματάκια πρέπει να μπουν σε άμεση, ας πούμε, προτεραιότητα.
1: Με τις μεταφορές δεν έχετε πρόβλημα? Εύκολα μπορεί κάποιος να έρθει στο νησί?
2: Πλέον έχουμε, κυρία Καραμήτρου, έχουμε κάθε μέρα αεροπλάνο εκτός από την Πέμπτη, το οποίο πολλές φορές, αν η ανάγκη είναι μεγάλη, μπορεί να κάνει και δεύτερη πτήση. Mm-hmm. Το πρόβλημα που εστιάζουμε τώρα, και θέλω να το πω και μέσα της εκπομπής, είναι ότι ενώ έχουμε 7 πλοία την εβδομάδα, να το ακούσει και ο κύριος Υπουργός, δύο μέρες δεν έχουμε καθόλου. Δηλαδή την Τρίτη έχουμε 3 πλοία. Θέλει κάποιο προγραμματισμό. Φωνάζουμε, στέλνουμε τα γατιά μας, διαμαρτυρόμαστε. Δεν μας ακούει κανένας. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, μετά από 7 πλοία, δύο φορές τη εβδομάδα να μην έχουμε απολύτως τίποτα.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι θέμα προγραμματισμού, δεν είναι?
2: Ακριβώς αυτό. Πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω και να εισακουστούμε περισσότερο, νομίζω. Γιατί ότι φαίνεται ότι μία μέρα, 3 πλοία, τι να προσφέρουν σε ένα νησί? Ένα, είμαστε υπερευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να γίνει κάποιος καταμερισμός και να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω έχουν καταγραφεί. Ας μείνουμε στα ωραία της ημέρας, ότι εύζωνες θα παρελάσουν σήμερα στο Καστελόριζο. Συγκλονιστικό επίσης μήνα ήταν το στιγμιότυπο μέσα στο... όχι μέσα, έξω από το σπίτι της κυράς της Ρο.
1: Α, ναι, ναι,
0: εκεί,
1: ναι, ναι,
0: στο,
1: ναι, ναι,
0: στο μνημείο,
1: ναι, ναι,
0: που...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ακούσαμε τον εθνικό ύμνο, ήταν για μένα, εγώ ανατρίχιασα δηλαδή.
1: Ανατριχιαστικό ήταν πράγμα.
0: Πραγματικά. Ας μείνουμε στις επαιτειακές εκδηλώσεις και εδώ θα είμαστε, κύριε Αμίγδαλε, γιατί ξέρετε ότι, όπως είπε και η Μίνα, το Καστελόριζο το έχουν όλοι οι Έλληνες μέσα στην καρδιά τους, και το Καστελόριζο είναι το τελευταίο άκρο της Ελλάδας μας, έτσι, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
2: Έτσι.
0: Καλή δύναμη.
1: Και ψηλά τη σημαία μας.
2: Πάντα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
0: Εντάξει. Βεβαίως, αν διαβάζεις τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αντιλαμβάνεσαι το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται στο Καστελόριζο αυτές τις μέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διότι το τι γράφουν, λες και δεν είναι, ας πούμε, το Καστελόριζο ελληνικό. Δεν ανοίξει την ελληνική επικράτεια με κάποιο τρόπο.
1: Δεν θα τους ρωτήσουμε.
0: Προφανώς δεν θα τους ρωτήσουμε. Προφανώς. Και λένε που είναι τόσο κοντά σε εμάς και πόσο μακριά από την υπηρετική χώρα.
1: Εντάξει,
0: τραβάνε μια γραμμή στο χάρτη και πιάνουν Πελοπόννησο. Σου λέει όλα τα άλλα δεν μετράνε. Πιάσε από το Καστελόριζο στην Πελοπόννησο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Να ακούσουμε κάτι για να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τον κύριο Γιάννη Κρασά. Πάμε.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
3: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Κυριακός Μητσοτάκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές. Πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί, σωρός του Γιώργου Μαζονάκη,

0: από τις 8 το πρωί ως και τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά.
1: Άρε μαζονάκι, άρε μαζονάκι.
0: Και 31 δευτερόλεπτα. Άρε, κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα.
1: Άρε μαζονάκι.
0: Κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα.
1: Άχρε μαζονάκι, για μένα λέει κυρίες και κύριοι.
0: Έχουν άρε, απλώσει μαζονάκι τα χέρια και άρε, τραγουδάνε μαζονάκι.
1: Άρε μαζονάκι. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από το μαζονάκι. Θα το ομολογήσω.
0: Το θαύμα. Ένα θαύμα.
1: Αυτό. Τι ωραίο τραγούδι. Έχω περάσει πολύ ωραία παιδιά με το μαζονάκι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι του...
1: Του Μαζονάκη.
0: Του Μαζονάκη.
1: Πέθανα.
0: Μαζονακικιά.
1: Πέθανα. Όταν τον έβλεπα στην πίστα, πέθανα. Πολύ, πολύ. Λατρεύω.
0: Εντάξει. Σπουδαίος καλλιτέχνης, όντως.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερος, αλλά σπουδαίος καλλιτέχνης.
1: Παιδί μου, να σου πω γιατί. Ναι. Που εγώ τον έβλεπα κάθε χρόνο το Μαζονάκη. Άκου. Είχε μία φοβερή ικανότητα, σαν να ασχολιόταν μοναδικά με τον κάθε πελάτη. Δηλαδή, με τον κάθε ένα που ήταν στο μαγαζί, σαν να ασχολιόταν. Γιατί πήγαινε ο καθένας, πήγαινε για τη χαρά του, για τον ταλκά του, για τη λύπη του, για την αδιαφορία του, γιατί δεν είχε τι να κάνει. Σαν να ασχολιόταν μόνο με αυτόν. Ναι. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε.
0: Φοβερό αυτό.
1: Φοβερό. Έτσι. Βέβαια. Για έναν καλλιτέχνη, φοβερό.
0: Η επαφή με τον
1: αυτό
0: κοινό.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω μόνο πολύ για γρήγορα, για 10 δευτερόλεπτα, ότι ξεχάσαμε το σημαντικότερο
1: για
0: να πούμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Εάν δείτε τις τιμές στα πρατήρια της βενζίνης,
1: θα πάθετε σοκ.
0: Δεν έχει γίνει λάθος.
1: Οι
0: τιμές είναι αυτές που θα δείτε.
1: Αυτές είναι, παιδιά, όντως.
0: Μη στεναχωρηθείτε, θα έρθουν και χειρότερες μέρες. Έτσι. Εγώ έβαλα τη Δευτέρα 2059. 2059. Χτες.
1: Όχι, μισό λεπτό.

0: 2.059 ή 1.059.
1: 2 ευρώ και 5 λεπτά, ρε παιδί μου.
0: Α, 2 και 5. Ναι. Εντάξει, ναι. Ωραία.
1: Χθες το βράδυ περνάω ένα πρατήριο και λέω, ρε τον απατεώνα, κοίτα πόσο την έχει τη βενζίνη. 2.124. Και διαπιστώνω ότι ήταν ο φθηνότερος που είχα δει στη διαδρομή μου. Γιατί στη συνέχεια είδα 2.149, 2.159. Η βενζίνη έχει ανέβει την τελευταία εβδομάδα περίπου 10 λεπτά.
0: Άρα 2.10 είναι... περίπου.
1: 2.14, 2.15. Όχι 2.10, 2.15.
0: 2.15.
1: Δύσκολος χειμώνας μας περιμένει.
0: Oh.
1: Λοιπόν, να τα δούμε αυτά και στη συνέχεια βέβαια. Να επιστρέψουμε στο θέμα των ελληνοτουρκικών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μία καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κρασά, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρασά.
0: Καλημέρα, στρατηγέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κυρία Καραμέτρου, καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τιμή μας.
2: Καλά.
0: Στρατηγέ μου,
2: πείτε μου.
0: Τι γίνεται με την Τουρκία? Εδώ φαίνεται ότι έχει βάλει σκοπό να περάσουμε έτσι ένα θερμό χειμώνα. Θέλει να το πάει κάπου πέρα από το να δημιουργήσει μια, να αναβαθμίσει μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, την ένταση με την Ελλάδα. Έχει κάποιο σκοπό ή απλώς θέλει να διατηρήσει μια ένταση με τη γειτονική της χώρα που είμαστε εμείς?
2: Το προφανές είναι ότι εδώ και 7-8 μήνες έχουμε φύγει από αυτό που λέμε τα ήρεμα νερά.
0: Καλά, αυτά τα έχουμε ξεχάσει τώρα.
2: Σε μια περίοδο εντάσεως η Τουρκία έχει διεκδικήσεις. Διεκδικούμε το δομικό πρόβλημα, ο πυρήνας του προβλήματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία αφορά την εκμετάλλευση του χώρου του Αιγαίου. Η Τουρκία δεν δέχεται ότι όλος αυτός ο όγκος της δεν θα έχει πρόσβαση στο Αιγαίο, τη στιγμή που η Ελλάδα λόγω των ίσων ελέγχει στην ουσία όλο το Αιγαίο. Αυτό λοιπόν το οποίο μας έχει δοθεί βάσει τη συνθήκη της Λοζάνης, βάσει της γεωγραφίας, η οποία η γεωγραφία πρέπει να έχει την υπόψη σας είναι σταθερά, η μόνη σταθερά τόσο της ιστορίας όσο και της στρατιωτικής επιχειρησιακής σχεδιάσεως. Και όποιος δεν τη λαμβάνει υπόψη χάνει. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτά τα πλαίσια, λόγω της συνολικής της ισχύος την οποία έχει, γιατί κάθε κράτος έχει μια γεωπολιτική ισχύ η οποία εξαρτάται από το μέγεθός του, από την έκταση, από τον πληθυσμό, από την οικονομία, από τη βιομηχανία, από το ηθικό, από πολλά πράγματα, θέλει να αυξήσει την κυριαρχία της.
0: Στρατηγέ μου, ξέρετε όμως ο κόσμος εκεί έξω τι φοβάται? Ξέρετε τι λέει? Λέει, τι θέλει η Τουρκία? Θέλει να γκριζάρει και τίποτα άλλο? Το πάει έτσι ώστε να δημιουργηθεί στο πεδίο κάποιο θερμό επεισόδιο και μετά από αυτό να έχει γκριζάρει μία ακόμα περιοχή? Εκεί το πάει?
2: Κοιτάξτε, ήδη έχει γκριζάρει πολλές περιοχές, οι διεκδικήσεις είναι πάρα πολλές, είναι το FIR, είναι τα χωρικά ύδατα, είναι η ζώνη έρευνας και διάσωσης, είναι η αμφισβήτηση στρατικοποίησης των ίσων, είναι πάρα πολλά. Και τώρα έφερε και τα πάρκα και τον Οκτώβριο αναμένεται να θέσει και προσψήφιση το νόμο αυτό που λέμε,
0: νέο νόμο, ναι,
2: της γαλάζιας πατρίδος,
0: που κόβει το Αιγαίο στη μέση.
2: Είναι προφανές, ναι, ότι διεκδικεί. Εάν θα γίνει θερμό επεισόδιο εξαρτάται με εμάς. Παραδείγματος χάρη, εάν μετά τον επόμενο μήνα το πλοίο της γαλλικής εταιρείας στην οποία έχουμε αναθέσει την ηλεκτρική σύνδεση, αυτό που λέμε το Great Sea Interconnection, Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, το σταματήσουν τουρκικά πλοία, εξαρτάται από την Ελλάδα εάν θα υποστηρίξει την εταιρεία, θα συνεχίσει τη βυθομέτρηση, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στη βυθομέτρηση, στη χαρτογράφηση του βυθού, η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα αναμένεται να τελειώσει το 28 και μετά να γίνει πόντιση του καλωδίου. Άρα λοιπόν, εάν σταματήσει, εξαρτάται από εμάς πόσο θέλουμε να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας και πόσο η Τουρκία θέλει να αντισταθεί σε αυτό. Ναι, και πάνω... ήδη έχουμε δυστυχώς στις τελευταίες μέρες έχουμε κάνει αναχαιτήσεις με αεροπλάνα τα οποία είναι οπλισμένα. Έχουν φύγει δηλαδή από τότε που είχαν σταματήσει τα προηγούμενο χρόνο τελείως οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και οι εμπλοκές, τώρα έχουν επανέλθει. Είναι ενδεικτικό της διαθέσεως. Αλλά θα πρέπει και εμείς από τη δικιά μας πλευρά να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας. Ο Ερντογκάν πριν από λίγες μέρες είπε: άμα φωνάξουμε από το ΚΑΣ, θα μας ακούσετε στο Καστελόριξο.
0: Έτσι,
2: τον άκουσε ο Πρωθυπουργός και πήγε στο Καστελόριξο και φώναξε ο Πρωθυπουργός για να μας ακούσουν οι Τούρκοι στο ΚΑΣ. Αυτή είναι μια κίνηση, η οποία όπως αναφέρεται και στα δελτία ειδήσεων που λέτε και γενικά στα σχολεία, είναι υψηλού συμβολισμού. Έδειξε δηλαδή την αποφασιστικότητά του ότι δεν θα αφήσουμε κανένα τμήμα της Ελλάδος χωρίς να το υπερασπίσουμε όσο μακριά και αν είναι από την. Γιατί μιλάμε για το Καστελόριζο που είναι το απότερο, είναι το μακρύτερο τμήμα από την Αθήνα. Μαζί με τους Οθωνούς, τα οποία είναι βορείως της Κέρκυρας.
1: Mm-hmm. Ναι, το διαπόντια νησάκι μας στο.
2: Ναι, είναι
1: το...
2: η διαπόντια νησιά από τη Κρήτη, η Γάβδος νοτίου της Κρήτης και η Στρογγύλη ανατολικά του Καστελόριζου.
1: Πάντως μεγάλο ρόλο και μεγάλη σημασία έχουν και οι διπλωματικές σχέσεις της χώρας μας και το λέω αυτό διότι η καθημερινή της Κυριακής επικαλείται σήμερα πηγές που αναφέρουν ότι ο Εμμάνουελ Μακρόν μίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών, κάτι που αλλάζει τους σχετισμούς, θέλω να πω. Έτσι.
2: Είναι πολύ σωστό, διότι η ισχύ, όπως ανέφερα και προηγουμένως, έχει σημασία και με τις συμμαχίες. Όταν δεν έχεις ισχύ, όταν θέλεις να αυξήσεις την ισχύ σου, τότε κάνει συμμαχίες. Και εμείς έχουμε κάνει συμμαχία και με τη Γαλλία, έχουμε κάνει συμμαχία και με το Ισραήλ, έχουμε συνεργασία υψηλού επίπεδου, έχουμε αγοράσει οπλικά συστήματα και από τις δύο χώρες, έχουμε επίσης παρέξει πάρα πολλές φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα θέλουν να δουν εδώ πέρα ένα ηλεκτρικό πόλεμο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τηρήσουν μια πολιτική ίσων αποστάσεων. Δηλαδή, σε περίπτωση που αγριέψουν τα πράγματα και πάμε και πάνε να ξεφύγουν, τότε θα έρθουν.
1: Αλλά προς το παρόν με τον Τραμπ, καλύτερα να μας πάμε στο μάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να αποφασίσει, έτσι.
2: Είναι και μια σχέση που έχουν ο Τραμπ που θαυμάζει και αισθάνεται προς τον Ερντογκάν, το οποίο είναι εις βάρος μας, αλλά πιστεύω στο τέλος και εκεί δεν θα πούνε ότι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα υποστηρίξει κάποιον, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.
1: Σωστά, σωστά.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε βρίσκονται και λένε σταματήστε, δεν χρειάζεται να γίνει, όπως έγινε και στα Ήμια το 1966, όπως έγινε και το 1974, όπως έγινε και το 1964 επί Γεωργίου Παπανδρέου, εάν θυμίστε, όταν φτάσαμε πάλι πολύ κοντά λόγω Κύπρου τότε και απέστειλε και τη μεραρχία στο νησί και πήγε ο Παπανδρέου στον Λευκό Οίκο, τότε ήταν επί Προεδρία Τζόνσον, ο οποίος μίλησε πολύ σκληρά και σταμάτησε τότε μια κίνηση της Τουρκίας να αποβιβαστεί στην Κύπρο. Όλα παίζονται μέσα στη διεθνή πολιτική σκηνή.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι και η στρατιωτική ισχύς ενισχύει, δηλαδή όσο ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις έχεις, τόσο ισχυρότερη φωνή έχεις.
1: Βεβαίως, και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες και για την άποψή σας.
2: Να έχετε μια καλή μέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, 7 και 47 πρώτα λεπτά και 37 δευτερόλεπτα επιστρέφουμε από αυτή την όμορφη μουσική παρένθεση και θα μιλήσουμε, κυρία Καραμήτρου.
1: Θα μιλήσουμε, θα ανοίξουμε τώρα το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, βέβαια, από την άποψη της διερεύνησης του τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο, της έρευνας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έτσι, και είναι κοντά μας ο κύριος Φώτης Πατσουράκος, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Πατσουράκο.
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαστε όλοι γύροι.
1: Κύριε Πατσουράκο.
2: Και να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και να πούμε ένα τραγικό γεγονός.
1: Κύριε Πατσουράκο, να σας ρωτήσω κάτι. Καταγγελίες είχατε για τους συγκεκριμένους γιατρούς, για τα ιατρία τους?
2: Καταγγελίες καταγεγραμμένες στον Ιατρικό Σύλλογο, με επώνυμη καταγγελία, όπως προβλέπετε εξάλλου, ή τον μας έχει κάποιο έγγραφο, όχι, δεν είχαμε.
1: Επειδή ακούω συνέχεια που λέτε καταγεγραμμένες και με έγγραφο, αυτό σημαίνει ότι είχατε προφορικές?
2: Το προφορικές σημαίνει ότι πάντα, υπάρχουν πάντα κάποιες πληροφορίες, γενικά για γιατρούς, οι οποίες μπορούν να μας λένε ότι κάτι συμβαίνει και λοιπά. Γενικώς σε αυτά τα κέντρα τα οποία κάνουν πλην της διερεύνησης, πλην της αδειοδότησής τους που έρχονται σαν, με τη γνώση, με την αυτό που τους έχουμε αδειοδοτήσει, και όταν βλέπουμε ότι κάτι μας λέει ότι κάτι γίνεται, πάντα έχουμε μια ευαισθησία να κοιτάμε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς επειδή είδαμε ότι ήρθαν κάποια έγγραφα, κάποια τιμολόγια, τα οποία ήταν για την αγορά κάποιων μηχανημάτων, τα οποία ήταν για να κάνουν οδονοθεραπεία κλπ. Εκεί εκπροσώπησαν ευαισθητοποιημένοι, και γι' αυτό το λόγο εξάλλου πλην της, του ελέγχου που είχε γίνει, του τακτικού ελέγχου που κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε τα ιατρία που έχουμε αδειοδοτήσει σε τα χρονικά διαστήματα. Δεν είναι τεράστια τα νούμερα που έχουμε σε αδειοδοτήσεις. Είχαμε πάει και το 2025 η Επιτροπή μας για να ελέγξει, να δει αυτά τα οποία μας είχαν υποβάλει ως μηχανήματα, αν όντως ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία πρέπει να έχουν ως ειδικότητα. Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όταν είχε έρθει το τιμολόγιο για την οζονοθεραπεία. Σωστά. Ναι. Εσείς πήγατε να κάνετε τον έλεγχο, σωστά?
2: Ναι, αυτό έγινε τον Ιούλιο του 2025.
1: Ωραία. Όταν τιμολόγιο για τα μηχανήματα που είχε, για το μηχάνημα της συγκεκριμένης θεραπείας που έκανε ο Μαζονάκης, το οποίο μάλιστα...
2: Όχι, δεν είχαμε τέτοιο.
1: Δεν είχε έρθει αυτό το τιμολόγιο.
2: Όχι, με τα λεγόμενα της Επιτροπής την οποία έχουμε, όχι, όταν είχε πάει τον Ιούλιο του 2025 η Επιτροπή μας εκεί.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Η ίδια λέει ότι είχε παραλάβει ένα μηχάνημα το 26. Αυτό χρησιμοποίησε και στο Μαζονάκη.
2: Όχι, όχι, το 26, το 26, τέλη του Ιουλίου του 2026, μας ήρθε ένα τιμολόγιο το οποίο πάλι δεν ήταν... Ακριβώς είχα μας δει ότι αυτό είναι για να κάνουμε αυτή την τεχνική της πλασμαθαίρεσης. Φαινόταν ένα τιμολόγιο το οποίο έλεγε ότι κάνει κάποιες θεραπείες, στις οποίες όντως εκεί έπρεπε να δούμε τι θεραπείες είναι αυτές που κάνει. Κάτι συνοσφαίρισης κλπ. Σας το λέω τώρα, γιατί είμαι καρδιολόγος στην ειδικότητα, και φυσικά αυτές είναι τεχνικές που δεν τις γνωρίζω ιδιαίτερα.
1: Άρα λοιπόν, δεν σας είχε στείλει ποτέ τιμολόγιο για μηχάνημα πλασμαθαίρεσης?
2: Που να λέει, προσέξτε, που να λέει, το θέλει κάποιο τιμολόγιο, και εγώ μπορώ να στείλω τιμολόγιο ότι αγόρασα ένα αυτοκίνητο. Και λοιπόν, αλλά ο γιατρός που παίρνει κάποιο τιμολόγιο, του λέει ότι κύριε, αυτό το μηχάνημα το παίρνω για να κάνω αυτή την τεχνική, και ζητάω άδεια για να κάνω αυτή την τεχνική.
0: Ναι, κύριε Πατσουράκο.
1: Είναι πολύ βασικό.
0: Μα αυτό θέλω να πω, ότι όλο αυτό όμως που περιγράφει ο κύριος Πατσουράκος δεν ακούγεται κάπως προβληματικό ως προς τον ενδελεχή έλεγχο και το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα ιατρία?
1: Όχι, είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ βασικό.
0: Κρύβει
1: όμως
0: τα πράγματα ο άλλος.
2: Αυτό λέγεται εξαπάτηση.
1: Εξαπάτηση και απόκρυψη της
2: συγκεκριμένης ιατρικής. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ένα μηχάνημα, το μηχάνημα αυτό το παίρνει για να το έχει στο ιατρείο του για X λόγους, και εφόσον θέλει να το χρησιμοποιήσει και να αμείβεται γι' αυτό, τότε πρέπει να ζητήσει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για να κάνει αυτή την πράξη.
1: Άρα
2: αυτό
1: λοιπόν η συγκεκριμένη.
2: Ιουλίου, και εμείς είχαμε βλέποντας και ευαισθητοποιημένοι ό,τι γενικές τεχνικές που γίνονται στο διαδίκτυο, σε αυτά που βλέπουμε, είχαμε προγραμματίσει στο μέσα του Σεπτεμβρίου να γίνει ο έλεγχος που προέβλεπε. Το δεδομένο ότι αντιλαμβάνεστε, έχουμε στο μήνα όλα τα ιατρία και οι περισσότεροι χώροι είναι κλειστοί και επιτροπές, δεν κάνουν. Ναι. Μας πρόλαβαν το γεγονό.
1: Αυτό που λέτε ακούγεται πρώτη φορά και είναι πολύ σοβαρό, κύριε Πατσουράκο. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη γιατρός ποτέ δεν σας είχε ενημερώσει ότι είχε πάρει το συγκεκριμένο μηχάνημα για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ακριβώς, για την πλασμαφαίρεση δηλαδή, άρα για να πάτε εσείς να κάνετε τον έλεγχο. Ποτέ.
2: Τώρα σου δίνει κάποιος ένα τιμολόγιο και να σου πει: κύριε, αγόρασε από το μηχάνημα. Που λέει, δεν το κάνεις. Τι θα κάνεις με αυτό. Ξέρετε, κάποια μηχανήματα κάνουν πολλές έγκυες. Θα σου πω ένα παράδειγμα που θα το καταλάβετε.
1: Δηλαδή, αυτό το μηχάνημα, εκτός από πλασμαφαίρεση, τι άλλο κάνει.
2: Αυτό θα πρέπει να σας απαντήσουμε αφού δούμε πλέον με τα νέα δεδομένα, διότι το μηχάνημα αυτό κάνει πλασμαφαίρεση. Εκεί όμως, επειδή κάποια μηχανήματα με προσαρτήματα που βάζουν μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν ένα μηχάνημα που προλαμβάνεται, που αγοράζεται για κάποια μια αλφα τεχνική, μπορεί να προχωρήσει μετά με προσαρτήματα και β' τεχνική. Αυτά είναι που διερευνά.
0: Απλώς, κύριε Πατσουράκο, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή αντιλαμβάνω από όλα αυτά που λέτε και επειδή μας μίλησε χθες και η επικεφαλής της Επιτροπής που πήγε.
2: Ναι.
0: Μας είπε ότι μπήκε μέσα σε ένα ιατρείο 200 τετραγωνικών, δεν το είδε πουθενά. Ενδεχομένως αυτοί να το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι, λέει.
2: Μιλάμε για την ώρα.
0: Για το 25. Ενδεχομένως να το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι. Την ίδια ώρα αυτοί οι τύποι, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι γιατροί διαφημίζουν αυτά τα μηχανήματα στα social media και την ίδια ώρα με αυτά τα μηχανήματα που έχουν εξαπατήσει, όπως εσείς είπατε, τον Ιατρικό Σύλλογο, προχωράνε σε θεραπείες αναζωογόνησης. Θα δείτε σήμερα καταγγελία στην εκπομπή μας ανθρώπου που πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο, θεραπείες απεξάρτησης. Χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα για κάποιους σκοπούς, οι οποίοι δεν είναι οι σκοποί για τους οποίους είναι δεδειγμένο το μηχάνημα, και όλα αυτά κάτω από τη μύτη της πολιτείας, του Ιατρικού Συλλόγου και των Αρχών. Μήπως πρέπει να αλλάξει κάτι στον έλεγχο.
2: Ναι. Σας το λέω κατεπραγματικά και απόλυτα. Σαφέστατα. Ξέρετε, τα γεγονότα πολλές φορές τρέχουν. Όπως το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ και οι φοροφυγάδες της εφορίας, έτσι και από ό,τι φαίνεται και εδώ πέρα, προηγούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι με κάποιους κρυφίους τρόπους που δεν έχει ανακαλύψει η πολιτεία. Διότι δεν είναι δυνατόν να λέμε τώρα το ότι αυτή τη στιγμή τα έχουμε δει όλα. Εμείς από το 2020 έχουμε ζητήσει και έχουμε στείλει στην πολιτεία εγγράφους, όχι ένα απλό εγγράφο, μια ολόκληρη μελέτη με την οποία ζητάμε με ποιον τρόπο πρέπει να γίνονται πλέον οι νέες τεχνικές να ελέγχουμε τα social media. Ξέρετε, η ιστορία της διαφήμισης και των ελέγχων είναι πεπαλαιωμένη από το 1980. Δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε TikTok, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.
1: Εγώ σε αυτό θέλω να καταλήξω. Στο θέμα της διαφήμισης, η οποία πλέον γίνεται μέσα από τα social media, το TikTok, το Instagram, εκεί πρέπει να παρέμβετε τώρα, κύριε Πατσουράκο.
2: Ακούστε με, έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό κάνουμε, αλλά το κάναμε από το 20 αυτό. Δεν είναι ότι τώρα ξυπνήσαμε. Από το 2020, και ο Ιατρικός Σύλλογος έγινε να σας δώσει ολόκληρη μελέτη που είχαμε κάνει τότε τι πρέπει να γίνεται, την οποία ζητάμε επανειλημμένα να λάβουν, και βέβαια και όντως ο Υπουργός ομιλείται ότι το είδαμε, αμέσως ευαισθητοποιήθηκε από τα γεγονότα αυτά, γιατί αυτά του 20 ήταν που σας είπα τώρα, και είπε ότι θα συνδράμει, θα υπάρξει μια επιτροπή και από τον ΙΣΕ και τον ΒΙΣ και άλλους φορείς για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Ξέρετε πόσα στο TikTok πόσα βίντεο σηκώνονται κάθε μέρα από διάφορους γιατρούς.
1: Βέβαια.
2: Που να βγει για εκατοντάδες.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Τα οποία
1: να
2: κάθε
1: πείτε,
2: μέρα,
1: βλέπουμε,
2: κάθε
1: βέβαια.
2: Μέρα αλλάζουν.
1: Ναι.
2: Θα πρώτο δεις εκεί. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί δεν μπορεί η πολιτεία με κάποια λογισμικά που έχει. Όπως βρίσκει με μια λέξη
1: έτσι,
2: κλειδί,
1: και να τα κόβει.
2: Βρίσκει τη γύρια, να τα βλέπει αυτόματα τι είναι, ναι. Να μας ενημερώνει και εμάς και να τα κόβει. Να βλέπουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα ένας φορέας και μόνος του, ο οποίος μάλιστα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό με τις επιτροπές που έχει να τα βγάλει όλα. Λέμε τις αλήθειες. Σαφώς θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες και η έλεγχη και βέβαια. Να μην εξαπατώμαστε κι εμείς, διότι όταν ένας άνθρωπος θέλει να κρύψει κάτι, θα το κρύψει.
1: Σωστό.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εμείς θα πρέπει να κάνουμε τον εαυτό
0: διαβάζω...
2: να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται.
0: Σας διαβάζω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος για τις διαφημίσεις που λέμε τώρα μήνα. Που μεταξύ άλλων διαφήμιζε πανεπιστήμια Χαβάης και τίτλους διδακτορικά σε κβαντική ιατρική κτλ. Έτσι, συγκεκριμένα.
2: Δεν υφίστανται αυτά. Δεν μας είχε δώσει τίποτα. Δεν μας έλεγε γιατρός, αν επιδικότητα.
0: Υπάρχει επίσημο, λέει, πανεπιστήμιο της Χαβάης, το οποίο είναι ένα μεγάλο αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν είναι αυτό που δίνει πτυχία κβαντικής ιατρικής. Το ίδρυμα που προσφέρει προγράμματα και τίτλους σπουδών, λέει, σχετικούς με την κβατική ιατρική και την ολιστική υγεία, είναι ένα άλλο με τον τίτλο University, το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο από το κράτος των ΗΠΑ και απλά έχει μια άδεια χορήγησης πτυχίων σε επίπεδο σεμιναρίων από τη Χαβάη. Αυτό όμως εμείς δεν το ξέρουμε, κύριε Πατσουράκο, και περιμένουμε εσάς να μας προστατεύσετε.
2: Τι να προστατεύσουμε,
0: γνωρίζουμε τουλάχιστον. Τι είναι αυτά που βλέπουμε στα social media, έτσι.
2: Μπράβο, δύο κουβέντες. Εγώ είμαι καρδιολόγος. Πήρα πανεπιστήμιο, είμαι στρατιωτικός γιατρός, πήρα το πτυχίο μου, στρατιωτική ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και βλέπω ο καθένας μας από εμάς τι γίνεται.
0: Μπράβο.
2: Κβαντική ιατρική δεν γνωρίζω.
0: Σαμανική,
2: μήπως
0: ξέρετε σαμανική.
1: Σαμανική,
2: ενδεχομένως σαμάνους ξέρω που είναι από ό,τι καταλαβαίνουν κάποιοι
0: ιταλικοί
2: από κάποιες χώρες. Εγώ δεν γνωρίζω πάντως κουβαντική ούτε σαμανική ιατρική. Και θα ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μην παρασύρεται ο κόσμος με τις φρούδες ελπίδες που δίνουν για διάφορα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε περιπτώσεις γιατρών που υπόσχονταν ότι μπορούν να σώσουν καρκινοπαθείς χωρίς να παίρνουν χημειοθεραπεία και πεθάνανε κόσμος. Και τους πιάσαμε και τους πήγαμε. Θυμάμαι γιατί
0: είχα. Χθες δεν μας είπε εμάς μια κυρία ότι της είπε ο συγκεκριμένος.
1: Με βιταμίνες.
0: Με βιταμίνες και κλείσματα.
1: Μην τη σταματήσεις, λέει βέβαια, τη θεραπεία που κάνεις, αλλά εν καιρό θα δεις ότι δεν σου χρειάζεται.
2: Την άλλη περίπτωση την είχαν σταματήσει και πέθανε κόσμος. Ελέγχαμε και προκάναμε τους αστυνομικούς για να τους πιάσουμε. Δεν είναι πρώτη φορά αυτά. Χρόνια είναι, παλεύουμε και ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου σε ένα σημείο. Μην εξαπατάστε από φρούδες ελπίδες.
1: Και μην εξαπατάστε από τα βιντεάκια στο TikTok, θα πω εγώ. Και
2: προσπαθούμε να τα κατεβάσουμε όλα, αλλά η πολιτεία πρέπει να συνδράμει σοβαρά, γιατί υπάρχει και ένα σώμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και λυπάμαι για τη λέξη που λέω, αλλά σε μερικές περιπτώσεις φτάνει και στο σημείο του εγκλήματος. Υπάρχουν και βίντεο βέβαια τα οποία είναι πολύ ωραία για να μπορεί να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται και να γράφει τώρα για μια πάθηση που πρέπει να κάνει. Αλλά πάνω απ' όλα ο θεράπων γιατρός σου και κοιτάξτε απ' έξω τι γράφει η ταμπέλα. Δεν μπορώ να κατανοήσω όσοι πήγαιναν. Μα δεν βλέπαν απ' έξω ότι η κυρία Κάκα έγραφε νόμιμο ιατρείο ανεφηδικότητος.
0: Λοιπόν, Φώτης Πατσουράκος, Γενικός Γραμματέα Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να είστε καλά, κύριε Πατσουράκο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Να δω

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκι για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στον πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κ. Μακρόν, καθώς η γαλλική εταιρεία Meridiam είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος στο σχήμα που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές της εφημερίδας εκτιμούν ότι η περίοδος αυτή τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου. Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χθες ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο νησί. Κατά την επίσκεψή του σε Στρογγύλη και Ερώ, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί ο όρος του Γιώργου Μαζονάκη στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών αύριο το μεσημέρι. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η αστυνομική είναι πεπισμένη ότι οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, κατηγορούμενοι για θάνατη φόρα, έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και την περασμένη Τετάρτη ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της οικοδομής, ο οποίος πάντως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα καθώς προσπαθούσε να διασχίσει το στενό του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Στην Ινδονησία αγνοείται η τύχη ενός πλοίου με 243 επιβαίνοντες. Οι αρχές έχασαν την επαφή με το πλοίο εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην περιοχή της Καλλιθέας από αυτή την ώρα ως και τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένος, η Δοϊράνης και η Λαμπρουκατσόνη. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξηχθεί στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League Off επικράτησε εκτός έδρας στο Ολυμπιακό 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκόρ 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη που θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παλαιτωλικό. Η αναμέτρηση των πρασίνων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο, στο μικρό τελικό, θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.
0: Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 βαθμούς στα νησιά και τους 35 στα νότια.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 13 πρώτα λεπτά και 7 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ επιστρέψαμε ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και όλους εσάς που κάνουμε έτσι παρέα και να ξεκινήσουμε γρήγορα με τα μηνύματά σας για να πούμε, μας έχετε στείλει άπειρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα από Καλαμάτα, μας λέει ο Παναγιώτης. 2-1-49 έβαλα εχθές πετρέλαιο. Όχι βενζίνη, πετρέλαιο. Βαρύ. Ο Σταύρος μας λέει. Επιτέλους λέει που μπήκε και η κυρία Καραμίτρου στο θέμα με τις καντίνες. Ξέρετε πώς περιμένω, πώς και πώς να το ακούσω, γιατί έχει γίνει μέρος της εκπομπής σας.
1: Οι καντίνες.
0: Οι καντίνες. Θα παρακολουθείς καντίνα, σε παρακαλώ, το πρωί.
1: Δηλαδή θα κατεβαίνω τη Συγκρού και θα γυρίζω δεξιά για να κοιτάζω την καντίνα.
0: Ποιος είναι, ποιος δεν είναι, θα γνωρίσει και καλά δύο. Λοιπόν, τα Σούλα από Σέρες, καλημέρα σας και καλή Κυριακή από Σέρες. Ο Κάπα Λάμδα, τι λέει ο κύριος Πατσουράκος, τι σημαίνει πρέπει, είναι υποχρεωμένοι οι γιατροί να ενημερώνουν για το ποιες θεραπείες θα χρησιμοποιηθεί να ενημερώνονται για το ποιες θεραπείες θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα. Γιατί δέχτηκε ο ιατρικός σύλλογος το τιμολόγιο χωρίς τον προσδιορισμό της χρήσης. Απλώς λέει αποποιούνται των ευθυνών τους. Ο λέω πολλά ψέματα. Σαμανική λέει ή σαβανική εντός εισαγωγικών ιατρική. Μάλλον σαβανική.
1: Πολύ ωραίο ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραίο το είπε.
0: Ναταλία, όταν τελειώσουν με τους γιατρούς που διαφημίζονται, να πιάσουν και όσους έχουν βρει ευκαιρία και πουλάνε ψεκασμένες απόψεις. Καλημέρα. Λάζαρος, άρα λοιπόν αγοράζει ένας γιατρός για το ιατρείο μου μια μπετονιέρα και δεν πάει ο ιατρικός σύλλογος να ελέγξει που βάζει τον μπετόν στους ασθενείς. Πλάκα κάνουν, λέει. Κρύβονται πίσω από τις ευθύνες τους. Και πολλά, πολλά άλλα. Καλημέρα, οι τιμές της βενζίνης είναι άστα, να πάμε να δούμε σε λίγο καιρό τι θα γίνει και με την θέρμανση, λέει, γιατί κάτι μου λέει πως και εκεί θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Το μόνο καλό, λέει, με την κλιματική αλλαγή είναι πως λόγω των υπιότερων χειμώνων γλιτώνουμε κάτι από τη θέρμανση. Ο Τάκης, επειδή κυκλοφορώ, λέει, με βαν και το γιο ταχύ πάει μόνο για καμιά βουτιά, έχω βάλει βενζίνη, λέει, με τιμή 1,85, 3 τέταρτα ντεπόσιτο. Θα να βγάλω την πασά. Δεν το κινεί καθόλου.
1: Δεν το κινεί καθόλου.
0: Μάλιστα. Και πολλά πολλά άλλα θα το διαβάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο σε πολιτικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί τώρα θα αρχίσουν, ακούσαμε και τον Ανδρουλάκη, ακούσαμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και τώρα ξέρεις θα αρχίσει η ανάλυση. Βεβαίως. Πού είμαστε, πού πάμε, τι περιμένουμε, τι γίνεται, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, πόσο κέρδισε αυτός που κέρδισε, πόσο έχασε αυτός που έχασε.
0: Και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Βέβαια. Ποιον έχουμε κοντά μας.
0: Λοιπόν, κύριος Στέλιος Ζωντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Κύριε Ζωντέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή και στους δύο και στους ακροατές μας.
1: Εσείς βγάλατε κάποιο συμπέρασμα ή περιμένετε λίγο ακόμα? Καταρχάς, ακούσατε κάτι το οποίο να καταλαβαίνετε ότι αλλάζει κάπως το σκηνικό ή πλέον έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση και δεν τη βλέπετε να αλλάζει?
2: Εντάξει, τα πράγματα είναι δυναμικά. Δεν νομίζω όμως ότι συνέβη κάτι στη ΔΕΘ το οποίο θα διαφοροποιήσει πολύ την εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα. Αν μου επιτρέπετε μετά και την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη χθες. Εντάξει, εκκρεμεί προφανώς η συνέντευξη τύπου που θα είναι αργότερα σήμερα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις στα νούμερα και στην εικόνα που θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι έχει αποκτήσει μια σταθερότητα, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη σταθερότητα, το σκηνικό. Δηλαδή υπάρχει η σαφής της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ο κύριος Τσίπρας κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση προς το παρόν με αρκετή ασφάλεια. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μια καλή ομιλία χθες για τα δικά του δεδομένα, αρκετά συγκροτημένη, αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί για να ανατρέψει τα δεδομένα.
1: Καταλάβατε ότι πια έχει διαμορφωθεί σταθερά και το σκηνικό, ότι δεν θα έχουμε τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία?
2: Με τα σημερινά δεδομένα και με την εικόνα που έχουμε, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε με σχετική βεβαιότητα. Δηλαδή τα νούμερα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε νίκη με αυτοδύναμα χαρακτηριστικά από την πρώτη Κυριακή. Νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε μπορούμε κανείς να το πει με σχετική βεβαιότητα.
1: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στη δεύτερη Κυριακή. Τι γίνεται εκεί?
2: Αυτή η ερώτηση δεν θα την απαντήσω και θα σας πω το εξής για το λόγο που δεν θα την απαντήσω. Γιατί το βράδυ των εκλογών της πρώτης Κυριακής όλα όσα συζητάμε θα έχουν γίνει reset, θα έχουν μηδενίσει. Γιατί θα υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα δημιουργήσει νέες δυναμικές.
1: Όλα θα έχουν μηδενίσει.
2: Όλα
1: θα έχουν μηδενίσει, γιατί υπάρχουν και κόμματα τα οποία, ξέρετε, έχουν βάλει την υπογραφή τους σε συνέδρια για κάποια πράγματα. Αυτά τι θα κάνουν, δηλαδή, ας πούμε το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την υπογραφή του σε συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστεί με την Δημοκρατία. Αυτό τι θα κάνει.
2: Και χθες στην ομιλία του κ. Σανδουλάκης επέμενε και εξήγησε με τα δικά του επιχειρήματα για ποιο λόγο έχει επιλέξει την πολιτική αυτονομία.
1: Ωραία, άρα λοιπόν αυτό δεν αλλάζει στις δεύτερες εκλογές, θα το βρούμε μπροστά.
2: Θα υπάρξει όμως μια μεγάλη αλλαγή που θα είναι η ψήφος των πολιτών. Mm-hmm. Οπότε τα κόμματα θα πρέπει να τοποθετηθούν μετά από μια ψήφο των πολιτών που θα είναι καθοριστική. Δηλαδή αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα, αν επιβεβαιωθεί δηλαδή η εικόνα που έχουμε σήμερα στην κάλπη, νομίζω ότι τα στελέχη του θα βρεθούν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αν ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στο 16%, επίσης δεν θα έχει πιθανότητα για, και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να διεκδικήσει την κυβέρνηση.
1: Δεν βλέπω να λέτε τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία όμως, που μπορεί να έχει χάσει μια κρίσιμες μονάδες για το Σαμαρά.
2: Η Νέα Δημοκρατία,
0: αυτό είναι σημαντικό που λέτε.
2: Υπάρχει ένα ερωτηματικό ακόμα για τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ακριβώς αυτό που λέτε, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Όπου πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστεί επισήμως στο πολιτικό σκηνικό για να δούμε πόσο θα επηρεάσει την πρόβλεψη για τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία με τα σημερινά δεδομένα κινείται στην περιοχή του 29-30%. Το λέω τώρα ανάλογα την έρευνα ή τη χρονική συγκυρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι προφανές όμως ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά δεν θα επηρεάσει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλο το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εκεί θα υπάρχει μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στο κομμάτι αυτό. Και το κόμμα του κ. Βελόπουλου θα επηρεαστεί, και το κόμμα της κ. Λατινοπούλου, και όλα τα σχήματα. Δυστυχώς, και το επισημαίνω αυτό, δυστυχώς θα εμφανιστεί και ένα κόμμα τελείως ακροδεξιά τις επόμενες μέρες.
0: Αυτό ήθελα λίγο να μείνουμε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Ναι, από τα κατάλοιπα της Χρυσής Αυγής. Δυστυχώς θα ξαναεμφανιστεί αυτό. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί
0: αυτό
2: ο χώρος
0: δεξιά της Δημοκρατίας. Το κόμμα, αν λάβουμε υπόψη μας βεβαίως και το ποσοστό που πήραν οι Σπαρτιάδες στις προηγούμενες εκλογές, έτσι.
2: Ναι.
0: Ότι θα παίξει κάποιο ρόλο ή ότι θα χαθεί μέσα στην πάροδο του χρόνου. Δηλαδή ότι δεν θα συγκεντρώσει ποσοστά που να έχουν ενδιαφέρον.
2: Νομίζω ότι απλώς θα αναδιατάξει λίγο το χώρο δεξιά. Δηλαδή κάποιος κόσμος που σήμερα επέλεγε κάποια άλλα.
1: Δεξιά ή ακροδεξιά.
2: Δεξιά και ακροδεξιά. Εκεί θα υπάρχει μια συνολική αναδιάταξη του χώρου αυτού. Τα νούμερα θα αποκτήσουν άλλα χαρακτηριστικά. Διότι και το κόμμα του, αυτό που θα προέρθει από τα κατάλοιπα της Χρυσής Αυγής, αλλά και το κόμμα του κ. Σαμαρά, δεν τα ταυτίζω έτσι. Καμία σχέση. Θα αναδιατάξει συνολικά το χώρο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία ψαρεύει και στο κέντρο, ο Σαμαράς όχι.
2: Ο κύριος Σαμαράς έχει μια σαφή δεξιά τοποθέτηση.
1: Βέβαια.
2: Πολύ σαφή χρόνια, είναι γνωστό πολιτικό πρόσωπο.
1: Το λέει ξεκάθαρα ότι είμαι η παράταξη δεξιά. Ενώ η Νέα Δημοκρατία το λέει ξεκάθαρα ότι ψαρεύω και στο κέντρο.
2: Είναι μια μάχη που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σαμαρά στρατηγικά. Δηλαδή, αν οι όποιες απώλειες θα μπορούσε να έχει η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα αντισταθμιστούν από ψηφοφόρους οι οποίοι κινούνται στον πιο κεντρό χώρο. Και νομίζω ότι αυτή τη μάχη, στρατηγικά εννοώ τη μάχη, θα τη δώσει ο κ. Μητσοτάκης, ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες που μπορεί δυνητικά να έχει από ένα κόμμα που θα κάνει ο κ. Σαμαράς.
1: Εμένα ξέρετε ποια είναι η απορία μου, η οποία σαφώς και δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα, Σεπτέμβριος του 2026, απλώς θα τη διατυπώσω έτσι για να μείνει στο τραπέζι. Στις δεύτερες εκλογές, ο δεξιός ψηφοφόρος, έχοντας πια πάει, ξέρετε, στην κάλπη και έχοντας ψηφίσει ενδεχομένως το κόμμα του κ. Σαμαρά, αν στις δεύτερες εκλογές σκεφτεί: εντάξει, ψήφισα Σαμαρά, έστειλα το μήνυμα που έπρεπε να στείλω το μήνυμα.
0: Στην κυβέρνηση, ναι.
1: Ναι, στην κυβέρνηση, τη δυσαρέσκειά μου, στη δεξιά παράταξη, οτιδήποτε. Άρα τώρα ψηφίζω πάλι Σαμαρά ή επιστρέφω πίσω στη Νέα Δημοκρατία ώστε να κυβερνήσει πάλι η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά παράταξη. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
2: Αυτό που θέτει η κυρία Καραμήτρου. Πολύ λογικό ερώτημα. Νομίζω ότι στις δεύτερες εκλογές αυτό που θα κυριαρχήσει, αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε ως δίλημα, θα είναι αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση ή δεν θα έχει κυβέρνηση. Αυτό θα είναι το κυρίαρχο δίλημα. Άρα όλοι οι πολίτες θα τοποθετηθούν με έναν τρόπο απέναντι σε αυτό το κυρίαρχο δίλημα. Γιατί είναι προφανές ότι και το διεθνές περιβάλλον γύρω μας και τα μεγάλα οικονομικά ζητήματα, σας άκουσα και πριν που σχολιάσατε κάποια μηνύματα ακροατών, κυρίως γύρω από τα θέματα της ενέργειας και των καυσίμων, που είναι πολύ καθοριστικό για το επόμενο διάστημα και μπροστά και στο χειμώνα που έρχεται, ειδικά τα θέματα του πετρελαίου κτλ. Θα επηρεάσουν πάρα πολύ τα εισοδήματα των ανθρώπων. Θα είναι κρίσιμα ζητήματα ώστε η χώρα να έχει διακυβέρνηση. Γιατί αν δεν έχουμε διακυβέρνηση, όλα αυτά θα γίνονται πιο δύσκολα.
0: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε με την τεράστια εμπειρία σας ότι οι Έλληνες πολιτικοί και τα ελληνικά κόμματα έχουν αποκτήσει την οριμότητα ώστε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες, κάτι που φαίνεται ότι θα πρέπει αναγκαστικά να προκύψει, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα?
2: Όχι, στην Ελλάδα δεν, στο πολιτικό σύστημα το ελληνικό δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας. Δεν το έχουμε δει, ούτε σήμερα μπορούμε να το αντιληφθούμε από αυτά που λένε τα κόμματα και με τον τρόπο που τοποθετούνται. Η κουλτούρα συνεργασίας που βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτό βέβαια για τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα θέλει την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει μια κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι...
2: Πάνω από το 53%, αν θυμάμαι τα τελευταία στοιχεία, τοποθετείται σε μια ερώτηση, στην ερώτηση στις έρευνες, αν προτιμάει η κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι μοιρασμένα τα,
1: είναι μοιρασμένα
2: τα ποσοστά, που σημαίνει όμως ότι υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι της κοινωνίας που θα ήθελε να δει συνεργασίες. Λέω όμως ότι δυστυχώς δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Πολλές φορές, ξέρετε, το βλέπουμε και μέσα στα κόμματα, ότι δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας μέσα στα ίδια τα κόμματα από κάποιες συγκρούσεις.
0: Αλλά, όπως έχουμε
2: δει. Το λέω λίγο υπερβολικά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Τα κόμματα αριστερά του Αλέξη Τσίπρα και τα πρώην κόμματα που, και τα κόμματα που σχημάτιζαν τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τι έχουμε σε αυτό το κομμάτι, εκεί τι βλέπετε?
2: Εκεί καταρχήν είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας κυριαρχεί στον χώρο αυτό, δηλαδή έχει πάρει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων που κινούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς και στην αριστερά. Ξέρω το ΚΚΕ που κρατάει μια σταθερή εικόνα σε όλη τη φάση αυτή, όπου δεν επηρεάζεται από αυτές τις αλλαγές, αλλά και ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα του ηγεσία και ο χώρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αν τον εντάξουμε σε αυτό το χώρο, έχει διαφοροποιήσει τα εκλογικά του ποσοστά, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Και βέβαια βλέπουμε ακόμα... και μια βήθηση του κόμματος Καριστιανού δημοσκοπικά του.
2: Αυτό ήταν το επόμενο που θα σας έλεγα, ότι το κόμμα της κ. Καριστιανού, όσο περνάει ο καιρός, και εξηγείται αυτό, γιατί εξηγείται με την έννοια την πολιτική. Γιατί όπως είχαμε και μια άλλη φορά συζητήσει κ. Γρηγοριάδη, το συγκεκριμένο θέμα, το κόμμα της κ. Καριστιανού έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. Είναι πάνω στο πρόσωπο της κ. Καριστιανού όποιος κόσμος το επιλέγει. Δεν έχει ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει στελέχη, αναγνωρίσιμα εννοώ. Στελέχη, δεν έχει ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις πέρα από κάποιες γενικές διακηρύξεις της κ. Καριστιανού. Εξού και όσο περνάει ο καιρός και τα ζητήματα μένουν ανοιχτά τα πολιτικά, τόσο πιέζεται και βλέπουμε σε κάθε έρευνα να έχει και χαμηλότερα ποσοστά. Νομίζω ότι η πορεία είναι αντιστρόφως ανάλογη από αυτή που θα επιθυμούσαν τα στελέχη που το δημιούργησαν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζοντέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανάλυση και τις
2: εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Μίνα, να σου πω
1: και
0: σε εσένα και στους ακροατές μας, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ότι η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες έρχεται στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 με έναν παράνομο έρωτα, μία στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.
1: Όλα τα έχει δηλαδή.
0: Νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και
1: μυστήριο και έρωτες, μου είπες, όλα τα έχει.
0: Και μόνο που είναι το Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Μπάνας Δημητρίου, θεωρώ ότι θα μας καθυλώσει στους δέκτες μας. Έτσι θα την παρακολουθήσουμε.
1: 9 η ώρα το βράδυ, λοιπόν.
0: Έτσι.
1: Εκεί. Ναι.
0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι Μπλε Ώρες έρχονται στον Sky. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μηνύματα. Παναγιώτης, καλημέρα. Είναι κρίσιμο να διερευνηθεί αν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι έκαναν παρεμβάσεις και σε παιδιά εφήβους. Αναλογιστείτε πόσο επικίνδυνο θα ήταν ένας μη παιδίατρος και μάλιστα ολιστικός να προτείνει όλα αυτά σε ανηλίκους. Δεν το έχω ακούσει μέχρι τώρα στη δημόσια σφαίρα και αναρωτιέμαι, καλή εκπομπή. Πάντως, σε πολύ νεαρές ηλικίες έκαναν επίσης πλασμαφαιρέσεις χωρίς να τις κάνουν για τον λόγο που ιατρικός είναι. Ενδεδειγμένο το συγκεκριμένο μηχάνημα. Θα έχουμε και στους τηλεοπτικούς δεκαδιανούς ανάλογο ρεπορτάζ. Εντάξει, πολλά τα μηνύματα για την υπόθεση Μαζονάκη, πολλά τα μηνύματα για τα καύσιμα. Νομίζω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Καραμήτρου, για να επιστρέψουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να δούμε τι...
1: Ναι, γιατί όταν λέμε αυξήσεις στα καύσιμα, αυτό συμπαρασύρει σε πάρα πολλά προϊόντα αυξήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Να ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Ακριβώς. Ωραία, διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε και δελτίο ειδήσεων.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύντατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πυροβολισμοί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν 2 κάλικες και ίχνη αίματος. Σε τοπικό κέντρο υγείας διακομίστηκαν 2 τραυματίες. Εξετάζεται η εμπλοκή τους στο περιστατικό. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται Καθημερινή της Κυριακής. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελορίζου θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στις πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί ίσορος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό του Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια. Αύριο απολογούνται οι 2 γιατροί. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε ανθοδές μέσα υπό ανέγερση οικοδομή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζοντας τη 1:30 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου στην Καλλιθέα. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένωση, το Ιράνης και η Λάμπρου Κατσόνη. Και ο καιρός, ήπιες βροχές το μεσημέρι στην Αττική, μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένειση των φαινομένων από το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
15: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανενδύουν.

0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά και 31 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη και έχει στείλει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μήνυμα ο Αλέξης. Θα το διαβάσουμε αν και είναι λίγο μεγάλο, γιατί νομίζω ότι πραγματικά αξίζει την προσοχή μας. Ζούμε σε μια εποχή απόλυτης ψηφιακής διαφάνειας, όπου τα προσωπικά, οικονομικά και ιατρικά μας δεδομένα είναι ασφαλή και κατοχυρωμένα σε κρατικές πλατφόρμες. Η τεχνολογία για την ταυτοποίηση του πολίτη είναι ήδη εδώ, αποδεδειγμένα λειτουργική, λέει, και καθημερινή. Παρόλα αυτά, την ίδια στιγμή που το κράτος γνωρίζει τα πάντα για εμάς, οι εκλογικές διαδικασίες παραμένουν καθυλωμένες στον περασμένο αιώνα. Το αποτέλεσμα είναι αποκαλυπτικό. Η αποχή έχει εκτοξευτεί σε ποσοστά της τάξης του 50% περίπου, μετατρέποντας τις εκλογές σε υπόθεση μειοψηφίας. Το ερώτημα που γεννάται, όπως λέει ο Αλέξης, είναι απλό και αμήλικτο. Γιατί δεν περνάμε στην εποχή της ψηφιακής ψήφου μέσω του κινητού μας τηλεφώνου και του gov.gr? Η καθιέρωση μιας ασφαλούς ψηφιακής κάλπης θα είχε άμεσα και πολλαπλά ωφέλη. Συγγνώμη. Εκτείναξη της συμμετοχής, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να ψηφίζει από πουδήποτε, η αποχή θα περιοριζόταν δραστικά και η Βουλή θα αποτύπωνε την πραγματική βούληση του λαού. Τεράστια δημοσιονομική εξοικονόμηση. Θα μηδενίζονταν τα τεράστια κόστη που αφορούν τη μεταφορά υλικού, την αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων, το στήσιμο εκλογικών τμήματων και την εκτύπωση εκατομμυρίων ψηφοδελτίων. Διευκόλυνση του πολίτη. Θα εξαλείφονταν τα εμπόδια των μετακινήσεων, οι εργασιακές δυσκολίες και η ταλαιπωρία χιλιάδων ψηφοφόρων. Μήπως τελικά ο μόνος λόγος που οι κυβερνήσεις αποφεύγουν την ψηφιακή δημοκρατία δεν είναι η ασφάλεια, αλλά ο φόβος μπροστά στα πραγματικά ποσοστά συμμετοχής και τα αποτελέσματα που αυτά θα έφερναν? Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού? Αλέξη, νομίζω πως το πράγμα εκεί πάει. Τα χρόνια περνάνε, η τεχνολογία προχωρά. Δεν ξέρω για ποιον λόγο ακόμα δεν έχει μπει στο τραπέζι μια τέτοια συζήτηση ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει ανακοινωθεί ευρέως ότι έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση, αλλά σίγουρα θα το παρακολουθούμε και θα το μεταφέρουμε και εμείς σε κάποιους πολιτικούς όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Κυρία Μίνα, να πάμε λίγο να δούμε τώρα των καυσίμων.
1: Καλά, αυτό είναι το θέμα το οποίο πιστεύω ότι θα κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες.
0: Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως.
1: Το θέμα των καυσίμων.
0: Λοιπόν, Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Ξυπνήσαμε και δεν πιστεύαμε ότι βλέπαμε αυτές τις τιμές στα πρατήρια. Υπενθυμίζω, ή μάλλον σας λέω και εσάς, κύριε Παπαγεωργίου, αρχές της εβδομάδας Δευτέρα γεμίσαμε με 2,059. Και σήμερα το ίδιο πρατήριο είχε την τιμή 2,149.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Τι έγινε κύριε Παπαγεωργίου τώρα? Και το, θέμα είναι, σταματάμε εδώ ή να περιμένουμε και άλλη αύξηση?
2: Κυρία Καραμίτρου, δυστυχώς από τις αρχές Αυγούστου αργά αλλά βασανιστικά οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν. Φτάσαμε από τα 72 δολάρια το βαρέλι.
1: Στα
2: 110 ενδοσυνεδριακά. Οι εκτιμήσεις είναι για 120
1: το
2: επόμενο διάστημα. Δυστυχώς δεν λένε να κάνουν πίσω στα δύο σημεία του πολέμου. Και έτσι έχουν περάσει σε χτυπήματα δεύτερης φάσης, ολοκληρωτικά, σε ενεργειακές

0: σε εγκαταστάσεις. Ναι. Αυτό λοιπόν έχει περιορίσει πάρα πολύ την παραγωγή κυρίως πετρελαίου, με αποτέλεσμα η ζήτηση μεγάλη να αυξάνει την τιμή διαρκώς. Έτσι βλέπουμε στις δηληστηριακές τιμές στη χώρα μας, στην τιμή του δηληστηρίου που αγοράζουμε όλα τα πρατήρια, μια καθημερινή συνεχόμενη άνοδο. Εδώ και 10 μέρες, 1, 2 λεπτά, 3 λεπτά, εξαρτάται πώς είναι η μέρα στο διεθνές προσκήνιο. Ναι. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια αύξηση από το 1,97 περίπου που ήταν η βενζίνη στο 2,17 τις επόμενες μέρες, δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20 λεπτών, αντίστοιχα στα 17 λεπτά είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνηση.
1: Ναι.
0: Η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει μια μικρή αύξηση συνέπεια των συνεχόμενων αυξήσεων στη δηληστηριακή τιμή τις προηγούμενες μέρες.
2: Συγγνώμη, βέβαια, αν πάει δηλαδή, κύριε Παπαγεωργίου, συγγνώμη σας διακόπτω, αν ναι, πάει ένα 20 δηλαδή, 120 δηλαδή που λέτε το βαρέλι, πόσο θα πάει η τιμή της βενζίνης?
0: Το χειρότερο είναι η ανασφάλεια. Ξέρετε, το 120 ναι, τραβάει τις τιμές προς τα πάνω. Είναι αυτό που σας είπα πριν, αργά αλλά βασανιστικά. Το χειρότερο είναι η ανασφάλεια που υπάρχει στο διεθνές πεδίο. Και όλοι εκτιμούν ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, γιατί δεν θα υπάρχουν παραγωγές του πετρελαίου για να καλύψουν την αγορά.
1: Ναι.
0: Και σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο αυξάνει την τιμή του συνεχώς. Έχει 2,5 φορές επάνω και συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Ναι. Δεν υπάρχουν αποθέματα πια, δηλαδή οι ενεργειακές αποθήκες έχουν ξεμείνει.
2: Άρα δεν και αποθέματα δεν υπάρχουν και οι τιμές ανεβαίνουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι που τραβάει τις τιμές, δηλαδή και να μείνει στα 110 το πετρέλαιο τύπου Brent. Δυστυχώς η τιμή των θυλισμένων προϊόντων, ανάλογα με τη ζήτηση που θα είναι, δηλαδή ένα κρύο απότομο στην κεντρική Ευρώπη, μπορεί να ανεβάσει σε μία εβδομάδα μέσα 10 λεπτά τη τιμή του πετρελαίου.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Εσείς λέτε ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή αναμένεται να ανέβει κι άλλο αργά και βασανιστικά όπως το περιγράφετε. Με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα το βρούμε όλοι μπροστά μας και θα πάμε να γεμίσουμε τον άλλο μήνα τους καυστήρες μας, τι βλέπετε, από πού θα ξεκινήσει η τιμή του, έχετε μια εικόνα περίπου?
0: Κοιτάξτε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, κύριε Γρηγοριάδη, η τιμή, αν υποθέσουμε, κάναμε ένα σενάριο και λέγαμε ότι αύριο το πρωί ξεκινούσε η περίοδος διανομής θέρμανσης. Καταρχήν να πούμε τι σημαίνει ξεκινάει η περίοδος διανομής θέρμανσης, έτσι. Με διανόμου η κυβέρνηση αποφασίζει από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Απριλίου, περίοδο που είναι η χειμερινή για τη χώρα μας, να μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε το κοινωνικό προϊόν του πετρελαίου θέρμανσης να διατίθεται στους καταναλωτές σε μια χαμηλότερη τιμή.
1: Σωστό.
0: Για να ζηταθούν.
1: Σωστό.
0: Σε αυτή την περίοδο λοιπόν μειώνεται η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 13 λεπτά. Συν το ΦΠΑ που έχει το καύσιμο, μιλάμε για μια μείωση της τάξης των περίπου 17 λεπτών το λίτρο.
1: 17 λεπτά το λίτρο.
0: Αυτή είναι η αλήθεια από την κανονική τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Ερχόμαστε λοιπόν ότι αν αύριο το πρωί έκανε η κίνηση αυτή η όλη διαδικασία που σας ανέφερα με μια μειωμένη τιμή, το πετρέλαιο θέρμανση θα έβγαινε στην αγορά περίπου στο 1,85 λεπτά το λίτρο.
2: Συγγνώμη, μιλάτε για Αττική?
0: Μια μέση τιμή πανελλαδικά. Ναι, κοιτάξτε, όταν
2: γιατί, γιατί είναι άλλη τιμή στην Αττική, ας πούμε, και άλλη η τιμή στα νησιά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
0: Έχετε δίκιο κυρία Καραμήτρου. Αν συγκρίνουμε λοιπόν και τις αναλογίες στις τιμές τις οποίες έχουν τα νησιά ή απομακρυσμένα ορεινά χωριά, εκεί είναι προφανές ότι η τιμή μπορεί να είναι και 5 και 6 λεπτά πιο ακριβή.
2: Ναι. Επίσης,
0: πάμε στο 1,90 πλάς.
2: Βέβαια. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι στην Αττική, ας πούμε, δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να κάποιος να πρέπει να γεμίσει τη δεξαμενή του, ενώ ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Ήπειρο μπορεί να χρειαστεί και 2 και 3 φορές σίγουρα να πρέπει να γεμίσει τη δεξαμενή του για να ζεσταθεί ο άνθρωπος, έτσι. Είναι άλλες θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί, έτσι.
1: Πέρυσι με τι τιμή άνοιξε το πετρέλαιο θέρμανσης πέρυσι?
0: Πέρυσι άνοιξε στο 1,10.
2: 1,10, ναι.
1: Δηλαδή είναι σχεδόν 70% επάνω, 60-70% επάνω σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβερή διαφορά, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό.
2: Και σκέψου τώρα.
1: Βάζεις τόνο, δεν βάζεις.
2: Βέβαια, τόνο. Και σκέψου τώρα, Γιώργο, αυτές οι τιμές πώς θα συμπαρασύρουν προϊόντα, υπηρεσίες.
1: Μην το συζητάς, εννοείται. Εννοείται. Μεταφορικά κόστη.
2: Ναι, όχι που.
1: Ενέργεια κόστη.
2: Αυτό.
1: Πότε
2: τα πράγματα.
0: Ναι. Στις αρχές του πολέμου της Ουκρανίας, δηλαδή τον πρώτο χειμώνα που μας βρήκε με τον πόλεμο της Ουκρανίας, Τότε είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο περίπου στο 1,45.
1: Δεν έχει ξαναφτάσει αυτές τις τιμές, κύριε Παπαγεωργίου. Αν θυμάμαι καλά, ποτέ δεν έχει ξαναφτάσει σε αυτή την τιμή που συζητάμε τώρα. Έτσι δεν είναι.
0: Και τότε η κυβέρνηση το είχε επιδοτήσει 32,5 λεπτά, 25 λεπτά η κυβέρνηση και 7,5 λεπτά τα δηληστήρια, δηλαδή 32,5 λεπτά συνολικά. Και έτσι ήταν πάλι περίπου στο 1,17 ή 1,18.
2: Καλά, και τώρα θα χρειαστούν παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν, έτσι δεν βγαίνει πέρα με τίποτα. Αυτό είναι βέβαιο. Καταρχάς και μόνο χωρίς παρέμβαση και μόνο οι τιμές που μας είπατε έχουν καταπιεί κάθε τι το οποίο θέλησε να δώσει η κυβέρνηση και στο καλάθι της στη ΔΕΘ, τώρα τη συγκράτηση των τιμών που λέει στα σούπερ μάρκετ και αυτά, και μόνο η αύξηση της τιμής στα βενζινάδικα και του πετρελαίου που είπατε τα έχει καταπιεί.
1: Πάει τελείως.
2: Τι γίνεται?
0: Στη συνεργασία σας, κυρία Καραμίτρου, με τον κύριο Στραβελάκη, σε μια εκπομπή που κάνατε στις αρχές του καλοκαιριού και με είχατε προσκαλέσει, είχα κάνει μια αναφορά ότι ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ναι, το είχατε πει, το θυμάμαι.
0: Μου δόθηκε η δυνατότητα, γιατί έχετε τον τρόπο να εκμεύετε από τον προσκεκλημένο σας όποια πληροφορία. Τότε λοιπόν, με δική σας ερώτηση, είχα αναφερθεί ότι ο χειμώνας που θα έρθει το καλοκαίρι θα το περάσουμε
2: θυμάμαι,
0: με κάποιο τρόπο.
2: Ναι.
0: Καλό ή κακό. Ο χειμώνας που θα έρθει όμως θα είναι πολύ βαρύς.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και δυστυχώς επιβεβαιώνεται.
2: Ναι. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, παρεούλα θα τον περάσουμε το χειμώνα.
1: Αγκαλιές, Μίνα. Αγκαλιές, κουβέρτα, ηλεκτρική κουβέρτα, θερμοφόρα.
2: Α, ναι, ηλεκτρική κουβέρτα.
1: Και συμπάθεια.
2: Δεν ξέρεις, νομίζω, πώς θα φτάσει το ρεύμα. Γι' αυτό τα λες αυτά.
1: Αγκαλιές, μόνο αγκαλιές. Αγκαλιές και τρέξιμο μέσα στο σπίτι. Θα τρέχουμε γύρω-γύρω μέσα στο σπίτι.
2: Α, μάλιστα, ωραία λύση βρήκες.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεωργίου. Πάμε σε μια υποχρεωτική διαφημιστική ανάσα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
18: ερχόμαστε!
17: Θοδωρής Βαμβακάρης,
18: Τάκης Γιαννούτσος,
17: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
18: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
17: στο Sky 100,3.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα. Ναι. Κυρία Καραμίτρου, να πάμε λίγο έτσι στην όμορφη νησιωτική μας Ελλάδα, να πάμε λίγο στις μικρές Κυκλάδες, να πάμε λίγο στην Ηρακλιά που χτύπησε το πρώτο κουδούνι.
2: Τις αγαπάμε τόσο πολύ, βέβαια.
1: Ε?
2: Ναι.
1: Και να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ιωάννα Πάντα που είναι εκπαιδευτικός στην Ηρακλιά.
2: Καλημέρα σας, κυρία Πάντα.
19: Καλημέρα σας από την Ηρακλιά.
1: Περιγράψτε μας, είμαστε πολύ καλά, περιγράψτε μας το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού στο σχολείο της Ηρακλιάς και γεμίστε μας θαλασσινά χρώματα και θαλασσινές εικόνες αγιοπελαγίτικες.
19: Έτσι, έτσι ακριβώς. Πρέπει να δείτε τη θέα από την τάξη μας, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, που όποιος έχει έρθει πραγματικά το έχει θαυμάσει, το ότι κάνουμε μάθημα και από κάτω φαίνεται όλο το Αιγαίο και η Νάξος απέναντι. Mm-hmm. Τα παιδάκια ήταν τόσο χαρούμενα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω πρωτάκια που μου λέγανε πάμε να κάνουμε μάθημα. Την πρώτη μέρα.
2: Ναι.
19: Κατευθείαν πάρα πολύ όρεξη, ήρθαν με όρεξη, με διάθεση, με χαρά. Έτσι ένα κλίμα φοβερό, δεν μπορώ να σας το περιγράψω.
1: Πόσα παιδάκια έχετε φέτος?
19: Φέτος θα έχουμε 3 στο δημοτικό και 2 στο νηπιαγωγείο.
1: Τρία στο δημοτικό.
19: Ομάδα. Ναι, ναι, είναι μικρή ομάδα. Πρώτη δημοτικού τα 2 και το 1 τρίτη.
1: Mm-hmm. Τρίτη. Το Αγράντι του Γαβαλά είναι κάποιο?
19: Είναι, το γνωρίζετε όλοι τον Αγράντι, είναι πανέγνωστος. Λοιπόν, είναι μεγάλα τα δικά του. Ήταν οι πρώτοι μου μαθητές όταν ήρθα εγώ εδώ 10 χρόνια πριν και όμως τώρα είναι δευτέρα ηλικίου, φανταστείτε, ο γιος του.
1: Αλήθεια.
19: Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, ναι, ναι.
1: Και εγώ έχω μεγαλώσει πάρα πολύ γιατί εγώ τα είχα κάνει στο σχολείο εκεί ρεπορτάζ όταν πήγαινα δημοτικό.
19: Έτσι ακριβώς. Οπότε και εμείς αυτό νιώθουμε ότι πέρασε ο καιρός. Όμως είμαστε εδώ, συνεχίζουμε, τα παιδάκια είναι αυτά που είναι, μικρές ομαδούλες, αλλά τα
1: και,
19: προσπαθούμε.
1: Και να πούμε τώρα ότι είναι τρομερά σημαντικό σε αυτά τα μικρά νησιά να υπάρχει ανοιχτό σχολείο, έτσι. Ουσιαστικά
19: ακριβώς
1: είναι το παράθυρο στη ζωή και στο μέλλον αυτά τα παιδάκια.
19: Ακριβώς
1: τώρα
19: αυτό, δηλαδή αν κλείσει το σχολείο, κλείνει έτσι και ο τόπος, δηλαδή αποτρέπει νέα ζευγάρια να έρθουν εδώ. Είναι αμέσως το επιχείρημα ότι μα δεν υπάρχει τίποτε, ούτε καν σχολείο.
1: Σωστά.
19: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ντόπιους, τους μεγαλύτερους. Είναι μια ανάσα, είναι κάτι έτσι, είναι η ζωή. Δηλαδή όταν το χειμώνα υπάρχει αυτή η απόλυτη σιωπή και ακούς τα παιδάκια που παίζουν κάτω και φωνάζουν και ακούγεται σε όλο το χωριό, είναι η ζωή.
1: Εσείς πώς και,
2: και η ελπίδα
1: και στην Ηρακλία 10 χρόνια.
19: Λοιπόν, ήταν έτσι
1: από πού είστε?
19: Η τύχη. Εγώ είμαι από Σέρες, Καρπερί Σερών, από ένα χωριό πάνω, Βόρεια Ελλάδα. Οπότε ήρθα εδώ το 2016 σαν αναπληρώτρια να κάνω και εγώ το δυσπρόσιτό μου, ας πούμε, να πάρω τα μόρια του νησιού. Και γνώρισα τον άντρα μου που και εκείνα συμπτωματικά είχε γυρίσει.
1: Το ήξερα εγώ, αλλά δεν ήθελα να το πω. το κατάλαβα, ερωτική μετανάστρια.
2: Αυτό.
19: Ακριβώς.
2: Προσπαθούσα να θυμηθώ το. Ναι, ερωτική μετανάστρια, ναι.
19: Ακριβώς, και ήμασταν έτσι για μια προσωρινή έτσι, κατοικία εδώ και τελικά το προσωρινό
2: έγινε
19: πιο μόνιμο.
2: Ναι.
19: Κάναμε και 3 παιδάκια, το
2: και
19: ένα με το άλλο.
2: Δηλαδή, ναι.
19: Ακριβώς.
1: Και με έρχονται και στο σχολείο.
19: Λοιπόν, έχω το γιο μου φέτος την πρώτη, οπότε θα είναι μια πρόκληση και για μένα.
1: τέλεια.
19: Οπότε τα δύο μου κοριτσάκια είναι 4 που θα πάει στο προνήπιο. Και μετά είναι 2,5 μικρούλα, γιατί μικρούλα εντάξει δεν υπάρχει παιδικό σταθμό εδώ, είναι μόνο 2 παιδάκια,
1: εντάξει,
19: πολύ
1: ναι,
19: πιο μικρά. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε έτσι, αυτό είναι έτσι ένα μείον που δεν υπάρχει κάτι μικρότερο, μια μικρότερη δομή για τα πιο μικρά, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα, είναι μικρότερος ο τόπος.
1: Τόσο όμορφος όμως απ' την άλλη, ξέρετε τι, τώρα έτσι σας ακούμε και λέω Μίνα ότι αυτή την Ελλάδα ρε παιδί μου θέλουμε και αυτή η Ελλάδα στην πραγματικότητα μας αρέσει. Η Ελλάδα που δεν έχει, μπορεί να μην έχει όλες τις ανέσεις, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και τόσο όμορφη και τόσο διαφορετική.
2: Αλλά αυτή την Ελλάδα πολύ... πρέπει να τη φροντίσουμε.
1: Και να την αγαπάμε.
19: Πολύ σωστά. Πρέπει να δώσουμε τις παροχές και... Σωστά. Κίνητρα σε νέες οικογένειες.
2: Δεν φτάνει μόνο να την αγαπάμε. Την αγαπάμε φυσικά, την αγαπάμε, την τιμούμε, αλλά πρέπει και να τη φροντίσουμε.
19: Πολύ σωστά.
2: Δεν φτάνει μόνο να τη σκεφτόμαστε, πρέπει και να ενεργούμε.
1: Πολύ σωστά.
19: Έτσι, έτσι ακριβώς, να μην δυσκολεύουμε. Πρέπει δηλαδή να διευκολύνουμε είτε τη δόμηση είτε την κατάσταση οικογενειών αντί να την δυσκολεύουμε.
2: Γιατί ωραία είναι η Ηρακλία. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ωραία είναι η Ηρακλία, κυρία Πάντα, αλλά εσείς μένετε εκεί και το χειμώνα.
19: Πολύ σωστά, με τα δρομολόγια τα πιο δύσκολα.
2: Βέβαια.
19: Ο Σκοπελίτης φυσικά είναι δύναμη. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία και επαφή με την Άξο που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το να μπορεί να πάει κάποιος το πρωί και να γυρίσει το μεσημέρι είναι σπουδαίο. Και προσπαθούμε και εμείς τα Σαββατοκύριακα τα παιδιά μας να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην Άξο, που είναι για μας μεγάλο σκόπος και κόστος να μείνουν εκεί Σαββατοκύριακο για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ρομποτικής, ας πούμε, πηγαίνουν χορό. Μουσική, προσπαθούμε πάρα πολύ.
1: Υπέροχα και μπράβο σας. Μπράβο σας.
19: Και φυσικά και φέρνει και ο Δήμος εδώ και η κοινότητα όσο μπορούν κάποιους ιδιώτες που κάνουν θεατρική αγωγή. Μα αυτές τις μέρες έχουμε για μια εβδομάδα θεατρικό παιχνίδι, μουσική και τα λοιπά. Και προσπαθούμε δηλαδή.
2: Βαστάτε γερά, εδώ. Κυρία Πάντα. Βαστάτε γερά.
19: Βαστάτε
2: όσο μπορείτε.
1: Θα σας επισκεφτούμε.
19: Βεβαίως.
1: Την αγάπη μας.
2: Ευχαριστούμε
19: να είστε
2: πολύ.
19: Καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
19: Καλημέρα,
2: γεια σας.
1: Λοιπόν, Μίνα, κάπου εδώ.
2: Γιώργο.
1: Τελειώσαμε, νομίζω.
2: Τελειώσαμε. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι σε λίγο, στο ρεπορτάζ στις 10, έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ και αποκαλυπτικά στοιχεία για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Mm-hmm. Θα σας σηκωθούν οι τρίχες της κεφαλής σας. Με αυτά που θα ακούσετε, με όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης σίγουρα πάντως είχε κληθεί το ΕΚΑΒ, τρέχανε οι γραμματείς, έφευγαν οι νοσηλεύτριες, ο γιατρός, η άλλη γιατρός, τέλος πάντων μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι, τι να σας πω, θα σας σηκωθούν τα μαλλιά της κεφαλής σας, έτσι, καταγγελίες.
1: Βεβαίως.
2: Καταγγελίες, βεβαίως. Γι' αυτό σας λέμε, συντονιστείτε στην τηλεόραση του Sky. Έχετε να ακούσετε πολλά σε λίγο.
1: Λοιπόν, στις 9:40 στην τηλεόραση του Sky με ρεπορτάζ, στις 10 να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι αύριο. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα λέμε στις 9:40.
2: Φιλιά πολλά.

0: η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Να δω

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Η αστυνομία ενημερώθηκε για πυροβολισμούς στην περιοχή. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Λίγο αργότερα στο κέντρο υγείας Καλυβίων βρέθηκαν δύο τραυματίες. Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στο πόδι από θράψμα γυαλιού, και έναν αλλοδαπό 41 ετών με τραύμα στη γάμπα από σφαίρα. Οι αρχές εξετάζουν αν οι δύο τραυματίες συνδέονται με το περιστατικό. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται Καθημερινή της Κυριακής. «Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας», ανέφερε σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας ο κ. Μακρόν, καθώς η γαλλική εταιρεία Meridiam είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος στο σχήμα που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε. Από όλα έχει ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών αύριο το μεσημέρι. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα νυχτά του νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως και τη 1.30 μετά το μεσημέρι, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένου, η Δοϊράνης και η Λάμπρου Κατσόνη. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League Off επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού 1-0. Ηρακλής και Ατρόμητος αναδειχθήκαν ισόπαλοι 1-1. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στο μικρό τελικό παίζουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Εξασθένεις των φαινομένων από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
5: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
0: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή, την οποία θα περιγράψουμε την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσκεκλημένος ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
7: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτη.
6: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε πώς διαμορφώνεται το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανοίγοντας την ιστορία. Νομίζω ότι το ως Ηνωμένο Βασίλειο ιδρύεται το 1801. Έχουμε δρόμο ακόμη.
7: Βέβαια.
6: Έχουμε δρόμο να διανύσουμε, δηλαδή, στην συνθετική ιστορία των Άγγλων, για να καταλάβουμε τι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι οι Άγγλοι που χωρίζονται σε βορρά, νότο, αλλά υπάρχει και το ενδιάμεσο κομμάτι μεταξύ βορρά και νότου. Είναι οι Ουαλοί, είναι οι Σκοτσέζοι, οι Σκότοι, είναι και οι Ιρλανδοί. Που συγκροτούν το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα εξελιχθεί σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία αργότερα και θα οργανωθεί η Βρετανική Κοινοπολιτεία, στην οποία θα ενταχθούν και άλλα κράτη τα οποία δεν προσκυνούν, αλλά κάνουν την γονικλησία στη Βασίλισσα, στο Βασιλιά.
7: Βέβαια. Πρέπει να θυμηθούμε, για να πάμε λίγο πίσω, τον Γουλιέλμο της Οράγης, τον Ολλανδό, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη μία από τις δύο κόρες του Ιακώβου του Δευτέρου.
6: Άλλωστε, εκεί μείναμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ξαναπιάσουμε το
7: νήμα.
6: Λοιπόν,
7: λέγαμε. Όταν πέθανε η Μαρία και μετά από κάποια χρόνια, όχι πολλά, πέθανε και ο Γουλιέλμος Οράγης, βασίλισσα της Αγγλίας, έγινε η δεύτερη κόρη του Ιακώβου του Δευτέρου, η βασίλισσα Άννα, η οποία βασίλισσα Άννα ήταν μάλιστα πρωταγωνίστρια στην ταινία του Λάνθιμου, αν θυμόσαστε. Την είχε κάνει βέβαια σεξουάλα την, η οποία δεν ήταν φουκαριάρα. Έκανε παιδιά μεν πολύ συχνά, αλλά τις πέθαιναν όλα. Το λέει και στην ταινία λιγάκι. Και ήταν φιλενάδα μιας άλλης διασημότητας εκείνης εποχής, την Σάρα Τζένινγκς, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Τζον Τσέρτσιλ, προσέξτε το Τσέρτσιλ, τον κατοπινό δούκα του Μάρλμπορο. Ο δούκας του Μάρλμπορο, αυτός ο Τζον Τσέρτσιλ, υπήρξε η μεγαλοφία της βρετανικής στρατιωτικής τέχνης. Αυτός κέρδισε όλες τις μάχες που έδωσε στη ζωή του με τους Γάλλους κυρίως, αλλά και με άλλους. Ήταν πάρα πολύ ικανός στα στρατιωτικά. Και είναι ο σύζυγος της κυρίας Τζένινγκς.
6: Μια που το είπατε αυτό, πού οφείλεται αυτή η αντιπαλότης με τους Γάλλους? Έχει να κάνει με τις καταβολές της κατακτήσεως από τους Νορμανδούς της Νοτιού Αγγλίας, ή αργότερα αυτά όλα σβήνουν και έρχονται τα δύο κράτη αντιμέτωπα?
7: Η κατάκτηση ασφαλώς έπαιξε ένα ρόλο, γιατί αυτοί ήταν αντίπαλοι. Στο δε έργο του Sir Walter Scott φαίνεται και ένα μίσος μεταξύ Σαξόνων και Νορμανδών, κανονικά δηλαδή. Και τελειώνει και το έργο, το βιβλίο, με τη μονομαχία του Ιβανόη με τον Μπριάν Ντε Μπουά Γιλμπέρ, Γιλμπέρ, δεν ξέρω πώς τον προέφεραν, όπου τον νικάει βέβαια. Δηλαδή υπερέχει ο Σάξονας τελικά στη μονομαχία αυτή.
6: Τους Άγγλους τους διαμορφώνουν οι Σάξονες επί της ουσίας.
7: Βεβαίως. Οι Σάξονες και οι Άγγλοι, οι οποίοι Άγγλοι είναι Γερμανοί. Αυτό είναι το περίεργο. Οι Άγγλοι δεν είναι English.
6: Δεν είναι Άγγλοι της Βρετανίας, της Βρετανικής νήσου.
7: Είναι της Γερμανίας.
6: Είναι ρεύματα που ήρθαν
7: από τη Γερμανία. Ακριβώς. Λοιπόν, η βασίλισσα.
6: Όπως αξίζει σε άλλη στιγμή να μελετηθεί, θα το κάνουμε. η ιστορία των γερμανικών φύλων.
7: Αυτό
6: που λέμε η ιστορία των Βανδάλων που πολιορκούν τη Ρώμη περί το 300 μετά Χριστόν και λίγο νωρίτερα, αλλά είναι μια ιστορία από όπου ξεχύνονται πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί. Δηλαδή οι Γερμανοί είναι η μήτρα.
7: Βέβαια.
6: Γερμανική φυλή, να το πω έτσι. Είναι η μήτρα
7: πολλών λαών
6: της Ευρώπης. Και κρατών που αργότερα θα συγκροτηθούν και σε κράτη.
7: Η πιο γνωστή ενωμένη ενιαίο τμήμα των Γερμανών είναι η Προσία. Αλλά πέραν της Προσίας υπάρχουν δεκάδες, εικοσάδες μικρών κρατηδίων γερμανικών, τα οποία ενώνει ο Μπίσμαρκ. Τους μαζεύει όλους αυτούς με την Προσία στο κέντρο και κάνει τη Μεγάλη Γερμανία. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στην Άννα, η Άννα βασιλεύει 12 χρόνια. Έχει αρκετά μεγάλη βασιλεία, αλλά καημένη δεν καταφέρει να κάνει διάδοχο. Και όταν πεθαίνει, χωρίς διαδοχή, φεύγουν οι Άγγλοι. Ξέρετε, το ποιος δικαιούται να γίνει βασιλιάς σε μια χώρα είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο διευκρινίζεται από το σύνδεσμο των απανταχού βασιλέων. Δηλαδή κάθονται όλοι και σκέφτονται ποιος είναι τώρα ο επόμενος. Είναι ο εγγονός της δυσεγγονής του τάδε τάδε τάδε που έρχεται, ενώνεται με την οικογένεια της Αγγλίας.
6: Αυτά έχουν οι δυναστείες όμως.
7: Δεν είναι μόνο δυναστείες, είναι και από άλλη δυναστεία, όταν δεν έχεις την ίδια δυναστεία να αφήσει κάποιον.
6: Δανείζεσαι από άλλη δυναστεία.
7: Δανείζεσαι από αλλού. Και λες είναι ο υποκόμης της Βραζελόνης, ξέρω, ο οποίος έχει, είναι τρίτος εγγονός, όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα, εγγονός του βασιλιά της Προσίας.
6: Η Βικτωρία από πού προήλθε?
7: Α, μπράβο.
6: Δεν είναι δάνειο γερμανικό?
7: Δάνειο. Ναι. Δάνειο γερμανικό.
6: Σε επίπεδο δυναστείας εννοώ να.
7: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
6: Πλήρωση του θρόνου.
7: Ναι, ναι, απολύτως. Πολύ σωστά. Η Βικτωρία είναι Γερμανίδα. Και παντρεύτηκε και έναν επίσης πλήρως Γερμανό, τον Αλβέρτο. Ο οποίος ήταν κόμις, ξέρω εγώ, δούκας του Ανοβέρου. Και ο οποίος ήταν πρόχειρος, της άρεσε. Του άρεσε, ξέρω εγώ.
6: Όπως και ο πατέρας του Κάρολου, του νυν βασιλιά,
7: ναι,
6: ο σύζυγος της Ελισάβετ.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Και αυτός έχει γερμανική καταγωγή.
7: Βέβαια.
6: Ναι.
7: Αυτός είναι του Mountbatten.
6: Ακριβώς.
7: Είναι Mountbatten. Εν τω μεταξύ είναι αστείο, γιατί ο Mountbatten ήταν ο λίγον ελλιπής σε αυτό το τομέα. Ενώ ο Φίλιππος δεν άφησε ούτε κότα. Ήταν φοβερό. Φαίνεται. Το λένε αστείο οι Εγγλέζοι. Ήταν ο βασιλιάς στο πίμνιο του.
6: Λοιπόν, άρα για να γυρίσουμε, τι είναι αυτή η σχέση που έχουν οι Βρετανοί με την Ήπεθρο? Παίζει ρόλο η Ήπεθρος? Θα γίνει και μια προσπάθεια κάποια στιγμή να οριοθετήσουν τη γη τους,
7: τα
6: χωράφια τους.
7: Ναι, ναι, ναι,
6: ναι. Έχουν κτηματολόγιο βέβαια από το 950-960 μετά Χριστό.
7: Ασφαλώς.
6: Ναι. Αλλά αυτή, σε αντίθεση με τη Γαλλία, ο γεωκτήμων εκεί έχει άλλη σημασία στην Βρετανία.
7: Βέβαια. Ρωτούσατε πριν ποιος είναι ο λόγος της αντιπαλότητας μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Και αυτός είναι ένας λόγος. Δηλαδή ο πλούτος ο μεγάλος της Γαλλίας σε αγροτική παραγωγή και η περιορισμένη παραγωγή των Βρετανών, η οποία δεν ήταν ποτέ πλούτος. Και αυτό αναγκάζει και τους Βρετανούς να πάνε παραέξω. Οι αποικίες που καταφέρνουν να φτιάξουν είναι μια προσπάθεια να συμπληρώσουν αυτό που τους λείπει.
6: Στην ιστορία που έγραψε ο James House και την οποία συμβουλεύομαι από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Μάλιστα.
6: Έχει μια σειρά σε εκδόσεις Πατάκη. Η μετάφραση είναι του Ανδρέα Παπά.
7: Μάλιστα.
6: Ο οποίος ο Ανδρέας Παπάς ξέρει καλά αγγλικά και κάνει πολύ σοβαρή, ωραία, μετάφραση. Είναι ο τίτλος «Η πιο μικρή ιστορία της Αγγλίας». Υπάρχει μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις Πατάκη που
7: είναι
6: μπορεί
7: μικρές.
6: Κανείς να μαθαίνει συνοπτικά τα πιο, ναι, επίκαιρα σημεία. Λοιπόν, γράφει λοιπόν αυτός ο ιστορικός ότι, για να δούμε τώρα την αντίθεση. Mm-hmm. Στη Γαλλία ο τιμαριούχος έχασε ενώ ο χωρικός κέρδισε. Στην Αγγλία συνέβη το αντίστροφο. Ο τιμαριούχος κέρδισε, ο χωρικός έχασε. Και αυτό είναι πολύ καθοριστικό αργότερα στο να πλακώνται μεταξύ τους.
7: Βέβαια.
6: Ναι.
7: Και επίσης η προσπάθεια των Εγγλέζων να συμπληρώσουν το έλλειμμά τους σε παραγωγή έναντι της Γαλλίας, η οποία είχε πάρα πολύ πλούσια χώρα σε αγροτική παραγωγή. Ακόμα είναι. Το αντικατέστησαν με τις αποικίες. Αποικία εδώ, αποικία εκεί και τα φέρναν όλα από εκεί. Συμπλήρωναν δηλαδή αυτό που δεν είχαν οι ίδιοι με τις αποικίες. Και εκεί επίσης τσακώθηκαν άγρια με τους Γάλλους, γιατί και οι Γάλλοι είχαν αποικίες. και κάναν ανταγωνισμό το ποιος θα πάρει τις πιο πολλές.
6: Ότι οι σημερινοί Βρετανοί, διαβάζω, θαυμάζουν σαν παραδοσιακή αγγλική ύπαιθρο στην οποία και διαρκούν όμορφα σπίτια του 18ου και 19ου αιώνα και εκτάσεις με χαρακτηριστικούς φράχτες, ήταν απόρρια επιρροής αρχιτεκτονικών προτύπων από την υπηρετική Ευρώπη, αλλά και καταστροφής ενίοτε βίαιης μάλιστα της αυθεντικά παραδοσιακής αγγλικής ζωής της Ηπέθρου.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε σιγά σιγά, από την Αγγλία θα φύγουν οι πρώτοι που θα πάνε στον καινούριο κόσμο.
7: Βέβαια.
6: Και τότε βασιλιάς είναι ο Πέμπτος, ο Κάρολος ο Πέμπτος.
7: Ο Γιώργιος
6: ο Τρίτος. Ο Πέμπτος.
7: Ο Τρίτος.
6: Ο Τρίτος, μάλιστα.
7: Ο οποίος ήταν και τρελός. Δηλαδή είχε περιόδους που τα είχαν τελείως. Τα έπαιζε που λένε.
6: Ασθενής κανονικά δηλαδή.
7: Ναι,
6: όχι με τη μεταφορική έννοια.
7: Όχι, πραγματικός.
6: Ναι.
7: Και κοίταξε, θα πρέπει ίσως να πούμε ότι όταν πέθανε η Άννα χωρίς διάδοχο, ψάξαν τα διάφορα κοιτάπια τους, κάναν τα συμβούλια τους και ανακάλυψαν ότι ο πλησιέστερος διάδοχος ήταν ένας αριστοκράτης από το Ανόβερο. Ο Γιώργιος, που τον ονομάτισαν Γιώργιο Πρώτο. Αυτός δεν πάτησε στην Αγγλία, δεν ήρθε ούτε μια φορά. Του άρεσε το χωριό του, μίλαγε γερμανικά, δεν ήξερε λέξη αγγλικά και έμεινε εκεί όλη του την καριέρα. Αλλά αυτό έδωσε την ευκαιρία στο κοινοβούλιο το Βρετανικό να λειτουργήσει καλύτερα, χωρίς το βασιλιά να του λέει από πάνω τι να κάνει.
6: Ήρθε η στιγμή να μας εξηγήσετε τον βρετανικό κοινοβουλευτισμό, κύριε Βερέμι. Γιατί είναι η κοιτίδα, έτσι δεν είναι, του κοινοβουλευτισμού ή δεν είναι. Όπως επίσης και του κράτους δικαίου, και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε.
7: Ναι.
6: Ορίστε, ας ξεκινήσουμε από τον κοινοβουλευτισμό.
7: Το κράτος δικαίου πάει λίγο πιο πίσω, πάει στο μεσαίωνα. Δηλαδή με το δίκαιο προσπαθούσαν να καλύψουν τα ελλείμματα από τη σχέση με το Θεό πάντα. Και έλεγαν ότι αφού δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι η βούληση του Θεού, λέμε ότι υπάρχει νόμος όμως του Θεού που λέει ότι δεν μπορείς να σκοτώνεις τον κόσμο χωρίς λόγο, π.χ. Αυτά όλα δημιουργούν ένα πλέγμα νόμων, αγράφων συνήθως, αλλά με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
6: Άλλωστε και το σύνταγμά τους άγραφο, δεν είναι?
7: Άγραφο. Έχουν κομμάτια από διάφορα μεγάλα έγγραφα δικά τους, όπως η Μαγνα Κάρτα, τα οποία τα συνθέτουν και λένε αυτό σύνταγμά μας.
6: Η επανάσταση του Κρόμουελ παίζει ρόλο στην διαμόρφωση του κοινοβουλευτισμού?
7: Όχι. Ο Κρόμουελ δεν ήταν καθόλου κοινοβουλευτικός, δεν του άρεσε το κοινοβούλιο ούτε η δημοκρατία. Ήταν ένας δικτάτορας κανονικότατος, ο οποίος μόνο είχε τη μανία θρησκείας.
6: Να εξουσιάζει και να...
7: Εξουσιάζει και θρησκευτικά. Πήγε στην Ιρλανδία και δεν άφησε Ιρλανδό όρθιο. Σκότωσε δεν ξέρω πόσους. Φοβερό. Αν πας στην Ιρλανδία και πεις Κρόμουελ, την έβαψε.
6: Ωραία. Πάμε στον κοινοβουλευτισμό λοιπόν, ο οποίος πώς συγκροτείται?
7: Λοιπόν, ο κοινοβουλευτισμός συγκροτείται εκ των πραγμάτων, διότι ο βασιλιάς απουσιάζει, αλλά το σύστημα του κράτους δεν απουσιάζει, το κράτος υπάρχει. Ποιος τρέχει το κράτος? Το κοινοβούλιο. Ποιος μαζεύει τους φόρους για να λειτουργήσει το κράτος και η δημοσιοϋπαλληλία? Κοινοβούλιο. Και εκεί μέσα από το κοινοβούλιο αρχίζουν να εμφανίζονται οι μεγάλες προσωπικότητες της αγγλικής κοινοβουλευτικής ζωής. Ο Πιλ ο πρεσβύτερος και μετά το θάνατο του Πιλ του πρεσβύτερου ο Πιλ ο νεότερος, ο γιος του, και μετά ο Κέστη τέλος. Όλοι αυτοί είναι πασίγνωστοι μέσα στον 18ο αιώνα. Πασίγνωστοι, είναι πολύ πιο γνωστοί οι αρχηγοί των κομμάτων. Διαμορφώνονται δε δύο σχολές, δύο κόμματα, οι Whigs, φιλελεύθεροι, και οι Tories, οι συντηρητικοί. Και είναι άλλες οι προτιμήσεις των μεν και άλλες των δε.
6: Το κόμμα των εργατικών θα ακολουθήσει?
7: Θα αργήσει πολύ. Το κόμμα των εργατικών είναι στο τέλος του 19ου αιώνα, αρχές 20ου.
6: Όταν έρχονται τα ρεύματα του σοσιαλισμού,
7: ναι,
6: και τα λοιπά.
7: Ναι. Δεν υπάρχει τότε ούτε για δείγμα.
6: Ναι. Είναι οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί. Ναι. Οι φιλελεύθεροι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους?
7: Είναι οι Whigs λεγόμενοι, οι οποίοι οι φιλελεύθεροι είναι, όπως θα φανταζόταν κανείς, οι πιο κοντινοί προς την κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή λένε τώρα τι Θεός και τι Άγιοι και τι τρεχαγύρευε και Εκκλησία.
6: Είναι κόμμα του Βορρά ή όχι?
7: Όχι, δεν είναι ειδικά του Βορρά, γιατί έχουν υπάρξει και από την άλλη μεριά. Είναι μοιρασμένη η διαχείριση των κοινών μεταξύ Tories και Whigs. Βέβαια ο 19ος αιώνας είναι κυρίως ο αιώνας των φιλελευθέρων, των Whigs. Γιατί απουσιάζουν οι βασιλιάδες. Ο Γιώργος ο πρώτος και ο δεύτερος, σε μικρότερο βαθμό έρχεται και καμιά δύο φορές για να δει τι γίνεται στην Αγγλία. Ο πρώτος δεν έρχεται καμία, είναι άφαντος. Ο δεύτερος έρχεται λίγο και ο τρίτος είναι τρελός.
6: Άρα το κοινοβούλιο διοικεί το κράτος.
7: Ναι, το κοινοβούλιο διοικεί το κράτος. Ναι.
6: Και έτσι διαμορφώνεται αυτή η παράδοση ότι ο βασιλιάς είναι μεν θεσμικός.
7: Βεβαίως.
6: Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, χωρίς όμως εμπλοκή.
7: Ακριβώς.
6: Στα πολιτικά πράγματα.
7: Ακριβώς. Ναι.
6: Αναφέρονται βέβαια οι πρωθυπουργοί
7: στο βασιλιά.
6: Δίνουν λόγο στο βασιλιά, αλλά ναι. Δεν ασκεί πολιτική ο βασιλιάς.
7: Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, αρχίζει
6: ναι.
7: Να ασκεί πολιτική επί Βικτωρίας. Η Βικτωρία αρχίζει να προσεγγίζει τους πολιτικούς και να τους λέει για έλα εδώ, πες μου τι πρέπει να κάνω. Της λέει αυτό και εκείνο και τα άλλο. Ωραία. Παπ και αρχίζει να μπαίνει πάλι στη ζωή την κοινοβουλευτική. Ενώ όλοι οι προηγούμενοι, μπιδέ του τρίτου, ο οποίος ήταν και μπουρλός τελείως, έπαθε κρίσεις τρέλας κάποιες φορές και χάσαν την Αμερική. Αυτό είναι η απώλεια του 18ου αιώνα. Έχασαν την απικία της Αμερικής. Αλλά η βασιλιά.
6: Που σημαίνει και τη συγκρότηση του αμερικανικού κράτους και ασφαλώς. Αμερικανικού έθνους.
7: Ασφαλώς.
6: Δηλαδή οι άπικοι συγκροτούν αυτό που προσφάτως γιορτάσαμε τα 250 χρόνια από την ίδρυση του αμερικανικού
7: κράτους. Και δεν είναι και τυχαίοι. Είναι άνθρωποι με αξία. Δηλαδή και ο Τζέφερσον και ο Άνταμς.
6: Οι πατέρες δηλαδή του αμερικανικού έθνους.
7: Και ο Μάντισον. Αυτοί όλοι είναι φυσιογνωμίες, δεν είναι κοινοί. Διαχειριστές της εξουσίας είναι πάρα πολύ ευφυείς άνθρωποι και πολύ τίμιοι. Είναι γνωστοί για την τιμιότητά τους, το χαρακτήρα τους. Εκεί βλέπεις και ο λίγων της εκκλησίας την επίδραση σε αυτούς τους χαρακτήρες. Αν και δεν ήταν πιστοί ιδιαίτερα.
6: Αλλά μάλλον καθόριζαν τις ειδικές τους αξίες.
7: Ακριβώς.
6: Δηλαδή οι αρχές αυτές και ναι. Οι θρησκευτικές, ας πούμε, παράλληλα.
7: Καθόριζαν και τις δικές τους αξίες, ναι, ακριβώς.
6: Ναι, ναι. Και αυτοί οι πατέρες είναι και με άνθρωποι οραματικοί. Δηλαδή έγραψαν τις βασικές αρχές ενός έθνους, το οποίο ήταν ένα εντελώς καινούριο πράγμα σε σχέση με την. Γι' αυτό και έτσι.
7: Με την υπόλοιπη Ευρώπη.
6: Η Γερά Ήπειρος για την Ευρώπη.
7: Βέβαια. Ναι.
6: Ωραία. Άρα κοινοβουλευτισμός. Το 1801 λοιπόν, για να κάνουμε την εισαγωγή μας, η Μεγάλη Βρετανία μετονομάζεται σε Ηνωμένο Βασίλειο και πιο επίσημα από ότι μέχρι τότε οι Άγγλοι μετατρέπονται σε έναν μόνο από τους λαούς αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου.
7: Ακριβώς.
6: Δεν είναι η κυρίαρχη, είναι ένα κομμάτι.
7: Ναι.
6: Ένα κομμάτι.
7: Ναι.
6: Και τότε εμφανίζεται ο Ναπολέον.
7: Μάλιστα.
6: Ο οποίος Ναπολέον είναι απειλή για την Ευρώπη, αλλά για την Αγγλία τι είναι, για το Ηνωμένο Βασίλειο.
7: Για την Ευρώπη δεν είναι απειλή, γιατί ο Ναπολέον φροντίζει τις νίκες του όλες κατά των στρατών της Ευρώπης να τις εξηγεί με όρους της Γαλλικής Επανάστασης. Δηλαδή περίπου τους λέει χάρη σας κάνω, σας απελευθερώνω από τους παλιούς
6: δυνάστες μονάρχες,
7: αριστοκράτες. Και αυτό παίζει ρόλο μεγάλο γιατί είναι δημοφιλής, δεν είναι χωρίς κοινό ο Ναπολέον, κάθε άλλο. Έχει βέβαια βάλει στο μάτι την Αγγλία, αλλά δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει στόλο. Ή δεν έχει στόλο ανάλογο με τον αγγλικό στόλο. Και εκεί παθαίνει οι ζημιές.
6: Οι Άγγλοι ναύαρχοι είναι αλλιώς στη γνώση της θάλασσας.
7: Βέβαια. Κοίταξε αυτός ο περίφημος ο Χορέισιο Νέλσον.
6: Ο Νέλσον
7: που έχει το άγαλμά του στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ. Λόγω της ναυμαχίας του Τραφάλγκαρ. Που έχει το άγαλμα των έχουν όρθιο. Αυτός ήταν η ιδιοφυΐα του ναυτικού πολέμου. Δεν μπόρεσαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, ούτε να τον πλησιάσουν. Μόνο να τον σκοτώσουν κατάφεραν στο Τραφάλγκαρ. Κάποιος τον πυροβόλησε από ένα κατάρτι.
6: Ωραία. Κάνουμε διάλειμμα, κύριε Βερέμη, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με τον 19ο αιώνα, μια συνοπτική περιγραφή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αργότερα, βέβαια, όταν θα μπούμε στον 20ο αιώνα. Εκεί θα περιγραφεί το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και που επίσης αυτή η αντιπαλότητα την οποία έχουμε θίξει βορρά-νότου, ο πόλεμος θα τους συσπυρώσει και θα βρεθεί το ενιαίο Βρετανικό έθνος το οποίο θα μπει στον πόλεμο.
7: Είχαν ήδη πια φτάσει σε αυτό το σημείο.
6: Λέτε, το είχαν κλείσει
7: τη διαφορά.
6: Τις διαφορές τους. Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σοτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος

0: Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου. Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν δύο κάλικες και ιχνή αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες. Εξετάζεται αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σώρος του Γιώργου Μαζονάκη στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσού Μαραΐτης στη Φωκίδα. Οι αθλητές αποπροσανατολίστηκαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1:30 μετά το μεσημέρι στην Καλυθέα λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Το ραδιόφωνο σας στην περιγραφή της ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτη.
0: Διαβάζω. Η Αγγλία της περίοδου 1860-1880 έδειχνε να έχει γίνει επιτέλους ένα έθνος. Το Συντηρητικό Κόμμα, όπως λεγόταν επίσημα ήδη από το 1834, οι Τόριδες, ήταν εμπολής ο πολιτικός και ο νόμος των βασιλοφρόνων του 17ου αιώνα. Το Φιλελεύθερο Κόμμα, όπως λεγόταν επίσημα ήδη από το 1839, η Ουίγη, από την άλλη, ήταν ο πολιτικός και ο νόμος των κοινοβουλευτικών εκείνης της περίοδου. Ωστόσο, οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων δεν ήταν μεγάλες, με αποτέλεσμα εύκολα ο Ουίλιαμ Γκλάντστόουν να μπορεί να μεταπηδήσει από τους συντηρητικούς στους φιλελεύθερους, ενώ και οι κατά τεκμήριο αυστηροί χριστιανοί του Συντηρητικού Κόμματος δεν είχαν ενδιασμούς να έχουν επικεφαλής τους έναν κύριο κοινοβουλευτικό αντίπαλο του Γκλάντστόουν, έναν πρικισμένο Εβραίο συγγραφέα, τον Μπέντζαμιν Ντιζραέλι.
1: Εκχριστιανισμένο Εβραίο.
0: Ναι, έγιναν Αγγλικανοί μετά η οικογένειά του.
1: Έγιναν Αγγλικανοί. Ναι.
0: Όμως είναι στη χωρία των μεγάλων πρωθυπουργών, των μεγάλων πολιτικών του Ισραήλ.
1: Αυτοί οι δύο είναι οι πρωταγωνιστές, θα έλεγα, του 18ου αιώνα, με λίγο 19ου, ο Γκλάντστον και ο Ντιζραέλι. Αυτοί είναι οι δύο πρωταγωνιστές.
0: Ναι. Σημαδεύουν την ιστορία.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτοί και οι δύο ήταν αναλόγου αξίας και κάθισαν και στην εξουσία πάρα πολλά χρόνια, αμφότεροι. Τον Ντιζραέλι τον προτιμούσε η Βικτωρία. Ήταν ο άνθρωπός της. Γιατί ήταν και Τόρι, δηλαδή συντηρητικός.
0: Τώρα, αυτό το κράτος της, μπορώ να πω, ανάπτυξης της οικονομίας, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, συντελούνται δύο, μάλλον η απαρχή της εξέλιξης της οικονομικής. Αρχίζει η βιομηχανική επανάσταση και πρέπει να σταθούμε σε αυτό λίγο.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό, και αυτό εξηγεί και την Αγγλία πλέον. Τι είδους πορεία θα έχει από εδώ και πέρα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι η Βρετανία ξεκίνησε την καριέρα της σαν μια χώρα αποικιοκρατική και κατέληξε, ή μάλλον εξελίχθηκε σιγά σιγά, σε μια χώρα βιομηχανική. Και η βιομηχανική επανάσταση δεν είναι μόνον σημαντική γιατί απαλλάσσει πάρα πολύ κόσμο από χειρονακτικές εργασίες, αλλά γιατί μειώνει το χρόνο των ταξιδιών, παραδείγματος χάρη. Το ταξίδι με το τρένο είναι μια τεράστια εφεύρεση του αιώνα αυτού του 18ου.
0: Θα τις βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Βερέμη. Πρώτη βιομηχανική επανάσταση ορίζεται ότι αρχίζει περίπου από το 1760 και διαρκεί ως το 1840.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είναι, ξεκινά από την Βρετανία, από την Αγγλία και εξαπλώνεται στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ έχουμε αυτό που λέτε μηχανοποίηση της παραγωγής, δεν μπαίνει ο ατμός.
1: Βέβαια.
0: Εδώ ο Φευρέτης ο ΒΑΤ.
1: Βέβαια.
0: Αναπτύσσεται η σιδηρουργία, είναι η πρώτη σιδηρόδρομη και ο Στέφενσον με τις μηχανές. Θέλω να πω ότι από την βιοτεχνία, την οικοτεχνία, περνάμε πια στην βιομηχανία.
1: Στην βιομηχανία.
0: Με επίκεντρο την κλωστιφαντουργία. Δεύτερη βιομηχανική επανάσταση ορίζεται από το 1870 έως το 1914. Εδώ αναπτύσσεται στην Ευρώπη αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικό ο ηλεκτρισμός, ο χάλιβας, μαζική παραγωγή για γραμμή συναρμολόγησης, ας πούμε τα αυτοκίνητα του Ford, πια κατασκευάζονται έτσι, σε έναν τρόπο, σε μια γραμμή παραγωγής, και άρα αυξάνει ο αριθμός του παραγόμενου προϊόντος, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τεράστια αύξηση παραγωγικότητας και αστικοποίησης. Μένω σε αυτές τις δύο, θα ακολουθήσουν άλλες δύο, αλλά τις δούμε αργότερα αυτές.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όμως η Βρετανία στην οποία γίνεται αυτή η επένδυση των αστών.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανάλογα αυξάνονται οι εξαγωγές της Βρετανίας, ο πλούτος που μπαίνει μέσα στη χώρα. Η ίδια η επανάσταση δημιουργεί ένα πλούτο εκπαίδευσης, ένα πλούτο παιδείας. Τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας, τα οποία τότε αρχίζουν να δείχνουν τι αξίζουν, αυτοί όλοι μαζί συμμετέχουν σε ένα κοινό αγώνα, τον αγώνα της ανάδειξης της Βρετανίας. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι βέβαια τίποτα δεν κρατάει για πάντα, αλλά κράτησε αρκετά για να δώσει στους Εγγλέζους το αυτοσυναίσθημα αξίας όταν τους επιτέθηκε ο Χίτλερ. Και είπαν, ποιος είναι αυτός ο ανθρωπάκος που θα μας πει εμάς τι θα κάνουμε. και πολέμησαν πραγματικά.

0: φυσικά γενναία και στον αέρα και στη θάλασσα και στην ξηρά και στον αέρα. Αυτό ήταν μια μεγάλη έκπληξη των Γερμανών. Δεν περίμεναν ότι οι Εγγλέζοι ήταν έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουν στον αέρα με τα Spitfire. Και ξέρεις το τρομερό, όταν είπε ο Γκέρινγκ στους πιλότους του «Τι θέλετε να σας δώσουμε?» και του είπαν όλοι μαζί «Spitfire!» Τρελάθηκε αυτός. Γιατί ήταν εξελιγμένα αεροπλάνα.
1: Ναι, εξελιγμένα αεροπλάνα, αλλά κάπου διάβαζα ότι με καθυστέρηση μπήκε στην παραγωγή η Βρετανία.
0: Μα ήρθαν αργά.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή προηγούνταν οι Γερμανοί σε αριθμό αεροσκαφών.
0: Ναι. Μα οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να κάνουν αεροσκάφη και στην Σουηδία και στη Ρωσία και σε άλλα μέρη του κόσμου, γιατί δεν τους επέτρεπαν στη Γερμανία να φτιάχνουν και τα κάναν αλλού. Οι Βρετανοί αντιθέτω, όταν επιτέλους κατάλαβαν ότι ο πόλεμος πλησιάζει, άρχισαν να εφεύρουν καινούρια είδη αεροσκαφών.
1: Πώς επιτυγχάνεται αυτή η πρόοδος της Βρετανίας τον 19ο αιώνα που γίνεται κοσμοκράτηρα δύναμη, των ναυτικών, το κυρίαρχο? Δηλαδή είπατε προηγουμένως για την αποικιοκρατία. Αλλά...
0: Σίγουρα η αποικιοκρατία έπαιξε μεγάλο ρόλο. Διότι η αποικιοκρατία σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι η εκμετάλλευση και το άλλο είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή ο αποικιοκράτης δεν εκμεταλλεύεται μόνο, να αναπτύσσει κιόλας για να βγάλει πιο πολλά. Και αυτό έδωσε στους Εγγλέζους το κίνητρο για να πάνε πιο μπροστά. Αυτή είναι νομίζω η ερμηνεία της αποικιοκρατίας.
1: Σταθήκατε επίσης στην παρατήρηση της εκπαίδευσης. Οργανώνονται περίφημα σχολεία στα οποία βγάζουν και παράγουν αυτό που λέμε την ελίτ της κοινωνίας, αλλά θα δούμε στην πορεία ότι και παιδιά μεσοαστών μπαίνουν σε αυτά τα σχολεία. Δηλαδή δεν είναι μόνο περίκλειστα για μια κατηγορία.
0: Όχι, τον αντίον.
1: Και τα ονομάζουν και public school αυτά τα...
0: Δεν
1: αυτά
0: είναι
1: τα...
0: όμως public,
1: είναι ιδιωτικά.
0: Παρανόηση, είναι ιδιωτικά.
1: Ναι.
0: Public school σημαίνει για τους Βρετανούς που ξέρουν ιδιωτικό σχολείο της ελίτ.
1: Της ελίτ, μάλιστα.
0: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Ναι.
0: Το public school είναι, το λένε government school. Έχει άλλη ονομασία. Ναι. Για να καταλαβαίνει.
1: Το κρατικό δηλαδή.
0: Για, το να, κρατικό, μπορεί... για ναι. να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Γιατί
1: διαφορά,
0: μιλάμε. Αυτά τα σχολεία σε οδηγούν στο Cambridge και στην Οξφόρδη, τα public schools. Δηλαδή είναι σπάνιο στην αρχή της δημιουργίας αυτών των σχολείων να μην είναι μαθητές κατοπινοί φοιτητές στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια.
1: Άρα αυτό το σχολείο της μέση εκπαίδευσης σε οδηγεί τους μαθητές στο πανεπιστήμιο.
0: Και σε ποιο πανεπιστήμιο, στα δύο.
1: Και στα κορυφαία πανεπιστήμια.
0: Στα δύο κορυφαία. Ναι.
1: Όλο αυτό που αργότερα θα το δούμε και στις ΗΠΑ παίρνουν την αντίληψη από τους Βρετανούς να φτιάξουν αυτό που λέμε τα μεγάλα πανεπιστήμια.
0: Βεβαίως. Και το καταφέρνουν.
1: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους? Εσείς φοιτήσατε σε αυτό. Δώστε μας λίγο την εμπειρία να καταλάβουμε τι κάνει αυτά τα πανεπιστήμια να είναι μεγάλα πανεπιστήμια. Σε τι συνίσταται αυτή η διαφορά από τα υπόλοιπα?
0: Πρώτον, το διδακτικό προσωπικό. Για να είσαι καθηγητής στο Harvard ή στο Princeton ή στο Columbia, σας λέω τώρα μερικά από τα κορυφαία, πρέπει να είσαι κάποιος. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είσαι απλώς ο καθηγητής του δημοσίου πανεπιστημίου της Γερμανίας, της Γαλλίας, γιατί αυτές οι χώρες δεν έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέω επίτηδες, και καταφέρνουν να φτιάξουν ένα είδος φοίτησης το οποίο είναι μοναδικό στο είδος του. Δηλαδή το Harvard, το Princeton και το Yale και το Columbia και είναι καταπληκτικά πανεπιστήμια και είναι καταπληκτικά για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί ξεπερνούν τα βρετανικά τους πρότυπα σε ελευθερία, μεγάλη υπόθεση για την παιδεία. Η ελευθερία και η παιδεία πάνε μαζί. Και δεύτερον, πολλά λεφτά. Τα πανεπιστήμια αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βοηθούν...
1: Που σημαίνει έρευνα. Που σημαίνει...
0: Για να γίνει, που θέλει πολλά λεφτά. Ναι, για να γίνει έρευνα ακριβώς. Αυτή είναι της Αμερικής η κρυφή ατζέντα. Ο κόσμος δεν την έχει καταλάβει πολύ καλά. Αλλά λες τώρα πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να είναι επικεφαλής ένας Τραμπ. Δηλαδή ένας, μην πω τώρα τη λέξη, γελίο πρόσωπο, γελίο πρόσωπο. Και ο οποίος μάλιστα τους ζηλεύει αυτούς, τους αντιπαθεί. Είδες τη τελευταία τους έκανε, τους έκοψε λεφτά κρατικά, τους έκανε ιστορίες.
1: Αλλά δεν ξέρω, σαν να έχει ησυχάσει τώρα στο μέτωπο.
0: Ίσως
1: ή το ξέχασε ή κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να πάει και παρακάτω.
0: Δεν μπορεί.
1: Έγινε η επίθεση τότε όταν πρωτεξελέγει, αλλά μετά το σταμάτησε. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά πίσω στην Βρετανία. Είπαμε ότι αυτά τα πανεπιστήμια βγάζουν την ελίτ.
0: Βγάζουν την ελίτ, ναι. Ναι.
1: Όμως και ο Μάρξ στο Λονδίνο ζει.
0: Δεν σπούδασε εκεί.
1: Ναι, ζει.
0: Ναι, ζει στο Λονδίνο και διαβάζει στο Βρετανικό Μουσείο. Κάθεται από πρωί στο βράδυ εκεί, έχουν και τη θέση του που ήταν. Είναι μόνιμος θαμώνας και διαβάζει ό,τι μπορεί να βρει.
1: Τον εμπνέει ακριβώς επειδή γίνεται η βιομηχανική επανάσταση, υπάρχει αυτό που λέμε προεταριάτο που το παρακολουθεί, γιατί σε μια άλλη περίοδο, ας πούμε, ο Ντίκενς περιγράφει τη φτώχεια.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, με μια πλευρά η αριστοκρατία ή η ύπεθρος και τα λοιπά, αλλά ο λαός μέχρι να κατακτηθούν τα δικαιώματά του υποφέρει.
0: Μα υπάρχει μια περίοδος των enclosures των λεγόμενων. Enclosure σημαίνει ο εγκλεισμός εδαφών τα οποία είναι δημόσια σε ιδιωτικούς χώρους. Δηλαδή αν έχεις ένα χωράφι που φτάνει στην άκρη του πάρκου, τρως και λίγο από το πάρκο. Αυτό άφησε πάρα πολύ κόσμο άνεργο, χωρίς δουλειές. Γιατί τους
1: πήρε την περιουσία.
0: Μπαίνει στη γη.
1: Τη γη.
0: Μπαίνει στη γη, τη γη, την μπαίνει, την μπαίνει. Και στο τέλος τι κάνουν όλοι αυτοί, πάνε στην πόλη για να βρουν δουλειά. Και έτσι εκεί αρχίζει η αντίστροφη κίνηση, ενώ παλιά ήταν από τις πόλεις στην Ήπεθρο, τώρα είναι από την Ήπεθρο στις πόλεις. Και εκεί αρχίζει πλέον η δυστυχία του Ντίκενς, η κακομοιριά, η φτώχεια, το δράμα, το σκοτεινό των ανθρώπων που πάνε μέσα και ζουν μέσα στις στρόβλες των πόλεων. Έχεις διαβάσει Ντίκενς?
1: Ναι, φυσικά.
0: Τι καλός είναι. Θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντικός. Ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι το καλύτερό του για μένα. Λέγεται The Bleak House. Bleak είναι το πάρα πολύ δυσάρεστο σπίτι. Και εξηγεί γιατί. Και είναι όλη η ιστορία αυτού του...
1: Όλο αυτό το ανήλιο, όλο αυτό το υγρό, το σκοτεινό, μες στην κάπνα της πόλης τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ζεσταίνονται, δεν κάνουν. Ακριβώς. Και είναι μια ζωή δυστυχίας.
0: Δυστυχίας. Ναι. Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Εργατικό δυναμικό που δουλεύουν στα μεγάλα πλυντήρια κάτω από συνθήκες βαριές. Πολύ βαριές.
0: Συνθήκες, ναι. Ναι. Αυτός είναι μεγάλη πηγή πληροφοριών για τη Βρετανία, ο Ντίκενς. Πάρα πολύ σημαντικός. Σου λέει ακριβώς ποια ήταν η εικόνα των μεγάλων πόλεων τότε.
1: Καπιταλισμός. Αλλά και οι εργάτες στην μιζέρια και την κακομοιριά τους και στην κακή ζωή. Ούτε η αποικιοκρατία μπορεί να έδωσε, να την όρισε ηγετικό κράτος, ας πούμε, στην Ιφίλιο. Οι άνθρωποι μέχρι να πάρουν τα δικαιώματα και την ευζωία τους, πέρασε καιρός.
0: Μα οι Άγγλοι υπέφεραν πιο πολύ από αυτή τη μετακίνηση από την Ήπεθρο στα αστικά κέντρα. Υπέφεραν πιο πολύ από τους απεικιοκρατούμενους, διότι αυτοί δεν είχαν τίποτα έτσι κι αλλιώς. Ποιοι ήταν οι απεικιοκρατούμενοι? Ήταν οι Ινδοί, φτώχεια και εκεί είχε κακομοιριά ατέλειωτη, ήταν οι Ταϊλανδέζοι, ήταν, θέλω να πω, άμα δεις τις κοινωνίες αυτές, ήταν όλες φουκαριάρικες κοινωνίες. Δεν τους έπαιρνες κάτι που ήταν δικό τους και τους έδινες το χειρότερο. Τους έδινες μάλλον το καλύτερο, δηλαδή εκεί πέφτανε και λίγα λεφτά. Αναπτυσσόντουσαν βιομηχανίες από το μηδέν. Δουλειές που δεν υπήρχαν, δεν υποφέρουν αυτοί τόσο πολύ. Το λέει και ο Μάρξ αυτό. Πιο πολύ υποφέρουμε, λέει, εμείς από τις μεγάλες γερμανικές πόλεις και τις αγγλικές και τις γαλλικές που πάει ο Κοσμάκης από την Ήπεθρο και ψοφάει από την πείνα.
1: Και που γίνεται το εργατικό δυναμικό και αργότερα θα γίνουν οι μικροαστοί, αλλά αυτό θα περάσει καιρός.
0: Θα περάσει καιρός. Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Ο 19ος αιώνας, εκτός από τον πόλεμο της Κρυμαίας, παίρνουν μέρος οι Άγγλοι?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Ή υποστηρίζουν ή πηγαίνουν προς την πλευρά των Οθωμανών έναντι της Ρώσων.
0: Πηγαίνουν προς την πλευρά των Οθωμανών έναντι των Ρώσων, πράγματι. Αλλά ο πόλεμος είναι εναντίον των Ρώσων για να μην εκτραπούν από χώρο το δικό τους, που δεν είναι και μικρός δηλαδή, είναι τεράστιος, ατέλειωτος. Αλλά όλο οι Ρώσοι έχουν και τη μανία να βγαίνουν απ' έξω και να βουτάνε από εδώ, να βουτάνε από εκεί, να βουτάνε από όπου μπορούν. Όπως και τώρα, τι τον θέλανε αυτό το πόλεμο με την Ουκρανία? Τι θα κερδίσει η Ρωσία από την Ουκρανία? Θέλω να πω, άμα τη δεις στο χάρτη τη Ρωσία, είναι 20 φορές μεγαλύτερη από την Ουκρανία. Και τι θέλει την Ουκρανία?
1: Μπροστινή αυλή. Αυτό το θέμα του ζωτικού χώρου
0: είναι περίεργο.
1: Από πότε έρχεται αυτό?
0: Έρχεται από τις εσωτερικές έρηδες μεταξύ Ρώσων και Μογγόλων κυρίως. Οι Μογγόλοι κάποτε κατέκτησαν τη Ρωσία ουσιαστικά. Οι Ρώσοι προσπαθούν να επανορθώσουν ή να κερδίσουν τα εδάφη που χάνουν από τους Μογγόλους με στρατιωτικές σωματώσεις μεγάλες. Και μια τέτοια είναι η ταινία του
1: Άιζενστάιν,
0: τον Αλέξανδρο Νιεύσκι, που είναι ένας από τους μεγάλους ηγέτες της ρωσικής απάντησης. Έκτοτε δεν μπορούν να συνηθίσουν τη ζωή χωρίς διεκδικήσεις εδαφών. Δηλαδή το βλέπουμε διαρκώς στην ιστορία την ρωσική να επανέρχεται σαν έμονη ιδέα. Και βέβαια στην εποχή που εμείς ξέρουμε καλύτερα είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία διαρκώς εμβολίζουν οι Ρώσοι. Όταν μπορούν να κάνουν και έναν πολεμάκο, τις τρώνε και ένα κομμάτι. Ο Κρυμαϊκός πόλεμος είναι ακριβώς η προσπάθεια των Βρετανών και των Γάλλων να εμποδίσουν αυτή τη συνεχή έξοδο των Ρώσων προς τα ανατολικά. Και τους εμποδίζουν με τον πόλεμο στην Κρυμαία, όπου τους νικούν. Και για ένα διάστημα, για καμιά 20 χρόνια, οι Ρώσοι δεν κάνουν τίποτα.
1: Ναι, αλλά αυτή την αντίληψη του ζωτικού χώρου, κύριε Βερέμη, τώρα καθώς κλείνουμε, θα τη δούμε αργότερα ως αντίληψη και του Χίτλερ. Στη διαμόρφωση του παιχνιδιού ισχύως τους, καταλαμβάνουν γειτονικά κράτη για να πούν αυτό ακριβώς που επιχειρεί και ο Πούτιν, να κάνει μια ζώνη από την οποία θα έχει μια απόσταση από τους αντιπάλους. Αλλά ας πούμε η Ουκρανία δεν είναι δική του. Εκείνος τη μετράει σαν να είναι ένας υποδέστερος λαός, οι Ουκρανοί, ως υποχείριό του, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Βεβαίως. Και από εκεί ξεκίνησε ο πόλεμος. Δηλαδή η αντίσταση των Ουκρανών.
0: Πάει και πιο πίσω, δηλαδή. Αυτός μετράει την Ουκρανία σαν μια σλαβική, ένα σλαβικό
1: μια υποενότητα,
0: μια
1: δική
0: υποενότητα
1: του.
0: Σλαβική, η οποία ανήκει στη Ρωσία κατά αυτόν. Τους λέει τι είναι αυτοί τώρα, θέλουν, σηκώσαν κεφάλι.
1: Και θέλουν και Ευρώπη.
0: Και θέλουν
1: και,
0: Ευρώπη.
1: Και την Ευρώπη δίπλα μου.
0: Έλατε, ναι. Και αυτό. Είναι αυτά τα δύο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Ρώσοι ξεκινούν πολύ νωρίτερα από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί του Χίτλερ είναι αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που τους βάλαν μετά να πληρώσουν όλα τα σπασμένα της Ευρώπης. Εκεί είπανε ρε παιδιά, έλεος. Και επίσης η Γερμανία είχε μεγάλο πληθυσμό και όντως ήθελε κάπου να βγάλει αυτό τον πληθυσμό. Να τον βγάλει και διάλεξε η Ρωσία φυσικά. Και είπε εκεί έχει ατέλειωτο χώρο για μας. Το έκαναν σκεμμένα αυτή την περίφημη συμφωνία για να μπουν σιγά σιγά στη Ρωσία και μπήκανε.
1: Α, του Ρίμπερτοφ τώρα.
0: Ρίμπερτοφ Μολότοφ.
1: Μολότοφ, ναι, ναι. Αυτά τα δούμε το καλό με στην το καλό. Επόμενη συνάντησή μας, κύριε Βερέμη.
0: Βέβαια.
1: Όταν θα αφηγηθείτε πρώτα απ' όλα γιατί έχετε γράψει για τον 20ο αιώνα από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, θα κάνετε εσείς μια γενική εισαγωγή. Θα αναγγέλω τον προγραμματισμό. Αφού τελειώσουμε με την ιστορία όπως κάναμε τώρα της Βρετανίας, θα ακολουθήσει η ιστορία της Γερμανίας και της Γαλλίας. Μετά θα ανοίξουμε τον 20ο αιώνα με πρώτη εισαγωγή δική σας να μας περιγράψετε σε αδρές γραμμές ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τον 20ο αιώνα, τον οποίο θα αναλύσουμε φυσικά σε πολλά κεφάλαια με όλα τα γεγονότα που θα περιγραφούν. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο συναντήσεις μας. Κυρίες και κύριοι, με την ιστορία του 19ου και των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή η ιστορία της Γερμανίας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την συνέχεια της ημέρας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς? Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο? Κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Sigi Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Κάλεσα σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς Δαφνή και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως τη 1:30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Μεταξύ άλλων, επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένου, η Δοϊράνης και η Λάμπρου Κατσόνη. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κ. Μακρόν. Καθώς η γαλλική εταιρεία Meridiam είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος στο σχήμα που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χθες ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο νησί. Κατά την επίσκεψή του σε στρογγυλή καιρό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια των νησιών και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης, οι χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7:30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι αύριο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο του Σκαρνάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1,5 ώρας από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως και την κλίση στο ΕΚΑΒ. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσούμαρα ή της στη Φωκίδα. Οι αθλητές αποπροσανατολίστηκαν λόγω έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγιζαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Επεισόδιο με πυροβολισμούς μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο βρήκαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες, ο ένας με τραύμα από σφαίρα και άλλος από θράψματα. Εξετάζεται αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότου Ιράν, στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας. 140 άνθρωποι αγνοούνται.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Στην Αθήνα έφτασε ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αρκά χθες βράδυ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στον Παναθηναϊκό. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισοπαλοί 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στον μικρό τελικό θα παίξουν Άρης, Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα εξασθένιση των φαινομένων. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα πελάγη 5 με 6 για τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

Εδώ είμαστε και εμείς καλή σας σήμερα. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Ο Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Καλαβρού στην αρχή στη δεξιά και το γενικό κουμάντο, η Ελένη Μπουλιέρη στο φαγέ μας, σας υποδέχτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δηλαδή 210-48-00-174, ελάτε να μαζευτούμε παιδιά. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που βουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Κυριακής. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες, είναι η 13η μέρα του Σεπτεμβρίου. Κατάστημα διαθέτει πλέον και Viber. Ω ναι, 698-123-1003. Social media με βρίσκεται Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικυρκυλής σε Instagram και υπάρχει και email pekirk@gmail.com.

μέχρι και τις 12 μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Και θα έχουμε και σήμερα και συνέχεια, διότι 12 με 2 θα είμαστε εδώ μαζί σας. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε μαζί ένα μεγάλο κομμάτι της συνέντευξης τύπου που θα παραχωρήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου στα DEX, παιδιά, ελέγχει τα πάντα όλα. Κωστάκι, βάλε το χάλι για να δούμε και σιγά σιγά, με αργά αλλά σταθερά βήματα, με αργό αλλά σταθερό βηματισμό τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Και το χαλί ωραίο Κωστάκι, ε! Γιάννης Καραγιάννης, παιδιά, έχει επιμεληθεί και το σήμα έναρξης αυτής εδώ της εκπομπής και το χαλί μας. Μαζί με Ισάκ Τρενταφυλλίδη θα ανταμώσουμε το επόμενο Σάββατο. Αυτό το Σαββατοκύριακο το αγόρι μας απουσιάζει, κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδεια. Σεπτέμβρη μήνα! Τι να κάνεις, η υπηρεσία τον έριξε στο Σεπτέμβριο, διότι ήταν εδώ όλη η μερίσκολη βραδύ, όλο το καλοκαίρι. Τι έχουμε από πλευράς επικαιρότητας? Έχουμε Νίκο Ανδρουλάκη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στο πλαίσιο της ΔΕΘ παρουσίασε το κυβερνητικό του σχέδιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή η τελευταία στροφή της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ορίζεται κάθε χρόνο. Στείνεται μια πολιτική σκηνή πάνω στην οποία παρελάβουν οι πολιτικοί αρχηγοί και μας παρουσιάζουν την πραμάτια τους. Όπου πραμάτια βάλτε δίπλα το οικονομικό τους πρόγραμμα, τα μέτρα για την ανακούφιση και την ενίσχυση των πολιτών. Θα τα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια μετά τις 10.30, θα είναι μαζί μας η Βασιλική Σιούτη, διότι τώρα που πέρασαν όλοι από τη ΔΕΘ, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, νομίζω μπορούμε να κάνουμε ένα ταμείο με αυτά που ακούσαμε, με αυτά που είδαμε. Θα σταθούμε κυρίως τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα, ούτως ή άλλως τα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα σχολιάσαμε εκτενώς την περασμένη Κυριακή. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες παρουσίασε 7 τομές που θα μπουν μπροστά τους 6 πρώτους μήνες της διακυβέρνησής του. Και είχαμε, θα έλεγα εγώ, μαζί με την βροχή, καταρακτώδη βροχή χθες στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Οι φίλοι μου οι Θεσσαλονικείς πραγματικά την άκουσαν με τόση βροχή που έπεσε χθες. Είχαμε και βροχή υποσχέσεων από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Πολύ γενναίο και πολύ γεμάτο το καλάθι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έχω να δηλώσω. Έχουμε επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, επαναφορά της 13ης σύνταξης, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επαναφορά του ΕΚΑΣ, τετραήμερη εργασία. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας μεσοβδόμαδα είναι peanuts. Είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και ξέρετε, πάντα το θέμα στο οποίο πιέζονται παραδοσιακά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παλιότερα πιεζόταν και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα πιέζονται πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ και η ΛΑΣ. Είναι από πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα για να καλυφθούν όλες αυτές οι δαπάνες. Δεν ξέρω. Γενικόλογα πράγματα ήθιστε να ακούμε από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γενικόλογα πράγματα ως προς το πώς θα υπάρξει μια ισορροπία στα δημοσιονομικά της χώρας. Ακούσαμε και τώρα και ξέρετε από κόμματα που έχουν, από κόμματα και από πολιτικούς που έχουν διαχειριστεί τη χώρα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας που διαχειρίστηκε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτός και το ΠΑΣΟΚ. Ζόρια μεγάλα τώρα, μην τα θυμηθούμε, τι ζήσαμε πριν από 16 χρόνια. Με συγχωρείτε, εγώ περιμένω μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Θα μου πείτε τώρα οι περισσότεροι, θα μου στείλετε μηνύματα, είμαι σίγουρος. Πού ζεις εσύ, Κυρκύλη? Ναι, ξέρω σε ποια χώρα ζω και ξέρω πολύ καλά, καλύτερα και από εσάς, τι περιμένω να ακούσω από τους πολιτικούς αρχηγούς. Υπάρχει και ένας ανταγωνισμός τώρα, ποιος θα είναι δεύτερος για τη δεύτερη θέση. Οπότε θα υπάρξει και μια σχετική πλειοδοσία. Σιγοντάρισε αυτή την πλειοδοσία. Δεν είναι αμέτωχη και η κυβέρνηση με τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει, τα οποία έχουν ξεκάθαρα προεκλογικό χαρακτήρα, ασχέτως το πώς προσπαθεί να τα ντύσει, να τα μεταμφιέσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για καθαρά προεκλογικά μέτρα που στοχεύουν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων δυσαρεστημένων πολιτών. Αυτό δεν το ερμηνεύει ως μια σοβαρή οικονομική πολιτική, αλλά τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα ζούμε. Ξέρουμε όλοι σε ποια χώρα ζούμε. Υπήρξαν όμως και μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες, υποσχέσεις που έδωσε, που είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση και θα έπρεπε και από τη σημερινή κυβέρνηση να έχουν υλοποιηθεί. Δηλαδή μια πολύπλευρη παρέμβαση για το στεγαστικό είναι κάτι για το οποίο φωνάζουμε όλοι εδώ και χρόνια. Όχι μήνες, χρόνια λέμε ότι με το στεγαστικό δεν αρκεί το σπίτι μου ένα, δεν αρκεί το σπίτι μου δύο, δεν αρκεί το σπίτι μου τρία. Θέλει μια πολυπλεύρη παρέμβαση και αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως και διάφορες θεσμικές παρεμβάσεις που εξήγηλε. όπως για παράδειγμα παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την καταπολέμηση των καρτέλ και της ακρίβειας. Δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς σε αυτές τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει το ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές. Πάντως για μένα υπάρχει ένα ερώτημα σε ό,τι έχει να κάνει με τους δύο που κυνηγούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Θα το κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, και με τη Βασιλική Σιούτη, τη διαβάζετε στην Καθημερινή πλέον. Μετά γραφεί αεροδρόμιο η Βασιλική από τη Λάιφο. Ένα ερώτημα στο οποίο μπορείς να δώσεις μία απάντηση. Διάφορες και πολλές απαντήσεις θα πρέπει να δώσεις. Τι τους λείπει? Τι λείπει στον Νίκο Ανδρουλάκη? Τι λείπει στον Αλέξη Τσίπρα? Και υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη απόσταση σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Και είναι πίσω 9, 10, 12, 13 μονάδες. Ξαναλέω, δεν υπάρχει μία απάντηση εδώ. Προφανώς δεν υπάρχει μία απάντηση. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις και είναι και διαφορετικά τα στοιχεία τα οποία τους λείπουν. Άλλα στοιχεία λείπουν από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Αντμπλάκη, άλλα από τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς. Διότι δεν γίνεται 10 χρόνια να είναι ένα κόμμα πρώτο. Ένα κόμμα να είναι πρώτο. 10 χρόνια. Σε δημοσκοπήσεις, εκλογές, να κερδίζει τη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη. Κάτι φταίει, βρε αδέρφια. Κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα έπρεπε να το έχουν υποβάλει και οι δύο αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί στους εαυτούς τους. Θα έχουν κοιταχτεί λιγάκι στον καθρέφτη και να αναρωτηθούν τι δεν κάνουν καλά. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τη Βασιλική μετά τις 10.30. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο με αφορμή την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, και αυτό θεωρείται στην παρούσα συγκυρία, έτσι όπως εξελίσσονται οι σχέσεις μας με την Τουρκία, μια πολύ σημαντική είδηση. Το θερμόμετρο στα ελληνοτουρκικά έχει ανέβει πάρα πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη του Καστελόριζου με παρεμβάσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους, με έντονο περιβαλλοντικό και ενεργειακό χαρακτήρα. Ένα σχέδιο για τις υποδομές του νησιού. Εγώ έχω να σχολιάσω το εξής. Καλό είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο όποιος πρωθυπουργός, στην περίπτωσή μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην θυμάται τους κατοίκους του Καστελόριζου μόνο προεκλογικά. Ξέρετε, η ακριτική Ελλάδα χρειάζεται από την πολιτεία έμπρακτη και μόνιμη στήριξη για να επιβιώσει βεβαίως και να αναπτυχθεί. Και είχαμε χθες και νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Είχαμε παραβάσεις και παραβιάσεις από drones στον ελληνικό εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών. Με τις υγείες μας έχει αλλάξει το κλίμα στις σχέσεις μας με την Τουρκία, με τους γειτονές μας. Έχει αλλάξει πολύ και θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μια σημαντική είδηση που αφορά εμέσως και τη σχέση μας με την Τουρκία βγάζει σήμερα η Καθημερινή της Κυριακής. Είναι το πρώτο της θέμα σήμερα, όσοι την αγοράσετε θα το δείτε. Είναι αυτή η ετοιμότητα την οποία φαίνεται πως έχει και έχει δρομολογήσει η Γαλλία, έτσι ώστε να υπάρξει η επανέναρξη, δίχως να έχουμε άλλα ντράβαλα, σε σχέση με το καλώδιο και την ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης με την Κύπρο. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί αυτή την εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη, στο Παρίσι, σε συνάντηση που είχαν από τον Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαβεβαίωσεις αυτές είναι πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Είναι το ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου και του Σταύρου Παπαντονίου. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κύριος Μακρόν στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει πλέον να τρέξει και να αναπτύξει το έργο και να το φέρει πέρας. Οπότε περιμένουμε να δούμε καταρχάς πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες εκεί. Οι εργασίες που έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την πόντιση αυτού του καλωδίου και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου. Πολύ σημαντικό έργο για τους Κύπριους. Από γεωπολιτικής απόψεως, πολύ σημαντικό έργο και για εμάς. Να δούμε πότε θα ξεκινήσουν και να δούμε αν θα έχουμε κάποια εμπλοκή, πώς θα αντιδράσει και η Τουρκία. Θα έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Υπόθεση Μπαζονάκη. Αύριο η κηδεία του στην Νίκαια. την αγαπημένη του Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 1 το μεσημέρι σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, όπως ανακοίνωσε, όπως μας ενημέρωσε η οικογένεια του Εκλειπόντος. Για σήμερα Κυριακή είναι προγραμματισμένο λαϊκό προσκύνημα, όπως διαβάζουμε, στην γειτονιά του Τινίκια. Από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Βεβαίως το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης επικεντρώνεται τις τελευταίες ημέρες στις έρευνες των αρχών, οι οποίες αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις αντιφάσεις που καταγράφονται στις καταθέσεις των εμπλεκόμενων γιατρών. Μιλάμε για αυτούς τους κομπογιανίτες που διατηρούσαν αυτή την κλινική εκεί στο Κολωνάκι. Υπάρχουν διάφορες χρονικές ανακολουθίες πολύ πολύ σοβαρές, διότι εδώ φαίνεται πως μπήκε ο άνθρωπος αυτός σε αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, να τον κάνουν forever young, να τον ανανεώσουν, να τον αναζωογονήσουν, και μπήκε σε αυτό το μηχάνημα για κάμποση ώρα. 2:57 σταμάτησε το μηχάνημα τη λειτουργία του. Η κλίση προς το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε στις 4:21 πρώτα λεπτά. Εδώ θα εξεταστεί από τις αρχές πόσος χρόνος χάθηκε. Μπορεί να είναι κρίσιμο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο χάθηκε. Μιλάμε για κοντά μια μισή ώρα. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι μια μισή ώρα και πώς διαχειρίστηκαν αυτό το περιστατικό, το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός παθανακοπεί εκεί που το μηχάνημα λειτουργούσε. Τέλος πάντων, έχουν προσπαθήσει να καλύψουν και τα ίχνη τους και τις όποιες αστοχίες και αυλεψίες έκαναν οι άνθρωποι αυτοί. Ο άνθρωπος έφυγε τζάμπα πάντως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, το μόνο σίγουρο. Και εγώ το έλεγα και χθες, και οι περισσότεροι συμφωνήσατε μέσα από τα μηνύματα που μου στείλατε, θα περίμενα και μια πιο γενναία στάση από τον ιατρικό σύλλογο και γενικότερα από την ιατρική κοινότητα, θα έλεγα, διότι αν δεν επιδείξει η ιατρική κοινότητα μια πιο γενναία στάση, πώς θα καταπολεμήσει όλα αυτά τα φαινόμενα, ρε παιδιά, που δεν μιλάμε για έναν και δυο. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε γεμίσει με κομπογιανίτες. Δεν είναι λίγοι όμως, έτσι. Και δεν είναι ένα απλό συμβάν, ένα απλό γεγονός να έχεις αυτούς τους δύο εκεί σε κλινική στο Κολωνάκι. Όχι σε κάποιο κρυφό σημείο των Αθηνών. Στο Κολωνάκι, ε. Στο Κολωνάκι. Και να χρεώνουν 5 και 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω, αυτές τις θεραπείες. Δεν γινόντουσαν αυτά εν κρυπτό. Διαφημίσεις υπήρχαν πάρα πολλές στα social media. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ δεν δίνω καμία αξία σε αυτές τις δικαιολογίες που ακούω για τους ελέγχους, ότι δεν έχουν τον κόσμο να κάνουν ελέγχους. Αν δεν έχετε τον κόσμο να κάνετε ελέγχους, μην κάνετε και καθόλου ελέγχους. Μην χάνετε το χρόνο σας. Αν είναι να κάνετε τέτοιους αναποτελεσματικούς ελέγχους, να πηγαίνετε αυτοί να έχουν πάρει τα μηχανήματα και εσείς να μην τα βλέπετε. Λοιπόν, αυτοί οι έλεγχοι είναι για τα μάτια του κόσμου, δυστυχώς. Δεν έχουν καμία ουσία. Καμία ουσία. Όσο ζουν αυτόν, σωθεί το παιδιά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και βλέπετε, όταν γίνει το κακό, ο ένας πετάει τον μπαλάκι της ευθύνης στον άλλον. Κουραστικό. Όμως εδώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ψάχνουμε να δούμε τι πήγε στραβά. Ας ασχοληθεί κάποιος με αυτά τα σοβαρά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Συναυλία χθες στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ μεγάλη, πολύ πληθέστατη. 200.000 άτομα πήγαν στη Θεσσαλονίκη, κύριε Σπάνε, όχι εσείς, Κωστάκης. Τον χωρίζει άβυσος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ναι. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια καριέρας. Πραγματική αποθέωση του τραγουδιστή. Δεν βοήθησε ο καιρός. Καθυστέρησε 2 ώρες να ξεκινήσει η συναυλία. Διότι, ξανά το λέω, αν θα δείτε εικόνες και βίντεο, έπεσε πάρα πολύ βροχή χθες, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Για 2-3 ώρες άνοιξαν οι ουρανοί. Και τίμησε και τον Γιώργο Μαζονάκη και μπράβο του Αντώνης Ρέμος. Του συνέδε φιλία πολλών ετών, είχαν συνεργαστεί. Είχαν τραγουδήσει μαζί και σε νυχτερινά κέντρα. Και ήταν πραγματικά πολύ ωραίες εικόνες ασχέτως μουσικών γούστων και μουσικών επιλογών, με πολλές παρέες φίλων, οικογένειες, ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου να φτάνουν εκεί στη Νέα Παραλία και παρά τη βροχή να κάθονται και να τον ακούν όλες αυτές τις ώρες. Να ξέρετε πως ο καιρός θα είναι αρρωγός στην προσπάθεια τη δική μας. Αύριο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Ένα αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Έχουμε φροντίσει εμείς ο καιρός να είναι όπως πρέπει αύριο. με το εισιτηριάκι σας, με τον καλό σας και με την καλή σας να μας έρθετε αύριο. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί, κύριε Σπανέ. Θα είμαστε εδώ για να φροντίσουμε έτσι, να πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε. Σε ό,τι έχει να κάνει και με τα όσα θα ακούτε με έκτακτες εκπομπές που έχουμε ετοιμάσει εδώ στον Sky 100,3, Δημήτρης Γιατσόγλου, με μια πολύ ωραία εκπομπή. Θα ανατρέξει το παρελθόν, θα μας θυμίσει και πολύ ωραία πράγματα που είχε πει κατά καιρούς όσο ήταν εν ζωή ο Μάνος Λοΐζος και τι έχουν πει άλλοι για τον Μάνο Λοΐζο, ένας άνθρωπος που πραγματικά σημάδεψε με την πορεία του, τη διαδρομή του, το ελληνικό τραγούδι. Καιρός, λιγάκι φθινοπορεινό σήμερα να ξέρετε, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά, υποχώρηση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους βοριάδες όπως διαβάζω στο Αιγαίο. Βροχές κυρίως αναμένουμε σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο, κάτι ψηλά εδώ στην Αττική, και βελτίωση σε ό,τι έχει να κάνει με ολόκληρη τη χώρα από το μεσημέρι και μετά. Οκτώβριος, λένε οι μετεωρολόγοι, σε μια πρώτη πρόγνωση την οποία επιχειρούν, προσπαθούν να κάνουν, θα είναι ζεστός φέτος. Έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται. Ας το δούμε αυτό στην πορεία. Αθλητικά, Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την κορυφή και στο πρώτο Ultimate Championship. Μπράβο του του Μίλτου, Μιλτάρα, μπράβο. Με 8 και 35 αυτή ήταν η επίδοσή του, το σοπίδειξε. Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, μαύρα χάλια παιδιά. Η Μανόλ Αλουαθίλ, ο Βάσκος προπονητής, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, έχει πολλή δουλειά άνθρωπος μπροστά του, φοβερό Όφι. Ο Χρήστος Κόντης, μάλλον η διοίκηση του Όφι με την επιλογή του Χρήστου Κόντη, έχει κάνει διάνα, να πω εγώ. Πάρα πολύ καλός προπονητής ο Χρήστος Κόντης και αίσθηση προκάλεσαν τα συνθήματα αποθέωσης για Μεντιλίμπαρε από φίλους του Ολυμπιακού, και δεν ήταν ένας δύο, ήταν πάρα πολύ. Ναι. Γκρίνια πολύ εκεί στο Πειραιά, ενώ στο Παναθηναϊκό το κλίμα είναι το καλύτερο δυνατό, θα έλεγα, στην έναρξη αυτής της ποδοσφαιρικής σεζόν. Και νέα μεταγραφή έχουμε, τον Μαροκινό αριστερό μπακ, ακούω εξαιρετικά λόγια για αυτόν, Ανάς Αλάχ Εντίν, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, βασικός στην εθνική του Μαρόκο. Ολοκλήρωσε και τα τυπικά και είναι πλέον παίχτης του Παναθηναϊκού. Σήμερα το πρωί θα περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά και αυτός θα ντυθεί στα πράσινα. Σήμερα από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης στις 9 σέντρα σε αυτό το μάτς. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στις 9.30. Η αναμέτρηση ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
7: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
10: ερχόμαστε!
9: Θοδωρής Βαμβακάρης.
10: Τάκης Γιαννούτσος.
9: Από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
10: Και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα.
9: Στο Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λοφόρου Αθηνών από Δαφνή προς Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λοφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλλιθέας ως τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Μια σημαντική εξαγγελία που θα γίνει σήμερα για τους κατοίκους στο Καστελόριζο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη αναρτησή του. Αναφερόμενος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Για την ασπίδα του Αχιλέα, σημείωσε ότι θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο. Για τους ανησυχούντες, είπε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίος Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν δύο κάλικες και ιχνή αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες. Ο ένας φέρει τραύμα από σφαίρα στο πόδι. Εξετάζεται αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσού Μαραΐτης στη Φωκίδα. Αποπροσανατολίστηκαν λόγω έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένειση των φαινομένων από το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στα φάει τη σφαίρα.
1: Για ακούστε και αυτή την εκτέλεση.
0: Ξημερώνει πάλι.
1: 18 χρόνια πίσω. Για την τηλεόραση του Μάντ.
0: Σκέτη παρασαλή.
1: Γιώργος Βαζονάκης και Σταμάτης Κραουνάκης.
0: Κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει πάλι.
1: Στα πλήκτρα ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Σας αφήνω να τα απολαύσετε, παιδιά. Πολύ ωραία live εκτέλεση πριν από 18 χρόνια. Ξημερώνει πάλι από Γιώργο Μαζονάκη και Σταμάτη Κραουνάκη. Είχε ταλέντο ο άνθρωπος, έτσι. Συγχωρεμένος, είχε ταλέντο. Τώρα, μπορεί να σου άρεσαν, μπορεί να μην σου άρεσαν τα τραγούδια που τραγουδούσε, που επέλεγε και γενικότερα η καλλιτεχνική πορεία που είχε πάρει, αυτό το ελαφρό λαϊκό pop τραγούδι, όμως ταλέντο είχε, έτσι. Η φωνή του πραγματικά εξαιρετική και η ερμηνεία του επί σκηνής, δηλαδή για λογαριασμό του MAD αυτή η εκτέλεση και η μουσική συνύπαρξη του Σταμάτη Κραουνάκη με τον Γιώργο Μαζονάκη, ξαναλέω, πριν από 18 χρόνια. Για να στείλω μερικές καλημέρες και μετά κατευθείαν στην Βασιλική Σιούτη ο λόγος. Μου έχει στείλει μήνυμα στο Instagram η κυρία Ρίτσου, η κυρία Αργυρό Ρίτσου, την ευχαριστώ πολύ. Σε παραδέχομαι που μιλάς δημοσιογραφικά έξω από τα δόντια μου, λέει Κομπογιαννίτες. Είμα Κομπογιαννίτες είναι, παιδιά, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μια γιατρός που δεν είναι καν γιατρός, λέει ότι είναι γιατρός, συστήνεται ως γιατρός. Πηγαίνει και συνέδρια και μας μιλάει για πλασμαφαιρέσεις και όλα αυτά. Και υποστηρίζει ότι γνωρίζει τη σαμανική ιατρική. Τι είναι αυτή, είναι παπατζίδες όλοι αυτοί. Και είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία και για τους πολίτες. Και είναι ευθύνη και των ιατρικών συλλόγων και της ιατρικής κοινότητας να περιφρουρήσουν οι ίδιοι το ιατρικό τους επάγγελμα.

0: Είναι ευθύνη δική τους. Δεν μπορώ εγώ να τα ακούω αυτά ότι δεν μπορούν να γίνουν έλεγχοι. Τι πάει να πει δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Να αφήσουμε ανέλεγκτο όλο το πεδίο. Να αφήσουμε πεδίο για όλους αυτούς τους παπατζίδες και τους κομπογιαννίτες τότε. Να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ξαναλέω, δεν μιλάμε κάτι που γινόταν εν κρυπτό. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν, πληρώνανε στα social media και έκαναν διαφημίσεις. Διαφήμιζαν την πραμάτια τους, τη διαφήμιζαν. Δεν κάναν κάτι στα μουλοχτά. Είχαν νοικιάσει χώρο και είχαν ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι, ξαναλέω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και μην τα ακούτε όλα αυτά. Η Άννα, σκοπίμως δεν γίνονται έλεγχοι. Η εμπορευματοποίηση της υγείας είναι ο σκοπός. Όλοι το έχουμε καταλάβει. Πάνω απ' όλα το κέρδος για το κράτος μιας Ελλάδας 2026. Καληνύχτες. Ναι. Εντάξει, για την εμπορευματοποίηση που λες, έχεις ένα δίκιο. Δεν διαφωνώ. Σπύρος Χριστόπουλος, πολύπλευρη αντιμετώπιση για το στεγαστικό. Τι λες, βρε παιδί μου, πώς δεν τον σκέφτηκαν οι άλλοι. Μόνος του το σκέφτηκε αυτό. Μπράβο του και είναι τόσο απλό. Μα τι μπιπ λένε. Βαγγέλης Ακτσαλής, τους λείπει έξωθεν καλή μαρτυρία, λέει για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ακτσαλής, έχουν βεβαρημένο πολιτικό μητρό, έχουν αμφότερη κυβέρνηση και έχουν συμβάλει τόσο στην παρακμή της χώρας όσο και στην τρώση της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της πολιτικής κάστας με την ασυνέπεια λόγων έργων. Μάλιστα, είναι και αυτή μια εξήγηση. Ο Βασίλης, έλα στην πραγματικότητα, Κυρκυλή. Δεν μπορείς να πεις στον ιδιοκτήτη πόσο θα νοικιάσει το σπίτι του, εκτός αν θέλεις κομμουνισμό. Γιατί είπα εγώ να μπει πλαφόν στα ενίκια. Δεν ανέφερα καν συγκεκριμένα μέτρα. Είπα πως είναι τόσο μεγάλο αυτό το πρόβλημα με τη στέγαση που θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να έχει παρουσιάσει έστω για την επόμενη τετραετία, αφού διεκδικεί για τρίτη φορά να διοικήσει αυτήν εδώ τη χώρα, ένα πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλειών που θα λύνουν αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Άκουσα μόνο για ένα σπίτι μου τρία. Να συνεχίσουμε δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο στη συνολική εικόνα έχει αποτύχει και έχει δημιουργήσει και στρεβλώσει ό,τι έχει να κάνει με την αγορά και την τιμή των ακινήτων. Γεια σου Δημοσθένη, η υπευθυνότητα δυστυχώς δεν ψηφίζεται. Στις εκλογές του 23 μετρήθηκε και πήρε 0,8%, άρα έτσι θα πάμε. Γεια σου Γιάννη Κιμιονή. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3 και σε όσους μου έχετε στείλει μηνύματα μέσω Viber. Γεια σου Δαμιανέ. Ο Δαμιανός το μήνυμά του, το οποίο το συνοδεύει και με μια φωτογραφία, αναρωτιέται πόσο δύσκολο είναι και αν είναι θέμα οικονομικής πολιτικής, οικονομικών δυσκολιών να καθαρίσει μια κυβέρνηση το σταθμό Λαρίσης. Ναι, Hellenic Train και είναι το πρόβλημα το οποίο λες και η κατάσταση που επικρατεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο, η οποία δεν είναι προφανώς καλύτερη δυνατή. Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι ξεφτιλίζεται τη χώρα από την εικόνα ενός βουνού από σκουπίδια στη διαδρομή του προαστιακού από Πειραιά προς Αθήνα, δίπλα στο κεντρικότερο σταθμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους απασχολεί. Και ξέρεις, Δαμιάνε μου, ποιο είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Το έχω πει εγώ χίλιες φορές, χιλιοστή πρώτη που θα το πω. Δεν έχουν οι περισσότεροι πολιτικοί εικόνα της πραγματικότητας. Δεν ξέρουν τι γίνεται εκεί έξω. Δεν έχουν πάρει ποτέ τον προαστιακό για να κινηθούν. Ποτέ δεν έχει μετακινηθεί. Ρωτήστε τους πολιτικούς ποιος έχει πάρει και πότε τον προαστιακό. Δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον προαστιακό για να δουν σε τι κατάσταση είναι. Σε τι άθλια κατάσταση είναι ο προαστιακός. Τέλος πάντων, η κυρία Ελισάβετ Ρόκα, καλημέρα σας κύριε Κυρκυλή, και της δικιάς σας φάρας ευθύνη είναι. Και εμείς θέμε δημοσιογράφοι, εννοείται. Σταυρώστε μας, δεν έχω εγώ κανένα πρόβλημα. Τα του οίκου μου εγώ τα έχω πει δημοσίως πολλές φορές και έχω γίνει ο κακός της ιστορίας της υπόθεσης. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Στάθη Καφετζογιαννάκη. Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ο κύριος Καφετζογιαννάκης με τρία παιδιά, η παραγωγή στα ζήτητα ή με εξευτελιστικές τιμές κάτω του κόστους. Ο κόσμος της υπαίθρου είναι σε απόγνωση και μου στέλνει και δύο πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα σταφύλια του, από τα μπέλη του. Ναι, ελπίζω να αλλάξει αυτή η κατάσταση, διότι όντως έχετε μεγάλο θέμα εσείς οι αγρότες. Ευχαριστώ και για τη φωτογραφία, προφανώς και για την επικοινωνία. Αυτά. Καλημέρα όλοι, να ψηφίσουμε Ανδρούλα και για να γίνουμε πολύ πλούσιοι, το μήνυμα με σκοπτική διάθεση του Σωτήρη Κλίστη. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας η Βασιλική Σιούτη για να συζητήσουμε τα της ΔΕΘ και της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών, μιας και ο κύκλος κλείνει. Σήμερα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του κύριου Ανδρουλάκη, μετά τις 12. Να ξέρετε, θα συνδεθούμε εδώ στον Sky 100,3 και θα ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο απόσπασμα από τα όσα θα απαντήσει στους δημοσιογράφους ο κύριος Ανδρουλάκης. Γεια σου Βασίλη και μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Γεια σου Πέτρο, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις με το σχόλιο σου, πολύ σύντομα να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
2: Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη. Τα λόγια μας θα είναι λιγότερα της πράξης μας. Αυτά είναι το μήνυμά μου σήμερα για κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Πώς τον είδες τον κύριο Ανδρουλάκη, Βασιλική?
1: Κοίτα να δεις, εντάξει, τώρα για όποιον κάθισε να... Δεν ξέρω τώρα πόσοι ακούνε τις ομιλίες
0: των
1: πολιτικών αναλυτικά. Ναι, και εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πάρα πολύ.
0: Δεν έχει πια, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα, δεν έχει πια και το ενδιαφέρον που είχε η ΔΕΘ. Δεν νόμιζα ότι έχει το ίδιο ενδιαφέρον.
1: Πάντα κάπως έτσι το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τι γινόταν πολύ πολύ πολύ παλιά, που ακούω κάποιους πολύ παλιούς συναδέλφους να περιγράφουν τι γινόταν την εποχή του Καραμαλή και του Ανδρέα Πανδρέου. Αλλά δεν ξέρω, τα τελευταία αρκετά πολλά χρόνια που είμαστε εμείς, εγώ δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια κάτι διαφορετικό. Αυτό θυμάμαι πάντα, δηλαδή από εδώ που έχω μπει στη δημοσιογραφία να λένε για τον υποβαθμισμένο ρόλο της έκθεσης ως εμπορική έκθεση και για το πανηγύρι που γίνεται με τα υπουργεία, τους πολιτικούς, παλαιότερα.
0: Το λένε και οι πολιτικοί αυτό και το συντηρούν. Το ίδιο πανηγυράκι το συντηρούν, μια χαρά.
1: Ακριβώς, ναι, θυμάμαι, δηλαδή μια ζωή να το λέμε και μια ζωή να μην αλλάζει τίποτα σχέση με αυτό. Και οι πολιτικοί αυτό το πράγμα, δηλαδή ανεβαίνουν, κάνουν εξαγγελίες, πάντα σαν να είναι σχεδόν προεκλογική περίοδο στη ΔΕΘ. Και εντάξει, ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, τι καινούριο είχαμε? Το καινούριο που έχουμε είναι ότι εδώ πέρα δεν είναι ακριβώς καινούριο, αλλά έχουμε μια ΔΕΘ που είναι πριν τις εκλογές και είχε ακόμα πιο έντονα αυτά τα χαρακτηριστικά του προεκλογικού τύπου. Είδαμε τον Πρωθυπουργό που υποτίθεται μοίρασε. Μιλάμε για δημόσιους πόρους, μιλάμε για τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεν είναι ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε του Τσίπρα, ούτε του Ανδρουλάκη αυτά τα χρήματα.
0: Δικά μας λεφτά,
1: ούτε
0: τα έχεις δίκιο.
1: Μοιράζουν από την τσέπη τους. Ακριβώς είναι τα χρήματα τα δικά μας, του κόσμου, των φορολογούμενων. Τα οποία ανακοινώνουν πώς θα διαθέσουν τα χρήματα αυτά και πού θα πάνε κτλ. Εντάξει, από τον Πρωθυπουργό, όπως έχουν υποθεί από όλους σχεδόν, δεν ακούσαμε και κάτι ιδιαίτερο. Υπήρχαν πολύ περισσότερες προσδοκίες καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες που είναι έτσι δυσαρεστημένες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπήρξαν έτσι μέτρα που τους ικανοποίησαν και πολλά από αυτά είναι και σε βάθος χρόνου, έτσι δεν είναι άμεσα.
0: Ναι. Και με την υποσχετική των εκλογών. Θα προσθέσω.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ψηφίστε με να είμαι, και εγώ, να είμαι εγώ πάλι ο πρωθυπουργός της χώρας και θα τα κάνω. Θα πάρετε επίδομα στο δημόσιο. Θα. Εντάξει. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πριν πάμε στον κύριο Τσίπρα, που είναι και το πιο φρέσκο, γι' αυτό σε πάω. Και θα πάμε και στον κύριο Τσίπρα. Έχω ετοιμάσει.
1: Όχι, δεν έχω σκοπό να τον αναλύσουμε, γιατί έχουν υποθεί για τον κύριο Τσίπρα. Απλά επειδή τα πήραμε τη σειρά. Και με τον κύριο Τσίπρα έκανε αυτό. Αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι προσπαθεί, τι ήταν το rebranding, να εμφανιστεί ως πιο μετριοπαθής πολιτικός, ότι δεν έχει ριζοσπαστικές προτάσεις όπως είχε όταν εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, και πράγματι οι προτάσεις του ήταν εξαιρετικά μετριοπαθείς, με εξαίρεση ότι τώρα βγήκε και είπε ότι θα κάνω αύξηση σε κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών, χωρίς να λέει.
0: Γιατρούς, νοσηλευτές, λέει.
1: Ναι, αυτά τα οποία χωρίς να εξηγήσει πώς και τι και τα λοιπά, εκεί δεν ήταν έτσι ιδιαίτερα πιστικός, αλλά μόνο με εξαίρεση αυτό το θέμα των αυξήσεων, όλες οι υπόλοιπες προτάσεις του σχεδόν δεν διέφεραν από το πνεύμα των προτάσεων του Πρωθυπουργού. Δηλαδή εμένα μου έκανε εντύπωση για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ισχυρίζεται διαρκώς και ανακριβώς κατά τη γνώμη μου, όχι κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι κάτι αντικειμενικό, ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό που έλεγε παλιά ότι θα τα έσκιζε και τα λοιπά, που έφερε άλλο ένα μνημόνιο. Και στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ήταν ότι ολοκλήρωσε τα μνημόνια. Δεν τα κατήργησε ποτέ, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και τώρα δεν μιλάει για κατάργηση μνημονιακών μέτρων που θεωρούσε άδικα. Δηλαδή ούτε για τη 13η σύνταξη και για το 13ο μισθό, ούτε για τις συλλογικές συμβάσεις. Και εδώ ερχόμαστε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι. Αυτό είναι που μου έκανε εντύπωση, ότι τα μνημονιακά μέτρα που ο Τσίπρας δεν είπε ότι θα τα καταργήσει αν γίνει κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε χτες για κατάργηση των περισσότερων από αυτόν. Κατάργηση. Δεν είπε ακριβώς κατάργηση αυτός, αλλά είπε για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Είπε για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Ήταν ένα θέμα στο οποίο έδωσε αρκετή σημασία, που αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας. Και είπε και για το υπερταμείο, ότι πρέπει να τελειώσει με τη μορφή αυτή που έχει και να αλλάξει εντελώς χαρακτήρα και αποστολή. Ναι. Και ήταν κάπως πιο συγκεκριμένος. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι άκουσα ένα πρόγραμμα με όραμα που λέμε τώρα τελευταία. Έχει γίνει λίγο κλισέ και αυτό, που περιμένουμε να ακούσουμε πολιτικούς με μια πρόταση.
0: Ήταν σίγουρα πιο γεμάτο το καλάθι του κυρίου Ανδρουλάκη, έτσι, περισσότερα, δίνει σε περισσότερο.
1: Ούτε και καλάθι θα το έλεγα ακριβώς. Εντάξει, αυτό το ένα έτσι πιο πλήρες σχέδιο για τη χώρα δεν το έχουμε ακούσει για κανέναν. Ναι. Αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκη ήταν ότι παρουσίασε μια πρόταση έτσι πιο συνεκτική, με πιο συγκεκριμένα μέτρα. Είπε ότι θα κάνουμε 7 βήματα, 7 νομοσχέδια. Mm-hmm. Μίλησε για τον σιδηρόδρομο, για παράδειγμα, ότι θα είναι βασικός πυλώνας του παραγωγικού σχεδίου, ότι θα αποκτήσουν ισχυρή ελληνική βιομηχανία, ότι πρέπει να αποκτήσει η χώρα, η ειδική τράπεζα αγροτικής γης. Γιατί είπε τέλος στην Golden Visa, αυτά ήταν πολύ συγκεκριμένα, και για τον αφεντινισμό της εθνικής περιουσίας. Μίλησε για αυστηρό πλαίσιο πώλησης ακινήτων στην Παραμεθόριο.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, τι τους λείπει και βλέπουν από απόσταση τον κύριο Μητσοτάκη? Τι λείπει στον κύριο Ανδρουλάκη, τι λείπει στον κύριο Τσίπρα? Ποια είναι η γνώμη?
1: Εντάξει, τώρα και στους δύο, κατά τη γνώμη μου, λείπει περίπου το ίδιο πράγμα, όχι ακριβώς. Είναι και οι δύο πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά την περίοδο των μνημονίων και της κρίσης. Έχασαν ένα πολύ μεγάλο μέρος εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων που τους ψήφιζαν, γιατί είναι κόμματα που εξέφραζαν και πιο λαϊκά στρώματα. Αυτή την εμπιστοσύνη δεν κατάφεραν να την ανακτήσουν ποτέ έκτοτε. Και αυτό είναι το θέμα. Από την πλευρά του κ. Τσίπρα, το είπαμε και πριν, ήταν ένας πολιτικός που πήρε την εξουσία λέγοντας ότι θα καταργήσει το μνημόνιο, και στην πραγματικότητα ολοκλήρωσε τα μνημόνια, μάλιστα με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι το έκαναν οι προηγούμενοι, έτσι.
0: Πάντως και οι δύο, επίτρεψέ μου ένα πολύ σύντομο σχόλιο, σαν να ποντάρουν λιγάκι στη λύθη του κόσμου. Ο κόσμος δεν λειτουργεί έτσι.
1: Καλά, σίγουρα. Ναι. Απλά κανένας δεν παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική πρόταση πολιτικά από αυτήν της κυβέρνησης. Με την έννοια ότι για διαχείριση μιλάνε.
0: Σωστά.
1: Δεν μιλάνε για ριζοσπαστικές αλλαγές, δεν μιλάνε για ανατροπές. Μιλάμε για μια, αυτό που προτείνουν είναι μια καλύτερη διαχείριση. Αν πείθεται ή δεν πείθεται ο κόσμος, τώρα με την πρότασή τους αυτό είναι άλλο θέμα. Και το κύριο Ανδρουλάκη ήταν πιο συγκεκριμένο από τον Τσίπρα, αλλά απολύτως συγκεκριμένη σε όλα τα θέματα στα οποία ανέφερε δεν ήταν ούτε το κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ούτε σαφής κοστολόγηση υπάρχει αυτό των μέτρων, ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα, αν μου επιτρέπεις. Δηλαδή ανακοινώνονται μέτρα που λέει ότι σταδιακή αποκατάσταση της 13ης σύνταξης του 13ου.
1: Για τετραετία τα είπα αυτά. Σε κάποια δεν υπήρχε χρονοδιάγραμμα πράγματι, σε κάποια υπήρχε. Αυτό λέω, ότι σε κάποια ήταν πιο συγκεκριμένο, σε κάποια δεν ήταν τόσο συγκεκριμένο. Αλλά ήταν ένα πιο συνεκτικό σχέδιο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Βασιλική μου. Καλή συνέχεια διαφημίσεις.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Νεύρο το χτυπά στις χάντρες. Τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να φύγουμε, διότι έχουμε και άλλο διαφημιστικό πακέτο, κύριε Σπανέ. Σωστά, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την κυρία Χριστοπούλου και θα είμαστε εδώ και πάλι μαζί σας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
12: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
16: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
16: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
16: Θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
21: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σιγά την κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
25: Είμαι ο Φιλέας.
26: Και εγώ η Φογκ.
25: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
26: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
25: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
26: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
25: Και πώς γίνεται αυτό?
26: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
25: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
26: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
25: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μια σημαντική εξαγγελία που θα γίνει σήμερα για τους κατοίκους στο Καστελόριζο, που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του από το Καστελόριζο, που βρίσκεται με αφορμή τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο επελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η στήριξη των ακριτικών νησιών δεν μπορεί να περιορίζεται σε συμβολισμούς ούτε σε ευχολόγια, χρειάζεται συγκεκριμένα έργα και μόνιμα κίνητρα. Αναφερόμενος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Για την ασπίδα του Αχιλλέα, σημείωσε ότι θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο. Για τους ανησυχούντες, όπως είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθάρισε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε με ψημυρίες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση έδωσε λίγα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στη Θεσσαλονίκη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί, σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, στη 1 το μεσημέρι αύριο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως και την κλίση στο ΕΚΑΒ. Αύριο οι δύο γιατροί απολογούνται, κατηγορούνται για θάνατη φόρα, έκθεση κατά συναυτουργία. Επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσούμαρα ή στη Φωκίδα. Αποπροσανατολίστηκαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί βρήκαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες, ο ένας μάλιστα με τραύμα από σφαίρα. Εξετάζεται αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του συντηρητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Μέρτς σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα το AfD κέρδισε μία μονάδα και έφτασε το 29% σε δημοσκόπηση για την Bild. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελαρίου Μέρτς και το βαβαρικό αδελφό κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 140 αγνοούνται μετά από ναυάγιο επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας. 102 άνθρωποι διασώθηκαν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένους, η Δοϊράνης και η Λάμπρου Κατσόνη. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού 1-0, Ηρακλής Ατρόμητος, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στις 9. Στις 6 παίζουν Καλαμάτα Βόλο, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο, στον μικρό τελικό, θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια της χώρας.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλό πρωινό, καλή δύναμη.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 12. Μια από τις καινούργιες στήλες αυτής εδώ της εκπομπής, η είδηση και μια ολόκληρη εποχή, αν θέλετε, πίσω από το τραγούδι που ακούμε. Σήμερα επιλέξαμε το Satisfaction των Rolling Stones, κυκλοφόρησε το 1965, τον Ιούνιο εκείνης της μακρινής χρονιάς. Οι Rolling Stones κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι που θα τους μετατρέψει σε μία από τις μεγαλύτερες μπάντες όλων των εποχών. Όλα είχαν ξεκινήσει από ένα μοτίβο που ήρθε στο μυαλό του Keith Richards σχεδόν στον ύπνο του. Το ηχογράφησε βιαστικά σε ένα κασετόφωνο δίπλα στο κρεβάτι του, αποκοιμήθηκε. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Την εποχή εκείνη ο κόσμος άλλαζε πολύ γρήγορα. Στο Βιετνάμ οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούσαν πλέον από το ρόλο του στρατιωτικού συμβούλου στην άμεση εμπλοκή. Τον Ιούνιο του 1965 οι Αμερικανοί στρατιώτες στη χώρα πλησίαζαν τις 70.000. Ένας πόλεμος, αυτός του Βιετνάμ, από τον οποίο θα περνούσαν πάρα πολλά χρόνια για να απεμπλακεί η Αμερική. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου βρισκόταν ήδη μέσα σε μια πολύ βαθιά πολιτική κρίση, με την υπόθεση Ασπίδα να δηλητηριάζει τις σχέσεις με το παλάτι. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα έρχονταν τα Ιουλιανά. Ο Παπανδρέου θα εξαναγκαζόταν σε παρέτηση και μια χαοτική περίοδος για τη χώρα θα ξεκινούσε, που κατέληξε στο πραξικόπημα του 1967.

0: Ο κύριος Κώστας Πανός ρυθμίζει αυτό το πρωινό τον ήχο. Η κυρία Σοφία Καλαβρό επιμελείται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και η Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-48-00-174 αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσει αυτό το πρωινό Κυριακή. Είναι η 13η μέρα του Σεπτέμβρη. Είναι πάντα το Σωτήριο Νέτος 2026 αυτό το οποίο διανύουμε. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες. Να τα περάσετε όμορφα, παιδιά. Καλό καιρό έχει ακόμη εκεί έξω από ό,τι βλέπω. Βροχές εδώ πολλές δεν πρόκειται να φέρει ο καιρός, αυτό λένε οι μετεωρολόγοι, τους πιστεύουμε εννοείται και ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν, διότι έχουμε και δουλειές. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνάτε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Υπάρχει και το Viber, ναι, μάθαμε και το Viber σε αυτόν εδώ το σταθμό. Αργήσαμε λίγα χρόνια. Όχι πολλά, λίγα χρόνια. Πόσα, 10, 15, εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Η τεχνολογία μας επισκέφθηκε και εμάς, έστω και καθυστερημένα. Viber 698-123-1003. Στέλνετε και φωτογραφίες και βίντεο. Δεν καλείτε το Viber, δεν το καλείτε. Όσο και να καλείτε σε αυτόν τον αριθμό κάποιοι, δεν θα σας απαντήσει κανείς. Τζάμπα χρόνο χάνετε. Στέλνετε μηνυματάκι. Έτσι σύντομα σχολιάζετε ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Τέλος πάντων, όποιο θέμα σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Και social media, εμένα με βρίσκεται Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Για πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Να ξέρετε, τα Σάββατα και τις Κυριακές, εδώ και με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη, ο οποίος θα είναι και πάλι μαζί μας από το επόμενο Σάββατο, θα ασχολούμαστε και με θέματα τα οποία δεν ασχολούνται πάρα πολύ στα ελληνικά τα media ή τέλος πάντων είχαν ασχοληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν υπάρχει σήμερα το ίδιο ενδιαφέρον. Ένα τέτοιο θέμα είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, για τα οποία θυμίζω πως η σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταβάλει μια προσπάθεια να επιστρέψουν, να κάνει μια συμφωνία με τους Βρετανούς και με το Βρετανικό Μουσείο. Είναι το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας να επιστρέψουν στη χώρα που ανήκουν τα μάρμαρα του, τα γλυπτά, με συγχωρείτε, όχι τα μάρμαρα, διότι λέγοντας μάρμαρα υποτιμούμε τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Εννοείται πως ανήκουν στην Ελλάδα, εννοείται πως πρέπει να υπάρξει επανένωση αυτού του μνημείου, που είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας. Είχαμε κάποιες ζυμώσεις, κάποιες διαβουλεύσεις, κάποιες συζητήσεις και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο τα τελευταία χρόνια για αυτό το θέμα, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιούσε και εμάς, θα ικανοποιούσε και τους Βρετανούς, και αυτό ως απόρρια, αν θέλετε, και των πολλών φωνών που ακούγονται σε επίπεδο βρετανικής κοινωνίας, που θεωρούν δίκαιο το αίτημα της ελληνικής πλευράς της Ελλάδας, που σου λένε, ρε παιδί μου, δώσ' τους τα γλυπτά του Παρθενών, έχουν δίκαιο. Ο Παρθενώνας πρέπει να είναι εκεί, όλα τα μέρη του, όλα τα κομμάτια του, διότι μιλάμε επί της ουσίας για ένα ακροτηριασμένο μνημείο. Πάμε στον Γιάννη Χανιωτάκη. Είχε την καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο και να τα πούμε αυτό το πρωινό. Με τον Γιάννη Χανιωτάκη θα επιχειρήσουμε να δούμε που βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ξέρετε, υπάρχει και μια επιμέρους δυσκολία για να έρθουμε σε συμφωνία με τους Βρετανούς για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα στην Βρετανία. Με ποιον να μιλήσεις και από ποιον να πάρεις το πράσινο φως όταν αλλάζουν τους πρωθυπουργούς στη Βρετανία σαν τα πουκάμισα. Και ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη για το θέμα. Γιάννης Χανιωτάκης, για να μας θυμίσει τι ακριβώς έχει συμβεί με τα γλυπτά του Παρθενώνα τον τελευταίο καιρό και που βρισκόμαστε σήμερα. Γεια σου, Γιάννη μου, τι κάνεις? Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε πολιτική βούληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είδαμε και τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να αλλάζει τη στάση του το τελευταίο διάστημα στο θέμα των γλυπτών. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Financial Times παρέπεμψε ουσιαστικά το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο, λέγοντας ότι νομικά εναπόκειται σε αυτό. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια όμως, Πέτρο, από τότε που είχε μια τελείως διαφορετική στάση. Το 2023, πριν βέβαια διαβεί το κατώφλι της Downing Street, καλούσε το Βρετανικό Μουσείο να τα επιστρέψει στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς όρους. Και αν πάμε ακόμα πιο πίσω, το 2002 ζητούσε ακόμα και την αλλαγή του περιβόητου νόμου του 1963, ο οποίος στην ουσία απαγορεύει τη μόνιμη απομάκρυνση αντικειμένων από το μουσείο.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε εν ολίγης αυτή τη στιγμή στη γνωστή κατάσταση όπου η Βρετανική κυβέρνηση ρίχνει τον μπαλάκι στο μουσείο λέγοντας ότι αναπόκειται σε αυτό και το μουσείο το επιστρέφει στην κυβέρνηση λέγοντας ότι περιορίζεται από τον νόμο.
0: Ναι, που νομικά προφανώς έτσι είναι, δηλαδή βάση του νόμου είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του Βρετανικού Μουσείου τι ακριβώς θα γίνει με τα γλυπτά του Παρθενώνα, όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιο θα είναι το σήμα που θα στείλει η Βρετανική κυβέρνηση. Αν βγει η Βρετανική κυβέρνηση και πει ναι, δίκαιο το αίτημα των Ελλήνων να το δούμε, προφανώς θα αλλάξει και η στάση του Βρετανικού Μουσείου, φαντάζομαι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται για πολύ καιρό πλέον. Το Βρετανικό Μουσείο τις χαρακτηρίζει επικοδομητικές. Βέβαια, το τι σημαίνει αυτό ακριβώς στην πράξη ή το αν μεταφράζεται και σε κάποια ουσιαστική πρόοδο είναι άγνωστο. Όλα δείχνουν ότι το Βρετανικό Ίδρυμα παραμένει αμετακίνητο στη θέση του για ένα μακροχρόνιο δανεισμό. Το είδαμε αυτό και με αφορμή την ταπισερή της Μπαγιέ, την οποία δάνεισε η Γαλλία στη Βρετανία, με τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, τον Νίκολα Σκάλινα, να δηλώνει ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο και για τα γλυπτά.
0: Ναι. Βέβαια, παρότι εμείς να πούμε ότι δεν μιλάμε για δανεισμό. Εμείς θέλουμε να μας τα επιστρέψουν, διότι είναι δικής μας ιδιοκτησίας τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν ξέρω αν και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Το λέω διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική ως προς αυτό το θέμα, την οποία την έχουν υπηρετήσει πιστά όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι υπουργοί πολιτισμού.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι και το λογικό, ναι. Αν το σκεφτούμε, ναι, και Πέτρο, διότι ναι. αν δεχθείς να τα δανειστείς, σημαίνει ότι αναγνωρίζεις ότι ανήκουν στην άλλη, ναι, πλευρά.
0: Και έβλεπα πως έγινε και μια κίνηση από το Βρετανικό Μουσείο που προκάλεσε έτσι αντιδράσεις και εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, ότι δάνεισε κάποια θράφηματα των γλυπτών σε ένα μουσείο στη Γερμανία για μια έκθεση.
1: Ναι, σε ένα μουσείο της Φραγκφούρτης συγκεκριμένα, μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις αρκετές και εδώ στη Βρετανία, από επιτροπές και από κόσμο που τάσσονται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών, καθώς πρόκειται για αντικείμενο που αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης από την Ελλάδα. Και εδώ, Πέτρο, βρίσκεται και ένα παράδοξο, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Το 50% των αντικειμένων της συλλογής του μουσείου είναι βρετανικής προελεύσεως. Το 30% αποκτήθηκε με κανονικό, μη αμφιλεγόμενο, εν πάση περιπτώσει, τρόπο, και το υπόλοιπο 20% είναι αντικείμενα υποδιεκδίκηση. Πολλοί αναρωτιούνται λοιπόν γιατί το μουσείο επιλέγει να δανείσει αντικείμενα από αυτό το 20% που βρίσκεται υποδιεκδίκηση. Διαθέτει πλήθος αντικειμένων, είναι ένα μεγάλο ίδρυμα, μπορεί να προχωρήσει σε συνεργασίες με άλλου είδους αντικείμενα και να δανείσει αντικείμενα από τη συλλογή του. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι επιλέγει να δανείσει και αντικείμενα από αυτό το 20% το οποίο είναι αμφιλεγόμενο ή υποδιεκδίκηση από άλλες χώρες.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Επόμενη στήλη. Τι δεν πρόσεξες. Όλη την εβδομάδα, παιδιά, η επικαιρότητα τρέχει με ρυθμούς που δεν μπορούμε και εμείς πολλές φορές κάποιες ειδήσεις να τις διακρίνουμε. Να δώσουμε στις ειδήσεις αυτές την έκταση που τους, και τον χώρο και τον χρόνο που τους αναλογεί. Υπήρξαν λοιπόν ειδήσεις και αυτή την εβδομάδα που πέρασαν λιγάκι απαρατηρήτες, έχουν όμως από πίσω τους μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Την πρώτη την μαρτύρησε ο Γιάννης Χανιωτάκης. Ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά έργα τέχνης έκανε αυτή την εβδομάδα το δικό του ταξίδι. Αναφερόμαστε στην περίφημη ταπισερή της Μπαγιέ. Μιλάμε για ένα κέντημα 70 μέτρων που αφηγείται την κατάκτηση της Αγγλίας από τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή το 1066. Έφυγε από τη Γαλλία, εκτίθεται πλέον στην Βρετανία. Είναι η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν μία χιλιετία που το έργο εγκαταλείπει την Γαλλία και το αριστούργημα αυτό θα παραμείνει στο μουσείο στο κέντρο του Λονδίνου, διαβάζω, για τους επόμενους 10 μήνες, έχοντας απομακρυνθεί από τη Γαλλία για πρώτη φορά. Αυτό το κέντημα, καλά, αν το δείτε σε εικόνες, σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν από Βρετανούς που πήγαν και το είδαν από κοντά και έμειναν πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Μιλάμε για ένα αριστούργημα, έτσι. Αριστούργημα. Απεικονίζει το κέντημα αυτό την Ορμαδική εισβολή στην Αγγλία το 1066. Και έχει γίνει ένας κακός χαμός τώρα στην Βρετανία. Έχουν γίνει sold out εδώ και πολλούς μήνες τα εισιτήρια για την ταπισερή της Μπαγιέ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και το μουσείο που φιλοξενεί και όπου εκτίθεται το συγκεκριμένο έργο τέχνης θα διαθέσει νέα παρτίδα εισιτήριων τον προσεχή Οκτώβριο, που είναι βέβαιο πως και αυτά θα γίνουν ανάρπαστα. Μιλάμε για μια ταπισερή μήκους 70 μέτρων, εκτίθεται σε μια γυάλινη προθήκη ειδικής κατασκευής. Οι κάτοχοι των εισιτήριων έχουν στη διάθεσή τους 40 λεπτά για να παρατηρήσουν, για να την παρατηρήσουν από ψηλά, πάνω από μια υπερυψωμένη γέφυρα, και βεβαίως στη συνέχεια κατεβαίνουν και κάποια σκαλοπάτια για να τη δουν από κοντά. Το κέντημα φιλοτεχνήθηκε από Αγγλίδες και ντίστριες προτού μεταφερθεί στη Γαλλία και αφηγείται μεταξύ άλλων τα γεγονότα που οδήγησαν στη μάχη του Hastings και την επακόλουθη ήττα του Αγγλοσάξονα βασιλιά Χάραλ του Δεύτερου από τους Νορμανδούς. Για να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα για την ιστορία αυτής εδώ της Ήπειρου. Αν σας βγάλει ο δρόμος, παιδιά, στο Λονδίνο, πρέπει να πάτε να τη δείτε αυτή την έκθεση. Το θέμα βέβαια είναι αν θα βρείτε εισιτήριο, Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Έχουμε, η δεύτερη είδηση είναι αυτή που πέρασε λιγάκι στα ψηλά, θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας, την ευρωπαϊκή απάντηση στην SpaceX. Εκτοξεύτηκε ο γερμανικός πύραυλος Spectrum πριν από μερικές ημέρες. Είναι κάτι το ιστορικό αυτό για την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία. Είναι ο πρώτος εμπορικός πύραυλος που εκτοξεύεται από ευρωπαϊκή εταιρεία. Είναι η γερμανική startup Isar Aerospace. Εκτόξευσε από την Νορβηγία τον πύραυλο αυτόν και είναι αυτό ένα σημαντικό βήμα το οποίο θέλει να κάνει η Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτόνομη πρόσβασή της στο διάστημα σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο αλλάζει. Η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται σε εταιρείες όπως η SpaceX ή την NASA για εμπορικές αποστολές. Πρέπει να αποκτήσει τον δικό της βηματισμό σε ό,τι έχει να κάνει με το διάστημα και τη διαστημική αγορά. Οπότε και αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε αυτές τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία ως προς αυτό. Και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες στο τελευταίο χρονικό διάστημα που δεν θα πρέπει να περάσουν απαρατηρητές. Ως προς τον πύραυλο αυτών κανθαυτών, τον πύραυλο Spectrum εκτοξεύτηκε από το διαστημικό κέντρο Αντόγια στην Αρκτική Νορβηγία. Ο πύραυλος έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά μικρών και μεσαίων φορτίων και μετέφερε σε αυτή την αποστολή 5 μικρούς δορυφόρους καθώς και ένα τεχνολογικό πείραμα που θα πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να έχουμε και περισσότερες τέτοιες αποστολές, διότι σε ό,τι έχει να κάνει με την καινοτομία υστερεί πάρα πολύ η Ευρώπη. Έχει χάσει πολύ μεγάλο έδαφος και σε σχέση με την Κίνα, τις ασιατικές χώρες και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προφανώς, προφανέστατα. Διαφημίσεις, κλειδίσουν, επιστρέφουμε. Έχουμε ένα μισάωρο ακόμη μπροστά μας.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Να δω.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
6: ερχόμαστε!
5: Θοδωρής Βαμβακάρης.
6: Τάκης Γιαννούτσος.
5: Από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
6: Και κάθε μέρα, στις 5 το απόγευμα.
5: Στο Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μια σημαντική εξαγγελία που θα γίνει σήμερα για τους κατοίκους στο Καστελόριζο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε λίγη ώρα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων διακομίστηκαν δύο τραυματίες. Ο ένας φέρει τραύμα από σφαίρα στο πόδι, εξετάζεται αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσαν οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η τουρκική αστυνομία προχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως τη 1:30 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ ωραία διασκευή είναι αυτή του Everybody Wants to Rule the World από Harry Styles. 11:34 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Κοντοζυγώνει η ώρα που θα ανταμώσουμε όλοι στο Καλή Μάρμαρο. Αύριο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και ο δρόμος θα οδηγήσει αύριο όλους μας στο Καλή Μάρμαρο. Συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσχιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασουλή. Τον καιρό μην τον φοβηθείτε, δεν θα βρέξει αύριο το βράδυ, έτσι λέει η κυρία Σούζη, οπότε έτσι θα γίνει. Και βεβαίως στη διάθεσή σας και τα μέσα μεταφοράς θα έχουμε

Σου Σμαράγδα, καλό φθινόπωρο και σε σένα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η Άννα, το Υπουργείο Υγείας δεν φέρει καμία ευθύνη για τους ελέγχους. Ευθύνεται μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος. Περίεργο ακούγεται. Το Υπουργείο Υγείας, επειδή με ρωτάει και άλλος ακροατής εδώ, έχει βάλει το ίδιο ζήτημα σε σχέση με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και πώς αυτοί οι κομπογιανίτες λειτουργούσαν κανονικά, κανονικότατα, διαφημιζόντουσαν και στα social media και κανείς δεν ασχολήθηκε να τους κλείσει. Κάνει απολύτως. Το Υπουργείο Υγείας, το άλλο μήνυμα δεν το βρίσκω. Ποιος μου το έχει στείλει τώρα και πού. Δεν ξέρω αν μου έχει έρθει στο Viber, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Το Υπουργείο Υγείας βάζει το γενικό θεσμικό πλαίσιο, εννοείται. Αλλά η ευθύνη για τους ελέγχους ανήκει στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, παιδιά. Έτσι προβλέπεται βάσει της νομοθεσίας. Και εννοείται πως υπάρχει και μια γενικότερη ευθύνη και του Υπουργείου Υγείας. Δεν το συζητάμε αυτό. Ξαναλαμβάνει το γενικό θεσμικό πλαίσιο. Άλλωστε, όταν ακούτε κάποιον υπουργό, στην περίπτωση μας τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει ότι τα όποια κενά υπάρχουν στο νόμο θα τα καλύψουμε τώρα, θα φέρουμε μια νομοθετική ρύθμιση, δεν ξέρω τι θα φέρει. Λοιπόν, όπου θα είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο, σημαίνει ότι το κράτος, η πολιτεία δεν είχε κάνει αυτά που έπρεπε να είχε κάνει μέχρι και σήμερα. Ο Θωμάς το έχει στείλει το άλλο μήνυμα. Τον βρήκα εδώ στο skyradio.gr και με ρώταγε αν ο Υπουργός Υγείας έχει ευθύνη για το θέμα με τους κομπογιανίτες. Έχει την γενική, τη θεσμική ευθύνη. Δεν τους κάνει τους ελέγχους ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Τη γενική, τη θεσμική ευθύνη. Και θα δούμε τι θα περιλαμβάνει και αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θέλει να φέρει στη Βουλή και το προανήγγειλε. Και θα μας το παρουσιάσει, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα για όλους αυτούς τους κομπογιανίτες, για όλους αυτούς τους απατεώνες που παίζουν με την υγεία μας. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα που έχουμε από την υγεία μας. Σε ποιο μέρος της Ευρώπης δεν υπάρχει στις μεγάλες πόλεις πρόβλημα στη στέγαση? Επανέρχεται σε αυτό το θέμα, το οποίο το κουβεντιάζουμε με αφορμή κάποια μέτρα τα οποία εξήγηλε ο κ. Ανδρουλάκης χθες από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και τη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα με τη στέγαση και σε άλλες μεγάλες πόλεις, τι ακριβώς συμβαίνει, Θάνο μου? Ότι θα πούμε, εντάξει, μωρέ, και στο Άμστερνταμ και στο Λονδίνο έχουν πρόβλημα. Δεν πειράζει. Προχωράμε. Δεν θες να ξέρεις τι πρωτοβουλίες έχουν πάρει, ας πούμε, στο Άμστερνταμ για να λύσουν το στεγαστικό. Που είναι όντως ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε για να απαντήσω και στον έτερο ακροατή εδώ, τον Βασίλη, που μου έχει στείλει μήνυμα, ο Βασίλης από τη Φραγκφούρτη, στο Viber. Μου λέει ότι είναι τεράστιο πρόβλημα εδώ και τουλάχιστον 3 δεκαετίες στην Ευρώπη. Λύση εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί. Μαγικό ραβδί περιμένεται από το Μητσοτάκη. Όχι. Περιμένω όμως ένα πλέγμα πρωτοβουλειών που θα το πολεμάει το πρόβλημα αυτό. Θα το πολεμάει. Δεν έχω δει εγώ κάτι τέτοιο. Σκόρπιες ιδέες. Βλέπω σκόρπια μέτρα να ανακοινώνονται, όπως το σπίτι μου 3. Δεν αρκούν αυτά. Εδώ θέλει ένα πλέγμα πρωτοβουλειών που θα αφορά και την επιστροφή αρκετών συμπολιτών μας στην περιφέρεια. Να δώσουμε κίνητρα να πάνε στην περιφέρεια, στα χωριά τα οποία έχουν μαραζώσει. Δεν λέω ότι είναι εύκολο αυτό να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι όπως έχει αλλάξει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το στοιχείο που λες, Βασίλη μου, στο μήνυμά σου, είναι, τα λέει όλα από μόνο του. Ότι ο μισός πληθυσμός κατοικεί στην Αττική. Μεγάλο πρόβλημα και αυτό δεν αλλάζει. Αυτό θέλει πολιτικές δεκαετιών να τρέξουν για να αλλάξει αυτή η χώρα και να πάει ο κόσμος στην περιφέρεια, να φύγει από εδώ, από την Αττική. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Θα σας πω σε ποιο ύψος και σε ποιο ρεύμα. Ευθύς αμέσως, αφού βεβαίως σας ενημερώσω πως είναι σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλλιθέα, λόγω ενός αγώνα δρόμου που είναι σε εξέλιξη. Είναι ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Μέχρι και τις 1:30 το μεσημέρι θα ταλαιπωρήστε, φίλοι μου καλλιθεώτες. Μετά οι δρόμοι θα ανοίξουν. Λοιπόν, στην Αττική Οδό βλέπω πως έχουμε θέμα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και τον Γέρακα. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, θα καθυστερήσετε το νου σας. Κάπου αλλού δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο κυκλοφοριακό ζήτημα αυτή την ώρα. Λίγο αυξημένη είναι η κίνηση στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τα νότια προάστια, από Γλυφάδα μέχρι και Βούλα. Όχι όμως κάτι το φοβερό, δεν θα καθυστερήσετε πολύ. Στους υπόλοιπους δρόμους, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, πολλές Κυριακές είχα να δω. Παρότι γύρισα, το επιστρέψατε.

0: Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη σύνδεση, κύριε Σπανέ, με το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει μεγάλη σημασία. Μόλις τελείωσε. Ρε εσύ, γιατί με σαμποτάρεις έτσι. Λοιπόν, μόλις τελείωσε. Μας πίκρανε η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται σε σκηνικό για το πέρασμα στα μνημόνια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι μεταξύ των όσων είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές. Μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία ο Πρωθυπουργός. Ζητώ συγγνώμη, δεν προλάβαμε να ακούσουμε έστω ένα μικρό απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Καστελόριζο με αφορμή τη συμπλήρωση 83-84 ετών από την απελευθέρωση του νησιού. Ναι, τα έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό, όπως διαβάζω. Ότι μας πίκραν η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο και τη σύνδεση με τα μνημόνια. Ναι, είχε χρησιμοποιήσει το Καστελόριζο ως φόντο ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Εγώ ξαναλέω, καλό είναι οι πολιτικοί να μην θυμούνται μόνο λίγο πριν τις εκλογές τα κριτικά μας νησιά, την ακριτική Ελλάδα. Καλό είναι να είναι από πάνω ο κρατικός μηχανισμός όλο το χρόνο. Ξέρω, αυτό είναι το δύσκολο, αλλά αυτό είναι που απαιτούν και αυτοί οι πολίτες που είναι εκεί και πραγματικά, δίχως καμία υπερβολή, φιλούν θερμοπύλες. Τώρα, τέτοια ώρα, κάθε Κυριακή θα κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση, θα θυμόμαστε μαζί 5-6 πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα αυτή την εβδομάδα. Για ακούστε ποια ήταν αυτά. Πάμε, κύριε Σπανέ.
1: Και ξεκινάμε το δελτίο μας από μια είδηση που μας έχει μουδιάσει όλους και αναφέρομαι στον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Εδώ στο νοσοκομείο Ελπίς άφησε την τελευταία του πνοή στις 6:20 το απόγευμα.
3: Εγώ το Μαζονάκη τον χωρίζω από την αρχή του, από την Πάτρα. Δεν το πιστεύω ότι έφυγε ο Γιώργος.
4: Ένα ιατρικό θρίλερ σε εξέλιξη με επικεντρό του τον ιδιωτικό χώρο στον οποίο είχε προσέλθει για πλασμαφαίρεση.
5: Κάθισε στον χώρο που γινόταν η διαδικασία. Του έβαλα τον φλεφοκαθετήρα στο δεξί χέρι. Ενώ προσπαθούσα να του βάλω τον δεύτερο φλεφοκαθετήρα στο αριστερό, διαπίστωσα ότι άρχισε να πέφτει η πίεση και το οξυγόνο του.
6: Κατεβάσανε κάτω και είχε καθητήρα και είχε και μάσκα. Κάνανε κάρβα και αυτά δεν τον συνεφέρα. Αυτό
7: έχει ξεκινήσει έλεγχο ατρικών σωροθυνών εκ πρώτη όψεω. Φαίνεται το προφανέ ότι όλο αυτό γινόταν χωρί καμία άδεια.
8: Έχουμε ένα ιατρείο που έκανε παρανόμω ιατρικέ πράξει.
9: Με την κατηγορία τη αντιφόρα έκθεση σε κίνδυνο, λένε, συνελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά οι δύο γιατροί.
10: Τον βάλανε στο μηχάνημα πολύ νωρί. Ήταν μία το μεσημέρι γιατί φαίνεται από τι κάμερε.
1: Με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η Αθήνα απαντά στο τουρκικό κρεσέντε, προειδοποιώντα για τι ανεξέλεγκτε συνέπειε τη πολεμική ρητορική.
11: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο.
12: Μητσοτάκης adeta kapı-kapı dolaşarak Yunanistan Başbakanı Mısır'daydı.
13: Η Τουρκία είχε επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες θυμίζουν όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεών της.
1: Πιεσμένος πανταχώθεν, ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει τα ρέστα του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Δύο μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές υπόσχεται πολιτική δωροδοκία.
14: If the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
15: 269 million or so adults in this country times 5,000 gets you like $1.3 trillion.
16: Σε τριψήφια τιμή για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου και πάλι ο μαύρος χρυσός.
17: Σύντομα θα έρθει ένα νέο κύμα ακρίβειας. Θα αφορά το σύνολο των προϊόντων του σούπερ μάρκετ και θα αφορά βέβαια και τα ενεργειακά.
18: Εφόσον ξεκινούσε έστω και σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, να βλέπουμε την τιμή να είναι πάνω από 1,80 ευρώ το λίτρο.
19: Πανάκριβα, αγάπη μου, πανάκριβα είναι όλα.
20: Το παλεύουμε και όπου βγει.
21: Ένταση και οργή επικράτησε στη σημερινή συνεδρίαση για τη δίκη των τεμπών.
22: Θα αναγκαστώ να απαντήσω. Αρκετά πια. Γιατί να μας πετάξετε έξω, σαν δεν τρέπεστε λίγο.
23: Το εμπορικό τρένο δεν είχε καμία εμπλοκή με την πυρκαγιά. Το γνωρίζαμε από την πρώτη βδομάδα.
1: Η ώρα της δικαιοσύνης για την Κυριακή Γρίβα που πριν από 2 χρόνια ξεψύχησε αβοήθητη μπροστά από το αστυνομικό τμήμα Γιούναν Αργύρων.
5: Ήρθε η ώρα να καθίσουν στο εδόλιο οι 4 αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση.
24: Κανένας από τους αστυνομικούς δεν έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Θα δικαιωθώ να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί όλοι τους.
0: Μα Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ήταν η είδηση για τις διώξεις που ασκούνται κατά των αστυνομικών, γιατί δεν έκαναν τη δουλειά τους και δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων η Κυριακή Γρίβα. Θα θυμάστε την υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο. Ακούσατε και αυτή την είδηση που έχει κάνει το γύρο του κόσμου αυτή την εβδομάδα. Ο κύριος Τραμπ μοιράζει 5.000 για να τον ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές. Κωστάκι και αγαπητοί ακροατές, όσοι ενδιαφέρεστε, ενδεχομένως να προλαβαίνετε να κάνετε και τα χαρτιά σας, παιδιά, να πάτε να ψηφίσετε στις ενδιάμεσες εκλογές. Θα γίνουν τον Νοέμβριο για να πάρετε το 5.000 από τον κύριο Τραμπ. Τι άλλο θα ακούσουμε από αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά δεν ξέρω.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: Επόμενος.
25: Ναι.
20: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
25: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
20: Τώρα προκαλείς, λέγε.
25: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
20: Τι δελτίο, τον 12?
25: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
20: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
25: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
20: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
28: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Και διαβάζω πως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έταξε 5.000 ευρώ το χρόνο σε όποιον πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Να το, Κωστάκι, να το. Αν έχει και ραδιοφωνικό σταθμό στο Καστελόριζο, πρέπει να πας εκεί να δουλέψεις, φίλε μου, ε. Λοιπόν, παιδιά, έρχονται εκλογές. Θα ακούσετε πολλά και κίνητρα να δίνονται για τα κριτικά νησιά μας. Τώρα τα θυμόμαστε όλα, παιδιά, τώρα που έρχονται εκλογές. Explainer! Κάθε Σαββατοκύριακο με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη θα προσπαθούμε να σας εξηγούμε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα και μπορεί και εμείς, μπορεί και εσείς να μην το έχουμε πολύ καταλάβει.
29: Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old?
0: Το θέμα το οποίο θα εξηγήσουμε σήμερα είναι γιατί όλο και περισσότερο ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, στη ζωή μας. Την Τετάρτη, ο κύριος Jacob Coxon έγινε παγκοσμίως γνωστός διότι παραιτήθηκε από τη θέση την οποία κατήχε στην Anthropic, δηλώνοντας πως και η εταιρεία αυτή αλλά και η OpenAI στην οποία εργαζόταν παλιότερα δεν ενεργούν υπεύθυνα σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια αυτών των συστημάτων. Ο κύριος Coxon δεν έμεινε σε αυτά. Στην ανάρτηση την οποία έκανε στα social media είπε πως οδεύουμε με αμύωτη ταχύτητα προς την αυτοβελτιούμενη υπερνόηση και οι εταιρείες αυτές τζογάρουν με τις ζωές μας, κάνοντας μάλιστα και μία αναφορά που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, πως υπάρχει πάνω από 10% πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην εξαφάνισή της μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτά τα λένε άνθρωποι, ειδικοί άνθρωποι που εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια πάνω στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν τα λέει ένας περαστικός, κάποιος τυχαίος άνθρωπος. Τι φοβούνται λοιπόν οι ειδικοί? ειδικοί δεν φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ξυπνήσει σαν το Mission Impossible το τελευταίο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Κωστάκη Σπανέ, ο εχθρός του Tom Cruise το τελευταίο, στην τελευταία ταινία Mission Impossible, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει κάπου. Δηλαδή είναι η τεχνητή νοημοσύνη που κυνηγάει αυτά και τα λοιπά και πάει να καταστρέψει τον κόσμο. Δεν φοβούνται αυτό. Φοβούνται όμως ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει τόσο ικανή τα επόμενα χρόνια που θα βελτιώνεται μόνη της. Θα μπορεί να εξαπατά ανθρώπους για να πετύχει έναν στόχο, θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση, κάτι που έχει γίνει ήδη σε κρίσιμες υποδομές ή δίκτυα. Αυτό έχει γίνει ήδη. Και θα μπορεί να πραγματοποιεί κυβερνοεπιθέσεις ή και να αναπτύσσει και βιολογικά όπλα, δίχως να παίρνει χαμπάρι κανείς τίποτα. Τώρα, το πόσο μεγάλος και πόσο υπαρκτός είναι αυτός ο κίνδυνος, εδώ οι απόψεις διήστανται. Διαβάζω τις απόψεις και άλλων επιστημόνων που έχουν αρθρογραφήσει μέσα στην εβδομάδα σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και κρίνουν τα σενάρια αυτά ως υπερβολικά, πως αποσπούν την προσοχή μας από πιο άμεσα προβλήματα όπως είναι η παραπληροφόρηση, διακρίσεις και απώλεια θέσεων εργασίας που ήδη είναι μια πραγματικότητα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν και άλλοι όπως ο καθηγητής Mark Lee, ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, δήλωσε στην Daily Mail ότι αυτός ο κίνδυνος είναι εδώ, είναι πολύ μεγάλος, είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από το ενδεχομένως να είχαμε ένοπλα ρομπότ, και το πρόβλημα έγκυται στο ότι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας παίρνουν να αναπτύξουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δίχως να διαθέτουν μέσα για τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί γίνεται τώρα αυτή η συζήτηση? Αυτή η συζήτηση γίνεται τώρα διότι, όπως φαίνεται, τα νέα μοντέλα AI έχουν γίνει πάρα πολύ αυτόνομα. Πάρα πολύ αυτόνομα και έχουν υπάρξει και περιστατικά αρκετά. Κάποια έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κάποια άλλα που σίγουρα δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Σίγουρα υπάρχουν, 100%. Άρα εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Περιστατικά στα οποία φαίνεται πως κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης προσπάθησαν να παρακάμψουν περιορισμούς ή να βρουν τρόπους να πετύχουν τον στόχο τους δίχως να υπάρξει παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό είναι κάτι το εξόχως ανησυχητικό και η συζήτηση αυτή για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει επικίνδυνη δεν είναι αυτή που διεξάγεται στη δημόσια σφαίρα πλέον, αλλά πόσο επικίνδυνη θα είναι, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος και τι κανόνες πρέπει να λάβουμε το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να αποτρέψουμε τις όποιες κακόβουλες δραστηριότητες της τεχνητής νοημοσύνης σε βάρος της ανθρωπότητας. Χθες είχαμε και μια έκκληση προς τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης στον απόϊχο όλων αυτών των οποίων κατήγγειλε πρώην ερευνητής της Anthropic από τον CEO της Anthropic, τον κύριο Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος είπε πως πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης του AI. Και μάλιστα παρουσίασε και ένα σχέδιο τριών σημείων. Μετά τη δημόσια κατακράυγη βγήκε με αυτό το σχέδιο και έχουν ακολουθήσει και ο Elon Musk και ο Sam Altman, να ξέρετε. Οπότε εδώ κάτι φαίνεται πως θα γίνει, τέλος πάντων, διότι οι ανησυχίες έχουν ενταθεί μετά και από όλα αυτά τα περιστατικά. Πάμε στο όλοι μιλούσαν γι' αυτό το θέμα το οποίο κατέκλυσε τα social media αυτή την εβδομάδα. Στα social media αυτή την εβδομάδα είχαμε πολύ 80's, παιδιά, με πάρα πολλούς χρήστες των social media, ειδικά στο Instagram, να ανεβάζουν εικόνες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης επεξεργασμένες αυτές οι εικόνες, φωτογραφίες δικές τους, όπου όλοι είχαν ντυθεί με ρούχα των 80's, είχαν το στυλ των 80's, την κόμωση των 80's. Όλοι ήταν έτοιμοι για δίσκο, παιδιά. Ήταν το trend αυτής της εβδομάδας. Είδαμε όλους τους φίλους μας, όλους τους γνωστούς μας να έχουν αυτά τα φουντωτά μαλλιά, τα οποία, Κωστάκη, εσύ μπορεί λίγο να τα έχεις, λίγο πρόλαβες. Τα έχεις εσύ. Έχεις κανονικές φωτογραφίες. Τις κανονικές έπρεπε, Κώστα Σπανέ, εσύ να ανεβάσεις. Μουστάκι είχες εσύ? Όχι, δεν είχες μουστάκι. Έντονα ρούχα θα είχες σίγουρα. Γκλίτερ δεν ξέρω αν είχες βάλει γκλίτερ, όχι. Εντάξει, πάλι καλά, ευτυχώς δεν θα το...
7: Βάτες.
0: Ναι, βάτες, μπράβο, ναι. Τα μακριά τα παντελόνια αυτά τα πολύ ωραία που φορούσαν τότε. Δεν ξέρω αν θέλουμε να ζήσουμε τα έτη, διότι τα έτη δεν ήταν μόνο χαβαλές, χαρά και χορός μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν ήταν εύκολα χρόνια εκείνα. Δεν θέλω να σας προειδοποιήσω απότομα, όμως ξέρετε, πάντα υπάρχει η νοσταλγία για αυτό το οποίο δεν ζήσαμε και υπάρχει και μια μεγάλη νοσταλγία ούτως ή άλλως για τα έτης, όπου σε καλλιτεχνικό επίπεδο γίναν πολύ ωραία πράγματα εκείνη τη δεκαετία. Ήταν μια δημιουργική δεκαετία για, και σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική και το σινεμά. Ωραίες εποχές από αυτή την άποψη. Και μια αισθητική η οποία επιστρέφει. Επιστρέφει γιατί αν παρατηρείτε τα της μοδός, πάρα πολύ γνωστοί οίκοι μόδας επιστρέφουν σε γραμμές των 80's, να ξέρετε. Και αυτό είναι ένα από τα τραγούδια των 80's που ακούγεται μέχρι και σήμερα.

The Way It Is, Bruce Hornsby. Να δω πότε εμείς το 90's θα γίνουμε trend, κύριε Σπανέ, στα social media. Να δω πότε. Αυτό ήταν, μας διώχνεις Κωστάκη, μας διώχνεις. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή, όμως δεν στα πάνε καλά. Εμείς επιστρέφουμε, παιδιά, εντός ολίγων λεπτών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 2, ξαναλέω. Θα γίνουμε η γέφυρα για να ακούσετε τη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους του τύπου στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις ενός Τετάρτου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Πλακεντίας έως Μαραθώνος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στη 1:30 το μεσημέρι στην περιοχή της Καλυθέας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: 2018 είχαμε ένα κατακλυσμό του ΝΟΕ σε επίπεδο δισεκατομμυρίων και υποσχέσεων που ποτέ δεν έγιναν πράξη. Εμείς, όπως είδατε χθες, καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά το κοινωνικό κράτος, αφορά μια νέα παραγωγική βάση, ανταγωνιστική, ανθεκτική, μια οικονομία που δεν στηρίζεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται, και στο real estate. Μια οικονομία με περιφερειακή ανάπτυξη, μια οικονομία που δίνει χώρο σε παραγωγικές επενδύσεις, με φορολογικά κίνητρα, με ταχύτερες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων, με μια ολοκληρωμένη πολιτική για το ενεργειακό κόστος, πολύ σημαντικός παράγοντας συντελεστής του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τη μεταποίηση. Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει μια ανθεκτική οικονομία με εξωστρέφεια και με ανταγωνιστικότητα. Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πελάτες. Συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, μικρομεσαίους, όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Και πάμε στη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δημοσιονομική πραγματικότητα. Και ρωτώ, όταν ανακοινώσαμε το μέτρο, θυμάστε πόσο μας επιτέθηκαν? Για λευτόδεντα, για λαϊκιστές, αλλά τελικά η πρώτη δόση με διαφορά 60 εκατομμυρίων έχει δοθεί. Και θα δοθεί και η δεύτερη δόση το 2030 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια. Το ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς χαμηλοσυνταξιούχους, ανθρώπους που πραγματικά περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες ακρίβειας, είναι 540 εκατομμύρια. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ουδέτερο μέτρο. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας. Για να δούμε πραγματικά εισοδήματα χωρίς η ακρίβεια να επηρεάζει τα εισοδήματα των πολιτών. Πολύ σημαντικό μέτρο, κόστος 400 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Και βέβαια η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τζίρους αυταπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ, και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι ένα σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία, ώστε να έχουμε και πιο υγιή οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα δημοσιονομικά, αλλά και καλύτερη δίκαιη κατανομή όλης της ανάπτυξης που θα υπάρχει στη χώρα, και όχι αυτή η ανάπτυξη να είναι ένα πεδίο κερδοσκοπίας και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
0: Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Λιαλιούτη από τα Νέα και έπειτα η κυρία Φωτιάδου από το Open να ετοιμάσει.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δηλώσει σε όλους τους τόνους πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, ωστόσο, μετά την εμφάνιση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεν τον κάνουν να φαίνεται και τόσο ρεαλιστικός. Παραμένετε πεπισμένος πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει? Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, μήπως η δεύτερη είναι πιο εφικτή? Ευχαριστώ.
2: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος το λέει. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική. Μια πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη και θα τον αντιμετωπίζει ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης για να του δώσει ένα επίδομα και για να υφαρπάξει με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε αδιαφάνεια. Η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
0: Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτιάδου και να ετοιμάζει, από το Open, και να ετοιμάζει το κύριος Φωτεινός από το Βήμα.
4: Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Από την άλλη, εσείς έχετε αποφασίσει από το συνέδριό σας να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που πρωθυπουργός σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από ένα άλλο κόμμα, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ.
2: Κυρία Φωτιάδου, το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη, το ανώτατο όργανο είναι το συνεδριό του. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύεται η παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
0: Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα και να ετοιμάζει το κύριο Σκουβέλης από τον Α για την επόμενη ερώτηση.
5: Κύριε Πρόεδρε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε μόνο στα οικονομικά των μέτρων. Υποστήριξε επίσης ότι μερικά από αυτά τα μέτρα τα υλοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, δεδομένου όμως ότι αυτά τα μέτρα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, αποχωρούν το κοινωνικό κράτος. Μήπως σας βοηθούν να φτιάξετε νέες κοινωνικές συμμαχίες, να διαβρύνετε το ακροατήριό σας και να... με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή.
2: Κύριε Φωτεινέ, η κοινωνική ατζέντα για μας δεν είναι μία στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μία θεωρία. Γι' αυτό ξεκίνησαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πάνε μαζί και με τους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν λοιπόν μιλάμε παραδείγματος χάρη για το ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που χρωστάει ένα δάνειο. Αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει, αλλά τα φαντς τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό και θα επιλέξει τη σχολή του, όχι βάσει της φιλοδοξίας του, όχι βάσει των ονείρων του, αλλά θα εξαρτηθεί η επιλογή του από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν είναι ζήτημα μόνο αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου. Είναι ζήτημα της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μια ασθένεια και θέλει δίπλα του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα να πάει μπροστά. Θέλουμε πρόοδο και ευημερία για όλους τους Έλληνες. Για όλους. Γι' αυτό όλη μας η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με συγκεκριμένα μέτρα, τον σύγχρονο υγειονομικό χάρτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας, οι κανόνες, οι πραγματικοί κανόνες για πραγματικό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και όχι η μετατροπή κολεγίων σε πανεπιστήμια όπως έκαναν όμως Πυρακάκη. Η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκια συγκεκριμένες ζώνες, κατάρρηση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα δεν τους κοιτά. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό, δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ότι μένει πίσω. Κάθε πολίτης θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια και προοπτική. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι ένα προεκλογικό σχέδιο. Είναι οι ιδέες μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι αξίες μας και είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ως επόμενη κυβέρνηση.
0: Ο κύριος Κουβέλης από τον Άλφα έχει το λόγο και μετά η κυρία Κλάπα από το Μέγκα.
6: Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε λόγο για επικίνδυνη πολιτική από την κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μετά τη δήλωση για τον ντου. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά προσπαθεί να υπηρετεί τεκμηριωμένα με υπεύθυνες θέσεις, χωρίς ακρότητες και εντυπωσιασμούς, να έχει προσεγγίσεις ήπιες, ψύχρεμες στα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει, γιατί παραμένει αυτή η ερώτηση στον κόσμο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, αν υπάρχει ακυβερνησία στον τόπο και είναι σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα? Υπάρχει μια κλιμακούμενη κρίση.
2: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφορά και την αλαζονία. Γιατί, κύριε Κουβέλη, εντάξει, το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
0: Κυρία Κλάπα από το Μέγκα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
7: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Θα εξετάζατε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό?
2: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
8: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες στην ομιλία σας, σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες? Ευχαριστώ.
2: Κύριε Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μία παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη? Και το είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν. Εγώ λοιπόν τι λέω στην κοινωνία? Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, άρα κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε, ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα ενίκια στα ύψη. Όταν βλέπεις ότι η δημόσια υγεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εσύ επιτρέπεις να καρτελοποιηθεί με κάθετες δομές ακόμη περαιτέρω ιδιωτική υγεία, με νοσοκομειακές δομές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες, τι εξυπηρετείς? Όταν βλέπεις τα παιχνίδια των φανς που ακόμα και σήμερα κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες και δεν βάζεις κανόνες και δεν αλλάζεις τον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτικότητα, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 3869 που εμείς προτείνουμε, τι εξυπηρετείς? Την κοινωνία εξυπηρετείς όλες αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Εξυπηρετείς ισχυρά συμφέροντα. Άρα για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας με δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που θέλουν την Ελλάδα πίσω, γιατί από μια χώρα που λειτουργεί δικαιοσύνη και θεσμοί, ο φτωχός έχει να κερδίσει, η μεσαία τάξη έχει να κερδίσει, η υγιής επιχειρηματικότητα έχει να κερδίσει. Μπάχαλο το κράτος και τη δικαιοσύνη τη θέλουν ισχυροί, ώστε να μπορούν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό επιμένω πολιτική αυτονομία, χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
0: Ο κύριος Κουκλουμπέρης έχει το λόγο από την Εφημερίδα των Συντακτών και να ετοιμάζεται ο κύριος Αντρέας Παπαδόπουλος από τα Παραπολιτικά και την Απογευματινή.
9: Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Νέα Δημοκρατία στην κριτική της σας κατηγορεί ότι ανταγωνίζεστε πραγματικά με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, επειδή ως Πασόκ λέτε ότι σας έχουν αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας. Η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα αφήνει υπονοούμενα ότι οι στελέχοι σας αληθορίζουν δεξιά και ότι παρά την απόφαση που λάβατε στο συνέδριο, μπορεί να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι για να μην υπάρχει σύγχυση στους πολίτες, πώς πορεύεστε, ποιους εκπροσωπείτε, αν είστε ένα κόμμα με κεντρό προσανατολισμό ή αν έχετε κάνει αριστερή στροφή. Και κάτι ακόμη. Ο κ. Μητσοτάκης αφιέρωσε στον κύριο Τσίπρα το τραγούδι «Δίδυμα φεγγάρια». Ο κ. Τσίπρας απάντησε με το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Εσείς έχετε να τους κάνετε κάποια αφιέρωση? Ευχαριστώ.
2: Κύριε Κλουμπέρη, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της, είναι το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Και αυτό υπάρχει αυτή η προσπάθεια και από τους δύο. Δηλαδή, τι ήταν η δημοκρατική παράταξη τα χρόνια της πολιτικής ηγεμονίας? Κόμμα του κέντρου ή της κεντροαριστεράς? Κόμμα του προοδευτικού δημοκρατικού κόσμου ήταν. Αυτό δεν θέλουν να επαναληφθεί. Διότι αν επαναληφθεί, το ΠΑΣΟΚ θα εκφράσει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πολιτικής αλλαγής και οι ίδιοι θα έχουν ιτηθεί πολιτικά. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του προοδευτικού κόσμου και όχι μόνο του προοδευτικού κόσμου, και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα και είχαν και συντηρητικές καταβολές. Γιατί μπορεί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μια ατζέντα που προωθεί τα εθνικά θέματα με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζει το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Όσο δε αφορά τα τραγούδια, ωραία είναι τα συνθήματα, ωραία είναι τα δίδυμα φεγγάρια, ωραία είναι τα τσιτάτα, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η μνήμη. Εγώ λοιπόν καλώ τους πολίτες μας ακούνε σήμερα να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος αυτά που λέει τα κάνει και ποιος είναι αναξιόπιστος. Και να τιμήσει την αξιοπιστία μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν ήρθα εγώ χθες στη Θεσσαλονίκη να εργαλειοποιήσω τους φόβους, τα προβλήματα, τα αδιέξοδα του ελληνικού λαού, τάζοντας λαού και πετραχίλια. Δεν ήρθα να πω κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να πουλήσω δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, να κάνω ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να φέρω σε ομοιρία χωρίς κανόνες διαφάνειας, χωρίς κανόνες προστασίας, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Κύριος Τσίπρας το έκανα. Δεν μείωσα εγώ το φόρο στα μερίσματα. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε 15%. Κύριος Τσίπρας το έκανε 10%. Κύριος Μουσέκης 5%. Τους πει σε κάποια τρόικα να το κάνουνε ή συμφέροντα. Όταν μιλάνε σήμερα για δίκαιη φορολόγηση. Ούτε είμαι αυτός που είπε ότι θεσμικά η χώρα παρακμάζει, θα την κάνω Ευρώπη, και είδαμε, υποκλοπές, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη. Απαξίωση της Βουλής, της επιστολικής ψήφου, των εξάρτητων αρχών, επιθέσεις στους επικεφαλείς τους. Ποια λοιπόν αξιοπιστία, γιατί διεκδικούν τρίτη ευκαιρία? Για να κάνουν αυτά που έκαναν? Εμείς διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε μια νέα αρχή και η χώρα να πάει παρακάτω και όχι παραπίσω.
0: Κύριε Παδόπουλε, έχετε το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
10: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι δημοσιολογούντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις? Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης. Πήγα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν βολεύτηκα πουθενά. Δεν πήρα καμία κρατική θέση. Καμία. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ, το έκανα στο προσκήνιο, με το δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανένα πίσω μου. Ούτε ολιγάρχες, ούτε σφαίροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες. Ούτε ανίερες συμμαχίες. Εκλέχτηκα 2 φορές ευρωβουλευτής σε πανελλαδική κάλπη. Με τίμησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού που σήμερα η Ελλάδα παίρνει δισεκατομμύρια. Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία, το μηχανισμό που θα πάρουμε τα νέα Καναντέρ για να πετούν οι πιλότοι μας με ασφάλεια. Για να έρχονται εδώ εκατοντάδες κάθε χρόνο πυροσβέστες ευρωπαϊκών κρατών δωρεάν να στηρίζουν την Ελλάδα σε μια ισχυρή κλιματική κρίση με πολλές πυρκαγιές, με πολλές φυσικές καταστροφές. Έθεσα πρώτη φορά το ζήτημα εμπάργου όπλων στην Τουρκία σε φάκελο εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. Για να ανοίξει συζήτηση στις Βρυξέλλες για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα. Χωρίς να πουλάμε όπλα σε χώρες που απειλούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ήρθε η ώρα να διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το έκανα με το λόγο μου, με τη συνέπειά μου και με το ήθος μου. Και ό,τι είπα στους πολίτες το 2021 το έκανα πράξη. Ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για όλα. Για κάθε ζήτημα που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε οικογένεια, όλες τις γενιές. Τι λέω λοιπόν σήμερα στους πολίτες? Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου. Και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν. Και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη το όραμά μου. Μια ισχυρή Ελλάδα στον κόσμο, στην Ευρώπη, μια ανθεκτική παραγωγική βάση που θα δίνει χώρο στις δημιουργικές δυνάμεις, πραγματικό χώρο στη νέα μεσαία τάξη, ένα

0: οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να με εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, χωρίς να μετρήσω το πολιτικό μου μέλλον ή οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, για να κάνω πράξη αυτά που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δική.
1: Το λόγο έχει η κυρία Ζαγανάκου και έπειτα ο κύριος Στερζής από το NGR. Κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θα σας πάω λίγες ημέρες πίσω, όταν στο Βήμα βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας. Είχε συνδέσει λοιπόν την καταπολέμηση της αδιαφάνειας με την εξεύρεση και αξιοποίηση πόρων, μέσω των οποίων θα γίνουν πράξη οι προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εσείς έχετε συνδέσει την καταπολέμηση της πατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων με τη δημιουργία εθνικού πλούτου και κατά συνέπεια πόρων για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Επειδή ίσως ακούγεται κάπως γενικόλογο, μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα καταπολεμήσετε τις πατάλες και θα φέρετε πόρους για κοινωνική πολιτική και ποιες είναι οι κύριες από αυτές τις πατάλες?
0: Καταρχάς, να πάμε στην παραγωγή πλούτου. Η παραγωγή πλούτου θέλει συνέργειες, θέλει καινοτομία, θέλει υποδομές. Το ότι η χώρα δεν έχει επενδύσει στο φτηνότερο πράσινο οικολογικό μέσο όπως είναι ο σιδηρόδρομος, είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Ότι η χώρα δεν έχει δίκαιη πράσινη μετάβαση και αποκτήσαμε μια τεράστια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, το οποίο εισάγουμε και είναι πανάκριβο πια λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, είναι ένα τεράστιο σύνολο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ότι δεν επενδύουμε στην κοινοτομία είναι ένα θέμα, εγώ είπα χθες. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να εξυγχρονίσουμε τις βιομηχανικές περιοχές, να τις ενοποιήσουμε με δίκτυα, να έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ενέργειας και μεταφορών. Να κάνουμε πάρκα καινοτομίας, ώστε να μπορεί εύκολα ένας νέος άνθρωπος που έχει μια καινοτόμα ιδέα να την μετατρέψει σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτά τα πάρκα θα του δίνουν συμβουλές, θα βρίσκουν χρηματοδότηση και θα δημιουργούν διασυνδέσεις με τις αγορές. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή. Άρα αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες και δεν είμαστε ευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα και βγήκε μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι προχωρήσανε μπροστά, κάνανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν φύγανε από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες, όπως γίνεται σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα, για να πάω στη σπατάλη και σε όλα αυτά που περιγράψατε, είναι αυτό που είπα και πριν, η αλλαγή κουλτούρας. Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι. Οι πρακτικές τους στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι η ίδια με αυτή που μας οδήγησαν στην κροκοπία. Δεν άλλαξαν. Πέρασε ο λαός με τεράστια περιπέτεια, χάσαμε 25% του ΑΕΠ, φύγανε εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και αντί να αλλάξουν παραμένουν οι ίδιοι. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το είδαμε στην τηλεδιοίκηση και στην 717. Το είδαμε στον τρόπο που στηρίζουν μεγάλες κατασκευαστικές που βρουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων λόγω των αδυναμιών της κυβέρνησης. Το βλέπουμε και σε κάτι άλλο, στα παιχνίδια με την εξουσία. Δηλαδή, δεν βλέπετε νέα συμφέροντα?

0: Δεν βλέπετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους για να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη μηντιακή δύναμη και να προστατεύουν τη σημερινή εξουσία? Εγώ το βλέπω. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Άρα θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό όχι μόνο σε επιμέρους θέματα, σε κεντρικά θέματα. Στον τρόπο που γίνονται διαγωνισμοί, στον τρόπο που γίνονται προμήθειες, στον τρόπο που γίνονται μεγάλες εξυπηρετήσεις. Αυτές που συνεχίζει να κάνει βάρος του δημοσίου συμφέροντος η σημερινή κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Τερζής από το NGR έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βλεπάκη από το Sky.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Θα σας πάω λίγο στις υποκλοπές. Μετά την μήνυση εν ενεργεία ανώτερου στελέχου της ΕΕΠ που επαναφέρει καταγγελίες για κατασκοπείο μέσω Predator και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, θεωρείτε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών πρέπει να διερευνηθεί από την αρχή? Το λέω επειδή η ηγεσία της δικαιοσύνης έως σήμερα βάζει όλες τις σχετικές προσφυγές στο αρχείο. Και επίσης, εάν στην πορεία προκύψουν σοβαρά στοιχεία πολιτικών ευθυνών για τον Πρωθυπουργό που έχει υπό την άμεση εποπτεία του την ΕΕΠ, θα επιδιώκατε ως επόμενη κυβέρνηση την παραπομπή του κ. Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιοδήποτε πολίτη της χώρας, αυτές οι ευθύνες διερευνώνται, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι οποιοδήποτε. Προσέξτε, όπως γνωρίζετε, αυτή η υπόθεση, η νοσηρή υπόθεση του παρακράτους, αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022, μετά την ενημέρωση που είχα από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ξεκίνησε ένα δικαστικό αγώνα που δεν έχει ολοκληρωθεί με συγκεκριμένους σταθμούς. Πρώτα την νίκη του Συμβουλίου Επικρατείας που βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Σκιάρα. Δεύτερη νίκη στο μονομελές πλημμυριολογικείο Αθηνών, όπου καταδικάστηκαν οι ιδιώτες του Predator. Και τώρα περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχω προσφύγει, απέναντι στην κυβέρνηση που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπάρχει άλλο ευρωπαϊκό παράδειγμα που ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δικαιωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αλλά ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν εφαρμόζει την απόφαση? Σίγουρα τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπήρχε στο παρελθόν. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Έχω ενημερωθεί για την εξέλιξη που είπατε. Νομίζω ότι και άλλα πρόσωπα και κυρίως πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα έχουν και υψηλές φιλοδοξίες, πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μου δρόμο. Δεν μπορεί να θες να είσαι υπουργός, πρωθυπουργός, αλλά να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς αυτοί οι άνθρωποι φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαβεί το κατόφλι της δικαιοσύνης απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω τον αγώνα μου, περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μόλις βγει αυτή η απόφαση θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μας. Πάντα στο φως, πάντα θεσμικά, πάντα σεβόμενος τη δημοκρατική ιστορία της πατρίδας μας.
1: Τώρα είναι η σειρά σας, κυρία Βλεπάκη, να απευθύνετε ερώτηση στον Πρόεδρο και να ετοιμάζεται η κυρία Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ. Κυρία Βλεπάκη, από το ΣΚΑΙ, έχει το λόγο.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε και εδώ στο Βελίδιο με το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος, ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό και γι' αυτόν τον λόγο επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Ελλάς είναι πρώτο κόμμα. Θα μπαίνατε σε μια τέτοια συζήτηση?
0: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοριχώροι. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προσέξτε, το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει και με τη διαδρομή μας, όπως είπα πριν. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Κυρία Βλεπάκη, υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας, με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λευκή Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζεται ο κύριος Καποδίστριας από το ΟΑΝ.
4: Κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε ότι φταίει? Και ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές πολιτικές προτάσεις, δεν έχει ακόμα πείσει τον κόσμο. Τουλάχιστον δεν έχει πείσει ότι είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να προσθέσω, αν τελικά δεν πετύχετε το στόχο σας και είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός πολιτικός σχεδιασμός? Τι σημαίνει αυτό για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καμπή, όπως είπα και χθες. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικές συζητήσεις. Για να υπάρξει αλλαγή πορείας πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το στόχο του. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρυθεί το δικό μου μέλλον. Θα κρυθεί το μέλλον ενός ολόκληρου λαού και των επόμενων γενεών. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας όπως τον δίνουμε σήμερα. Ενωμένοι, δυναμικά, προγραμματικά, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις. Και στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, που το καταλαβαίνω, και εμένα με προβληματίζει. Γνωρίζω όμως κάτω από ποιες συνθήκες και από ποια δεδομένα γίνεται ο δικός μας αγώνας και απέναντι σε ποιους γίνεται. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε «επίδομα ανεργίας 2 μηνών», θα είχε γίνει σεισμός. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του Πασόκ και υπονοούσε ή το έλεγε ευθέως συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα είχε γίνει σεισμός. Αν εμένα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι δύο πρώοι πρόεδροι του Πασόκ, όπως είμαι στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού στη δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό θα κάνουμε τον αγώνα μας δυναμικά, κοιτώντας μόνο τη μέρα των εθνικών εκλογών. Μόνο αυτή τη μέρα. Γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της κοινωνίας και όχι το μέλλον πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνω επίσης και κάτι άλλο, ότι όταν έχεις ένα προσωπικό κόμμα ή όταν έχεις μετατρέψει ένα ιστορικό κόμμα σε ένα κόμμα παρέας, προτεραιότητα είναι το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη. Και μια παράταξη οργανωμένη που κοιτά ένα πράγμα. Τη μάχη και την πολιτική αλλαγή. Τίποτα επιμέρους, τίποτα προσωπικό.
1: Ο κύριος Βαγγέλης Καποδίστρας από το One Channel έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα.
5: Κύριε Πρόεδρε, αν αύριο το ΠΑΣΟΚ γίνονταν κυβέρνηση, θα ρωτήσω ποιο θα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα παίρνατε για τις επιχειρήσεις και κυρίως ποιος θα πλήρωνε το κόστος αυτών των παρεμβάσεων, διότι είναι ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει στήριξη χωρίς πρόσβαση χρηματοδότηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις τράπεζες, γιατί βλέπουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ένα δάνειο τη στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία.
0: Στο πακέτο που παρουσιάσαμε, εμβληματικά είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Δηλαδή, ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει δύο πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Με μόχλες κεφαλαίων, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα 12 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε μια χώρα με έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιοχή. Και φορολογικά. Άρα το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους, είναι στρατηγικό και αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση υδάτων και τον κεντρικό σχεδιασμό, διότι έχουμε κλιματική κρίση. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα μετά από 10-15 χρόνια με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα Υπουργείο που προσαρμόζει την παραγωγή, που ενημερώνει τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Εδώ δεν μπορούσαν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις και στήθηκε ένα ρυφηφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα η ανάπτυξη προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα logistics είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια χώρα που έχει λιμάνια και που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοχώρα, τη βαλκανική ενδοχώρα, που πρέπει να ενοποιήσουμε με δίκτυα. Παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, που σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα επανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού. Δυστυχώς, όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας και όχι να προσεγγίζεις οραματικά την εξουσία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 7 χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτά που γίνανε, κάποια γίνανε πολύ ακριβά. Γι' αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και ο έλεγχος. Ο έλεγχος όλο αυτό των πόρων. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό, για να υπάρχει δίκαιη και αθεκτική ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να μπορούν να μείνουν εδώ οι Έλληνες, να κάνουν οικογένειες, να παράξουν πλούτο και να υπάρχει προοπτική. Διότι σε άλλη περίπτωση, ο σημερινός δρόμος οδηγεί σε μια περιφέρεια απαξιωμένη, που φθήνει, σε χωριά φαντάσματα που λέω πολλές φορές και σε αστικά κέντρα που η ακρίβεια δεν θα επιτρέπει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το φορολογικό, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τον έλεγχο προμηθειών και έργων, με ισχυρή αυτοδιοίκηση, με προτεραιοποίηση των έργων και όχι με κλειστά συστήματα εξουσίας που επιλέγουν και δίνουν εντολές, εγώ νομίζω ότι η χώρα μπορεί να μπει σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο.
1: Κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα έχει το λόγο και να ετοιμάζεται κυρία Μπεθάνη από την ΕΡΤ.
6: Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν ξεκάθαρος για τα θέματα των συνεργασιών, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε, δεχτήκατε κλείσιμο του ματιού, θα το πω, και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Τι εξυπηρετεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, εφόσον δεν οδηγεί κάπου, εφόσον εσείς έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας? Ευχαριστώ.
0: Εμείς, κύριε Βογιατζάκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, κάναμε το καθήκον μας. Και το καθήκον το δικό μου και του ΠΑΣΟΚ, των στελεχών μας όλων, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και άλλη πρόταση για τη χώρα, άλλη πρόταση εξουσίας. Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Ποιοι επιλέγουν τα σενάρια? Αυτοί που δεν έχουν χρόνο και χώρο να πούν κάτι σοβαρό για τη χώρα. Και τρέφονται με τα σενάρια. Τρέφονται με το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εκλογών. Αυτό που μας αφορά είναι να γνωρίζει ο μικρομεσαίος ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει 120 δόσεις για να ρυθμίσει τα χρέη του. Ότι ο δανειολήπτης θα έχει δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Ότι ο μικρομεσαίος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα έχει το χαράτσι, αλλά πραγματική φορολόγηση του εισοδήματός του. Άρα θα καταργηθεί αυτός ο νόμος, τον οποίο έφερε η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να παρουσιάσει πριν τις εκλογές και εξαπατώντας τους πολίτες. Αυτό λοιπόν που είναι προτεραιότητα για μας είναι κάθε άνθρωπος μετά και από τη σημερινή παρουσία να γνωρίζει τι θα αλλάξει στη ζωή του. Γιατί επιμένω στη στέγαση? Είχαμε ποτέ στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα? Τα μετεμφυλιακά κράτη, τα μετεμφυλιακά χρόνια, υπήρχαν στεγαστικά ζητήματα που επιλύθηκαν στα αστικά κέντρα με λάθος τρόπο για τη φυσιογνωμία των πόλεων. Σήμερα σχεδιάζουμε πώς θα πέσει το κόστος στέγασης αν δεν κάνουμε γρήγορα σύγχρονα σχέδια πόλης, νέα σχέδια πόλεων, για να πέσει το κόστος γης και να έχουμε φτηνότερες κατασκευές. Πώς θα ανοίξουμε κλειστά σπίτια αν δεν ξέρουμε ποια είναι, πού είναι, ποιοι τα έχουν? Έχουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι? Αν δεν έχουν, να δώσουμε εμείς χρήματα να τα ανακατασκευάσουν, να τα βάλω στην κοινωνική δεξαμενή και να τα δίνουμε φτηνό ενίκιο κοινωνικό σε νέους, νέα ζευγάρια ή γιατρούς, δημόσιους υπαλλήλους, πυροσβέστες που είναι σε νησιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν φτηνά σπίτια λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτά μας ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν έχουμε να πούμε πολλά, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε με σενάρια.
1: Η κυρία Μπεθάνη έχει το λόγο από την ΕΡΤ και να ετοιμάζεται η κυρία Μαρίνα Μάνη από το Euro Today.
7: Κύριε Πρόεδρε, λεφτά υπάρχουν για την βελτίωση της ζωής των πολιτών, γιατί οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν, κυρίως όταν μιλάτε για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό, ότι είναι οι συνταγές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Ευχαριστώ.
0: Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά που πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά. Αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι' αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας, νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ. Κύριε Μπεθάνη, δεν απαντούν στα συγκεκριμένα, γιατί θα εκτεθούν. Το είπα και προηγουμένως. 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν 2 μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα. Εμείς λέμε σεβασμό στον εργαζόμενο, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική τετραήμερη εργασία για μεγάλες επιχειρήσεις σε θέσεις ένταση διανοίας. Σε αυτά και δεν απαντούν. Αυτά μας κάνουν Ευρώπη. Αυτά δίνουν αξιοπρέπεια στους πολίτες και δικαιώματα στον εργαζόμενο. Αυτά αυξάνουν την αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος από εσάς θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι η σωστή συνταγή για την κοινωνία, αλλά η κοινωνία να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Γι' αυτό λοιπόν η λάθος αυτή η πορεία πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
1: Η κυρία Μάνη έχει το λόγο του Euro Today και να ετοιμάζεται ο κύριος Στέλιος Καλόγυρος από την τηλεόραση Βεργίνα.
8: Κύριε Πρόεδρε, ως κόμμα σηκώνεται πολύ το θέμα του ιδιωτικού χρέους των κόκκινων δανείων. Έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και πρόσφατα διοργανώσατε και σχετική ημερίδα. Εχθές μιλήσατε για το δικαίωμα στον συνεργαζόμενο δανειολήπτη να μπορεί να εξαγοράζει το δάνειό του. Δεδομένου ότι ως επιτοπλίστων πρόκειται για τιτλοποιημένα δάνεια του προγράμματος Ερακλής, έχετε υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του δημοσίου? Επίσης, πώς ξεχωρίζετε τον στρατηγικό κακοπληρωτή που έχει λεφτά αλλά δεν θέλει να πληρώσει από αυτόν που θέλει να πληρώνει αλλά δεν έχει λεφτά? Ποια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια που ενδεχομένως έχετε ήδη βρει? Και σε τελευταία ανάλυση, το δικό σας πρόγραμμα σε τι διαφέρει από την πρακτική της κυβέρνησης και από το σχέδιο που από αυτή τη θέση ανέπτυξε και ο κύριος Τσίπρας? Ευχαριστώ.
0: Το θέμα του ιδιωτικού χρέους δεν αφορά μόνο όσους χρωστούν. Αφορά την κοινωνία και την οικονομία. Ποιος δανειολήπτης θα έχει την πρόνοια να καταθέσει πρόταση επαναγοράς δανείου, ενός παλιού δανείου, για να μην οδηγηθεί σε ένα φαντ ή να μην ξαναπουληθεί από ένα φαντ σε ένα άλλο? Ο καλόπιστος, ο συνεργάσιμος. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που προσπάθησε, που είχε εγγυήσει το δάνειό του, που πλήρωνε δόσεις και στην κρίση σταμάτησε και δεν τα κατάφερε. Δεν έχουν αυτά τα στοιχεία οι τράπεζες? Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που πάνε με το δικηγόρο τους και προσπαθούν να ρυθμίσουνε? Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος του κράτους, ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι ένας δανειολήπτης που δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον, που χρωστά στην εφορία, στις τράπεζες και δεν προσπαθεί να ρυθμίσει, και άλλο είναι κάποιος που προσπαθεί να ρυθμίσει, αλλά έχει μια ατυχία στη ζωή του, που αυτή η ατυχία προήλθε και από τα λάθη των τραπεζών. Μην ξεχνάμε το ρόλο των τραπεζών την προπροηγούμενη δεκαετία, στο πώς έδιναν τα δάνεια, με ποιες διαδικασίες και με ποιο αποτέλεσμα. Γιατί κάποιοι θα μας πείσουν στην Ελλάδα ότι για όλα αυτά είναι το κράτος. Ναι, το κράτος έχει ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν και αυτοί. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εξορθολογήσουμε την αγορά του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων. Να την εξορθολογήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προτείνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 και το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που σήμερα έχει φέρει πενικρά αποτελέσματα. Οι 120 δόσεις, πολύ σημαντικό μέτρο, αφορά όλη την αγορά, και βέβαια οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Τι προτείνουμε? Τα 2/3 της αλλαγής ισοτιμίας να επιβαρύνουν την τράπεζα και το 1/3 το δανειολήπτη. Αυτά θέλουμε να γίνουν, γιατί για να αναπνεύσει η οικονομία δεν μπορεί να φτιάχνει μια αντίληψη ότι όποιοι έχουν μια δυσκολία έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Πρέπει να στηρίξουμε όλες αυτές τις δυνάμεις. Διότι ένας άνθρωπος που δεν τα κατάφερε μία φορά και δεν είχε καμία δόλια πρόθεση, τη δεύτερη φορά έχει και περισσότερη εμπειρία να αποφύγει τις κακοτοπιές. Άρα μιλάμε για μια γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας στην προσέγγιση του ιδιωτικού χρέους, που επιτέλους θα βάλει φραγμό στα κοράκια των funds και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία μετά το 2018 εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.
1: Ο κύριος Καλόγερος έχει τον λόγο από το Βεργίνα και να ετοιμάσει τον κύριο Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
9: Σας ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε χθες και αναφερθήκατε σε μια νέα στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα κατηγορήσατε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία. Μιλήσατε για τα ήρεμα νερά. Μιλήσατε επίσης για την επιμονή της κυβέρνησης στη διχοτόμηση της Κύπρου και ζητήσατε κυρώσεις στην Τουρκία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι κυρώσεις που προτείνετε, αν έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες κυρώσεις, και μιας και βρισκόμαστε στην Τουρκία, αν πιστεύετε ότι η θάλασσα έχει σύνορα, και μιας και μιλάμε πάλι για κυρώσεις, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί τι θα πρέπει να κάνετε εφόσον γίνεται κυβέρνηση με την Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλά το κρατήδιο των Σκοπίων έχει περισσότερες από 500 παραβιάσεις κάνει σε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ.
0: Τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά. Κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική, αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα. Πριν από μερικές δεκαετίες το κέντρο βάρος ήταν προς τη Δύση. Επ' Ερντογάν το κέντρο βάρος στρατηγικής τους πήγε ανατολικά. Είδαμε την Τουρκία να θέλει να παίξει ένα ρόλο ευρύτερο στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες χώρες Αφρικής, όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική. Στη Μέση Ανατολή, εν επλάκη στις εξελίξεις, όπως θυμάστε, και με το Ισλαμικό κράτος και στη Συρία και στο Ιράκ. Και βέβαια, στον Νότιο Κάυκασο και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει λοιπόν μια ευρύτερη στρατηγική από αυτήν που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλοντας να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης. Τι κάνουμε εμείς? Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά, ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό? Βελτιώθηκε κάτι ουσιαστικό, συγκεκριμένο? Άλλο είναι να αλλάζει ματιά και άλλο να αλλάζει θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας. Είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Θεωρώ αδιανόητο να εξάγονται όπλα σε μια χώρα η οποία απειλεί με κάζους μπέλη την Ελλάδα και η οποία μιλά ακόμα και σήμερα ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διχοτόμηση κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρώ αδιανόητο. Προσβλητικό για τον ελληνικό λαό αλλά και για τον ευρωπαϊκό πατριωτισμό. Όταν μιλώ για νέο Ελσίνκι, διότι το προηγούμενο Ελσίνκι έφερε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν χειροπιαστά. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ? Η Τουρκία είναι μια οικονομία που εξαρτάται συντριπτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Αν αναβαθμίσουμε την Τελωνιακή Ένωση, η εξάρτησή της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και σε μια σύγχρονη συμφωνία τελωνιακή μπορεί μέσα στο κείμενο αυτό να εντάξεις και κίνητρα για την οικονομία της Τουρκίας αλλά συγχρόνως και αυτοματοποιημένες κυρώσεις όταν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Γενικά το διεθνές δίκαιο κυρίως έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα πρωταγωνιστής στην αλλαγή των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Υπάρχουν οι συμμαχίες. Πριν από 15 χρόνια, αν λέγαμε ότι η Ευρώπη θα έφτανε εδώ που έφτασε με τη Ρωσία, οι πρώτοι που θα αντιδρούσαν θα είναι οι πρώτοι που πλήττονται, οι Γερμανοί. Όλα αλλάζουν. Και ισχυρός είναι αυτός που οργανώνεται θεσμικά, αμυντικά, οικονομικά, παραγωγικά, κοιτώντας όχι 5 και 10 χρόνια, αλλά πολλά χρόνια μετά. Και μπορούμε, έχουμε το πολιτικό προσωπικό και δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άποψη για αυτά τα θέματα και μπορούμε να οργανώσουμε μια εθνική στρατηγική διακομματική σε βάθος χρόνου για να πετύχουμε απλά πράγματα. Το βίωμα, το καταστροφικό βίωμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των σημαντικών επιπτώσεων σε όλη την Ευρώπη να γίνει ένα μάθημα για το πώς πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική, την άμυνα και τη στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε οποιοδήποτε γεωπολιτικό κίνδυνο και σε σχέση με την Τουρκία.
9: Κύριε Πρόεδρε, δεν μου απαντήσατε για τη συμφωνία των προσωπών. Με συγχωρείτε.
0: Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία των προσωπών διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την ηθαγένεια και τη γλώσσα. Η θέση του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια τώρα ήταν η συμφωνία αυτή να γίνει έργα όμνες σε κάθε πεδίο με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό δεν έγινε, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε και δεν στήριξε αυτή τη συμφωνία.
1: Κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και έπειτα ο κύριος Τεχαγιάς από το Βόρεια.gr.
10: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Θα μείνω στο θέμα και θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο αν συμβεί καμιά στραβή με την Τουρκία. Εδώ έχουμε μπροστά μας, το μεταφέρω περιγραφικά χωρίς λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε μπροστά μας την σύνδεση, την ηλεκτρική σύνδεση στην Κάσο, δηλαδή Ελλάδος-Κύπρου. Και μάλιστα η κυβέρνηση επιμένει ότι το θέμα θα προχωρήσει. Θα ήθελα λίγο τη θέση σας επί του θέματος, καθώς ενδεχομένως να έχουμε μεγάλα ζητήματα, καθώς λέτε εσείς ο ίδιος ότι τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει, ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα σύννεφα πυκνώνουν. Τι συμβαίνει εκεί, εσείς που ξέρετε καλά τα ευρωπαϊκά δηλαδή, και πώς είναι δυνατόν ένα ευρωπαϊκό, στα χρήματα τουλάχιστον διασφαλισμένο και γεωστρατηγικό έργο, να σέρνεται δεξιά και αριστερά εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, ότι κάτι θα συμβεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Θα ήθελα λίγο τις θέσεις σας και τι το προκάλεσε, τι συμβαίνει εκεί.
0: Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο έργο, ένα ακριβό έργο, με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του Κύπριου φορολογούμενου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όταν συνδέεται με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Και αυτό δείχνει τον εραστεχνισμό και την έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός πολύ σημαντικού έργου, και ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά. Εγώ ζητώ από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο σήμερα, τώρα και μήνες, επίσημα, μέσα στη Βουλή, να καταθέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και υλοποίησης του έργου. Χρονοδιάγραμμα για να απαντήσει και στα ερωτήματά σας, αλλά και στους προβληματισμούς όλου του ελληνικού λαού. Δεν έχει ξανά προκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, ακόμη και σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οργανώθηκε μία επικοινωνιακή διαχείριση καταμερισμού των ευθυνών που δεν έχει ξαναυπάρξει από καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν καθαρά λόγια σημαίνει ο Πρωθυπουργός άμεσα να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να πιστεύουν οι Έλληνες ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας.
1: Ο κύριος Τεχαγιάς έχει τον λόγο από το Βόρεια.gr και να ετοιμάζεται η κυρία Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
11: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα λέγατε ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά του δικού σας οικονομικού προγράμματος σε σύγκριση με αυτό που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν πιστεύετε ότι η δική σας ατζέντα αλλάζει ουσιοδός το μείγμα της φορολόγησης στη μικρομεσαία αλλά και στη μεσαία τάξη. Και τέλος, μήπως η εξαγγελία Τσίπρα για φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, που έχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά, του δίνει ένα προβάδισμα, καθώς απευθύνεστε και στο ίδιο εκλογικό κοινό?
0: Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη όχι για να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το μέλλον, αλλά για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που φαίνονται στα focus group. Δηλαδή, παρουσίασε μέτρα αποσπασματικά, συγκεκριμένα, για να αντιμετωπίσει τη φθορά του. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαντήσαμε στη ρευστότητα, στη διαχείριση του ιδιωτικού του χρέους με τις 120 δόσεις, σε θέματα που αφορούν το ΦΠΑ και την αύξηση του ορίου, σε θέματα ανταγωνιστικότητας, διότι βάλαμε ένα θέμα. Να υπάρχει έλεγχος και κανόνες στην αγορά σε σχέση με δόλιες πρακτικές πολυεθνικών εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις που κάνουν το μικρό να μην μπορεί να αναπνεύσει σε επίπεδο ανταγωνισμού. Άρα δεν πήγαμε αποσπασματικά. Εμάς η παρουσία μας έχει μια γενική γκάμα που αφορά τα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι και ένα αρχιπέλαγος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, το περιουσιολόγιο και ο πατριωτικός φόρος. Περιουσιολόγιο έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ το 2010. Πρέπει να γνωρίζουμε που υπάρχει ο πλούτος. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν είναι πατριωτικός ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Είναι φόρος. Πατριωτικός είναι ο ΦΠΑ που πληρώνει ο φτωχότερος Έλληνας. Αυτός είναι ο πιο πατριωτικός φόρος. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για τη φορολόγηση των ισχυρών, την εντόπιση του πλούτου, τριγωνικές συναλλαγές, offshore. Πρέπει να δούμε ευρύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι πρέπει να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους, για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο όλων των κρατών. Άρα προφανέστατα πρέπει και οι ισχυροί να πληρώσουν, και μάλιστα περισσότερο από ότι οι αδύναμοι. Αλλά αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πατριωτισμός ούτε χορηγία. Είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν και θα μπουν. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει τέτοια μοντέλα δικαιότερης φορολόγησης εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
1: Κυρία Μπίτσκα, έχει το λόγο από το ντοκουμέντο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γούλας από το ΑΕ Εφημερίδα.
4: Ήθελα να ρωτήσω για τις διευρύνσεις, για τη διεύρυνση που έχετε πολλές φορές αναφέρει ότι κάνετε και για στελέχη που προσχωρούν. Υπάρχουν κριτήρια για αυτή την προσέγγιση? Και επίσης η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη στην ομιλία σας είναι προανάκρουσμα προσχώρησης στην κοινοβουλευτική ομάδα, και έπονται και άλλες? Και κάτι ακόμα, έτσι, στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για τα προγράμματα στην κεντροαριστερά, και το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται το πλαίσιο, το δημοσιονομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικές δαπάνες που κατευθύνονται ή εξυπηρετούν κυρίως τα συμφέροντα ΙΠΑ, Ισραήλ κλπ. Με αυτή την ασφυξία, η αποτελεσματικότητα των μέτρων μπορεί να υπάρξει, και αυτό μπορεί να συνδέεται και με τη δυσαρέσκεια των απλών ανθρώπων, ας πούμε, και εδώ και αλλού, για ανισότητες και μη αποτελεσματική πολιτική που να την καταλαβαίνουν?
0: Καταρχάς, στη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές, κοινές αξίες, αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμά μας, αυτοί που πιστεύουν ότι τώρα είναι η ανάγκη να αλλάξει η χώρα πορεία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και νομίζω το επόμενο διάστημα και άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας για να αγωνιστούμε μαζί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όμως, πιο σημαντικές διευρύσεις είναι οι κοινωνικές. Γι' αυτό επιμένουμε σε ένα πρόγραμμα που βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο. Υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που ασφιχτιούν και που νομίζω ότι μέσα από τις προτάσεις μας μπορούν να βρουν οξυγόνο, μπορούν να βρουν προοπτική, ελπίδα και να μας χαρίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε μαζί. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι θα έρθει η πολιτική αλλαγή. Με ισχυρή κοινωνική διεύρυνση της δημοκρατικής παράταξης. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Έχει ανοίξει τώρα και χρόνια αυτή η κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν πρώτα ο Τραμπ αυτός πρώτος, αυτός που έθεσε το θέμα αύξησης των στρατιωτικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχε θέσει και ο Ομπάμα στο παρελθόν. Η δική μου άποψη είναι σταθερά η ίδια. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά, κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. Είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά είμαι πάνω απ' όλα Έλληνας και δεν μπορώ να επιτρέψω να πληρώνουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες και την ίδια ώρα τα χρήματα αυτά οι Δανείοι και οι Ολλανδοί να τα κάνουν νοσοκομεία, δρόμους, υποδομές, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια. Δεν το δέχομαι. Είναι μια τεράστια εσωτερική αδικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξελίσσεται τώρα και πολλά χρόνια και που έπρεπε χρόνια πριν η Ελλάδα να το είχε θέσει στην προτεραιότητά της σε κάθε διαπραγμάτευση. Άρα πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά στα θέματα αυτά για να καταφέρει η Ελλάδα να αποκλιμακώσει τις δικές της δαπάνες και να έχει περιθώριο να δώσει αλλού τα χρήματα αυτά που δίνει τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει η Ευρώπη να τρέξει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα αποδυναμώσουμε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους. Το είπα και χθες. Τα ταμεία συνοχής πρέπει να μείνουν περιφερειακά. Υπάρχουν φτωχές περιφέρειες. Δεν μπορεί να λέμε ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν υπάρχει κάτι άλλο, άρα όποιος έχει δημοσιονομικό χώρο να στηρίξει τις δικές του επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι πιο πλούσιες οικονομίες θα επιδοτούν τον ιδιωτικό τομέα εις βάρος του δικού μας ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό βάζουμε συγκεκριμένους στόχους για την Ένωση, που είναι και το κοινωνικό μοντέλο να ενισχυθεί και να παραμείνει ένα παράδειγμα ανθρωπιάς και αντιμετώπισης των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο η Ευρώπη είχε αυτό το κοινωνικό μοντέλο και πρέπει να το προστατεύσει. Αυτό είναι ο χαρακτήρας μας, το κοινωνικό μας μοντέλο και ο αγώνας κατά των ανισοτήτων, κοινωνικών ή περιφερειακών. Να επενδύσει στην παραγωγή της βάση ώστε να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από την Κίνα, να επενδύσει στην ενεργειακή της αυτονομία για να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από τη Ρωσία και να επενδύσει και στην άμυνα για να γνωρίζει η Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλος ότι η αλληλεγγύη θα γίνει πράξη εάν ποτέ κάποιος διανοηθεί να επιτεθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θερμή παράκληση, ο καθένας μία ερώτηση για να προλάβουν πιο πολλοί συνάδελφοί σας να απευθύνουν ερώτηση στον Πρόεδρο. Το λόγο έχει ο κύριος Γούλας από το Εφημερίδα και να ετοιμάζεται ο κύριος Χρήστος Δρούζιας από το Καρφί.
12: Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, το έχετε πει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το αποφασίσατε κιόλας, να μην υπάρξει καμία μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρουμε ως δεδομένο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, Και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Δεν έχει όμως την αυτοδυναμία. Εσείς θα ζητούσατε την απομάκρυση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με ποιο πρόσωπο από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και με ποιο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσατε? Ευχαριστώ.
0: Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυσή τους από την κυβέρνηση. Τα ισοκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους.
1: Ο κύριος Ρούζιας έχει το λόγο για να απευθύνει ερώτηση από το καρφί και να ετοιμάσει το κύριο Ζραπανάκης από το rosa.gr.
13: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, με ποιες πολιτικές δυνάμεις επιδιώξετε να σχηματίσετε η κυβέρνηση από τη στιγμή που όλες τις απορρίπτετε? Αν αντίθετα καταταγεί δεύτερο ή ακόμα και τρίτο κόμμα, είστε διατεθειμένος να λάβετε προσωπικά την ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος και να θέσετε την ηγεσία σας στην κρίση της βάσης, ή θεωρείτε ότι ανεξαρτήτως έκβασης η ηγεσία σας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας σας το φθινόπωρο του 28?
0: Όπως απάντησα και προηγουμένως, η μάχη των εθνικών εκλογών είναι μάχη πολιτικής αλλαγής και όχι προσωπικών σχεδιασμών. Και αυτό αφορά την αντίληψή μου αλλά και την αντίληψη της παράταξης σε σχέση με τα πραγματικά διακυβεύματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το με ποιους θα συνεργαστούμε θα το απαντήσει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός, τη μέρα των εκλογών. Στις τελευταίες εκλογές η κεντρική ερώτηση ήταν με ποιους θα πάτε. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία όμως τελικά ήταν εντελώς διαφορετικά από τη λαϊκή ετοιμιγορία. Γι' αυτό λοιπόν ας αγωνιστούμε και εμείς θα αγωνιστούμε και ας περιμένουμε την λαϊκή ετοιμιγορία. Το χρέος μου και το χρέος μας είναι ένα. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ο κάθε Έλληνας να ξέρει τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πώς αυτά που προτείνουμε αλλάζουν τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Είμαι σίγουρος λοιπόν και πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε και πρόγραμμα και στελέχη και πολιτική αυτονομία.
1: Το λόγο ο κύριος Ραπανάκης από το rosa.gr και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Όλγα Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδος.
14: Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια εποχή διεθνών ανταράξεων, κρίσεων, ανισοτήτων και βλέπουμε ότι ο τραμπισμός εξάγεται πλέον και στην Ευρώπη. Παρατηρούμε ότι η απογοήτευση και ο θυμός των κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων στρέφεται συχνά προς την ακροδεξιά και όχι μόνο στην ακροδεξιά, πλέον και σε ανοιχτά φασιστικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στη Γερμανία το AfD, ένα αδιανόητο γεγονός μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Στη χώρα μας, επόμενες ημέρες, αναμένεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος δηλώνει πως στοχεύει σε εκλογική κάθοδο. Γιατί θεωρείτε ότι οι δυνάμεις της αριστεράς δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή έκφρασης των νέων και των απογοητευμένων στρωμάτων της κοινωνίας, και αν η δική σας θέση, ποια είναι η δική σας θέση, θα πρέπει να επιτραπεί στο πρωτοπαλί καρό της εγκληματικής οργάνωσης να κατέβει ξανά στις εκλογές και αν θα λάβετε κάποια σχετική πρωτοβουλία?
0: Όταν επιχέρεις με τη ρητορία του Τραμπ, της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν το δρόμο στη μυσαλλοδοξία, στην ακροδεξιά και στην απανθρωπιά, θα έλεγα, τότε μην ρίχνεις κροκοδίλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε και κανένα στελεχός του δεν θεώρησε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο. Το μήνυμά μου λοιπόν σε κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι να σκεφτούν. Αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like

0: με βαρύ φόρο αίματος. Με βαρύ φόρο αίματος. Την αντίσταση την έκανε όλος ο ελληνικός λαός. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούν αν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους. Δυστυχώς η Ευρώπη σε αυτή τη νέα πορεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Είχαμε τις γερμανικές εκλογές, θα έρθουν οι γαλλικές εκλογές. Το αντίδοτο στον νεοναζισμό και την ακροδεξιά για μένα είναι ένα. Επίθεση δημοκρατίας, επίθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, επίθεση ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν πρέπει να αφήνουμε χαραμάδα καμία να γίνονται κομμάτια των ευρωπαϊκών κοινωνιών ευάλωτα σε αυτές τις επικίνδυνες ιδέες που στο παρελθόν κατέστρεψαν την ανθρωπότητα.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδας και να ετοιμάζεται ο κύριος Αλμπάνης από το papaganda.gr.
2: Χαίρετε κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ξαναπάω, σας παρακαλώ πολύ, στο Αιγαίο, γιατί έχω λόγο που το ρωτώ. Θέλω αυτό το τρίπτυχο διπλωματία, διάλογος, αποτροπή να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο. Γιατί αναρωτιέμαι κύριε Πρόεδρε, προχθές σε πανελλαδική δημοσκόπηση σχετικά με τα εθνικά θέματα, το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση σε ό,τι αφορά το εθνικό πατριωτικό πρόσημο. Την ίδια στιγμή που ακόμη και το Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα πολύ πρόσφατα αναγκάζεται να πάρει θέση κατόπιν ερωτήσεων δικών σας ευρωβουλευτών, συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, και να απευθύνει συστάσεις στην Τουρκία για τα ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας και για το καλώδιο και για τα θαλάσσια πάρκα. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι μήπως αυτές οι κόκκινες γραμμές του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν γίνει απολύτως αντιληπτές από την κοινωνία. Γι' αυτό σας ρωτώ να μας πείτε ξεκάθαρα σε αυτή την ένταση και στην πιο δύσκολη εκδοχή σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί καταλαβαίνουμε από αυτά που είπατε χθες και στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας σας, μπορεί λόγω της προεκλογικής περίοδου να είναι λίγο αυξημένη η ένταση από ελληνικής πλευράς. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στην γείτονα χώρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος προετοιμάζει και την κοινωνία του και τις ένοπλες δυνάμεις για κάτι πολύ μεγάλο εναντίον της χώρας μας. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε ένα δύσκολο σενάριο, τι κάνουμε, πώς πρέπει να απαντήσει και να αντιδράσει η Ελλάδα πριν δημιουργηθεί κάτι τετελεσμένο και δεν υπάρξει δρόμος χωρίς επιστροφή. Ευχαριστώ.
0: Όσο ισχυρός είσαι, ισχυρότερος διπλωματικά σε επίπεδο αποτρεπτικής δύναμης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο περισσότερο προετοιμασμένος είσαι για να μην συμβεί τίποτα. Εμείς αυτό λέμε. Διάλογο χωρίς αυταπάτες. Και δεν κλιμακώνει το ΠΑΣΟΚ τη ρητορική του προεκλογικά. Νομίζω τα ίδια λέμε πάντα. Και λέμε τα ίδια πάντα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και σε οποιοδήποτε φόρουμ, διότι πιστεύουμε ότι το κατασκεύασμα των ήρεμων νερών δεν είχε κανένα περιεχόμενο. Θεσμικά βήματα πρέπει να γίνουν. Ποια είναι τα θεσμικά βήματα? Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία, που είναι μια χώρα με εμπορική σύνδεση με την Ευρώπη, δεν το έχει υπογράψει. Γι' αυτό βάζω στο πεδίο την αντίληψη του νέου Ελσίνκη. Γιατί μπορεί να ανοίξουν πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης για μια χώρα που η οικονομία της είναι απολύτως εξαρτώμενη από την Ευρώπη και συγχρόνως πάρα πολύ εύθραστη. Το θέμα

0: να σχεδιάσουμε σωστά, να διεκδικήσουμε σωστά και να αφήσουμε στο περιθώριο τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που δεν αφήνουν τίποτα στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό επιμένω και εμπιστεύομαι τη μνήμη του ελληνικού λαού. Τη θεσμική μνήμη. Ας σκεφτούν ποιο κόμμα στα εθνικά θέματα πήγε τη χώρα μπροστά. Βήματα μπροστά σε ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό επίπεδο και σε σχέση με την Τουρκία. Εμείς η Νέα Δημοκρατία. Τι ακούσαμε τότε με το Ελσίνκι, αλλά μετά όλοι πανηγύριζαν που μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλει ρεαλισμό, σοβαρό ταξιοπιστία και εθνική συνεννόηση. Διότι ούτε αυτό υπάρχει σήμερα. Και δεν καλύπτεται η εθνική συνεννόηση με την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών κατά καιρούς σε μια επιτροπή. Χρειάζεται ειλικρίνεια, σοβαρότητα και προσπάθεια σύγκλησης σε θέματα τα οποία αφορούν μακροπρόθεσμα το μέλλον της Ελλάδας. Και κάτι ακόμη. Είναι μόνο η Τουρκία. Η Αγία Κατερίνη στο Σινά, πήγε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στην Αίγυπτο. Θα έχουμε μια καλή συμφωνία. Δεν άκουσα κάτι. Θα διασφαλίσουμε τα περιουσιακά της Μονής. Και όχι μόνο αυτό που ακούγεται, το θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι απειλείται το θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής. Άρα είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και θα πείτε πώς αντιμετωπίζονται. Πέρυσι η Αίγυπτος πήρε από την Ευρώπη το καλοκαίρι πέρυσι 4 δισεκατομμύρια. Βάλαμε προϋποθέσεις. Ίσως αν βάζαμε προϋποθέσεις να είχαμε μια καλύτερη συμφωνία αυτή που ενδεχομένως να έχουμε το επόμενο διάστημα.
1: Ο κύριος Αλμπάνης από το Παπαγκάντα και είναι ετοιμάζεται ο κύριος Γιώργος Κατσιάνης από το TV 100.
2: Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάς δήλωσε ότι θα καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό της πρόγραμμα για να κοστολογηθεί. Εσείς θα καταθέσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε, εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όμως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι θα κάνει? Θα κοστολογήσει αυτά που γνωρίζουμε και εμείς από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι μόνο? Είναι το ίδιο όλες οι πολιτικές επιλογές? Το λέω για να πάμε και να βγούμε παρακάτω. Ότι κοστολόγηση μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Εγώ τα στοιχεία που σας έδωσα είναι στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου. Ανάλυση επιπτώσεων κάθε μέτρου θα γίνει. Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία μείωσε τον φόρο στα μερίσματα σε 5%, ήταν μια θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Μήπως διευκολύναμε να φεύγουν δισεκατομμύρια μερίσματα με ένα ελάχιστο φόρο στο εξωτερικό και να μην επανεπενδύονται? Πώς αξιολογείται η επίπτωση της πρότασης χθεσινής του ΠΑΣΟΚ? Να δώσουμε κίνητρα για ακόμα πιο επιταχυνόμενες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων. Άρα, οι πολιτικές δεν είναι ουδέτερες. Δεν είναι μόνο ένα κόστος, ένα, δύο, τρία ή τέσσερα. Είναι αν αυτές οι πολιτικές έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Εγώ περιμένω λοιπόν να στελεχωθεί σωστά, ώστε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει και μία ανάλυση επιπτώσεων αυτών που προτείνουν τα κόμματα. Για να δούμε. Ένα δημοσιονομικό κόστος που είναι ίδιο σε δύο πολιτικές. Ποιους βοηθά? 10 οικογένειες ή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες? Αυτό είναι η αξία της ανάλυσης που πρέπει να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, και αν αυτή η ανάλυση γίνει, νομίζω να βοηθήσει πάρα πολύ και τα κόμματα, όλα τα κόμματα πρέπει να πάνε, για να αποκτήσουν πολιτικές που να υπηρετούν την κοινωνία και όχι να κρύβονται πίσω από επικοινωνιακά παιχνίδια πολιτικές που υπονομεύουν την κοινωνία μακροπρόθεσμα.
1: Ο κύριος Κατσιάνης έχει το λόγο από το TV100 και να ετοιμάζει τον κύριο Σάββας Γουλόπουλος από το News Beast.
3: Κύριε Πρόεδρε, πριν από 3 χρόνια το κράτος κλήθηκε να καταβάλει στον εργολάβο της υποθαλάσσιας αρτηρίας το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ για ένα έργο το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αντίστοιχα υπάρχουν πολλά δημόσια έργα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη, τα οποία όμως ωστόσο κάποια από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ο χορός των αποζημιώσεων, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ που αναφέρεται στη χθεσινή σας ομιλία. Συνεπώς, από την πλευρά σας, κύριε Πρόεδρε, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την αδική, αυτή την στρέβλωση σε βάρος των πολιτών, ούτως ώστε αυτά τα χρήματα με την παρούσα κατάσταση να διατεθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η επαναφορά του 13ου-14ου μισθού ή η καταβολή πραγματικών αυξήσεων στους συνταξιούχους? Ευχαριστώ.
0: Χθες παρουσιάσαμε προς αυτή την κατεύθυνση που αναφέρεστε, ότι πρέπει να υπάρχει προληπτικός έλεγχος από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας, για να μπορούμε να εντοπίσουμε εν καιρός φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, όπως ζήσαμε στο Πάτρα Πύργος, διαγωνισμούς που επί της ουσίας δεν έχουν κανέναν ανταγωνισμό. Έχω αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα στη Βουλή. Ένα παράδειγμα εμβληματικό είναι αυτό που συνέβη όταν ήρθε ο νόμος για τον απόδημο ελληνισμό, το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, που ξαφνικά πήρε μια εταιρεία ένα μεγάλο πακέτο που αφορούσε την πρόθεση, με ένα διαγωνισμό όπου οι τρεις προσφορές, ενώ ήταν της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ, είχαν μια ελάχιστη διαφορά, νομίζω μερικών χιλιάδων ευρώ, 5.000 ευρώ. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις και πολλούς στημένους διαγωνισμούς με τυπικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεύτερο θέμα, απευθείας αναθέσεις. Τι λέμε? Πλαφόν. Πλαφόν. Επί το συνόλου των πιστώσεων, εξαιρώντας μόνο τους μικρούς δήμους. Άρα, ελεγκτικό συνέδριο για τους διαγωνισμούς, πλαφών στις απευθείας αναθέσεις και μία ακόμη πιο ισχυρή διάβγεια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της διαφάνειας, διότι έκανε τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, ακόμη και εκείνη τη στιγμή με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ισχυρές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η διάβγεια. Πιο ισχυρή διάβγεια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σας έχει βοηθήσει πολύ η διάβγεια στο δημοσιογραφικό σας έργο. Να βοηθήσει ακόμη περισσότερο όλη την κοινωνία και να πιέσει να γνωρίζει ο πολίτης που πάει και το τελευταίο του ευρώ. Άρα αυτά τα τρία ζητήματα, οι τρεις πρωτοβουλίες, βοηθούν να μην χάνονται χρήματα στην κατασπατάληση, στην κακοδιαχείριση, και να έχουμε ένα δημοσιονομικό όφελος και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για να κάνουμε καλύτερες υποδομές και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.
1: Ο κύριος Γουλόπουλος έχει το λόγο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γιώργος Μπανάτας από το TRT.
4: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έπεσε από 84,6% το 2005 σε 61% σήμερα, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν 520.000 κλειστά ακίνητα μόνο στην Αττική, δηλαδή πάνω από το 1/4 του αποθέματος. Ταυτόχρονα, ένας ξένος αγοραστής με μέσο προϋπολογισμό 340.000 ευρώ και σχεδόν 19 ετησίους μισθούς ενός Έλληνα εργαζομένου, παίρνει δάνειο με σχεδόν το ίδιο επιτόκιο, δηλαδή τη τάξη του 3,5%. Την ίδια ώρα, οι τράπεζες χρηματοδοτούν στην πράξη μόλις 62-65% της αξίας, όχι την προβλεπόμενη συμμετοχή 80%, με συνέπεια να δυσκεραίνει ακόμα περισσότερο να αγοράσει σπίτι ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, με 500.000 κλειστά σπίτια στην Αττική και ένα επιτόκιο ίδιο ανάμεσα σε τόσο άνισα εισοδήματα, αν αύριο κυβερνήσετε, πώς θα εξερωθολογήσετε την αγορά, όπως είπατε πριν λίγο? Θα δημιουργήσετε νέα κρατικά προγράμματα διαφορετικά από το σπίτι μου 2 και σπίτι μου 3? Θα θεσπίσετε πρόσθετα κίνητρα? Ευχαριστώ.
0: Από το 2022 είχα πει στη Βουλή, είχα πει μάλλον δημόσια και μετά το 23 και στη Βουλή, ότι το θέμα της στέγασης θα εξελιχθεί στην Ελλάδα να είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα. Διότι είχαμε μάθει εντελώς διαφορετικά. Όπως πολύ καλά περιγράψατε, είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης και γνώριζε κάθε γενιά σχεδόν ότι δουλεύοντας μπορεί να αποκτήσει ένα σπίτι. Σήμερα ακόμη και άνθρωποι που δουλεύουν σε καλές θέσεις εργασίας φοβούνται ότι δεν θα αποκτήσουν σπίτι ποτέ. Το κόστος των ακινήτων έχει αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με τις εισοδηματικές δυνατότητες του ελληνικού λαού. Και έχουμε μια κυβέρνηση που σου λέει ναι, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Αυτοί όμως που χάνουν μπορεί να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια. Μπορεί να συνεχίσουν να μένουν με τους γονείς τους. Μπορεί να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, γιατί εξοικονομούν χρήματα για το ενίκιο. Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα. Και όπως είπα πριν, πρέπει να μεγαλώσουμε τις πόλεις μας με νέα σχέδια, νέες υποδομές, να πέσει το κόστος αγοράς ακινήτων μέσω του κόστους γης. Πρέπει να βάλουμε όρια στο real estate. Ξέρετε πόσοι θα βγάλουν αρκετά χρήματα όταν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια πριν την νομοθέτηση του νέου ορίου της Golden Visa? Μετά από πίεση του Πασόκ, η Golden Visa πήγε στην Αθήνα από τις 250.000 στις 800.000. Κάποιοι όμως πονηροί που γνώριζαν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια και κτίρια άλλου χαρακτήρα με το παράθυρο της νομοθέτησης ότι εκεί μπορούν να πουλήσουν με 250.000 μετά, αλλάζοντας το χαρακτήρα του κτιρίου. Γνωρίζετε ότι η Golden Visa έμεινε στις 400.000 στα μικρότερα νησιά της Ελλάδας, εκεί που δεν υπάρχει νερό, που η δημόσια υγεία είναι αδύναμη, που δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή 800 στην Κρήτη που έχει υποδομές, αλλά 400 στη Σύμβρο που δεν έχει υποδομές. Τι είδους επιλογές είναι όλες αυτές? Είναι επιλογές να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ή να κάνουμε κάποιο business? Και η απάντηση είναι, μα δώσαμε ένα ενίκιο, το οποίο όπως γνωρίζετε στις περισσότερες περιπτώσεις το απορρόφησε η ίδια η αγορά. Το λέγανε αυτό και όταν ανακοινώθηκε το μέτρο σημαντικοί οικονομολόγοι. Άρα πρέπει να μεγαλώσουμε την προσφορά κατοικιών για να πέσει το κόστος και στην αγορά και στα ενοικία.
5: Εδώ είμαστε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Είχαμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσίασε χθες στην ομιλία του στο Βελίδιο. Είπε πως είναι κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Δέχθηκε μάλιστα να γίνει και σχετική κοστολόγηση των μέτρων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τώρα ακούσατε στην τελευταία του απάντηση που έδωσε σε ερώτηση συναδέλφου δημοσιογράφου να αναφέρεται στο στεγαστικό και τι κινήσεις πρέπει να γίνουν μέσα από την κατάργηση της Golden Visa, μέτρο το οποίο το ανέφερε και χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε σε σχέση με τους πολιτικούς στόχους που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ πως στόχος παραμένει πρώτη θέση, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Για την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ πως δεν πρόκειται να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε πως αυτή η απόφαση, ό,τι και να συμβεί, δεν αλλάζει. Θα είναι αυτή η απόφαση η οποία θα ισχύσει και μετά τις πρώτες ή και δεύτερες εκλογές. Ρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης για όσους τον επικρίνουν ότι δεν έχει αυτό το επικοινωνιακό χάρισμα ώστε να μπορέσει να ξεκολλήσει η βελόνα των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή καταγράφεται κολλημένη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είπε πως εγώ δεν έχω χάρισμα να λέω ψέματα με πλατή χαμόγελο. Γενικότερα ήταν πολύ σκληρός ό,τι έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη και τις πολιτικές που έχει ασκήσει τα τελευταία χρόνια. Επιτέθηκε βεβαίως και κατά του Αλέξη Τσίπρα, και στον Αλέξη Τσίπρα επιτέθηκε, είπε πως εγώ δεν έχω εξαρτήσεις, φωτογραφίζοντας τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος Ελλάς, και είπε για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, πως δεν έχει συνέπεια λόγου και πράξεων. Και θύμισε μερικά από τα πράγματα τα οποία είχε υποσχεθεί πριν από 11 χρόνια και όχι μόνο δεν τα έκανε πράξη, εφάρμοσε τα ακριβώς αντίθετα όταν έγινε κυβέρνηση το 2015. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε σε πολύ λίγο από τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού που έρχεται και βεβαίως στο σύνολο της ειδησιογραφίας και της ημέρας, διότι υπάρχουν και άλλες ειδήσεις πέραν της συνέντευξης που παραχωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Καλή ακρόαση!
6: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα με πολιτικά και γεωπολιτικά μηνύματα. Σε σύντομους τίτλους, μήνυμα Μητσοτάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο, μήνυμα Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία η επιλογή της Ελλάδας για σχέσεις χωρίς εντάσεις και προκλήσεις. Σκληρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά άσκησε από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από το Μητσοτάκης οι χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης η Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι παρουσιάζει τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή, δήλωσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Υποστήριξε ότι είναι σχεδόν απίθανο να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα και διαβεβαίωσε ότι μετά τις εκλογές δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Στο μέτωπο της οικονομίας, την Κυριακάτικη ανασκόπηση, το Κυριακός Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για μεμσημυρία και ανέξοδες υποσχέσεις. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι τα μέτρα που παρουσίασε το Πασόκ είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Πάντως φαίνεται ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι το κόστος των προγραμμάτων, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πυρά. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα γίνει στη 1 το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια ζητά αντιστεφάνων να ενισχυθεί το Humanity Greece. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Σύμφωνα πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δύο γιατροί του ιατρείου στην οδό Καρνεάδο επιχείρησαν να αποκρύψουν στοιχεία. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το διάστημα περίπου μια μισή ώρα από τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Στην οικονομία τώρα, νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων φέρνει η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με την αγορά να εκφράζει ανησυχία και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στα αθλητικά, στο τουρνά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο στις 4 παρατέταρτο, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα και στις 6 Ολυμπιακός στην Μακάβη Τελαβίβ. Και στις 9.30 το βράδυ για τη Σούπερ Λίγκο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο, όπου η σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο που η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Αθήνα. Από το ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία. Διάλογος και σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά και χωρίς καμία αποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι μαζί μας η Μαρία Τσιλενίκου για να το δούμε μαζί της όλα αυτά αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ισχυρό μήνυμα ισχύος και αποτροπής, αλλά και αποφασιστικότητας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας μάλιστα ότι είμαστε έτοιμοι να προασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με το διάλογο. Ωστόσο, ο διάλογος, όπως τόνισε, δεν αποτελεί απλά μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης, στο διεθνές δίκαιο. Είναι μια πολιτική της κυβέρνησης. Το μήνυμα που εκπέμπει, όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε η Μεγίστη, έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί και ευρωπαϊκό έδαφος. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, Χριστίνα, ότι είναι ολοένα και πιο έκδηλος ο εκνευρισμός της Άγκυρας σε σχέση και με τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Κάτι το οποίο το έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ναι, στο διάλογο, όπως είπες και εσύ, αλλά με κόκκινες γραμμές και απαραίτητη προϋπόθεση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου.
2: Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
0: Στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε όμως και ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, ανεβάζοντας αισθητά τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
0: Να δούμε τώρα πώς διαβάζει η Άγκυρα τη σημερινή παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μανώλης Κωστίδης μετέφερε νωρίτερα το κλίμα από την Τουρκία.
4: Η φασαρία προκαλείται, διότι ο Τούρκος Πρόεδρος πριν από 10 μέρες είχε φωτογραφίσει το Καστελόριζο, λέγοντας ότι αν βάλει ο ίδιος τις φωνές ή οι Τούρκοι τις φωνές, μπορεί να ακούσει στην απέναντι πλευρά. Είχε πει το ΚΑΣ. Σε αυτά τα πλαίσια, ναι, η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Τούρκων. Μάλιστα, χτες είδαμε και πρωτοσέλιδα που έλεγαν προεκλογικό σοου Μητσοτάκη, σοου Μητσοτάκη. Η εικόνα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στο Καστελόριζο μπήκε στο μικροσκόπιο, διότι λένε ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστατηριοποιημένα. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση μέχρι στιγμής. Πράγματι, και οι δύο πλευρές στέλνουν διαφορετικά μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, χρειάζεται μια προσοχή αυτήν την περίοδο, διότι δεν είναι μόνο το Καστελόριζο. Δηλαδή, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δημοσιοποιεί αυτές τις μέρες διάφορα μηνύματα και λέει ότι οι Έλληνες είχαν κάνει σφαγές το 1919, το 1922 στη Μικρασιατική Εκστρατεία κτλ. Όταν το Υπουργείο Εξωτερικών μπαίνει σε αυτή τη λογική, νομίζω χρειάζεται μια πολύ προσοχή στο κλίμα αυτό. Αλλά η παρουσία του Μητσοτάκη οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να πω μόνο ενόχλησε, αλλά επειδή είχε μπει στο μικροσκόπιο το νησί σε αυτή τη λογική του Τούρκου Προέδρου, γι' αυτό λόγο και νομίζω η επίσκεψη Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία αυτή την περίοδο.
0: Και όσο το μαγκαζίνο είναι σε εξέλιξη, έρχονται και πληροφορίες. Μας τις θέλει ο Μανώλης Κωστίδης. Πώς βλέπει ο τύπος εκεί την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού? Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, η Μιλιέτ λέει: ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Μητσοτάκης, σε μια περίοδο που ξανακλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, μετέβη στο Καστελόριζο, το οποίο απέχει 2 χιλιόμετρα από την ΚΑΣ, στο πλαίσιο τρίμερης επίσκεψης. Όπως μαθαίρθηκε πάντα σύμφωνα με τη Μιλιέτ, ο Μητσοτάκης και συνοδεία του που έφτασαν στο Καστελόριζο για να παραστούν στις τελετές για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού, επισκέφτηκαν και τη Ρο και τη Στρογγύλη, που βρίσκονται γύρω από το Καστελόριζο, όπως συναντήθηκαν με Έλληνες στρατιώτες που υπηρετούν στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, με αυτό το βήμα ο Μητσοτάκης επιδιώκει να τονίσει την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί ακόμη και το πιο απομακρυσμένο τμήμα της επικράτειάς της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επίσκεψη σηματοδοτεί παράλληλα το κλείσιμο μιας πολιτικής περίοδου που επιθυμεί να αναδείξει ο Μητσοτάκης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας τα έχουμε πει εμείς όλες τις προηγούμενες και χθες και σήμερα. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ έντονη η αντίδραση της Τουρκίας. Πάντως, πίσω στα δικά μας, τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έχουν σχολιάσει αρκετοί. Μεταξύ αυτών, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣΟ και ο Γιώργος Καμπάς, ο οποίος εκτίμησε ότι η επιλογή στέλνει από μόνη της ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.
5: Έπρεπε να πάει. Νομίζω ότι έδωσε πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα και προς την Τουρκία, διότι η Τουρκία μας είχε συνηθίσει πολλά χρόνια παλιότερα πάντα να είμαστε προσεκτικοί στις κινήσεις μας και γενικότερα στη διπλωματική αρένα και όχι μόνο. Με αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός, αλλάζει την πίστα, βγαίνει πιο μπροστά και λέει ότι δεν μπορείς εσύ, η Τουρκία δηλαδή, να δημιουργήσεις οποιοδήποτε πρόσκομα στη χώρα μας όσον αφορά το τι θα επισκεφθώ, πότε θα το επισκεφθώ και με ποια προϋπόθεση.
0: Και στο ίδιο μέτωπο, μια σημαντική εξέλιξη αποκάλυπτε σήμερα η Καθημερινή, την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό που προγράμμισε ο Μανουέλ Μακρόν στον Κυριακό Μητσοτάκη κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στο Παρίσι. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλική σημαία, σφαίρεται να ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα. Η γαλλική σημαία στο πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες βυθού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε περίπτωση εμπλοκής στο έργο το Παρίσι θα βρεθεί απέναντι στην Άγκυρα για τη διαχείριση του ζητήματος, σημειώνει η Καθημερινή, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι η δέσμευση Μακρόν σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των ερευνών ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου προς την Κύπρο. Ο ακριβής αριθμός χρόνος, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οι αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι οι έρευνες θα μπορούσαν να αρχίσουν από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου. Και πάνω σε αυτό, ανάβαχος αν αποστρατεί ο κ. Φενέκος, εκτιμά ότι το επόμενο μεγάλο ζήτημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
6: Το θετικό θα είναι να είναι ελεγχόμενη η κλιμάκωση. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες βεβαιότητες και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε για οτιδήποτε. Χωρίς βέβαια να το προσπαθούμε να το προκαλούμε. Η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Ότι το καλώδιο θα είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι γεγονός. Ο Πρωθυπουργός γι' αυτό πήγε στη Γαλλία να μιλήσει με τον Μακρόν και έχω την εντύπωση ότι αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε καλύτερη διαχείριση του θέματος, πρέπει να μπλέξουμε για το καλώδιο, ειδικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Από τα ελληνοτουρκικά πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως καθαρό στόχο την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Μίλησε για την επόμενη μέρα και τις πολιτικές συνεργασίες και υπεραμείνθηκε του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες στη ΔΕΘ. Τη συνέντευξη παρακολούθησε η Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία έθεσε και ερώτηση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Όμως, Δέσποινα, το ρεπορτάζ σου και τι κρατάς από την χθεσινή ομιλία και τη σημερινή συνέντευξη.
7: Κύριε Χριστίνα, πρέπει να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ βγήκα έξω για να καταφέρω να μεταδώσω το ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα πει και ποια θα είναι τα πιο σημαντικά και με την ολοκλήρωση της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου όμως, όπως είπες, ξεκίνησε σημειώνοντας ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι πλήρως κοστολογημένα. Τόνισε για μια ακόμη φορά ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει η νίκη ακόμα και με μια ψήφο διαφορά και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρχει ακυβερνησία έριξε πειρά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ στην ερώτηση του Sky απάντησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που δημιούργησε το πολιτικό κενό στην αντιπολίτευση, ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει θεσμικό αγώνα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκατσε στα πίσω ο έδρανα της Βουλής και οργάνωσε τη διάλυση της αντιπολίτευσης και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις εκλογές και όχι οι κάλπες του 2031, δείχνοντας ξανά προς τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε και τόνισε για μια ακόμη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη, με στελέχη, με πρόγραμμα. Τα πειρά του προς τη Νέα Δημοκρατία ήρθαν και όταν χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά ότι παιχνίδια υπευθυνότητα στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ και άλλο ερώτημα, σημείωσε ότι μπορεί ο ίδιος να μην έχει ταλέντο στην υποκριτική και να σερβίρει ψέματα, με πλατή χαμόγελο. Όμως έχει αξιοπιστία και βεβαίως δεν μπορεί, δεν έχει το επιθυμητικό ταλέντ το να κακοποιεί τους θεσμούς, όπως είπε. Έχει αναφερθεί όμως και σε άλλα θέματα, στα ελληνοτουρκικά, στις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη. Χαρακτηρίζει ευθεδρότητα από πλευράς κυβέρνησης, από το Μητσοτάκης Ιθάους να πηγαίνουμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Mm-hmm. Ζήτησε χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και σημείωσε ότι όλοι αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμα του Πασόκ είναι ευπρόσδεκτοι. Στημάχη για την πολιτική αλλαγή, όταν κλείθηκε να απαντήσει για τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές που είδαμε εδώ χθες στο Βελίδιο να παρακολουθούν την ομιλία τους, τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη. Και όταν ρωτήθηκε για τον Κασιδιάρη, απάντησε ότι δεν μπορούν να ρίχνουν κορκοδίλια δάκρυα όσοι επικροτούν τον τραμπισμό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα, να σε αποδεσμεύσουμε για να πας να συνεχίσεις την παρακολούθηση της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το απόσπασμα με την ερώτηση του Σκάια, την ερώτηση που τέθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη και την απάντηση βεβαίως του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοροί χώροι, τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κυρίου Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το Πασό κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
0: Επειδή λοιπόν έχουν πολλά ακουστεί, αυτή είναι η απάντηση, συγγνώμη, του κυρίου Ανδρουλάκη στην ερώτηση που το έθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη για τη συνεργασία στην επόμενη μέρα για τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, όπως μας είπε και εκείνη χαρακτηριστικά νωρίτερα στη σύνδεση που κάναμε μαζί της. Επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης και τεκμηριώνει πόσο και γιατί είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του. Εδώ ένα μικρό παράδειγμα, πώς ανέφερε και έχει να κάνει με τη 13η σύνταξη και το μισθό.
3: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο. Είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
0: Η ομιλία αλλά και η σημερινή συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έχουν ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπαράθεση να επικεντρώνεται, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίως στο κόστος των οικονομικών εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, αν και είναι εδώ και αρκετές ημέρες ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Άντζη Κούκη λοιπόν έχει ρεπορτάζ από την κυβέρνηση, έρχονται και τα πειρά, έτσι δεν είναι, Άντζη, και φυσικά έχουμε και τις απαντήσεις από το ΠΑΣΟ και έχουμε και εκπροσώπους και των υπολείπων κομμάτων. Όμως να δούμε το ρεπορτάζ σου τι λέει.
8: Ακριβώς, Χριστίνα, τα κομματικά επιτελεία έχουν ρηχθεί στη μάχη για το κόστος των προγραμμάτων μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη χθες από την ΔΕΘΟ που παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για απουσία ρεαλιστικού και κοστολογημένου σχεδίου, ενώ μίλησε και για μια βροχή δισεκατομμυρίων που ακούστηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ενώ εξίσου αιχμηρό ήταν και το σχόλιο του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την υγεία. Σε ανάλυση λοιπόν στο X, σχολίασε μία-μία τις προτάσεις του ΠΑΣΟ, καταλήγοντας ότι σχεδόν τα περισσότερα από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο κ. Ανδρουλάκης έχουν υλοποιηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής κάποιες από τις απαντήσεις. Όμως εδώ έχουμε και σε διάφορα μέσα, όπως το έξι του κ. Γεωργιάδη, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Μαρκόπουλος, αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση των εξαγγελιών του ΠΑΣΟ και να τα ακούσουμε.
9: Όλα αυτά τα οποία παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης ως μεγάλες τομές για να οριμάσουν, να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν θέλουν τουλάχιστον 4 χρόνια. Δίνει πράγματα τα οποία δεν τα έχει κοστολογήσει. Mm-hmm. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι επικίνδυνο.
0: Από την Ελλάδα, ο Διονύσης Τεμπονέρας αντιστρέφει την κριτική και ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για το δικό του οικονομικό πρόγραμμα.
10: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί θα βρουν τα λεφτά. Άρα αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
0: Και στον ΣΥΡΙΖΑ έχει συζήτηση για τα προγράμματα, συνδέεται και με τις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης.
11: Αποκαλύπτοντας τα προγράμματα τους όλοι και το κόμμα αυτό του κυρίου Τσίπρα, γίνεται πολύ εύκολα διαπιστώσιμο για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με τις έρευνες και τι γίνεται γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με τις τιμές στα καύσιμα, τι μας έρχεται, είναι καθόλου ευχάριστες ή προβλέψεις, αν θέλετε, στην παρούσα φάση, και στη συνέχεια και με την αναρτήσεις και του κυρίου Μητσοτάκη και τις δηλώσεις από το Καστελόριζο για την ενίσχυση του νησιού.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
21: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
22: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
21: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
22: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
23: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου. Είμαστε περίπου στα μισά και έχουμε μια υπόθεση να έχει στην κυριολεξία όλη την εβδομάδα και δικαίως μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Νίκη αστρέφεται σήμερα τουλάχιστον το ενδιαφέρον. Εκεί από τις 7.30 το απόγευμα φίλοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον τραγουδιστή θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν. Η σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Να δούμε τον κόσμο. Να δούμε ο κόσμος πώς αποχαιρετά, τι λέει για τον τραγουδιστή.
2: Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτόν τον ευθύνητο θάνατο.
4: Σαν να ήταν ο γιος μου. Είχαν την ίδια ηλικία μαζί, πήγαινα στο πολυκλαδικό.
5: Τραγούδαγε εδώ στη γειτονιά. Πέρναγε ο Λευτέρης ο Πανταζής και τραγούδαγε και μετά έβγαινε εκείνος, ας πούμε, στη γειτονιά και φώναζε πιο δυνατά.
6: Σε μένα και στα όνειρά μου.
2: Εγώ έχω μεγαλώσει αυτές τις γειτονιές. Πηγαίναμε με την παρέα σε ένα μαγαζί στην πλατεία Ελευθερίας. Ο Γιώργος ήταν περίπου 23, είχε έτσι ξεκινήσει την καριέρα του. Έμπαινε μέσα, ερχόταν σε κάθε παρέα, μας κέρναγε από ένα ποτό έτσι. Και μεγαλώνοντας, είναι ένας τραγουδιστής που μας έχει συνοδέψει στις χαρές μας, στις λύπες μας.
0: Και ενώ λοιπόν ο κόσμος αποχαιρετά το Γιώργο Μαζονάκη και ήδη θα αρχίσει να συγκεντρώνεται, αύριο πάμε σε κλειστό κύκλο εκεί. Για να πάρουμε μία εικόνα, αν θέλετε. Η Βάση Αγγίκα βρίσκεται εκεί, στο σημείο, στην εκκλησία, εκεί που σε λίγο από τις 7.30 και μετά ο κόσμος που ήδη ακούσατε θα πει το δικό του αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Δηδή.
7: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί εδώ, έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, όπου έχει η οικογένεια θα πραγματοποιήσει λαϊκή αγρυπνία, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, που θα ξεκινήσει στις 7.30 και θα διαρκέσει μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ έπειτα θα πάνε στο τρίτο νεκροταφείο που θα γίνει η κηδεία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Να σου πω ότι εμείς το κλίμα που βλέπουμε εδώ από το πρωί είναι πάρα πολύ βαρύ. Έρχεται αρκετός κόσμος όλων των ηλικιών, προσέρχονται εδώ στον Άγιο για να αφήσουν ένα λουλούδι, ένα σημείωμα, γράφοντας πάνω μηνύματα αγάπης. Έτσι θέλουν να εκφράσουν το θαυμασμό τους, την αγάπη τους αλλά και τη συγκίνησή τους προς τον Γιώργο Μαζονάκη. Να σου πω ότι αρκετοί είναι αυτοί που είναι σοκαρισμένοι, δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμη αυτό που έχουν συμβεί. Συνομιλήσαμε με αρκετούς από αυτούς, ήτανε αρκετοί τον ξέρανε από μικρό παιδί, καθώς αρκετοί μας είπαν ότι ήταν συμμαθητής με τα παιδιά τους, με το γιο τους ή με την κόρη τους, πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. Ένας κύριος μάλιστα και όλες μας διηγήθηκε και μια ιστορία που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Είχε περάσει από τη γειτονιά ο Λευτέρης Πανταζής και τραγουδούσε και έπειτα τον ακολούθησε από πίσω ο Γιώργος Μαζονάκης και τραγουδούσε πιο δυνατά. Ήταν η αγάπη του για το τραγούδι εμφανής από πολύ μικρή ηλικία, να σου πω. Επίσης, να σου πω ότι έτσι όπως στεκόμασταν εδώ στο προάβλιο της εκκλησίας, περνούσαν και πολλά αυτοκίνητα τα οποία από τα ηχεία τους έπαιζαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και συνεχίζουν να περνούν. Πριν φύγουμε, πριν μετακινηθούμε λίγο και αλλάξουμε σημείο, ήρθε μια κυρία που μας εκμυστρεύτηκε ότι έχει έρθει να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη από τη Λέρο. Ήρθε από τη Λέρο, αποκλειστικά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να του πούνε το τελευταίο αντίο. Να σου πω ότι οι αρχές έχουν λάβει ήδη τα μέτρα τους εδώ. Έχουν ήδη τοποθετήσει κυκλειδώματα στον πράβλιο χώρο της εκκλησίας, έτσι ώστε να διευκολύνουν την κίνηση. Αλλά και περιμετρικά του ναού έχουν τοποθετήσει κορδέλες για την κίνηση των οχημάτων. Πριν από λίγη ώρα βρέθηκε και στον Ιερό Ναό μία από τις αδελφές του Γιώργου Μαζονάκη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο κόσμος που αναμένεται να φτάσει εδώ για να πει το τελευταίο αντίο αναμένεται να είναι πάρα πολύ, Χριστίνα.
0: Και από όπως και εσύ ανέφερες, πολλά σημεία της χώρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Και ενώ λοιπόν ο κόσμος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το Γιώργο Μαζονάκη, η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο παραμένουν όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου ένα μοιραίο διάστημα. Οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν αύριο εξηγήσεις στις αρχές. Είναι μαζί μας η Κάτια Νιάκαρη. Έχει όλο το ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ. Που πραγματικά και χθες τα λέγαμε και στο δελτίο μαζί κάτι. Όσο περνούν οι ώρες, είναι όσα αποκαλύπτονται, επιβεβαιώνονται, θα δούμε στην πορεία. Σοκάρουν για τον τρόπο με τον οποίο οι δύο γιατροί, μια κρίσιμη κατάσταση, όλοι υποθέτω γιατροί έχουν βρεθεί μπροστά σε κρίσεις, έδειξαν έλλειψη ψυχραιμίας, γνώσης, εμπειρίας, γιατί δεν είναι δυνατόν, όπως μας είπες χθες, να ψάχνεις μέσω ChatGPT πώς θα κάνεις κάρπα. Τι έχουμε λοιπόν?
3: Το συγκλονιστικό νομίζω είναι το γεγονός ότι προσπάθησαν και να αποκρύψουν, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται, ξαναλέω από τα στοιχεία που προκύπτουν, να ήταν στο ιατρείο χωρίς τις αισθήσεις του. Αυτή τη στιγμή τι περιμένουμε? Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αύριο αναμένεται να διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές κάποια νέα στοιχεία τα οποία έχουν βγει. Ποια είναι αυτά? Είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο, ενώ υποβάλλεται, όπως μαθαίνω, ήδη σε πλασμαφαίρεση, όχι απλά να του έχουν τον ένα φλεφοκαθετήρα και να προσπαθεί το δεύτερο γιατρός, και στα δύο χέρια με τα σωληνάκια κανονικά, και να είναι κανονικά η διαδικασία σε εξέλιξη.
0: Αυτό το λες γιατί ο γιατρός είχε πει ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, είναι πρώτη αντίφαση.
3: Σωστά. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία είναι κρίσιμη, όμως περιμένουμε την άρση, Χριστίνα, για να δούμε τελικά με ποιο τρόπο, αν ειδοποίησε τον σύζυγό της που ήταν σε καφέ στην περιοχή, τον ειδοποίησε. Του στείλε τη φωτογραφία, τον πήρε τηλέφωνο, του στείλε μήνυμα. Η φωτογραφία είχε διαγραφεί, ανακτήθηκε στο κινητό της. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι την έκανε αυτή τη φωτογραφία. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο που λες είναι αυτό ότι αναζήτησαν, φάνηκε στον υπολογιστή που έχει κατασχεθεί, αναζητήθηκε μέσω του AI, πώς να επαναφέρουν έναν άνθρωπο από κάρπα. Σε κάθε περίπτωση, και γυναικολόγος τελικά που δεν ήταν η γιατρός, είχαν τελειώσει όμως μια ιατρική. Δεν γίνεται να ψάχνεις να δεις.
0: Από όσο ξέρουμε όλοι, πηγαίνεις, σπουδάζεις, η ειδικότητα έρχεται μετά. Ναι. Μέχρι εκεί είναι τα βασικά της γενικής ιατρικής, υποθέτω, τα μαθαίνεις.
3: Άρα αυτό και από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Είναι πολύ ακόμα θολό το τοπίο, τι έγινε όλο αυτό το διάστημα που φαίνεται να σταματάει το μηχάνημα. Θυμίζω ότι παίξαμε και τη φωτογραφία χθες στο δελτίο, ναι, ναι, ναι, με το μηχάνημα. Τι ώρα τίθεται σε λειτουργία? Μένει σε λειτουργία για 42 λεπτά. Λίγο πριν σταματήσει να λειτουργεί το μηχάνημα, σηκώνεται από το καφέ στις 14:43 ο γιατρός και πάει στο ιατρείο. Και λίγα λεπτά μετά σταματάει το μηχάνημα.
0: Υπάρχει κάμερες, από το υλικό αυτό που περιγράφει τώρα η Κάτια, κυρίες και κύριοι, από τις κάμερες ασφαλείας. Γι' αυτό και ξέρουμε τι ακριβώς έκανε ο γιατρός πια, που σηκώθηκε από το εστιατόριο στη γειτονιά στο Κολωνάκι για να πάει στο ιατρείο.
3: Δύο λεπτά απόσταση είναι, γιατί το έβαλα εγώ όταν βρέθηκα στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Έβαλα το καφέ να δω την απόσταση και είναι δύο λεπτά με τα πόδια. Αν πας και λίγο πιο γρήγορα, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα αποτελέσματα για να μπορέσουν να δουν ακριβώς τους χρόνους οι αστυνομικοί, και όλα αυτά βέβαια να μπουν μέσα στην δικογραφία και από εκεί και πέρα να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη ζητάει την αναβάθμιση, η οικογένεια ζητάει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Άρα θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα στοιχεία θα προλάβουν να σταλούν στις δικαστικές αρχές, γιατί θα πρέπει να πάρθει απόφαση αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου πριν οι ίδιοι απολογηθούν μετά τη δίωξη που ήδη τους έχει ασκηθεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την κατάσταση ως προς την ποινική τους μεταχείριση. Πάντως είναι πολλά τα στοιχεία που είναι σε βάρος τους μέχρι τουλάχιστον στιγμής από την έρευνα που έχουν κάνει οι αστυνομικοί.
0: Έχουμε κάτι νεότερο από το άλλο ιατρείο ή γραφείο ή που είχαν στην κατοχή τους, εφαίνονται να ήταν πάλι επί της Πατριάρχου Ιωακήμου αυτή τη φορά.
3: Εκεί πέρα, εκεί πέρα λένε ότι δεν έκαναν, και ο κόσμος δηλαδή από εκεί, ότι δεν έκαναν κάτι, δεν το η βάση τους ήταν εκεί που ξέρουμε ήδη και έχουμε η Καρνάδου. Σωστά. Η βάση τους ήταν εκεί. Θέλω όμως να σου θυμίσω ότι κατά την έφοδο των αστυνομικών, μια παρένθεση πρώτα για να μην μου διαφύγει, ως προς την άρση, ήδη έχουν κατασχεθεί πέρα από τα κινητά των δύο γιατρών και τα κινητά των υπαλλήλων τους. Και εδώ πάλι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, σημείο, γιατί εκτός από μία εργαζόμενη που λέει ότι εγώ τον είδα να μπαίνει μεταξύ 2 και 2,5, όλες οι άλλες εργαζόμενες λένε ότι ήρθε 3,5. Άρα εδώ τι μπορεί να προκύψει? Ότι υπήρχε μια συνεννόηση με τα τηλέφωνα, ναι, επικοινώνησαν, ναι, τι έγινε, ναι. Και το βασικό είναι και οι τοξικολογικές τι θα δείξουν. Μαθαίνω ότι ίσως γιατί πια έχει φύγει η δικογραφία από την αστυνομία, ίσως δοθεί μια εντολή από την εισαγγελία να γίνει επίσπευση για τα αποτελέσματα, γιατί οι τοξικολογικές θέλουν περίπου ένα μήνα για να βγουν. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διαπιστωθεί αν τελικά πριν ξεκινήσει να κάνει την πλασμαφαίρεση όπως προκύπτει, αν του είχε χορηγηθεί κάτι άλλο, αν του είχαν δώσει κάποιο φάρμακο, οτιδήποτε μπορεί τέλος πάντων να έχει πάρει, αυτό μπορεί να φανεί στον οργανισμό του, γιατί κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία. Είναι από τις φορές που βλέπουμε κατευθείαν, δηλαδή 9 του μήνα πήγε για την πλασμαφαίρεση και έφυγε από τη ζωή, την επόμενη κιόλας μέρα είχαμε όλες τις εξελίξεις. Ήταν πάρα πολύ γρήγορα και πρόλαβαν πάρα πολύ κρίσιμα στοιχεία. Γι' αυτό το τονίζω αυτό.
0: Ναι. Καλά κάνεις και το λες.
3: Που θα μπορούσαν να έχουν χαθεί και μέσα στο ιατρείο και από τη φωτογραφία προκύπτει και από τις καταθέσεις ότι καθαρίστηκε το μηχάνημα.
0: Αυτό πήγα να σου πω, μια και αναφέρθηκε στο ιατρείο. Φαίνεται ότι προσπάθησαν οτιδήποτε, είτε να διαγράψουν είτε να καθαρίσουν από το χώρο στο οποίο γινόταν διαδικασία. Αλλά όμως και τα μηχανήματα μπορούν να μιλήσουν.
3: Εννοείται.
0: Έχουν τη δική τους τη μνήμη.
3: Εννοείται, και όλα αυτά έχουν πάει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και τα τελευταία χρόνια εκεί γίνεται μια απίστευτη δουλειά με τα στελέχη της ΔΕΕ και βρίσκουν αυτά τα στοιχεία και μπορούν να το βρουν αυτό και όταν ανοίξει το μηχάνημα και με τις καταθέσεις και όλα. Και θέλω να σταθώ κλείνοντας σε ένα ακόμα σημείο, ότι κατά την έρευνα να θυμίσω ότι βρέθηκε ένα εξάρτημα το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από φελιζόλ, μια φυγόκεντρος από ένα μηχάνημα. Το οποίο επίσης έχει κατασχεθεί και γι' αυτό το μηχάνημα είχε πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι δεν πρέπει να το έχουν. Το είχαν κρατήσει όμως, κρυμμένο. Τονίζω ότι βρέθηκε κάτω από φελιζόλ. Τι το θέλανε αυτό το μηχάνημα, τι κάνανε με αυτό το εξάρτημα, συγγνώμη,
0: ναι,
3: μηχανήματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, τα οποία ξαναλέω ότι εξετάζονται όλα μέχρι το τέλος και θα μπουν αύριο συμπληρωματικά στοιχεία. Μια συμπληρωματική δικογραφία με όλα αυτά που έχουν προκύψει και από

0: σε νοσοκομιακό χώρο.
1: Στην ίδια εκπομπή ο τροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης για τα κρίσιμα λεπτά. Πόσο διήρκησε η διαδικασία αυτή, η πλασμαφαίρεση? Είναι τόσο όσο χρειάζεται, μήπως διεκόπη?
2: Η πλασμαφαίρεση, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Η πλασμαφαίρεση αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
1: Και επειδή πάρα πολλοί αναρωτιούνται και διερωτώνται μάλλον, για ποιο λόγο κάποιες καταγγελίες ή όσοι ήξεραν και γνώριζαν τι παράνομο, περίεργο ή τελικά μπορεί να αποδειχθεί νόμιμο γινόταν σε αυτό το ιατρείο, γιατί δεν έκαναν τις καταγγελίες? Η κυρία Λεωνάρδου, η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου, είναι πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, μίλησε στο Open.
3: Θα πρέπει να πληρώσετε ένα παράβολο 50 ευρώ ώστε να θεωρηθεί πρωτοκολλημένη και έγκυρη η καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση, όταν στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας έρχονται πληροφορίες επώνυμα, ακόμη και για πράξεις ιατρικές που γίνονται χωρίς να υπάρχει αυτό το παράβολο και χωρίς να υπάρχουν καταγεγραμμένες στο αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου οι καταγγελίες, εμείς πηγαίνουμε σε ελέγχους έκτακτους.
1: Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3, κύριες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι θα και τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχουμε πλέον σε επίπεδο αστυνομικό εξελίξεις, θα δούμε πώς και πού φτάσαμε και πώς φτάσαμε σε αυτή την υπόθεση και πώς τελικά θα δοθούν οι απαντήσεις. Πάμε όμως στην οικονομία, γιατί φαίνεται ότι η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου θα φέρει νέες αυξήσεις τιμές των καυσίμων και εδώ στη χώρα μας. Η αγορά είναι πάρα πολύ ανήσυχη και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης ενώπιση του χειμώνα. Μαζί μας τα λέγαμε και χθες ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
4: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία γιατί συνεχίζεται η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα δεν αρέσει καθόλου στις αγορές. Έχουμε δει όλη την προηγούμενη εβδομάδα, από τα μέσα της εβδομάδας μάλλον από την Τετάρτη, το πετρέλαιο Brent να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τελευταία του τιμή ήταν στα 104,47, έκλεισε εκεί την Παρασκευή. Μέσα σε μια εβδομάδα η αύξηση είναι 7,2%. Από εκεί πέρα έχουμε ήπια άνοδο μεν της αμόλυβδης, είναι μια μικρή αύξηση που είναι λιγότερο από μονάδα μέσα στη βδομάδα. Το ντίζελ απ' την άλλη έχει μια σημαντική αυξητική πορεία, 1,5% μέσα σε μια βδομάδα, είναι πολύ σημαντική. Ο προβληματισμός από την άλλη είναι, εκφράστηκε μάλιστα από την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων μέσα στην εβδομάδα, λέγοντας ότι το σοκ πιθανότατα θα διαρκέσει περισσότερο από όσο αναμέναμε. Είναι μια πρώτη ανησυχητική εικόνα ότι ναι μεν κάποιοι κάνουν προβλέψεις ότι δεν θα έχουμε τη συνέχιση του πολέμου για πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά το πώς αυτό, το πότε θα έρθει για παράδειγμα η ομαλοποίηση στις αγορές, αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Και όσον αφορά αυτό, ενδέχεται να το δούμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, διότι βεβαίως η έναρξή του κατά τα μέσα Οκτωβρίου, η έναρξη της πώλησης, ανησυχεί για το πού θα βρεθεί η τιμή, για το αν θα είναι πολύ πάνω από τα περσινά επίπεδα. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει. Προβλέψεις για παράδειγμα για την πορεία του Brent κάνουν λόγο αναλόγως ποιον μελετητή μπορεί να διαβάσει κανείς. Το CNN έκανε κάποιες παρουσιάσεις την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώντας ότι ναι μεν δεν υπάρχει... Η JP Morgan προβλέπει ότι θα υπάρξει σύντομα τέλος στον πόλεμο, αλλά η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 87 δολάρια το βαρέλι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να παραμείνει στα 89. Και άρα με αυτόν τον τρόπο να δούμε και αυξημένα η διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα και της αμόλυβδης και του ντίζελ, το οποίο είναι πάνω από την αμόλυβδη, σημαντικά πάνω αυτή τη στιγμή, είναι στα 2,361 όταν η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 2,12. Και να δούμε λοιπόν αν θα παραμείνουν στα υψηλά επίπεδα και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και έχετε ευτυχώς ο ελληνικός ο καιρός της Ελλάδας που ακόμα δεν χρειάζεται να έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πάρα πολλοί λένε όμως ότι η Κωνσταντίνη, η εμπειρία σου και όλων μας έχει δείξει ότι αν ακριβήνει το πετρέλαιο θέρμανσης και είναι απλησίαστο, τότε οποιαδήποτε άλλη μορφή που θα αξιοποιήσουμε, θα μπορούσαμε, θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε, ακόμα και καυσό και ξύλα δηλαδή, θα ανέβει, γιατί πάει ντόμινο η όλη η διαδικασία.

0: Να σου πω τα τρία σωσίβια που αναφέρονται κάποιοι μελετητές, όπως τα ανέφερε το CNN, που κρατούν την αγορά σε ανεκτά επίπεδα, όχι σε χαμηλά, σε ανεκτά επίπεδα, και δεν έχει εκτοξευθεί η τιμή σε κάποιες προβλέψεις που κάναν κάποιοι για 150 δολάρια το βαρέλι. Ο πρώτος είναι ότι έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικές διαδρομές για μεταφορά πετρελαίου. Δηλαδή, καταφέρνουν τελικά οι πετρελοπαραγωγές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, να βρουν τρόπους να διοχετεύσουν και η Σαουδική Αραβία να διοχετεύσουν στην αγορά πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Ο δεύτερος είναι ότι κάποιες χώρες χρησιμοποιούν τα αποθέματά τους. Αυτό κάνει και η Αμερική και η Κίνα, που είναι χώρες μεγάλοι καταναλωτές, αλλά και άλλες χώρες. Ο τρίτος, και εκεί έρχεται αυτό που ανέφερες εσύ, είναι η πτώση της παγκόσμιας ζήτησης. Θεωρείται ότι έχει μειωθεί κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και αυτό διότι κάνουμε χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του ήλιου, του αέρα. Στην Ευρώπη είμαστε, κάνουμε πολύ τέτοια χρήση, αλλά έχουν μειωθεί και οι μαζικές μεταφορές, έχουν αυξηθεί η χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και όλα αυτά καταφέρνουν με κάποιον τέτοιο τρόπο να φέρουν μια ισορροπία στις αγορές. Μένει να δούμε αν αυτό που θα συνεχιστεί και το χειμώνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνος Δαυλός. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Μελισσών Πολών Αττικής, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, στη Μίνα Καραμήτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη.
2: Φτάσαμε από τα 72 δολάρια το βαρέλι, 110, οι εκτιμήσεις είναι για 120. Δυστυχώς δεν λένε να κάνουν πίσω στα δύο σημεία του πολέμου. Βλέπουμε στις ληστηριακές τιμές στη χώρα μας μια καθημερινή συνεχόμενη άνοδο, εδώ και 10 μέρες. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια αύξηση από το 1,97 περίπου που ήταν η βενζίνη, στο 2,17 τις επόμενες μέρες. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20 λεπτών. Αντίστοιχα στα 17 λεπτά είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει μια μικρή αύξηση συνέπεια των συνεχόμενων αυξήσεων στη ληστηριακή τιμή τις προηγούμενες μέρες.
1: Και επίσης στην δημόσια τηλεόραση μίλησε η κυρία Μαρία Ζάγκα, είναι η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπόλων Αττικής.
3: Ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος εάν υποθετικά ξεκίνηγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση.
4: Πόσο θα ήταν?
3: 1,90.
4: Πέρυσι πόσο ήταν?
3: 1,10. Όχι, θα παρακαλέσουμε. Θα ζητήσουμε συνέργεια, δηλαδή να δοθεί επιδότηση πάλι. Έχουμε 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 στο πετρέλαιο. Αυτό θα συνεχιστεί, και το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να δοθεί κάτι γενναίο.
1: Και στις αστυνομικές ειδήσεις, συγγνώμη κύριε Σικύρη, με τον Μιχάλη Τεζάρη, για ένα επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα στην Ανάβησο.
5: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πράγματι, άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες σε beach bar στην Ανάβησο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καλυβίων, με ένα από αυτούς να φέρει τραύμα από πιστόλι στο πόδι. Αρχικά, λοιπόν, η αστυνομία γύρω στις 5 και 4 ενημερώθηκε για συμβάν πυροβολισμού στο σημείο, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν άμεσα στο μπαρ, χωρίς να εντοπίζουν κάποιο άτομο εκεί, αλλά εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Λίγα λεπτά αργότερα ενημερώθηκαν για δύο τραυματισμένα άτομα που είχαν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Εκεί εντόπισαν έναν 20χρονο Έλληνα με τραύμα από γυαλί στο πόδι και έναν άνδρα ηλικίας 41 ετών από το Πακιστάν με διαμπέρες τραύμα στη γάμπα από σφαίρα. Ο ιδιοκτήτης, τώρα που κλείθηκε για εξηγήσεις επιχείρησης, φαίνεται να έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το αιματηρό περιστατικό, με τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να εκτιμούν πως οι δύο τραυματίες ουσιαστικά ήταν τα παράπλευρα θύματα σε συμπλοκή μεταξύ αγνώστων για την ώρα δραστών. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξει το υλικό από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι συμμετείχαν στην άγρια αυτή συμπλοκή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Μιχάλη Σταζάρη, με τις αστυνομικές ειδήσεις. Να προσθέσω εγώ και άλλη μία. 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, στο πλαίσιο της επιχείρησης Τα Άνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υπανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Και με αυτή την είδηση πάμε στη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο απευθύνουν από το Νέο Δελχή οι χώρες των BRICS. Αντιδράσεις στο Λονδίνο για τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί επανένωσης της Ιρλανδίας. Αμφίροπη μάχη για την εξουσία στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και πάλι, η διεθνής διπλωματία επιχειρεί να αποτρέψει περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Νέα επίθεση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός και τον τραυματισμό τριών ατόμων. Παράλληλα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με πυράβλους και ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τραυματισμούς και ηλικές ζημιές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι χώρες των BRICS επιχείρησαν να εμφανιστούν ως παράγοντας σταθερότητας. Κατά τη σύνοδο κορυφής του στην Ινδία, τα 11 κράτη-μέλη με επικεφαλής Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική απίφθηναν κοινή έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή. Η παρέμβαση των BRICS αναδεικνύει την αυξανόμενη διπλωματική βαρύτητα του μπλοκ σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιρλανδία. Μεταξύ άλλων, είπε ότι θα ήθελε πολύ να δει την επανένωση της Ιρλανδίας, εκτιμώντας πως αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Η υπόθεση της επανένωσης αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό θέμα τόσο στην Ιρλανδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Δυτική Γερμανία στρέφεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Η αναμέτρηση θεωρείται σημαντικό τεστ για τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Δυτική Γερμανία, την ώρα που η Εναλλακτική για τη Γερμανία διασφαλίζει δημοσκοπική πρωτιά εν ώψη των τοπικών εκλογών στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία την ερχόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία διαγράφεται αμφίροπη μάχη μεταξύ του κυβερνητικού κεντροδεξιού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης των σοσιαλδημοκρατών. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστενσον ηγείται σήμερα κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά στις ψήφους του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών. Μετά τις εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες ενδέχεται για πρώτη φορά να συμμετάσχουν απευθείας στην κυβέρνηση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το ντοκιμαντέρ NASA για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Οι Ισραηλινοί δημιουργοί του επέκριναν κατά την τελετή βράβευσης τις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζουν την άσκηση πίεσης προς το Ισραήλ για τον τερματισμό της βίας στη Γάζα. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Στη Χιλή, περισσότεροι από 280 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την επέτειο του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Αγκούστο Πινοσέτ. Φέτος, για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας το 1990, δεν πραγματοποιήθηκαν επίσημες εκδηλώσεις μνήμης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Είναι το κυριακάτικο μαγκαζίνα του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και φυσικά έχει αθλητικά και έχει αρκετά και μεταδόσεις και αθλητικές ειδήσεις, και έχουμε και αρκετό, λοιπόν, Νίκο Σταματέλο.
4: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είχαμε το Μίλτο Τεντόγλου χθες το Ultimate Champions League στην Βουδαπέστη να παίρνει την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Ένα εκατοστό πίσω άφησε τον αντιπαλό του. Κρατάμε ότι το ξέραμε ότι ήταν ο κορυφαίος. Ήρθε και μια επιβεβαίωση χθες από τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου. Στο ποδόσφαιρο είχαμε τον Όφη μετά από 36 χρόνια να νικά στο Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό με 1-0. Στο άλλο μάτς που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky, Ηράκλης Ατρόμητος 1-1 με παράπονα από τους γηπεδούχους για την διαιτησία. Σήμερα έχουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι, σίγουρα είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης στις 9:30. Παναθηναϊκός, Πανετολικός. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι ντέρμπι κορυφής.
1: Μάλιστα. Γιατί να ακούγεται περίεργο?
4: Για τον Πανετολικό. Με όλο το σεβασμό στην ομάδα του Αχρινίου. 9:30 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και έχουμε στις 4 παρατέταρτο μπάσκετ από την Κύπρο. Το τουρνουά που μεταδίδει πάλι η τηλεόραση του Sky, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Και στις 6 ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη, επίσης ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
1: Πλουσιότατη, λοιπόν, η σημερινή μέρα και μεταδόσεις εδώ στην τηλεόραση του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και ο καιρός, κυρίες και κύριοι, ο καιρός να δούμε τι έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Η Λιάννα Κουτσόπη, μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Μας έλεγε στες, εδώ δεν έχουμε δει ακόμα βροχή. Λίγη συννεφιά, αλλά μας ακούνε και άνθρωποι, υποθέτω, από τα βόρεια προάστια.
11: Σωστά, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε λίγες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας, της Τηρεάς και της Πελοποννήσου. Στην Πελοπόννησο φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα, την περισσότερη βροχή, χωρίς βέβαια ακρότητες. Στην Αττική φαίνεται ότι μέχρι το απόγευμα, πράγματι ακόμα δεν έχουμε κάποια βροχή, μέχρι το απόγευμα ίσως έχουμε εξασθενημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού. Έχουμε όμως τοπικές νεφώσεις και πάλι όμως δεν περιμένουμε κάποια ακραία βροχή, θα είναι εξασθενημένα τα φαινόμενα. Και αύριο είναι η ίδια εικόνα, με κάποιες βροχοπτώσεις πιο ήπιες και πάλι στην Μακεδονία, τα ορεινά, τη Βιωτία, τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος, αυτό είναι το σημαντικό, σημειώνει πτώση. Σήμερα δεν έχουμε ξεπεράσει τους 35 βαθμούς παρά μόνο στην Κρήτη, και αύριο φαίνεται ότι στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 29 βαθμούς. Και το βράδυ, πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες, θα είμαστε περίπου στους 20 βαθμούς.
1: Σε διακόπτω, γιατί κοιτάζω το κινητό μου, όπως είδες. Γιατί αύριο έχουμε τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και ήθελα να δω τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Ιδανικές συνθήκες θα έχει και θερμοκρασία και καθόλου βροχή.
11: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις στην Αττική. Αν έχουμε κάποια βροχόπτωση, θα είναι πολύ ήπια και θα είναι μέχρι το μεσημέρι.
1: Και η θερμοκρασία, βλέπω ότι το βράδυ θα έχει 25 βαθμούς, 24.
11: Έτσι, πολύ σωστά. Θα έχει σημειώσει πολύ καλή πτώση μέχρι και τους 21 βαθμούς στο κέντρο, έτσι αργά το βράδυ. Και την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, έτσι φαίνεται μια έντονη δραστηριότητα στην κεντρική Μεσόγειο. Θα επηρεάσει κυρίως την Πελοπόννησο, την Κρήτη, το νότιο Αιγαίο. Και έχουμε και βοριάδες 6 με 7 μποφόρ τοπικά, κυρίως την Τρίτη στο Αιγαίο.
1: Τελευταία ερώτηση και σύντομη απάντηση, και σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, δηλαδή με θερμοκρασίες, ας το πούμε, κανονικές, και πάνε τα 35 και τα 36.
11: Μέχρι και την Τετάρτη φαίνεται ότι έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Την Πέμπτη μία μικρή άνοδος, και φαίνεται ότι έχουμε και βροχοπτώσεις κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Δεν φαίνεται μετά από αυτή την εβδομάδα ότι θα ανέβει περαιτέρω η θερμοκρασία.
1: Ωραία.
11: Μόνο μία μικρή άνοδο, αλλά αυτό θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λιάννα.
11: Ευχαριστώ.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 τελείωσε. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικό στις 8 παρατέταρτο το βράδυ.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
18: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
19: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
20: This is going to be absolutely massive.
19: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι προστίθεται ακόμα ένα επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Hellenica Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ερωτηθείς αν στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της, εφόσον πρωθυπουργός είναι ένα άλλο πρόσωπο και όχι ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του κόμματος δεν αλλάζει. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση των ΗΠΑ να ανανεώσουν την άρση των αμυντικών περιορισμών για την Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2027. Σημειώνει ότι η απόφαση επιτρέπει την εξαγωγή και μεταφορά αμυντικού υλικού και υπηρεσιών από τις ΗΠΑ προς την Κύπρο, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η απόφαση της Ουάσιγκτον προκάλεσε τις αντιδράσεις της Άγκυρας με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να ισχυρίζεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αυξάνει την πίεση προς τον τουρκοκυπριακό λαό και βλάπτει την περιφερειακή σταθερότητα. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 22χρονο οδηγό μοτοσυκλέτα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο Μάτα Λαμύρε στο Ηράκλειο. Το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο 22χρονος Γερμανός πολίτης με τη συνομήλικη αδελφή του ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, ενώ ο 22χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε το πρωί ένας άνδρας από αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κίτσι Κοροπίου. Ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία 67χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται το στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελασγία Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο, 4 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανοβροντού Σερών, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα. 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια έγιναν από τα αρμόδια κλιμάκια της πυροσβεστικής σε Πάρο, Τρίκαλα, Χαλκιδική και Ρόδο. Η τουρκική αστυνομία προχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σπίτι ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, επικαλούμενη την προστασία της παραδοσιακής οικογένειας. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης, ασκήθηκαν δίωξη σε βάρος 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε συνολικά 15 επαρχίες. Ο Υπουργός δεν διευκρίνησε πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Για την ίδια διοργάνωση, στις 9 αρχίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ και στις 9 και η Φυσιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στις 4 παρατέταρτο, στο μικρό τελικό, θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.
0: Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Τοπικές νεφώσεις αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick,
4: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
10: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
11: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
12: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
13: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
12: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
14: Όπα!
15: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
16: Στους εντάξει λέμε ναι.
17: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
18: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
19: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
20: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
21: Ναι, εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
22: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Η γιατρός, η οποία εμπλέκεται, να πούμε, δεν ξέρουμε, μπορεί να μην φταίει και καθόλου η κυρία. Εμπλέκεται όμως στην υπόθεση του δανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Μας ενημερώνει.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Καταλάβαμε. Λοιπόν, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, αν κάτι προσέφερε, αν μπορεί να πούμε ότι προσφέρει ένας θάνατος κάτι, εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος προσφέρει τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για αυτό το παπατζιλίκι των ανθρώπων οι οποίοι πουλάνε εναλλακτική ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Παιδιά, δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική, όπως δεν υπάρχει εναλλακτική πραγματικότητα. Αυτοί που τη βλέπουν την εναλλακτική πραγματικότητα χρειάζονται γιατρό, όχι εναλλακτικό, κανονικό γιατρό. Η ιατρική, εάν δουλεύει, είναι ιατρική σκέτο, δεν χρειάζεται εναλλακτική. Μια θεραπεία, αν θεραπεύει, είναι θεραπεία. Έτσι, δεν είναι εναλλακτική. Εναλλακτική είναι, θεραπεύει, δεν θεραπεύει, θα δούμε. Οπότε, είναι, ή είναι θεραπεία σκέτη ή δεν είναι. Η συγκεκριμένη γιατρός επέρεται στο βιογραφικό της για κβαντική, έχει και κβαντική ιατρική, όπως η κυρία Μαρία η Μαρία των Ψεκιών, και σαμανική ιατρική. Σαμανική ιατρική. Ο σαμάνος είναι ο μάγος της φυλής. Αυτό είναι, έτσι λέγεται. Έχει εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Και παρόλα αυτά, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, δηλαδή η γυναίκα έλεγε ότι κοροϊδεύει. Δεν το έλεγε ευθέως, δεν έγραφε κοροϊδεύω, ψάχνω κορόιδα, γυρεύω κορόιδα, αλλά το κλείνε το ματάκι σου, λέει, όποιος το πιάσει θα γράψω σαμανική ιατρική και όποιος το πιάσει, όποιος είναι έξυπνος θα γλιτώσει. Και το φοβερό είναι ότι η πολιτεία, ο ιατρικός σύλλογος, το Υπουργείο της επέτρεπαν να λειτουργεί κανονικά. Όπως επιτρέπουν να λειτουργούν κανονικά όλοι αυτοί οι παπατζίδες των εναλλακτικών θεραπείων και εναλλακτικών ιατρικών, η πολιτεία, που πολύ σωστά σε υποχρεώνει να βάζεις κράνος, βάλεις κράνος, αλλιώς έχει πρόστιμο, πολύ σωστά, που σε υποχρεώνει να φοράς ζώνη για να προστατευτείς, ταυτοχρόνως σου λέει ναι, βεβαίως μπορεί να πηγαίνεις να εμπιστεύεσαι την υγεία σου σε απατεώνες. Εμείς δεν, όχι, τι είναι, απατεώνα. Ας πρόσεκες, ας μην πήγαινες. Δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι λογικό και πάρα πολύ αυτό. Απ' την άλλη, γιατροί είναι. Μετρήστε, γιατροί, γιατρότατοι είναι. Οι περισσότεροι που πουλάνε τέτοιες απατεωνίες έχουν σπουδάσει ιατρική και σου λέει βγαίνουν περισσότερα λεφτά με τις απατεωνίες. Γιατί οι πρώτοι που πάνε στις απατεωνίες είναι οι φραγκάτοι, οι συμπολίτες μας. Αυτοί είναι που τσιμπάνε πρώτοι. Όχι όλοι, αλλά. Θέλω να πω, δεν θα πας σε μια λαϊκή γωνιά να ανοίξεις κβαντικό ιατρείο, σε πάρουν με τις πέτρες. Ποιος θα πω, παιδάκι μου, αυτό τι είναι κβαντικό? Έτσι και οι άνθρωποι πάνε στα δημόσια νοσοκομεία. Τα κβαντικά και τα ολιστικά και τα τέτοια πάνε εκεί που έχει χρηματάκι. Και είναι κανονικοί γιατροί που σου λέει, εντάξει, κανονική ιατρική κάτι βγάζεις, αλλά με την κβαντική, με ολιστική, με σαμανική, άμα πω στους άλλους θα σε κάνω να είσαι πάντα νέος, μα γίνεται να είναι πάντα νέος. Ναι, αλλά άμα το πουλήσω εγώ και το αγοράζει ο άλλος, γίνεται, δεν γίνεται, εγώ θα βγάλω λεφτά. Ο άλλος μπορεί να πεθάνει. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει ρε παιδάκι μου. Θέλω να πω ότι το σκανδαλώδες είναι η πολιτεία, έτσι να το πούμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και αυτό είναι που πρέπει να συζητάμε. Το γιατί η πολιτεία, το κράτος μας, επιτρέπει να λειτουργεί. Είναι σαν να επιτρέπουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ χειρότερο, γιατί το χειρότερο έχει να κάνει με την υγεία, που είναι θέμα ζωής ή θανάτου επί το πλείστον. Δεν μπορείς να επιτρέψεις να λειτουργεί άνθρωπος και να λέει ότι θεραπεύει, άνθρωπος που λέει ότι έχω εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι παράλογο. Αλλά ξαναλέω, δείτε το ποσοστό των ιατρών στους βουλευτές. Ό,τι λέμε για τους δικηγόρους, οι δικηγόροι είναι νούμερο ένα. Αλλά δείτε και πόσοι γιατροί είναι βουλευτές. Δεν Δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας. Δεν πειράζει. Σαμανική, σαμανική, κβαντική, κβαντική. Δεν πειράζει. Και όποιος ζήσει. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος θέλω παρά το πομπόδες ιατρικό σύλλογο, είναι συνδικαλιστικό όργανο. Τα άλλα τα επιστημονικά αφήστε τα. Επιστημονικό όργανο, μα ήταν, θα λέγα τι, κβαντική ιατρική. Σε διαγράφω από μέλος μου. Γιατί δεν είναι ιατρική, είναι κανένα παπατζηλίκι. Εγώ δεν θέλω παπατζίδες, γιατί είμαι επιστημονικό όργανο. Αλλά κυρίως είναι συνδικαλιστικό. Οπότε δεν πειράζει. Κάνει ελέγχους. Κάνει ελέγχους. Είχε ελέγξει το ιατρείο το συγκεκριμένο και δεν είχε βρει κάτι.
2: Το 24 και το 25 δύο φορές οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
0: Κάναν έλεγχο το 24 και το 25 και οι ελεγκτές δεν βρήκαν τέτοιο μηχάνημα. Τι να κάνουμε, ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει, α, όλα και όλα. Δεν...
3: Απλώς εγώ έχω μια καταγγελία η οποία μου λέει εδώ ότι το ιατρείο με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε τουλάχιστον 6 χρόνια.
2: Το ιατρείο με πλασμαφαίρεση.
3: Μάλιστα. Έτσι μου λέει.
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Τότε, κοιτάξτε, πρόκειται περί τεράστιας απάτης και απατεώνων, προφανώς.
0: Μιλάει σίγουρα για τους ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι πήγανε, ενώ λειτουργούσε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, και είπαν δεν βρήκαν τίποτα. Δεν είδαν τίποτα οι άνθρωποι. Εγώ δεν λέω ότι είναι απατεώνες, για όνομα του Θεού, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, αλλά φαντάζομαι ότι αυτούς εννοεί όταν λέει. Γιατί όταν λες γίνεται ένας έλεγχος, δεν είδαμε τίποτα, και μετά μαθαίνουμε ότι υπήρχε εκεί μια χαρά, αυτό το τίποτα που δεν είδαν οι τέτοιοι, λες κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει εκεί. Βέβαια, μπορεί και να τα έκρυβαν τα μηχανήματα, παιδιά.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ιατρικός σύλλογος που πηγαίνει με το δικό του όργανο, όταν δεν βλέπει κάτι και καταγράφεται επίσημα και υπογεγραμμένα από αυτή την επιτροπή, και κλείνοντας μία πόρτα, μπορεί να έβγαζε ένα μηχάνημα από ένα άλλο κτίριο, αυτό αντιλαμβάνεστε.
3: Απλώς για να το πω,
0: Δηλαδή, πρόεδρε, δηλαδή, τι εννοείται τα κρύβουνε, πώς κρύβουνε στον έλεγχο ένα μηχάνημα? Ο μόνος τρόπος να κρύψεις στον έλεγχο ένα μηχάνημα, μάλλον δύο τρόποι υπάρχουν να κρυφτείς έναν έλεγχο ένα μηχάνημα. Ή να έχεις ειδοποιήσει για τον έλεγχο και να πεις έλα, ναι, θα έρθουμε για έλεγχο, έτσι. Ναι, όχι, το λέω μήπως έχετε να κρύψετε κάτι, οπότε το λέμε από τώρα. Ή να κλείσει τα μάτια του ελεγκτής. Δηλαδή να μπει μέσα και να βάλει το χέρι του στα μάτια του και να πει: α, δεν βλέπω τίποτα. Μα όλα μια χαρά. Έλα, πού βάζω υπογραφή, γιατί δεν βλέπω. Φέρτε μου το λίγο το χαρτί. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κρύψεις μηχάνημα. Διαφορετικά, όταν ο έλεγχος γίνεται με σκοπό να ελέγξει και όχι με σκοπό να αδειοδοτήσει ή να παραστήσει ότι έλεγξε, τότε μπουκάρεις μέσα ξαφνικά και λες ήρθα εδώ να δω τι έχετε. Και τότε το βλέπεις και το μηχάνημα, εκτός αν δεν ξέρουν τι είναι τα μηχανήματα οι ελεγκτές γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εν προκειμένου, αλλά όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι δεν υπάρχει καμία. Δεν είναι κανένας ιατρικός σύλλογος που σαρώνει, ας πούμε, σε ελέγχο και κλείνει ιατρία και αφαιρεί άδειες από γιατρούς με το τσουβάλι. Έτσι, δεν. Λοιπόν, στη συζήτηση αυτή που ακούτε μετά είναι και ο δημοσιογράφος Κεφαλογιάννης του Ιατρικού Ρεπορτάζ και ρωτάει, όταν πάτε να κάνετε έναν έλεγχο, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τσεκάρει και το site του ιατρίου, αν έχει που πάει να... Για να δει, ρε παιδί μου, εκεί που πάω να ελέγξω, για να δω τι λένε αυτοί ότι πουλάνε.
4: Όταν πάτε να κάνετε ένα έλεγχο σε ένα ιατρείο,
2: ναι,
4: δεν βλέπετε ότι υπάρχει ένα site που διαφημίζει αυτό το ιατρείο? Δεν βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το site?
2: Εγώ αν το βλέπω, έχετε ψάξει?
4: Όχι, η επιτροπή που έχει πάει δεν έχει δει το site.
2: Εσείς γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιάννη, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ?
0: Καθρεφτάκι! Εν τω μεταξύ, δεν του είπε κανείς να δει και τα 15.000, που θα έπρεπε να δει και τα 15.000, αν δεν μπορεί να κάνει άλλη δουλειά. Δεν χρειάζεται να είναι πρόεδρος κανείς πουθενά. Δεν είναι υποχρεωτικό το προεδρυλίκι και τα αξιώματα. Αν δεν μπορείς να την κάνεις τη δουλειά όπως πρέπει, λες παιδιά, η δουλειά δεν γίνεται όπως πρέπει. Και επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω μια δουλειά και να μην την κάνω όπως πρέπει, παρετούμε. Και αφήνω κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά όπως δεν πρέπει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν του λέει να τσεκάρει 15.000.
5: του λέει να τσεκάρουν οι ελεγκτές αυτό στο οποίο πάνε, το συγκεκριμένο. Λέμε πάω στον Νίκο Χατζιωαννίδη. Για να δω το site του Νίκου, για να δω εδώ τι πουλάει, τι λέει ότι είναι αστροναύτης αφού είναι ηχολήπτης. Δηλαδή θέλω να πω, στο κάτω-κάτω παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος δεν είναι για αδειοδοτήσεις, είναι, δεν είναι για τίποτα άλλο οι άνθρωποι.
2: Εμείς δεν είμαστε αστυνομία. Αυτή τη στιγμή αν κάποιοι παραβιάζουν και παρανομούν, υπάρχουν και άλλα όργανα της πολιτείας.
4: Ναι,
2: εμείς αυτό που
4: κάνουν,
2: έχουμε εκ του νόμου να κάνουμε είναι να δίνουμε αδειοδοτήσεις.
5: Εμείς να δίνουμε αδειοδοτήσεις είναι το μόνο, όποιο μας τη ζητάει. Χωρίς να ελέγχουμε τίποτα. Ναι, θέλεις άδεια, αλλά πάρε. Πάρε. Τι, άδεια, τι είσαι κανονικό γιατρό, βέβαια, δώσε. Δεν φαντάζομαι να έχεις τίποτα μέσα. Όχι, α, εντάξει, είπα κι εγώ. Ορίστε, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Πάρε. Πάρε την άδεια. Είναι ο ιατρικός σύλλογος. Γιατί είπαμε, παιδιά, κρύβονται οι άτιμοι.
6: Ο μόνος τρόπος για να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος είναι μία καταγγελία.
2: Προφανώς, εκτός από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, κύριε Τσούνη και κύριε Κούτρα, και θα παρακαλέσω να βγει αυτό το συμπέρασμα και μέσα από την εκπομπή σας. Αυτή τη στιγμή ο ιατρικός σύλλογος μπορεί με τις επιτροπές να πηγαίνει ανά πάσα στιγμή σε κάποιο γιατρίο, το οποίο προσφανώς γίνονται αδόκιμες ενέργειες, τις οποίες όταν πηγαίνουμε δειγματοληπτικά ενδεχομένως να τις έχουμε δει. Γιατί να τις έχουμε δει? Γιατί μπορεί να κρύβουν κάτι και να το εμφανίζουν.
5: Ναι, γιατί είναι τόσο μετά μικρούλι το μηχανηματάκι, είναι, το βάζει στην τσέπη του άλλου, δεν θα του πάω να του ψάξω με την τσέπη. Είναι, έχει την τσάντα του Sportbilly και τα βάζει μέσα και μικραίνουν αυτά. Και μετά όταν φεύγουν, τσακ, τα εμφανίζει. Μέσα από την τσάπα του, την τσάντα του Sportbilly. Καταλαβαίνετε το δούλεμα που πέφτει, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα στο δικαστήριο, εκτός από τους γιατρούς που έχουν συλληφθεί, αν θα γίνει δικαστήριο και θα πάνε σε δίκη, σίγουρα θα πρέπει στο εδόλιο του κατηγορουμένου να είναι και οι ελεγκτές. Μπορεί άνθρωποι κάτι να έγινε, να είχαν τα μάτια, να έχουν πεφικίτιδα και να ήταν κλειστά τα μάτια και να μην βλέπανε.
7: Τίποτα λεφτά μπροστά και να μην
5: μπορεί βλέπανε. Μπορεί να έχει. Σε παρακαλώ, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Ότι άκουσε
7: είναι
5: λεφτά.
7: Το πεδίο,
5: δεν είναι λεφτά. Για έλα Παναγία μου. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται, γιατί μπορεί απλώς κόρακα σκοράκου να μην βγάζει. Μάτι να μην βγάζει, δεν χρειάζεται να. Είμαστε γιατροί, είμαστε όλοι. Συνάδελφοι. Θα πάμε ο ένας συνάδελφος να. Όχι, μωρέ, τι θες, άδεια βεβαίως. Θα έρθω για έλεγχο. Όλα καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη είναι πάρα πολύ σοβαρή για όλα αυτά. Για ένα κράτος που αρνείται πεισματικά να προστατεύσει τους πολίτες για να μην κακοκαρδίσει κάποιους παπατζίδες που βγάζουν λεφτά σε βάρος της ευπιστίας των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν ότι... Ωραίο θα ήταν να ήμασταν πάντα νέοι, να ζούσαμε για πάντα, να θεραπευόντουσαν όλες οι ασθένειες. Αλλά η ιατρική, η κανονική ιατρική, αυτή που δεν έχει μπροστά προσδιορισμό, που είναι σκέτη ιατρική, η μόνη πραγματική ιατρική, πάει σιγά σιγά. Πάει με, δεν πάει. Τα βήματα που κάνει είναι πιο αργά. Επειδή δεν τα κάνει στα σύννεφα, τα κάνει στο έδαφος. Τα κάνει μετά από πειράματα, ετών, πολλών ετών. Τα κάνει με αποδείξεις. Όχι με αισθάνεσαι λίγο καλύτερα και έχει ψυχή το κύτταρο και τα λοιπά. Και κάνει βήματα. Πράγματα που μέχρι προσφάτως ήταν ανίατα, τώρα θεραπεύονται. Μπορεί κάποια που τώρα τα θεωρούμε ανίατα να θεραπεύονται, αλλά στο μέλλον. Αλλά όλα να θεραπεύονται και εμείς να μην παθαίνουμε τίποτα και να είμαστε πάντα νέοι, δεν γίνεται. Στην ελπίδα ότι μπορεί να γίνει, πατάνε διάφοροι απατεώνες, και το χειρότερο δεν είναι απατεώνες πάντοτε. Όταν υπάρχει μια ελπίδα, θα βρεθεί ένας έμπορος της. Το χειρότερο είναι ότι η πολιτεία γνωρίζει απολύτως αυτή την απάτη, και είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε υπουργείο, είτε κυβέρνηση συνολικά, και την επιτρέπει αυτή την απάτη. Και μιλάμε για απάτη, δεν μιλάμε για αστρολογία. Τώρα που σιγά και τι έγινε, να πούμε, θα σου πει ότι ο τάδε γκόμενος και δεν σου ταιριά, εντάξει. Μιλάμε για υγεία, για πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο. Και τους επιτρέπει να λειτουργούν κανονικότητα οι διάφοροι εναλλακτικοί της ιατρικής, δηλαδή αυτοί που δεν εξασκούν την κανονική ιατρική.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
5: Έχω ένα βίντεο εδώ μόλις το βλέπω. Είναι από το από site του κόμματος του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα. Είναι ωραίο βίντεο αυτό. Μισό λεπτό, γιατί το έχω σώσει. Περίμενε, πού είναι ρε μεδάκι μου. Τι στο διάολο έχουν κάνει εδώ στο interface του του Σέιντ. Να το. Δεν φορούσα τα γυαλιά των γυρατιών γι' αυτό. Έμα ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η ιατρός, έτσι, η ιατρός που συνελήφθη σε συνέδριο το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, αν δεν κάνω λάθος. Σίγουρα μιλούσε και ο Πατούλης αυτό και βλέπω και άλλα. Και ακούστε τι λέει. Έχουμε πει ότι έχει πάει ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν έχει βρει κανένα μηχάνημα, το οποίο όμως υπήρχε χρόνια και δούλευε και μπορεί να το έκρυβαν κτλ. Τίποτα, θα σας το βάλω από το κινητό μου, γιατί τώρα το είδα, δεν μπορώ να το... Κρύβανε το μηχάνημα. Η ιατρός μιλάει στο συνέδριο το 2023. 4-5 Μαΐου 2023 είναι αυτό το συνέδριο. First Health Travel International Conference. Για να ακούσουμε τι λέει η γιατρός. Παρακαλώ.
8: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια.
5: Λοιπόν, αυτό, τέλος πάντων. Δεν φαίνεται να έκρυβε και πάρα πολλά, θέλω να πω. Δεν φαίνεται να ήταν εγκρυπτό όλη της, αυτή η δράση. Ίσα-ίσα που ήταν υπό την αιγίδα, περνούσε και ελέγχους. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ναι. Διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί.
9: Σαράντα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
11: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
10: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI. Και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Μαμπακάρης,
2: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
2: Και κάθε μέρα, στις 5 το απόγευμα.
1: Στο Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τονίζει ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Παράλληλα, προανήγγειλε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ένα νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 22χρονο οδηγό μοτοσικλέτα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο Μάτα Λαμύρε στο Ηράκλειο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το πρωί ένας άνδρας από αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κίτσι Κοροπίου. Ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία 67χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου Κοντινάνε. Νίκος Κατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ευημερία! Ευημερία! Σε πολλά μαθήματα, προηγούμενα μαθήματα, έχουμε παραδώσει το μάθημα. Δεν είναι ότι είμαστε όλοι φτωχοί. Είναι πολλά τα πράγματα που θέλουμε και έχουμε και καταναλώνουμε, υπηρεσίες, είναι, ξοδεύουμε. Πολύ, και είναι ωραίο αυτό, έτσι, είναι καλό. Έχουμε πει, μιλήσει για το παραμύθι του τελειώνει ο μισθός στις 15, που ισχύει για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως, λίγους, διότι εάν ισχύει για πολλούς και για τόσο πολύ διάστημα, η ερώτηση είναι, τι καταθέσεις έχετε ρε κουφάλες? Γιατί αν τελειώνεις στις 10 και στις 15 ο μισθός σου για χρόνια, κάπως ζεις, με κάποιο τρόπο. Δεν είναι ότι μπαίνεις σε χειμερή ανάρκη και ξυπνάς, κάπως ζεις. Άρα ζεις με τις καταθέσεις σου. Και η ερώτησή μου, τι έχετε ρε στην άκρη? Τίποτα, κάτι υπάρχει στην άκρη. Η απατεωνίστικη δημοσιογραφία λέει 1000 ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο. Ο κάθε άνθρωπος, εκμεταλλευόμενοι ένα στατιστικό που δεν λέει πόσα κατά μέσο όρο έχει ο κάθε άνθρωπος, αλλά πώς έχει ο κάθε λογαριασμός. Που είναι τελείως διαφορετικό από το κάθε άνθρωπος, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμό. Είναι περίπου 30 εκατομμύρια οι λογαριασμοί στην Ελλάδα, λίγο περισσότεροι από τους ανθρώπους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι προσβλητικό αυτό όλο το πράγμα και στους πραγματικά φτωχούς συμπολίτες, έτσι. Είναι προσβλητικό να είσαι φτωχός και να ακούς τον άλλον που τον ευλέπεις και πώς ζει και τι κάνει και τι ξοδεύει και τι οδηγεί και να σου λέει «Α, δεν μπορούμε, ο μισθός είναι». Σου πρέπει να τους γυρνάνε τα μάτια των πραγματικών φτωχών συμπολιτών. Οπότε, ξαναλέμε, είναι παραμύθιος επιτοπλίστων. Τώρα, υπάρχει όμως και ένα άλλο άκρο. Παρακαλώ να μπει ο Άδωνης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Από τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία 30-40 πόσα χρόνια, είναι η συγκλονιστικότερη, πιο μεγάλη ευημερία που είχε ποτέ ευρωπαϊκή χώρα. Πάρτε τα, Ευρωπαίοι. Δηλαδή, πραγματικά, είπαμε να πούμε, είναι το η γνωστή παροιμία, είπαν του Άδωνη να, και αυτός, πώς να το πούμε, εν πάση περιπτώσει, στην πραγματικότητα όλα σπινάει, παιδιά. Όλα σπινάει, τα έχουμε πει, πεινάει, δεν βρίσκει, δεν του φτάνουν για την ξαπλώστρα. Μιλάμε, δεν του φτάνουν, κοροϊδεύει ο Νίκος, κοροϊδεύει ίσως, ίσως γιατί εκείνου του φτάνουν. Όμως, Νίκο μου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους φτάνουν για την ξαπλώστρα τους, δεν τους φτάνουν για το σολομό τους, δεν τους φτάνουν για διακοπές στη Μύκονο, σε πεντάστερο.
2: Φτωχαδάκια,
0: φτωχοί, έτσι, μα έχουμε φτωχοποιηθεί. Δεν μπορούμε να πάμε στο νούμερο ένα προορισμό, σε έναν από τους top προορισμούς του πλανήτη με 50 ευρώ την ημέρα. Δεν μπορούμε. Κατάλαβες, εκεί μας έχουν φτάσει οι αλήτες.
2: Είπαμε, γι' αυτό ναι. Πάω κάμπινγκ.
0: Ο καφές που παίρνουμε στο χέρι έχει φτάσει 2 ευρώ. Δεν βγαίνουμε. Τι, να φτιάξουμε δικό μας καφέ? Ρε, είστε τρελοί. Τι, βλέπω, φτιάχνουν το δικό του καφέ. Ού να μου γαδείς. Φτιάχνεις δικό σου καφέ. Εντάξει, εσύ πρέπει να είσαι πολύ φτωχός. Είπαμε. Εσένα πρέπει να σε βάλουμε στο όλοι μαζί μπορούμε. Είχε φοβερό παρένθεση πριν πάμε στο να ακούσουμε. Είχε πολύ ωραία από τα ρεπορτάζ αυτά στα Δελτία Ειδήσεων και στο Sky, τα ρεπορτάζ δρόμου που ρωτάμε περαστικούς διαφόρους που λέει ανοίσει, λέει περίοδο. Είχε ένα ωραίο που δεν είναι ραδιοφωνικό, είναι τηλεοπτικό, το οποίο είναι κυρία που λέει ακρίβεια, λέει δεν μας φτάνουν παιδάκι μου, δεν μας φτάνουν, και κρατάει καφέ στο χέρι που τον έχει αγοράσει. Που είναι ένδειξη οικονομικής άνεσης. Γιατί αν έχεις να σπαταλάς για να αγοράσεις τον καφέ σου απ' έξω, όχι να κάθεσαι να πεις, να το μπαίνεις απ' έξω το χέρι, αντί να το φτιάξεις σπίτι, πάει να πει ότι έχεις άνεση οικονομική. Ή ότι δεν έχεις καθόλου μυαλό. Και πετάς τα λεφτά σου σε πράγματα που δεν χρειάζεται και μετά κλαίγεσαι επειδή δεν έχεις. Τέλος πάντων, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε όταν κάποιος λέει δεν βγαίνει, παιδιά, είναι πόσα βγάζεις. Είναι, δεν μπορώ, μου τελειώνει στο 20. Τι μισθό έχεις? Και μετά κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Πού πήγες διακοπές? Τι ομαξιοδηγείς? Πού μένεις? Μένεις στο Νίκη? είναι δικό σου. Είναι, κάνω, και τότε καταλαβαίνουμε, γιατί το μου τελειώνουν στις 20 και στις 10 και στις 2 του μηνός δεν λέει τίποτα. Άμα αγοράσεις ένα αμάξι, σου τελειώνουν για πολλούς μήνες τα λεφτά. Άμα αγοράσεις παπούτσια που κάνουν 500 ευρώ, κοστούμι που κάνει 2.000 και τσάντα που κάνει 3, μπορεί να σου τελειώνουν και να βγει και 8.000 να βγάζεις, μπορεί να σου τελειώνουν κατευθείαν τα λεφτά. Δεν θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως, πεινάει ο κόσμος. Να μας πει μια κυρία ένα δράμα. Ναι. Ένα δράμα που ζει, που το ζήσανε πάρα πολλοί Έλληνες παιδιά. Εκεί έχουμε. Παρακαλώ, κυρία μου, σας ακούω, πού είστε.
3: Λοιπόν, είμαι στην Άξο, ναι, και είμαι έξαλλη.
0: Τι πάθατε, γιατί σας έκανε έξαλλη.
3: Έχουμε έρθει στον Άγιο Προκόπη, γιατί υποτίθεται στο ίντερνετ έλεγε ότι είναι πιο φθηνά.
0: Έλεγε στο ίντερνετ.
3: Και όπου και να ρωτήσουμε, ναι, μας λένε 45 ευρώ, 50, 60 ευρώ οι δύο ξαπλώστρες.
0: Τι λέτε.
3: Χωρίς να πάρεις κάτι.
0: Πω, άκου τους αλήτες, 45, 60 ευρώ. Έχετε κάποια αρρώστια και δεν μπορεί να κάτσετε κανονικά με πετσέτα. Έχετε μια αναπηρία. Και. Ναι, άκου τους αλήτες, 60 pop, εκμεταλλεύονται την αναπηρία των ανθρώπων που δεν μπορούν να κάτσουν κανονικά με την πετσέτα τους κάτω ή να πάρουν μια καρεκλίτσα να την κουβαλήσουν μαζί τους. Εκμεταλλεύονται την αναπηρία τους και άκου τι χρεώνουν οι αλήτες στους αναπήρους. Είναι φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό.
3: Ούτε στη Μύκονο αυτά τα πράγματα.
0: Πραγματικά.
3: Δηλαδή, ακόμα και πέρσι στη Σαντορίνη 25 ευρώ δώσαμε, αλλά είχε μέσα και φαΐ και πράγματα για να πάρεις.

0: Ήτανε Μαξ. Να έδινε 60. Να έφευγε το 50 αν κάτσει 5 ώρες στην ξαπλώ. Δώσει 50 ευρώ. Δηλαδή. Συνεχίστε.
1: Πάλι καλά. Βρήκαμε μία με 20 ευρώ.
0: Α.
1: Που κάναμε στις πίσω ξαπλώστερ σε 20.
0: Εσείς πίσω ξαπλώστερ.
1: Αλλά επειδή ήταν full και δεν θέλαμε να δώσουμε 30 και τους είπαμε θα φύγουμε.
0: Ναι.
1: Μας λένε καθίστε στις μπροστά με 20. Οπότε.
0: Oh.
1: Παλεύετε.
0: Εντάξει, παλεύετε. Παλεύετε, εντάξει. Φτώχεια καταραμένη. Να πω, με βρε καλά τα πέστα, Άδωνη.
2: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Η τέτοια για την τιμή της ξαπλώστρας που κάνουν και ρεπορτάζ στην τηλεόραση πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα είναι το αντίστοιχο του αστείου του πόσο έχει ακριβήνει το χαβιάρι. Δηλαδή είναι τέτοιας γελιότητος συζήτηση για το πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα. Πράγμα που σημαίνει ότι τη στηρίζουμε αυτή τη συζήτηση έτσι για να έχουμε να παίζουμε διαφόρους που λένε πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα και είναι και τόσο το χαβιάρι δεν είναι, τελειώνουν τα λεφτά από τις 10 του μήνα. Έχει ανέβει και το Netflix, το Prime, το Spotify, το Disney Plus και το και έχουν ακριβήνει και τα συνδρομητικά τα άλλα και δεν είναι ζωή, φτώχεια, δεν μπορούμε. Δεν μπορείς να βρεις 3 φορές συνεχόμενες να φας έξω. Το delivery έχει πάει τέτοιο. Πρέπει να τα αναγκαστούμε στο τέλος να μαγειρεύουμε μόνοι μας το φαγητό που τρώμε. Μιλάμε για τέτοια κατάντια. Μου λέει ο Νίκος, ξαπλώστρες free στο κάμπινγκ. Η παραλία είναι εντελώς free πρώτον.
3: Ναι,
0: και δεύτερον. Ένα καρεκλάκι κάνει 10-15. Ξαπλώστρα και ξαπλώστρα μπορείς να αγοράζεις άμα θέλεις. Πώς να κάνει, κάνει 50 ευρώ. Να την έχεις για πάντα. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, είστε κομικοί όσοι διαμαρτύρεστε για τις ακλώσεις. Είστε, δεν μπορώ αυτό το χαβιάρι να έχει πάει τόσο. Τι θα απογίνουμε, λέλα μου. Τέλος πάντων, αλλάζουμε θέμα, πάμε στα οράματα, παιδιά. Οι πολιτικοί μας έχουν όραμα. Οράματα για τη γούνα μας έχουν όλοι. Γιατί είναι βολικό να πω να έχεις όραμα, έτσι. Γιατί άμα έχεις σχέδιο συγκεκριμένο, πεις έχω σχέδιο. Θα σου πει άλλος, για έλα να μου το πεις ακριβώς και θα σου κάνει και ερωτήσεις και πώς αυτό θα γίνει έτσι και τέτοια. Άμα του πεις έχω όραμα, θα πει εντάξει, αυτός τρελός είναι. Βλέπει οράματα, έχει παρεστήσεις. Οπότε τι να τον ερωτήσω, τον αφήνω έτσι. Ο πρωθυπουργός μας.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
0: Γιατί για σχέδιο δεν μας βλέπω και πάρα πολύ καλά. Οπότε ένα όραμα που ακούγεται και ωραία, τσιμπάνε, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, είναι εναλλακτικό, σαν την εναλλακτική ιατρική. Έχω όραμα. Είναι το εναλλακτικό σχέδιο. Είναι το όραμα. Και έτσι μπήκε και αυτός στην. Γιατί το έχει πει και ο Αλέξης μας, αν θυμάται αυτό. Δεν ήρθα εδώ για πρόγραμμα, ήρθα για όραμα. Γιατί και ο Αλέξης μας δεν είναι κορόιδο, και ο Κυριάκος μας δεν είναι κορόιδο, και η Καριστιανού δεν είναι κορόιδο.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και ο Νίκος όμως δεν είναι κορόιδο, παιδιά, γιατί και αυτός έχει όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.
0: Αυτός έχει και σχέδιο. Δεν έχει μόνο όραμα, έχει και σχέδιο. Και σου λέει, θα πω για σχέδιο, που είναι σχέδιο, σύντροφε Νίκο. Έχουμε σχέδιο. Έτσι, σχέδιο με χ έχουν οι άλλοι δεξί. Εμείς είμαστε αριστεί, έχουμε σχέδιο. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε κορόιδα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Θα μας μοιράσουν ναρκωτικά, παιδιά. Να βλέπουμε. Όλοι. Όραμα. Παρέστηση δηλαδή. Αν ακούτε κάποιον να έχει όραμα, φωνάζετε γιατρό. Έτσι, όχι εναλλακτικό, κανονικό, ψυχίατρο. Ναι, αυτός έχει οράματα. Για ελάτε, γιατρέ μου από εδώ. Γιατί έχει οράματα. Για φέρτε το ανάποδο το σακάκι. Γιατί έχει οράματα. Και είναι τα πράγματα.

0: κάνουν τέτοια. Η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου εννοείται ότι και αυτή έχει όραμα, για όνομα του Θεού.
1: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει και την πνοή και, και το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
0: Της κβαντικής αναζωογόνησης της δημοκρατίας ή της, πώς να τις πούμε, της αμανικής, της αμανικής. Οπότε και η ζωή με όραμα.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
1: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, βρίσκουν και τα κάνουν έτσι, παιδιά, όμως. Yeah. Βρίσκουν και τα κάνουν, γιατί αν κάθε φορά που κάποιος έλεγε όραμα ακούγονταν γέλια από κάτω, δεν θα ξαναλέγε όραμα. Θα άρχισε να λέει τίποτα πιο άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αφού σας αρέσει εσάς, εμένα δεν μου πέφτει λόγος κανένα. Η ζωή Κωνσταντοπούλη, η ηγέτης του Μπιμπίλα, δεν έχει μόνο όραμα, βέβαια, έχει και λύση για όλα. Όταν λέμε για όλα, εννοούμε για όλα.
6: Και,
0: ναι, και, γιατί πρόσεξε, είναι εκεί, είναι στη Θεσσαλονίκη και μία δημοσιογράφος κάνει χαβαλέ. Την έχουν βρει και την κοροϊδεύουν. Εντάξει, λογικό είναι με αυτά που λέει. Και τη λέει, αν γίνετε κυβέρνηση, αν γίνετε πρωθυπουργός και σας ψηφίσουν, θα υπάρχει κάτι που δεν θα λύσετε. Και εκείνη απαντάει.
7: Εάν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες σας εμπιστευτούν και σας δώσουν το χρήσμα ώστε να κυβερνήσετε τη χώρα, ποια είναι τα ζητήματα ή το ζήτημα στο οποίο πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσετε να δώσετε τη λύση? Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν υπάρχει ζήτημα που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση.
0: Τέλειο. Απλό. Όλα. Θα είναι σαν το τελοπόν του Βελόπουλου που τα θεραπεύει όλα. Είναι το τελοπόν και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι τα μόνα πράγματα που θεραπεύουν όλα, που δεν είναι λύση για όλα.

0: Ο Νίκος σήμερα έχει παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται. Δεν τα βλέπω, παιδιά. Αυτά βλέπω τα καλύτερα. Τα κόβουν ευτυχώς άλλοι συμπολίτες. Και έτσι βλέπω από αυτά που κόβουν άλλοι συμπολίτες τα καλύτερα και τα μοιράζομαι μαζί σας. Δεν κάνω, ακούσω δύο και τρεις ώρες. Εντάξει, την ομιλία μπορεί να κάτσω. Το stand-up μπορεί να κάτσω να δει συνεντεύξεις. Τι που δεν κάθομαι να δω. Μα την Παναγία, κάθομαι τρεις ώρες για να ακούω δημοσιογράφους να αναπτύσσουν τις απόψεις του και να παρεμβάλλεται κάποιος πολιτικός αρχηγός ανάμεσά τους. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος θα μιλήσει σήμερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρετε για τον Νίκο. Νομίζετε ότι είναι στριφνός, δεν το βλέπετε, δεν χαμογελάει ποτέ, φωνάζει συνέχεια, με στα νεύρα συνέχεια. Που λογικό άνθρωπος είναι και εσείς αν ήσασταν έτσι, δεν θα έξανε νεύρα. Λάγατε. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι η αλήθεια. Το αποκάλυψε η συντρόφισσα Σταμούλη του Πασόκ στο σταμάτι το Ζαχαρό, ο οποίος της είπε: μα είναι κάπως είναι έτσι. Αυτός είναι στριφνός. Και λέει: ωπ, τι στριφνός.
1: Τηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
2: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
1: Είναι στριφνός.
2: Στριφνός καθόλου, όχι.
0: Δεν ξέρω. Να διορθώσω πρώτα το συνάδελφο Ζαχαρό και να πω δεν έχει χιούμορ. Τον έχεις ακούσει να μιλάει ποτέ, Χριστιανέ μου? Δηλαδή όταν ακούς να μιλάς λες αυτός δεν έχει χιούμορ. Ή λες, πω, τι χαβαλές είναι αυτός. Τι χωρατάτζης είναι αυτός. Πού τα βρίσκει αυτά τα χωρατάκια, τα λέει συνέχεια. Δεν έχει χιούμορ ο άνθρωπος που έφερε στο Πασόκ Πελεγρίνη και Φαραντούρη. Δηλαδή, αν δεν έχει, ποιος έχει χιούμορ. Δηλαδή, λέω τώρα. Για να μην λέμε και ότι θέλουμε. Και όπως λέει και η Σταμούλη, δεν είναι ότι δεν έχει χιούμορ. Έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του. Έχει πολλά και τον βασανίζουν και έχει τα νεύρα του. Κατά τα άλλα, είναι μια γλύκα.
1: Κοίτα. Έχει χιουμόρ.
2: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
0: Αηδία εδώ μεταξύ. Αν θα μπορούσε να μπει ότι είναι αηδία ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης είναι σαν τη Μαντόνα. Είναι η Μαντόνα. Ο Τσίπρας είναι η Τζοκόντα. Και ο Νίκος είναι το ζαχαρούχο βλάχας. Και αυτά τα λένε οι υποστηρικτές τους και οι δικοί τους άνθρωποι. Φανταστεί. Δηλαδή. Σαν ζαχαρούχο γάλα. Σαν ιδία το σκέφτεσαι. Να πέφτει πάνω σε ζαχαρούχο γάλα. Ο Ανδρουλάκης έπεσε πάνω μου και κολλάω. Γιατί το λέει αυτό για το ζαχαρούχο γάλα, εάν όχι για να εξευτελίσει τον πρόεδρο του κόμματός της?
2: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
1: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Τι είναι και αρέσει στα παιδιά, η Μπλούι, είναι ο Ανδρουλάκης, Πέπα Πιγκ, τι αρέσει στα παιδιά. Και ό,τι αρέσει στα παιδιά τι, ό,τι αρέσει στα παιδιά τι, είναι καλό για την πολιτική. Να ψηφίσουμε, Πέπα Πίγκα με είναι. Τι να πω. Δηλαδή. Νίκο, έξι κουμπάκια να πατήσεις στον Νίκο. Μην πεθάνεις τώρα. Έχεις σε μία ώρα παρακαλώ. Αν είναι να αναβάλεις το θάνατό σου για μία ώρα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκπομπή αρέσει στα παιδιά. Και αν νομίζετε ότι μόνο αυτές είναι οι αρετές του Νίκου, ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα και αρέσει στα παιδιά, να σας πω ότι είναι και ερωτικός, γατάκια. Είναι ερωτικό. Πώς είναι ο Γιάννης Πάριος? Ένα τέτοιο. Είναι ο δεύτερος Πάριος, θα μπορούσε να μπει κανείς.
1: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Έχει πολύ καλή φωνή.
1: Ναι, ναι,
2: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
0: Έχει την ερωτική βραχνάδα. Ποια δεν υπάρχει ερωτική βραχνάδα. Ερωτική βραχνάδα έχει φαρυγκίτιδα, έχει καπνίσει πολύ, έχει ξενυχτήσει, δουλεύει σε ποπόμπαρο και έχει. Είναι η φωνή σου έτσι. Αλλιώς τι είναι ερωτική βραχνάδα? Είναι ένα. Βραχνάδα είναι να πάμε στο γιατρό. Δεν είναι, έχει κάτι το ερωτικό η νοσηλεία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αυτή την ερωτική βραχνάδα. Να την απολαύσουμε λίγο την ερωτική βραχνάδα του Νίκου.
3: Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε πολιτική.
0: Ωραία,
3: κερδίζουμε έρωτας. Μια καλύτερη ζωή.
0: Καλύτερη.
3: Καλό μας αγώνα. Πάμε μαζί.
0: Πάμε
3: δυνατά.
0: Ωραία, έρωτα. Ωραία, γλύκα. Πώς σιγά, κολλητικά. Θα κολλάμε τώρα με το σαχαρού. Ο γάλα του Νίκου του Ανδρουλάκη. άμα σταματήσει ξαφνικά η εκπομπή, ο ήχος, άμα έχετε καιρό, είναι επειδή πέθανε ο Νίκος. Και τον παρακαλώ να μην πεθάνει, αλλά φαίνεται αποφασισμένος να πεθάνει τώρα. Δηλαδή, είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ο βασικό του έργο είναι να μετατρέψει το Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε πριν για Πελεγρίνη Φαραντούρη, έχουν πάει κι άλλοι ΣΥΡΙΖΕΙ και προψές.
4: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συστράτευση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ο ΣΥΡΙΖΕΙΣ μόνο μαζεύει. Είναι «δεν είμαστε εμείς, δεν γινόμαστε ΣΥΡΙΖΑ». Και τότε γιατί μαζεύετε όλους τους ΣΥΡΙΖΕΙΣ? Άλλη ερώτηση. Γιατί έχουμε όραμα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, και με την ερωτική βραχνάδα. Βάλε μου και μια ευημερία μετά την ερωτική βραχνάδα και το ζαχαρούχο γάλα για να πάμε σε ημίχρονο πλήρης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
4: Τρώει magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
14: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως σε ένα νοικοκυριό, αφορολόγητο και κατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά μέσα σε λίγες μέρες, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Οι ίδιοι έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανανεώσουν την άρση των αμυντικών περιορισμών για την Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2027. Σημειώνει ότι η απόφαση επιτρέπει την εξαγωγή και μεταφορά αμυντικού υλικού και υπηρεσιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κύπρο, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η απόφαση της Ουάσιγκτον προκάλεσε τις αντιδράσεις της Άγκυρας με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει λόγο για απόφαση που βλάπτει την περιφερειακή σταθερότητα. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 22χρονο Γερμανό οδηγό μοτοσυκλέτα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο Μάτα Λαμύρη στο Ηράκλειο. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε το πρωί ένας άνδρας από αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κίτσι Κοροπίου. Ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία 67χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελασγή Αυθιώτιδας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερών. 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια έγιναν από τα αρμόδια κλιμάκια της πυροσβεστικής σε Πάρο, Τρίκαλα, Χαλκιδική και Ρόδο. Απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο μικρός τελικός του τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χαδριώτης ανάμεσα στον Άρη και τον Ερυθρό Αστέρα. Στον τελικό στις 6, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης από τον Sky, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 το βράδυ, αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Για την ίδια διοργάνωση, στις 9 αρχίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ και στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Τοπικές νεφώσεις αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
7: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
8: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
9: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
10: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
9: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
11: Όπα!
12: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
13: Στους εντάξει λέμε ναι.
14: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
15: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
16: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
17: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
18: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
19: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και κάμερες. Ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής. Είμαστε στο κεφάλαιο Προφήτης Βουλαρίνος. Ο Προφήτης Βουλαρίνος, παιδιά, εάν θυμάστε, είχε πει πριν από 2 χρόνια, το είχα πει 1,5, δεν θυμάμαι, ότι δεν θα μπουν οι κάμερες παρά μόνο λίγες, και αυτές πριν τις εκλογές, οι περίφημες 1,000 κάτι κάμερες που θέλει να βάλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η κυβέρνηση δηλαδή, κυβερνητικές κάμερες. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε την περιπέτεια αυτών των καμερών. Είμαστε πολύ παλιά, το 23, όταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ακόμα ο Οικονόμου.
1: Πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα των καμερών? Γιατί ξέρετε, χρόνια το συζητάμε και όλο κάτι γίνεται και όλο κάτι αναβάλλεται.
2: Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά έχω πει και πάλι ότι με το καινούριο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Το 24 ξεκινήσαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες ακυρώνονταν σε κάθε ευκαιρία. Δύο λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό: είτε ότι είναι αρπακολατζίδες αυτοί που έκαναν τους διαγωνισμούς και δεν τους έκαναν σωστά, είτε ήθελαν να ωφελήσουν κανένα φίλο και πιανόσαν το ότι θέλουν να ωφελήσουν κανένα φίλο, ή υπάρχει και τρίτη εκδοχή: δεν θέλανε να βάλουν τις κάμερες, οπότε κάνανε χάλια τους διαγωνισμούς για να ακυρώνονται. Μπορεί, ποιος ξέρει, ένα από τα τρία. Δηλαδή, τέλος πάντων, πάμε στον Ιανουάριο του 25, αν δεν κάνω λάθος, Υπουργός Παπαστεργίου, όχι Προστασίας του Πολίτη, αλλά ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Έρχεται πλέον η τεχνολογία, κάμερες, οι οποίες θα αρχίσουν να εγκαθίστανται από το καλοκαίρι και μετά, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα.
0: Εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν είχαν προβλήματα τελικά οι διαγωνισμοί, και οι ίδιοι τους συντάσσονται, οι ίδιοι υπό την αιγίδα τους, δεν λένε οι ίδιοι με το χέρι τους, αλλά οι δικοί τους άνθρωποι, οι υφιστάμενοι τους. Πάμε τώρα τον Ιούνιο του 26, τώρα δηλαδή, όπου να είναι, πριν από λίγους μήνες μάλλον, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σύντροφος Χρυσοχοίδης.
4: Πιστεύω ότι του χρόνου, τον Ιούνιο περίπου, θα αρχίσει η εγκατάσταση των καμερών, των 1,000 καμερών.
0: Όχι, αυτό ήταν, συγγνώμη, ο Χρυσοχοίδης έλεγε τον Ιούνιο, ήταν το 25, από το 25 είναι αυτός ο Χρυσοχοίδης, και έλεγε ότι θα μπουν τον Ιούνιο του 26, του χρόνου τον Ιούνιο. Αυτό ήταν του χρόνου τον Ιούνιο. Πέρασε ο Ιούνιος του 26, δεν μπήκαν οι κάμερες που πίστευε ότι θα μπουν, και λίγες μέρες πριν.
5: Και προχωράει γρήγορα ο διαγωνισμός για να έχουμε, ελπίζω, αρχές του 27, τις κάμερες.
0: Ελπίζω, λέει, γιατί είναι σωστό σου, λέει, είναι πονηρό σου, λέει, άμα πω τώρα πάλι 27 θα βάλε να ελπίζω. Αν δεν μπουν οι κάμερες, τι να κάνουμε, οι ελπίδες μας διαψεύστηκαν. Δεν πήραμε και όρκο, δεν βάλαμε και καμία υπογραφή, ένα ελπίζω είπαμε ως άνθρωποι. Θα μπουν ίσως κάποιοι κάμερες λίγο πριν τις εκλογές, λίγες, και μετά θα πάψουν να λειτουργούν. Έτσι, αυτό είναι το. Τα έχει πει ο Προφήτης Βουλαρίνος όλα. Έτσι, δεν χρειάζεται.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ενημέρωση, εναλλακτική ενημέρωση.
1: Πάντα.
0: Δηλαδή, όπως και η ιατρική, εναλλακτική ιατρική δεν είναι ιατρική. Εναλλακτική ενημέρωση είναι ενημέρωση. Έτσι, είναι ενημέρωση. Λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα πόσοι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε πάντα νέοι. Πάντα νέοι δεν γίνεται. Φυσικά θα σας πούνε οι άνθρωποι του συστήματος, γιατί θέλουν να σας κρύψουν τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να γίνει. Ένας τρόπος είναι αυτός που εφαρμόζουν διάφοροι παπατζίδες σε διάφορα ιατρία που έχουν την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αλλά υπάρχει ένας άλλος τρόπος πιο ασφαλής, επιτρέψτε μου να σας πω, τον οποίο θα μάθουμε, και πολύ πιο αποτελεσματικός, τον οποίο θα μάθουμε τώρα ευθύς αμέσως. Θα απευθυνθώ σε έναν γνωστό κύριο που δεν ξέρουμε το όνομά του, και να το ξέραμε δεν το λέγαμε για να τον προστατεύσουμε, δεν το ξέρουμε κιόλας. Όμως είναι ο κύριος, ο συμπολίτης, ο οποίος μας ενημέρωσε για τη Μαντόνα, αν θυμάστε. Βέβαια, και όλο το σατανιστικό background της επίσκεψης της Μαντόνα, της Μαντόνας, και θα το απευθυνθώ αμέσως, θα το πω ευθέως, δεν θα το φέρω τριγύρω. Θέλω να σταματήσω να γερνάω.
2: Θες να σταματήσεις να γερνάς?
0: Ναι.
2: Σταμάτα τότε να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου.
0: Όχι, δεν θέλω να... Στα αλήθεια να σταματήσω να γερνάω θέλω, όχι να σταματήσω να παίρνω δώρα. Να θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει το αν θα γερνάω εγώ με το αν θα γιορτάζω τα γενέθλια. Δεν βλέπω δηλαδή το...
2: Άκου λοιπόν τα παρακάτω και θα καταλάβεις.
0: Ναι, για πείτε.
2: Τα δύο βασικά στοιχεία που χρειάζονται οι μάγοι και σε μια τελετή, ναι, είναι τα κεριά και η επανάληψη κάποιων λέξεων. Δηλαδή αυτό που λένε το manifest. Λέξεις ξόρκια για να έλξουν αυτό που θέλουν.
0: Μάλιστα, καταρχήν να πούμε είναι τε παύλα λετές.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι, μπορούμε να μιλάμε όπως να είναι. Δεύτερον, οι μάγοι θέλουν τα ξόρ και την επανάληψη, λέει, το manifest. να επαναλάβουν. Μάλιστα. Τι σχέση όμως έχει αυτό με τα γενέθλια?
2: Τι κάνεις τα γενέθλιά σου? Ανάβεις κεριά,
0: ναι,
2: και χρησιμοποιείς λέξεις ξόρκια. Όπως η επανάληψη του Happy Birthday του UAP3.
0: Δεν λέω τέτοια.
2: Ή ακόμα πιο βαθύτερα, όπως το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: Να πούμε πρώτον ότι δεν είμαι 5 χρονών όπως εσείς. Δεν λέμε 3 φορές Happy Birthday και δεν λέμε καν Happy Birthday. Είμαστε η Madame Σουσού. Θέλω να πω, Έλληνες είναι οι φίλοι μου περισσότερο, οπότε όλοι ελληνικά μιλάμε. Τώρα, το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά το λέμε, αλλά μία φορά. Δεν είναι για χόρταση. Τέλος. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πειράζει αυτό το πράγμα να λέμε το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά? Εμένα εντάξει, με πειράζει γιατί δεν έχω. Αλλά και εκνευρίζομαι όταν το ακούω. Αλλά λέω, είναι πειράζει.
2: Στην ουσία, αυτό που κάνεις είναι μια, ναι, τελετή στην οποία ελκύεις,
0: ναι,
2: κάνεις το manifest έτσι ώστε να γεράσεις πιο γρήγορα.
0: Δηλαδή, μάλιστα. Δηλαδή, αν γιορτάζω τα γενέθλιά μου μια φορά το μήνα, πάπαλα στα 20 από γεράματα. Μου φαίνεται κάπως παράλογο, πρέπει να σας πω. Όχι, με όλο το θάρρος. Δηλαδή, μου φαίνεται παλαβομάρες αυτά.
2: Σου φαίνεται παράλογο?
0: Ναι.
2: Ο ίδιος έχω σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια να γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Και ξέρεις, 6 μήνες κλείνω τα 42.
0: Δεν φαίνεστε ούτε 43. Ούτε. Μπράβο, άρα λειτουργεί. Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια, δεν κάνει και εκπομπές. Πια η Ανή το ερωτοδικείο. Συγχαρητήρια.
2: Γι' αυτό κυρίως εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να απέχουμε από κάθε εισαγόμενη εορτή, γιατί οι περισσότερες από αυτές τις εορτές είναι μασκαρεμένες σατανικές τελετές.
0: Αμα απέχουμε όμως δεν έχει δώρα, φίλε. Και τέλος πάντων. Απ' την άλλη, να μου πει, το άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από γενέθλια. Έτσι δεν είναι?
2: Και επίσης ο άνθρωπος, ναι, είναι χτισμένος κατά τέτοιο τρόπο,
0: είναι,
2: έτσι ώστε να δημιουργεί την πραγματικότητα του κόσμου που ζούμε. Είμαστε η ανώτατη δημιουργία του Θεού σε ολόκληρη την πλάση. Οπότε αν θες ένα λόγο για να μην γυρνάς άλλο, σταμάτα να γιορτάζεις τα γενέθλιά σου.
0: Ναι, να πούμε ότι άμα δημιουργείς την πραγματικότητα του κόσμου στον οποίο ζεις, σε λένε παλαβό, έτσι. Και οι νεοταξίτες βέβαια τα λένε αυτά, έτσι, που δεν είναι... Τέλος πάντων, ωραία, θα σταματήσω να γιορτάζω τα γενέθλια. Τι να κάνω, άμα είναι από το να πηγαίνω να τρυπάω και να μου παίρνουν με τις φλέβες και να μου... Αλλά τέτοια αυτά, τα που κάνουν αυτά, στα ιατρία αυτά, θα σταματήσω τα γενέθλια. Πιο ήπιο μου φαίνεται.
2: Παρόλο που ο βασικός λόγος που θα πρέπει να το κάνεις είναι επειδή από μόνο του είναι μία τελετή.
0: Τελεπαύλατη. Τελεπαύλαλετη. Τι τελετή. Άιντε, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Εμείς έχουμε όραμα.
4: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Νικόλας Φανφαραντούρης στο Πασόκ. Πλέον πήδηξε από το πλοίο που βούλιαζε, το πλοίο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο Πασόκ. Άμα βουλιάξει το Πασόκ, θα πάμε κάπου αλλού. Δουλειά είναι έτσι κι αλλιώς. Να μιλήσουμε λίγο. Την τελευταία φορά ήταν στη Ζάμπια, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάει στην Κολομβία, στη Ζάμπια. Για να δούμε πού είναι τώρα ο happy traveler του σοσιαλισμού. Έλα, Νικόλα, έλα, τι μου γίνεσαι, τι μου κάνεις, πού είσαι.
1: Εδώ από την ηρωική νήσο Κάσο, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στέλνω ηχηρό μήνυμα προς κάθε πρωτεύουσα, κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όχι, είναι ηχηρό, μη φωνάζεις ο κόσμος, μπορεί να κοιμάται κανένας τώρα. Ηχηρό μήνυμα, ούτε ψήλο στον κόρφο του Ερντογάν. Που όπω συνέχισε, σκληρό, αλλά λίγο. Σκληρό, Νικόλα, σκληρό, συνέχισε.
1: Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία τη Ελλάδο είναι αμφισβήτηση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λίγο υπερβολικά τα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι ωραίο. Θέλω να. Νικόλα, καλεί ρε κανέναν ή έτσι, θα καλέσει κανέναν.
1: Καλώ την ελληνική κυβέρνηση. Μπράβο. Να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Για πες, θέλω να πω, μήπως παρά είσαι σκληρός, Νικόλα, θέλω να πω, για πες όμως.
1: Εδώ και τώρα, πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Ναι, πες.
1: Η αμφισβήτησή τους είναι αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Το πάμε.
1: Και η ευρωπαϊκή οικογένεια θα αντιδράσει ενωμένη και αλληλέγγυα.
0: Ρε Νικό, πας καλά, ρε. Ρε ο άλλος ο Σάντσες πουλάει πλοία στην Τουρκία, τους φτιάχνει αεροπλανοβόρο. Θα αντιδράσει στο. Ρε Νικόλα, είπαμε να λέμε, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Δηλαδή, το κελάστιχο. Είπαμε. Τέλος πάντων, όμως και εσύ παρά είσαι σκληρός, ρε Νικόλα, για όνομα του Θεού. Τυχερή Κάσος. Είναι που λένε δεν υπάρχει πολιτισμός στις ακριτικές περιοχές. Τόσοι κομικοί πάνε. Ο Φαραντούρης, ο οποίος έχει διάφορα θέματα. Λογικό είναι ο άνθρωπος ήταν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι ΠΑΣΟΚ. Μιλάει, έχει τα εθνικά θέματα, τον ακούσουν πάρα πολύ. Και το καλώδιο, η ιστορία του καλωδίου, η οποία προχωράει όπως έχουμε μάθει, δεν το έχει καταλάβει ο Φαραντούρης. Και λέει.
2: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τη λεγόμενη πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου.
0: Εννοεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το λέει με σιγουριά, έτσι, με σιγουριά. Σίγουρα, δηλαδή, ως Πασόκος. Για να ακούσουμε όμως.
3: Θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας.
0: Αλλά κάτι είπε για τον καλώδιο, ρε Νικόλα. Κάτι είπε. Μην λέμε ότι μας κατεβαίνει στο μυαλό επειδή απευθυνόμαστε σε χαχόλους. Κάτι είπε. Δεν είναι ανάγκη να λέμε ψέματα. Μπορεί να πει δεν μ' άρεσε αυτό που είπε. Αλλά όχι, δεν είπε τίποτα.
2: Για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά ο Πρωθυπουργός.
4: Μάλλον δεν παρακολουθήσατε ούτε
2: για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά. Για τον GSI, για το ηλεκτρικό καλώδιο.
0: Λέξη δεν είπε για το καλώδιο.
3: Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
0: Δεν είπε λέξη, είπε λέξεις, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να λέει τόσα ψέματα χωρίς να ντρέπεται. Δηλαδή, είναι σαν να πω εγώ να με κοιτάξει ποιος ήταν η χολύπτης στην εκπομπή ή να πω Σπανός. Δεν ήρθε ο Νίκος. Άσε με, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Δεν ήρθε ο Χατζιγιαννίδης. Καθόλου, δεν ήρθε. Και είμαι εκνευρισμένος. Και να είναι εδώ, και, δηλαδή, και να, να ακούσει την εκπομπή και να τον έχει δει το Χατζιγιαννίδη. Να είναι εδώ αυτός στον οποίο τα λέω, να είναι εδώ στο Σκάι και να τον έχει δει το Χατζιγιαννίδη. Θα ντρεπόμουν, ρε παιδί μου, να πω. Θα έλεγα κάτι άλλο. Θα έλεγα αυτό και ήταν ο Χατζιγιαννίδη, αλλά ήταν σαν να μην ήταν. Θα έλεγα κάτι τέτοιο. Ήταν αλλού το μυαλό, ήταν στις διακοπές του ακόμα. Θέλω να πω, δεν ντρέπονται λίγο, ρε παιδί μου, αυτοί. Δηλαδή, είναι βασικό χαρακτηριστικό του να ανοίξει τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, να μην έχει ίχνος ντροπής. Να μην δεν ντρέπομαι. Θα πω δεν είπε ο Μητσοτάκης για το καλώδιο. Ρε, εσύ είπε, δεν πειράζει, εγώ θα πω ότι δεν είπε. Τι έγινε, μα είναι ψέματα, δεν σε πειράζει. Και δεν είναι ότι είναι ψέματα μόνο. Είναι ότι θα ξέρουν οι άνθρωποι ότι λες ψέματα, γιατί πολλοί θα τον έχουν ακούσει. Δεν με πειράζει, εγώ θα τα πω. Είμαι προοδευτικός άνθρωπος, μπορώ να λέω ότι μου κατέβει. Από πώς το κάνουν αυτό. Μπορεί επειδή έχουν όραμα, ξέρω εγώ.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
7: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, δεν τα θέλουμε βρε τα οραματά σας, βρε! Έχουμε ευημερία την πιο συγκλονιστική που είχαμε ποτέ.
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός, τρένα σταματάει ο Κουταλιανός.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Παράλληλα, προανήγγειλε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές, αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός εξαγωγός προς την Ερυθρά μέσα σε λίγες μέρες, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής περιπολίας 43χρονος αλλοδαπός που διακινούσε ελαφρέα καπνικά προϊόντα στην περιοχή της Νίκαιας. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του σημερινού διόργου ότι να είναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, εν ζωή ακόμα, μετά την παράκρουση που έπαθε σκεφτόμενος τη γλύκα του Νίκου του Ανδρουλάκη που είναι σαν ζαχαρούχο γάλα. Ίσως στο πιο αειδιαστικό κοπλιμέντο που έχει κάνει άνθρωπος σε άλλον άνθρωπο. Δεν θα το ξανακούσουμε τώρα. Όσοι θέλετε, Spotify και οι Apple Podcasts, εκεί υπάρχουν όλες οι εκπομπές. Να κάθεστε να την ακούτε όποτε θέλετε. Γιατί τώρα μπορεί να μην ακούτε την εκπομπή. Θα λέτε, θα ακούσω τον Βουλαρίνο το βράδυ. Θα ακούσω το μεσημέρι, το βράδυ, νύχτα. Θα γδυθώ και θα τον ακούσω. Θέλω να πω. Οπότε έτσι υπάρχουν όλες οι εκπομπές, Spotify και Apple Podcasts, το ό,τι να είναι. Τώρα που είπα, Νίκο, ψήφισες για νομίσματα?
1: Όχι.
0: Έλα ρε, δεν έχεις ψηφίσει?
1: Όχι. Είδα ότι μπορούσε να ψηφίσει.
0: Έχει ψηφοφορία, ναι, γιατί εμένα αυτή η ψηφοφορία είναι ψηφοφορία που μου αρέσει περισσότερο από όλες, γιατί είναι σημαντικό να διαλέξουμε εμείς πώς θα είναι τα νομίσματά μας και να μην είναι πουλιά. Να πω, γιατί είναι δύο οι κατηγορίες, παιδιά, έτσι. Είναι διάφορες γραφιστικές απεικονίσεις, αλλά τα θέματα τα βασικά είναι δύο. Το ένα θέμα είναι προσωπικότητες, Κιουρί, Κάλλας, Μπετόβεν και τα λοιπά, και το άλλο είναι πουλιά. Και όταν εννοώ πουλιά, εννοώ πτηνά. Δεν εννοώ το πουλί του Μπετόβεν που θα έχει ένα ενδιαφέρον. Εδώ λέγε το πουλί της Κάλλας. Ναι, αλλά όχι, πτηνά. Γιατί να είναι πτηνά? Θέλω να πω, τι είναι αυτό, υφημίζεται, δηλαδή το νόμισμά μας να έχει πάνω πτηνά και δεν έχει ούτε μια κότα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, να έχει λίγο πλάκα, έχει κάτι αφηρημένο, δηλαδή τίποτα, τίποτα που να μυρίζει η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Είναι σαν αυτό που παθαίνουν οι Δύσοι γενικά, που ντρέπονται, οι Ευρωπαίοι που ντρέπονται για αυτό που είναι, που ντρέπονται για το παρελθόν τους, που ντρέπονται για όσα έχουν καταφέρει, που είναι περισσότερα από όσα έχει καταφέρει οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον πλανήτη. Και λένε, όχι, δεν θέλουμε αυτά που έχουμε καταφέρει. Φέρε, βάλε πουλιά. Είναι ανόητο. Εγώ προτιμώ τις προσωπικότητες. Εκτός, ξαναλέω, αν έχετε τα πουλιά των προσωπικότητων. Οπότε τότε, όλα και όλα. Αλλά να δει, προτιμώ. Οπότε σας καλώ να διώξουμε τα πουλιά.
1: Μπορούμε ακόμα να ψηφίσουμε.
0: Βεβαίως μπορείς να ψηφίσεις ακόμα. Εννοείται. Δεν ξέρω, δεν θέλω σου που είναι στην Κεντρική Τράπεζα. Άμα γκουγκλάρεις ψηφοφορία για χαρτονομίσματα, θα το βρεις.
1: Okay.
0: Και να ψηφίσουμε. Τώρα δεν μπορώ να περιγράψω και ποιο έχω ψηφίσει εγώ, ώστε να είναι σίγουρο ότι να ψηφίσουμε όλοι αυτό που θέλω εγώ. Που είναι το βασικό έτσι νόημα για τον οποίο κάνω όλη αυτή τη συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε τα πουλιά. Και μετά τα βρίσκουμε. Χωρίς πουλιά όλα είναι καλύτερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Οδύσσια. Πώς πήγαμε από τα πουλιά στην Οδύσσια? Σιγά τα άσχετα. Ο άλλος 10 χρόνια ήθελε να γυρίσει σπίτι. Και όπου ήταν κάποια γκόμενα, καθότανε χρόνια. Και λέει, θέλω τη γυναίκα μου, αλλά σκάτσω και 7 χρόνια εδώ πέρα που περνάμε ωραία με την Καλυψό ή με την Κυρκή. Εντάξει, θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά εντάξει, δεν βιάζομαι κιόλας, δεν μας πήραν και τα χρόνια. Λοιπόν, η Οδύσσια, πολλοί συμπολίτες δεν έχουν ιδέα για την Οδύσσια. Μάθανε την Οδύσσια μέσω της ταινίας του Κρίστοφερ του Νόλαν. Με ρωτήσετε, δεν την έχω δει. Άμα βγει και είναι τσάμπα να τη δω, θα τη δω. Πληρώσω τον Νόλαν.
1: Τρεις ώρες ένα καφέ.
0: Τρεις ώρες να δω, αλλά δεν μπορώ, δεν μου αρέσει ο Νόλαν. Δεν είμαι φαν. Πώς να το πω. Δεν είναι. Πομπόδης πολύ και ταραντατζούμ. Είναι, πώς τον λένε, και καλά βάθος, ενώ είναι τόσο ρηχός. Έχει αυτό το πράγμα. Ωραίες εικόνες πολύ συχνά, αλλά έχω μεγάλη τηλεόραση. Μια χαρά θα τις απολαύσω. Λοιπόν. Ένας από τους συμπολίτες που δεν ξέραν την Οδύσσια πριν και την ξέρουν και την καταλαβαίνουν μόνο ως ταινία, είναι ο σύντροφος Καραμέρος. Γι' αυτό, όταν θέλει να μιλήσει για κάποιο απόσπασμα της Οδύσσιας, δεν λέει «Η Οδύσσια που συνέβη αυτό», λέει «Είδατε την ταινία! Την ταινία Οδύσσια!» Δεν ήξερε τι είναι. Και λέει «Γίνεται αυτό και αυτό στην ταινία. Ο Ματ Ντέιμον κάνει αυτό», εννοεί ο Οδυσσέας.
2: Έχετε δει την Οδύσσια την ταινία?
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε βρεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά?
0: Ναι, δεν χρειαζόταν να δούμε την ταινία. Αν πει ο Καραμέρος, χρειαζόταν να δει την ταινία για να το δει αυτό. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε την ιστορία, την έχουμε διδαχτεί και στα σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, το είδαμε. Τι άραγε θέλει να μας πει ο σύντροφος Καραμέρος και χρησιμοποιεί την Οδύσσια?
2: Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκηνιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες.
3: Θα πέσει τίποτα.
0: Σύντροφε, σταμάτα, σύντροφε, εκτίθεσαι. Σύντροφε, είπαμε να είμαστε αμόρφωτοι, αλλά είπαμε να το κρύβουμε και λίγο. Ο Οδυσσέας δέθηκε στα σκηνιά και ο Μαντέιμον, εν προκειμένου, στα σκηνιά για να ακούσει το τραγούδι. Δηλαδή είπε στους υπόλοιπους, εσείς κορόιδα κλείστε τα αυτιά σας, δεν ακούσετε τίποτα, αλλά εγώ, επειδή είμαι και Οδυσσέας, δεν είμαι κανένας, Μαντέιμον με παίζει, δεν είναι, εγώ θα θέλω να το ακούσω το τραγούδι, αλλά για να μην παρασυρθώ και πάνε και με φάνε, θα με δέσετε στο κατάρτι. Αλλά ο λόγος, αν ακούει ο σύντροφος Καραμέρος, ήταν για να ακούσει το τραγούδι, όχι για να μην το ακούσει. Έτσι, γι' αυτό θέλω να δώσω συμβουλές σε διαφόρους πολιτικούς και συμπολίτες γενικά που μιλάνε δημοσίως. Είναι όπως και εγώ. Άμα πάω να χρησιμοποιήσω καμιά έτσι λέξη με περικοκλάδες, για να μην κάνω λάθος, χρησιμοποιώ την απλή της μορφή. Γιατί που να με καταλάβουν ότι είμαι αμόρφωτος. Οπότε αντί να. Έτσι, θα μου πεις, δεν είναι τόσο αστείο. Είναι πιο αστείο οι αμόρφωτοι να χρησιμοποιούν λέξεις με περικοκλάδες, αλλά εγώ δεν θέλω να το κάνω. Έτσι και εσείς, παιδιά που με ακούτε, άμα δεν ξέρετε τα είδη τη οδήγηση, μην αφήστε τα παραδείγματα. Πείτε, ο Τσίπρας δεν.

0: πολιτικό. Θα πιστέψουμε εμείς τις Κασάνδρες. Οι Κασάνδρες λένε αυτό, να ξέρετε, δεν έχει ιδέα τι έκανε η Κασάνδρα. Και απλώς πετάει ένα μπακαλιάρο έτσι για να παραστήσει ότι κάτι λέει. Εν πάση περιπτώσει, να το αποφεύγετε. Είναι τώρα που το σκέφτομαι, να μην το αποφεύγετε, γιατί έχουμε και εκπομπή να κάνουμε. When you wake up, cobwebs on your eyelids, stuck in rigor mortis. Συγγνώμη, θα ψηφίσεις τώρα την ώρα της εκπομπής στη... για το χαρτονόμισμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι πολλά, είναι καμιά δεκαριά. Συνολικά 10 εκδοχές. Και δεν έχει 500 άρικο, παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα κουβαλάμε τα λεφτά μας. Χωρίς... τα μαύρα μας, τι θα τα κάνουμε. Γι' αυτό το κοφούνε. Το 500 άρικο. Ναι. Γιατί το 500 άρικο κάνει πολύ πιο εύκολα τη μεταφορά μεγάλων ποσών. Αλλά μεγάλα ποσά στο χέρι, γιατί. Δηλαδή, άμα η βαλίτσα. Ενώ θα μου πεις, δεν μπορείς να μεταφέρεις και 200. Θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Σου λέει, εντάξει, είναι τα μαύρα, αλλά θα κουβαλάς κέρατα. Θα κουβαλάς 3 βαλίτσες αντί για μία. Είναι, έχουν σχέδιο, δεν είναι άιντε άντε. Παιδί μου, είναι πρόβλημα με τα 500 άρικα, δεν τα παίρνει κανείς. Έχω τη μάστορη να κάνουν δουλειά του σπίτι, πας να τους πληρώσω, λέει, τι είναι αυτό. Λέω, τι είναι αυτό, 500 ευρώ. Δεν το θέλουμε. Να δούμε τι θα τα κάνουμε τα 500 άρικα. Τα ATM δεν τα παίρνουν. Άσε με, έχουμε... δεν μπορεί να πάρει μαύρα λεφτά σε αυτή τη χώρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο δεν θα μπορείς καθόλου να πάρεις λεφτά. Έρχεται ο Αλέξης μας ξανά. Εντάξει, δεν έρχεται, όχι ρε, όχι, μην τρομάζεις, εντάξει. Προς το παρόν ακόμα γελάμε. Είμαστε στη βάση που ακόμα γελάμε, γιατί είμαστε υπερπλούσιοι και γελάμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Να μας φορολογήσει το 1%, να μας απαλλάξει από όλους τους άλλους φόρους. Θα κερδίσουμε. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε τις περιουσίες μας σε εταιρείες ως επιτοπλίστων, οπότε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μέτρο της πατριωτικής εισφοράς. Άκου η κουφάλα της σκέψης. Πατριωτική εισφορά, ακούγεται. Όταν μπαίνουν πατρίδες μέσα και τέτοια, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά είναι, θα είναι όμως, δεν θα είναι μόνιμο, γιατί δεν μπορεί να είσαι πατριώτης συνέχεια. Έτσι, θα είσαι για λίγο πατριώτης, μετά όχι. Λέει ο σύντροφος Σαουλίδης.
1: Και για να, επειδή μιλάμε για δίκαιη φορολόγηση, εάν έχουν φορολογηθεί. Εντάξει. Στον βαθμό που υπάρχει υφιστάμενη φορολογία κτλ. Αυτό, εντάξει, θα αφαιρεθεί από την πατριωτική εισφορά, από το μέρος το οποίο δηλαδή θα έπρεπε να καταβάλει ως πατριωτική εισφορά.
2: Μάλιστα,
1: όπως... Και το τελευταίο είναι το εξής, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
0: Δεν είναι κάτι μόνιμο, όσο θέλουμε θα φορολογήσουμε, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν είναι μόνιμο, λέει ο σύντροφος Σαουλίδης, από το ΠΑΣΟΚ θυμίζω, η συντρόφισσα Παπαδοπούλου έχει άλλη άποψη.
3: Η πατριωτική εισφορά δεν έχει συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Είναι κάτι επιπρόσθετο σε επίπεδο. Είναι κάτι, είναι ένα μόνιμο, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
0: Οπότε, παιδιά, είτε θέλετε μόνιμο, είτε όχι μόνιμο χαρακτήρα, ψηφίζουμε ΕΛΑΣ. Έχει για όλα τα γούστα. Ο σύντροφος Ιωακιμίδης τελικά μας λέει ότι κοσμήματα δεν θα έχει. Δεν θα φορολογηθούν τα κοσμήματα. Οπότε μπορώ να ανασάνω.
4: Όπως δηλώθηκε πολύ ρητά και το έχουμε ξεκαθαρίσει, η επιβολή φόρου καθαρής περιουσίας στο πλουσιότερο 1% των πολιτών αφορά περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ακίνητα, μπορεί να είναι είτε μετοχές, μπορεί να είναι είτε ομόλογα, χρηματοοικονομικά τέλος πάντων περιουσιακά στοιχεία. Έτσι.
3: Κοσμήματα δεν θα είναι.
4: Αυτό. Και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Όχι, κοσμήματα δεν θα είναι. Ωραία. Είναι σαφές αυτό.
0: Έγινε εκ των υστέρων, γιατί εκ των προτέρων για να πει τα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώς. Σαν πως θα κάνουν τίποτα, σου λέει και τι έγινε, ρε. Μ' αρέσει αυτό που λέμε, θα φορολογήσετε κοσμήματα. Και τι σε νοιάζει, μωρέ καημένε, τι θα, γιατί θα φορολογήσει τίποτα. Άντε από το γάμο που κάθεσε και ρωτά σοβαρά του Σιριζέου, του έλαζε, το ίδιο είναι. Εδώ δεν ξέρουν τι θα μαζέψουν.
4: Τα έσοδα που. Μπορεί να εισπράξει το ελληνικό κράτος από αυτόν τον φόρο περιουσίας, δεν τα έχουμε καταγράψει. Ακριβώς γιατί υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το ποια θα είναι αυτά τα ποσά.
0: Δεν έχουν ιδέα στο πόδι. Σου λέει, α, κάτι θα μαζέψουμε. Πόσα. Α, βρούμε. Α, τόσα. Πολλά. Πολλά. Θα υπερμαζέψουμε. Μάζουν και ένα υπέρ για να είναι μπροστά. Εντάξει, κοροϊδεύουμε, παιδιά, αλλά οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι. Είναι οργανωμένοι. Τα ξέρουν όλα, θα τα μάθουν όλα. Ποιος έχει τι, γιατί ενημερώνονται από την παγκόσμια βάση δεδομένων. Ε, σύντροφε Νιφούδη.
2: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει.

0: Άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
1: Σας πω. Ναι, πολύ, πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
2: Η παγκόσμια βάση δεδομένων είναι βάση δεδομένων της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Γατάκια. Ανουνάκι και τέτοια. Τα μην τα λέμε τα ίδια τώρα. Τε, παύλα, λετές και τέτοια.
3: Μαύρη αδερφότητα.
2: Νεφελίμ, ροζ αδερφότητα. Γίνονται πολλά. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν θα εκτεθώ εγώ σαν τον Ιφούδη.
1: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και
4: πού είναι καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
1: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
2: Τη παγκόσμια διακυβέρνηση, αφού τα είπαμε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, εντάξει, γελάμε, αλλά θα γελάσουμε ακόμη περισσότερο με τη συντρόφισσα Θεόνη Κουφονικολάκου.
4: Αν υπάρχει, πώς το λένε, ένα στοιχείο απόλυτης αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά τον Άλεξη Τσίπρα, είναι ότι δεν αφήνει τη χώρα να εκτεθεί σε εξευτελιστικές περιπέτειες του παρελθόντος.
2: Μιλάμε για τον ίδιο Αλέξη, αυτό που ήταν, αυτό που είχε υπουργό το Βαρουφάκι. τον Αλέξη μιλάμε ότι την αξιοπιστία και ότι δεν αφήνει τη χώρα να εξευτελιστεί. Μάλιστα, μπορεί. Γιατί πολλές φορές, τέλος πάντων, πες και εσύ ρε Άδωνη, να έρθουμε να δέσουμε.
5: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
2: Λοιπόν, πολύ καλά. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω αυτό, είναι, θα το παραδώσω το μάθημα και από τη Δευτέρα, αλλά να το παραδώσω και τώρα, δεν πειράζει. Ακούτε τώρα, δεν έχω προλάβει να το κόψω, διάφορους ειδικούς, δεν είναι δυνατόν κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια καταθέσεις να μην έχει καθόλου φόρο και να έχει λιγότερο φόρο από κάποιον που έχει ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Εντάξει, επειδή είναι Σιριζέοι, ξέρετε ότι είναι ότι κάποιο λάκκο θα έχει βάλει σε αυτό που λένε, ότι μάλλον θα λένε μπούρδες. Εγώ απλώς θα σας το αποδείξω και θα σας πω ότι η φορολογία καταθέσεων για 5 εκατομμύρια, αν πούμε ότι είναι 1% το επιτόκιο, που είναι χαμηλό, μπορεί να κάνεις κάποια τέτοια και να πάρεις κάτι παραπάνω ή να βάλεις ένα προθυμιακό, κάτι να κάνεις. Έτσι, εγώ σου λέω για 1% επιτόκιο, μπορεί να σου δώσει μια τράπεζα για να βάλεις 5 εκατομμύρια, δεν θα σου δώσει 1%. Μισό τη εκατό. Δεν είναι τα λεφτά που βάζουμε εγώ και εσύ. Δεν είναι ο λογαριασμός μισθοδοσίας. Είναι 5 εκατομμύρια. Ναι. Πας και τα... βγαίνει κανένα 7,5 χιλιάρικα ο φόρος. Ενώ αντίθετα με... πώς να το πούμε... με το... ο ένφυ ενός ακινήτου 90 τετραγωνικό στο Περιστέρι είναι κανένα 300. Θέλω να πω, πληρώνει περισσότερα αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Να μην ανησυχούν οι σύντροφοι, το λέω, επειδή το ακούω συνέχεια ως επιχείρημα. Αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα σίγουρα πληρώνει περισσότερο από τους φόρους των τόκων του. Εντάξει. Έτσι, λέω τώρα, είναι 15% οι φόροι του τόκου. Δεν είναι. Οπότε, αλλά λέω, μπορεί να πρέπει να πληρώσει παραπάνω. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Έτσι και δεν έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Και 50% να του βάλετε, μια χαρά μέσα είμαι κι εγώ. Τι έγινε να πούμε. Απλώς λέω ότι δεν. Απ' την άλλη, δεν είναι κακό να έχει όραμα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
10: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
2: Βαντική ιατρός έχει αυτή την εκφορά λόγω που τρομάζεις, λες, δεν μπλέξεις εδώ. Δηλαδή είναι αυτή που φαντάσου μια τέτοια να, να τρακάρεις με τέτοια. Δηλαδή και να φταίει, λες, δεν πειράζει, εγώ θα κάνω δήλωση, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, ό,τι μία εγώ.

0: πάμε τώρα σε ένα θέμα, παιδιά, το οποίο με συγκινεί πάρα πολύ. Τηλεοπτικοί παρουσιαστές και φτώχεια. Μεγάλη φτώχεια. Σε όλους οι Έλληνες τα έχουμε πει, τελειώνει ολονών ο μισθός στις 10 του μηνός, στις 15, 20. Και έχουμε τρελές καταθέσεις και ζούμε. Όχι όλοι. Οι υπόλοιποι μπαίνουμε σε μία νάρκη. Ανάλογα την εποχή, είναι χειμερία, ανοιξιάτικη, δεν έχει σημασία. Μπαίνουμε σε νάρκη και ξαναξυπνάμε την πρώτη του επόμενου μήνα που μπαίνουν τα λεφτά ή την 31η. Ανάλογα πότε πληρώνει το καθένα. Οι δημοσιογράφοι, τη τηλεόραση εννοώ, οι παρουσιαστές, φυτοζωούν. Μεροδούλη, μεροφάει. Φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η παρουσιάστρια Πάπα Κωστοπούλου, η οποία μιλώντας με τον Κυρανάκη, του λέει.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
2: Θα σας πω ότι ισχύει
1: 20 του μήνα. Έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει
1: αυτό?
2: Εμένα
1: μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Σε εσάς έχει τύχει αυτό? Σε εσάς που σας βλέπω, σε εσάς. Πολλές φορές κιόλας, πολλές φορές. Φτώχεια καταραμένη, δεν πληρώνουν παιδιά, φτώχεια καταραμένη. Και πολύ λογικά ο Κυρανάκης μετά, αυτό που κάνει, αυτό που θα έκανα και εγώ, αν μου λέγε κάποιος δεν βγαίνω ρε εσύ, ναι. Του λέγα το πρώτο, θα λέω πόσα λεφτά βγάζεις, πόσα παίρνεις, μου λες δεν βγαίνεις. Και μου λες, αν έχω φίλους που δεν βγαίνουν, με ρωτάνε πόσα, για να καταλάβω ρε παιδί μου, πόσο δεν βγαίνεις ή τον λόγο για τον οποίο δεν βγαίνεις. Ή ο Κανανάκης κάνει κάτι πιο light, λέει, έχετε πάρει καμιά αύξηση από το 19 και μετά? Από όσο είμαστε κυβέρνηση εμείς, έχει αυξηθεί καθόλου ο μισθός σας ή φτώχεια καταραμένη? Δεν την καταλαβαίνει η δημοσιογράφος την ερώτηση.
2: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε από το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Στάρ. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
2: μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι οι μισθοί τη τηλεόραση είναι υπέροχοι.
2: Για το 19 μέχρι σήμερα.
1: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε
2: και μειώθηκε.
1: Που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
0: Δεν καταλαβαίνει. Λέμε, είναι δημοσιογράφος η κοπέλα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Έλα Παναγία μου, πάει. Αφού δεν. Τέλος πάντων. Είναι γυναίκα και την προσβάλλει τη γυναίκα. Τολμά να προσβάλλει γυναίκα. Γιατί ξέρετε, άμα φέρει σε δύσκολη θέση η γυναίκα, είσαι σεξιστής κουβάλα.
3: Κατερίνα μου επιτρέπεις, επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει,
3: ναι,
1: προσωπική.
3: Όχι, εγώ
1: και
3: δεν θέλω να την κάνω προσωπική.
1: Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας Κατερίνα. Ανταπαντήσω.
0: Ξέρεις ότι κάποιος ή κάποια έχει απόλυτο άδικο και έχει στριμωχτεί πάρα πολύ όταν επικαλείται το φίλο της. Όταν έρχεται η επίκληση του φίλου, πάει να πει ότι τα έχουμε κάνει σαλάτα και δεν έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση και δεν ξέρουμε πώς να κρυφτούμε. Και τσουπ, βάλουμε το φίλο μας μπροστά. Θα πούν κάποιοι έτσι. Εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, γιατί παιδιά, πολιτικοί και παρουσιαστές της τηλεόρασης, φτώχεια. Μην κοιτάτε εσείς. Συμβάζει συνταξιούχος, ωραίος, να τον έχεις τον τρόπο σου. Ο άλλος μπορεί να είναι εργάτης, να είναι τίποτα, εσύ αγρότης, εσείς έχετε φράγκα, ρε. Αχ, οι παρουσιαστές της τηλεόρασης και οι πολιτικοί, παιδιά, ο κύκλος αυτός στον οποίο κινούνται αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε να μιλάμε, τα βγάζει δύσκολα. Να μην τα πω εγώ.
2: Με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινοί, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
0: Στον κύκλο λοιπόν των πολιτικών και των δημοσιογράφων ξεμένουμε. Ξεμένουμε. Γιατί εγώ, παιδιά, πραγματικά. Πας να πάει σε ένα ζευγάρι παπούτσια, είναι 1500 ευρώ.
4: Ναι,
0: λέτε. Άμα θες 4 παπούτσια, 6.000, και μετά πού θα μείνουν λεφτά? Ναι, λέω για κάποιους στον κύκλο μας. Περνάνε δύσκολα. Εγώ δεν θέλω εκεί να κάνουν και αν δεν το πιστεύετε, και ο Σκέρτσος περνάει δύσκολα. Να ακούσουμε.
1: Και δεν παρακαλώ. Θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου.
2: Ποια είναι
1: ένα. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο. Και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.
0: Ήταν δύο φτωχοί και μιλούσαν στην τηλεόραση. Η δημοσιογράφος και ο Σκέρτσος. Και λέγαν τη φτώχεια τους. Κλέγαν τη φτώχεια τους. Οι δύο που δεν τους φτάνουν τα λεφτά γιατί τους τελειώνει. Στις 20 τους τελειώνουν τα χρήματα. Έτσι, τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ έχει δίκιο. Δεν έκανε καμία δύσκολη ερώτηση στον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης έκανε δύσκολη ερώτηση σε εκείνη. Γιατί έκανε τη σωστή ερώτηση, παιδιά. Δεν βγαίνω, πόσα βγάζεις? Και δεν βγαίνεις, να το λύσουμε. Άμα είναι να βοηθήσουμε. Αλλά να ξέρουμε πώς θα βγάζεις. Γιατί το δεν βγαίνω δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει ξοδεύω σαν να μην υπάρχει αύριο. Έτσι, το δε, δηλαδή. Ήταν ο Κυρανάκης που έκανε τη δύσκολη ερώτηση, που δεν αφορά βεβαίως καθόλου τον κόσμο.
3: Παρακαλώ,
2: καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να απαντήσει. Και δεν
3: το θέμα είναι ο μισθός της Εκατερίνας.
2: Και δεν με αφήνει να απαντήσει.
3: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούχο.
2: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
1: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε στις 20 του μήνα.
2: Λοιπόν,
1: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Δεν αφορά τον κόσμο που δεν βγαίνει η κοπελίτσα μου, δεν βγαίνει η κοπέλα στις 20 του μήνα και δεν μας αφορά. Πώς να βοηθήσουμε θέλουμε. Αλλά για να βοηθήσουμε πρέπει να ξέρουμε και πόσα. Πώς δεν αφορά. Αν λέει κάποιος δεν βγαίνω δημοσίως, μας αφορά όλους το πόσα παίρνει και δεν βγαίνει για να μπορούμε να λυπηθούμε αναλόγως. Και να πούμε βέβαια τους αλήτες, τους αφήνουν τους παρουσιαστές της τηλεόρασης χωρίς λεφτά. Τσιγκούνιδες. Του δίνετε 600-700 ευρώ το μήνα. Τόσα για να μην βγαίνουν, πόσα, 1000, 1500 πόσα να παίρνει. 1500 για να μην βγαίνει. Δεν θα, το κάτι τέτοιο θα παίρνει. Κάνα χιλιάρικο εκεί. Πού να βγει. 1500 ευρώ δεν βγαίνει. Αχ, αχ, έχει βάσανα, παιδιά, η τηλεόραση έχει βάσανα. Α, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, πού.
4: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Όραμα. Κανονικό είναι αυτό που λέμε. Είδα όραμα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και με τόσα οράματα, λογικό, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε. Αν δεν τελειώσατε, μάλλον καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
5: ερχόμαστε!
4: Θοδωρής Βαμβακάρης,
5: Τάκης Γιαννούτσος,
4: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
5: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
4: στο Sky 100,3.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνει τόσα δυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και κατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία της χώρας το 2010 δεν διαγράφονται με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, σχολίασε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του «Λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του «Δώστα όλα», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά μέσα σε λίγες μέρες, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Οι ίδιοι έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής περιπολίας 43χρονος αλλοδαπός που διακινούσε ελαφρέα καπνικά προϊόντα στην περιοχή της Νίκαιας. Κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 ελαφρέα καπνικά προϊόντα καθώς και ποσό άνω των 7.000 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στον εντοπισμό και την ανάσυρση 57χρονου αλλοδαπού υποβρύχιου αλιέα προχώρησε άλλος ψαράς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας. Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοωμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Ιάβας. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 113 άνθρωποι, ενώ 6 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί. Απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο μικρός τελικός του τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης ανάμεσα στον Άρη και τον Ερυθρό Αστέρα. Στον τελικό στις 6, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης από τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Για την ίδια διοργάνωση, στη συνέρχεση το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ και στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα υπηρωτικά και τα νησιά.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
3: ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
5: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στις 5 το απόγευμα, παρέα στο Sky 100,3. Πάντα όταν βλέπεις από απόσταση την παιδική σου ηλικία και κυρίως χωρίς να θες να την ωρεοποιήσεις, θυμάσαι καλές αλλά και άσχημες στιγμές. Προφανώς και εγώ, όπως και εσείς, υπήρξαμε αγχωμένα παιδιά σε κάποια φάση της ανάπτυξής μας. Αρκεί να δω τη φωτογραφία μου στον υπηαγωγείο, με την ποδιά και το κλασικό Άτλαντα από πίσω, και να καταλάβω πόσα νεύρα είχα εκείνη την ημέρα. Αργότερα, μετά από χρόνια, όταν είχα συναντήσει την υπηαγωγό μου, μου είχε πει ότι είχα πλαντάξει το κλάμα και ότι η ίδια θεωρούσε θαύμα το πώς είχε γίνει τελικά αυτή η φωτογράφηση. Τελικά ήμουν κι εγώ ένα αγχωμένο παιδί. Όμως είχα και τόσες καλές στιγμές στην παιδική μου ηλικία που αν με ρωτήσει κάποιος σήμερα πώς ήταν η παιδική σου ηλικία θα έλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη ανέμελη. Είμαι σίγουρος ότι και σήμερα πολλά παιδιά βιώνουν με ανεμελιά το μεγάλωμά τους. Όμως τα στοιχεία και οι αριθμοί δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι τα σημερινά παιδιά είναι πολύ πιο αγχώδη από ό,τι ήμασταν εμείς. Το άγχος στην παιδική ηλικία σε παιδιά προσχολικής ή και σχολικής ηλικίας δεν είναι κάτι άγνωστο, αλλά υπάρχει στην καθημερινότητα των παιδιών όπως και στις ζωές των ενηλίκων. Τις περισσότερες φορές, οι λόγοι που οδηγούν ένα παιδί να εμφανίσει άγχος ή να φαίνεται πιο μαζεμένο, πώς να το πω τώρα, μελαγχολικό συνήθως, έτσι τουλάχιστον το περιγράφουν οι ειδικοί, συνδέονται με συναισθηματικά πιεσμένες καταστάσεις που βίωσε το παιδί, σε κάποια φάση της ανάπτυξης ενδεχομένως, ή βιώνει αυτή την περίοδο, δηλαδή την περίοδο που εμφανίζει το άγχος. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να είναι κοινές με αυτές που δημιουργούν την πίεση, άγχος και στεναχώρια και σε εμάς τους ενήλικες. Μπορεί να είναι δηλαδή πράγματα καθημερινά, η απώλεια. Και δεν μιλάω απαραίτητα για την απώλεια ενός ανθρώπου, μπορεί να είναι η απώλεια ενός παιχνιδιού. Ο αποχωρισμός και μόνο η απειλή ότι ένας από τους δύο γονείς δεν θα είναι παρόν στη ζωή τους. Καταστάσεις προφανώς όπως το διαζύγιο των γονιών, παρότι πολλοί λένε «Α, δεν τραυματίζονται τα παιδιά με το διαζύγιο, ούτε αγχώνονται». Το σχολικό περιβάλλον ή η αλλαγή του ή συχνές ενδεχομένως περίεργες συμπεριφορές από συμμαθητές. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πηγές άγχους για ένα παιδί. Άλλες αιτίες μπορεί να είναι η σχολική αποτυχία. Το bullying, όπως είπα, από κάποιο συμμαθητή και πολλά άλλα που μπορεί να συμβούν στο σχολικό περιβάλλον. Όμως ακόμη και ξαφνικά και απρόβλεπτα γεγονότα. Όπως ας πούμε κάτι απλό που εμείς θεωρούμε οι ενήλικες, η μετακόμιση του παιδιού σε μια άλλη περιοχή. Αλλά και πιο σοβαρά ζητήματα όπως μια σοβαρή ασθένεια ή η ασθένεια κάποιου μέλους της οικογένειας, οικονομικές δυσκολίες. Και γενικότερα τολμώ να πω ότι ένα παιδί αγχώνεται ακόμα και όταν ψυχανεμίζεται την ένταση που μπορεί να επικρατεί ανάμεσα στους γονείς και όλο αυτό το δοκιμάζει και δοκιμάζει την ψυχική ηρεμία του. Ένα λάθος που κάνουμε συχνά εμείς οι ενήλικες είναι ότι υποτιμούμε τόσο την νοημοσύνη όσο και τη συναισθηματική επάρκεια των παιδιών, τα οποία αντιλαμβάνονται τα πάντα και μόνο από ένα βλέμμα. Εμείς νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, όμως ξέρουν τα πάντα. Άλλα πράγματα αγχώνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας πάντως και άλλα τα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι λογικό από τη βρεφική κιόλας ηλικία που το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με ένα νέο κόσμο, αυτό τον άγνωστο κόσμο που το φοβίζει και το δυσκολεύει, με αποτέλεσμα να κλαίει. Τότε είναι απολύτως λογικό να ζητά τη μητέρα του, να τρώει τα νύχια του, να έχει εφιάλτες στον ύπνο, να μην τρώει ή να τρώει υπερβολικά και πολλά άλλα που δείχνουν ότι απλά είναι αγχωμένο. Αργότερα, όταν τα παιδιά πάνε σχολείο, αυτό που τους αγχώνει περισσότερο είναι η νέα καθημερινή τους ρουτίνα. Και τότε συμπτώματα όπως η εφίδρωση, ταχυκαρδία είναι συχνά. Πολλές φορές η ευερεθιστότητα και το πώς αισθάνονται πέρα από το κλάμα έχει να κάνει και με σωματικά συμπτώματα. Συχνά ένα παιδί που είναι αγχωμένο και πιεσμένο λέει ότι το πονάει το στομάχι του, το κεφάλι του, ενώ δεν είναι σπάνιο να κάνει ξεσπάσματα νεύρων, να δυσκολεύεται να σχετιστεί με άλλα παιδιά, ακόμη και να ολοκληρώσει τις εργασίες που έχει να κάνει για το σχολείο. Το άγχος Αν δεν αντιμετωπιστείς την παιδική ηλικία, μπορεί να οδηγήσεις ένα παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα να θεωρεί λανθασμένα το ίδιο τον εαυτό του υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει. Πριν μπούμε στην κουβέντα μας με την κυρία Πολυκρέτη, αξίζει να αναφέρω ότι το περιβάλλον που μεγαλώνει ένα παιδί παίζει καθοριστικό ρόλο για το αν θα αναπτύξει άγχος ή όχι. Και όταν λέω περιβάλλον, αναφέρομαι κυρίως στη σχέση που ένα παιδί διαμορφώνει με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Είναι λογικό να είναι μελαγχολικό, να αισθάνεται παραμελημένο, όπως επίσης και είναι λογικό να αισθάνεται αγχωμένο όταν εισπράττει ένα αγχωτικό κλίμα στην οικογένεια και τον τρόπο ουσιαστικά που το μεγαλώνουν. Σήμερα, όλο και πιο συχνά οι γονείς ζητούν τη βοήθεια ειδικών, καθώς δεν μπορούν μόνοι τους να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση, η οποία τους αγχώνει υπερβολικά σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως, πριν πάω στην κυρία Πολυκρέτη, θα πω ότι η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμβουλος απέναντι σε ένα αγχωμένο παιδί, καθώς μπορεί να προλάβει τα χειρότερα, δηλαδή να εξελιχθεί το άγχος του παιδιού σε αγχώδη διαταραχή, ενώ η κακή του διάθεση να γίνει ο προθάλαμος της κατάθλιψης. Κυρία Πολυκρέτη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Φολογιάννη.
5: Είστε παιδοψυχολόγος και φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι ψωμοτήρι για σας. Και το λέω έτσι απλά γιατί είναι κάτι που το αντιμετωπίζετε στην καθημέρα πράξη σας. Δηλαδή, βλέπετε αγχωμένους γονείς να φέρνουν στο γραφείο σας αγχωμένα παιδιά.
6: Πράγματι έτσι είναι. Αρκετά συχνά συναντάμε πλέον αγχωμένους γονείς και αγχωμένα παιδιά. Βέβαια, ίσως αυτό πάντα υπήρχε. Απλώς εκδηλώνεται με μια διαφορετική συχνότητα τη σήμερα ημέρα.
5: Άρα, λέτε ότι έχει αυξηθεί αυτό. Το λέω γιατί είναι λίγο παράδοξο να μιλάμε για το άγχος στην παιδική ηλικία. Άγχος και παιδιά εκ πρώτης όψεως φαίνονται δύο έννοιες ασυμβίβαστες. Παρ' όλα αυτά, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότεροι γονείς είναι αυτό, καθώς τα παιδιά δυνατούν να εκφράσουν αυτό που αισθάνονται. Τι έχει συμβάλει στο να έχουν όλο και περισσότερο άγχος τα παιδιά σήμερα? Μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη και για άγχος από τη βρεφική ηλικία? Είναι υπερβολή.
6: Αρχικά θα έλεγα ότι τη σήμερα ημέρα κάπως ο λόγος για την ψυχική υγεία είναι πιο συχνός, είναι στο επίκεντρο και αυτό ίσως συμβάλλει και στο να μιλάμε περισσότερο για το άγχος. Οπότε ενδεχομένως δεν είναι μόνο ότι αυξάνεται το άγχος, αλλά η ευκολία με την οποία μπορούμε να το εκφράσουμε.
5: Άρα υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, γι' αυτό το ακούμε πιο συχνά.
6: Είναι και αυτός ένας από τους παράγοντες. Σίγουρα όμως και αυτό καθ' αυτό το άγχος εμφανίζεται συχνά. Οι συνθήκες της κοινωνίας μας, οι μεγάλες ταχύτητες, οι πολλές πληροφορίες ευνοούν την ανάδυση και την καλλιέργεια του άγχους. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι το άγχος είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός. Είναι ένα μέσο που έχει το ανθρώπινο σώμα για να επιβιώσει και δεν σημαίνει ότι όταν εμφανίζεται είναι πάντοτε στην παθολογική του εκδοχή. Θα περιμέναμε λοιπόν να μην διαφοροποιεί, να μην κάνει διακρίσεις το άγχος στις ηλικίες και να εμφανίζεται και σε πολύ μικρές ηλικίες και σε μεγαλύτερες. Και φυσικά και ένα βρέφος μπορεί να έχει άγχος, ένα φυσιολογικά αναπτυξιακό άγχος που αφορά την εγκατάλειψη από το γονέα, την παραμέληση από το γονέα.
5: Έτσι όπως τα λέτε ακούγονται λίγο φοβιστικά. Εννοείται την, να πάει ας πούμε ο γονέας για 5 λεπτά ας πούμε στην κουζίνα να πιει νερό και το παιδί να νομίζει ότι έχει φύγει για πάντα. Αυτό είναι το άγχος στα βρέφη.
6: Ή αν συνδυαστεί η απουσία του γονέα με κάτι έντονο, μια έντονη αισθητηριακή διέγερση, μπορεί να γίνει ένα συνδυασμό έτσι που να του προκαλέσει ένα στρες, ένα άγχος, το οποίο φυσικά για το βρέφος η αίσθηση του χρόνου, η αίσθηση του περιβάλλοντος δεν είναι η ίδια όπως ενός ενήλικα. Τα βιώνουν πολύ μεγαλύτερα τα πράγματα και τα βρέφη και τα μικρότερα παιδιά.
5: Πάντως αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν καταλάβουμε ότι όντως τα βιώνουν πολύ μεγαλύτερα, είναι πολύ ωραία η φράση που χρησιμοποιήσατε, θα καταλάβουμε ότι ακόμα και αυτά που για μας φαίνονται αυτονόητα και έχουν μπει να το πω στην καθημερινότητα του δικού μας άγχους, μπορεί να είναι πολύ μεγάλα για τα παιδιά.
6: Πράγματι. Και κάπως έτσι θα έλεγα, ακόμη και η ίδια η δική μας συζήτηση, το ότι μιλάμε για το άγχος ως ενήλικες, στο δημόσιο διάλογο, κάπως θέλει και αυτό μια προσοχή, γιατί συχνά μπαίνουν τα παιδιά στο στόχαστρο και στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία, ειδικότερα στο τελευταίο διάστημα, μιλώντας συνεχώς για αυτά. Εμείς οι ειδικοί, εμείς οι ενήλικες, και όλο αυτό ίσως.
5: Τα αγχώνει περισσότερο τελικά.
6: Ίσως έχει και αυτό τις δικές του προεκτάσεις.
5: Πάντως σήμερα η πρόθεσή μου δεν είναι αυτή. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μάθουν πώς μπορούν να καταλάβουν καταρχάς ότι το παιδί τους έχει άγχος και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Αλήθεια μπορούν οι γονείς να καταλάβουν ότι το παιδί τους βιώνει άγχος? Ποιες είναι οι ηλικίες του παιδιού που συνήθως αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό? Και το ρωτώ αυτό γιατί έχω ακούσει ότι το νηπιαγωγείο είναι μια από αυτές τις περιόδους. Φαντάζομαι και η έναρξη της εφηβείας είναι μια από αυτές τις περιόδους. Τα σημάδια αυτά δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τους γονείς? Είναι ορατά σε εκπαιδευτικούς ή σε ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τις εξωσχολικές δραστηριότητες ενός παιδιού? Ας πούμε, ο προπονητής στο κολυμβητήριο μπορεί να το καταλάβει.
6: Φυσικά. Φυσικά και οι γονείς, όταν υπάρχει μια συνεπής και έτσι σταθερή, ασφαλή σχέση με το παιδί, μπορούν να καταλάβουν σε οποιαδήποτε ηλικία τις αλλαγές συμπεριφοράς που θα.
5: Να βάλω μια άνω τελεία σε αυτό που είπατε, γιατί είναι καθοριστική σημασία. Είπατε όταν υπάρχει μια σταθερή και μια σχέση που εμπνέει ασφάλεια. Αν δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος να μην το καταλάβουν. Σωστά.
6: να αναδυθούν κάποια μοτίβα και κάποιες εκδηλώσεις που δεν θα πέσουν στην αντίληψή τους τη στιγμή που θα ήταν καλό να γίνουν αντιληπτά.
5: Μπορεί να το καταλάβουν δηλαδή πολύ αργότερα που τα πράγματα που θα έχουν προχωρήσει με αυτή την έννοια.
6: Μπορεί να έχει εσωτερικευθεί το άγχος, να έχει γίνει πιο σιωπηλό, πιο διάχυτο, αλλά όχι τόσο εμφανές. Ναι.
5: Ωραία, να πάμε λίγο σε πιο απτές πληροφορίες για τους γονείς. Τι θα πρέπει να τους ανησυχήσει, να καταλάβουν τέλος πάντων ότι κάτι δεν πάει καλά.
6: Σίγουρα το τι θα εμφανιστεί έτσι ως εκδήλωση του άγχους, του παρατεταμένου μη φυσιολογικού άγχους, εξαρτάται πολύ από την ηλικία του παιδιού, από τα εξωτερικά γεγονότα που έχουν επηρεάσει τη ζωή του.
5: Ίσως θα είχε ενδιαφέρον να πούμε κάποια παραδείγματα.
6: Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί βιώσει τη μία μετακόμιση, που η μετακόμιση συνεπάγεται αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ενδεχομένως, αλλαγή ρουτίνας, άλλες αποστάσεις, μπορεί στην αρχή να υπάρχει μία τάση αποφυγής, μία άρνηση να συνεργαστεί στις νέες ρουτίνες που χρειάζεται να καθιδρύσει. Mm-hmm. Μπορεί το πρώτο διάστημα αυτό φυσικά να είναι αναμενόμενο, ακόμη και για τους γονείς είναι στρεσογόνος μία τέτοια κατάσταση.
5: Αλλά αν συνεχίζεται
6: παρατεταμένα, αν για παράδειγμα αυτό συμβεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς και συνεχίσει αυτή η δυσπροσαρμοστικότητα μετά τον ένα μήνα, μετά τους δύο μήνες και δεν θέλει το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο ή να κάνει τις καθημερινές του ρουτίνες ή να εμπλέκεται στη μελέτη του και ούτω καθεξής, τότε ίσως χρειάζεται μια περαιτέρω διερεύνηση να δούμε τι είναι αυτό που κάνει τόσο ανθεκτική την προσαρμογή του παιδιού στη νέα πραγματικότητα.
5: Όταν λένε οι γονείς, το παιδί μου νομίζω ότι έχει άγχος ή φοβάμαι ότι έχει άγχος, πολλές φορές συμπληρώνουν αυτή τη φράση και το χωρίς αιτία, δηλαδή όταν δεν υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός, τι μπορεί να αγχώνει ένα παιδί.
6: Εκεί λοιπόν έρχονται οι λίγο πιο ιστορικοί παράγοντες, ιστορικοί όσον αφορά το παιδί αλλά και όσον αφορά την οικογένεια, που μπορεί να μην ξεκινάουν το άγχος από ένα εξωτερικό γεγονός, αλλά από κάποια δυναμικά που μπορεί να βιώνει το παιδί στις σχέσεις του, είτε αυτά αφορούν το σχολικό πλαίσιο, τη σχέση του με τους συνομιλίκους ή ακόμη και μέσα στην οικογένεια. Το παιδί όταν βιώνει άγχος και δεν υπάρχει κάποια προφανής αιτία, μπορεί να σχετίζεται με τις υψηλές απαιτήσεις, τις γονεϊκές προσδοκίες των γονέων ή με εσωτερικές δυσκολίες. Και σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι σημαντικό να μην παραμερίσουμε έτσι ακόμη και οργανικούς παράγοντες που μπορεί να έρθουν. Και το άγχος να είναι εκείνο που, όπως είπαμε στην αρχή, αποτελεί ένα σήμα κινδύνου, ένα σήμα το οποίο χρειάζεται να μας τραβήξει την προσοχή σε κάτι συγκεκριμένο. Οπότε εννοείται ότι όταν θα δούμε και κάποια σημάδια όπως ταχυκαρδία, εφίδρωση, άγχος, ζαλάδες που μπορεί να έρθουν σαν σωματικά συμπτώματα στην παιδική ηλικία, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να αποκλείσουμε τους οργανικούς παράγοντες. Και μετά να δούμε εάν υπάρχουν κάποια άλλα δυναμικά, όπως ανέφερα πριν, που μπορεί να αφορούν τις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο ή ακόμη και την παρουσία μιας πιο έτσι, υποκείμενης κατάστασης, ενός νευροαναπτυξιακού συνδρόμου ή κάποιων ειδικών δυσκολιών που μπορεί να δυσκολεύουν το παιδί και να μην μπορεί να τα απεξέλθει για τις αναμενόμενες προσδοκίες του σχολικού πλαισίου.
5: Ας πούμε να μην είναι καλός μαθητής, ξαφνικά να χάνει το ενδιαφέρον του ακόμα και για παιχνίδια που του άρεσαν πριν, τους φίλους του. Όλα αυτά νομίζω είναι ξεκάθαρα σημάδια ότι ένα παιδί αγχώνεται. Θέλω να ρωτήσω, παρότι προφανώς και πρέπει να υποθεί και αυτό, τι γίνεται με την κακοποίηση και πώς η κακοποίηση, κάθε μορφή κακοποίηση, μπορεί να βγαίνει με τη μορφή άγχου σε ένα παιδί και ενδεχομένως μπορεί να είναι και το πρώτο βήμα να βοηθήσουν οι γονείς για να αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο.
6: Αν καταλαβαίνω καλά, να αναφέρεστε στον εκφοβισμό στο σχολείο.
5: Στον εκφοβισμό, αλλά και σε άλλου είδους κακοποίησης. Μπορεί να είναι σεξουαλική κακοποίηση, μπορεί να είναι πολλών ειδών κακοποίησης. Μπορεί, ας πούμε, ο πατέρας να χτυπάει το παιδί και η μητέρα να μην το γνωρίζει. Και αυτό να το αγχώνει.
6: Η περίπτωση της κακοποίησης είναι ένα έτσι πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο χρήζει έτσι περαιτέρω χρόνο ενδεχομένως. Όμως, ανάλογα το βαθμό στον οποίο συμβαίνει η συχνότητα, η ένταση, η ιστορία της κακοποίησης, μπορεί να έχει επηρεάσει διαφορετικά το ψυχισμό του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, το παιδί σε αυτές τις περιπτώσεις βιώνει έντονο φόβο, έντονη απόσυρση. Ενδεχομένως, κάποιες πλευρές του διατηρούν μια λειτουργικότητα που θα κρύψει ίσως ή θα αποφύγει να μοιραστεί αυτό που του συμβαίνει, γιατί φυσικά αυτή τη σχέση εξουσίας που δημιουργείται με τον θήτη δεν γνωρίζουμε τους όρους με τους οποίους έχει γίνει. Κάποιες έντονες αλλαγές περιφοράς ενδεχομένως να μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο κοντά με το παιδί να τις εντοπίσει.
5: Ναι. Είπατε πολύ σημαντικά και το επαναλαμβάνετε σε καθ' όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας για έναν που είναι πολύ κοντά στο παιδί. Το λέω γιατί πολλές φορές το άγχος εντοπίζεται και μόνο στο γεγονός ότι οι γονείς δεν έχουν αρκετό χρόνο να αφιερώσουν στα παιδιά τους. Τα παιδιά θεωρούν ότι δεν είναι δίπλα τους. Και μιλάω για τις πιο μικρές ηλικίες. Και έχει φανεί και από αρκετές μελέτες ότι όσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός που έχουν τα παιδιά με τους γονείς τους, τόσο λιγότερο αγχωμένα είναι.
6: Σίγουρα ακούγεται έτσι πολύ διαλεστικό αυτό το ισχυρότερο δεσμός με τους γονείς, έτσι για να δούμε έναν ηθήνον στη.
5: Ωραία, ας πω ουσιαστικότερο δεσμό. Ας μην πω ισχυρό.
6: Ακριβώς. Είναι σημαντικό να το δούμε αυτό, γιατί έτσι και οι γονείς κάπως τα τελευταία χρόνια μέσα από το λόγο των ειδικών συχνά νιώθουν να στοχοποιούνται ή να ενοχοποιούνται, πολλές φορές να χάνουν και τον έλεγχο επειδή έχουν τόσες πολλές απόψεις να ακούσουν έτσι, από το δημόσιο διάλογο. Όμως ο ισχυρός δεσμός είναι κάτι σχετικό.
5: Δεν μετριέται δηλαδή στο χρόνο που αφιερώνει ένας γονέας. Αν είναι ένα δεκάλεπτο και αν είναι ένα ουσιαστικό δεκάλεπτο που έχει εμπνεύσει ασφάλεια στο παιδί του, αρκεί αυτό το δεκάλεπτο, δεν χρειάζεται παραπάνω.
6: Είναι ο ποιοτικός χρόνος. Σίγουρα όταν υπάρχει επαρκής ποιοτικός χρόνος είναι το ιδανικό που δεν υπάρχει ιδανική συνθήκη. Αλλά ξέρετε, ακόμη και αν ένας γονέας είναι φορέας έντονου άγχους, ένας ισχυρότερος δεσμός ίσως σήμαινε και ισχυρότερο άγχος για ένα παιδί.
5: Σωστό και αυτό. Ναι, βέβαια. Απορροφά όλη αυτή την ενέργεια.
6: Κάπως εκεί θα ήθελα να πω ότι είναι πράγματι ο ουσιαστικός χρόνος και οι διεργασίες που επιτρέπονται μέσα σε αυτόν τον ουσιαστικό mm-hmm. χρόνο. Η αποδοχή δηλαδή του άγχους και των δύσκολων συναισθημάτων. Ναι.
5: Είπατε πριν πώς το σχολείο, η αλλαγή και όλα αυτά, η μετακόμιση μπορεί να φαίνονται βουνό σε ένα παιδί. Τα ψηφιακά μέσα δεν είναι βουνό για ένα παιδί. Οι ταχύτητες με τις οποίες σήμερα έρχεται αντιμέτωπο με τον νέο κόσμο.
6: Τα ψηφιακά μέσα, κύριε Κεφαλογιάννη, νομίζω είναι ένα βουνό και για τα παιδιά και για τους ενήλικες. Κάπως έχουν έρθει να συμπληρώσουν πολύ την καθημερινότητά μας.
5: Και να μας αγχώσουν περισσότερο, εγώ έχω να πω.
6: Βέβαια, γιατί δημιουργείται με τα ψηφιακά μέσα μια πραγματικότητα ενδιάμεση, η οποία όμως δεν είναι φανταστική. Είναι μια εικονική πραγματικότητα που αφορά και τις πραγματικές μας σχέσεις και την πραγματική οργάνωση του προγράμματός μας. Και όταν ένας ενήλικας εμπλέκεται με τα ψηφιακά μέσα, κάπως έχει μια ιστορία, γνωρίζει το πώς να τα αξιοποιήσει ως ένα εργαλείο, που φυσικά πολλές φορές και ενήλικες παρασύρονται. Και όλοι μας παρασυρώμαστε από τη συχνή χρήση, από ένα mail, από ένα μήνυμα που θα έρθει.
5: Ενώ τα παιδιά έχουν τη μεγάλη διαφορά ότι δεν έχουν την κριτική σκέψη να διαχειριστούν σωστά και το χρόνο σε αυτά, αλλά και το περιεχόμενο.
6: Και δεν έχουν και την ιστορική γνώση. Κάτι που είναι σημαντικό να κρατάμε στο νου μας είναι ότι ένα παιδί βλέπει ένα κινητό και δεν είναι συνδεδεμένο αυτό το κινητό με κανένα καλώδιο. Τα παλιότερα παιδιά των παλαιότερων γενεών ήξεραν ότι κάπως όλο αυτό το σύστημα επικοινωνίας συνδέεται με κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν είναι σαν μαγικές συνθήκες για ένα βρέφος, για έναν ήπιο. Βέβαια και προσαρμόζονται πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλες γενιές. Αλλά όλη αυτή η απρόβλεπτη πληροφορία, στην οποία είμαστε και διαθέσιμοι ενήλικες, και πολλές φορές παρασυρώμαστε και δεν βάζουμε ένα όριο, δεν βάζουμε ένα τέλος. Οι ίδιοι ενήλικες, οι ίδιοι γονείς δηλαδή, να διακόψουν και τη σύνδεση στο ίντερνετ. Η τηλεργασία που πολλές φορές συμβαίνει στο σπίτι και κάπως έρχεται έτσι και η ενέργεια της εργασίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να δημιουργήσουν μια υπερτροφοδοσία του παιδιού με εικόνες, με αναπαραστάσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν κοινωνικοποιούνται έπειτα.
5: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω σε αυτό που είπατε, στην κοινωνικοποίηση. Λένε πολλοί ότι ίσως η πρόληψη, αν υπάρχει πρόληψη στο να μην έχουμε αγχωμένα παιδιά, είναι ενδεχομένως ο ελεύθερος χρόνος τους. Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι, κανονικό παιχνίδι όμως και όχι μπροστά στις οθόνες. Mm-hmm. Και η κοινωνικοποίηση μέσα από φίλους, δραστηριότητες, είναι μία πρόληψη για το άγχος αυτό για τα παιδιά.
6: Είναι μία αναπτυξιακή ανάγκη, θα έλεγα. Είναι μία πολύ σημαντική ανάγκη και ο ελεύθερος χρόνος. Και το παιχνίδι και το μοίρασμα στο παιχνίδι με άλλα παιδιά μέσα στο.
5: Λέτε ότι είναι αναπτυξιακή ανάγκη, αλλά δυστυχώς την έχουμε ξεχάσει, έχω να πω. Και θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Πότε έχουν λόγο οι γονείς να απευθυνθούν σε έναν ειδικό, και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ο ειδικός το άγχος, τι μπορεί να κάνει, ας πούμε.
6: Ο ρόλος του ειδικού έρχεται όταν ένα φυσιολογικό, όπως είπαμε, άγχος σε μια μεταβατική περίοδο, σε μια αναμενόμενη περίοδο, αρχίζει και αποκτά μια παρατεταμένη διάρκεια και μεγαλύτερη ένταση από αυτή που θα αναμέναμε. Όταν αρχίζει και διέρχεται στη λειτουργικότητα του παιδιού, όταν αρχίζει και σωματοποιείται με όσο αναφέραμε νωρίτερα, έτσι, με ζαλάδες, με αδιαθεσία, με αποφυγή του σχολείου, όταν εμφανίζονται στοιχεία τηλεοθυρίας, όταν το παιδί είναι ευερέθιστο, αλλά για ένα παρατεταμένο διάστημα.
5: Όταν λέτε ομονιάς... παρατεταμένο, εννοείται, ας πούμε, για πάνω από 2-3 μήνες. Μια συνεχόμενη τέτοια κατάσταση.
6: Ναι, θα λέγαμε ότι σίγουρα πάνω από 6 μήνες οπωσδήποτε χρειάζεται περαιτέρω διερεύνησης. Από εκεί και έπειτα, το να απευθυνθεί ο γονέας στον ειδικό είναι μια συνθήκη που πρώτα απ' όλα θα είχε σαν στόχο την διερεύνηση του ιστορικού, του άγχους, της ιστορίας δηλαδή του άγχους στη ζωή της οικογένειας και του παιδιού.
5: Άρα φαντάζομαι ότι στις πρώτες τουλάχιστον συνεδρίες, ενδεχομένως και σε αρκετές συνεδρίες, είναι παρόντες οι γονείς.
6: Ενδεχομένως να είναι και μόνο οι γονείς.
5: Α, μόνο οι γονείς. Ενδιαφέρον.
6: Των παραγόντων που έχουν επηρεάσει το παιδί και στη συνέχεια, εάν κριθεί απαραίτητο ανάλογα φυσικά και τις διαστάσεις που τελικά έχουν οδηγήσει σε αυτού, να προταθεί η ανάπτυξη μιας ψυχοθεραπευτικής σχέσης και πορείας του παιδιού με τον ειδικό, όπου εκεί παράλληλα προτείνεται συχνά να γίνεται και μια διεργασία των γονέων με σε έναν άλλο ειδικό που θα αφορά την ψυχοεκπαίδευσή τους στο άγχος, την ανάπτυξη ίσως κάποιων δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης, καθρεφτίσματος, του πώς δηλαδή περισσότερο να αντιλαμβάνονται και να αφουγκράζονται τις συναισθηματικές εργασίες.
5: Έχετε δει, να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα, ότι αντιμετωπίζονται όλα αυτά? Δηλαδή, με την δουλειά τη σοβαρή και τη σοβαρή προσέγγιση των ειδικών, ένα παιδί μπορεί να ξεπεράσει το άγχος του?
6: Είναι πιθανό και αναμένουμε με την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση και με την δέσμευση και συνέπεια των γονέων και την καλή συνεργασία, ένα παιδί να μπορεί να υποστηριχθεί.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον περίγυρό μου παρατηρώ ποικίλες αντιδράσεις στο άγχος των παιδιών τους. Υπάρχουν οι αδιάφοροι γονείς, αδιάφοροι εντός και εκτός εισαγωγικών, που ίσως να ακούγεται και λίγο σκληρό, αλλά να εξηγήσω τι εννοώ. Το παιδί μου τα έχει όλα έτοιμα. Τι τον προβληματίζει, γιατί αγχώνεται? Λένε και αποδίδουν την όποια αλλαγή της συμπεριφοράς του στην υπερβολή, που ούτως ή άλλως κρύβουν οι εκδηλώσεις των παιδιών. Πολλές φορές δικαιολογούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών γιατί οι ίδιοι είναι εξουθενωμένοι και εξαιρετικά αγχωμένοι με τον τρόπο που ζουν, οπότε υποτιμούν με μεγαλύτερη ευκολία ακόμη και την παραμικρή ενόχληση που αισθάνεται και επικοινωνεί το παιδί τους ή προσπαθεί να επικοινωνήσει προς αυτούς. Από την άλλη, υπάρχουν οι γονείς που σε ακραίο βαθμό, με την παραμικρή αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, προστρέχουν σε βοήθεια. Κάνουν το τόσο τεράστιο και επειδή έχουν διαβάσει και αρκετά πλέον στο διαδίκτυο για την ανατροφή των παιδιών τους, παίρνουν στον ψυχολόγο. Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι είναι δουλειά του ψυχολόγου να βγάλει το φίδι από την τρύπα, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να θεωρούν ότι έχουν κάνει το καθήκον τους, να μην θέλουν πολλές φορές να ακούσουν τον ειδικό, γιατί δεν μπορούν να δεχθούν και ότι αυτό συμβαίνει στο παιδί τους και να προσπαθούν μαζί με τον ειδικό να το λύσουν. Προφανώς υπάρχει και ο μέσος δρόμος, ο δρόμος του μέτρου και όχι της υπερβολής. Συνήθως οι γονείς που τον επιλέγουν είναι οι γονείς που έχουν κάνει καλή προεργασία, θα μπορούσε να πει κάποιος, καθώς έχουν μεγαλώσει το παιδί τους αφήνοντάς το να πάρει τις απαραίτητες ανάσεις που χρειάζεται κάθε άνθρωπος για να αναπτυχθεί, από τη μία για να αναπτύξει ψυχική ανθεκτικότητα και από την άλλη το εμπνέουν και το εμπνέουν με αυτή την ασφάλεια που του προσφέρουν και τη σιγουριά, γιατί κάθε παιδί έχει ανάγκη σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του, όποιο πρόβλημα και αν προκύψει, να μπορεί να εμπιστευτεί τους γονείς του. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Κυριακής.
7: ...44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
12: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
13: ερχόμαστε!
12: Θοδωρής Βαμβακάρης,
13: Τάκης Γιαννούτσος,
12: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
13: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
12: στο Sky 100,3.
14: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, προανήγγειλε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Πλήθος κόσμου έχει αρχίσει να σειραίει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπου σε 2 ώρες από τώρα αναμένεται να τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες μέρες, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
3: Άσπα τη σκοτεινιά είναι αυτή, άσπα. Θάντερ, άσπα έξω, φυσάει τα δέντρα, κουνιώνται όλα. Συννεφιά θα βρέξει. Τα στόρια κλειστά, άσπα. Έρχεται το τέλος, άσπα!

0: σας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. 26 λεπτά πριν από τις 6. Και όπως κάθε Σαββατοκύριακο αυτή την ώρα αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Thunder. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο τάφ Βρετάκου. Στο 210-48-00-170 έως 174.

0: 100,3. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Νίκο, και αν προλάβουμε να διαβάσουμε, θα διαβάσουμε κιόλας γιατί έχουμε και εκπομπή.
1: Θα τα διαβάσουμε όλα, όχι, εμείς τους ακροατές τους σεβόμαστε.
0: Έχουμε
1: όλα.
0: Εκπομπή.
1: Έχουμε και εκπομπή.
0: Έχουμε και το Viber, εύκολο, 698-123-1003, να στέλνετε και εκεί, 698-123-1003, δώσε!

0: σε βλέπω πολύ αγχωμένο σήμερα. Τι έχεις?
1: Μπάσκετ, ναι. Ποδόσφαιρο,
0: Φόρμουλα 1. Τώρα το φιλικό τώρα. Πες όμως τι έχει, γιατί μπορεί ο κόσμος να θέλει να ξεδώσει. Έχουμε μπάσκετ στο Sky.
1: Στο Sky είναι σε εξέλιξη το Άρης Ερυθρός Αστέρας.
0: Ο μικρός τελικός.
1: Ναι, στο τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο. 89-65 προηγείται ο Άρης. Okay. Θέλει 4 λεπτά ακόμη.
0: Αριανάρα.
1: Και ήταν προγραμματισμένο για τις 6.
0: Ήτανε.
1: Ήτανε.
0: Δεν μ' αρέσει, ήτανε.
1: Ήσαντε.
0: Αν ναι. Λες ήτανε, αναβλήθηκε.
1: Όχι.
0: Άρα είναι προγραμματισμένο για τις 6. Γιατί μου λες έτσι και ψάχνω να βρω τι έγινε?
1: Γιατί δεν μου αφήσει να ολοκληρώσω. Είσαι προπέτης.
0: Δεν προπέτης. Έχω αγωνία.
1: Δεν θέλουν προθέρμανση οι αθλητές.
0: Ναι.
1: Είναι παρά 20 και ναι, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Γιατί δεν έχει τελειώσει? Γιατί δεν το σφυράει τώρα?
1: Οι διαιτητές φταίνε.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Γιατί πήρε τόσο?
1: Τόσο παίρνει τον μπάσκετ.
0: Δεν τα είχαν υπολογίσει μεταξύ του?
1: Προφανώς όχι.
0: Και την καθυστέρηση.
1: Προφανώς, προφανέστατα.
0: Ένα διαράκι γεμάτο δεν το βάζει.
1: Ένα διαράκι γεμάτο το βάζει. Ακριβώς αυτό.
0: Με, με τις διακοπές, με τα ρολόγια, τα παγώματα, με το ημίχρονο.
1: Με τα φάουλ, με τα οτιδήποτε.
0: Ναι. Ναι.
1: Και από τη στιγμή που θέλει και μια φυσιολογική προθέρμανση, μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές, δεν μιλάμε εμείς που κατεβαίνουμε να παίξουμε Δευτέρα βράδυ, ακόμα και εμείς. Πρωταθλητέ. Στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα τύπου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ένα σταματάκι 20 λεπτά, δεν το θέλουμε?
0: Ναι, με.
1: Το θέμε. Πόσο μάλλον οι επαγγελματίες δεν θέλουν το μισάωράκι τους? Το θέλουν. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, μάνα μου.

0: Πολύ προβληματισμένο σε βλέπω. Πέσαν τα καράβια σου έξω.
1: Α, δεν έχω καράβια. Έχω, φίλε, είπε ότι θα έχουμε θέμα.
0: Τι θέμα?
1: Οφείλω να σου το πω. Που έκλεισε η Σαουδική Αραβία τον αγωγό Ανατολής Δύσης.
0: Ναι.
1: Που πάει το πετρέλαιο στο Γιαμπού.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Και θα έχουμε θέμα, γιατί μέχρι τώρα δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα.
1: Όχι, θα χειροτερέψει η κατάσταση.
0: Τώρα θα μαζευτούμε λίγο.
1: Θα χειροτερέψει η κατάσταση. Μην τα διακομωδείς όλα, γιατί εσύ εντάξει, έχεις και ποδήλατο να ξέρεις από το παλαιό φάλιρο. Εμείς εκεί που μένουμε πρέπει να πάρουμε αυτοκίνητο. Θα βρωμίσει το χνότος από την πείνα. Λοιπόν.
0: Πού θα πάει η μπιτζίνα?
1: Στον αέρα.
0: Ναι.
1: Το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Δηλαδή το άλλο 4%. Ναι. Κατάλαβες. Τα αποθέματα στο Γιαμπού επαρκούν για 5 με 7 μέρες. Για να τροφοδοτούν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα η επανελειτουργία του East-West Pipeline. Ενώ η αγορά των δεξαμενόπλων αναζητεί ισορροπία ανάμεσα στα χαμένα φορτία του κόλπου και στα replacement barrels από μακρινότερες περιοχές. Δηλαδή τις ποσότητες πετρελαίου που αντικαθιστούν αυτά που δεν βγαίνουν. Αλλά είναι από μακρινές περιοχές. Τα πάμε, δεν τα πάμε. Δεν τα πάμε. Είναι από Αυστραλία, είναι από Αμερική full.
0: Ναι.
1: Από Δυτική Αφρική full. Ναι. 4%. Δηλαδή όπως είμαστε έτσι,
0: ναι.
1: Στατά είπα,
0: ναι.
1: Πάρε και ένα 4% στο κεφάλι.
0: Να στρώσει χαρακτήρα.
1: What you say?

0: εκπομπή όλα πια πήραν νόημα. Παιδιά, εγώ είχα μια ευτυχισμένη και ανέμελη παιδική ηλικία. Σήμερα κατάλαβα και επιτέλους κάνει νόημα γιατί η γυναίκα μου δεν είχε ο Δημήτρης. Γιατί ξανά είχες πιεσμένα, γι' αυτό δεν έλεγε, αγχώδη παιδικά χρόνια, έλεγε ο Dr. Kev. Τότε σου βγαίνει μετά κατάθλιψη, καρκίνη, τα πάντα όλα. Αυτό δεν έλεγε.
1: Εντάξει.
0: Περίπου.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό αρρωσταίνεις. Γι' αυτό πεθαίνεις.
1: Έχεις καταλάβει γιατί μειώνονται οι ακροατές μας, ε? Ακούν την εκπομπή και μετά πάει, βγαίνουν στο μπαλκόνι έτοιμοι να πηδήξουν.
0: Γεια σου GBQ57, καλησπέρα παιδιά, Μινά, είδες την ανακοίνωση των επενδυτών της Σαουδική Αραβία, θα ναι, αυτά έλεγα τώρα. Το έχεις στείλει νωρίτερα βέβαια,
1: ναι.
0: Αλλά συμπέσαμε. Είπαμε, 5 με 7 μέρες. Απλωθήκανε και χούθη κάτω.
1: Να πάω να γεμίσω δηλαδή, ξέρεις η κλασική ερώτηση όταν ακούς για τέτοια.
0: Όχι ρε, εντάξει, απλώς θα το πληρώνεις 2,5 ευρώ σίγουρα. Αλλά έχεις λεφτά εσύ.
1: Εκατομμύρια. Χρωστάμε.
0: Έχεις και αυτό το αυτοκίνητο με το φωτοβολταϊκό πάνελ από πάνω που πάει με ηλεκτρική ενέργεια, με ηλιακή ενέργεια.
1: Αν είχα τέτοιο αυτοκίνητο με τόσο γκαντέμις που θα σκοτίνιαζε.
0: Τώρα έχεις σκοτεινιάσει. Πώς θα πήγαινες το βράδυ σπίτι σου?
1: Ποδαράτο.

0: με αυτά τα τραγούδια που ακούμε και με άλλη Cooper Poison και τα λοιπά και το Αρέστα, δεν σου έρχονται στο μυαλό παιδικές ηλικίες. Τότε που έκανε το λίτρο η Μπιτζίνα. Το λίτρο η Μπιτζίνα, κάνα κατοστάρικο δραχμές.
1: Η βενζίνη. Κοίταξε, το μικρό δεν οδηγούσα.
0: Καλά, δεν οδηγούσαμε, ναι.
1: Να, πώς έκανε βενζίνη. Άλλος πλήρωνε.
0: Θα ήθελες όμως να έχει τόσο τώρα.
1: Άλλος πλήρωνε. Καλησπερίζω την παρέα, Άρης Λολογάς, ξενοδόχια, δημοσιογράφια και γάβρε χαιρετισμούς από τον Όφη. Σε βλέπω στο τέλος να κάνεις παρέα με τη Λιβαδιά. Δες απόψη τον Παναθηναϊκό για να δεις πώς παίζει την μπάλα. Ιστερόγραφο, ακούω ακροατές να παραπονιώνται για τον Dr. Κεφ, αλλά εγώ ξέρω ότι μια χαρά τον παρακολουθούν.
0: Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Για να κάνεις παράπονο. Ναι, Άρη μου, αλλά για να κάνω εγώ παράπονο και να σχολιάσω την εκπομπή την προηγούμενη, πρέπει να την ακούσω.
1: Όχι, για τους ακροατές λέει.
0: Ναι, εντάξει. Και εγώ ακροατής της προηγούμενης εκπομπής είμαι.

0: Πώς τον είδες χθες τον Ολυμπιακό? Μαγικά ραβδάκια δεν υπάρχουν.
1: Μαγικά ραβδάκια. Κοίταξε, μαγικά ραβδάκια. Δύο ήταν οι φράσεις που μου είχαν μείνει. Ήταν ο κατάσκοπος. Ο κατάσκοπος που πήγαινε και παρακολουθούσε τις ομάδες. Τώρα κατάσκοπος που τον ξέραν όλοι ποιος είναι, δεν γίνεται. Αλλά τέλος πάντων.
0: Αφού τον προσκαλούσαν και
1: όταν
0: έμπαινε μέσα, είμαι από τον Ολυμπιακό, θα παρακολουθήσω.
1: Κοίταξε, όταν ήμουν πιτσιρικά στη δεκαετία του 80. Και αρχές 90, ο κατάσκοπος ήταν ο Καλογεράς στον Παναθηναϊκό.
0: Πού το θυμηθείς?
1: Με αυτό ήταν ο κατάσκοπος. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να είναι κατάσκοπος και να ξέρουν και οι αντίπαλοι ποιος είναι και να του έχουν και θέση στα VIP, είναι άλλο θέμα. Αλλά ήταν ένα ο κατάσκοπος και δύο τα μαγικό ραβδάκι. Όταν έρχονταν ένας προπονητής με αυτά τα ξύλινα γράμματα που διαβάζαμε στο φως, νικούσε η ομάδα, πρώτη αναμέτρηση νικούσε, το μαγικό ραβδάκι του Γκόρσκι. Του παππού.
0: Ναι. Που είχε έρθει, το θυμάσαι τον Γκούρσκι.
1: Το θυμάμαι στον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, τον θυμάμαι.
0: Είχε έρθει.
1: Εντάξει, είπαμε, είμαι μεγάλο, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Μπαμ.
1: Ναι, είχε πάρει με τον Ολυμπιακό.
0: Βεσελίνοβιτς μετά.
1: Είχε φύγει ο Βεσελίνοβιτς και το πήρε με τον Γκούρσκι.
0: Ναι, αλλά θα σου πω, και ο Βεσελίνοβιτς είχε κάνει πορεία.
1: Πρωτάθλημα δεν είχε πάρει ο Βεσελίνοβιτς.
0: Ναι, είχε κάνει πορεία, είχε σηκώσει την ομάδα.
1: Ξαναλέω, επειδή έχει και ο Παπακαλού απορίες, δεκαετία του 80, για τότε μιλάμε.
0: Ναι, και να πούμε για τον κόσμο γιατί το λέμε αυτό. Επειδή καλύψε το ρεπορτάζ Ολυμπιακού και σε πειράζει ο Άρης, ο Ρολογάς.
1: Ναι.
0: Και χθες ο Ολυμπιακός έχασε το Καραϊσκάκης 1-0 από τον Όφη.

0: με νέο προπονητή στον πάγκο.
1: Και έκανε χειρότερη εμφάνιση από αυτές που ήταν νωρίτερα.
0: Κύριε φίλε, γεμάτο Ελληνόπουλο αυτή η ομάδα.
2: Και όφι.
0: Ναι, κατεβαίνει. Και τα πέντε, ρε φίλε, και τα είχα σημειώσει παιδιά στη βασική δεκάδα, είναι του Ολυμπιακού, από τις ακαδημίες. Αθανασίου, Νικολάου, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης.
1: Ο Μπουχα δεν είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, από τον Ολυμπιακό.
1: Από τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Δεν είναι και παιδί τώρα. Αλλά έχουν πέντε από τους βασικούς. Ήταν παιδιά που πέρασαν από τον Ολυμπιακό.
1: Ή ανήκουν και στον Ολυμπιακό. Ναι. Όπως ο Αθανασίου ανήκει στον Ολυμπιακό. Οκ. Και... Okay. Ψάχνουμε αριστερό μπακ.
0: Όχι, θέλω να σου πω. Πέντε Ελληνόπουλα.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Κόντης κάνει εξαιρετική δουλειά. Και μεγαλώνει η αυτοπεποίθηση των παικτών παιχνίδι με το παιχνίδι. Και έχει και δύο τίτλους στους τελευταίους μήνες.
0: Όχι, έχει κερδίσει τους τρεις μεγάλους. Εκ των οποίων τους δύο τους κέρδισε και πήρε τίτλο.
1: Ακριβώς.
0: Το κύπελο με τον ΠΑΟΚ, το Super Cup με την ΑΕΚ.
1: Και τώρα κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Τελευταία φορά ήταν πριν από 36 χρόνια.
0: Ναι, που πήρε βαθμό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Που νίκησε.
1: Νίκη. Από 4-0 στο 48, 4-5. Ναι. Ήταν τρεις μέρες μετά τον τελικό του κυπέλλου πρέπει να ήταν. Που είχαν βρεθεί πάλι ο Ολυμπιακός Όφη.
0: Ναι.
1: 4-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Μα τότε πίσω.
1: Ναι, τότε, το 90. Και μετά παίξανε. Τελευταία αγωνιστική πρωταθλήματος.
0: Τέλος πάντων, αυτά. Ένα εκεί να σου πω τώρα. Και ο προπονητής σε μια ομάδα δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Όταν η μισή
1: δεν μπορεί
0: ομάδα,
1: να κάνει τίποτα.
0: Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Όταν η μισή ομάδα. Όταν μάλλον από την ομάδα που κάνει προετοιμασία, η μισή έχει φύγει και ήρθε άλλη μισή, μέχρι να τους δέσει τους παίχτες μεταξύ, περνάει χρόνο.
1: Εννοείται. Και είναι δύσκολο. Ισχύει για το Μεντιλίμπαρ, γιατί και ο Μεντιλίμπαρ είχε παίχτες.
0: Το Γενάρη είχε έρθει.
1: Όχι, όχι, λέω για τώρα.
0: Α, τώρα.
1: Που έκανε την προετοιμασία, είχαν αρχίσει οι αγώνες και έρχονταν παίχτες. Ήταν δύσκολο και για το Μεντιλίμπαρ να τους εντάξει.
0: Και φύγανε μισή και ήρθαν άλλη μισή. Ναι. Φύγανε 11 παίχτες. Πώς φύγανε, και ήρθαν 11-12.
1: Και κάποιοι σου λέω, ο Πουέρτα ήρθε και έπαιξε με την προηγούμενη Τρίτη με τον Βόλο στο κύπελο. Και χθες ήταν η πρώτη του αναμέτρηση στο πρωτάθλημα. Ο Μπέιλι, πρώτη του αναμέτρηση, πρώτη παρουσία ήταν χθες.
0: Ναι. Γεια σου, Ράνια Μαλτέζου. Καλό απόγευμα, παρούσα. Γεια σου, Ιρένα.
1: Πού τα βλέπεις αυτά, στο Viber.
0: Στο Viber, αυτά, ναι.
1: Είπες και το Viber.
0: Ναι, το είπα. Γεια σου, Σπύρο. Τελικά, πόσο κοστολογεί ο Ανδρουλάκης το πρόγραμμα. Σπύρος από Λαύριο. Δεν ξέρω, αδελφούλη, δεν μας είπε. Άκουσε να λέει. Εγώ όσο τον παρακολούθησα, δεν πάω να παρακολουθήσω 2,5 ώρες συνέντευξη. Δεν κάνω ρεπορτάζ Πασόκ.
1: Καλά, ούτε αυτοί που κάνουν ρεπορτάζ Πασόκ μπορούν να τον παρακολουθήσουν 2,5 ώρες.
0: Κοίταξε, όλους τους αρχηγούς που μιλάνε τόσες ώρες, κανείς δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει. Γεια σου, Παναγιώτη Αλεξανδρή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το μπλα μπλα και οι ερωτήσεις και φου και φου και τα ίδια και τα ίδια. Λέει, το έχουμε αξιολογήσει. Ναι, πώς το έχεις αξιολογήσει.
1: Βαδίζει πάντως
0: και εσύ, Νίκο, και εσύ, Αλέξη, και εσύ, Κυριάκο. Είδες, γιατί έχω κολλητήλη κι εγώ.
1: Αλλήμονω.
0: Λοιπόν, να μας πείτε πώς το έχετε κοστολογήσει. Δηλαδή, το πήγαμε στο αρμόδιο όργανο του κράτους. Στο λογιστήριο του κράτους.
1: Όχι.
0: Πώς?
1: Θα σου πούνε ότι έχουμε την αρμόδια ομάδα στο
0: είναι.
1: Κόμμα.
0: Ωραία. Έλα εδώ, άνθρωπε μου. Ποιος έχει το Μινά και τον Νίκο. Ελάτε εδώ, παιδιά.
1: Σταυράκια.
0: Συνέντευξη τύπου. Μάλιστα. Πώς έχετε κοστολογήσει το 1, το 2, το 3, το 4. Με ποια μέθοδο.
1: Έχεις δει πολλές φορές να γίνεται.
0: Όχι, αυτό λέω. Μας δουλεύουν τώρα όλοι. Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί μας δουλεύουν. Όλοι μαζί. Τι σου προκαλεί εντύπωση.
0: Εδώ, Αλέξη, δεν έχει ακόμα.
1: Στον Καναδά έμενε και ήρθε χθε στη χώρα. Τι σου προκαλεί εντύπωση.
0: Στον Πειραιά μένω και.
1: Από πού ήρθε, από τη Γενέβη, από τη Ζουηρίχη, από πού ήρθε.
0: Έλα, φίλε. Καθόμαστε και του ακούμε. Και να τα πάνελ, και να τα έτσι. Και
1: είναι
0: να
1: σαν του ακροατέ που ακούν την εκπομπή πριν από εμά.
0: Και λεφτά υπάρχουν. Πώ το ίδιο πράγμα, ρε φίλε. Δεν διαφωνώ να
1: κάνω. Ξέρουν και οι ακροατέ τι θα ακούσουν και παρόλα αυτά ακούνε. Να, και ο Πούντο. Ο...
0: Τη βρίσκουν.
1: Ο Παντελή. Ευτυχώ ο άνθρωπο μένει στο ισόγειο. Δεν θα πηδήξει από το μπαλκόνι, στο παπάγου.
0: Και κάθεται και του ακούνε, ρε φίλε. Θα μου πει τι θα κάνει. Και εσύ, άμα είχε εκπομπή, θα του έβγαζε να του ρωτά.
1: Έχει καταλάβει ότι κερδισμένο στο καινούριο πρόγραμμα είναι ο Dr. Death. Είχε μισή ώρα εκπομπή, την κάναμε 2,5.
0: Ναι.
1: Την κάναμε 2 και τώρα έγινε 3 ώρες.
0: Ναι.
1: Το έχεις καταλάβει.
0: Παιδιά, έχω μια ερώτηση. Μήπως είστε μαζόχες για να καθόμαστε να παρακολουθούμε την εκπομπή του Dr. Kev.
1: Είμαστε, λέει ο GBU.
0: Μαθαίνουμε πληροφορίες. Αληθεύει, λέει, ότι. Άντε, δεν μπορώ να τα αποφάσω. Με το ταξί του.

0: Και βγήκε και ο Κυριάκος από το Καστελόριζο και λέει 5.000 ευρώ για κατοίκους και όσους υπηρετούν στο νησί. Ωραία. Κυμπαρίδικα. Κυμπαρίδικα. Δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Ναι. 5.000 για εργαζόμενους και νοικοκυριά μαζί με παρεμβάσεις, στέγαση, ακτοπλοεία και υποδομές, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές ή υποδείξεις. Ορίστε. Πήγε στο Καστελόριζο, τη Μεγίστη, που είναι το συγκρότερο με τα τρία νησάκια. Καστελόριζο λέει από τους Ιταλούς. Κόκκινο κάστρο. Καστέλο Ρόζα. Το ξέρετε, Φαφούτη?
1: Όχι. Γι' αυτό είμαι δίπλος για να μάθω.
0: Όχι, δεν. Λοιπόν, το πρώτο μέτρο είναι μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Ξέρεις τι γίνεται με αυτές τις φάσεις, ε? Δεν θυμάμαι, πιο παλιά ήταν στο ποινί, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Που λέγανε, ρε παιδί μου, για αυτούς που είναι στα πλοία και πάνε αποστολές τόσες μέρες και αυτά.
1: Ναι.
0: Πάντα γίνεται εξτρά. Έξτρα από το εκτός έδρας. Και ξέρω από εκτός έδρας γιατί τους τα έβγαζα εγώ στο πλοίο.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίναμε αποστολή που πηγαίναμε συχνά, είχαμε 20 πλεύσιμες το μήνα.
1: Ναι.
0: Όταν γύριζα πίσω για 4 μέρες δεν μου μίλαγε κανένας.
1: Γιατί?
0: Γιατί έβγαζα τις υπερορίες σε αυτό το ταξίδι. Και ερχόταν ο προνόμος και έλεγε: όποιος μου ενοχλήσει τον τζαμό, που λέω 5 μέρες φυλακή. Θα επανέλθω.

0: το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια. Ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου, με θέματα όμως πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Σημερινός μας καλεσμένος και τον ευχαριστούμε είναι ο κύριος Γιάννης Χεκιμιάν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Πηγιάδες Μότορς που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά την Subaru. Θα μιλήσουμε για τα νέα μοντέλα της Subaru που ήρθαν στην ελληνική αγορά και γνωρίζοντας ότι η Subaru συμμετέχει και στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου Auto Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί 3 με 11 Οκτωβρίου στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, θα μας δώσει και μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Και να προσθέσω ότι στην έκθεση συμμετέχουν 51 μάρκες αυτοκινήτων, είναι ρεκόρ συμμετοχών με πολλές πανελλαδικές πρεμιέρες και φυσικά η είδηση για τους φίλους του αυτοκινήτου και είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων τόσο για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια αλλά και η μεγαλύτερη φέτος και για την Ευρώπη. Κύριε Χεκιμιάν, καλό σας απόγευμα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Να πάμε από τα νέα μοντέλα που έχουν έρθει στην ελληνική αγορά από τη Subaru?
2: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Πληθώρα καινούριων μοντέλων από τις περισσότερες μάρκες και η δική μας δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί από αυτό. Οπότε και εμείς στην έκθεση αυτοκινήτου θα παρουσιάσουμε εκτός από τα κλασικά υβριδικά Forester και Crosstrek και τη νέα γκάμα των ηλεκτρικών μας αυτοκινήτων.
1: Μάλιστα.
2: Το Uncharted θα είναι σίγουρα εκεί. Είναι το αυτοκίνητο, αν θέλετε, το μικρότερο μας ηλεκτρικό σε μέγεθος, το οποίο το λανσάραμε στην αρχή του καλοκαιριού. Αλλά θα βρίσκεται στην έκθεση επίσης και το νέο Subaru Solterra, αλλά και το νέο e-Outback.
1: Συνεπώς, θα έχουν και τη δυνατότητα οι φίλοι ακροατές να θέλουν να κάνουν και ένα μικρό test drive πέρα από την ενημέρωση που θα έχουν, έτσι?
2: Ναι, βεβαίως. Εμείς εισάγουμε, αν θέλετε.
1: Παρακαλώ, ναι, συνεχίστε.
2: Όλα...
1: Ναι.
2: Εννοείται, θα υπάρχουν όλα τα αυτοκίνητα και σε test drive. Και το Uncharted και το Solterra και το Outback. Το e-Outback, με συγχωρείτε.
1: Πώς βλέπετε την αγορά αυτοκινήτου τη χρονιά που διανύουμε? Γιατί υπάρχει και ένα πρόβλημα από ό,τι ενημερώνουμε και εγώ τώρα τελευταία, ότι δεν έχουν πινακίδες να παραδώσουμε για τα καινούργια αυτοκίνητα.
2: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι με αυτά τα προβλήματα υπήρξε μια μικρή κάμψη τον μήνα του Αυγούστου.
1: Ναι, ναι.
2: Παρ' όλα αυτά θέλω να είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι η ελληνική αγορά θα συνεχίσει να κινείται με θετικό πρόσημο και όντας αισιόδοξος θεωρώ ότι έτσι θα κλείσει και η χρονιά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην έκθεση, γιατί για πρώτη φορά 51 μάρκες ο κόσμος θα έχει να δει πάρα πολλά νέα μοντέλα,
2: ναι,
1: και να επιλέξει.
2: Θα ήθελα και βέβαια, παρακαλώ, θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να επισκεφτεί την έκθεση του αυτοκινήτου και βέβαια να επισκεφτεί και εμάς.
1: Βεβαίως.
2: Στο περίπτερο της
1: Subaru, ναι, ναι.
2: Για να γνωρίσει τα καινούργια αυτοκίνητα, να τα δει από κοντά, να τα περιεργαστεί και να μάθει πολύ περισσότερα πράγματα για αυτά.
1: Να είστε καλά, κύριε Χεκιμιάν, να ευχαριστούμε για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ήταν κύριε και κύριος Γιάννης Χεκιμιάν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Πλειάδας Μότορς που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά της Subaru και μιλήσαμε για τα νέα μοντέλα που θα παρουσιάσει και στην μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου την Auto Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί 3 με 11 Οκτωβρίου στο σύγχρονο εκθεσιακό Metropolitan Expo. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές και αυτό που κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και κατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία της χώρας το 2010 δεν διαγράφονται με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, σχολίασε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Ήδη έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Ήδη κόσμος έχει αρχίσει να σειραίει στην εκκλησία. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα και θα είναι ανοιχτή για όλους. Θα ακολουθήσει η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί μετά από συμπλοκή μεταξύ περίπου 15 ατόμων που σημειώθηκε στην περιοχή της Κυψέλης. Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο στο στομάχι και στο μυρό ένα 40χρονος Ινδός. Συνέλησαν δύο Έλληνες ηλικίες 26 και 30 ετών, καθώς και ένας 36χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Στον εντοπισμό και την ανάστηση 57χρονου αλλοδαπού υποβρύχιου Αλιέα προχώρησε άλλος ψαράς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας. Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοωμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Ιάβας. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 113 άνθρωποι, ενώ 6 ανασύρθηκαν νεκροί.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 6 και 4 ο τελικός του τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι Τελαβίβ. Πριν από λίγο, στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 το βράδυ, αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στους υπόλοιπους αγώνες της αγωνιστικής, αυτή την ώρα παίζουν Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 αρχίζει το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλη.
6: Ήθελες να πεις Μινά, σε κατάλαβα.
1: Κάπως έτσι.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Λοιπόν, σου λέγα προηγουμένως πριν συστηθούμε, γιατί μόνο οι άλλοι θα λένε ότι είμαστε πασίγνωστοι και αυτά και γιατί να συγκινόμαστε. Και έχεις ακούσει που ξεκινάνε να καταρχίζουν κάποιες εκπομπές και δεν λένε τίποτα.
1: Να το κάνουμε και εμείς.
0: Όχι, στην αρχή του αρχίδου. Έρχονται, παιδί μου, από διακοπές λόγω διαφημίσεων και δεν λένε ποιοι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ή έχουν να του κάνουν συνέντευξη, έχουν περάσει 8 λεπτά. Εσύ έχεις πιάσει τη συνέντευξη από το δεύτερο λεπτό και μετά.
1: Και δεν ξέρεις ποιος μιλάει.
0: Και μιλάει ένας και δεν ξέρεις ποιος μιλάει.
1: Και το χειρότερο που ξέρεις ποιο είναι.
0: Ή μπορεί να ακούσεις ένα. Λοιπόν, για πες μας, Νίκο. Ποιος Νίκο, πάμε την τρέλα μου. Πες μου και εμένα.
1: Το χειρότερο είναι.
0: Υπάρχει χειρότερο.
1: Ναι, να καταλαβαίνεις από τη φωνή ότι κάπου τον ξέρεις αυτόν που δίνει συνέντευξη. Και να σπάς το κεφάλι και να μην βρίσκεις.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει.
1: Και άμα δεν το βρίσκεις.
0: Θα σου το πούνε όταν κλείσει τη συνέντευξη.
1: Δεν το λένε πάντα.
0: Το λένε.
1: Δεν το λένε πάντα.
0: Το παλιά δεν το λένε, τώρα το λένε. Ναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Αλλά δεν τη λέτε, τη γράφετε, γιατί άμα την πείτε δεν θα έρθει ποτέ. Και φυσικά μέσω Viber, μην το ξεχνάτε, είναι εύκολο. 698-123-1003. Σου έλεγα για το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς περιμένουμε πως θα κυβερνήσει ο Κυριάκος.
1: Σωστά. Ναι.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, μέσα σε όλα που είπε γιατί για τη μεγίστη, είναι αιτήσιο μισθολογικό κίνητο 5.000 ευρώ για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών του Σωμάτων Ασφαλείας Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί κτλ. Και θυμάμαι περιπτώσεις που λέγανε, ρε παιδί μου, για αυτή την αποστολή στο πολεμικό ναυτικό,
1: ναι,
0: επειδή μπει ποδίας,
1: ναι,
0: και όλα αυτά, πέραν από τα εκτός έδρας, θα πάρετε και 1.000 ευρώ καθένας.
1: Πριν. Σαν πριν, αυτό που είπε πριν.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ήταν και αυτά.
1: Ναι.
0: Έχουν βγάλει ένα ποσό και τι έγινε. Ξεσηκωθήκαν όλοι. Γιατί όχι και εμείς, γιατί εμείς το γραφείο τι κάνουμε, γιατί εμείς που είμαστε δεμένοι και αυτά, και γιατί είναι αυτή η διάκριση. Και ξεσηκωθήκαν όλοι.
1: Άρα δεν τα πήραν ούτε αυτοί που.
0: Τα πήραν, πήραν 50 ευρώ καθένας. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω.
1: Επενδυτή.
0: Το πιάνεις τώρα τι σου λέω.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνεις τι είμαστε. Καταλαβαίνεις τι είμαστε. Φεύγεις εσύ αποστολή και πας μια δύσκολη αποστολή και αυτά. Και σου λένε ότι για να πας αποστολή. Τόσα. Επιπλέον.
1: Ναι.
0: Εκτός από τα διπορικά, σου
1: φτάνει. Ναι.
0: Θα έχεις και ένα μπόνους, ρε φιλέ. Γιατί λείπεις ένα μήνα από το σπίτι, λέμε και αυτά. Και ξεσηκωνόμαστε όλοι κι εμείς και δεν κατάλαβα. Επειδή είναι αυτός που έχει πάει και ταξιδάκι και θα λείπει ένα μήνα. Γιατί εμείς εδώ πέρα δεν δουλεύουμε, δεν κάνουμε, δεν λείπουμε από το σπίτι μας. Έχει να μας δει το παιδί μας 20 μέρες.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι αυτός που θα πάρει το πριμ, το μπόνους. Θα πάει στη Σαχάρα, ξέρω εγώ που θα πάει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Γιατί δεν έχει σημασία.
0: Γιατί μετά ξεσηκώνονται και αρχίζουν και το διεκδικούν συνδικαλιστικά. Και ποιος υπουργός θα τα βάλει. Με τους στρατηγούς, τους ναυαρχαίους και τους από κάτω.
1: Κοίταξε, εγώ είμαι της λογικής ότι δεν γίνεται να μην βγουν όλοι το ίδιο.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτοί
0: που δουλεύουν να μην βγουν λιγότερο.
1: Συνήθως ναι, αλλά τουλάχιστον. Όταν σου βγαίνει το λάδι, πας από εδώ, πας από εκεί, πας και παραπέρα, ναι, και σε τρέχουν και σε κάνουν και σε ράνουν και αποφασίζει.
0: Γιατί άμα δεν είμαστε εμείς στο γραφείο, ρε φίλε, θα μπορούσε να τρέχει ο σταματέος δεξιά και να κάνει τη δουλειά. Εμείς δεν.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε ο σταματέλος.
0: Μισό λεπτό, γιατρέ. Ναι.
1: Χίλια συγγνώμη, ναι.
0: Όχι.
1: Αλλά δεν θα μπορούσε ο σταματέλος να τρέχει. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αν ο σταματέλος πάει στο γραφείο, αυτός που είναι στο γραφείο θα κάνει τη δουλειά του σταματέλου. Αυτό
0: δεν υπάρχει λογική.
1: Καλά, εγώ για το στρατό μιλάμε.
0: Εγώ δουλεύω 12 ώρες, σου λέω, με βλέπουν τα παιδιά μου, το ένα αρρώστησε και εγώ ήμουν εδώ, αυτά εκείνα. Ενώ ο σταματέλος τρώει, δεν έχει οικογένεια, δεν κάνει τόνα, δεν κάνει τ' άλλο. Το θέλει, πάει, βρίσκει δικαιολογία.
1: Αυτό είναι που με τρελαίνε. Το ότι ο σταματέλος δεν έχει οικογένεια,
0: ναι, αυτό,
1: να κάτσει να δουλέψει Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, φώτα, όλα. Ο σταματέλος να δουλέψει.
0: Και το Αγίου Πνεύματος.
1: Και το Αγίου Πνεύματος βάλε μέσα. Όλο και όλα τα τρίμερα.
0: Βοήθειά μου. Ναι, δεν το έχει ακούσει αυτό.
1: Εννοείται ότι το έχω ακούσει, γι' αυτό σου λέω ότι με τρελαίνε.
0: Αρρώστησε το παιδί, έχει πυρετό το παιδί και μια και λέμε για πυρετό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον γιατρό, τον γνάθο κυρουργό, και θα με διορθώσει γιατί δεν είμαι πολύ περπατημένος σε αυτά, τον κύριο Νίκο Καλαβρέζο, που είναι πρόεδρος. Πρόεδρε, το ξεκινάω. Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κρανιογνωθοπροσωπικής.
2: Χειρουργικής.
0: Χειρουργικής. Καλησπέρα σας. Ναι, ναι.
2: Γεια σας. Ναι, είμαι ο πρόεδρος της εταιρείας κρανιογναθοπροσωπικής χειρουργικής. Όχι η ελληνική μετάφραση, αλλά η ελληνική εταιρεία, η αντίστοιχη ελληνική εταιρεία είναι η εταιρεία στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής και όλα αυτά μαζί είναι μία υποδιαίρεση, ένα κομμάτι που όλα μαζί είναι το σύνολο δίνει τη χειρουργική κεφαλής και τραχύλου. Για να μην σας μπλέκω περισσότερο με ορολογία.
0: Να κάνω εγώ, γιατρέ, μια εισαγωγή, βεβαίως, γιατί η αιτία που μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο είναι ότι περισσότεροι από 3.000 χειρουργοί θα δώσουν το παρόν στο 28ο συνέδριο της εταιρείας αυτής των γραφοχειρουργών την Τρίτη στο Μέγαρο Μουσικής και για 5 μέρες. 5 μέρες. Πάνω από 3.000 σύνεδροι. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό. 3.200.
2: Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται συνέδριο γνωστοπροσωπικής, το πανευρωπαϊκό συνέδριο γνωστοπροσωπικής χειρουργικής στην Ελλάδα. Η προηγούμενη φορά ήταν το Σεπτέμβριο του 1988. Επομένως, μετά από 40 χρόνια σχεδόν, ξαναδιοργανώνουμε το 28η φορά πανευρωπαϊκό συνέδριο, που είναι το μεγαλύτερο στο είδος του, σίγουρα το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και πιθανότατα το μεγαλύτερο παγκοσμίως σε αυτή τη δεκαετία, και όπως είπατε, αρχίζοντας από αύριο είναι η πρώτη μέρα που είναι η μέρα των ειδικευομένων, μέχρι και την Παρασκευή, δηλαδή από 14 μέχρι και τις 18, στο Μέγαρο Μουσικής 3.200 άτομα μέχρι στιγμής, και υπάρχει και on-site registration, θα παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της γραφοπροσωπικής χειρουργικής από όλους τους παγκόσμιους αστέρες, ας το πούμε, της ειδικότητας.
0: Γιατρέ, εγώ γραφοχειρουργό γνωρίζω αυτόν που πας και σου βάζει φυτέματα, σου βγάζει τα δόντια, όλα αυτά. Ποιο είναι το εύρος της επιστήμης, γιατί έχουμε και το κράνιο γνωθοπροσωπική χειρουργική?
2: Γι' αυτό σας είπα στην εισαγωγή που πιθανώς έμπλεξα λίγο τα πράγματα, ότι όλα αυτά μαζί είναι ένα σύνολο το οποίο είναι χειρουργική κεφαλής και τραχύλου. Ο γναθοπροσωπικός χειρουργός είναι αυτός ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική και οδοντιατρική και μετά έχει εκπαιδευτεί σε όλο το φάσμα των ασθενειών και επομένως των θεραπείων που περιλαμβάνουν θεραπείες και ασθένειες του στόματος φυσικά, αλλά της κεφαλής, του τραχύλου και ασθένειες από ογκολογία, από οποιασδήποτε κακοήθειες μέχρι καλοήθειες, από οποιαδήποτε τραύματα αυτής της περιοχής, από οποιασδήποτε κρανιοπροσωπικές ανομαλίες και φυσικότατα επίσης και πιο ας το πούμε καθημερινά πράγματα όπως η ελλείψη σωστού και η ελλείψη δοντιών που αναπληρώνονται με εμφυτεύματα.
0: Εμένα μου κάνει πάντα
2: για το τελευταίο, πείτε μου.
0: Μου κάνει πάντα εντύπωση πόσα χρόνια πρέπει να σπουδάσετε. Παλιά ήξερα ότι τελειώνεις σε οδοντιατρική 5 χρόνια και πας σε ιατρική άλλα 5-4, γιατί τα πρώτα χρόνια είναι κοινά. Τώρα μου λέτε πας ανάποδα, πας πρώτα στην ιατρική και μετά πας οδοντιατρική. Μιλάμε για 9 αυτό χρόνια είναι, τώρα.
2: Αυτή είναι η προέκθεση που γίνεται.
0: Είναι φοβερό, 9 χρόνια σπουδών.
2: Ιατρική. Όχι, αυτό είναι η αρχή. Μετά κάποιος πρέπει να εκπαιδευτεί στη χειρουργική αυτή καθεαυτή. Αυτά είναι τα προπτυχιακά χρόνια και μετά υπάρχουν περίπου 5 με 6 χρόνια ειδικότητος. Δηλαδή για κάποιον που αρχίζει στα 18 του θα πάει μέχρι στις αρχές της δεκαετίας των 30 ετών του.
0: Αλλά
2: αυτό μπορώ να σας πω.
0: Πραγματικά μου προκαλεί θαυμασμό. Να τελειώσει ιατρική, κοιτάξτε, και μετά χειρουργική, οδοντιατρική, χειρουργική.
2: Κοιτάξτε, για να γίνει κάποιος γιατρός πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει πάρα πολύ. Άκουγα πάρα πολύ με πολύ προσοχή αυτό που λέγατε πριν για τον πόνους που κάποιος θα πάει στη μεγίστη ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
2: Πρέπει να αισθάνεσαι πραγματική ευτυχία όταν χειρουργείς. Εάν ο χειρουργός δεν αισθάνεται αυτό και είναι μόνο γύρω από το οποιοδήποτε πόνους μπορεί να πάρει, καλύτερα να κάνει κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι σήμερα θέλουν να ασχοληθούν με οικονομικά στη ζωή. Αλλά αυτός που πραγματικά θέλει να γίνει χειρουργός πρέπει να έχει ένα βασικότερο χαρακτηριστικό που είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Εάν ξεκινάει με αυτό, σίγουρα έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να είναι επιτυχημένος σε χειρουργός.
0: Η επιστήμη πόσο βοηθάει και η τεχνητή νοημοσύνη και η εξέλιξη των μηχανημάτων, πόσο σας βοηθάνε στο έργο σας? Έχουμε την ίδια ταχύτητα που έχουμε και σε άλλες ειδικότητες? Για το δικιά σας ειδικότητα λέω.
2: Για τη δικιά μας ειδικότητα θα σας μιλήσω. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και ειδικότερα όλη αυτή η ταχύτητα βοηθά στην πιο έγκαιρη διάγνωση, στην πρώιμη διάγνωση. Σας είπα προηγουμένως ότι η χειρουργική κεφαλής καταρχύλου, η γραφοπροσωπική χειρουργική, περιλαμβάνει θεραπείες για νοσήματα με τις νεοπλασιών, που είναι μία μάστιγα, να σας δώσω ένα νούμερο για να καταλαβαίνόμαστε που βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή ο ένας στους δύο από όσους είμαστε ζωντανοί και ακούμε αυτήν την εκπομπή και οποιαδήποτε άλλη εκπομπή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη θα περάσει σε κάποια στιγμή τη ζωή του, θα έχει ένα καρκίνο. Οποιαδήποτε μορφή καρκίνου του ανθρωπίνου σώματος. Καταλαβαίνετε την πίεση που υπάρχει και ακόμα στην περιοχή της κεφαλής και τραχύλου. Υπάρχει ένα 30% αύξηση νεοπλασιών τα τελευταία 30 χρόνια. Το νούμερο το ακούσατε, 30%. Όλα αυτά για να γίνει, έχουν μια απόλυτη προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση τους. Την έγκαιρη διάγνωση. Στην ογκολογία, που είναι αυτή η υποειδικότητα που έχω, υπάρχει μια πολύ πολύ βασική, ένα βασικό αξίωμα, ας το πούμε έτσι. Πότε είναι ο καλύτερος χρόνος για να αντιμετωπιστεί ένας καρκίνος? Και η απάντηση είναι χθες. Επομένως, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά πάρα πολύ στο να σταδιοποιεί και να, να βάζει σε groups διάφορα συμπτώματα, διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν μια νεοπλασία. Σας δίνω ένα παράδειγμα σε αυτό. Τα εμφυτέματα, και όταν λέμε εμφυτέματα δεν είναι μόνο για τα δόντια, αλλά οτιδήποτε μπορεί να αντικαταστήσει κάποιο λοιπόν μέρος του ανθρωπίνου σώματος στη συγκεκριμένη περίπτωση της κεφαλής και τραχύλου, μπορεί να δώσει αυτό που λέγεται στα αγγλικά custom made implants, δηλαδή να μπαίνει το μόσχευμα και να έχει ακριβώς
0: ασθενή.
2: Να προσαρμόσει στον ασθενή, να είναι ακριβώς στον ασθενή.
0: Γιατρέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Νίκο Καλαβρέζο. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας. 3.200 χειρουργοί στο 28ο συνέδριο της κρανιογνωθοπροσωπικής χειρουργικής στο Μέγαρο Μουσικής επί 5 μέρες. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια. Είναι τεράστιο το έργο.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην μας βρέξει για τις επόμενες μέρες ή για τίποτα άλλο, γιατί έχουμε ένα τέλειο γκάλα ντίνερ στο Μουσείο της Ακρόπολης Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.
0: Όλα καλά,
2: και μία μέρα που όλοι οι σύνεδροι θα πάρουν μια γεύση από την Αθηναϊκή Ριβιέρα 17 Σεπτεμβρίου.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ το ίδιο.
0: Καλό συνέδριο. Και να πούμε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύεται στο εξωτερικό.
2: Εδώ και 35 χρόνια.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γιατρέ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Νίκος Καλαβρέζος, λοιπόν, ζει και εργάτης στο Λονδίνο. Γεια σου, Γιώργο Μεγαλιέ. Λέει ο άλλος, τι πάθατε, λέει, κεφ.
1: Κολλήσατε.
0: Να κόψετε τις κακές παρέες. Όχι, είναι ένα πολύ δυνατό συνέδριο, παιδιά. Εμείς βγάλαμε τον καθηγητή, όχι για να μας πει από τι κινδύνευμα να νοσήσουμε. Για να ακουστεί αυτό το συνέδριο με 3.200 συνέδρους, φίλε, επί 5 μέρες στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής. Γεια σου, ρε Γιώργο Μεγαλιέ, ήχος και φως. Καλησπέρα, Μινά. Χθες αρμάτα. Σήμερα πάμε για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αύριο έχει το Όλοι Μαζί. Στείλουνε.
1: Ναι, έχει άλλο.
0: Είναι ήχος και φως. Ναι, είναι. Έχει συνεργείο που στείλουνε. Μεγαλιέ, θα βρεθείς με τον Παπακαλούση εκεί, στο ήχος και φως. Να μου τον προσέξει τον Παπακαλούση. Γεια σου, ρε Γιώργο, GZ, Μινά, καλησπέρα βουνού, καλησπέρα βουνού. Καλησπέρα βουνά, εντάξει, άκουγα τη φωνούλα σου σήμερα. Μη μου κουράζει, λέει, το Κλούνεϊ. Δεν κουράζει το Κλούνεϊ. Εδώ με ένα στυλό στο χέρι είναι, του έχει μείνει που κρατάει λογαριασμούς. Καλησπέρα Μινά, καλησπέρα Νικόλα και καλή σεζόν να έχουμε ο καπετάν Νικόλας, ο Τσαπραλής. Ο επίσημος χρονομέτρης, πού είσαι, ρε. Επάνω στο κάστρο του Ναβαρίνου, λέει, στην Βοηδοκοιλιά, το φουντάρι στο καπέλο. Ευχαριστώ, αδελφούλη, θα τα πούμε.
1: Βοηδοκοιλιά, ωραία περιοχή.
0: Γεια σου ρε Αφανάση Χατζίκο, λατρεύω λέει αφού το μηνά.
1: Μηνά!
0: Ο φιλέριο γελάω μόνο του ρε φιλέ. Λοιπόν, έχει αρχίσει, ο Ολυμπιακός κερδίζει 6-5 τη Μακάμπη.
1: 6-7.
0: Πήγε 6-7.
1: Και έχει αρχίσει και το Καλαμάτα Βόλος. 0-0 στο 24.
0: Τι γίνεται, χαμός θα γίνει πάλι.
1: Χαμός.
0: Χαμούλης. Πες και τους αγώνες που έχει.
1: Βεβαίως, δόκια
0: έχουμε
1: μου.
0: Και τον Ντέρμπι Θεσσαλονίκης, έτσι, πάω Κάρης.
1: Μετά τη συναυλία του Ρέμου.
0: Τι μετά τη συναυλία του Ρέμου.
1: Χθες συναυλία, σήμερα Ντέρμπι.
0: Τι γίνανε λούτσα χθες. Είδες, άνοιξαν οι ουρανοί, χαμός. Μετά με ξαναμαζευτήκαν.
1: Λοιπόν, σε εξέλιξη το Καλαμάτα Βόλος στο 24ο λεπτό είναι στο 0-0. Στις 7 στην Τρίπολη Αστέρα ΑΕΚ. Στις 9.
0: Δύσκολο παιχνίδι αυτό.
1: Νικάει όμως η ΑΕΚ. Δυσκολεύεται πολλές φορές, αλλά νικάει στην Τρίπολη.
0: Ωραία, φίλε, εντάξει.
1: Στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και την ίδια ώρα πάω Κάρης. Και στις 9.30 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, ντέρμπι κορυφής.
0: Βέβαια.
1: Παναθηναϊκός Πανετολικός. Τσακανίκα, ακούς. Για σένα λέμε, Τσακανίκας. Για την ομάδα του χωριού σου.
0: Μπα, θα έχει πάει ήδη στο ΑΚΑΟ Τσακανίκας. Θα έχει πάρει εδώ από τον πρόεδρο καμιά δεκαριά προσκλήσεις.
1: Και καλά, δεν καταλαβαίνει και δεν κατεβαίνει και για δήμαρχος να μοιράζει.
0: Όχι, θα φέρει το Σόι. Δεν θα. Τι?
1: Δεν ξέρω. Μα φέρει το Σόι, δεν είπα. Απλά λέω δεν κατεβαίνει για δήμαρχος. Φαντάζομαι για να μοιράζει προσκλήσεις. Ναι.
0: Κάτσε γιατί πλησιάζει σύνταξη σιγά-σιγά και πρέπει να δει τι θα κάνει μετά.
1: Τι σύνταξη, νέος άνθρωπος είναι.
0: Τι νέος άνθρωπος, νέος άνθρωπος φαίνεται. Άρα στην ταυτότητα.
1: Επειδή είναι παιδί της θάλασσας κι αυτός, τον έχει φάει αλμύρα και φαίνεται.
0: Ναι. Αλλά στην ταυτότητα λέει άλλα η ταυτότητα από αυτά που βλέπεις.
1: Τι λέει, κρύβει χρονιά.
0: Όχι. Είναι πιο μεγάλος από ό,τι φαίνεται. Και τα λέω αυτά γιατί εγώ είμαι στο ραδιόφωνο, δεν είμαι στην τηλεόραση. Είναι διευθυντής των ενημερωτικών εκπομπών της τηλεόρασης.
1: Μίλητες από το Τέξας. Κρύωσε λέει σήμερα. Από 40-35.
0: Πω, θα λιώσετε ρε φίλε. Γεια σου Αναστάσια, καλησπέρα από την Προβλήτα 2,5. Ο Τάσος ο Μαύρος. Γεια σου ρε Τάσα ρε γίγαντα.
1: Η Προβλήτα 2,5 για
0: ρε, ρε παιδί μου, οι Προβλήτες στον Πειραιά είναι τρεις.
1: Ναι.
0: Είναι μία του Old,
1: ναι.
0: Που την πήρε και αυτή η Κόσκο.
1: Ναι.
0: Και ήταν και άλλη μία στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων.
1: Ναι.
0: Μία. Και θέλανε τα περασμένα χρόνια να χτίσουν και την τρίτη, άλλη μία. Δηλαδή να έχει σταθμό εμπορευματοκιβώτων εκεί το ΣΕΜΠΟ να έχει δύο Προβλήτες. Και άρχισαν να τη χτίζουν.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή δεν πήγαιναν να τα γαφούλ και είχε φτάσει να χτιστεί μισή.
1: Α, γι' αυτό έγινε 2,5.
0: Και δούλευε ήδη ο Τάσος εκεί και μου έλεγε πάντα καλησπέρα από την Προβλήτα 2,5. Είναι πάνω στις γερανογέφυρες, φίλε, 50 μέτρα ύψος. Που ανεβοκατεβάζω τα κουτιά.
1: Ναι. 50 μέτρα δεν το λες και λίγο.
0: Όχι. Ένα, συνέχεια νοήματα μου κάνεις.
1: Το ένα είναι για τον γκολ που έβαλε ο Βόλος για ένα λεπτό ακόμα.
0: Πυρηνική επιστήμονα, για πες αυτό που έζησε κοινή μας γνωστή πέρσι. Τέξας, Σαν Αντώνιο.
1: Ναι.
0: 40 βαθμούς.
1: Μάρτιο.
0: Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Να μια βεβαιότητα. Ενημερωτικό λέει, αύριο ακυρώσει τα ραντεβού και αυτά. Θα χιονίσει, θα είχε 0 βαθμούς και πίσω. Και χιόνισε, φίλε, τόστρωσε.
1: Από τους 40 πήγε στο χιονί. Mm. Από τους 40 τόστρωσε.
0: Θα επιβεβαιώσει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άσπα και επανερχόμαστε. Επιβεβαίωσε, επιδεινικέ.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter.

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Βαμβακάρης,
2: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
2: Και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα.
1: Στο Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πλήθος κόσμου σειραίει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπου σε μια ώρα αναμένεται να τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα και θα είναι ανοιχτή για όλους. Θα ακολουθήσει κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, προανήγγειλε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά. Πιθανόν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Moon. Love will tear us apart. Θα μας διαλύσει η αγάπη. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παραίτσα. Επιβεβαιώνει ο πυρηνικός επιστήμονας ότι είχε 40 βαθμούς. Επιβεβαιώνω, ήταν Ιανουάριος, Παρασκευή, με ωραίο καιρό, και ξαφνικά έρχεται μήνυμα για χιόνι και πάγω το Σάββατο το βράδυ. Και έτσι έγινε, από Δευτέρα πρωί ξανά στους 25. Δεν θα μπορούσα να βγουν από το σπίτι τους με το χιόνι, φίλε. Πώς βλέπεις τις ταινίες που πάνε με τα φτιάρια.
1: Ναι.
0: Ένα Σαββατοκύριακο. Από εκεί που είχε 30 βαθμούς 35, χιόνισε. Τρόστρωσε.
1: Κοίταξε, αν δεν το ζήσεις.
0: Όχι, θα νομίζω ότι είναι. Πώς λέμε ιστορίες, σαν τους ψαράδες.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό επικαλέστηκα τη μαρτυρία του, γιατί είχα άνθρωπο εκεί που το ζήσε.
1: Και σου λέω, αν δεν το ζήσεις, δυσκολεύεσαι να το πιστεύεις και δυσκολεύεσαι πολύ περισσότερο να καταλάβεις τι ακριβώς σημαίνει όλη αυτή η αλλαγή.
0: Είχε πάει 35... με ανοιξιάτικα, είχε πάει.
1: Μην θα πάει.
0: Έτρεχε να βρει παπούτσια αυτό, μπότες για το χιόνι.
1: Για βαρύ χειμώνα.
0: Ναι.
1: Με τι θα πας, με κοντομάνικο θα πας. Αυτό, αλλά είναι μέσα στην ίδια χώρα, με διαφορά...
0: Στην ίδια πόλη σου λέω.
1: Ναι, εγώ σου λέω, το έζησα αυτό το 10 στο Ντέρμπαν. Το Ντέρμπαν είχε επιλεγεί ως έδρα της εθνικής ομάδας, γιατί ήταν ό,τι πιο κοντινό σε καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα για τους Έλληνες διεθνείς στο παγκόσμιο κύπελλο. Στο Ντέρμπαν λοιπόν... Όσες μέρες ήμασταν εκεί, άντε να φόρεσαι ένα ανοιξιάτικο μπουφανάκι μια μέρα. Δεν θυμάμαι που παίζαμε με την Αργεντινή. Είχε 0 βαθμούς. 0. Όταν σου λέω 0, 0. Και ήμασταν, έμενες ακίνητος και πάγωνες. Κανονικά. Η μετάδοση έγινε, ξέρεις, περοδόθε. Πρέπει να γράψα περισσότερα βήματα από κάποιους παίχτες.
0: Τάρα μου, εσύ.
1: Ναι, αυτό είναι. Όχι ότι είχα παγώσει.
0: Λοιπόν, έχουμε το Derby United City. 0-0 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Τώρα άρχισε, 6:30. 5 λεπτά είναι.
0: Δεν έχει σημασία. 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η United μετράει 81 νίκες, η City 62 και 55 ισοπαλίες. Είναι η 191η αναμέτρηση μεταξύ των δύο κλαμπ.
1: Να πούμε πριν πεις πάλι για τον πόνο σου εκεί για την Marketing United.
0: Ποια Marketing?
1: Ότι πονάς, στην κάθοδο.
0: Πονάς. Για να βάλουμε τις σκούπες κάτω, πονάς.
1: Εγώ ξέρω την τελευταία κούπα με σένα την πήρα.
0: Δεν έχεις, βάλτε κάτω όλες τις σκούπες.
1: Δεν έχω.
0: Δεν έχεις.
1: Μετρημένες είναι.
0: Γι' αυτό σας αγαπάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, από τον Άγιο Στέφανο αρχίζουν τα προβλήματα στην κάθοδο.
0: Τι γυρίζουνε.
1: Ναι, έχει πολλή κίνηση στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, υπάρχει ατύχημα. Και από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι τη Λυκόβρηση είναι δύσκολα τα πράγματα. Με μποτιλιάρισμα, με αυξημένη κίνηση. Και μετά την Αττική Οδό στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Στην Αττική Οδό, η γνωστή κίνηση που υπάρχει τέτοια μέρα,
0: It's Friday, I'm in love,
1: είναι προς Ανθούσα, πριν το Holiday Inn, αρκετά πριν το Holiday Inn, ξεκινάει μποτιλιάρισμα και σχεδόν μέχρι την Ανθούσα είναι δύσκολα τα πράγματα. Στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο στη Γλυφάδα και πριν τη Λεωφόρο Αλίμου, και μετά έχει μικροκαθυστερήσεις μέχρι την Αμφιθέας. Και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου έχει στους Αγίους Θεοδόρους καθυστερήσεις, στην Κακιά Σκάλα και στην Ευθεία των Μεγάρων, και στα δύο δια της Ελευσίνας έχει αυξημένη κίνηση.
0: Ωρε φίλε, βλέπω εδώ στο ένα τροχαίο στο θέμα.
1: Ναι.
0: Πω...
1: Που χτύπησε με το σκελετιστή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δει.
0: Γιατί τώρα όλα τα αυτοκίνητα, έχει γράψει μια κάμερα από αυτοκίνητο. Όλα τα αυτοκίνητα, όπως γίνεται στο εξωτερικό, σιγά σιγά όλο και περισσότερα έχουν κάμερες. Και καταγράφουν τα πάντα. Ναι. Εδώ πας σπίτι σου, πας στη δουλειά σου. Ναι. Κάνεις την κάμερα και καταγράφεις. Γιατί βγαίνει ο άλλος και σου λέει, εσύ έφταγες. Όχι, εγώ έφταγα. Πάρτα.
1: Γίνεται αποδεικτικό δεδομένο.
0: Ναι.
1: Δεκτός. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ότι έχει κάνει μοντάζ. Δεν ξέρω. Γι' αυτό
0: με την ίδια λογική τα πάντα μπορούν να πούνε ότι έχουν αλλοιωθεί. Ακόμα και τα email. Ότι είναι ψεύτικο.
1: Ναι, δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Πας εδώ, βλέπεις. Ας πάνε να το ψάξουν. Γιατί έχει δύο μηχανάκια. Κάτσε να βλέπεις.
1: Θες να το δω,
0: Μα κοίτα, ναι. Ο άλλος έρχεται.
1: Ναι.
0: Έχει πράσινο και περνάει ο άλλος από αριστερά με κόκκινο και τον παίρνει γεμάτα, τον έσυρε. Δεν είναι ότι άναψε πράσινο ξαφνικά και ξεκίνησε γρήγορα και ερχόταν.
1: Ναι, ότι ερχόταν με φορά. Είναι ακίνητος ο μοτοσυκλετιστής. Και φεύγει Ο άλλος παραβίασε κόκκινο.
0: Τον διέλυσε. Ευτυχώς δεν έχει. Ο άνθρωπος είναι νοσηλεύεται. Αλλά είναι τρομακτικά να τα βλέπεις. Σφεντώνα, φίλε. Τι πω. Αυτά θα τα βρει η υπηρεσία βέβαια τώρα. Δεν είμαστε εμείς ειδικοί.
1: 10-22, πρώτο δεκάλεπτο Μακάμπι Ολυμπιακός.
0: 10-22.
1: 10-22.
0: Ω, παιδιά, σας έχω quiz, λέει. Πότε ήταν η χρονιά χωρίς καλοκαίρι, ψάξτε το, έχει ενδιαφέρον. Η χρονιά χωρίς καλοκαίρι ήταν επί Αλέξη Τσίπρα, που βγήκε και είπε θα κάνω δημοψήφισμα και μετά μας πήγε στις εκλογές το Σεπτέμβρη και είχα φύγει διακοπές αργά και είχα πατήσει το πόδι μου δύο μέρες της και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει ανακαλούνται όλες οι άδειες. Εγώ τώρα έφυγα, τι ανακαλύνει. Λέει δεν γίνεται όλοι πίσω. Αυτό είναι το καλοκαίρι, η χρονιά χωρίς καλοκαίρι για μένα. Το 2015, γατάκια. Εκλογές το Γενάρη, εκλογές το Σεπτέμβρη. Και έφυγα τέσσερις μέρες.
1: Και το δημοψήφισμα πότε ήτανε?
0: Νωρίς Ιουλίου.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ναι. Απλώς ήθελα να επιβεβαιώσω να πάρει ξανά την εντολή του λαού. Για να μην κάνω εγώ διακοπές.
1: Γι' αυτό δεν χωνεύεις τον Αλέξη. Σου κόψε τις διακοπές.
0: Δεν έχω τέτοια, δεν χωνεύω. Τι πάμε πει, δεν χωνεύω.
1: Καλά, μην το παίρνω. Εντός εισαγωγικών. Ζητάω συγγνώμη για τη λέξη και το βάζω εντός εισαγωγικών.
0: Δεν έχω με κανέναν κόντρες. Αλλά ναι, αυτό δηλαδή. Αλέξη, θυμάμαι αυτό πρώτα απ' όλα. Αυτό. Ότι δεν έκανα διακοπές. Και καταλαβαίνεις όταν απομακρύνεις.
1: Τα βλέπεις. Καλοκαίρι με κλειστές τράπεζες και είχε πάει διακοπές.
0: Βλέπεις
1: ο πλειοκτήτης.
0: Βλέπεις ο πλειοκτήτης. Γιατί εσύ δεν πήγες?
1: Εγώ πήγα στο χωριό μου.
0: Κανα δίμηνο θα σου. Λοιπόν, και έκανα τέσσερις μέρες διακοπές. Θα μου πεις, άμα το δεις αλλιώς, μου έκανε οικονομία ο Τσίπρας. Να το δω και από την άλλη πλευρά.
1: Η μία όψη του νομίσματος λέει ότι, λέει ότι ο πλειοκτήτης, ο καραβοκύρης, δεν χρειάζονταν τις τράπεζες για να έχει λεφτά να πάει διακοπές. Απ' την άλλη, μπορείς να το δεις ότι, ότι σου έκανε οικονομία ο Τσίπρας.
0: Μιλάς εσύ τώρα που έχεις ξενοδοχείο και πας από το γουστάρεις. Είσαι σε μόνιμες διακοπές. Ξενοδοχεία.
1: Και τι κάνω εδώ? Και τι κάνω εδώ?
0: Εδώ είναι ξεκάρφωμα για την εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Άντε μην βγάλω τα κοιτάπια τώρα, έτσι. Άντε. Το 1816 ήταν, βρείτε το λόγο. Γράφτε μας, ρε 57 τώρα. Εγώ σου είπα τη δικιά μου προσωπική εμπειρία για το, καλό, για το χρονιά χωρίς καλοκαίρι. Για τη χρονιά χωρίς διακοπές. Και μετά ξέρεις, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.
1: Α, καληνύχτα.
0: Δεν πήρα ποτέ τις διακοπές μου, ούτε τα λεφτά. Από την άδεια που δεν πήγα.
1: Μισό λεπτό. Όταν λες από την άδεια που δεν πήγες, τι εννοείς? Είχες κλείσει ξενοδοχείο και δεν πήρες τα λεφτά πίσω, τι ακριβώς?
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φιλοξενούμενος πήγαινα. Ναι. Στο Σταματέλο, ας πούμε.
1: Ναι. Στο Σταματέλο Resort.
0: Ναι, φιλοξενούμενος. Αν είσαι τα Resort.

0: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι έψαχνα να φάω γεμιστά. Έψαχνα ναι. Πριν μου κάνουν γεμιστά οι δύο ναι. Φίλες μου. Ε, ναι. Είχα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ και σου έκανε 9-9 σαν να και γυρίζω και βλέπω πακέτο γεμιστών έτοιμα, ψημένα. Δύο, μια ντομάτα, μια πιπεριά και αυτά και εκείνα. Και βλέπω ρε φίλε ρεπορτάζ ότι έτοιμο φαγητό. Το έτοιμο φαγητό είναι η νέα αγορά που διεκδικούν τα σούπερ μάρκετ και αλλάζει τους καταναλωτές. Τζίρος άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Διεκδικούν τα σούπερ μάρκετ ενώ οι καταναλωτές ξοδεύουν 770 ευρώ ετησίως. Ο καθένα.
1: Το πιστεύεις ότι έχω αγοράσει?
0: Παραμένει
1: μία
0: πρώτο
1: φορά.
0: Το σπιτικό μία. Φαγητό παρά το αυξανόμενο μερίδιο του έτοιμου φαγητού.
1: Τι είναι παραμένει πρώτο το σπιτικό φαγητό?
0: Σε κατανάλους.
1: Ε, τι θα ήτανε?
0: Έτοιμα, μαγειρευτά.
1: Ναι.
0: Αυξήθηκε φίλε από 16% το 16, σε 10 χρόνια έχει πάει στο 29%.
1: Εντάξει, όλο... Κοιτάξτε, είναι η έλλειψη χρόνου.
0: Να, ορίστε, εγώ τώρα το 26 δεν είναι έλλειψη χρόνου, είναι ότι δεν έβρισκα φάω και μιστά. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Γιατί δεν μαγειρεύω.
1: Κακός, να μάθεις να μαγειρεύεις.
0: Κοιτάχει η φαφούτα σε ένα ψυγείο δίπλα στο ταμείο, ρε φίλε.
1: Σου λέει από εδώ θα περάσει ο Μινάς. Θα τα πάρει, δεν γίνεται.
0: Όπως έκανα χάζευα, έβλεπα κάνα ψυχτικά, παγωτά. Κάνω έτσι, τι είναι αυτά. Γεμιστά.

0: Ορίστε, λέει, τα νοικοκυριά γίνονται μικρότερα, περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, η αστικοποίηση ενισχύεται και ο διαθέσιμος χρόνος για μαγείρεμα περιορίζεται. Φίλε, ζούμε μια νέα μορφή δουλείας, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Τι κάνεις?
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ? Είστε δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά.
1: Πάω και γυμναστήριο. Πάω και Λευκάδα.
0: Καλώς, είσαι επιχειρηματίας. Μιλάμε για τον απλό λαό τώρα. Λοιπόν, νέα μορφή δουλείας. Ξεκάθαρα.
1: Γιατί είναι αυτό? Ακρίβεια. Γιατί αν δεν υπήρχε ακρίβεια, θα μας μένανε λεφτά και θα βγαίναμε και τα βράδια. Θα πάμε και να ακούσουμε, να πιούμε ένα ποτάκι με την παρέα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ακρίβεια.
0: Υπάρχει ακρίβεια και τώρα που δεν θα έχει και πετρέλαιο η Σαουδική Αραβία.
1: Εκεί να δεις ακρίβεια.
0: Θα σφυρίξει πίπα του Ποπάη. Και είπαμε και το φυσικό αέριο, έτσι. Στο Θεό κι αυτό. Που συνδέεται με το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Με τα κεριά, σαν το κρυφό σχολείο θα είμαστε.
0: Μ' αρέσει, ρε φίλε, είχα ένα γνωστό Ουκρανό.
1: Ναι.
0: Τότε που είχαν έρθει με το. Που είχαν και άλλο πόλεμο πριν.
1: Ναι.
0: Και όπου πήγαινε σε αυτό, έκλεινε τα φώτα. Του λέω τι.
1: Τι εννοείς έκλεινε τα φώτα?
0: Έβγαινε από το δωμάτιο, ρε παιδί μου, που τα αφήνει εσύ γιατί δεν μπορεί να ξαναγυρίσει σε 10 λεπτά. Το έκλεινε. Και λέω τι κάνει εδώ πέρα. Α, μου λέει τι κάνουν στην Ουκρανία. Μα παίρνουν το κεφάλι, δε. Σε ένα δωμάτιο έχει φως. Για οικονομία.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Ναι. Και του έχει μείνει συνήθεια και έκλεινε τα φώτα. Έβγαινε από εδώ, που τα αφήνει ανοιχτά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει και μια ώρα να γυρίσει με την τηλεόραση ανοιχτή όλα.
1: Την τηλεόραση την αφήνει ανοιχτή τα φώτα.
0: Να πα στο μπάνιο, α πούμε, να κάνει ένα μπάνιο ή να πα στην κουζίνα να μαγειρέψει. Ανοιχτά όλα. Αυτό με το που έβγαινε, πάπ' το έκλεινε. Σε όποιο δωμάτιο έβγαινε, έκλεινε το φως.
1: Να.
0: Λέει, έτσι θα γίνουμε τώρα. Λέει. Έτσι θα γίνουμε τώρα.
1: Λέει ο Γιάννης ότι στην αρχή της Συγκρού έχει ανοίξει αλυσίδα ένα σούπερ μάρκετ που πουλάει μόνο φαγητό. Αυτό που μας είπε και ο Παπακαλού.
0: Είδες.
1: Στο κέντρο.
0: Εγώ αυτά.
1: Πρόσεξε, άκουσες τι είπε ο Παπακαλού. Στο κέντρο, κοντά σε νοσοκομεία, σε υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί που έχει πελατεία, να το πούμε απλά.
0: Τι.
1: Εκεί έχουν ανοίξει έτοιμο φαγητό.
0: Ναι.
1: Οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι. Γεια σου, Μίνα από Καλυθέα. Γεια σας, παιδιά μου. Η εκπομπή σας δεν είναι σαν τις άλλες. Είναι σούπερ, γιατί δεν μας κάνει παρέα μόνο. Έχουμε ενημέρωση για κάθε τι σημαντικό που συμβαίνει γύρω μας με τον καταπληκτικό τρόπο που έχετε να συνδυάζετε το τρεπνό με το τεφελί μου. Μεγάλο το μήνυμα.

0: Άμολα, ήθελα πολύ να σας εκφράσω την ευχαρίστησή μου. Καλό σας βράδυ. Γεια σου μοίρα μου, καλό βράδυ. Κάτσε, γιατί είναι, έχω και συνέχεια αυτού, αλλά όταν γυρίσουμε.
1: Ναι,
0: εγώ αυτά τα είδα στη Νέα Υόρκη όταν είχα πάει.
1: Ποια?
0: Αυτά τα σούπερ μάρκετ.
1: Με το φαγητό.
0: Φίλε, μπαίνεις μέσα. Που είναι καλές τιμές. Γιατί δεν ήταν να φάω έξω, δεν φτάνε τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Λεφτά, λέω, τα λεφτά. Ναι, γιατί είχα αγοράσει ένα καινούριο πλοίο και είχα μείνει ταπί. Μου πήγαινα, ρε φίλε, και ό,τι θες από ψάρια, κρέατα, σαλάτες, εναλλακτικές, τα κοίταζε, τυριά, αυτό.
1: Έτσι και εγώ στο Τόκιο. Και διάλεξα ένα στην τύχη, τα γράφανε στα Ιαπωνέζικα και μ' άρεσε πολύ. Και λέω, αφού θα είμαστε κάθε βράδυ εδώ να παίρνω αυτό το πράγμα. Και μου λέει ο καμεραμάν που είχαμε, που ξέρει αγγλικά Ιαπωνέζος και ξέρει αγγλικά ο άνθρωπος, να σου πω τι τρως. Όχι, τη λέω, μου αρέσει. Άσε μην μου πεις τίποτα περίεργο. Δεν ρώτησα ποτέ. Φύγαμε. Δεν ρώτησα ποτέ.
0: Όχι, μπορεί να σου πει να σου πω για να καταλάβεις ότι αυτό είναι πολύ ωραίο, ας πούμε.
1: Ναι, πολύ, αφού μου άρεσε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάει να ήταν οχές. Εμένα μου άρεσε.
0: Τρώγω τα φίδια τρώγω.
1: Το ξέρω, εγώ δεν ήθελα να τα φάω.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ήθελα να ξέρω ότι τρώω τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις φάει, περίμενε, ελάφι.
0: Ναι.
1: Στην.
0: Μαλακό πολύ.
1: Στη Λιθουανία είναι το.
0: Μαλακό ναι. Πολύ, έτσι. Λιώνει.
1: Άλογο. Δεν θέλω να φάω. Μου λένε ότι έχει φοβερό κρέας. Δεν μπορώ να το φάω.
0: Δεν ξέρω.
1: Αρνούμε να το φάω.
0: Άλογο μας είχαν βάλει, δεν θυμάμαι πού, μια κονσέρβα. Φάγαμε και ξαφνικά πάω στα σκουπίδια. Κάμε ένα φίλο φοιτητή έξω. Και πάω στα σκουπίδια και το βλέπω την κονσέρβα πάνω. Και είχε ένα άλογο απ' έξω, ένα κεφάλι. Και του λέω, ρε μπιπ, αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν τη εταιρεία. Το άλογο. Όχι, μου λέει η κονσέρβα, τι έχει μέσα. Λέω, να!

0: Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Θα άρουν τις κυρώσεις, λέει. Καλά, καλά, καλά. Α, για τον Πούτιν, για να δει το. Περίμενε εδώ πέρα να δεις τώρα τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόνων στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Επέστρεφε ο Μπόρις προς την Πολωνία μετά τη συμμετοχή του σε σημαντική διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο. Αυτός ο Πούτιν, ρε φίλε, έχει μπλακ χιούμορ. Επέστρεφε ο Μπόρις Τζόνσον από διάσκεψη ασφαλείας από το Κίεβο και χτυπήθηκε το τρένο, παιδιά, όχι του Μπόρις, το άλλο που ερχόταν από πίσω. Το επόμενο.
1: Ας το αξιάν.
0: Ναι. Στις 5 τα ξημερώματα, οι επιβάτες σε αμαξοστοιχείες ενημερώθηκαν για πιθανή εκένωση λόγω συναγερμού για ντρόνους. Λίγο αργότερα δόθηκε το σήμα λήξης του συναγερμού και το τρένο συνέχισε την πορεία του προς το πολωνικό έδαφος. Αλλά είχε χτυπηθεί το πίσω. Ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, Καρλ Μπλιντ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στην αμαξοστοιχεία, επιβεβαίωσε ότι οι επιβάτες έλαβαν προειδοποίηση εκένωσης. Το τρένο που δέχτηκε το πλήγμα ήταν αυτό που ακολουθούσε τη δική τους αμαξοστοιχεία και βρισκόταν μόλις λίγα λεπτά πίσω τους. Η συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία κενώθηκε εγκαίρως και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Έχει black humor που δεν υπάρχει, ο Πούτιν έχει, δηλαδή τους γλεντάει. Ισβηνίτε παζάλστα. Τσάκ την πιάζα βούτ.
1: Πώς το πες, πώς το πες.
0: Ε,
1: πώς το πες.
0: Τσάκ την πιάζα βούτ. Πώς σε λένε.
1: Μάλιστα.
0: Από πού έρχονται από το συνέδριο ασφάλειας.
1: Συγγνώμη, παιδιά, που γελώνει.
2: Το ξέρω ότι μας ακούνε και στο Τόκιο.
0: Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα, αλλά... αλλά είναι πάρα πολύ, δηλαδή τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, πέστρεψα από σημαντική διάσκεψη ασφάλειας στο Κίεβο.
1: Το ξέρεις ότι μας ακούνε και στο Τόκιο με αυτά που λες.
0: Στο Τόκιο.
1: Στο Τόκιο, Γιάννης από το Τόκιο.
0: Τόκιο Nights, έχεις κρόκους να βάλεις. Τόκιο Nights.
1: Βάλε το σαμουράι.
0: Πρόσεξε τώρα, μη μου λες όχι, θα πω στο μεγαλείο αύριο στο Όλοι Μπαζούν μπορούμε στη συναυλία, θα σου ψήσει το ψάρι στα χείλη, δεν θα βρεις συχνότητα για τα μικρόφωνα. Και θα λένε όλοι εμείς δεν ξέρουμε κάτι, αυτός ο άσχετος. Πρόσεξε τώρα, μην την πατήσεις. Α, δεν μπορώ, είσαι αδελφός, δεν μπορώ, με τη δουλειά δεν παίζω. Α, θα σε λυπηθώ. Ρε παιδιά, δώστε μου και εμένα μια συχνότητα, ρε παιδιά. Βάλω το μικρόφωνο του Κολοκυθά, ρε παιδιά. Παρουσιάζω Κολοκυθάς με τον Αναστασοπουλού.
1: Θα κάνουν εκπομπή, φαντάζομαι, αυτό το Καλλιμάρμαρο.

Μην ξεχνάτε το Viber 698-123-1003. Χου! Ο Ιωάννης μου λέει στο βίντεο με το ατύχημα το μηχανάκι είναι σοκαριστική αδιαφορία του δεύτερου δικυκλιστή που ενώ έχει δει το ατύχημα μπροστά του φαίνεται να ξεκινάει κανονικά και να φεύγει. Τι να σου πω αδελφέ, εγώ αυτά τα βίντεο γενικώς ποτέ δεν ξέρεις γιατί είναι φωτογραφία της στιγμής. Κατάλαβες να το πω. Πρέπει να γίνει έρευνα. Μπορεί να βγάλεις αλλά είναι τρομακτικό, δεν το συζητάμε τώρα.

Εδώ προσπαθώ να βγάλω άκρη με το Viber. Η χαρά της ζωής είσαστε, Ιωάννα. Γεια σου ρε Ιωάννα, να είσαι καλά.

0: Άρχοντα! Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω.
1: Ποιος είναι ο άρχοντας?
0: Δεν μπορώ. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Νίκο, Γιώργο, Παναγιώτη, Άγγελε, Ελίζα και Αλέκα. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, να έρθω να σου κουμπώσω και το άλλο θέμα που λέγαμε για τα σούπερ μάρκετ και το έτοιμο φαγητό και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα σούπερ μάρκετ γίνονται το νέο τουριστικό αξιοθέατο.
1: Τα σούπερ μάρκετ.
0: Διεθνώς. Η τάση λέει που κατακτά τα social media. Πας σε ένα ταξίδι.
1: Ναι.
0: Και το σούπερ μάρκετ για σένα είναι αξιοθέατο. Καθώς οι ταξιδιώτες λέει ψάχνουν για αυθεντικές γεύσεις, προσιτές εμπειρίες και εικόνες της τοπικής καθημερινότητας. Και αυτό έχει γίνεται τάση διεθνώς ανάμεσα στους τουρίστες. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, το 77% των ταξιδιωτών απολαμβάνει την επίσκεψη σε τοπικά καταστήματα τροφίμων,
1: ναι,
0: αναζητώντας αυθεντικές εμπειρίες και γεύσεις με χαμηλό κόστος.
1: Κοίταξε, άλλο να πάω σε ένα.
0: Να πας στη Φιλανδία. Όταν δεν θα πας σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Όταν πήγα Ρώμη,
0: ναι,
1: είχα δίπλα στο ξενοδοχείο ένα μπακάλικο. Και όταν λέω μπακάλικο, μπακάλικο.
0: Ωραία, δεν πήγες. Τη γειτονιά. Να, το λέει.
1: Ναι, ναι, άλλο.
0: Μπορεί να είναι απλό το σούπερ μάρκετ τη γειτονιά.
1: Άλλο να πάω στον μπακάλικο,
0: ναι,
1: που
0: αυτό
1: είχε σαλάμι το... και τυρί ιταλικό και...
0: που βρώμαγε ποδαρίλα το τυρί, ναι,
1: που ήταν μια χαρά,
0: έτσι, έτσι.
1: Και σου φτιάχνε και το σάντουιτς εκεί και το...
0: Αυτό σου λένε, μα ψάχνουν γεύσεις τοπικές, όχι να πάνε σε αλυσίδα υπεραγοράς, σούπερ μάρκετ,
1: ναι.
0: Ψάχνουν την αυθεντική, ναι, αυτό που
1: άλλο
0: λες.
1: Τον μπακάλικο της γειτονιάς, άλλο το σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό κάνουνε. Υπάρχουν επιχειρήσεις λιανικής, όπως μια φιλανδική, ένα φιλανδικό σούπερ μάρκετ, που έχουν ήδη ενταχθεί σε τουριστικούς οδηγούς, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τοπικά προϊόντα και ιδιαίτερες παροχές. Η υπερβολική τουριστική προσέλευση όμως σε τέτοια καταστήματα ενέχει τον κίνδυνο μοναμή να αλλοιωθεί η αυθεντικότητα και η καθημερινή λειτουργία τους. Είναι σαν το φιλικό ζευγάρι που πήγε στη Σύμη να δει τις δύο παρθένες παραλίες και νίκασε το σκαφάκι.
1: Μα έτσι
0: και
1: γίνεται με τα σήμη, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό
0: και
1: γίνεται.
0: Και πήγε στη Σύμη και ήταν τίγκα στα βαρκάκια. Μου λέει είχε πιο πολύ κόσμο από οργανωμένη παραλία. Όταν πάω στον άλλο, δεν είχε οργανωμένη.
1: Ναι, γιατί
0: πιο
1: πήγανε,
0: πολύ, ναι,
1: πήγανε όλοι. Στην που να πάω στην οργανωμένη, θα πάνε όλοι.
0: Ναι,
1: να πάρω το βαρκάκι μου να πάω στην ανοργάνωτη που είχε περισσότερο κόσμο από την οργανωμένη.
0: Και κάναν την απόβαση της Νορμανδίας. Μ' αρέσει που τα χαρακτηρίζουν και παρθένες παραλίες. Και μου λέει η κολλητή μου, λέει, πήγαμε και εμείς να δούμε μια παρθένα. Έρχεται η Άσπα και εμείς μετά την Άσπα.

0: Μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: City Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Πλήθος κόσμου σειραίει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπου στις 7.30 αναμένεται να τεθεί η σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα και θα είναι ανοιχτή για όλους. Θα ακολουθήσει κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στόχος ρωσικού ντρόουν έγινε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας με το οποίο ταξίδευε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεφε από μια διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο όταν οι φρουροί του είπαν στις 5 σήμερα το πρωί να προετοιμαστεί να εκενώσει το τρένο. Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σύγκρουση ενός άλλου επιβατικού τρένου πίσω από το τρένο του Μπόρις Τζόνσον κοντά στα πολωνικά σύνορα. Το δεύτερο τρένο είχε χτυπηθεί από το ρωσικό ντρόουν. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν εντοπίστηκαν άλλα ντρόουνς και επιτράπηκε στο τρένο που μετέφερε τον Βρετανό πρώην πρωθυπουργό να συνεχίσει το ταξίδι του. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνε τόσα δυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με προσήλω στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα, τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Απαντώντας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες μέρες. Ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Ήδη έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά, πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Εκτίμησε ότι με τη λήξη του πολέμου η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ τελικά θα φύγουν από το Ιράν, εκτός και αν αποφασίσουν να μείνουν και να εκμεταλλευτούν τα πετρέλαια όπως τη Βενεζουέλα. Στο μεταξύ, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας. Απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο τελικός του τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι Τελαβίβ. Νωρίτερα στο μικρό τελικό, Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Στους υπόλοιπους αγώνες της αγωνιστικής, μετά το πρώτο ημίχρονο, Καλαμάτα Βόλος ήταν 0-1. Αυτήν την ώρα ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 αρχίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη και η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινάτσα Μόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
0: Άσπα! Αφιερωμένο σε σένα το κομμάτι. Life is life. Life is life. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνα, τρελός Κεφαλονίτης Λιξούρη, Tokyo Nights, από Crocus, please, σας ευχαριστώ πολύ. Νικόλα, θα πας Λευκάδα, Μινά, τι θα γίνει με τα καύσιμα, θα πάνε στο Θεό.
2: Ξέρω.
0: Δεν άκουσες, τι είπε ο Ντόναλτ, εμείς θα αποχωρήσουμε, λέει, μέχρι το τέλος του χρόνου, εκτός αν αποφασίσουμε να μείνουμε για να εκμεταλλευτούμε τα πετρέλαια από στη Βενεζουέλα. Ντόναλτ, I love you. Και είπε και στο Ζελένσκι να μην χτυπάει τις εγκαταστάσεις των Ρώσων. Καληνύχτα από Τόκιο, πάω για ύπνο. Είναι μία το βράδυ εδώ, Γιάνναρος. Άντε ρε Γιάννη, καλό ξημέρωμα φίλε, καλό ξημέρωμα.
2: Πρέπει να ανακαλύψω δρόμο, όχι δρόμο. Μονοπάτι, να έρχομαι με το ποδήλατο.
0: Βάλ το Τόκιο
2: να έρθει. Και να μην έρχομαι, να μην βγαίνω στο δρόμο.
0: Με το ποδήλατο. Φάτσα, αφού κάνεις φυσικά, κάνεις ποδήλατα.
2: Ναι, ναι, άλλο θέλω να σου πω. Δεν βγαίνω στον δρόμο.
0: Ότι ας περάσουμε από πάνω. Δεν θα μείνει τίποτα.
2: Την επόμενη εκπομπή βλέπω να την κάνεις μνήμη.
0: Φίλε, άμα φύγεις εσύ, εγώ δεν κάνω τίποτα. Τέλος. Θα παραιτηθώ. Δεν αξίζω να θυσιάζω το Σαββατοκύριακά μου χωρίς το Σταματέλο. Λοιπόν, παιδιά, ο Πετράν είναι χωρίς πλάκα σε γνωστό καλό μάρκετ. Υπάρχουν έτοιμα φαγητά, γεύματα ψιλογνωστού σεφ που έχει και εκπομπές σε ειδικό κανάλι. Και είναι πολύ καλά αυτά τα φαγητά. Είναι οικονομικά, φρέσκα, μια χαρά. Είναι όσο για το Viber, όσο και προσπάθησα, δεν μπορώ να στείλω στο Viber. Δεν ξέρω γιατί στο Sky δεν μπορώ να στείλω. Ο Πετράν από το Ηράκλειο. Αδελφέ, τι μας λες. Για δοκίμασε πάλι. 6, 9, 8, 1, 2, 3. 1003.

0: Γεια σου Μάνο, με το καλό, Μάνος. Γεια σου αδελφέ, γεια σου Παναγιώτη. Καλησπέρα παιδιά, αυτοί είναι βαϊμπερίστες.
1: Στην Τρίπολη έχει κερδίσει ένα έμεσο η ΑΕΚ στο φινάλε του 1 του λεπτού. Ναι.
0: Πόσο καιρό έχω να δω έμεσο.
1: Κι εγώ.
0: Τι είναι αυτό έμεσο κάπου... τώρα, για πες.
1: Δεν μπορείς να σκοράρεις απευθείας.
0: Ναι, ναι, πας. Αλλά γιατί δίνεις έμεσο, γιατί δεν δίνεις πέναλτι.
1: Φάνηκε να ανατρέπεται ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ από το τερματό. Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε τον Παπαπέτρου.
0: Να ρωτήσουμε τον Βαρούχα.
1: Τα ρωτήσουμε πρόεδρε. Τον Παπαπέτρου να μας πει γιατί είναι έμεσο.
0: Τι
1: α, θα έχω.
0: Πάντα είχα απορία με το έμεσο.
1: Είναι Ελένη Λαμπαδαρίου εδώ, θα τη ρωτήσουμε μετά.
0: Ποια είναι εδώ.
1: Τι να μας.
0: Γιατί τη φέρνεις μέσα.
1: Μπράβο, ωραία, κάτσε να φωνάξουμε.
0: Κομματάρες ρε φίλε. Αφεντικό, σταματέλω speaking.
1: Είναι η κυρία Λαμπαδαρίου στο αθλητικό, να τη φωνάξουμε να έρθει μέσα να μας εξηγήσει γιατί έδωσε έμεσο Παπαπέτρου.

0: Out κατέληξε η μπάλα, αλλά ήταν λίγο δύσκολο με 10 παίχτες στη γραμμή και ο τερματοφύλακας να βγαίνει.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν σου πω ότι πάντα out.
1: Το έχω βάλει σαν τον Άδωνη και εγώ στην τεχνητή νοημοσύνη να μου πει γιατί έμεσο και όχι πέναλτι. Δόθηκε έμεσο επειδή ο διαιτητής έκρινε ότι υπήρξε επικίνδυνο παίξιμο χωρίς επαφή ή άλλη τεχνική παράβαση.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν συνέβη.
1: Πέναλτι καταλογίζεται μόνο όταν μέσα στην περιοχή διαπράττεται παράβαση και τιμωρείται με άμεσο φάουλ, όπως κλωτσιά, ανατροπή, κράτημα ή χέρι. Αν μου στείλεις τη συγκεκριμένη φάση, θα σου πω αν αυτή η απόφαση ήταν σωστή. Ο Διονύσης μου γράφει τι ρόλο παίζει Frontex στην Νότια Κρήτη. Περάστε, λέει, καλώς ήρθατε.

0: αλήθεια είναι ότι σήμερα μου ήρθαν τρία μηνύματα από το Υπουργείο με αλλοδαπούς.
1: Κυριακάτικα Υπουργείο δεν γίνεται.
0: Ναι, ρε, γίνεται. Έχουν βάρδια. 70.
1: Ποιος έχει βάρδια?
0: Τα παιδιά εκεί. 6 ώρα το πρωί. 70 αλλοδαποί σε βάρκα. Από ντρόουν τους είδανε. Της δύναμης Frontex. Επανδρομένο αεροσκάφος.
1: Α, σε σένα. Νόμιζα από κανένα Υπουργείο Οικονομικών και καλά για χρήματα και τέτοια.
0: Νότια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Περί συλλογή αυτών από φορτηγό με σημαία Παναμάς. Καιρός καλός. 3 ώρες και 20 λεπτά αργότερα στις 9 και 20 μου ήρθε δεύτερο μήνυμα υπό το συντονισμό του ΕΞΔΕΝ, το νέο κέντρο συντονισμού και διάσωσης. Άλλοι 44. Σελεύω κι αυτοί πάλι από αεροσκάφος της Frontex. Πάλι κάνε τις συνθήκες στους καλώδεις λιμένες. Στο καπάκι 45. Στο καφέ τα μηνύματα δεν θα είναι το ένα πίσω από το άλλο. 9 και 45 βρήκανε. Και στις 3 το μεσημέρι, όχι αυτό είναι άλλο όμως, εντοπισμός και ανάρτηση αλλοδαπού. Υποβρύχιο αλιαία για τον άνθρωπο. 57 χρονών. Στην Κέρκυρα. Εγώ σχολείς τον άνθρωπο. Τρία περιστατικά λοιπόν σήμερα, 70, 44 και 45. Για βάλε 160 σχεδόν. This is my life. Τι είναι?
1: Ήταν έμεσο.
0: Μιχαλακής. Bill Jean.
1: Ήταν έμεσο γιατί έπιασε την μπάλα ο τερματοφύλακας υπό την πίεση του Ζήνη και του την είχε γυρίσει συμπαίκτης του.
0: Δεν κατάλαβα, Χριστό.
1: Είσαι εσύ τέρμα.
0: Ναι, ωραία.
1: Είμαι εγώ κεντρικός αμυντικός.
0: Ναι.
1: Σου γυρίζω την μπάλα.
0: Και την πιάνω.
1: Μπράβο, σε πιέζει ο Παπακαλούσης που είναι αντίπαλος και την πιάζει με τα χέρια για να μην σου πάρει την μπάλα ο Παπακαλούσης. Γι' αυτό ήταν έμεσο. Δεν ήταν ανατροπή. Αν ήταν ανατροπή, θα
0: αυτό
1: ήταν πέρα.
0: Αυτό που λέει και αυτός εδώ. Ότι δεν είναι ούτε κλωτσιά, ούτε χέρι, ούτε σμπρόξιμο.
1: Ναι, ναι, δεν είδα το γύρισμα, αυτό σου λέω.
0: Αυτό. Ναι. Το λέει το ChatGPT, το λέει.
1: Να μας πείτε αυτά, να τα πεις στους υπουργούς σου. Όχι εδώ στην εκπομπή. Εδώ η εκπομπή.
0: Έκρινε ότι υπήρξε επικίνδυνο παίξιμο χωρίς επαφή.
1: Ναι, δεν ήταν επικίνδυνο παίξιμο.
0: Ή άλλη τεχνική παράβαση.
1: Άρα.
0: Το γενικοποιεί. Αυτό δεν ήταν επικίνδυνο παίξιμο. Ούτε υπήρχε επαφή. Έπιασε την μπάλα.
1: Έπιασε την μπάλα.
0: Το λέει το ChatGPT, ξεκάθαρα.
1: Θα σου έλεγα τι λέει το ChatGPT τώρα.
0: Εδώ δεν μπορείς να φέρεις τη συνάδελφο να μας πει για τη φάση.
1: Βλέπει δύο παιχνίδια γι' αυτό. Τώρα εδώ. Μην τα εξηγεί, κυρία Λαμπαδαρίου. Βλέπει και την
0: Λαμπαδαρίου.
1: Βλέπει και το Καλαμάτα Βόλος.
0: Έχει το δικό σου ChatGPT για τη διαιτησία.
1: Δεν είναι ChatGPT, ξέρει. Δεν σου λέει.
0: Για το ChatGPT δεν ξέρει.
1: Όχι, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Είχε φτιάξει η Μαρία Αναστασοπούλου πριν το Final Four.
0: Ναι.
1: Είχε φτιάξει ένα quiz. 10 ερωτήσεις, 3 λάθη. Από το ChatGPT.
0: Θυμάστε που η κυβέρνηση μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση και οι επιχειρηματίες τον έβαλαν στην τσέπη τους. Μια σαλάτα αγγούρι ντομάτα 10 ευρώ γεμάτη κρεμμύδι και χωρίς λάδι. Τάκης.
1: Εγώ θυμάμαι κυβέρνηση, αλλά δεν θυμάμαι
0: Στέλλα,
1: ποια ήταν.
0: Στέλλα, αγαπάω, Τάκης.
1: Πω, αυτό ήταν Τουρκογιώργης.
0: Ναι. Το έχεις αυτό?
1: Το έχεις. Ούτε αυτό το έχεις. Αποκλείεται. Άμα το έχεις αυτό.
0: Τι, πρόσεξε τι θα πεις.
1: Το έχεις. Μην μου πεις το έχεις.
0: Μην τον κάνεις ρομπά. Να το έχει. Δεν υπάρχει, αγόρι μου.
1: Υποκλίνω, εντάξει. Τέλος.
0: DJ, παιχταρά, σας το αφιερώνουμε. Στέλλα, σ' αγαπάω, Τάκης.

0: Τόσο μεγάλο ήταν το τραγούδι, το παίζει λούπα.
1: Στέλλα, ακόμα σ' αγαπάω, Τάκης.
2: Λοιπόν, Αθηνών Κορίνθου. Τάκη, περίμενε. Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, μέχρι τη Νέα Πέρα μου έχει μποτιλιάρισμα.
0: Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο, αδέλφια.
2: Από Κλειονέρη μέχρι Αττική Οδό, δύσκολα τα πράγματα και στο ύψος της Κηφισιάς μποτιλιάρισμα.
3: Κλείσαμε για πάρτι μας στην Αττική Οδό.
2: Και μιας και λέμε για Αττική Οδό,
0: ναι,
2: στο ρεύμα προς Ανθούσα, από πολύ πριν το Holiday Inn,
0: ναι,
2: μέχρι και την έξοδο στην Ανθούσα, δύσκολα τα πράγματα. Και στο, κάτσε, περίμενε, στο outlet στο χωριό και εκεί κλείσαν τώρα τα μαγαζιά. Φαντάζομαι και έχει κόσμο.
0: Εγώ από τη μία ώρα εδώ είμαι στο Sky κλεισμένος.
2: Λεωφόρο Μαραθώνος μετά το Πικέρμι,
0: ναι,
2: επίσης όλα αυτά προς Αθήνα. Έχει κόσμο. Και φαντάσου τώρα όλοι αυτοί,
0: ναι,
2: αντί να ακούνε εμάς να τραγουδάμε το Στέλλα σ' αγαπάω Τάκης, να ακούγανε Dr. Death.
0: Θα τραβάγανε χειρόφρενο, θα κατεβαίναν και θα φεύγανε το αυτοκίνητο. Γεια σου ρε Γιάννη, Space. Καλά σε διαβάζω. Πολύ σας πάω, λέει. Γιάννης, ένας συναθλητής του Δρούγκα. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Γεια σου Ιστιοπλώε. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Πρόβλεψη για τον ντέρμπι. Πάω Κάρης. Η Ελένη.
2: Πάω.
0: Η Καραχλέ.
2: Πάωκ.
0: Πάωκ,
2: Εγώ βλέπω Πάωκ.
0: Γεια σου Ιωάννα. Μπράβο, το Viber πήρε φωτιά. Καλησπέρα παιδιά από Νέα Υόρκη. Πάμε όλο τρέλα. Παναγιώτης. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Να σε καλά. Τι κάνεις, σπουδάζεις, δουλεύεις? Γεια σου Κάτια. Η Κάτια που έκανε την αναπάτητη για να αρχιοθετήσει, αποθηκεύσει το κινητό στο ΒΑΕ, στο τηλέφωνο της, για να στέλνει μηνύματα. Μην ξεχνάτε, 698-123-1003.
2: Η σοφάρισε η Καλαμάτα το Βόλο. Στον αγώνα που γίνεται στο Περιστέρι. Μέχρι να φτιαχτεί το γήπεδο της παραλίας.
0: Γεια σου Στέλιο Metal Heart. Γεια σου Τσαμόλη. Βγάζει φωτογραφίες με όλα τα όλα συγκροτήματα και όχι μόνο. Έχει μια άκρη ρε παιδί μου,
2: ναι,
0: που είτε κάνει συναυλίες, είτε ένα περιοδικό, ένα site, δεν ξέρω τι είναι. Και όποιος έρθει πάει, τους υποδέχεται αυτά και έχει βάζει φωτογραφίες.
2: Και η Άκη βάζει γκολ.
0: Και η Άκη βάζει γκολ.

0: Αυτό γκολ νομίζω από σέντρα του Ρότα.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό γκολ.
1: Είδες, δύο ομάδες που έχουν μεγαλομετόχους εφοπλιστές.
0: Όλα είναι θάλασσα.
1: Όσα τα λέω, ας δεν ξαναλέμε. Όσα τα λέω, έχω κουραστεί πια. Τι είπε ο Τραμπ, είπαμε, ότι μετά τις διάμεσες εκλογές ότι θα φύγει η Αμερική.
0: Θα φύγει εκτός αν μείνει.
1: Εκτός αν αποφασίσει να μείνει για να εκμεταλλευτεί τα πετρέλαια, όπως έκανε και στη Βενεζουέλα.
0: Πόσο πιο απλά να το πει.
1: Μα του λέγε του Μαδούρο.
0: Φύγε,
1: αγόρι μου.
0: Φύγε με το καλό.
1: Πήγαινε στην Τουρκία που σε έχει φωνάξει ο Ερντογάν εκεί. Φύγε.
0: Ωραία, σου είχαμε φύγει τώρα εδώ. Που είμαι μέσα στο.
1: Φύγε, ρε αγοράκι μου. Πήγαινε στην Τουρκία, σου λέω. Άκουσε με. Ντόναλτ εδώ. Και μετά είναι το γνωστό ανέκδοτο. Ποια ήταν η τελευταία ταινία που είδε ο Μαδούρο. Η μονοτική.

0: Ο Πετράν μου λέει εδώ στο Ηράκλειο, παιδιά, έχουμε πάθει πλάκα με τον καιρό. Είναι στο τσακ να βρέξει, φορτωμένο ουρανό, σύννεφα γκρίζα παντού και θερμοκρασία στου 30 βαθμού κολλημένου. Στου 30 δηλαδή καύσωνα και σε λίγο βροχή, πολύ βροχή θα ρίξει. Αλλά η θερμοκρασία δεν πέφτει, χαμό. Όπου θα έχει και υγρασία μετά.
1: Με την πρώτη βροχή που θα βγει όλη η ζέστη από το έδαφο, θα είναι η κατάσταση.
0: Αχνίζει. Μ' αρέσει που λένε αυτό το ανθρωποκυνηγητό ότι γίνεται, ψάχνουν να βρουν τον Βάρη Πινίτη που την κοπάνισε. Ναι,
1: ναι.
0: Ωραίος.
1: Και οι, και οι έρευνες είναι ακαρπές.
0: Φίλε, ωραίος. Δηλαδή είχαν πάει όλοι ντυμένοι σαν όπικε. Κανονικά. Δεν λες που δεν καλά κάνανε οι σοφρονιστικοί. Θα είχαν πάει αυτοί οπλισμένοι, δεν κουνηθήκανε λογικά. Τους καθαρίζαν, δεν πάει περίπτωση.
1: Φαντάζομαι για να πήγανε ντυμένοι όπικε.
0: Όπικε σου λέω.
1: Θα είχαν και κανένα.
0: Φίλε, όπικε.
1: Και κανένα σιδερικό πάνω τους.
0: Ποια σειρά είχαν δει στη συνδρομητική. Όπικε, φίλε. Σκέψου τον ευνηδιασμό των άλλων.
1: Να βλέπει όπικε.
0: Σταματάω να βγει μοτοσυρίε, κατεβαίνουν τέσσερι όπικε. Τι λες τώρα, κάτι θα ρωτήσω κάτι. Και πάνε και βγάζουν τα πιστόλια και λέει πέστε κάτω.
1: Δεν υπάρχει και εγώ.
0: Ήτανε πέντε, αλλά οι τρεις είχαν πάει με δύο άλλους μέσα, συνοδεία. Α, μ' αρέσει που τον έδειχνε η τηλεόραση κεφαλάκια, αλλά ήτανε μπλερ. Μπλερ, θολό.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν θολό το Βάρη Πινίτη. Προσωπικά δεδομένα.
1: Δεν ξέρω
0: να τον πετύχω.
1: Είναι περίεργο ο νόμος.
0: Ναι, είναι διαφορετικά για την τηλεόραση.
1: Και διαφορετικά αλλά, για τις ιστοσελίδες.
0: Ναι, αλλά για σκέψου τώρα. Γιατί δεν μας δίνει το Βάρη. Δηλαδή, άντε εγώ να τον πετύχω το Βάρη Πινίτη.
1: Να τρέχεις, να φύγεις. Να πεις, όπα, αυτός είναι, έφυγα. Πας να τον πιάσεις.
0: Εγώ πάω να τον πιάσω, είσαι τρελός. Είσαι τρελός, ρε! Έλεγχο το τελωνείο ευζώνων. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο δραπέτης και συνεργείται να επιχειρήσουν για φύγουν στο εξωτερικό. Τώρα αυτοί έχουν γίνει μπουχός. Αυτοί μπορεί να είναι και στο Παγκράτη τώρα. Καλά. Αυτοί μπορεί να έχουν βγάλει τα ρούχα του όπια και να έχουν ντυθεί αηβασίλειδες για να περνάνε απαρατήρητοι.

0: Σέντερ μπάρα ο τελικός του τουρνουά στη Κύπρου που δείχνει ο Σκάι.
1: 49-50 στα μισά της τρίτης, στο δρόμο τα μισά της τρίτης περίοδου όμως.
0: Γιατί εγώ από εδώ δεν έχω οπτική γωνία. Λοιπόν, πάμε. Τι ειδήσεων με Άσπα Παναβοπούλου και επανερχόμαστε για το τρομακτικό πέμπτο ημίωρο της εκπομπής.
1: Και στο Μάντσεστερ κουλούρια, ημίχρονο.
0: Κουλούρια.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
5: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
7: Μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Συγκινητικές στιγμές εκτελήσονται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου σε λίγο θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου συνδέει στην εκκλησία με λουλούδια, φωτογραφίες και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή. Στόχος ρωσικού ντρόουν έγινε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, με το οποίο ταξίδευε ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Τελικά το ντρόουν είχε χτυπήσει άλλο τρένο που συγκρούστηκε πίσω από το τρένο που επέβαινε ο Μπόρις Τζόνσον. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, προανήγγειλε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: όλα και εγώ. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μας άκουγε από Νέα Υόρκη. Πάει στο μετρό, είναι στο μετρό και πάει για δουλειά. Άσχετο λέει, αν και ΑΕΚ, ο τερματοφύλακας του Όφη χθες εξαιρετικός,
1: Καλά, είναι πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Οι γάβοι το φύσαγαν και δεν κρύωνε.
1: Δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή δεν χρειάστηκε το παιδί. Αλλά είναι πολύ καλό τερματοφύλακα. Ο Χρυστογιώργος.
0: Μπράβο, Ιωάννα, πολύ δυναμική σε βλέπω. Η Frontex δεν βλέπει λέει, το μεγάλο πλοίο που είναι κάργα λάθρο, αλλά βλέπει λέει, τα βαρκάκια. Μανούλης από Καλοδόζα. Πού τα αξίζει, ρε φιλαράκο αυτά.

0: Να ενημερώσουμε ότι σοφάρισε ο Αστέρας. Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Με Μπαρτόλο να ισοφαρίζει. Εκμεταλλεύτηκαν ένα λάθος του Μουκουντή και του έκλεψε την μπάλα ο Μακέντα και σκόραρε ο Μπαρτόλο. Στο 31 λοιπόν ισοφάρισε ο Αστέρας. 1-1 είναι και το παιχνίδι στο Περιστέρι ανάμεσα στην Καλαμάτα και στον Βόλο. 57-55 στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου το Ολυμπιακός Μακάμπι, τελικός στο τουρνουά της Κύπρου, που έχετε τη δυνατότητα να το δείτε το παιχνίδι μέσα από την τηλεόραση του Sky, όπως και το βράδυ την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. 57-58 προσπέρασε Μακάμπι με τρίποντο από την γωνία. Corner 3 που λένε και οι μορφωμένοι.
1: Όχι, η Ελένα από Θεσσαλονίκη λέει βλέπει ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ βλέπω.
1: Δεν σας ξαναμιλάω.
0: Μην μας ξαναμιλήσεις.
1: Αυτού νου να μην του ξαναμιλήσεις. Γέλια.
0: Γεια σας. Θα μιλάει μόνο στο Μινά.
1: Μινά.

0: Έχεις δει που θα πάνε να γυρίσουν τη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε στο Rocky, I Play Rocky. Και ο ηθοποιός που υποδίδεται το Rocky στην ταινία, το Σταλόνε μάλλον, του Πίτερ Φαρέλ, είναι ο Άντωνι Ιπολίτο, ο οποίος πήγε και συζήτησε με τον Σιλβέστερ Σταλόνε και λέει, ήξερα κάποια πράγματα για τη ζωή του, αλλά όλα αυτά μαζεμένα
1: δεν τα ξέρω.
0: Ήταν αυτά πολλά που έπρεπε να επεξεργαστώ, γιατί μέχρι τότε είχα περάσει περισσότερο από ένα χρόνο μελετώντας τον και μόλις πήγε στο τέτα τέτ, τρελάθηκε. Και είδες αυτή τη που στραβώνει το στόμα του Ρόκι.
1: Ναι.
0: Πάει προς τα κρύο. Αυτό φίλε το έχει.
1: Σαν τον Γιονάκι που μιλάει.
0: Το έχει γενετής.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Κατά τη γέννησή του, γιατί τραυμάτισε κατά λάθος ένα νεύρο. Αυτή η επιλογή ήταν που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη χαρακτηριστική φωνή και την έκφραση του Σταλόνε. Στοιχεία που έγιναν παγκοσμίως αναγνωρίσιμα μετά την τεράστια επιτυχία του Ρόκι τη δεκαετία του 70. Άκουρε φίλε, είναι μια μερική παράλυση στο πρόσωπο. Αυτό που στραβώνει το πρόσωπο.
1: Σαν κεφαλικό.
0: Ναι. Κοίτα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή γεννήθηκε με αυτό το ιατρικό λάθος. Κοίτα που έφτασε. Έχουν αρχίσει πολλά και επειδή είναι και πολλές οι πλατφόρμες και κάνουν βιογραφίες, τραβάνε συγκεκριμένα περιστατικά, γεγονότα. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Δηλαδή μπορεί να έχουν πιάσει ένα γεγονός μόνο, να έχουν εστιάσει σε ένα γεγονός και να σου λέει τι είχε γίνει πριν, μετά.
1: Τα πάντα, πώς επηρέασε την περιοχή, πώς επηρέασε ορισμένους ανθρώπους. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ρε φίλε. Έκλεισε, είπαμε, του Τραμπ στο Ζελένσκι. Μην χτυπάς δηληστήρια της Ρωσίας στην κάτσα μου. Τη συμπληρώνω εγώ. Σταμάτα! Δυστυχώς, αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα, θα λέγαμε ότι είναι σκηνή από Μορντήλο. Μεσόγειο Μάλι Μπαρτσελόνα 3-0. Αραδινοπάθησε στο φινάλε. Κέρδισε 4-2 τη Λεβάντε. Τενοντίτιδα Μιλουτίνοφ, ζήτησε αλλαγή.
1: Ναι, ζήτησε αλλαγή νωρίς. Και νικάει 5 πόντους στο 30 η Μακάμπι.
0: Έλα ρε Λαλού, πού είσαι μέσα με 24 ώρες καθυστέρηση. Εσένα περιμέναμε. Δημήτρης Λαλουδάκης, Δημήτρης Λαλουδάκης, φίλος αδελφός από τον Τυρό της Αρκαδίας, κλείς το ραδιόφωνο, κάτι κάνε.
2: Μισό λεπτό να το φτιάξω, μισό λεπτό.
0: Είναι ανεπίτρεπτο για έναν επαγγελματία σαν και σένα. Για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την ιδιωτική τηλεόραση από τα πρώτα της χρόνια. Για πες.
2: Είμαι έξω από το γήπεδο του Αστέρα, μισό. Τώρα ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Εντάξει, okay.
0: Για πάμε, 15 χρόνια ιστορίας, το τρίαθλο, Τυρός τρίαθλο, σωστά.
2: Ναι, ναι, είμαστε στα 15 χρόνια εσείως, του χρόνου θα κάνουμε μια μεγάλη μεγάλη γιορτή, διότι ένα μικρό χωριό όπως είναι ο Τυρός και δύο τρελοί όπως είναι ο Δημήτρης και ο Γιώργος.
0: Ο Δημήτρης είναι ο Λαλουδάκης, ο Γιώργος είναι ο φίλος.
2: Ο Αλεξάνδρου.
0: Ναι, Αλεξάνδρου.
2: Κρατάμε ζωντανό το τρίαθλο, το οποίο για πρώτη φορά γίνεται το 2012 στον Τυρό, τότε σαν Τσακόνιαν Sprint Triathlon, λόγω της Τσακονιάς. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτή τη δυνατότητα και φέτος να διοργανώσουμε το Τυρός Τριαθλόν 2026.
0: Τι συμμετοχές?
2: Οι συμμετοχές
0: μπορεί κάποιος που θέλει τώρα να, να υποβάλει
2: αίτηση. Θα κλείσουν την Πέμπτη. Μέχρι στιγμής έχουμε 100 αθλητές οι οποίοι θα έρθουν στον αγώνα μας. Πολύ. Για μας έχουμε πιάσει το στόχο μας. Mm-hmm. Και παράλληλα φέτος μαζί με το Τυρός Triathlon Sprint, το οποίο είναι το πιο μικρό τρίαθλο από αυτά που υπάρχουν, που περιλαμβάνει 750 μέτρα κολύμβηση, μετά έχουμε 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και τελειώνουμε με 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Έχουμε βάλει και το Aquathlon, το οποίο είναι swim run.
0: Τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, είναι... Aquathlon.
1: Ένα την εβδομάδα το κάνω. Όχι το
0: Aquathlon,
1: αυτά που είπε ο Δημήτρης. Το τρέξιμο, το ποδήλατο και το κολύμπι, ένα την εβδομάδα όμως.
0: Ένα από αυτά. Όχι τα τρία μαζί, ούτε την ίδια μέρα.
1: Όχι την ίδια μέρα, την ίδια μέρα αποκλείεται.
0: Να πούμε ότι ο Λαλού είναι τρομερός γυμναστής, έτσι.
1: Εκ των κορυφαίων.
0: Ναι.
2: Να είστε καλά, σας
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά, ρε φίλε.
2: Να φανταστείς ότι σήμερα, ξέρω εγώ, εχθές είχε στη νίκη της Γαλλίας στο Ironman. Είναι το μεγαλύτερο τρίαθλο που γίνεται.
0: Είναι από τις ειδικές δυνάμεις αυτό.
2: 3,5 χιλιόμετρα πολύβηση.
0: Ναι.

0: πληροφοριακά και για τους ακροατές αλλά και για τον κόσμο είναι ότι μπορεί στο τρίαθλο να πάρει μέρος και σαν ομάδα, δηλαδή να είναι ομαδικό, που μπορεί ένας αθλητής να κάνει δύο αθλήματα και ένας άλλος να κάνει το τρίτο, ή μπορούν τρεις αθλητές να κάνει ο καθένας το δικό του. Οπότε μπαίνουν στην κατηγορία του ομαδικού.
1: Ωραίο αυτό.
2: Και κάτι τεμπέληδες.
0: Και το ακουαθλόν για αυτούς οι οποίοι δεν τα πάνε καλά.
1: Τι είναι το ακουαθλόν, το πάλι, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Είναι swim run, δηλαδή κολυμπάνε τα 750 μέτρα και μετά τρέχουν 5 χιλιόμετρα. Δεν συμμετέχουν καθόλου στο ποδήλατο. Και υπάρχει ειδική κατηγορία που είναι για αυτούς που θέλουν να κολυμπήσουν και να τρέξουν.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια αυτά θα γίνουν το πρωί της Κυριακής και παράλληλα λίγο πριν τις απονομές θα γίνει το Kids Aquathlon. Είναι μια εισαγωγή για παιδιά τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία του τριάθλου. Οπότε τους βάζουν να κολυμπήσουν μια μικρή απόσταση.
1: Εσύ ως γυμναστής βλέπεις ωφέλη από το τριάθλο? Είναι μια καταπώνηση συνεχής?
0: Κοίτα να σου πω, οι τριαθλητές γενικότερα τους αρέσει η καταπώνηση. Αν το δεις σαν ένα άθλημα το οποίο έχει τρία διαφορετικά σπορ και μπορείς να το κάνεις normal και με υγεία, αυτό που είπε πριν περιέγραψε ο Σταμα...
1: Τέλος.
0: Ναι. Και το κάνεις έστω ένα την εβδομάδα, ένα μέσα σε μια εβδομάδα κάνεις και τα τρεις, είναι μια καταπληκτική προπόνηση γιατί γυμνάζεις διαφορετικές μυϊκές ομάδες, βελτιώνεις κατά πολύ τη φυσική σου κατάσταση. Και μετά αν φτάσεις να κάνεις το τρίαθλον σε μία μέρα και τα τρία αθλήματα αλλά στο δικό σου το ρυθμό, χωρίς να τρελαίνεστε για να είστε στο βάθρο ή να είστε μέσα στην πεντάδα ή εξάδα, είναι μια εξαιρετική γυμναστική γιατί γυμνάζεις διαφορετικές μυϊκές ομάδες με διαφορετικά αθλήματα.
2: Και αν το κάνεις Δημήτρη όλα αυτά σε μία μέρα, πόσες θερμίδες σκες?
0: Κοίτα, οι θερμίδες μου και είναι πάνω από, εξαρτάται την ένταση που χρησιμοποιείς. Συνήθως ένας αθλητής μπορεί να φτάσει μέχρι τις 10.000 θερμίδες. Στο μικρό, στο τρίαθλο.
2: Στο μικρό. Φαντάζομαι ότι πρέπει να φάει μετά για να αναπληρώσει αυτό που έχει κάποιο.
0: Ναι, θα ήθελα πολύ να σας προσκαλέσω μία μέρα όποτε μπορείτε του χρόνου, δηλαδή να έρθετε και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι με μία τριαθλητική ομάδα.
2: Ποτέ.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί λιτρό, ναι.
1: Δεν βλέπεις τι τραβάμε, κάνουμε εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή. Έναν αγώνα περίμενα κι εγώ να συμμετάσχω στο τρίαθλο, να ξεδιπλώσω το ταλέντο μου, στον τυρό και με βάλα Σαββατοκύριακο να κάνω εκπομπή. Και όχι και τον άλλο εδώ πέρα δεν με αφήνει να κατέβω. Φοβάται. Μην γυρίσω με μετάλλιο.
2: Στον τελευταίο αγώνα που έτρεξε πήρε μετάλλιο πάντως.
0: Κοίτα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρο. Αλλά για εμάς τους ειδικούς ανθρώπους της άλλης κατηγορίας, θα βάλω κι εγώ τον εαυτό μου γιατί πλέον είμαι παλέμαχος γυμναστής, αν και έχω επανέλθει. Και θα κολυμπήσω 750 μέτρα σε ένα άκουαθλόν φέτος για πρώτη φορά μετά από πολλά πολλά χρόνια. Εμείς θα λάβουμε μέρος στην Ολυμπιάδα της Ξάπλας που θα διοργανωθεί στον Τυρό του χρόνου το καλοκαίρι.
1: Το Τηγάνι τι κάνει ρε εσύ η παραλία?
0: Το Τηγάνι μας περιμένει να παίξουμε τάβλη.
1: Έχει ακόμα τις εωρές.
0: Ναι, του Θαναϊλάκη τις εωρές. Τις έχει ακόμα ο Σταμάτης εκεί, μα την Παναγία.
1: Γίγαντα Σταμάτη.
0: Ξέρεις ότι το τρελό όταν είχε έρθει ο Δανέλακης τότε, αυτό που τώρα μιλάμε 20 χρόνια πριν, μου λέει ρε μαλάκα το κλειδί. Μου λέει ρε εσύ το κλειδί, λέω είναι κάτω από το χαλάκι, κάτω από το δωμάτιο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης μου είναι, ο ψαρεύει, είναι μέσα στη βάρκα, στο πέλαγος.
1: Ωραίο, ωραίο το τυρί, ωραίο.
0: Να πείτε όποτε θέλετε.
1: Έγινε Δημήτρη, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρης Λαλού, τυρό, την Κυριακή, τρίαθλο. Να είσαι καλά, χαιρετισμού στον Γιώργο. Φιλιά πολλά.
0: Καλές εκπομπές και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
1: Να είσαι καλά,
2: Δημήτρη.
1: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
2: Εμφανίστηκε Τσιντικίδου Μενεγάκη 1-1 στις καρδιές μας.
1: Α, νομίζω ότι εμφανίστηκε ο Παρυπνίτης.
2: Για χάρη του
1: Λαλουδάκη.
2: Του Λαλουδάκη, ναι.
1: Τι σε εσύ, τι άνθρωπος.
2: Σεβασμό στον άνθρωπο που έκανε γυμναστική με Φέη Μακρύ, Ίνα Λαζοπούλου, Λαρίσα και Έλλη Αγγελιδάκη.
1: Τσιντικίδου Μενεγάκη 1-1 στις καρδιές. Σας είπα, δύο βράδια του Λαλού η ζωή μας όλοι. Τώρα αυτός ο άνθρωπος μετά από δεκαετίες μονάζει σε εισαγωγικά στον τυρό. Πάει εκεί προπονεί ο ομάδες.
2: Γιατί κακτήκους μιλάμε στο τυρό?
1: Πόσο
2: κατήκους έχει?
1: Λίγη είναι ένα
2: χωριό,
1: ψαροχώρι, ναι.
2: Ψαροχώρι. Μια χαρά.
1: Μια παραλία κάτω. Μετά την παραλία μπορεί να πας και περπατώντας είναι το Τηγάνι, που είναι άλλη παραλία οργανωμένη.
2: Αυτή που αποθέωνε ο κουμπάρος.
1: Ναι, γιατί λέγεται Τηγάνι γι' αυτό.

0: το μυαλό της το φαΐ.
1: Τι.
2: Πριν πάμε όμως στο...
0: Πού να πάμε ρε, εδώ θα κάτσουμε. Θα...
2: Είναι παρά 12. Θα μας διώξει. Ακολουθεί Κουφόπουλος. Πριν πάμε στο όνειρο.
0: Δεν έχει έρθει. Κρύβεται.
2: Δεν έχει έρθει, αλλά
0: όχι,
2: κάνει
0: κρύβεται.
2: Ρεπορτάζ.
0: Έχει
2: κάνει
0: έρθει,
2: ρεπορτάζ.
0: Αλλά κρύβεται. Α.
2: Λοιπόν.
0: Σου λέει θα κάτσουν αυτοί από μόνοι τους.
2: Όχι. Εννοείται πως όχι. Θα βάλει μουσική ο Παναγιώτης. Αλλά μιας και λέμε για μουσική, αύριο, μία μέρα έμεινε δηλαδή.
0: Όλοι ξημερώνει. Μαζί μπορούμε.
2: Ακριβώς. Ο Μάνος Λεωίζος, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Αύριο η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Με ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, όπου ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκαδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό Ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο το οποίο το έχει συνδέσει με μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς συμμετείχε και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφηση. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες. Η βραδιά δεν σταματά βέβαια εκεί. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να το βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Εισιτήρια στην Ticketmaster και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, Κολονάκι Τσακάλωφος 14 και αύριο βράδυ θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία. Στο τρόλι, στα τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, στο 550 το λεωφορείο, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στο τραμ ταφ 6. Αύριο όλοι μαζί μπορούμε η μεγάλη συναυλία.

0: Μεγάλη ανατροπή για την Καλαμάτα. Με Τζιοβάνι Μπόλιβαρ προηγείται 2-1 του Βόλου. Στις καθυστερήσεις είμαστε. Στο 85 λεπτό ο Μπόλιβαρ έβαλε τον γκολ. Ημίχρονο στην Τρίπολη 1-1 η ΑΕΚ.
1: Τι? Μου ήρθε μήνυμα από το λιμενικό.
0: Από το λιμενικό.
1: Λοιπόν, το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνα και διάσωση. Εντοπισμό και διάσωση 46 αλλοδαπών επιβενώντων σε λέμβο από πλωτό στη θαλάσσια περιοχή του λιμενικού, 20 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στην Ιεράπετρα, καιρικές συνθήκες καλές, 3 μποφόρ. Λοιπόν, τέταρτο περιστατικό για σήμερα. Σας είπα τα 3, ένα πολύ πρωί, στις 6 ενημερωθήκαμε εμείς, 2 το μεσημέρι, στο καπάκι, 3 η ώρα, και ορίστε τώρα 8 παρα 10, τέταρτη φουρνιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και όποιος δεν πάει αύριο Καλλιμάρμαρο, τι θα έχει τη δυνατότητα. Μπορεί να είσαι εκτός Αττικής, να μην έχεις τη δυνατότητα. Θα υπάρξουν και εκείνοι οι άνθρωποι που θα μένουν σπίτι. Και τι θα κάνουν στις 9?
1: Θα δουν Sky.
0: Τι θα δουν στο Sky στις 9?
1: Τη νέα σειρά.
0: Μπλε ώρες. Η νέα δραματική σειρά που έρχεται αύριο με ένα παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.
1: Κάνανε παρουσίαση. Πότε ήταν, χθες, προχθές?
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή, προχθές.
0: Ναι.
1: Είδα, έπαιξε βίντεο. Και σιγά σιγά τροχοδρομούμε.
0: Ού, το φάγες.
1: Α, τι έφαγα, Manchester United.
0: Για να σου λέω, το φάγες.
1: Τα βαρκάκια αυτά, λέει, δεν είναι δυνατόν να φτάνουν νεκρίδια από τη Λιβύη με τρικυμίες, λέει ο Μανώλης από Καλογρέζα, που είχε στείλει το προηγούμενο μήνυμα ότι δεν τα βλέπει Frontex τι κάνει. Και να σου πω, αδερφούλη, δεν έχω συμμετάσχει σε επιχείρηση εντοπισμού.
0: Παίζει με 10 παίχτες η City από το 23. Και ήρθε ο κοντοκουρεμένος Χάλαντ στο 60 να κάνει το 0-1. Η μπλε πλευρά του Μάντσεστερ πανηγυρίζει.
1: Δεν πάει να πανηγυρίζει όσο θέλει. Δεν θα μας φτάσουν ποτέ. Αυτά με τις υπερκοστολογήσεις και τις παραβιάσεις του σαλαρικά που τους τρέχουν στα δικαστήρια τους Άραβες.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς ξοδεύαμε 10 λίρες και αυτοί ξοδεύανε 100. Αυτά περνάνε έτσι, στον ντούκου, έτσι.
0: Έτσι.

0: Εμείς βλέπουμε τηλεόραση του Sky 64-67.
1: Ολυμπιακός Μακάμπι και θέλει 4-59 για το τέλος. Κάτσε μην έχει και καμιά παράταση έτσι όπως είναι στον πόντο. Και είναι και ντέρμπι, καλό.
0: Όχι, ρε, τι παράταση, ρε, έχουμε δελτίο, ρε. Είσαι τρελός, ρε.
1: Δελτίο όταν τελειώσει ο Ολυμπιακός.
0: Λίχτο!
1: Αχά, ε. 1980 κάτι.

0: Ορίστε, ο Παναγιώτης από Νέα Υόρκη μου λέει: όταν έρθω Ελλάδα, να έρθετε και οι δύο καρδίτσα να φάμε μερικά κοψίδια. Και μου στέλνει φωτογραφία. Ορίστε, New York, πώς είναι σήμερα το πρωί.
1: Εγώ νόμιζα να στείλω από κάνα κοψίδι στην καρδίτσα.
0: Και Κουφόπουλος, κυρίες και κύριοι, κάνει πως μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Κάνει ρεπορτάζ.
0: Βασίλης Κουφόπουλος κάνει ρεπορτάζ.
1: Ξέρετε, παρακαλάει να πάει παράταση στο μπάσκετ.
0: Κάνει ακριβώς αυτό, ρεπορτάζ, μιλάει με τα κεντρικά. Τι σκοπεύουν να κάνουν τα κεντρικά, αν το παιχνίδι πάει στην παράταση. Και ο άλλος εδώ, αλήτης απέναντι μου, ο Πακαλούς, λέει, άμα πάει η παράταση θα κάνετε εσείς εκπομπή.
1: Το θέμα είναι ότι έχουν δύο φάουλ, από δύο φάουλ Ολυμπιακός και Μακάμπι, οπότε και...
0: Και φάουλ να γίνουν, δεν πάνε για βολές.
1: Ακριβώς.

0: Σαν μην ξεχνάμε.
1: On TV.
2: Δεν ξεχνώ, ναι.
0: Ναι, γιατί δεν πας στην αυλή αύριο να τραγουδήσεις κι εσύ?
2: Δεν τραγουδάνει αχά αύριο, ο Λοΐζος.
0: Ναι, να τραγουδήσεις, μάνα Λοΐζο.
2: Αφού θα να πάνε ο Κολοκυθάς, θα πάκανω εγώ ρε.
0: Ο Κολοκυθάς με τη Μαρία δεν πάνε για να τραγουδήσουν.
2: Τι πάνε?
0: Να κάνουν εκπομπή, να συντονίσουν.
2: Δεν θα παρουσιάσουν.
0: Ε, αυτό λέω, όχι να τραγουδήσουν.
2: Δεν είναι ο Άνκορμαν. Θα μου πεις ο Κολοκυθάς, ως ναι. Πασόκ και Παναθηναϊκός,
0: ναι.
2: Μόνο στο Παναθηναϊκό στάδιο θα μπορούσε να πάει.

0: Στο Καλλιμάρμαρο λες.
1: Ναι, στο Καλλιμάρμαρο. Παναθηναϊκό στάδιο. Και απέναντι είναι το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο.
0: Τους χαιρετισμούς μας στο Γιάννη που μας ακούει.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Τον Κολοκυθά.
1: Ακούει Κολοκυθά.
0: Ναι, τώρα μου στείλε μήνυμα.
1: Πλάκα κάνεις. Γιάννα ρε, τα καλύτερα λόγια στον αγόρι μου.

0: Στέλνω του Γιάννη τρίτη μεσημέρι, τέλος ο Κοβάσεβης από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Μου λέει, σε λίγο θα ψάχνεις και προπονητή. Και η απάντηση είναι, ψάχνω ήδη.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τελειώσαμε, μας διώχνουν.
1: Γεια σας.
0: Δεν μας διώχνει. Άμα δεν μας διώξει ο οικοδεσπότης, εγώ δεν πάω πουθενά.
1: Εγώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσετε κι εσείς που λέει ο Βουλαρίνος.
0: Δεν έχουμε διαφορά.
1: Κάτσε γιατί.
0: Σε άλλο πακέτο.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Τι έγινε.
1: Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι στο μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ θέλει 3 και 47, 69, 67 προηγείται ο Ολυμπιακός.
1: 3 και 47, 3 λεπτά.
0: Και 47 δευτερόλεπτα. Και επειδή ακούει και ο φίλος μας ο Κολοκυθάς, ο πρωταθλητής Ευρώπης νικάει τη Μακάμπη 69-67.
1: Και Ελλάδος.
0: Και Ελλάδος.
1: Έχει διαφορά. Γιατί άμα το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν θα φωνάζει έτσι.
0: Όχι, δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Παιδιά, κάποιος να πάει κάτω να δει τι κάνει Χριστίνα Ιβίδου, ε. Γεια σας, φιλιά πολλά!
0: Πήγαμε.
1: Εγώ φεύγω, εσύ άμα θες κάτσε. Γεια σας, ακολουθεί.
0: Το μόνο που τελείωσε, Γιάννη μου, είναι η εκπομπή μας. Να είστε καλά, προσοχή στο δρόμο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούτε Sky 100,3 και ξεκινάει το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Οχτώ και ένα πρώτο λεπτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Χιλιάδες άτομα έχουν κατακλείσει τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, τον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας και τα γύρω στενά για το λαϊκό προσκύνημα στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτελήσονται συγκινητικές στιγμές με τον κόσμο να κρατά λίγα λουλούδια και φωτογραφίες, ενώ άλλοι χειροκροτούν και δακρύζουν. Αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη χούν στην παλιά γειτονιά τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα και θα είναι ανοιχτή για όλους. Θα ακολουθήσει η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Ερευνών. Διορθώνω στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Τώρα, στο σκέλος των Ερευνών για το θάνατο τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Εκτός των ελληνικών σύνορων, στόχος ρωσικού ντρόουν έγινε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας με την Πολωνία, με το οποίο ταξίδευε ο πρώην πρωθυπουργός Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι ευρωπαϊκοί αξιωματούχοι. Ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεφε από μια διάσκεψη ασφάλειας στο Κίεβο, όταν οι φρουροί του είπαν ότι στις 5 σήμερα το πρωί να προετοιμαστεί να εκενώσει το τρένο. Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σύγκρουση ενός άλλου επιβατικού τρένου πίσω από εκείνο του Μπόρις Τζόνσον κοντά στα πολωνικά σύνορα, το οποίο είχε χτυπηθεί από ρωσικό ντρόουν. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν εντοπίστηκαν άλλα ντρόνς και επιτράπησε το τρένο του Τζόνσον να συνεχίσει το ταξίδι του. Στα ελληνοτουρκικά, μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ακόμη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάσταση και παραμονή στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ένα νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι προτίθεται ακόμη ένα επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς, Ρόδο, Καστελόριζο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέλευσης τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ερωτηθείς, στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη χώρα σε αυτοδυναμία, το Πασόκ αν θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της, εφόσον πρωθυπουργός είναι άλλο πρόσωπο και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης ότι η στρατηγική του κόμματος δεν αλλάζει. Ο πρόεδρος Πασόκ σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμη πιο πίσω, στα χρόνια του δώστα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά, από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κύριο Μαρινάκη ότι προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεις στο Θεσσαλονίκη το 2018 είχε δεσμευτεί για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες μέρες, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Οι ίδιοι έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τώρα επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά. Πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Εκτίμησε επίσης ότι με τη λήξη του πολέμου η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος. Πρόσθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η χώρα του τελικά θα φύγει από το Ιράν εκτός και αν αποφασίζουν να μείνουν και να εκμεταλλευτεί τα πετρέλαια όπως στη Βενεζουέλα. Στο μεταξύ, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας.
Στην ελληνική επικαιρότητα, θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 22χρονο οδηγό μοτοσυκλέτα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο Μάτα Λαμύρε στο Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο 22χρονος Γερμανός πολίτης με τη συνομήλικη αδελφή του, ξέφυγε την πορεία του και προσέκουσε σε σταθμημένο όχημα. Τραυματίστηκαν και οι δύο αναβάτες της μοτοσυκλέτας. Ωστόσο, ο 22χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το πρωί ένας άνδρας από αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κίτσι Κοροπίου. Ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία 67χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, με σοβαρό κίνδυνο πρόκληση ατυχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Για διακεκριμένη οπλοκατοχή συνελήφθηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα. Ένας 30χρονος μεδαπός και ένας 36χρονος υπήκος Τουρκίας. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύκανο πολεμικό τυφέκιο, υπλοπολιβόλο τύπου Ούζι, κοντάκι πολεμικό τυφεκίου, δύο γεμιστήρες και 33 φυσίγκια. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός 49χρονου υπήκου Τουρκίας, έγκλειστου σε κατάστημα κράτησης της χώρας, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, κατοχή ναρκωτικών και απήθεια σε συνδυασμό με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κλείνουν σε 9 το βράδυ η ώρα Ελλάδας οι κάλπες στη Σουηδία. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίνστεσον επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία για να σχηματίσει κυβέρνηση όπως χρειάζεται, όμως χρειάζεται την υποστήριξη της άκρας δεξιάς. Έχει μάλιστα δηλώσει ότι θα μπορούσε να σχηματίσει ένα κυβερνητικό συνασπισμό με τους ακροδεξιούς δημοκράτες Σουηδίας μετά τις σημερινές εκλογές. Στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το ακροδεξιό κόμμα θα μπει στην κυβέρνηση. Η κύρια αντίπαλός του είναι η προκάτοχος στην Πρωθυπουργία Μαγκνταλένα Άντερσον του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία διεύρυνε το προβράδισμα του έναντι του συντηρητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς σε πανεθνική δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, το AfD κέρδισε μια ποσοστιαία μονάδα και έφτασε το 29% σε δημοσκόπηση για την Bild. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελαρίου Μέρτς και το βαβαρικό αδελφό κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%. Η τουρκική αστυνομία προχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυάριθμες εφόδους, σε συλλήψεις μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής», ασκήθηκαν δικαστικές διώξεις σε βάρος 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε συνολικά 15 περιοχές. Ο Υπουργός δεν διευκρίνησε πόσοι άνθρωποι τελικώς έχουν συλληφθεί. Απευθείας από τηλεόραση του Sky μεταδόθηκε ο τελικός τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδρίου της ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι Τελαβίδ. Νωρίτερα, στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε το Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Και απευθείας από τηλεόραση του Sky σε λίγη ώρα, σε 9.30 αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε Καλαμάτα Βόλος 3-1. Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ενώ έχει ξεκινήσει ήδη το δεύτερο, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Στις 9 η ώρα το βράδυ αρχίζει επίσης το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη. Και ενώ η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς είναι στη ρύθμιση του ήχου, στην οργάνωση παραγωγής ο Θανάσης Καρογιάννης, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Και θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, με όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις μαζί σας μέχρι και τις 9 το βράδυ. Μία υπενθύμηση πριν περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Αύριο, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, ξεκινά στην τηλεόραση του Sky η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες. Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Παίζουν η Σαμπέλα Φούλοπ και Βαγγέλης Κακουριώτης στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα με το θέμα της ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
1: Η ομότητα της βίας είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της κοινοτοπίας του κακού. Ένας όρος που αποδίδεται στη γερμανοαμερικανίδα εβραία φιλόσοφο Χάν Άρεντ. Παρακολουθώντας τη δίκη του ναζιστή Άιχμαν από τα έδρανα του δικαστηρίου, η Χάν Άρεντ στο εμβληματικό έργο της «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ» κατάφερε να συνθέσει την ανατομία του πυρήνα του ναζισμού. Η κεντρική ιδέα είναι ότι τα αγριότερα εγκλήματα μπορούν να διαπραχθούν από τους πιο συνηθισμένους ανθρώπους όταν σταματούν να σκέφτονται κριτικά για τις πράξεις και τις συνέπειές τους. Υπάρχει μια ιδιότυπη αλληλεξάρτηση μεταξύ της έλλειψης κριτικής και του κακού, είχε πει η Άρεντ. Φέτος συμπληρώνονται 120 χρόνια από τη γέννησή της στο Ανόβερο και σειρά εκδηλώσεων λαμβάνουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανά τη Γερμανία, ειδικά στο Αμβούργο, όπου τα τέλη Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι μέρες Χάνα Άρεντ. Η άνοδος του ναζισμού, η ανάδυση του αυταρχισμού, του εθνικισμού και του άκρατου λαϊκισμού, αλλά και η ευθύνη του ατόμου ως πολίτη απέναντι στην εξουσία, είναι κομβικές πτυχές του έργου της, που χτυπούν καμπανάκια στη σημερινή Γερμανία και Ευρώπη. Η Χάνα Άρεντ γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1906. Ήταν ένα παιδί του 20ου αιώνα, παιδί της προόδου και της παρακμής, των πολέμων και της τραυματικής υπέρβασής του. Άρχισε να σπουδάζει φιλοσοφία και θεολογία στο Μάρμπουργκ, έπειτα στο Φράιμπουργκ και τη Χαϊδελβέργη. Όπως σημειώνει η Deutsche Welle, η Άρεντ, νωρίτερα από πολλούς άλλους, ήδη από το 1931 είχε δει ότι οι εθνικοσοσιαλιστές θα έρχονταν στην εξουσία. Σε αντίθεση με τους περισσότερους Γερμανούς, είχε ήδη την άποψη το 1933 ότι έπρεπε να αντιταχθούν ενεργά. Το 1933 η νεαρή γυναίκα μετανάστευσε στη Γαλλία. Εργάστηκε για σιωνιστικές οργανώσεις στο Παρίσι, ακολούθησε την ακαδημαϊκή έρευνα και το 1941 κατέφυγε με τον σύζυγο και τη μητέρα της μέσω Λισαβόνα στη Νέα Υόρκη, όπου έζησε μέχρι το θάνατό της το 1975. Στα βασικά έργα της Άρεντ συγκαταλέγονται οι απαρχές του ολοκληρωτισμού, η ανθρώπινη κατάσταση, το περί επανάστασης. Είτε πρόκειται για την ανάλυση των ολοκληρωτικών καθεστώτων του προηγούμενου αιώνα, του ναζισμού και του σταλινισμού, των σύγχρονων μορφών τυραννίας όπως η ίδια τους θεωρεί, είτε πρόκειται για τη φιλοσοφική αποτίμηση των προταγμάτων της Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης, η Άρεντ θέτει σε όλα τα έργα της το ίδιο κεντρικό θέμα, την αναζήτηση και επίτευξη της πολιτικής ελευθερίας απέναντι στην εξουσία μέσω της κοινωνικής ανυπακοής. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υπακούει, είχε πει η Χάνα Άρεντ. Μια υπενθύμηση και για τη σημερινή ανήσυχη γερμανική κοινωνία που ρέπει μεταξύ άκρων. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

0: 8 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 κυρίες και κύριοι και το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα όπως καταγράφεται τώρα μέσα από το sky.gr. Τα τελευταία νέα. Γιώργος Μαζωνάκης, πλήθος κόσμου για τη λαϊκή αγρύπνια. Η Σωρός έφτασε στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Είναι το πρώτο θέμα στο sky.gr. Τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόνων στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο. Ενίσχυση 5.000 ευρώ ετησίως για κατάσταση στο νησί. Δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Αντιδράσει την ίδια ώρα των τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Κάθε βήμα του είναι και μια παρανομία, απαντούν οι γράφοι, ο τουρκικός τύπος. Είναι μαζί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο αναλυτής, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Να δούμε πώς, τι αντιλαμβάνεστε από εδώ και πέρα από τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και στο σύμπλεγμα των υπολείπων νησιών και τις ανακοινώσεις που έκανε.
1: Και πριν την επίσκεψη, κύριε Κουφόπουλε, η Τουρκία έχει ανεβάσει τους τόνους, έχει ανεβάσει την ένταση, έχει αυξήσει τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, έχουν προκύψει ακόμη και κάποιες αερομαχίες, έχουμε υπερπτήσεις, έχουμε δηλαδή μια επιστροφή σε μια κανονικότητα.
0: Σε μια κανονικότητα. Δυστυχώς χάσαμε, έπεσε η γραμμή πάνω που αναφέρομαι στην κανονικότητα. Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης αναλύει, κυρίες και κύριοι, για την τακτική της Τουρκίας, η οποία δεν αποκαλείται τώρα. Εδώ και μήνες έχει αρχίσει να χαράζει μια νέα απόρρεια απέναντι στο σχεδιασμό της Ελλάδος και απαντά με αυτόν τον τρόπο, είτε με αερομαχίες, είτε με μέσω δημοσιευμάτων ή με απειλές από τους υπουργούς της κυβέρνησης του κύριου Ερντογάνου, οι οποίοι προσπαθούν ποικιλοτρόπως να στείλουν μηνύματα σε βάρος της χώρας για τις πολιτικές που ασκεί εντός των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μέχρι να είναι, είναι μαζί μας ξανά ο κύριος Φίλης, σας ακούμε.
1: Έλεγα λοιπόν ότι, δεν ξέρω που με χάσατε, ότι έχουμε παραβιάσει του ελληνικού εναέριου χώρου από πλευράς Τουρκίας, είτε με μη επανδρομένα είτε με μαχητικά. Έχουμε κάποιες αερομαχίες, έχουμε από πλευράς Τουρκίας δηλώσεις οι οποίες, ξέρετε, συνεχίζουμε να τις λέμε προκλητικές.
0: Συνεχίζουμε να τις λέμε προκλητικές, αλλά δυστυχώς έπεσε και νέο η γραμμή. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μας ευνοεί η τηλεφωνική σύνδεση. Για να έχουμε εικόνα, κυρίες και κύριοι, θα να σας υπενθυμίσουμε το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενίσχυση του Καστελόριζου κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα το σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανένα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ τόσο για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, όσο και για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμα ή επιλέξει να εγκατασταθεί στο νησί. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονή ύψους 5.000 ευρώ ετησίως για κάθε νοικοκυριό, ενώ το ποσό θα είναι αφορολόγητο και κατάσχετο, ενώ θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Βασική προϋπόθεση θα είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο Καστελόριζο. Νέα σύνδεση τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Ζητούμε συγγνώμη για την πτώση της γραμμής από τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τις τηλεφωνικές γραμμές. Ελπίζω αυτή τη φορά να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, έλεγα ότι η Τουρκία έχει και επί του πεδίου, και αναφέρομαι κυρίως στον αέρα, και με τα δύο προεδρικά διατάγματα της 16 Αυγούστου με τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, κάτι το οποίο απαγορεύεται με βάση τη διεθνή νομοθεσία ενώ το διεθνές δίκαιο. Και με δηλώσεις που γίνονται από αξιωματούχους, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας και τον Πρόεδρο Ερντογάν, έχει σηκώσει την ένταση. Την έχει σηκώσει την ένταση για την ώρα σε μια κατάσταση απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά επειδή επίκυνται δύο σημαντικές εξελίξεις, τρεις θα έλεγα. Η πρώτη έχει να κάνει με το καλώδιο. Υπάρχει το καλώδιο GSI, το οποίο συνδέει το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Για αυτό το καλώδιο έχουν γίνει βυθομετρικές έρευνες περίπου στο 40% του χώρου τον οποίο καλύπτει, το 60%, υπολείπεται ένα 40% το οποίο είναι μεταξύ Κρήτης, Κάσου Καρπάθου και Κύπρου. Είναι λοιπόν ένα σημείο πολύ ευαίσθητο, διότι η Τουρκία θεωρεί όπως ένα μεγάλο μέρος αυτής της περιοχής είναι δική της υφαλοκρηπίδα. Να πούμε εδώ ότι δεν έχει καθοριστεί η υφαλοκρηπίδα. Και όσο δεν είναι καθορισμένη η υφαλοκρηπίδα μπορεί να καθοριστεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με τρεις, μάλλον, με απευθεία συμφωνία μεταξύ των κρατών. Ο άλλος είναι με διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου. Και ο τρίτος είναι με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν έχει συμβεί τίποτα από αυτά τα τρία στην περίπτωση της περιοχής μεταξύ Καστελορίζου, Κρήτης και Κύπρου. Επομένως, Τουρκία ισχυρίζεται προφανώς κόντρα στο δίκαιο της θάλασσας, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, ότι είναι δική της υφαλοκρηπίδα, και αυτό σημαίνει ότι για το καλώδιο είναι πιθανό να έχουμε έναν τερνάκι.
0: Για μία ακόμη φορά έπεσε η σύνδεση με τον, χάσαμε τη σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Φίλη, και ήταν το σημείο που ανέλυε ποια είναι η πραγματικότητα. Θα επιχειρήσουμε για μία ακόμη φορά να ακούσουμε τα βασικά σημεία της προσέγγισης του, της σκέψης του. Μέχρι να τον προσεγγίσουμε εκ νέου, θα δούμε, κυρίες και κύριοι, τι άλλο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι από τις αρχές του επόμενου έτους θα προσταθεί ακόμη ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο της Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Το νέο δρομολόγιο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε επίσης ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών προκειμένου να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγη από γιατρούς και εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που θα υπηρετούν στο Καστελόριζο. Το έργο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεκινήσει μόλις εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής, όπως μεταξύ άλλων η αποκατάσταση κεντρικού λιμανιού, οι νέες μονάδες αφαλάτωσης, το δίκτυο αποχέτευσης, ο γεωλογικός καθαρισμός και το δίκτυο ίδρυυσης. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Η Ελλάδα επιδιώκει φιλικές σχέσεις χωρίς εντάσεις και προκλήσεις με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ξανά σύνδεση με τον κύριο Φίλη. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε και. Κύριε καθηγητά, κύριε φίλη, μαζί με την ανάλυση σας.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος.
0: Ναι, λοιπόν,
1: πριν κλείσει η γραμμή, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε τρία ορόσημα χρονικά. Το ένα είναι το καλώδιο. Είναι πιθανό εκεί, εφόσον η Τουρκία επιμείνει στη θέση της και δεν ζητηθεί προφανώς άδεια από την Τουρκία για τις βυθομετρικές έρευνες που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, μεταξύ μάλλον Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσουν. Εκεί να έχουμε ένα τζαρτζάρισμα και θα δούμε τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Αν η Τουρκία θα.
0: Δεν. Δυστυχώς έπεσε ξανά η γραμμή. Έλεγε ο κύριος Φίλης για το τζαρτζάρισμα. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία σας, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με τις συνδέσεις μας απόψε και ενώ είναι σε εξέλιξη το μαγκαζίνο. Αφήνουμε μάλλον την προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τη χρήση του τηλεφωνικού δικτύου για να επιστρέψουμε στην ειδησογραφία όσα είπε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, από το ακριτικό νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι στο Καστελόριζο τα σύνορα της Ελλάδος ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης. Όπως είπε, το νησί αποτελεί εμβληματικό τόπο για να σταλεί μήνυμα ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και με ανοιχτό το δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και την διεθνή νομιμότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του αποδίδοντας φόρο τιμής στους κατοίκους του νησιού, τους οποίους χαρακτήρισε ανθρώπους που φυλάτουν τις θερμοπύλες του Αιγαίου. Και κρατήστε, κυρίες και κύριοι, τα δύο μηνύματα. Το πρώτο προς την Τουρκία, ότι η σύνεσή μας δεν είναι αδυναμία, και προς τους Ευρωπαίους και όλους, ότι το έδαφος του Καστελόριζου είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Τα μηνύματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλείσει την περιοχή γύρω από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Με τραγούδια και παραδεδαμένα χειροκροτήματα που χαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο τον καλλιτέχνη που αγάπησαν. Στην ενορία, όπου ο ίδιος ήθελε να επιστρέψει, ισορρός του έχει τεθεί από τις 7.30 σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ η αγρύπνια θα διαρκέσει έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Μέρη Τούμπα βρίσκεται εκεί από νωρίς το μεσημέρι και παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν.
1: Στην Νίκαια, τη γειτονιά που μεγάλωσε αγάπη και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς, ο Γιώργος Μασονάκης επέστρεψε σήμερα, λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Η σωρός του τραγουδιού έφτασε στην Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, υπό τους ήχους του τραγουδιού του Ώρες Μικρές. Ο Γιώργος Μαζονάκης γύρισε στην παλιά του γειτονιά και χιλιάδες άνθρωποι είναι εδώ για να τον αποχαιρετήσουν. Φίλοι, συγγενείς, αλλά κυρίως απλοί άνθρωποι, θαυμαστές, το φτάνουν στην εκκλησία από το μεσημέρι για να ποτίσουν φόρο τιμή στον καλλιτέχνη που με τη φωνή, το ιδιαίτερο ύφος και τα τραγούδια του άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Από τα μπαλκόνια και τα αυτοκίνητα ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη με θαυμαστές του από διάφορες περιοχές για να αποτιμήσουν.
2: Είναι δυστυχώς μας προδίδει. Ναι, συνέχισε Μέρη.
1: Άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικρά παιδάκια, μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι σχηματίζουν ουρές προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στον Γιώργο και να τον αποχαιρετήσουν. Χριστίνα, νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Μια γειτονιά, ένα μικρό προάβλιο στην εκκλησία που έχει πλημμυρίσει από χιλιάδες ναι. κόσμο. Άνθρωποι δικοί του που είτε τον γνώριζαν είτε δεν τον γνώριζαν και γι' αυτό, αλλά για αυτούς δεν έχει καμία σημασία, αρκεί μόνο ότι τον αγάπησαν και με αυτή την εικόνα που βλέπετε καταλαβαίνετε ότι τον αγάπησαν δυνατά.
2: Και φαίνεται η πιο έντονη στιγμή, η πιο έντονη από τις έντονες στιγμές, γιατί πραγματικά από νωρίς το μεσημέρι ήταν πολύ συγκινητικός ο τρόπος και το πάθος και όσοι πήγαν εκεί με πούλμαν θα δείτε.
1: Εγώ δεν σας ακούω αυτή τη στιγμή. Θάνατος φώναζαν να πω εγώ όταν έφτασε, χειροκροτούσαν, τραγουδούσαν όλοι μαζί τα τραγούδια του. Από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες.
2: Και τώρα, αυτό που ακούμε, Μέρη, άστο, επειδή δεν μας ακούς εσύ, ας κάνουμε το εξής. Αυτό που ακούτε, κυρίες και κύριοι, τώρα, είναι ο κόσμος. Μπορούμε, νομίζω, λίγα δευτερόλεπτα να το κρατήσουμε έτσι όπως είναι, με τον ήχο.

0: Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, και από την εικόνα που βλέπετε με τον κόσμο να έχει κατακλείσει τον προάβλιο χώρο, φαίνεται, αποδεικνύεται πόσο αγαπητός ήταν ο γιος Μαζωνάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος χάραξε τη δική του πορεία στο τραγούδι, από τις δικές, τις έντονες στιγμές ήταν όταν προσήλθε, όταν έφτασε σωρός και οδηγήθηκε σιγά σιγά εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο και βλέπετε πώς οδηγήθηκε πλέον μέσα στο εσωτερικό του ναού, κόσμος με λευκά λουλούδια στα χέρια και με πολλή συγκίνηση προσπαθούσαν με όποιον τρόπο μπορούσαν να πλησιάσουν. Και εδώ αυτά που βλέπετε είναι τα πούλμαν. Τα πούλμαν που ήρθαν από κάθε γωνιά πραγματικά της χώρας μας και για να μπορέσουν να παραστούν και να πούν με τον δικό τους τρόπο το τελευταίο αντίο στον δικό τους καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδικα με τον τρόπο που έφυγε προκαλώντας ρήγη συγκίνησης σε όλους μας. Και παντού στην ευρύτερη περιοχή σήμερα, στη γειτονιά εκεί που γυρίζει για να αξιοποιήσουμε κι εμείς τους στίχους από τα τραγούδια του, στην παλιά του γειτονιά, ακούγονται τραγούδια του. Ακούγονται τραγούδια του από τα σπίτια, ακούγονται τραγούδια του από τα αυτοκίνητα που περνούν και φτάνουν εκεί, ακούγονται τραγούδια από το στόμα των ίδιων των ανθρώπων που αγάπησε, τίμησε, τον αγάπησαν και τον τίμησαν και τον τιμούν αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες του αποχαιρετισμού για την οικογένειά του, κυρίως για την οικογένειά του, για τους οικείους του και για όλους τους υπόλοιπους. Έχει αφήσει μια κληρονομιά, το τραγούδι είναι η κληρονομιά του, η παρουσία του στη μουσική σκηνή είναι η κληρονομιά που μας έχει αφήσει και αυτό φαίνεται και αποδεικνύεται ακριβώς από αυτές τις εικόνες. Και πρέπει να σας πούμε ότι ακόμα και από τη Λέρο, θα δείτε και στη συνέχεια του ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει, έφυγαν από τη Λέρο για να έρθουν εδώ να πούνε το τελευταίο αντίο στον καλλιτέχνη, στον άνθρωπο, στον τραγουδιστή, που θα επαναλάβουμε με τον δικό του τρόπο στη μουσική σκηνή της χώρας μας, άφησε ένα μεγάλο αποτύπωμα.
1: Υπεγραφή και με την συνδρομή από τη Χριστίνα Αβίδου, καθώς υπήρξε το πρόβλημα και στην σύνδεση στην τηλεόραση με τις τηλεφωνικές γραμμές. Πολύ συγκινητικές είναι και οι αφηγήσεις των ανθρώπων που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από μικρό παιδί όταν έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. Στιγμές μοναδικές που δείχνουν και το πάθος του για το τραγούδι. Οι έρευνες των αρχών τώρα δεν έχουν σταματήσει. Κανένα δευτερόλεπτο. Στόχος να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς έγινε το μοιραίο, όπως αποδείχθηκε διάστημα από την είσοδο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο έως και την απομάκρυνσή του με ασθενοφόρο. Φως στα σκοτεινά σημεία των αντιφατικών καταθέσεων θα δώσουν τα ψηφιακά ίχνη κινητών και ιατρικών μηχανημάτων που έχουν ανακτηθεί. Στο ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.
1: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στην καρδιά μας. Τον αγαπάμε, θα τον αγαπάμε μέχρι να πεθάνουμε.
2: Πάω μια βόλτα στα παλιά, στη Νίκαια, στην Κοκκινιά.
3: Στη Νίκαια, στην Κοκκινιά. Στα μέρη που έγιναν τραγούδι μέσα από τη φωνή του και που σήμερα μοιάζουν να τον περιμένουν για ένα τελευταίο αντίο.
4: Ένα βράδυ είναι αρκετό.
3: Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει με έναν τρόπο εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Στις γειτονιές που αγάπησε, στους ανθρώπους που τον έκαναν δικό τους, σε εκείνους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.
5: Αναχωριέμαι πολύ.
6: Πάρα πολύ άδικο. Πολύ άδικο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
7: Από νωρίς το απόγευμα, άνθρωποι όλων των ηλικιών που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη φτάνουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμή στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.
3: Κάπως έτσι το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» αποκτά σήμερα άλλη σημασία. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης γυρίζει στα παλιά, μόνο που αυτή τη φορά οι άνθρωποι που κάποτε τον είδαν να ξεκινά βρίσκονται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος για να του πούν το τελευταίο αντίο.
0: Ερχότανε συχνά και βοήθαγε και πολύ κόσμο. Αθόρυβα.
3: Την Δευτέρα, σε στενό οικογενειακό κύκλο, το παιδί της νύχτας θα αποχαιρετήσουν οι δικοί του άνθρωποι στο τρίτο νεκροταφείο. Σε επίπεδο ερευνών, οι αντιφάσεις προκαλούν ερωτήματα. Εργαζόμενες του ιατρείου δίνουν διαφορετικές ώρες άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ το μηχάνημα καταγράφει έναρξη στις 14 και 14 και διάρκεια 42 λεπτών.
8: Οι πλασμαφαίρες, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Οι πλασμαφαίρες αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να κληθούν να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
3: Μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ, ο επίμαχος χώρος καθαρίστηκε. Οι εργαζόμενες μιλούν για τη συνήθη διαδικασία υγιεινής, όμως η δικογραφία καταγράφει τον καθαρισμό στα κρίσιμα σημεία της έρευνας.
9: Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορεύεται ή όχι να μην ακουμπήσουν κάτι στο χώρο. Δεν τις είχε ενημερώσει κανείς και έκαναν τη δουλειά τους όπως θα έκαναν κάθε άλλη φορά.
3: Οι δύο γιατροί αναμένεται αύριο να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
10: Και ενώ ο κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο παραμένουν όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Με τους δύο γιατρούς να καλούνται αύριο να δώσουν εξηγήσεις στις αρχές, η Κάτια Νιάκαρη, συνομιλία της με τη Χριστίνα Βίδου, με τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ.
9: Είναι σημαντικό μέχρι το πρωί να έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έτσι ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ώρα έναρξης, η διάρκεια λειτουργίας και η λήξη. Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα από τις άρσεις των τηλεφώνων των δύο γιατρών για να διαπιστωθεί αν είχαν επικοινωνίες μεταξύ τους ή αν επικοινώνησαν με κάποιο τρίτο άτομο τις κρίσιμες ώρες. Θα αποκαλυφθεί επίσης αν η γιατρός έστειλε στο σύζυγό της που ήταν σε καφετέρια την επίμαχη φωτογραφία που ανέκτησαν οι αστυνομικοί με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να είναι στο μηχάνημα ή ακόμα αν την έβαλε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη η Χριστίνα 3 παρατέταρτο, ενώ το μηχάνημα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σταμάτησε στις 14:56. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιωθούν ψηφιακά όλοι οι χρόνοι. Εξετάζεται η πληροφορία επίσης, τέλος να σας πω, ότι ίσως είχαν χορηγήσει στο Γιώργο Μαζωνάκη μέθη, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Για κάθε νέο στοιχείο πάντως ενημερώνεται άμεσα ο ανακριτής.
10: Η Κάτια Νιάκαρη με τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ελληνοτουρκικά. στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο, από το νησί όπου έστειλε το αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα επιλέγει τον διάλογο, αλλά είναι έτοιμη να προασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Από το ακριτικό νησί ανακοίνωσε παράλληλα νέα οικονομικά κίνητρα για όσους ζουν εκεί.
11: Ισχύως και αποτροπής απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας.
12: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
11: Ναι, στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
11: Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου ξεκίνησαν με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αφού κατέθεσε στεφάνι, πραγματοποιήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο διάγγελμα που είχε απευθύνει το 2010 από το ακριτικό νησί ο Γιώργος Παπανδρέου, ανακοινώνοντας την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων.
12: Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά.
11: Απαντώντας, ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
13: Σήμερα επέρεται για μια Ελλάδα που ξέφυγε από την δίνη των ελλημάτων, αλλά αναπαράγει τις ίδιες πρακτικές που μας οδήγησαν στην κρίση.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάσταση και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής.
12: Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο.
11: Παράλληλα, ανακοίνωσε την ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα από τις αρχές του επόμενου έτους με ένα ακόμη δρομολόγιο την εβδομάδα. Βέλη κατά της κυβέρνησης για τη στρατηγική της, τα ελληνοτουρκικά και την αμυντική πολιτική. Εξαπέλυση η αντιπολίτευση.
14: Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα.
15: Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων δισεκατομμυρίων, αλλά απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση.
16: Για την ασπίδα του Αχιλλέα απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα.
10: Στο αναλυτικό ρεπορτάζ της Μαρία Τσιλίνικου παραμένουμε στα ίδιο θέμα. Τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο προκάλεσαν εκνευρισμό στην Τουρκία. Ενδεικτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες παρουσιάζουν τόσο την επίσκεψη, αλλά και όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό νησί. Ο Μανώλης Κωστίδης, κυρίες και κύριοι, θα δώσει την εικόνα.
17: Το Καστελόριζο την περασμένη εβδομάδα είχε μπει στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου, όπου είχε πει ότι θα, αν ακουστεί η φωνή στο Καστελόριζο από το ΚΑΣ. Τώρα ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα μήνυμα προς την Τουρκία και με μια αυτοπεποίθηση, αισθητικό του μήνυμα. Εκεί όμως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν τη δική τους ερμηνεία, λέγοντας ότι παρανομεί ο Μητσοτάκης και η Ελλάδα, επειδή επισκέφθηκε και στρατιωτικές μονάδες. Τόνισαν ότι η Ελλάδα, κάποιοι λένε ότι προκαλεί, αλλά επίδειξη στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας λένε, προεκλογικό σώ Μητσοτάκη λένε κάποια άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σε όλα μέσα και σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες σήμερα, για τη χθεσινή παρουσία του στο Καστελόριζο, αλλά και τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν πάρα πολλές αναλύσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος, αλλά και την επίσκεψη Μητσοτάκη λίγες ημέρες μετά το μήνυμα του Ερντογάν. Ωστόσο, το μήνυμα θα το εξετάσουν τώρα, πρέπει να πούμε σε λίγες ώρες από όσο καταλαβαίνουμε, για να δούμε αν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ήταν προσεκτική συμπεριφορά ωστόσο, δεν υπήρξαν κάποιες ούτε παρενοχλήσεις, ούτε κάποια προβλήματα. Αυτό πρέπει να το πούμε και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση της τουρκικής ηγεσίας, αν θα υπάρξει.
10: Ο Μανώλης Κωστίδης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Ανεβαίνουν οι τόνοι μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος Πασόκ έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί σήμερα να καλύψει το κενό στην αντιπολίτευση, το οποίο ο ίδιος δημιούργησε. Νέα σύγκρουση προκαλεί και η οικονομία, με κυβέρνηση και κόμματα να ανταλλάσσουν πειρά για το κόστος των εξαγγελιών τους. Στο ρεπορτάζ η Άντζη Κούκη.
18: Τον στόχο για αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Σημείωσε πως η πολιτική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση.
19: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία.
18: Παράλληλα, απάντησε στη κριτική της κυβέρνησης για την κοστολόγηση του προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη.
19: Αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης. Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
20: Ο κύριος Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, με τη μόνη διαφορά ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά.
21: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
18: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου του Sky Δέσποινας Βλεπάκη, έστριψε τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα.
19: Σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης.
18: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη κυριακάτικη ανάρτησή του στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στη κυβέρνηση.
22: Κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, όμως αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Γι' αυτό βρίσκω μάλλον με ψήμερες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα.
11: Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να υποφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
13: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκαλεί με εμψίμυρους όσους διαμαρτύρονται για τα ψίχουλα που έδωσε στους Έλληνες αποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, αλλά και ότι είναι άκρος επικίνδυνος.
9: Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις.

0: Μαντέπ. Η απειλή για διεθνή ναυσιπλοεία μεγαλώνει την ώρα που συνεχίζονται τα πλήγματα και στο στενό του Ορμούζ, όπου η Ιράν και ο Ομάν συμφώνησαν σε προσωρινές θαλάσσιες διαδρομές, χωρίς ωστόσο να ανοίγει ακόμη το πέρασμα. Στο ρεπορτάζ η Λουίζα Κροντήρη.
1: Μετά το Ορμούζ, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας κρέμεται από μία κλωστή και στο στενό Μπάμπελ Μαντέμ. Οι Χούθοι εδραιώνουν την κυριαρχία τους στα παράλια της Ερυθράς και απελευθερώνουν φυλακισμένους αντάρτες από κέντρα κράτησης των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων.
0: Αυτή η ταχεία πρόοδος έχει θέσει τους Χούθοι σε θέση να ελέγχουν το στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Ένας αποκλεισμός από τους Χούθοι θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας.
1: Οι Χούθοι δίνουν στη δημοσιότητα πλάνα από την κατάληψη της κομβικής σημασίας παραθαλάσσιας πόλης Μόχα στην επαρχία Ταΐζ της Ιεμένης. Όπως και πλάνα από θύματα και κατεστραμμένα στρατιωτικά οχήματα, που όπως ισχυρίζονται είναι το αποτέλεσμα επιτυχημένων πληγμάτων κατά φιλοκυβερνητικών δυνάμεων.
0: Με τη χάρη και τη βοήθεια του Αλλάχ, οι Μουτζαχεντίν τους εξόντωσαν.
1: Σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την περαιτέρω προέλευση των Χούθη, οι Σαουδάραβες εξαπολύουν μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων σε θέση των ανταρτών σε ολόκληρη την Ιεμένη. Σε απάντηση, οι Χούθοι ανακοινώνουν επίθεση με ντρόουν και πυράβλους στη στρατιωτική βάση Σαρούρα στη νότια Σαουδική Αραβία.
2: Είχε ως στόχο αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου που διαχειρίζονται την επιθετικότητα εναντίον του έθνους και του λαού μας.
1: Δύο άτομα τραυματίζονται και κτίρια καταστρέφονται από χτύπημα των Χούθη και στη Τζαζάν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα πλήγματα και στο στενό του Ορμούζ. Τα ξημερώματα, στόχος γίνεται πλοίο που επιχειρούσε να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα. Ενώ ένας άνθρωπος σκοτώνεται και τρεις τραυματίζονται από πλήγμα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο κοντά στο νησί Κέσμ. Σε σύνοδο στο Ομάν τη Δευτέρα θα τεθούν επιτάπητος οι νέες διαδρομές εισόδου και εξόδου από το στενό που συμφώνησαν Ιράν και Ομάν.
0: Ένα από τα θέματα της σημερινής διάδοξης θα είναι η παρουσίαση των προσπαθειών του Ιράν και του Ομάν για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με προσωρινές θαλάσσιες διαδρομές στα στενά του Ορμούζ, λέει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Και ο πρόεδρος του Ιράν, εντός αυτού του πλαισίου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αυτή η οδός θα παραμείνει ανοιχτή υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον αποκλεισμό τους και τις επιθετικές ενέργειες εναντίον μας.
1: Η συμφωνία Ιράν-Ομάν πάντως δεν συνεπάγεται άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ.
0: Και όσο η Μέση Ανατολή παραμένει στο κόκκινο, στην Ινδία είχαμε την σύνοδο των BRICS, από την οποία έχουμε να κρατήσουμε πολλά και με ιδιαίτερη σημασία. Η Αθηνά Παπακώστα.
3: Ας ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Χριστίνα, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη αυτό το Σαββατοκύριακο να είχε μια ευκαιρία να δείξει πως δεν είναι μόνη. Στην κοινή τους διακήρυξη, οι 11 χώρες των BRICS προέτρεψαν σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση στην περιοχή και ανάμεσα σε αυτές τις χώρες, εκτός από το Ιράν, είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία υπενθυμίζουμε πως έχουν δεχθεί από πλευράς Τεχεράνης επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Την ίδια στιγμή, σε αυτή την διακήρυξη δεν γίνεται απολύτως καμία αναφορά στον ενεξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία σε αντίθεση με προηγούμενες διακηρύξεις. Εδώ πάντως, κατά τους αναλυτές, ο πόντος πηγαίνει στο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος έδινε επίσης το παρόν στο Νέο Δελχή. Στους κερδισμένους και η Ινδία, που πέτυχε σε μια νέα άσκηση διπλωματικής ισορροπίας να φέρει μη παραδοσιακούς σύμμαχους στον ίδιο χώρο την ίδια στιγμή, αλλά ιδίως τον Κινέζο πρόεδρο Σι στο έδαφος της για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια και μια νέα κρίση ανάμεσα στις δύο χώρες πίσω στο 2020. Και όλα αυτά υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Και όσο οι συγκρούσεις Μέσης Ανατολής συνεχίζονται, οι συνέπειες φτάνουν πλέον άμεσα και στην τσέπη των καταναλωτών. Οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα πλησίαζε το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, ενώ πέρυσι είχε ξεκινήσει από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να παρέμβει εφόσον οι τιμές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα. Ο Κωνσταντίνος Δαβλός στο ρεπορτάζ.
4: Αν ξεκινήσει όπως λένε στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζήτω που καήκαμε.
5: Αυτή είναι η αντίδραση του κόσμου στο άκουσμα ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,90 από 1,10 που είχε ξεκινήσει πέρυσι. Πρόκειται για ένα άλμα πάνω από 70%.
6: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουν.
7: Ας μεγάλει τους φόρους ο Πρωθυπουργός, να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
5: Οι διεθνείς τιμές πάντως δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 104,47 δολάρια το βαρέλι,

0: με αναλυτές της JP Morgan που επικαλείται το CNN να προβλέπουν ότι η τιμή θα παραμείνει πάνω από τα 85 δολάρια αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις.
1: Η τιμή την οποία πουλείται αυτή τη στιγμή το αργό είναι εντελώς διαφορετική και είναι πάντοτε κατά τεκμήριο είναι παραπάνω.
0: Ανάλογη ανησυχία και στους οδηγούς.
2: 2.30, είμαι σοβαρή.
0: Ο μεγαλύτερος προβληματισμός παραμένει γύρω από το ντίζελ που από την περασμένη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη αυξήθηκε κατά 15%.
3: Τα αποθέματα τελειώνουν πολύ απλά και η διήλυση του πετρελαίου που είναι λιγότερο έχει γίνει πανάκριβη.
4: Γέμιζαμε 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζουμε 150.
0: Πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο κάνουν λόγο για παράταση της ενίσχυσης στην τελική τιμή.
5: Και ένταση στο διεθνές περιβάλλον συνεχίζεται. Συναγερμό σήμανε στα σύνορα Ουκρανίας μετά από χτύπημα, στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας μετά από χτύπημα ντρόουν σε άμαξο στοιχεία. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας. Το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Αθηνά Παπακώστα.
6: Ρωσικό ντρόουν έπληξε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας λίγο μετά από τη στιγμή που από το εν λόγω σημείο είχε περάσει αμαξοστοιχεία που μετέφερε από το Κίεβο Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανάμεσα στους οποίους, Χριστίνα, είναι ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αλλά και σύμβουλοι ασφαλείας ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Από το πλήγμα δεν έχουν καταγραφεί θύματα, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας να χαρακτηρίζει την επίθεση τρομοκρατία του Πούτιν που χτυπά απευθείας τις πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
5: Στη Σουηδία, οι πιο αμφίρροπες κοινοβουλευτικές εκλογές των τελευταίων ετών βρίσκονται σε εξέλιξη και μεταξύ άλλων θα κριθεί η συμμετοχή της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Ο Νίκος Λούρδας έχει τις λεπτομέρειες.
7: Χριστίνα, 8 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν σήμερα να ψηφίσουν στη Σουηδία σε μια πολιτική μάχη που φαίνεται ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον, που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία, έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό μαζί με τους ακροδεξιούς δημοκράτες της Σουηδίας. Στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ένα ακροδεξιό κόμμα θα εισέλθει στην κυβέρνηση. Κύριε αντιπαλός του είναι η προκάτοχος του στην Πρωθυπουργία, Μαγδαλένα Άντερσον, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να την δείχνουν οριακά στην πρώτη θέση. Οι κάλπες για τους ψηφοφόρους κλείνουν σε περίπου μισή ώρα, Χριστίνα, σε 9 ώρα Ελλάδος, και αμέσως μετά αναμένονται και τα πρώτα exit poll.
5: Ο Νίκος Λούρδας στο ρεπορτάζ. Αναβάλλουν τα σχέδια για την είσοδο της OpenAI στο χρηματιστήριο εντός του 2026. Ο Σαμ Άλτμαν ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλη. Επικαλούμε στις ανησυχίες για την ασφάλεια των ολοένα χειρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η συζήτηση για τους κινδύνους της AI έχει ανοίξει πλέον και μέσα στις ίδιες τις εταιρείες που πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ανάπτυξη. Η Αθηνά Πακοστόμη το ρεπορτάζ.
6: Την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, η OpenAI βάζει πάγο στην είσοδό της στο χρηματιστήριο το 2026 και συνεπώς σε μία από τις πλέον αναμενόμενες χρηματιστηριακές εισαγωγές στον κλάδο της τεχνολογίας.
8: Με όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την ασφάλεια, αυτή τη στιγμή θα ήταν κακή επιλογή να βγούμε στο χρηματιστήριο.
6: Έχουν προηγηθεί δυσίωνες προειδοποιήσεις ερευνητών της Anthropic πως η ταχεία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic να προστίθεται στο puzzle, απευθύνοντας έκκληση ώστε να επιβραδυνθεί ο καταιγιστικός ρυθμός ανάπτυξής της.
8: Πρέπει να επιβραδύνουμε το ρυθμό βελτίωσης των δυνατοτήτων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόοδος θα εξακολουθήσει να φαίνεται ταχύτατη και πρέπει να αξιοποιήσουμε σωστά το χρόνο που κερδίζουμε.
6: Για τον Αμοντέι, εάν η τεχνητή νοημοσύνη αφαιθεί δίχως έλεγχο, τότε ναι, θα μπορούσε να ξεπεράσει τη δική μας ικανότητα να κατανοούμε και να ελέγχουμε τα ελόγω συστήματα. Και μαζί του συμφωνεί και ο Elon Musk, αλλά και ο έτερος αντίπαλός τους, Sam Altman.
9: Ο Ντάριο έχει δίκιο.
6: Η Anthropic προτείνει την προσέλκυση ανεξάρτητων ελεγκτών με τον πρώτο που σήμανε τον συναγερμό, τον πρώην ερευνητή και της Anthropic αλλά και της OpenAI, να επισημαίνει ξανά.
10: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
6: Και σκυτάλη στο χώρο των ανησυχιών και των πιέσεων παίρνει τώρα το Καπιτόλιο με Αμερικανούς νομοθέτες να ζητούν αυξημένη κυβερνητική εποπτεία στην ανάπτυξη της AI.
5: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ, 8 και 53 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3, είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα της τηλεόρασης. Αύριο το βράδυ, οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά, ξεκινάει, κάνει πρεμιέρα στον Sky. Η νέα δραματική σειρά μας ταξιδεύει στο Πύλιο σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά, πάθη και ανατροπές. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε σε avant-premier παρουσία των πρωταγωνιστών και των συντελεστών της σειράς λίγο πριν οι Μπλε Ώρες συστηθούν στο τηλεοπτικό κοινό.
11: Οι Μπλε Ώρες ξεδίπλωσαν τα συγκλονιστικά τους μυστικά σε μια exclusive avant-premier που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Αθήνεων Experience.
12: Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Είναι μια δουλειά που έχουμε δουλέψει πολλοί άνθρωποι πάρα πολύ σκληρά. Και ανυπομονούμε.
13: Κάθε σκηνή έχει το δικό της τίτλο. Περνάμε μηνύματα, περιμένω να το δει ο κόσμος και να δούμε τις απαντήσεις και τα σχόλια.
11: Ηθοποιοί, συντελεστές της παραγωγής, εκπρόσωποι του τύπου, στελέχη του Sky και φίλοι ανακάλυψαν τις ιστορίες, τα πάθη και όσα κρύβονται πίσω από το πρώτο φως της ημέρας.
14: Ο κόσμος θα περιμένει από αυτή τη σειρά ένα σταθερό ραντεβού για όλο το χειμώνα, που είναι πολύ σημαντικό για ένα καθημερινό σειριαλ. Και σίγουρα ωραίο ρυθμό, ωραίες ιστορίες να ξεδιπλώνονται.
15: Εγώ αναποποιηθώ ότι είμαι παραγωγός και τα λοιπά και είμαι θεατής. Σας λέω, είναι εξαιρετική δουλειά και το δηλώνω.
16: Έχετε διαβάσει άπειρες σενάρια, το ένα καλύτερο απ' άλλο. Το ένα καλύτερο απ' άλλο. Θέλω να σας πω ότι δεν προλαβαίνει η Βάνα να στείλει το σενάριο και σε μία ώρα, την έχω πάρει τηλέφωνο, μία ώρα είναι και πολύ. Και τη έχω πει, Βάνα, είναι οκ, μ' αρέσει πολύ, διόρθωση καμία.
17: Από την πρώτη στιγμή που σμίξαμε, ο φόβος με ακολουθούσε.
18: Τι πάση αλλούς.
17: Τι.
11: Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα καθηλωτικό επεισόδιο που διαδραματίζεται στο μαγευτικό Πύλιο. Έγιναν μάρτυρες δύο δολοφονιών και έμαθαν τα κρυμμένα μυστικά των ηρώων, των οικογενειών, των φίλων, αλλά και των εχθρών τους.
19: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα τους κρατάει σε μια εγρήγορση. Ναι, γιατί έχει suspense. Έχει τρομερές ερμηνείες και από τα νέα παιδιά και από τους μεγάλους.
20: Υπάρχει αγωνία, η προσδοκία. Έχουμε δουλέψει μήνες τώρα πολύ σκληρά.
21: Είναι μια ιστορία που έχει έντονο το ερωτικό, αλλά και το αστυνομικό στοιχείο. Είναι σίγουρα μια εγγύηση ότι τα βράδια αποκτούν έντονο ενδιαφέρον.
11: Το πρώτο ανατρεπτικό επεισόδιο πυροδοτεί συγκλονιστικές εξελίξεις που κλονίζουν την τοπική κοινωνία του Βουνού των Κεντάβρων.
22: Ξέχασέ το!
23: Θα έχει πάρα πολλούς έρωτες, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν ταυτίσεις, θα υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, θα υπάρχει βία. Βασικά θα υπάρχουν τα πάντα.
14: Εθιστικό σύριαλ θα έλεγα. Αυτός ήταν ο στόχος μας.
11: Μπλε Ώρες, η νέα συναρπαστική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου κάνει πρεμιέρα στην οθόνη του Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
5: Είτε είναι πολυχρόνιο στο ρεπορτάζ και κυρίες και κύριοι, όλα είναι έτοιμα στο Καλλιμάρμαρο για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αύριο βράδυ, με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Αυτή την ώρα γίνονται τελευταίες πρόβες και εκεί βρίσκεται η Έλληνα Χερβαλτζόγλου.
24: Καλησπέρα Χριστίνα από το Καλλιμάρμαρο, εδώ που χτυπάει η καρδιά της αυριανής μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μία συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Μάνο Λοΐζο. Όπως βλέπετε η σκηνή έχει στηθεί στην είσοδο του σταδίου. Το μεγάλο video wall δεσπόζει στο φόντο, τα φώτα είναι έτοιμα, τα μουσικά όργανα βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους, τα ακούμε κιόλας. Οι τεχνικοί κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις, ενώ αυτήν την ώρα οι καλλιτέχνες πραγματοποιούν τη γενική πρόβα. Από εδώ, από το Καλλιμάρμαρο, παίρνουμε σήμερα μία γεύση από τη μεγάλη μουσική βραδιά που έρχεται αύριο. Οι φωνές των καλλιτεχνών συναντούν τις μελωδίες του Μάνου Λοΐζου και οι τελευταίες λεπτομέρειες δοκιμάζονται επί σκηνής, ώστε αύριο όλα να είναι έτοιμα για την υποδοχή του κοινού. Αύριο λοιπόν θα απολαύσουμε τραγούδια του μεγάλου συνθέτη που μιλούν για τον έρωτα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον αγώνα των απλών ανθρώπων. Τραγούδια που αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής.
3: Μάλιστα.
24: Και που εδώ και δεκαετίες περνούν από γενιά σε γενιά. Αύριο λοιπόν στις 9 το βράδυ ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και γράφεται εδώ στο Καλλιμάρμαρο και σας περιμένουμε όλους να απολαύσουμε μαζί
3: και
24: αυτή την ξεχωριστή βραδιά.
5: Η Έλληνα Χερβατζόγλου στο ρεπορτάζ για τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο αύριο του Όλοι Μαζί Μπορούμε με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. 8 και 58 πρώτα λεπτά. Πάμε κυρίες και κύριοι στην αθλητική επικαιρότητα. Απευθείας από τηλεόραση του Sky μεταδόθηκε ο τελικός τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Μακάμπη με 77-72. Νωρίτερα στο μικρό τελικό ο Άρης επικράτησε το Ερυθρού Αστέρα με 97-74. σε λίγο, σε 9.30 απευθείας από την τηλεόραση του Sky, αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Επίσης, τέλος μάλλον, στις 9 αρχίζει το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ενώ η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεωφαδιακό.
0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Το ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Άσπα Παναγοπούλου και συνέχεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
4: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
18: ερχόμαστε!
4: Θοδωρής Μαμβακάρης,
18: Τάκης Γιαννούτσος,
4: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
18: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
4: στο Sky 100,3.
25: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν κατακλείσει τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, τον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας και τα γύρω στενά, για το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη. Εκτυλίσσονται συγκινητικές στιγμές με τον κόσμο να κρατά λίγα λουλούδια, ενώ άλλοι χειροκροτούν και δακρύζουν. Αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και θα ακολουθήσει η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο νωρίς το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί, 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Στόχος ρωσικού ντρόουν έγινε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας με την Πολωνία, με το οποίο ταξίδευε ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ο πρώην Πρωθυπουργός επέστρεφε από μια διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο όταν οι φρουροί του είπαν στις 5 σήμερα το πρωί να προετοιμαστεί να εκενώσει το τρένο. Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σύγκρουση ενός άλλου επιβατικού τρένου πίσω από το τρένο του Μπόρις Τζόνσον κοντά στα πολωνικά σύνορα, το οποίο είχε χτυπηθεί από ρωσικό ντρόουν. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν εντοπίστηκαν άλλα ντρόουνς και επιτράπη στο τρένο του Τζόνσον να συνεχίσει το ταξίδι του. Για διακεκριμένη οπλοκατοχή συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα, ένας 30χρονος ημεδαπός και ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή τους σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύ κανοπολεμικό τυφέκιο, υποπολιβόλο τύπου Ούζι, κοντάκι πολεμικού τυφεκίου, δύο γεμιστήρες και 33 φυσίγκια. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμα ενός 49χρονου Τούρκου έγκλουστου σε φυλακή της χώρας μας, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, κατοχή ναρκωτικών και απίθειες σε συνδυασμό με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας 67χρονος και 39χρονος για διακίνηση κοκαίνης στο κέντρο της Αθήνας. Αστυνομικοί κατά τη διάρκεια περιπολίας τους κάλεσαν σε έλεγχο, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν πάνω τους 101 γραμμάρια κοκαίνης. Σε περαιτέρω έλεγχο στο σπίτι του 67χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πιστόλι με φυσίγκιο στη θαλάμη, γεμιστήρα, 38 γραμμάρια κοκαίνης και μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Κλείνουν αυτή την ώρα οι κάλπες στη Σουηδία και αναμένονται τα πρώτα exit polls. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ulf Kristersson επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να σχηματίσει έναν κυβερνητικό συνασπισμό με τους ακροδεξιούς δημοκράτες της Σουηδίας. Στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ένα ακροδεξιό κόμμα θα εισέλθει στην κυβέρνηση. Κύριε αντίπαλος του Kristersson είναι η προκάτοχός του στην Πρωθυπουργία Μαγδαλένα Άντερσον, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να τη δείχνουν οριακά στην πρώτη θέση. Απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Σέντρα πριν από λίγο στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη και στον αγώνα της Κηφισιάς με το Λεβαδιακό. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Αστέρας ΑΕΚ 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέξε το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Νωρίτερα, στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Προσκαίρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός. Ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα για τη συμβολή του στην προώθηση του βιβλίου και της λογοτεχνίας. Ποιος ρόλος, ποια ιδιότητα σας πάει περισσότερο?
3: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και αυτό έλεγα σήμερα το πρωί σε ένα συνέδριο που ήμουν, που συνάντησα παλιούς συναδέλφους και είπα: αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, της διδασκαλίας, που είναι ένας, θα έλεγα, ένας κόσμος, ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Έρχονται παιδιά που από κάθε γωνιά της Ελλάδας και αν εσύ αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις δεν είναι απλώς να πεις μερικά πράγματα, αλλά ότι μπορεί και να διαμορφώσεις, μπορείς να αλλάξεις τις ζωές, την ροή των ζωών αυτών των ανθρώπων. Και πάντοτε όταν συναντώ φοιτητές μου χαίρομαι πολύ και χάρηκα και σήμερα που συνάντησα εδώ έξω παλιό μου φοιτητή που δουλεύει στο site του Sky. Ήταν μια πολύ ευχάριστη συνάντηση, γιατί χαίρομαι πάντοτε να βλέπω φοιτητές μου στους εργασιακούς χώρους χρόνια μετά και κυρίως να με θυμούνται. Αυτό έχει σημασία.
2: Παρότι εσείς δεν γίνεται να τους θυμάστε.
3: Θυμάμαι αρκετούς πάντως, αλλά έχω υπολογίσει ότι στα χρόνια που δίδαξα, λίγο περισσότερο από 20 χρόνια, πρέπει να είχαν περάσει από τις τάξεις μου πάνω από 3.000 παιδιά. Οπότε κάποιους δεν θα θυμάμαι.

0: πάμε.
1: Πού γεννηθήκατε?
2: Γεννήθηκα στην Πάτρα, 18 Απριλίου του 1956, δηλαδή ακριβώς είμαι 70 ετών. Ζώδιο κρυός.
1: Παίζει ρόλο, έχει σημασία.
2: Εγώ δεν πιστεύω καθόλου στα ζώδια, αλλά σαν ένα παιχνίδι, σαν μια. Ξέρετε, όπως διαβάζεις, πως σου λες το όνειρό σου που είδες και περιμένεις κάποιον να σου πει, ξέρεις αυτό είναι καλό ή κακό κτλ.
1: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί ακόμη και σήμερα με έναν τρόπο να είναι σημαντική.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντική η πρώτη μου σχέση με την ανάγνωση. Δεν έχω πάει ακόμη στο δημοτικό σχολείο, αλλά έχω αρχίσει και διαβάζω, γιατί ο παππούς μου ήταν φιλομαθής και μ' είχε μάθει να διαβάζω εφημερίδα. Έτσι διάβασα λοιπόν το πρώτο ανάγνωσμά μου, έχει σχέση με ένα έγκλημα το οποίο είχε συμβεί μέσα στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειάς μου. Ήταν ένα ερωτικό έγκλημα ενός δεύτερου εξαδέρφου του πατέρα μου, τον οποίο τον σκότωσαν οι συγγενείς της φίλης του, ας πούμε. Ήταν η πρώτη μου ανάγνωση και ίσως αυτό να έχει σχέση και με τη μεγάλη μου αγάπη για την αστυνομική λογοτεχνία και τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Νομίζω ότι έχει σχέση με αυτή την καταγωγή της πρώτης μου αναγνωστικής εμπειρίας.
1: Δεν σταθήκατε, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός?
2: Όχι, όσο... όχι καθόλου, όχι.
1: Στο συναρπαστικό της αφήγησης.
2: Ακριβώς, στο συναρπαστικό της αφήγησης, ναι. Άλλωστε δεν μου λέγε τίποτα, γιατί ήταν σαν να ήταν άγνωστα ονόματα. Αυτά έλεγαν ίσως στον παππού μου, στον πατέρα μου κτλ. Σε μένα όμως όχι. Εγώ διάβαζα την ιστορία και τη μεγαλοφόνος και την ακούγαν στην εφημερίδα Πελοπόννησος των Πατρών, που είναι μια εφημερίδα που την αγαπώ. Εξακολουθεί να εκδίδεται, ίσως νομίζω ότι είναι η αρχαιότερη εφημερίδα στην Ελλάδα που έχει συνεχή λειτουργία από το 1888, νομίζω, εκδόθηκε για πρώτη φορά. Επομένως, ήταν η πρώτη μου επαφή, δεν ξέρω, η πρώτη μου ανάμνηση ανάγνωσης έχει σχέση με εφημερίδα.
1: Ο συνδυασμός εφημερίδα και βιβλίο, δηλαδή, σας καθόρισε από την παιδική σας ηλικία και ακόμη και σήμερα είστε ανάμεσα στην εφημερίδα και το βιβλίο με έναν τρόπο.
2: Ναι, με κάποιο τρόπο, ναι, ναι. Άλλωστε ήταν η σχέση βιβλίου και εφημερίδας είναι πολύ στενή. Και το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ουσιαστικά μέχρι ο δημοσιογράφος να αποκτήσει ως επάγγελμα αυτονομία, πράγμα που συμβαίνει στις αρχές του 20ου αιώνα και στη χώρα μας το 1914, όταν ιδρύεται η ΕΣΥΕΑ, ας πούμε, και έτσι αυτοί που δουλεύουν ως δημοσιογράφοι αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα κτλ. Υπήρχε μια σύγχυση της ταυτότητας του δημοσιογράφου, του συγγραφέα, στην περίφημη αυτό πίνακα του Ροϊλού, όπου εικονίζονται ο Παλαμάς, ο Δροσίνης, όλοι οι μεγάλοι λογοτέχνες εποχής. Αυτός είναι ένας πίνακας που δεν απεικονίζει τους λογοτέχνες εποχής, αλλά τους δημοσιογράφους της εποχής. Υπήρχε δηλαδή μια ταύτιση του συγγραφέα με τον δημοσιογράφο. Είναι μια τέχνη του παρόντος η δημοσιογραφία, δεν μπορεί να είναι του παρελθόντος.
1: Θα πείτε ότι είναι εφήμερη? Μπορεί να ξεχάσει κανείς αυτή τη δημοσιογραφική επιτυχία κάποιου?
2: Ναι, βέβαια. Η επιτυχία η δημοσιογραφική είναι εντελώς εφημερή. Μία μέρα είσαι στο Ζενίθ και την άλλη είσαι στο Ναδύρ. Η επόμενη αποτυχία σου θα σε φέρει μέσα στο Ναδύρ. Διαγράφεται κάθε επιτυχία σου πριν. Αυτό είναι όσον αφορά στη στιγμή, αλλά σε μία διάρκεια αποτυπώνεται αν είσαι επιτυχημένος, δεν είναι ωραίες αυτές οι λέξεις, τα επίθετα αυτά, ή αν η δουλειά σου ήταν απαρατήρητη και τίποτα, ας πούμε, δεν άφησε τίποτα πίσω της.
1: Διαπιστώσατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα παιδιά που δεν διάβαζαν μεγαλοφόνος?
2: Όχι,
1: την εφημερίδα.
2: Όχι. Σίγουρα δεν είμαστε ίδιοι. Καταρχάς έχουμε διαφορετικούς σωματότυπους, διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά συναισθήματα, διαφορετικές εμπειρίες, κοινωνική προέλευση, μορφωτικές εμπειρίες. Οπότε είναι και το τυχαίο που καθορίζει τη ζωή σου. Σε μένα το τυχαίο ήταν πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ήθελα να σπουδάσω, ας πούμε, θέματα φιλολογίας, ιστορία κτλ. Αλλά πήγα στη νομική, γιατί εκείνη την εποχή τα αγόρια πήγαιναν στη νομική. Μπήκα και μάλιστα 44ο στη Νομική Σχολή Αθηνών. Και όταν στο πρώτο έτος της νομικής εκδόθηκε μια καινούργια εφημερίδα τότε στην Αθήνα, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, στην οποία βασικός αρθρογράφος ήταν ξάδερφος του παππού μου, ένας συγγενής ξανχιστίας του παππού μου, ο περίφημος αρθρογράφος Χρήστος Θεοχαράτος, που ήταν και φιλοκαραμαλικός και φιλοκομμουνιστικός. Δηλαδή ήταν φιλοκομμουνιστής και φιλοκαραμαλικός, δηλαδή συνδυάζει και τα δύο. Και μου λέει, δεν έρχεσαι αυτή την καινούργια εφημερίδα, που είναι αυτό, που είναι εκείνο, που το άλλο? να δοκιμάσεις, να δεις κτλ. Και έτσι βρέθηκα από τη Νομική, την οδό Σίνα, στην οδό Κολοκοτρώνη, που ήταν τα γραφεία της Ελευθεροτυπίας τότε. Και στη συνέχεια πήγε στην Πανεπιστημίου και Μανώλη Μπενάκη. Και έτσι μπήκα μέσα στην εφημερίδα και αγάπησα πάρα πολύ την εφημερίδα. Και μάλιστα μια εποχή που όλη αυτή η περιοχή της Κολοκοτρώνη, της Αρθίμου Γαζή, της Χρήστου Λαδά ήταν ο εφημεριδότοπος της Αθήνας. Γιατί εκεί ήταν η εφημερίδα Εστία, ήταν το Βήμα, ήταν τα Νέα. Υπήρχαν ακόμη οι επιγραφές διάπλασης των παιδών του περίφημου περιοδικού που εξέδιδε ο Γρηγόρης Ξενόπουλος. Ήταν λοιπόν μια πολύ συναρπαστική περιοχή της Αθήνας. Εκεί υπήρχε ο Κάουφμαν, υπήρχε το περίφημο μπακάλικο του Βασιλόπουλου που ήταν τελικά τέσσερα στην οδό Σταδίου. Ήταν πολύ γοητευτική η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, Καρίκη, που για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ήταν η εκκλησία που ο σύλλογος Πατρινό της Πάτρας πήγαιναν εκεί και εκκλησιαζόντουσαν ή κάναν τις εκδηλώσεις τους κτλ. Και εκεί γύρω στο 80 αισθάνθηκα ότι αν μείνω στην εφημερίδα, στην δημοσιογραφία και καθυλωθώ σε αυτήν, νομίζω ότι κάτι θα χάσω. Οπότε είπα ότι διακόπτω την, παρόλο που είχα μια πολύ καλή εξέλιξη στην ελευθεροτυπία. Και μάλιστα είχα κάνει μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Πολύ νέος, έκανα το μεγάλο αφιερώμα 10 χρόνια από το Μάη του 68, που ήταν μια μεγάλη σειρά της εφημερίδας, ολοσέλιδες αφιερώματα, στο Μάη του 68, που παρουσίασα τα γεγονότα δουλεύοντας με το αρχείο της Documentation Française, τα αρχεία της υπηρεσίας τύπου της γαλλικής κυβέρνησης. Και με συνεντεύξεις Ελλήνων που είχαν πάρει μέρος στον Μάη του 68, του Βέλτσου, του Νίκου Κούνδουρου κτλ. Δεν κρατάω αρχείο, αλλά ήταν από κόμματα που έχω ήδη κρατήσει και τα έχω ακόμη και τώρα. Έτσι το 80 αισθάνθηκα ότι δεν μπορώ, πρέπει να συνεχίσω, δεν μπορώ να μείνω. Και είπα ότι θα κάνω αυτό που ήθελα από πάντα και θα σπουδάσω ιστορία. Και έτσι έφυγα στο Παρίσι και σπούδασα ιστορία στην École des études de l'enseignement social. Βασικές σπουδές, μετά έκανα το μεταπτυχιακό και μετά το διδακτορικό.
1: Και γυρίσατε πάλι στην
2: εφημερίδα. Και γύρισα πάλι το 87 στον οργανισμό Λαμπράκη πλέον.
1: Στην εφημερίδα όμως.
2: Ναι, εφημερίδα ακριβώς.
1: Σαν να κάνετε κύκλους γύρω από την εφημερίδα.
2: Ναι, στον οργανισμό Λαμπράκη, που ήταν στη Χρήστου Λαδά, δηλαδή πάλι σε αυτή την περιοχή από όπου είχα ξεκινήσει, όπου εκεί έμεινα 87 μέχρι το 2017.

0: Είναι η Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός. Πόσα βιβλία έχετε διαβάσει? Δεν ξέρω αν είναι μετρήσιμος ο αριθμός αυτή την περίοδο που δημιουργήσατε το ένθετο βιβλία στο
1: Βήμα. Δεν ξέρω να σας πω. Ο μόνος κατάλογος βιβλίων, λίστα βιβλίων, είναι αυτός που είχα κρατήσει στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, δηλαδή το 1974, και που περιλαμβάνει 43 βιβλία. Έκτοτε δεν ξέρω πόσα βιβλία έχω διαβάσει. Ο αριθμός που μπορώ να σας πω είναι αυτός.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο που νιώσατε ότι σας αλλάζει?
1: Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι τα βιβλία σε αλλάζουν έτσι όπως το λέμε, με αλλάζει, με αυτό με αλλάζει και τα λοιπά, όπως μπορεί να σε αλλάξει, ξέρω εγώ, ένας δάσκαλος.
0: Εννοώ ίσως να μετατοπίζει κάπως τη σκέψη σου.
1: Ναι. Είναι το βιβλίο «Μηδαίο Μάρξ, Μηδαίο Χριστός» του Jean-François Revel, το οποίο διάβασα σε εκείνη την εποχή που μετά τη μεταπολίτευση έπρεπε να πας αναγκαστικά στην αριστερά, σε κάποια κομμουνιστική νεολαία ή δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά.
0: Αναγκαστικά γιατί?
1: Αναγκαστικά γιατί ήταν το κλίμα. Ήταν το κλίμα. Δηλαδή, αν ήσουν έξω από αυτό το κλίμα, ήταν σαν να ήσουν στο περιθώριο. Όλη η ατμόσφαιρα αυτή που αρχίζει βέβαια να εκφυλίζεται σιγά σιγά από το 78 και μετά, αλλά μεταξύ 75, 76, 77, έπρεπε να αποφασίζεις με ποιους θα πας.
0: Και ποιους θα φύγεις.
1: Και αυτό το βιβλίο του Jean-François Revel, «Μηδαίο Μάρξ, Μηδαίο Χριστός», μου άνοιξε πραγματικά τα μάτια, γιατί έλεγε ότι ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Χριστός, δηλαδή ούτε οι θρησκείες, ούτε οι θρησκευτικές ιδεολογίες, όπως ήταν ο Μαρξισμός εκείνη την εποχή, σαν θρησκεία ήταν κι αυτός.
0: Φύγατε από την αριστερά τότε.
1: Ναι, έφυγα πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα ο Ρεβέλ σε αυτό το βιβλίο του έλεγε ότι κάποια καινούργια επανάσταση φαίνεται ότι θα έρθει, η οποία όμως δεν θα είναι αυτές οι επαναστάσεις που ξέρουμε. Αυτή η επανάσταση θα έρθει από την Αμερική, δηλαδή προϊονιζόταν κατά κάποιο τρόπο την τεχνολογία, την τεχνολογική επανάσταση. Και αυτό πραγματικά ήταν ένα βιβλίο που μπορώ να πω μου άλλαξε το να βλέπω τα πράγματα λίγο κάπως διαφορετικά. Μετά από εκεί και πέρα μπορώ να σας πω πάρα πολλά βιβλία. Διάβαζα από ένα σημείο και μετά πάντοτε, βλέποντας όχι την μπλοκή μόνο, αλλά το πώς γίνεται η αφήγηση, πώς φτιάχνεται ο ήρωας, πώς είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο τοποθετείς τον ήρωα, πώς κάνεις forward ή εξελίσσεις την μπλοκή, πώς πας πίσω, πώς κάνεις τα flashback και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε τους αθλίους του Βίκτορα Σουγκό που είναι 2.500 σελίδες, αυτά με ενδιαφέραν πολύ περισσότερο από την ιστορία του Γιάννη Αγιάννη, της Τιτίκας, των Θεναρδιέρων κτλ.

Το πως ο Ουγκό κάνει αυτές τις μεγάλες παρενθέσεις στην αφήγησή του και μας αφήνει στην άκρη το Γιάννη Αγιάννη και την ιστορία του και μας λέει, κοιτάξτε να δείτε, έτσι είναι η υπόνομη του Παρισιού, και σου κάνει μια μεγάλη παρουσία στον υπονόμο του Παρισιού. Έτσι έγινε η μάχη του Βατερλό. Αυτός είναι ο ρόλος της εκκλησίας και της θρησκείας κτλ. Αυτά με ενδιαφέραν πολύ περισσότερο από ένα σημείο και μετά.

0: Και έτσι δίδασκα στο πανεπιστήμιο. Χρησιμοποιούσα, ας πούμε, Γιάννη Μαρή πάρα πολύ. Βλέπω φοιτητές μου και μου λένε: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας μάθατε το Γιάννη Μαρή.
1: Σε παρακαλώ, ηρέμησε.
2: Είπε ο 45χρονος αρχιφύλακας της αστυνομίας Βασίλης Τσιρακίδης στην αλόφρονα θεία του, Αργυρούλα Κοκκόνη, θεία του μεν, αλλά 10 χρόνια νεότερη του, η οποία εκείνο το μοιραίο απόγευμα στα μέσα Ιουλίου του 2009 είχε έρθει τρέχοντας να τον βρει στο καφενείο του Σμυρνιού και είχε διακόψει βίαια τον χαλαρωτικό ρεμβασμό του μπροστά στα φρισμένα κύματα του Αιγαίου, φωνάζοντας εις επίκον ολόκληρη σχεδόν της Καλίτσας, του μοναδικού οικισμού του νησιού, ότι ο άντρας της, ο Γιάννης Αυλακιώτης, κάτι κακό είχε πάθει και δεν είχε γυρίσει σπίτι.
3: Μπορείτε να μου λύσετε μια απορία? Ναι. Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ ο Γιάννης Μαρής?
0: Γιατί ο Γιάννης Μαρής έχει μια καταπληκτική αίσθηση της πλοκής. Είναι απίστευτο. Ενώ βλέπεις ότι είναι ένα βιβλίο, πολλές φορές και η γλώσσα του είναι κάπως απλοϊκή κτλ. Είναι τόσο συναρπαστική η πλοκή του, που δεν μπορείς να αφήσεις το βιβλίο από τα χέρια σου. Δηλαδή είναι μάστορα της πλοκής. Συν το ότι παρουσιάζει για μένα, γιατί δεν ξέρω αυτό αν λέει σε άλλους αναγνώστες κάτι, παρουσιάζει καταπληκτικά την Αθήνα. Την παρουσιάζει νουάρ, σαν να είσαι μέσα σε ένα κόσμο καπνών, φώτων, τσιγάρων, ουίσκι, κονιάκ, με αυτά τα αυτοκίνητα τα αμερικανικού τύπου με τα φτερά, με τα ημιυπόγεια στις πολυκατοικίες. Δηλαδή όλο αυτό που είναι πολύ συναρπαστικό.

0: Αν έπρεπε να συστήσετε ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να διαβάσουμε οπωσδήποτε μια φορά στη ζωή μας, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Η Οδύσσια. Είμαι πολύ ξεκάθαρος αυτό. Η Οδύσσια του Ομήρου είναι ένα βιβλίο που τα έχει όλα μέσα. Νομίζω ότι είναι το α και το ω κάθε αφηγηματικά τέλειου λογοτεχνήματος. Έχει κεφάλαια, σκηνές, ας πούμε, που ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη για να δει την μητέρα του. Δηλαδή έχει συναρπαστικές σελίδες μέσα και αφηγηματικούς τρόπους πάρα πολύ. Μ' αρέσει, η Οδύσσια μου είναι συναρπαστική για μένα.
0: Υπαρξιακά μπορεί να αλλάξει κάποιον?
1: Η Οδύσσια, ναι, μπορεί να αλλάξει, νομίζω ναι. Ναι. Είναι αυτή η αναζήτηση, η επιστροφή. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέμε επιστροφή. Δηλαδή, όχι αναγκαστικά να επιστρέψεις στη γενέθλια γη σου, στο χωριό σου ή κτλ. Αλλά επιστροφή σε κάποιες πατρογονικές, να μην ακουστεί έτσι συντηρητικό αυτό που λέω, ή αναφορές, να έχεις δηλαδή αναφορές, να μην είσαι ας πούμε ξεκρέματος στο πουθενά κτλ. Αλλά αυτές οι αναφορές να τις αισθάνεσαι, σαν βίωμα οι αναφορές.
0: Να έχεις ρίζες.
1: Ναι, ας πούμε αναφορές μπορεί να είναι ρίζες, οι οποίες μπορεί να μην είναι γεωγραφικές ρίζες, αλλά να είναι οι εμπειρίες, να είναι αναγνώσματα, να είναι διάφορα πράγματα. Άνθρωποι που έχεις συναντήσει.
0: Αν χρειαστεί να περιγράψετε με μία φράση τη δουλειά της δημοσιογραφίας, μπορείτε να το κάνετε.
1: Η καταγραφή της στιγμής.
0: Δεν είναι λίγο άδικο για τους ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν πάρα πολύ καιρό για να μας παρουσιάσουν κάτι? Και αυτό μέσα σε μια στιγμή εξανεμίζεται.
1: Αυτό όμως είναι και το συναρπαστικό, το να καταγράψεις τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να καταγράψεις τη στιγμή και αυτή η στιγμή πρέπει να αναδείξεις την σημαντικότητά της. Δηλαδή από αυτή την άποψη, επομένως, πρέπει να είσαι διαρκώς σε μια εγρήγορση, σαν να ακούς συνέχεια μια σιρήνα στενοφόρου ή περιπολικού κτλ. Και αυτό είναι το συναρπαστικό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη μου τη δουλειά και σε αυτή που κάνω τώρα, που είναι για μένα η σημαντικότερη. Που είμαι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορώ να αντιδρώ άμεσα και να βλέπω το πρόβλημα σε χρόνο μηδενικό σχεδόν. Αυτό είναι μια κληρονομιά από τη δημοσιογραφία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν κατακλείσει τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, τον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας και τα γύρω στενά, για το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο νωρίς το μεσημέρι, απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Νυν και πρώην αξιωματούχοι Ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηρόδρομοι. Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό της Σουηδίας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο που χτυπήθηκε εκενώθηκε πριν το χτυπήσει τον ντρόουν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν χτυπήθηκε η δική τους αμαξοστοιχία, αλλά μία που αναχώρησε λίγα λεπτά αργότερα. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Αυτή είπατε πως είναι η καλύτερη θέση που έχετε βρει σε αυτόν τον κόσμο?
3: Όχι, δεν λέω ότι είναι η καλύτερη θέση, αλλά είναι μια θέση που την έχω τώρα και στην οποία έχω την τύχη ουσιαστικά να είμαι ο πρώτος πρόεδρος ενός νέου ιδρύματος για το βιβλίο, για τις πολιτικές του βιβλίου. Και το μεγάλο μου στοίχημα ήταν η ίδρυση αυτού του ιδρύματος, η οποία έχει σχέση και πώς το θωρακίζεις, δηλαδή με κανονισμό λειτουργίας, με οργανόγραμμα θέσεων, με προσοντολόγια κτλ. Γιατί αυτά κρατάνε τους οργανισμούς, αλλιώς οι οργανισμοί, αν είναι μόνο ιδρυμένοι σε ένα νόμο, είναι πολύ ευάλωτοι και φτερά στον άνεμο.

0: πολύ απλοϊκά, πώς μπορείτε να περιγράψετε τη δουλειά αυτού του Ιδρύματος?
1: Αυτό το Ίδρυμα, θα έλεγα, έχει τρεις άξονες όσον αφορά τις δράσεις του. Πριν απ' όλα, έχει έναν άξονα να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων, γιατί σήμερα η ψηφιακότητα είναι αυτή που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των οργανισμών, και σε λίγο σωστά είναι μόνο η ψηφιακότητα και η ψηφιοποίηση. Δεύτερον, μία από αυτές τις μεγάλες βάσεις δεδομένων είναι η Βιβλιονέτ, η οποία νομίζω ότι θα είναι ένα εθνικό έργο, γιατί είναι η βάση όλης της ελληνικής βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα είναι και μια βιβλιολογική βάση, δηλαδή για κάθε βιβλίο, ιστορία του, κριτικές που έχουν γραφτεί γι' αυτό κτλ. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι ένα είδος μιας κυβωτού, αν θέλετε, του βιβλίου και της βιβλιογραφικής μνήμης, αλλά και του παρόντος, του βιβλιογραφικού παρόντος. Από τη μια λοιπόν μεριά είναι αυτό, από την άλλη πλευρά είναι η λεγόμενη φιλαναγνωσία, δηλαδή πώς θα ενισχύσεις την ανάγνωση σε όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα όμως μας ενδιαφέρει και εκεί ρίχνουμε το βάρος μας, ξεκινάει η μεγάλη μας εκστρατεία φιλαναγνωσίας, δράσεων δηλαδή για την ανάγνωση, που θα κλιμακωθεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέχρι το Μάιο του 2027, με δράσεις για παιδιά και νέους σε όλη την Ελλάδα και με τη συμμετοχή πάρα πολλών φορέων που έχουν σχέση με το βιβλίο και την ανάγνωση, την Ήμπη, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Εθνική Βιβλιοθήκη, ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το EU Read και άλλα. Γιατί σήμερα το θέμα της ανάγνωσης στον ελεύθερο χρόνο, σαν μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, όχι της καταναγκαστικής ανάγνωσης στην εκπαίδευση, που μπορεί να ακυρώσει την όποια ίσως επιθυμία έχεις να διαβάσεις το σχολείο, εκεί πρέπει να δοθεί ένα βάρος βέβαια, είναι σήμερα ένα μεγάλο ζητούμενο, είναι ένα ζητούμενο δημοκρατίας, είναι ένα ζητούμενο επίσης ισότητας, γιατί σήμερα, επειδή έχουν πέσει τα skills, οι δεξιότητες, η ανάγνωση και κυρίως κατανόησης των κειμένων, το δείχνουν όλες οι έρευνες, όλη την Ευρώπη αυτό, αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί νέες ανισότητες στις κοινωνίες. Δημιουργούνται νέες ελίτ και υπάρχουν και μετά οι στρατιές των αναλφάβητων. Των αναλφάβητων καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ξέρουμε να διαβάζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν τι λένε ή είναι έτοιμοι να παραπληροφορηθούν. Δηλαδή, έρευνες στην Αγγλία έδειξαν ότι οι 15χρονοι έχουν μεγάλα ελλείμματα στην κατανόηση. Στη Δανία το ίδιο, όπου έχουμε έρευνες που αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να παίρνουν μέτρα και να δημιουργούν τις εκστρατείες για την ανάγνωση. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε το παράδοξο ότι αυτές οι ηλικίες έχουν αρχίσει και διαβάζουν πλέον και διαβάζουν έντυπο. Η λεγόμενη γενιά Z, αυτή δηλαδή που έχουν γεννηθεί το 2002, 3, 4, 5, που είναι γενιές της ψηφιακής εποχής, δεν έχουν καμία αναλογική κουλτούρα όπως έχουμε
0: είναι
1: εμείς.
0: Είναι γενιές όμως που αγαπούν το ρετρό τώρα και ανακαλύπτουν τις κασέτες, τα βινίλια, το χαρτί όπως λέτε.
1: Ακριβώς. Αυτές οι γενιές διαβάζουν τα βιβλία που απευθύνονται σε αυτούς τους νέους, τα τιράζ τους είναι κάτι εκπληκτικό, είναι φτάνουν τα 10, τα 20, τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι αυτή η λογοτεχνία που λέγεται gothic ή romantasy κτλ. Που κυρίως έχουν ήρωες των παραμυθιών, είναι δράκοι, βασιλοπούλες, είναι μια τέτοια μεταγκώθικ, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά οι ήρωες σε αυτά τα βιβλία μπορεί να είναι και ήρωες από τα games. Δεν είναι μόνο αυτοί οι ήρωες, είναι ήρωες από τα games οι οποίοι μετά γίνονται ήρωες μιας ιστορίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι διαβάζουν έντυπο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό, χαρτί, και το βιβλίο, αυτό το έντυπο, για μένα νομίζω ότι αποτελεί, αν θέλετε, και μια νέα πύλη προς αυτό που ονομάζουμε φιλαναγνωσία, βιβλίο, ανάγνωση, χαρτί. Ανεξαρτήτως αν αυτά τα βιβλία αλλά είναι πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει για μένα καλή ή κακή λογοτεχνία, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί κάθε λογοτεχνία νομίζω ότι έχει τις δικές της ποιότητες. Μπορεί να μην μας αρέσει ο Ουγκό ή να μην σου αρέσει ο Ζω Σιμενών, ας πούμε.
0: Όχι, αυτό δεν θα το πω ποτέ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Στην ίδια κατηγορία όμως θα εντάξετε και το Βίπερνόρα που
1: τρέλα. Υποστηρίζω το Βίπερνόρα όπως υποστήριζε το περιοδικό ρομάντζο. Και έχω γράψει κιόλας γι' αυτό σε αυτό το βιβλίο μου που βλέπω ότι έχετε εκεί, το δημοσιογράφος Ρεπόρτερ. Έχω πολλές σελίδες γι' αυτό. Γιατί μέσα από αυτά τα περιοδικά και μέσα από αυτές τις συστηματικές ιστορίες της Ιωάννας Μπουκουβάλα, αναγνώστου κτλ., καλλιεργήθηκε η ανάγνωση.
0: Οπότε από το να μην διαβάζει κανείς, λέτε ας διαβάζει.
1: Βεβαίως, ναι. Ας διαβάζει. Γιατί ξέρετε, πλέον αυτή τη στιγμή έχεις το διάβασμα στην οθόνη, όπου κυρίως είναι ένα scrolling, όπου εδώ δεν υπάρχει μια ενότητα σε αυτή την ανάγνωση. Μπορείς να πας από εδώ, να φύγεις από εκεί, να πας από εκεί, από εδώ, από εκεί.
0: Και να έχεις ξεχάσει για ποιο λόγο πήγες.
1: Ναι, γιατί το έχεις πει να κάνεις αυτό συνέχεια κτλ. Ενώ το βιβλίο, ακόμη και μια ιστορία κακή, έχει αρχή, μέση και τέλος. Δημιουργεί μια ενότητα. Αυτό φτιάχνει το μυαλό σου καλύτερα. Συγκροτεί καλύτερα τη σκέψη σου. Το ότι διαβάζεις κάτι που έχει ενότητα. Και από αυτή την άποψη, εγώ είμαι πάρα πολύ θετικός και στο ρομάνταζι που διαβάζει σήμερα η νέα γενιά και σε όλα αυτά τα weird, ας πούμε, αναγνώσματα.

0: υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία και το βιβλίο, με το βιβλίο στη δημοσιογραφία, κάποιος που είπε ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε καλά? Μιλήσατε για την τύχη προηγουμένως.
1: Έκανα μια λίστα των βιβλίων που διάβασα στην τελευταία τάξη του γυμνασίου. Γιατί το έκανα αυτό, δεν ξέρω. Μετά έβλεπα εφημερίδες ξένες, γαλλικές, γιατί διάβαζα από μικρός. Ας πούμε, το Φιγκαρό είχε σελίδες για το βιβλίο, τις οποίες όταν τις διάβαζα τότε, δηλαδή στα 20 και τα λοιπά, δεν είχα πει, α, κοίτα οι σελίδες για το βιβλίο. Έβλεπα κάτι σελίδες και είχε, ξέρω εγώ, ένα άρθρο Φρανσουά Μοριάκ, ας πούμε, ή Αντρέ Ζίντι, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό όμως μετά, ξέρετε, αναδύθηκε, καταλάβατε. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρεις αυτοί οι μηχανισμοί πώς δημιουργούνται και πώς σε κάποια στιγμή κάτι ανασύρεται και αρχίζεις πια να φτιάχνεις ένα σκηνή, ας πούμε, κάπως έτσι. Τώρα, πώς έγινε με το βιβλίο? Το 96, ο Σταύρος Ψυχάρης, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του Βήματος, με κάλεσε και μου λέει, θα κάνεις ένα ένθετο για το βιβλίο. Τότε έκανα μια σειρά στο Βήμα που λεγόταν Βήμα-Βήμα στη Μεγάλη Μουσική, κάτι τέτοιο, γιατί είχα αρχίσει και συνεργαζόμουν με το Μέγαρο Μουσικής από το 91, από τους πρώτους δηλαδή συνεργάτες του Μεγάρου. Ήταν μια σειρά με δίσκους κλασικής μουσικής, οι οποίες συνοδευόντουσαν από ένα φυλάδιο που είχε πληροφορίες μέσα κτλ. Αυτή τη σειρά την δούλευα στην Έγινα, δηλαδή άκουγα τη μουσική, ετοίμαζα αυτά τα booklet κτλ. Είχαν δώσει από τότε από τον οργανισμό Λαμπράκη ένα από τα πρώτα λάπτοπ, το οποίο ήταν με floppy, δηλαδή δεν είχε μνήμη, έγραφε σε κάτι μαλακές δισκέτες που πολλές φορές έχανες αυτό που είχες γράψει και ξανάρχιζες από την αρχή. Και κάθε Σάββατο ερχόμουν, έπαιρνα το πλοίο και ενώ όλοι φεύγανε για την Έγινα, εγώ ερχόμουν στην Αθήνα. Και παρέδιδα αυτή τη δουλειά στον τότε αναπληρωτή διευθυντή σύνταξη, δεν θυμάμαι τις εφημερίδες, που ήταν ο Λεωνίδας Ζενάκος. Στο πλοίο πάντοτε διάβαζα βέβαια, και θυμάμαι μία από τις αναγνώσεις που είχα σε αυτό το πλοίο, που ήταν οι Βενετίες του Πολ Μωράν, που είναι ένας συγγραφέας που επίσης με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, για τον τρόπο με τον οποίο αφηγείται, ιδιαίτερα αυτού του είδους βιβλία που έχουν σχέση με τη λεγόμενη λογοτεχνική γεωγραφία. Πώς δηλαδή ένας τόπος το βλέπεις σαν έναν τόπο λογοτεχνίας, δηλαδή όπου μπορούν να συμβούν πλοκές, έρωτες, δολοφονίες, όλα αυτά. Επέστρεφα λοιπόν στην εφημερίδα κάθε Σάββατο και έδινα το φλόπι αυτό και το παρέδιδα εκεί στους τεχνικούς και στον. Για να βγει μεθεπόμενη Κυριακή, δεν ξέρω, αυτό το ένθετο ήταν

0: Αυτό ενώ το σχεδιάζω σαν περιεχόμενο, γιατί το design το είχε κάνει ο Γιάννης Κιωσόγλου, ένας γραφίστας που έτσι πολύ συμπαθούσα. Όταν άρχισα λοιπόν να το σχεδιάζω σαν περιεχόμενο, βγήκαν όλα αυτά που είχα.
1: Όλες οι πληροφορίες που είχα.
0: Όλες η εμπειρία μου στο Παρίσι, που έπαιρνα το ένθετο του Μπον, το Μον ντε Λίβρε και το έδαινα και είχα το είδη του τόμου.
1: Σε ποια ηλικία ήσασταν τότε?
0: 30 και κάτι.
1: Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι συγκεντρώνουμε μέχρι ένα σημείο της ζωής μας πληροφορίες, κομμάτια ενός παζλ και από ένα σημείο και μετά τα συναρμολογούμε.
0: Ναι, νομίζω ναι. Αρκεί να έχεις την ικανότητα αυτή να τα συναρμολογήσεις, το οποίο η ικανότητα μπορεί και να, είναι, να έρχεται αυτόματα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια ικανότητα που στη δημιουργεί ανάγκη, το επίγον. Γιατί και αυτό ήταν ένα επίγον. Γιατί να κάνεις ένα ένθετο μέσα σε 15 μέρες.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που με έναν τρόπο καθόρισαν τη διαδρομή σας?
1: Για μένα ήταν πολύ σημαντική η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή τότε κοινότητα, όπως λέγανε. Δηλαδή όλη αυτή το θέμα της ταυτότητας, ας πούμε, το ποιοι είμαστε. Αυτό μπορώ να πω ότι ήταν το σημαντικότερο γεγονός σε αυτή τη ζωή του ενήλικα που μετέχει στην, που ψηφίζει, που κτλ, που έχει απόψεις. Μετά όμως οι άλλες στιγμές ήταν περισσότερο, θα έλεγα, προσωπικές και επαγγελματικές. Δηλαδή ο γάμος μου, τα παιδιά μου, η εκλογή μου στο πανεπιστήμιο, το ένθετο των βιβλίων στο Βήμα. Τώρα αυτό, που και αυτό, ήμουν το καλοκαίρι του 2024 στο σπίτι μου στην Αίγινα και χτυπάει το τηλεφωνό μου, είναι απόγευμα, είναι 5, είναι από μεσήμερο, είναι Ιούλιος, κάνει πάρα πολύ ζέστη, πίνω έναν καφέ, ίσως μόλις έχω γυρίσει από τη θάλασσα, δεν θυμάμαι, και χτυπάει ένα κοινό και λέει: σας θέλει υπουργός πολιτισμού. Λέω: μου φάρσα μου κάνουν. Και ήταν η κυρία Μενδώνη. Μου κάνει την πρόταση και της λέω: πότε θέλετε να σας απαντήσω? Και μου λέει: χθες.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Πότε ένα δημοσιογραφικό γεγονός γίνεται ιστορία?
1: Το δημοσιογραφικό γεγονός της απόπειρας δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ κατεβαίνει από το γεύμα στο σπίτι των Δέλτα στην Κηφισιά και στο ύψος του Χαλανδρίου τον γαζώνουν, κυρίως γαζώνουν, τα σφαίρες πετυχαίνουν τη γυναίκα του, την Έλενα, και έχει στις δημοσιογραφικές περιγραφές που ενώ ανεβαίνει τραυματισμένη τις σκάλες του Ευαγγελισμού, τρέχουν σταγόνες αίματος και κοκκινίζει η σκάλα. Αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό γεγονός, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο νομίζω έχει γίνει ιστορία. Να έρθω και σε πιο σύγχρονα γεγονότα, δεν ξέρω. Ας πούμε, για μένα ιστορία είναι κάτι που το λέω πολύ, είναι τα ρεπορτάζ που έκανε η περίφημη συγγραφέας και δημοσιογράφος Λιλή Κανάκου στο μοναδικό γκέτο που είχαμε ποτέ στην Αθήνα, γιατί εντάξει στη Θεσσαλονίκη ήταν και το εβραϊκό γκέτο, που ήταν το γκέτο της πορνείας στα Βούρλα, όπου αυτή μπαίνει μέσα με ψεύτικη ταυτότητα σαν μια μοδίστρα και αποκαλύπτει αυτό τον τραγικό κόσμο των γυναικών που ζουν περίκλειστες μέσα σε αυτό το γκέτο, μια έκταση στην περιοχή του λιμανιού, του Πειραιά, το οποίο μάλιστα ανήκε σε μια επιφανή πολιτική οικογένεια της εποχής, την οικογένεια Πιπινέλη, που τον ξέραμε τον Πιπινέλη στον τελευταίο ως τον Υπουργό Εξωτερικών της Δικτατορίας, και με το ρεπορτάζ της αυτό συμβάλλει στο να αλλάξει όλη η νομοθεσία για την πορνεία στην Ελλάδα, να καταργηθούν βεβαίως τα Βούρλα κτλ. Όπου αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν είναι επίσης ιστορία. Τα ρεπορτάζ για τις δίκες των προτετήνων της Χούντας, έτσι. Το δικαστικά ρεπορτάζ, έτσι, τα ρεπορτάζ από το στρατοδικεία. Τα ρεπορτάζ για τη 17 Νοέμβρη. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πλέον ιστορία.
0: Τι είναι fake news και πώς μπορεί να τα αναγνωρίσει ένας αναγνώστης, μπορεί?
1: Ιδιαίτερα σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη, όχι. Εδώ πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε κάθε βίντεο, κάθε πληροφορία να έχει την πηγή της, από πού το βλέπεις αυτό, να έχει το όνομα, ποιος το έχει γράψει ή ποιος το λέει, ποιος το εκφωνεί, ποιος το έχει βιντεογραφήσει, ας πούμε,

0: Να διεκδικείς δηλαδή αυτό που ονομάζουμε πηγή. Και αυτό δεν έχει συμβεί. Δεν είναι τωρινό. Όπως ξέρετε, οι εφημερίδες δεν υπήρχαν ονόματα στις εφημερίδες. Ήταν η μεγάλη ανώνυμη παραγωγή πληροφοριών, ειδήσεων κτλ. Ιστοριών κτλ. Το αίτημα της υπογραφής δημιουργήθηκε εκεί γύρω στη δεκαετία του 30, όταν πλέον είχαμε τη μεγάλη έκρηξη του κίτρινου τύπου. Οπότε έπρεπε να ξέρεις ποιος έχει γράψει αυτό και να αναζητήσεις τις ευθύνες. Έτσι εμφανίστηκε η υπογραφή στις εφημερίδες. Και υπογράφονταν τα άρθρα κτλ. Υπογράφηκαν για λόγους αντικειμενικότητας, δηλαδή για να ξέρεις ποιος είναι αυτός που το γράφει, τι γνώσεις έχει, πώς έχει δουλέψει κτλ. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και τώρα.
1: Είστε αισιόδοξος για το μέλλον, δηλαδή?
0: Ναι, είμαι. Πάντοτε είμαι αισιόδοξος.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Πριν απ' όλα πιστεύω ότι το περίφημο λατινικό ρηκτό Sic transit gloria mundi, δηλαδή να μην πιστεύεις ότι είσαι αιώνιος και ότι μετά από σένα είναι το χάος και τα λοιπά. Όχι, γιατί έτσι αν βρεθείς σήμερα είμαι πρόεδρος, αύριο δεν θα είμαι. Μια χαρά, θα πάω στην Αίγινα ή δεν ξέρω τι. Και κυρίως αυτό να κινείται το σώμα μας και το μυαλό μας.
0: Είστε περήφανος για κάποιο επίταφημα της ζωής σας?
1: Ξέρω. Περήφανο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν με έχει απασχολήσει αυτό ότι είμαι περήφανος γι' αυτό. Έχω μία, έτσι, αν θέλετε, μία μικρή ματαιοδοξία να μείνει κάτι από αυτά που έχω κάνει, ας πούμε, κάπου να αποτυπωθεί. Ίσως γι' αυτό έχω γράψει. Έχω κάνει και ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο τότε, όταν έπεσε στο μελανοδοχείο. Το οποίο μπορεί, ξέρω κι εγώ, αυτό να κάποιοι στο μέλλον να το δουν, ας πούμε.
0: Διαβάζοντας την ιστορία ενός ανθρώπου σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο, που μπορεί να είναι η αυτοβιογραφία του ή η βιογραφία που διηγείται σε κάποιον άλλον, μπορεί στα αλήθεια ένας αναγνώστης να γνωρίσει τον άνθρωπο ή να ταυτιστεί με έναν τρόπο με διάφορες πτυχές της ζωής του και ο κόσμος του να αλλάξει και λιγάκι μέσα από το λογοτεχνικό του ύφος?
1: Εγώ νομίζω ναι. Και εγώ το έχω δει αυτό. Είμαι φανατικός αναγνώστης βιογραφιών. Το έχω δει σε βιογραφίες όπως του περίφημου γερμανού κριτικού λογοτεχνίας, του Μαρσέλ Ράιχερ Ανίτσκι, ή του Πολ Μωράν η αυτοβιογραφία. Και γενικότερα με ενδιαφέρει η βιογραφία και η αυτοβιογραφία, γιατί είναι παραδείγματα ζωής. Ακόμη και αν κομμάτια αυτής της ζωής μπορεί να είναι επινοημένα ή ο συγγραφέας να τους δίνει, να τα μεγενθύνει ή να τα ελαχιστοποιεί.
0: Υπάρχει ο μεγαλύτερος Έλληνας λογοτέχνης?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι ο μεγαλύτερος ή όχι.
0: Για εσάς ποιος είναι?
1: Αν με ερωτούσατε τώρα να πω δύο βιβλία λογοτεχνίας, θα έλεγα ένα βιβλίο του Κοσμαπολίτη, το Γυρί, ας πούμε, το μυθιστόρημά του Γυρί, και θα έλεγα και το Δαιμόνιο του Γεώργιου Θεοτοκά. Αυτά, αυτή τη στιγμή, έτσι που με ρωτάτε.
0: Υπάρχει ένα σοφό πράγμα που έχετε διαβάσει σε ένα βιβλίο και είναι με έναν τρόπο το φυλαχτό σας, το μότο σας, βλέπετε ότι η ζωή το επαληθεύει?
1: Έχω σημειώσει πολλές φράσεις, τις οποίες όμως δεν τις σημειώνω για να τις θυμάμαι ή τις οποίες περνάω μετά στα ημερολογιά μου, αλλά τις χρησιμοποιώ σαν επιχειρήματα ή μου δίνουν ιδέες τις οποίες μπορεί αργότερα να αναπτύξω σε κάποιο βιβλίο.
0: Έχετε μια τέτοια καλή φράση?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να μου πείτε να φέρω μαζί μου τα σημειωματάρια μου.
0: Όχι, την επόμενη φορά. Αλλά υπάρχουν τέτοιες φράσεις?
1: Ναι, πολλές,
0: πάρα πολλές.
1: Ναι, πάρα πολλές. Ναι.
0: Και αυτή την περίοδο τι θα συστήνατε σε έναν αναγνώστη να διαβάσει οπωσδήποτε?
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, γιατί κατά τύχη ανήκω στον ίδιο εκδοτικό οίκο. Δηλαδή αυτές τις τελευταίες μέρες έχω διαβάσει, θα πω δύο βιβλία. Έχω διαβάσει το Μαγικό Βασίλειο του Russell Banks. Είναι πραγματικά μια συναρπαστική μαγική ιστορία που οι ήρωές της είναι οι πρωτοκομμουνιστές στον Αμερικανικό Νότο στις αρχές της δεκαετίας του 20. Είναι κοινοτιστές, χριστιανοί ας πούμε, αλλά με έναν πρωτόγονο πρωτοκομμουνισμό ας πούμε. Αλλά είναι και μια συναρπαστική ιστορία, γιατί δείχνει επίσης όχι μόνο ιδιοσυγκρασίες, ψυχοσυνθέσεις ανθρώπων κτλ, αλλά δείχνει και πώς το περιβάλλον μπορεί είτε να αναδείξει είτε να συνθλίψει τους ανθρώπους. Και το άλλο βιβλίο που διάβασα είναι της Ελισάβετ Χρονοπούλου, το Επισκοπό Πλουτισμού, που είναι ιστορία ενός σημερινού, στο σήμερα ανθρώπου, ο οποίος νέου, ο οποίος δέχεται ένα τηλεφώνημα από ένα νοσοκομείο ότι εδώ είναι κάποιος κύριος που πεθαίνει και σας έχει ορίσει κληρονόμο του, στη διαθήκη του. Αυτός πέφτει τα σήματα γιατί δεν του λέει τίποτα αυτό το όνομα. Και αποφασίζει τελικά να ενοδιστάζει αν θα πρέπει να αποδεχτεί ή όχι όλη αυτή την ιστορία. Αποφασίζει τελικά να την αποδεχτεί, κληρονομεί και το σπίτι αυτού του ηλικιωμένου ανθρώπου, και στο σπίτι που εγκαθίσταται, σε αυτό το ξένο σπίτι, ψάχνοντας, ανακαλύπτει πράγματα που έχουν σχέση με τη δική του οικογένεια. Γι' αυτό.
0: Μην κάνετε άλλο spoiler.
1: Όχι, δεν κάνω άλλο spoiler. Δεν κάνω, γιατί δεν έχω κάνει το μεγαλύτερο spoiler. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πάρα πολύ πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα ιστορία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί ένας συγγραφέας να είναι τόσο συναρπαστικός όσο είναι και το έργο του?
1: Κοιτάξτε, ο Προύστ ήταν ένας άνθρωπος πολυπληκτικός. Ήταν όλη την ημέρα στο κρεβάτι, ήταν καταθλιπτικός, έβγαινε μόνο το βράδυ, δούλευε στο κρεβάτι. Δεν ξέρω αν θα τα συναρπαστικά.
0: Μπορεί και όχι, λοιπόν.
1: Μπορεί και όχι, ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Κώστας Πανός, Γιώργος Βραχνός. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Ποπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάνη και σας ευχαριστώ.

μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανδρίου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Μαμβακάρης,
2: Τάκης Γιαννούτσος,
1: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
2: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
1: στο Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΙ με την Άσπα Παναγοπούλου. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν κατακλείσει τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, το προαύλιο χώρο της Εκκλησίας και τα γύρω στενά, για το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτελήσονται συγκινητικές στιγμές με τον κόσμο να κρατά λίγα λουλούδια ενώ άλλοι χειροκροτούν και δακρύζουν. Αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και θα ακολουθήσει κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Νωρίς αύριο το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως, ανανοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Στη Σουηδία, ο συνασπισμός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης προβλέπεται ότι θα κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στη χώρα, με βάση τα exit poll που μεταδόθηκαν από δύο τηλεοπτικά κανάλια μόλις έκλεισαν οι κάλπες. Το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με ποσοστό 51,3% έναντι 47% για τα συντηρητικά κόμματα, σύμφωνα με το πρώτο exit poll, ενώ παραπλήσια είναι και τα ποσοστά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηρόδρομοι. Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό της Σουηδίας, δεν χτυπήθηκε η δική τους αμαξοστοιχεία, αλλά μία που αναχώρησε λίγα λεπτά αργότερα. Από το χτύπημα με ντρόουν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε εκενωθεί. Για διακεκριμένη οπλοκατοχή συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα, ένας 30χρονος ημεδαπός και ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύκανο πολεμικό τυφέκιο υπό πολυβόλο τύπου Ούζι, κοντάκι πολεμικού τυφεκίου, δύο γεμιστήρες και 33 φυσίγκια. Συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας ένας 67χρονος και ένας 39χρονος για διακίνηση κοκαίνης. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας κατά τη διάρκεια περιπολίας τους κάλεσαν σε έλεγχο, κατά τον οποίο εντόπισαν πάνω τους 101 γραμμάρια κοκαίνης. Σε περαιτέρω έλεγχο, στο σπίτι του 67χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα κατασχέθηκαν πιστόλι με φυσίγκιο στη θαλάμη, γεμιστήρα 38 γραμμάρια κοκαίνης και μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν απόψε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αθήρα Πέλλας και σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Λίπα Ιωαννίνων. Στην περιοχή των Ιωαννίνων προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα. Στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός προηγείται του Πανετολικού με 1-0. Η αναμέτρηση μεταδίδεται απευθείας από τηλεόραση του Sky. Στους άλλους αγώνες, μετά το πρώτο ημίχρονο, ήταν ΠΑΟ Κάρης 2-0 και Κηφισκιά Λεβαδιακός 0-0. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Καλαμάτα Βόλος 3-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Νωρίτερα στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις αύριο. Στην Αττική, άνεμοι θα πνούν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειο στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέφανου Ξενάκη. Είναι συγγραφέας, επιχειρηματίας, ομιλητής παρακίνησης, γνωστός για το έργο του στον τομέα της αυτοβελτίωσης και της προσωπικής εξέλιξης. Λίγο αμερικάνικα δεν ακούγονται όλα αυτά. Πώς συστήνεστε?
3: Μαθητής ζωής, μου αρέσει να την ψάχνω, να παρατηρώ τι γίνεται και να το επικοινωνώ με το δικό μου τον τρόπο, κυρίως μικρές ιστορίες από αυτές που συμβαίνουν και τις προσπερνάμε. Αυτό προσδιορίζουμε σαν reporter ζωής, όπου βλέπω και τα καλά πράγματα.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα. Οι γονείς μου καταγόνται από Τυχείο. Μεγάλωσα στην Αθήνα.
0: Καλοκαίρια στοιχείο είχε?
1: Υποχρεωτικά.
0: Α.
1: Γιατί μέρος του να είσαι ηχιώτης είναι και ότι πρέπει να είσαι ηχιώτης. Είμαστε αρκετά τοπικιστές. Εγώ μέχρι τα 18 μου χρόνια δεν είχα πάει οπουδήποτε αλλού πέρα από Τυχείο. Και κάποια στιγμή όταν πήγα να κάνω τα μεταπτυχιακά μου στο εξωτερικό, ένας Καναδός συμφοιτητής μου εκθίαζε τη Μύκονο και τη Σαντορίνη στα 23 μου χρόνια και δεν ήμουν τελευταίος που είχα πάει. Πήγαινα κάθε χρόνο στοιχείο γιατί ήταν μια υποχρέωση το να είσαι ηχιώτης κάθε χρόνο στο νησί.
0: Αληθεύει ότι οι ηχιώτες πηγαίνουν 2-2.
1: Ξεκίνησε από την Τουρκοκρατία αυτή η ιστορία, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αλλά οι ηχιώτες είναι σαν τους Έλληνες που μαζί μας δεν κάνουν και χωριά δεν μπορούν. Οπότε και πάνε 2-2, αλλά και δεν μπορούν και να είναι 2-2.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να παραμένει σταθερή ακόμη και σήμερα μέσα σας?
1: Ναι. Εγώ από τα 2 μου χρόνια, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν καπετάνιος, από τα 2 μου μέχρι τα 7 μου ταξιδεύαμε μαζί με τη μητέρα μου, μαζί με τον πατέρα μου. Οπότε με θυμάμαι στη γέφυρα του πλοίου να παίζω με το τιμόνι, να έχω βάλει τα αυτοκινητάκια γύρω-γύρω και όταν κούναγε το πλοίο να χαίρομαι. Θυμάμαι κύματα πολύ ψηλά, κάπου εκεί πέρα στον Ατλαντικό. Θυμάμαι μοναξιά και ως μοναχοπέδι, αλλά και ένα παιδί που μεγάλωσε μέχρι τα 7 του στη θάλασσα. Οπότε έχω αρκετές αναμνήσεις γλυκόπικρες.
0: Θα μπορούσε να είναι διήγημα του Καβαδία αυτό. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι ένα παιδί μεγάλωσε στο πλοίο.
1: Ναι, μεγάλωνα. Εκείνη την εποχή τα μαθήματα ερχόταν μέσω αλληλογραφίας, οπότε η μητέρα μου ήταν η δασκάλα μου. Κατά καιρούς γυρίζαμε πίσω στην Αθήνα. Γνώριζα τους μαθητές μου για 10-15 μέρες και ξανά έφευγα. Οπότε ήμουνα και λίγο κι εγώ ναυτικός. Ερχόμουν, μπαρκάριζα και ξαναγύριζα. Λίγο ξένος και εδώ και εκεί. Μου πήρε μετά αρκετά χρόνια να καταλάβω το κατά πόσο ήταν γλυκό ή πικρό αυτό. Τότε δεν καταλάβαινα. Όταν είσαι 5-6 χρονών, κάνεις αυτό που σου λένε οι γονείς σου. Όταν μεγαλώσει λίγο παραπάνω, αρχίζει να κάθεται η συναισθηματική επίγευση και μετά αρχίζει να θυμάσαι περίπου τι θεωρείς ότι ένιωθες τότε.
0: Κάποια στιγμή καταλάβατε πως μπορεί να είστε διαφορετικός σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους ή απλώς ήταν διαφορετική η συνθήκη σας?
1: Ήταν και διαφορετική συνθήκη. Τότε δεν καταλάβαινα ότι ήταν διαφορετική. Δεν ήξερα ότι μπορεί να ήμουν το μόνο παιδί το οποίο ταξίδευα με τους γονείς μου. Δεν ξέρεις τα 7-8 σου χρόνια τι σημαίνει να είσαι μοναχοπέδι, τι σημαίνει να είσαι στον Ατλαντικό ανάμεσα στο Πόρτλαντ και την Ιαπωνία για αρκετές εβδομάδες. Μετά, γυρίζοντας, ανακαλύπτεις τι γινόταν εκεί πέρα μέσα, το συγκρίνεις πάλι με κάτι. Τότε δεν είχαμε τι να το συγκρίνω. Ήταν αυτό. Ήταν το πλοίο, ήταν η θάλασσα, ήταν η φουρτούνα, ήταν ο πατέρας μου πάνω στη γέφυρα, ήταν η μάνα μου η οποία ήταν φροντιστής και δασκάλα μου. Οπότε αυτά είναι η κανονικότητά μου, δεν ήξερα με τι να το συγκρίνω.
0: Μετά όμως, όταν ήρθε το μέτρο της σύγκρισης?
1: Το μέτρο της σύγκρισης για μένα ουσιαστικά ξεκίνησε στα 40 μου χρόνια που ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία. Μέχρι τότε η ζωή μου ήταν στον αυτόματο, πήγαινε αρκετά καλά. Δεν το συνειδητοποιούσα ότι πήγαινε καλά, δεν ήξερα ποιος ήμουν εγώ και κάποια στιγμή στα 40 μου γνωρίστηκα και αναδρομικά μαζί μου. Οπότε πραγματικά δεν ήξερα, ήταν μια γνωριμία η οποία ξεκίνησε από τα 40 μου χρόνια. Κρατάει ακόμα και μέχρι τώρα και άρχισα να ξαναεπισκέπτομαι κομμάτια της ζωής μου που θεωρούσα ότι είχα ζήσει, αλλά δεν τα είχα ζήσει όπως θα είχα την ανάγκη να τα ζήσω.
0: Αληθεύει ότι μοντάρουμε τα γεγονότα της ζωής μας από ένα σημείο και μετά και φτιάχνουμε μια καινούρια ταινία σε σχέση με αυτή που ξέραμε?
1: Το δικό μου το μοντάζ είχε να κάνει με το να αποφεύγω, να κρύβω και να κουκουλώνω οτιδήποτε αρνητικό. Οπότε όσο θυμάμαι εγώ από τα 15-16 μου χρόνια ήταν άστο αυτό, πάμε στο καλό, πάμε στο καλό. Και πάντα απέφευγα τα σκοτάδια, αναζητούσα ή δημιουργούσα πολλές φορές το φως. Είχα την ανάγκη να το κάνω για να επιζήσω. Οπότε ξαναλέω πάλι από τα 40 μου χρόνια άρχισα να αναλογίζομαι, να διαπιστώνω και άλλες αποχρώσεις τις οποίες τις είχα διώξει, τις είχα βγάλει από τη ζωή μου, τις είχα επικηρύξει. Και σιγά σιγά είδα ότι η ζωή έχει και άλλα χρώματα. Εκείνη την εποχή το μοντάζ μου είχε μακριά το μαύρο, μακριά το καφέ σκούρο, μακριά το μοβ. Πάμε στα φωτεινά χρώματα. Ένα, θα το έλεγε κάποιος με σημερινή ορολογία, μια τοξική θετικότητα. Αν σκεφτείτε το ποδήλατο, είναι ένα δίτροχο το οποίο σε ρόδες οι οποίες έχουν πάχος 1,5 πόντο ισορροπεί εν κινήσει. Θεωρητικά, όταν είσαι νήπιο, το ποδήλατο είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει. Και όμως μία από τις συνθήκες με τις οποίες μεγαλώσαμε ότι δεν γίνεται να μάθεις ποδήλατο. Άρα κάτι είναι εύκολο ή δύσκολο ανάλογα με το πόσο προπονείσαι γι' αυτό. Εγώ μετά από αρκετά χρόνια θεωρώ ότι πραγματικά η ζωή έχει κάποιους κανόνες, έχει κάποιες συνταγές, όλα έχουν εξαιρέσεις φυσικά. Αλλά όταν αυτό πράγμα δεν έχεις κάνει ποτέ practice, δεν έχεις προπονηθεί σε αυτό, είναι λογικό να σου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άλλο το απλό, άλλο το εύκολο. Τα πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή είναι να καταλάβουμε την απλότητά της. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις την απλότητα της ζωής. Αλλά το ότι είναι απλό δεν είναι εύκολο. Θέλει πολύ προπόνηση προκειμένου το απλό να γίνει εύκολο.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέφανου Ξενάκη. Είναι συγγραφέας, επιχειρηματίας, ομιλητής παρακίνησης. Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας? Μιλάμε για δύο ζωές. Στην περίπτωσή σας, μέχρι τα 40 μια άλλη δουλειά, ένας άλλος κόσμος. Μετά τα 40 κάτι τελείως άλλο.
1: Ήταν το ίδιο. Απλώς ήταν από διαφορετικές πλευρές. Εγώ ήμουν στέλεχος, ήμουν επιχειρηματίας. Μου άρεσε να ταξιδεύω στη ζωή όπως ταξιδεύει και ο πατέρας μου. Μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω το καλό, να ανακαλύπτω το καλό σε έναν κόσμο που αιμονικά βλέπουμε το κακό και δεν βλέπουμε το καλό. Οπότε μετά από αρκετά χρόνια διαπίστωσα ότι αυτό που έκανα όταν είχα επιχείρηση ή όταν ήμουν διευθυντής στο τμήμα μου ή τώρα που γράφω βιβλία ή δεν ξέρω τι άλλο, προσπαθώ να φέρω το όμορφο κοντά στον άνθρωπο. Δηλαδή, αν το δει κανένας από μια ματιά, αυτό το πράγμα το οποίο έκανα είναι παρακινούσα τα παιδιά που δουλεύαν στην επιχείρησή μου ή στο τμήμα μου. Τώρα προσπαθώ να παρακινήσω τον κόσμο. Οπότε το ίδιο πράγμα ουσιαστικά είναι. Από μια άλλη γωνία ή από μια άλλη θέση που μου ανατέθηκε.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, το καταφέρνετε περίφημα αυτό, να παρακινείτε τους άλλους προς την καλή πλευρά της ζωής. Εσάς ποιος σας παρακινεί?
1: Όταν έκανα λοιπόν το μάστερ μου στη δίκηση επιχειρήσεων, κάνοντας ένα ψυχογραφικό τεστ, μου είπανε ότι είμαι πάρα πολύ καλός στο να δίνω συμβουλές και με συμβούλεψαν στο κομμάτι των επιχειρήσεων να γίνω σύμβουλος. Αλλά μου λέει, εσύ δεν τα καταφέρεις τόσο καλά όσο βοηθάς τους άλλους. Οπότε καμιά φορά βοηθάω περισσότερο τους άλλους από ότι μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και εδώ και πολλά χρόνια βοηθιέμαι όταν βοηθάω τους άλλους.
0: Σχετίζεται αυτό με το αν ξέρεις κάτι πολύ καλά, δίδαξέ το για να το μάθεις κάπως καλύτερα?
1: Και με αυτό και ίσως και με την ανάγκη όταν έχεις περάσει ένα πρόβλημα, όποιο και να είναι αυτό, έχεις την ανάγκη να βοηθήσεις όποιον φυσικά θέλει να βοηθηθεί να ξεπεράσει το αντίστοιχο πρόβλημα. Εγώ μεγάλωσα με πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, θεωρούσα ότι ήμουν τελείως άχρηστος, τα κατάφερνα στη ζωή μου, αλλά ποτέ δεν το χαιρόμουν. Θεωρούσα ότι ήταν ουσιαστικά υποχρέωσή μου να προχωρώ και απέναντι στον πατέρα μου, στη μάνα μου, στην κοινωνία και ποτέ δεν είχα αυτή την άμεση σχέση με τον εαυτό μου. Και επειδή πέρασα πολύ δύσκολα με μένα, θα ήθελα να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην περάσει ο κόσμος δύσκολα με τον εαυτό του. Γιατί πολλές φορές ο πιο δύσκολος συγκάτοικος αυτή τη ζωή είναι ο ίδιος μας εαυτός. Εμένα ήταν ένας τεράστιος βασανιστής και θα ήθελα να μην περάσουν άλλοι αυτό που πέρασα εγώ.
0: Είναι εύκολο αυτό? Είναι εφικτό? Γίνεται?
1: Είναι απλό. Δεν είναι εύκολο. Και το απλό, όπως είπαμε, για να γίνει εύκολο θέλει πολλή δουλειά.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, πώς αφήσατε, ας πούμε, αυτόν τον επιχειρηματικό κόσμο και βρεθήκατε σε έναν πιο συναισθηματικό κόσμο, ο οποίος μπορεί να κουμπάει τους άλλους πιο εύκολα? Γιατί το επιχειρήν, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μέσα σε ένα σύστημα πολύ συγκεκριμένο. Πρέπει κανείς να κάνει συγκεκριμένες εκπτώσεις.
1: Θεωρούμε ότι έτσι είναι, αλλά θεωρώ ότι στο επιχειρήν το βασικότερο είναι οι άνθρωποι σου. Διάβαζα ένα ωραίο βιβλίο, το Μεγάλο Πάντα και το Μικρό Δράκο. Ένα βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο για παιδιά από 5 έως 105 ετών. Και κάποια στιγμή έλεγε ο μικρός δράκος, ρωτούσε το Μεγάλο Πάντα, τελικά το σημαντικότερο ποιο είναι? Είναι ο προορισμός ή είναι η διαδρομή? Και του λέει, το πάντα είναι η παρέα. Το σημαντικότερο ζωή είναι η παρέα. Και στις επιχειρήσεις, σε αντίθεση με αυτό το οποίο θεωρείται με αλφαγιώτα, το σημαντικότερο είναι η παρέα, είναι οι άνθρωποι. Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι. Και με το AI και πριν το AI και όσο να προχωρήσει η τεχνολογία, η επιχείρηση είναι οι άνθρωποι. Και όποιος δεν καταλαβαίνει από ανθρώπους, δεν μπορεί να καταλάβει από επιχειρήσεις. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το ευαίσθητο κομμάτι, όπως το αναφέρεται, είναι το ανθρώπινο κομμάτι. Και αν κάποιος ξαναδιαβάσει, ξανακούσει την ομιλία του Σεφέρη όταν είχε πάρει το Νόμπελ, είχε πει, πρέπει να βρούμε τον άνθρωπο οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Πρέπει να ανακαλύψουμε τον άνθρωπο οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Οπότε ο άνθρωπος ενώνει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Από την παρατήρησή σας, τι αντιλαμβάνεστε σήμερα που βρίσκεται ο άνθρωπος, ο Έλληνας κυρίως που βρίσκεται?
1: Σε πάρα πολύ καλύτερο σημείο από αυτό που ήταν παλιά. Και η χώρα μας είναι σε πολύ καλύτερο σημείο από αυτό το οποίο ήταν παλιά. Έχουμε ένα πρόβλημα σαν Έλληνες. Έχουμε πάρα πολλά καλά. Έχουμε και κάποια προβλήματα όπως όλοι. Ένα από τα μεγάλα κακά που έχουμε είναι ότι έχουμε χαμηλή εθνική αυτοεκτίμηση και θεωρούμε ότι όλα τα άσχημα πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας. Και είναι πολύ άσχημο να έχεις πολύ χαμηλή εθνική αυτοεκτίμηση. Δεν λέω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, αλλά τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από όταν παλιά και είναι πολύ σημαντικό να βγω στους δρόμους και να καταλάβω τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από όταν παλιά. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν στο φανάρι και άναβε το πράσινο, κατευθείαν κόρναραν τα αυτοκίνητα. Τώρα θα κορνάρει κάποιος, αλλά θα είναι η εξαίρεση. Πριν από πολλά χρόνια, όταν υπήρχε μια ράμπα αμαία, ήταν καθεστώς τάξη. Τολμώ και ντρέπομαι. Πριν από 20-30 χρόνια, έχω παρκάρει κι εγώ σε αμαία, σε ράμπα. Και έλεγα, εντάξει, 2 λεπτά. Ναι, αλλά ο άλλος δεν πρόκειται να ζητήσει ραντεβού για να περάσει απέναντι. Αυτά γίνονται πια, αλλά είναι η εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας. Οπότε πολλά πράγματα στη χώρα μας έχουν αλλάξει προς το καλύτερο και είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε.
0: Στην προσωπική σας εξερεύνηση, στην προσωπική σας πρόοδο, υπήρξε κάποιος που σας ενθάρρυνε?
1: Είχα πάντα εμπνευστές. Είχα πάντα ανθρώπους οι οποίοι τους θεωρούσα μέντορες, δασκάλους με δέλτα κεφαλαίο ή δέλτα μικρό. Είχα ένα πολύ σημαντικό φιλόλογο από την έκτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου που ήταν ο πρώτος παρακινητής μου. Στην ΑΣΟΕ είχα τον καθηγητή μου, δεν τον έχουμε πια κοντά μας, τον Γιώργο τον Αυλονίτη στο μάρκετινγκ. Είχα πάντα ανθρώπους όπου τους θαύμαζα και τους ακολουθούσα χωρίς να το ζητήσουν εκείνοι. Και είναι πολύ ωραίο να σε ακολουθούν χωρίς να το έχεις ζητήσει, να το απαιτήσεις. Οπότε ναι, είχα πάντα τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι και με παρακινούσαν και με βοηθούσαν.
0: Πώς βοηθάτε τους άλλους?
1: Εγώ μοιράζομαι ιστορίες. Εγώ μοιράζομαι πάρα πολύ απλές ιστορίες από αυτές που σύντας μας ξεφεύγουν. Και είχα πριν από μερικές μέρες την κυρία η οποία έρχεται και καθαρίζει το σπίτι μου, κυρία με κάπα κεφαλαίο, τη Βαλεντίνα, η οποία κάθε Τετάρτη είναι εκεί πέρα και εργάζεται στο σπίτι μου. Είναι ένας έντιμος, καθαρός, δουλευταράς άνθρωπος. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν μπαίνει μέσα στο σπίτι μου φτιάχνει όλη τη διάθεση. Συνεργαζόμαστε περίπου 10 χρόνια με τη Βαλεντίνα, είναι εξαιρετική σε αυτό το οποίο κάνει. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να φτιάξει ένα επαγγελματικό πλαίσιο ακριβώς όπως το θέλει. Η Βαλεντίνα διαλέγει τους πελάτες της. Δεν πρόκειται να εργαστεί σε κάποιο σπίτι όπου δεν τη σέβονται, δεν την αγαπούν, δεν την τιμούν. Οπότε η Βαλεντίνα είναι ένα παράδειγμα για το πώς πραγματικά σε μια κοινωνία, σε μια οικονομία που έχει προβλήματα, μπορείς να δημιουργήσεις ένα δικό σου segment, ένα δικό σου κομμάτι, μια δική σου επιχείρηση, ακόμα και αν αυτή είναι να είσαι υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, να καθαρίζεις. Κάθε επάγγελμα είναι σημαντικό να το τιμήσεις. Και ξέρετε, όλοι θέλουμε ηρεμία. Η Βαλεντίνα όμως επιλέγει τους πελάτες και έχει ηρεμία.
0: Το βασικό είναι η δουλειά μας, δηλαδή, αυτό καθορίζει.
1: Όχι, δεν είναι
0: το
1: βασικό,
0: μας.
1: Αλλά είναι σίγουρα βασικό. Όταν εργάζεσαι 8 ώρες την ημέρα, είναι βασικό. Δεν θα έλεγα ότι είναι το βασικό, αλλά είναι βασικό. Οπότε, εμένα μου αρέσει να παίρνω πολύ μικρές ιστορίες και να τις αναδεικνύω, γιατί η ζωή είναι γεμάτη από ιστορίες και τις προσπερνάμε τις ιστορίες.

0: υπάρχουν ιστορικές στιγμές που θα λέγατε ότι ανέτρεψαν με έναν τρόπο τη διαδρομή σας?
1: Συνήθως τις ιστορικές στιγμές, αν εννοείται μακροσκοπικά, τις διαπιστώνουμε μετά από δεκαετίες. Αυτοί μεγάλωσαν στη Χούντα, δεν καταλάβαν πόσο σημαντικό ήταν να μεγάλωσαν στη Χούντα παρά μόνο μετά από 20-30 χρόνια. Εμείς περάσαμε COVID, μην το ξεχνάμε, ήταν μια πολύ μοναδική συνθήκη. Περάσαμε την κρίση με τα μνημόνια, τα capital controls και με ένα δική μου επιχείρηση πτώχευσε το 2015 όταν κλείσαν περίπου 100.000 επιχειρήσεις. Οπότε δεν έχουμε περάσει τόσο εύκολα και άνετα όσο νομίζουμε ότι έχουμε περάσει. Σαφώς δεν έχουμε περάσει πολέμους, αλλά έχουμε περάσει πολύ δύσκολες συνθήκες που θα συνειδητοποιήσουμε πόσο δύσκολες ήταν όταν περάσουν τα χρόνια. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε καθοριστεί από κάποιες συνθήκες όπου έχουμε ζήσει όλοι μαζί.
0: Διαβάζοντας τα βιβλία σας και συγκεκριμένα αυτό το δώρο που έχει πουλήσει πάρα πολλές χιλιάδες αντίτυπα σχεδόν σε όλο τον κόσμο, ήρθα αντιμέτωπη με έναν εαυτό 20χρονο που προσπαθούσε να ανακαλύψει αυτό το μικρό θαύμα της ζωής σε διάφορους συγγραφείς, Αμερικανούς κυρίως, οι οποίοι μετά από μια πολύ δύσκολη περιπέτεια της ζωής τους είχαν να διηγηθούν μια μετατόπιση. Κάπως ανακάλυπταν τον εαυτό τους και τον κόσμο διαφορετικά. Μέχρι ένα σημείο πίστευα ότι αυτό είναι εύκολο για τον άνθρωπο. Όσο μεγαλώνω, διαπιστώνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο η νεότητα σου επιτρέπει άγνοια κινδύνου ή τη βεβαιότητα ότι πραγματικά συμβαίνει ένα θαύμα αυτή τη στιγμή που συναντώ εσάς ή κάποιον άλλον. Εσείς πώς δεν το χάσατε αυτό?
1: Το χάσει. Απλώς έρχονται κάποιες συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Συνήθως είναι θέματα υγείας, πτωχεύσης. Οι θέματα υγείας είναι μακράν τα σημαντικότερα, τα οποία σε αναγκάζουν να μετατοπιστείς. Είναι αυτά τα λεγόμενα τα wake up calls, τα οποία είναι καλό να εμπατήσεις το snooze και να ξανακοιμηθείς. Οπότε όταν έρχεσαι πάρα πολύ άμεσα αντιμέτωπος με το σύντομο της ζωής και βλέπεις πράγματα τριγύρω σου ή μέσα σε διπλανούς ανθρώπους αυτομάτως, ξυπνάς ή οφείλεις να ξυπνάς και να συνειδητοποιήσεις ότι όχι αύριο μπορεί να μείνουμε εδώ πέρα, σήμερα το βράδυ μπορεί να μείνουμε εδώ πέρα. Είναι αναγκαίο στη ζωή να υπάρχουν συνειδητές μετατοπίσεις.
0: Μπορεί αυτό να το θυμάται κάποιος κάθε πρωί που ξυπνά?
1: Οφείλει να το θυμάται αν ρωτάτε εμένα. Μπορεί και οφείλει, και στα αγγλικά το πρέπει, το οφείλω, γράφεται ή must ή I have to. Must για μένα, I have to για τους άλλους. Και είναι πολύ σημαντικό must να θυμάσαι ότι είσαι πάρα πολύ προσωρινό σε αυτή τη ζωή, το οποίο αυτομάτως σε οδηγεί σε μια όμορφη ταπείνωση, σε έκφραση συναισθημάτων, σε μια αναβολή. Διάβαζα ένα βιβλίο που είχε γραφτεί πριν από χρόνια από μια Αυστραλέζα νοσοκόμα, η οποία ήταν κοντά σε τιμωθάνατους ανθρώπους και έπαιρνε συνεντεύξεις, όχι επίσημες φυσικά, είναι και συζητήσεις αυτές που έκανε με αυτούς τους ανθρώπους. Τα τρία πιο σημαντικότερα πράγματα που θα μετανιώσουμε πριν φύγουμε είναι τα συναισθήματα που δεν εκφράσαμε, είναι οι άνθρωποι μας που δεν χορτάσαμε, είναι και τα όνειρά μας που δεν κυνηγήσαμε. Τα συναισθήματα που δεν εκφράσαμε, οι άνθρωποι μας που δεν χορτάσαμε, τα όνειρά που δεν κυνηγήσαμε. Γιατί να πρέπει να φτάσω στο παραπέντε για να δώσω σημασία στα σημαντικά και να μην το κάνω από τώρα?
0: Ενδεχομένως γιατί έχει προκύψει στη ζωή μία μετοπική και έχει καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο χρόνος που απομένει είναι πολύ λίγος.
1: Αν το καταλάβεις, έχεις ένα παραπάνω λόγο να μετατοπίσεις τα σημαντικά. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι 5-6 ώρες την ημέρα στο TikTok, είναι, έχουν παρκάρει τη ζωή τους και ξέρεις για ποια πράγματα θα μετανιώσεις.
0: Μία κεντρική ερώτηση που θέτεται συχνά στις ομιλίες σας είναι να προκαλείτε με έναν τρόπο το κοινό σας αν έχει νόημα η καθημερινότητα ή αν απλώς οι άνθρωποι ακολουθούν μια ρουτίνα. Για σας πώς αυτό δεν είναι μια παγίδα? Πώς φεύγετε από τη ρουτίνα?
1: Η ρουτίνα έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι καλό, είναι ένα πρόγραμμα, και η ρουτίνα έχει και ένα κομμάτι κακό που έχει να κάνει με ένα συμβιβασμό. Όλοι χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα, κάποιες συνήθειες, να ξέρω που εργάζομαι, να ξέρω που μένω, αλλά το θέμα είναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω επιλέξει ή με έχει επιλέξει και επειδή βαριέμαι, άστο να γίνεται copy-paste. Ένας πολύ σημαντικός Αμερικανός ομιλητής που αγαπώ πάρα πολύ, ο Maxwell, και τον παρακολουθώ, λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζουν τη ζωή τους, την αποδέχονται. Και είναι πολύ άσχημο όταν είσαι 18, 20, 30 και 70 χρονών να αποδέχεσαι κάποια πράγματα μόνο και μόνο επειδή έχεις παραιτηθεί. Οπότε είναι άλλο να αφαιθώ στη ζωή, άλλο να παραιτηθώ. Και στεναχωριέμαι γιατί το έχω κάνει πάρα πολύ στο παρελθόν, να παραιτούμε από πράγματα όπου θα έπρεπε να ήμουν παρόν.
0: Ο λόγος της παραίτησης ποιος μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο?
1: Όχι, μωρέ, τώρα άστο, δεν βαριέσαι. Όταν ακούω το δεν βαριέσαι, και ξέρετε είναι η αμετρία. Αν το πεις μία φορά, είναι OK, το λέω κι εγώ. Αν όμως μέσα στην ημέρα θα είναι 10 δεν βαριέσαι, όχι ρε φίλε,

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 άτομα από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, οι οποίοι ανέφεραν ότι στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν κατακλείσει τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, τον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας και τα γύρω στενά για το ίστατο χέρος του Γιώργου Μαζονάκη. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, αύριο στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόουν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηρόδρομοι. Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό της Σουηδίας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο που χτυπήθηκε κενώθηκε πριν το χτυπήσει τον ντρόουν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν χτυπήθηκε η δική του αμαξοστοιχεία, αλλά μία που αναχώρησε λίγα λεπτά αργότερα. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέφανου Ξενάκη. Είναι συγγραφέας, επιχειρηματίας, ομιλητής παρακίνησης. Τι δουλειά λέτε ότι κάνετε? Δουλεύετε για την αυτοβελτίωση?
3: Όχι, μου αρέσει να την ψάχνω. Μου αρέσει πραγματικά να την ψάχνω, γιατί συνήθως τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι φαίνονται στην επιφάνεια, οπότε εμένα μου αρέσει να την ψάχνω.
2: Τι είναι αυτοβελτίωση για κάποιον που μπορεί και να είναι επιφυλακτικός απέναντι στον όρο?
3: Καμιά φορά χρησιμοποιούμε τους όρους με αυτό το σκοπό να τους καταδικάσουμε. Και είναι πολύ ωραίο να δημιουργήσει έναν τεχνητό εχθρό και να το επιτίθεσαι. Για μένα αυτοβελτίωση, self-help ή προσωπική εξέλιξη είναι κάθε προσπάθεια, συνειδητή ή όχι, προκειμένου να φτιάξει έναν καλύτερο εαυτό και μια καλύτερη ομάδα. Ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα, η παιδεία, η φιλοσοφία. Για μένα φιλοσοφία είναι αυτοβελτίωση. Οπότε κάθε συνειδητή όχι προσπάθεια να γίνω καλύτερος εγώ και συνάνθρωπή μου, θα το έβαζα στο ευρύτερο πλαίσιο της προσωπικής εξέλιξης.
2: Συνδέεται αυτό με την προσωπική καλοσύνη?
3: Δεν ξέρω αν συνδέεται, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να συνδέεται. Γιατί δεν υπάρχει κάτι ωραίο από το να είσαι καλός, να αγαπάς, να συνδέεσαι, να βοηθάς. Η μεγαλύτερη επιτυχία για μένα είναι η αγάπη.

0: μας εμποδίζει από το να αγαπάμε τους πάντες, από το να είμαστε καλοσυνάτοι?
1: Ο φόβος.
0: Ο φόβος τι, μη συνδεθούμε ή μη καταστραφούμε?
1: Ο φόβος γενικώς έχει πάρα πολλά ενδύματα και πολλές φορές είναι ένας δράκος ο οποίος είναι στο μυαλό σου. Είναι μη με εκμεταλλευτούν, μην πουν ότι είμαι αδύναμος, μην πατήσουν από πάνω μου και πολλά άλλα πράγματα. Και συνήθως οι περισσότερες φορές οι φόβοι είναι τελείως επίπλαστοι. Και μια ωραία ιστορία η οποία δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Ήταν ένας τύπος ο οποίος κάθε μέρα πήγαινε στη δουλειά του και πήγαινε από το άλλο πεζοδρόμιο, επειδή στο άλλο πεζοδρόμιο ήταν ένα μπουλντόκ το οποίο ήταν χάβιαζε, ήταν πάρα πολύ. Οπότε αυτός πήγαινε από την άλλη πλευρά κάθε μέρα, εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Μέχρι που μια πέρα δοκίμασε να περάσει τον δρόμο και να πάει από την πλευρά του μπουλντόκ και συνειδητοποίησε ότι το μπουλντόκ δεν είχε δόντια, ήταν φαφωτικό. Πολλές φορές ο φόβος είναι ένα μπουλντόκ, ένα σκυλί που γαυγίζει, αλλά δεν έχει δόντια, είναι στο μυαλό σου πολλές φορές όλο αυτό το πράγμα.
0: Πώς έχει δημιουργηθεί όμως το μυαλό? Φέρουν ευθύνη αυτοί που μας μεγάλωσαν ή ο χαρακτήρας μας?
1: Μην ξεχνάτε ότι μεγαλώσαμε με παραμύθια τα οποία πάντα είχαν ένα δράκο, ένα κακό. Εγώ δεν θυμάμαι στη ζωή μου κάποιο παραμύθι που να μην έχει κάποιο κακό, που να μην δημιουργεί φόβο. Και ο φόβος ουσιαστικά μετά δημιουργεί έλεγχο, κάτσε σπίτι, μην τρέχεις τώρα αυτό, όλα αυτά τα πράγματα. Ξαναλέω, είναι η αμετρία. Όλοι φοβόμαστε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να φοβάμαι όταν χρειάζεται να φοβάμαι. Και όχι να υπάρχει αυτός ο προκαταβολικός φόβος. Να πηγαίνω κάπου και προκαταβολικά να φοβάμαι. Όχι, ρε φίλε.
0: Συνήθως οι άνθρωποι πάντως δεν φοβούνται κάτι υπαρκτό. Συνήθως φοβούνται μη χάσουν κάτι. Μη χάσουν το καθημερινό τους βόλεμα, μη χάσουν το μεροκάματό τους, μη χάσουν την εκτίμηση που μπορεί να νιώθουν ότι έχουν οι άλλοι για εκείνους.
1: Ο φίλος Μονατζέμι λέει ότι όταν φοβάσαι πραγματικά αιμονικά να χάσεις κάτι, το έχεις ήδη χάσει, φίλε. Το έχεις ήδη χάσει.
0: Είστε τόσο κατηγορηματικός.
1: Όταν τρέμω να χάσω κάτι, σε μία σχέση, όταν μπαίνω σε αυτοκίνητο και τρέμω ή ντρακάρω, όταν έχω 5 ευρώ στην άκρη, 15 δεν έχει σημασία και τρέμω να τα χάσω, τα έχεις ήδη χάσει, φίλε. Το συνέστημα είναι ότι τα έχω ήδη χάσει.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Κάνατε μια τρέλα μεγάλη, αφήσατε τη ζωή σας για ένα διάστημα?
1: Επειδή μεγάλωσα πάρα πολύ λίγος και νιώθοντας λίγος, για μένα τρέλα τότε ήταν όταν ύψωνα το ανάστημά μου και έλεγα αυτό το οποίο ήθελα. Όταν πραγματικά ήθελα να πω ναι και έλεγα ναι, και όταν τολμούσα να πω όχι, όταν φοβόμουν να πω όχι και όταν πρωτοείπα όχι, ήταν και αυτό μια τρέλα τότε για τη ζωή μου. Οπότε έχω κάνει αρκετές τρέλες οι οποίες με βοήθησαν να σταθώ στα πόδια μου.
0: Οι οποίες όμως δεν συνδέθηκαν με τον έρωτα απαραίτητα.
1: Συνδέθηκαν και με έρωτα, και για μένα δεν είναι μόνο έρωτας προς το άλλο ή στο ίδιο φύλλο, είναι και έρωτας προς τη ζωή. Είναι πολύ ωραίο να βγαίνεις έξω και να βλέπεις έναν πολύ ωραίο ήλιο, ανθρώπους να περπατάνε, να σου χαμογελάνε. Αυτός είναι υπέρτατος έρωτας. Ή να βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη και να μην βλέπεις συνέχεια τα κουσούρια που βλέπουμε όλοι πάνω μας και να δεις μια Κωνσταντίνα, ένα Στέφανο, ένα Παναγιώτη και να πεις κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις, ρε φίλε.
0: Δεν είναι λίγο Instagramική ζωή αυτή?
1: Στην υπερβολή της, ναι. Εγώ το ξαναλέω, είναι το μέτρο το οποίο καθορίζει τα πράγματα. Και το μέτρο είναι άλλη μια μαγική ελληνική λέξη, η οποία είναι μετάφραστη. Το μέτρο δεν είναι η σωστή ποσότητα, είναι η σωστή ισορροπία, η οποία ακολουθεί τη σωστή ποσότητα. Οπότε αν κάποια στιγμή περάσω από ένα καθρέφτη και χαμογελάσω και πω, τι να δεις ρε παιδί μου, τα κατάφερες καλά. Αυτό δεν είναι Instagramικό. Όταν έχω την ανάγκη να το απαθανατήσω αυτό το πράγμα, να το ανεβάσω, να το κατεβάζω κτλ., γίνεται Instagramικό. Το Instagramικό στην υπερβολή εννοώ, έτσι.
0: Το πρώτο σας βιβλίο, το Δώρο, έχει πουλήσει όντως τόσες πολλές χιλιάδες αντίτυπα σε όλο τον κόσμο?
1: Νομίζω γύρω σε 700.000 αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό πώς το καταφέρατε?
1: Κάνοντας αυτό το οποίο περιέγραφα. Δηλαδή, έβλεπα ιστορίες μικρές, ατραγούδιστες και δεν τις είχε διηγηθεί κανένας ποτέ. Και είπα, θα κάτσω να γράψω ένα ημερολόγιο, ρε παιδί μου, τα καλά πράγματα. Έχω κουραστεί να ακούω γκρίνια και προβλήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα το κάνω για μένα. Δεν ξεκίνησα να γράφω ένα βιβλίο, έγραφα στο ημερολόγιο μου. Κάποιες ιστορίες τις ποστάρισα, κάποιες όχι. Κάποιες μπήκαν στην καθημερινή εδώ πέρα, κάποιες όχι. Οπότε δεν ήξερα ότι έγραφα βιβλίο. Όταν οι ιστορίες γίνανε 20-30 ιστορίες, λέω, Στεφανάκο, δεν κάνουμε τώρα ένα ντουμπάς και τις κάνουμε 100 ιστορίες και γίνει βιβλίο?
0: Στον εαυτό σας το είπα.
1: Ναι. Λέω, Στεφανάκο, να κάνουμε ένα ντουμπ. Πήρε πολλά χρόνια να μιλάω στον εαυτό μου, ωραία, ξέρετε. Αυτό το Στεφανάκο το γλυκό μου πήρε πολλά χρόνια να μην είναι ρε, δεν θέλω να πω τη λέξη. Στεφανάκο, το κάνουμε βιβλίο, και ο Στεφανάκος είπε, πάμε να το κάνουμε, πάμε να παίξουμε. Οπότε το έκανα βιβλίο, πήγα σε έναν εκδοτικό οίκο, μου είπε όχι. Ο άλλος μου είπε ναι, βγήκε. Ξεκίνησε με 2.000 η πρώτη έκδοση στην Ελλάδα, εξαντλήθηκε, ξαναπήγε, ξαναβγήκε και μετά στην πορεία βγήκε σε αρκετές χώρες του κόσμου. Νομίζω ότι είναι τώρα σε 32 γλώσσες. Οπότε σε κάποιες χώρες είχε γίνει bestseller, στην Ελλάδα έγινε bestseller. Και ξέρετε, όταν ξεκινάς για να πας κάπου, το βασικό είναι να ξεκινήσεις. Μην έχει κάποιος την ψευδέστηση ότι κάποιος ο οποίος πήγε Θεσσαλονίκη ήταν συνειδητός από την αρχή ότι θα πάει Θεσσαλονίκη. Έκανε το πρώτο βήμα, μετά έκανε το δεύτερο. μετά το 15ο. Και στην πορεία λέει δεν πάω Θεσσαλονίκη. Κάπως έτσι ήταν για μένα.
0: Αυτό σχετίζεται με αυτή την καταπληκτική ρίση του Κοέλιο, η οποία έχει ενοχοποιηθεί και πάρα πολύ. Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν κινητοποιείται για να σε βοηθήσει.
1: Υπάρχει και το Σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Δηλαδή, και να το ήθελα πάρα πολύ, αν δεν είχα πάρει το χαρτάκι μου να γράψω, να βγω, να κάνω ραντεβού με εκδοτικούς οίκους, να βγω έξω από τα όρια της άνεσης μου, δεν έχει γίνει τίποτα. Οπότε το να θέλεις κάτι. Και για να συνωμοτήσει το σύμπαν, όπως λέμε, αυτό το manifestation τέλος πάντων, είναι απαραίτητη, αλλά όχι ικανή συνθήκη. Αν δεν κουνήσεις, συγγνώμη για τη λέξη, τον κόλο σου για να πας εκεί πέρα, δεν θα έρθει.
0: Η τύχη παίζει ρόλο.
1: Η τύχη είναι μια πάρα πολύ κακοποιημένη έννοια, κατά τη γνώμη τη δική μου, αν με ρωτάτε. Πολλές φορές τύχη ορίζουμε και όλα αυτά που δεν έχουμε κάνει για να έχουμε αυτό που θέλουμε. Οπότε κάποιος, αν δει τη δική μου ή τη δική σας την ιστορία απ' έξω, εύκολα θα πει: εντάξει, ήταν τυχερό, ήταν τύχη το ένα το άλλο. Δεν ξέρεις τι έχει κάνει ο άλλος εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο σαφώς δεν ορίζουμε. Υπάρχει μια πολύ ωραία ελληνική λέξη, η μαρμένη. Η τύχη βγαίνει από το ρήμα τεύχο. Τεύχο σημαίνει δημιουργό. Άρα, όσο πιο πολύ δημιουργώ, τόσο λιγότερο θα εξαρτώμαι από την τύχη. Είναι πολύ, πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στο ότι αν ήταν τύχη ή αν πραγματικά ήταν προσπάθεια η οποία συνδέθηκε εκείνη τη στιγμή με την ευκαιρία. Ευκαιρία είναι σωστός καιρός, χρόνος, χρονισμός. Οπότε είναι πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στο τι είναι τύχη και τι είναι επιλογές. Τις περισσότερες φορές είναι επιλογές ασυνείδητες που τις ονομάζουμε τύχη.
0: Έτσι μιλάτε στον εαυτό σας, του λέτε ότι μπορεί και πραγματικά την επόμενη μέρα αποδεικνύεται ότι έχετε μπορέσει.
1: Κάποιες φορές θα μπορέσουμε, κάποιες όχι. Το σημαντικότερο είναι να κάνω το καλύτερο που περνάει από το χέρι μου. Ο δικός μου μέντορας, ο Ρόμπιν Σάρμα, που γράφει και αυτός βιβλία, έλεγε «Do your best and let life do the rest». Κάνε το καλύτερο μπορείς και άσε και το Θεό να κάνει και αυτό στη δική τη δουλειά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είμαι στη δική μου τη δουλειά και να κάνω το καλύτερο που περνάει από το χέρι μου, και αν δεν τα καταφέρω, υπάρχει πάντα ένας άλλος τρόπος για να δοκιμάσω και μπορεί και να μην τα ξανακαταφέρω. Αλλά όπως λέγαμε για εκείνη την εξαιρετική συνέντευξή σας με τον κύριο Μπέζο, όταν το ρωτήσατε την πάρα πολύ ωραία ερώτηση, τι είναι το σημαντικότερο επίτευγμα στη ζωή σας, κύριε Μπέζο, σας απάντησε ότι το ότι κοιμάμαι καλά το βράδυ. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα να κοιμάσαι καλά το βράδυ. Και όταν έχεις κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι σου, στα πλαίσια της ηθικής και του νόμου, ασχέτως αποτελέσματος, πραγματικά μπορείς και δικαιούσε να κοιμάσαι καλά το βράδυ.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέφανου Ξενάκη. Είναι συγγραφέας, επιχειρηματίας, ομιλητής παρακίνησης. Υπάρχει ένα βιβλίο που σας επηρέασε, κάτι που σας ταρακούνησε και είπατε «Α, να, κάτι τέτοιο μπορώ να κάνω».
1: Το πρώτο βιβλίο του self-help, της αυτοβελτίωσης, όπως το ονομάζω,

0: Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος μαζί σας και μπορεί και να έχουν σπινθυρίσει κάπως τα μάτια του, του τύπου «Α, να, τελικά δεν είναι ψέμα, μπορώ να το κάνω». Ίσως αν συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο, τον Στέφανο Ξενάκη, να με βοηθήσει και περισσότερο. Και σίγουρα θα υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος θα στέκεται πολύ επιφυλακτικός σε όλη αυτή τη θεωρία του «Τα καταφέρνω, μπορώ να τα καταφέρω», γιατί η ζωή έχει δυσκολίες, γιατί συναντά συγκεκριμένα εμπόδια, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι στο διάβα σου κλπ. Έχετε γίνει πλούσιος από αυτή τη δουλειά, έχετε όλα όσα θα θέλατε? Όταν λέω πλούσιος δεν εννοώ οικονομικά. Είστε εντάξει με αυτό που έχετε σήμερα?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Κάνω ακριβώς αυτό που αγαπάω, το κάνω με τον τρόπο ακριβώς που αγαπάω. Συναντώ ανθρώπους που συνδέομαι, είτε ξέρουν ποιος είμαι είτε όχι. Συναντώ ανθρώπους που μου λένε ότι εκείνη τη φορά με βοήθησες με ένα podcast, με ένα βιβλίο, με ένα από τα σεμινάρια που κάνω ή οτιδήποτε άλλο. Και ξέρετε, είναι πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στο γνωρίζω και στο κατέχω κάτι. Διαβάζα ένα βιβλίο του Χρήστου Μαλεβίτση, που είναι ένας εξαιρετικός φιλόσοφος, δεν τον ήξερα και τον ανακάλυψα πρόσφατα. Διαβάζω πάρα πολλά βιβλία από παλαιοβιβλιοπολία. Και είχε ο Μαλεβίτσης μια πολύ σημαντική διάκριση ανάμεσα στο γνωρισμό και στη γνώση. Ο γνωρισμός είναι όταν γνωρίζεις κάτι ακαδημαϊκά και ακούς τη συνέντευξη της κυρίας Βαρσάμι με τον κύριο Ξενά και λες: «Οκ, αυτό το άκουσα». Αυτός είναι ο γνωρισμός. Η γνώση είναι όταν το εφαρμόσεις. Οπότε όλα αυτά ακούγονται πραγματικά πάρα πολύ εύκολα και θεωρητικά κάποιος λέει: «Εντάξει, το έχω». Αλλά η ερώτηση είναι: το εφαρμόζεις ή όχι? Γιατί αν δεν το εφαρμόζεις, νομίζω ότι το ξέρεις είναι γνωρισμός. Εάν το εφαρμόζεις, πραγματικά είναι γνώση. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή και ανάμεσα στη μία λέξη και στην άλλη θέλει πάρα πολύ δουλειά για να το κατακτήσεις. Κανένας μας δεν το έχει. Απλώς υπάρχουν οι δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που δεν το έχουμε και ξέρουμε ότι δεν το έχουμε, και υπάρχουν οι άλλοι, και έχω υπάρξει αυτήν την κατηγορία, που δεν το έχουμε και νόμιζα ότι το έχουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να μην το έχω και να ξέρω ότι δεν το έχω.
0: Ανάμεσα στον gap τι συνέβη? Δηλαδή πώς συνάντησε ο ένας Στέφανος τον άλλον, ή δεν είναι διαφορετική?
1: Όσο πιο πολύ μαθαίνεις, είχα διαβάσει κάπου λέει, όσο πιο πολύ μεγαλώνει το νησί της γνώσης μου, τόσο μεγαλώνει η ακτογραμμή της άγνοιας. Και είναι πολύ ωραίο το εν είδα ότι ουδέν είδα. Νομίζω ο Κλεόβουλος είχε πει ότι η αρχή σοφίας της αγνίας η γνώση. Οπότε όσο πιο πολύ βγαίνεις και πέρα έξω και βλέπεις και υποκλίνεσαι στο μεγαλείο του σύμπαντος, της γνώσης, οτιδήποτε άλλο, τόσο πιο πολύ ταπεινώνεσαι με την ωραία την έννοια της λέξης «ταπεινώνομαι».
0: Ξυπνάτε καμιά φορά το πρωί με ένα αίσθημα ευεργέτη, ότι έχετε κάνει καλό σε πολλούς ανθρώπους και αυτή τη στιγμή μπορεί να σας ευγνωμονούν κάποιοι?
1: Όχι. Όπως το λέτε, όχι.
0: Δεν την έχετε ψωνίσει δηλαδή?
1: Έχω περάσει από φάση που την έχω ψωνίσει. Και όταν έχεις περάσει από φάση που την έχεις ψωνίσει.
0: Πριν ή μετά, πριν το 18 ή μετά το 18? Πριν πουλήσετε δηλαδή.
1: Και
0: ως
1: επιχειρηματίας δεν είχα ψηλοψωνίσει. Ξέρετε, να την ψωνίσει δεν έχει να κάνει με μια αντικειμενική επιτυχία. Έχει να κάνει με την υπερβολή του εγώ. Οπότε έχω περάσει από τη φάση της υπερβολής του εγώ. Και ως επιχειρηματίας και ως μπεσελεράς, οτιδήποτε άλλο. Και όταν βλέπω ανθρώπους το περνάνε, δεν τους κρίνω, γιατί το έχω περάσει κι εγώ. Αλλά είναι πιο ωραία εδώ πέρα. Είναι πιο ανθρώπινα εδώ.
0: Εκεί που είστε, νιώθετε προσγειωμένος?
1: Νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Είναι πολύ σημαντικό να κοιμάσαι καλά το βράδυ. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Εγώ, ξέρετε, από τους ανθρώπους βλέπω δύο πράγματα. Αντικειμενικά. Έναν, κοιμούνται καλά το βράδυ, και δεύτερον, χαμογελούν. Οπότε από αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορεί να κρυφτείς.
0: Ξέρετε, υπάρχει μία ψευδής, νομίζω, αίσθηση στους περισσότερους από εμάς ότι ένας άνθρωπος που τα πάει καλά στη ζωή του, με τη δική σας έννοια, είναι και πάρα πολύ χαρούμενος. Ενώ όταν βλέπει κάποιος εσάς, δεν θα δει έναν πολύ χαρούμενο άνθρωπο με την έννοια του «είμαι σε ένα πάρτι αυτή τη στιγμή και διασκεδάζω». Βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε μια νορμάλ συνθήκη. Αυτή η νορμαλιτέ δεν είναι κάτι εύκολο να κατακτηθεί, φαντάζομαι.
1: Το νορμαλιτέ που λέτε είναι και πολύ υποκειμενικό, έτσι. Έχω δει ανθρώπους, γιατί μου αρέσει να παρατηρώ ανθρώπους διπλανής πόρτας, ο περιπτεράς μου, ο υδραυλικός μου, ο ηλεκτρολόγος μου, η Βαλεντίνα που έλεγα νωρίτερα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι πολύ καλά με τον εαυτό τους. Και ξέρω επιχειρηματίες προσωπικά οι οποίοι έχουν πάρα πολλά μηδενικά από πίσω και δεν θέλω να γίνω κλεισεδιάρης, αλλά πραγματικά δεν είναι στα χρήματα μόνο η ικανοποίηση. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ καλά με αυτό που είναι και είναι άνθρωποι διπλανής πόρτας και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με αυτά. Η γιαγιά μου ή οτιδήποτε άλλο, κάποιο δεν ζει πια η γιαγιά μου. Αλλά η γιαγιά μου ήταν πολύ πολύ καλά με αυτό που έκανε.
0: Γιατί νιώσατε την ανάγκη να γράψετε ένα βιβλίο για τον πατέρα σας?
1: Και αυτό προέκυψε, δεν ήταν συνειδητό, ούτε ξεκίνησα για να γράφω ένα βιβλίο. Απλώς όταν έχασα τον πατέρα μου το 2018, το μόνο το οποίο μου έδινε κάποια ανακούφιση ήταν να γράφω ιστορίες που είχα ζήσει με τον πατέρα μου. Ήταν ξαφνικό.

ο τρόπος που έφυγε. Οπότε το μόνο πράγμα το οποίο θεράπευε την ψυχή μου ήταν να γράφω ιστορίες γύρω από αυτά που χάσαμε με τον πατέρα μου. Του έγραψα μια ιστορία, έκλαιγα αλλά νιώθα καλά, έγραφα μια δεύτερη ιστορία. Και στην πορεία, όταν γίνανε 10, 20, 30 ιστορίες, μίλησα με τους εκδότες μου και λέμε: δεν κάνουμε ένα βιβλίο. Κάπτεν λέγεται επειδή ήταν καπετάνιος ο μπαμπάς μου. Δεν κάνουμε ένα βιβλίο για τον μπαμπά μου με αφορμή τους μπαμπάδες, όπου δεν είναι και τόσο πολύ τραγουδισμένοι στη δική μας την κοινωνία. Και το κάναμε, και το κάναμε για την ψυχή μας πραγματικά. Οπότε το έκανα γιατί η ψυχή μου είχε ανάγκη να το κάνω.

0: Έχετε την εντύπωση ότι οι πατεράδες μας είναι παρεξηγημένα πρόσωπα ή δεν έχουν μνηθεί τόσο όσο οι μητέρες?
1: Στη γενιά τη δική μας, οι πατεράδες μας ήταν αυτοί που ήταν οι κουβαλητές και συνήθως λείπαν από το σπίτι. Οπότε ο ρόλος του φροντιστή και της ανατροφής του μεγαλώματος ήταν πιο πολύ στη μαμά. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός που ήμουν μαζί με τον μπαμπά μου στα καράβια και δεν τον στερήθηκα πολύ, αλλά ο μέσος μπαμπάς εκείνη την εποχή κουβαλούσε και δεν είχε και πολλά με τα παιδιά. Στη δική μας τη γενιά, όντας εμείς γονείς, είναι διαφορετικά τα πράγματα ευτυχώς και τα παιδιά μας μεγαλώνουν αρκετά πιο ισορροπημένα, γιατί έχουν και τους δύο γονείς πιο κοντά στη ζωή τους από ό,τι τους είχαμε εμείς τότε.
0: Παρότι τα διαζύγια είναι περισσότερα.
1: Ναι, παρότι τα διαζύγια είναι περισσότερα, εμένα μου αρέσει να κοιτάζω και την καλή πλευρά, επειδή είμαι και εγώ διαζευμένος. Υπάρχει πλέον νόμος για τη συνεπιμέλεια και δεν υπάρχει πλέον η γονεϊκή αποξένωση, είτε είσαι μπαμπάς είτε είσαι μαμά, να βλέπεις τα παιδιά, και το χειρότερο να σε βλέπουν τα παιδιά δύο απογεύματα την εβδομάδα και δύο Σαββατοκύριακα το μήνα. Ίσως έχουμε φτάσει και λίγο στο άλλο άκρο, γιατί υπάρχει και αυτό το εκρεμές των εποχών, από εκεί πέρα που απαγορευόταν στην εποχή μας σχεδόν τα διαζύγια, τώρα είναι και μια πολύ εύκολη λύση. Αλλά δεν θα το κρίνω αυτό το πράγμα. Αυτό που θα κρίνω, που θα καταθέσω, θα μοιραστώ, είναι ότι οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες για να μπορεί να είσαι κοντά στα παιδιά σου αν έχεις χωρίσει από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια.
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι όταν θα ολοκληρώνετε ένα σεμινάριο ή μια διάλεξη που κάνετε, όλο και κάποιος θα έρχεται να σας ρωτήσει κάτι πιο προσωπικό. Λάθος φαντάζομαι?
1: Όχι, δεν φαντάζεστε λάθος. Το πιο ενδιαφέρον είναι αυτοί που έρχονται και μοιράζονται κάποιες μαγικές ιστορίες. Δηλαδή, πολλές φορές έρχεται στο τέλος κάποιος και έρχεται και μοιράζεται μια μοναδική ιστορία δική του. Και επειδή εμένα μου αρέσει πιο πολύ να ακούω παρά να μιλάω, ακούω τις ιστορίες. Και πολλές φορές αυτές είναι έμπνευση για τα δικά μου τα βιβλία.
0: Υπάρχει μια συνηθισμένη ιστορία που την έχετε ακούσει αρκετές φορές?
1: Όχι. Υπάρχει ένα μοτίβο ιστορίας. Συνήθως είναι μια δυσκολία πίσω από την οποία υπάρχει μια ευκαιρία. Υπάρχει πάντα μια μεγάλη δυσκολία, την οποία μπορεί να την κάνεις ευκαιρία ή όχι. Και κάποια στιγμή, επειδή ξέρετε, εδώ και 3.000 χρόνια, 5.000 χρόνια που υπάρχει ανθρώπινο, υπάρχει ιστορικός άνθρωπος, τα πράγματα είναι λίγο πολύ τα ίδια, παρόμοια. Ήταν ένας πολύ σημαντικός Αμερικανός ομιλητής και έδινε στη δεκαετία του 80 στην αρχή μια ομιλία στα στελέχη μιας μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας. Και όλοι τον περιμέναν πώς και πώς στο Jim Rohn να δώσει συμβουλές, να πει τι θα γίνει τα 80's. Και λέει, ελάτε να σας πω τώρα τι θα γίνει τα 80's. Είχαν μαζευτεί κοντά του, λέει, τα 80's, αυτό που θα γίνει είναι, είχαν κόψει την ανάσα και περιμένουν να ακούσουν, αυτό που γινόταν πάντα. Δηλαδή, ένα μείγμα προβλήματος, πρόκλησης και ευκαιρίας. 5.000 χρόνια γίνεται το ίδιο πράγμα.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
1: Ένα από τα βασικά κίνητρα είναι το σύντομο της ζωής, γιατί κάποιο πρωί μπορεί να μην ξυπνήσω, οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι ξυπνάω. Και μου αρέσει με το δικό μου τον τρόπο να επιδιώκω να κάνω τον κόσμο καλύτερο. Ό,τι και να σημαίνει αυτό το πράγμα.
0: Ξυπνάτε όντως στις 5 το πρωί, όπως γράφετε στο
1: 5 ή 6 το πρωί συνήθως ξυπνάω, ναι, γιατί μου δίνει πάρα πολύ διάβγεια, μου δίνει πάρα πολύ καθαρότητα, πάρα πολύ ησυχία, ηρεμία, και είναι ένα δίωρο που είμαι με τον εαυτό μου πριν ξυπνήσω τα παιδιά μου. Οπότε είναι ο δικός μου προσωπικός χρόνος αυτή, τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα.
0: Υπάρχει κάποιο επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος?
1: Όταν βλέπω κάποιο άγνωστο άνθρωπο και μου λέει ότι με βοήθησες και σε ευχαριστώ, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερο επίτευγμα από αυτό.
0: Φανταστήκατε ποτέ ότι μπορεί να βρεθείτε σε αυτή τη θέση που κάποιος θα σας σταματήσει ίσως στον δρόμο ή θα σας στείλει ένα mail, ένα μήνυμα και θα σας ευχαριστεί για κάτι τόσο σπουδαίο?
1: Όχι, για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Το πιστώνετε στον εαυτό σας ή στη ζωή που είναι γεμάτη εκπλήξεις?
1: Και στα δύο, γιατί η ζωή σου πετάει πάντα πάσες. Το θέμα είναι τι θα κάνεις με την πάσα. Ή θα πεις, πω, μου ήρθε εδώ πέρα στα μούτρα, δεν με πρόσεξες, έπρεπε να μου δώσεις τα χέρια κτλ. Ή θα την πιάσεις και θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Οπότε είναι στην Αθηνά και χειρά εκείνη και πάλι. Η ζωή δίνει πάσες, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι και εσύ με την πάσα. Και ένα από τα πράγματα τα οποία πραγματικά συχαίνομαι είναι η γκρίνια. Δεν μπορώ την γκρίνια.
0: Υπάρχει μία μαγική φράση για όλους τους ανθρώπους που μπορεί να τους κινητοποιήσει, μπορεί να τους ξεκουνήσει λιγάκι από τη θέση τους.
1: Νομίζω είναι από τα εισε αυτών του Μάρκου Αβρίλιο, το Έντον Σκάπτε. Έντον σκάπτε, φίλε, ψάξε μέσα σου, είναι όλα εκεί πέρα μέσα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέφανου Ξενάκη. Είναι συγγραφέας, επιχειρηματίας, ομιλητής παρακίνησης. Ηχογράφηση, επεξεργασία Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζέννη Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: μια ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 άτομα από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, οι οποίοι ανέφεραν ότι στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν κατακλείσει τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, τον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας και τα γύρω στενά για το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτυλίσσονται συγκινητικές στιγμές με τον κόσμο να κρατάει λίγα λουλούδια, ενώ άλλοι χειροκροτούν και δακρύζουν αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και θα ακολουθήσει κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηριών της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Αύριο στη 1 το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονή στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Στη Σουηδία, ο συνασπισμός της κέντρο-αριστερής αντιπολίτευσης προβλέπεται ότι θα κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στη χώρα με βάση τα exit poll που μεταδόθηκαν από δύο τηλεοπτικά κανάλια μόλις έκλεισαν οι κάλπες. Το κέντρο-αριστερό μπλοκ προηγείται με ποσοστό 51,3% έναντι 47% για τα συντηρητικά κόμματα σύμφωνα με το πρώτο exit poll, ενώ παραπλήσια είναι και τα ποσοστά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της CIA Ντέιβις Πετρέους, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόουν που εξαπέλυσε η Ρωσία, μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηρόδρομοι. Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό της Σουηδίας, δεν χτυπήθηκε η δική τους αμαξοστοιχεία, αλλά μία που αναχώρησε λίγα λεπτά αργότερα. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε εκενωθεί. Για διακεκριμένη οπλοκατοχή συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα, ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική κλιματική οργάνωση. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύκανο πολεμικό τυφέκιο, υποπολιβόλο τύπου Ούζι, δύο γεμιστήρες και 33 φυσιγκιά. Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν απόψε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άθυρα Πέλλας και σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Λίπα Ιωαννίνων. Στην περιοχή των Ιωαννίνων προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα. Στην αθλητική ενημέρωση, στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός προηγείται του Πανετολικού με 2-0 στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης. Η αναμέτρηση μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, Αστέρας ΑΕΚ 1-1 και Καλαμάτα Βόλος 3-1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Νωρίτερα στο μικρό τελικό ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή, την οποία θα περιγράψουμε την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσκεκλημένος ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
3: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτη.
2: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε πώς διαμορφώνεται το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανοίγοντας την ιστορία, νομίζω ότι το ως Ηνωμένο Βασίλειο ιδρύεται το 1801. Έχουμε δρόμο ακόμη.
3: Βέβαια.
2: Έχουμε δρόμο να διανύσουμε, δηλαδή, στην συνθετική ιστορία των Άγγλων, για να καταλάβουμε τι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι οι Άγγλοι που χωρίζονται σε βορρά νότο, αλλά υπάρχει και το ενδιάμεσο κομμάτι μεταξύ βορρά και νότου. Είναι οι Ουαλοί, είναι οι Σκοτσέζοι, οι Σκότοι, είναι και οι Ιρλανδοί, που συγκροτούν το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα εξελιχθεί σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία αργότερα και θα οργανωθεί η Βρετανική Κοινοπολιτεία, στην οποία θα ενταχθούν και άλλα κράτη τα οποία δεν προσκυνούν αλλά κάνουν την γονικλησία στη Βασίλισσα, στο Βασιλιά.
3: Βέβαια. Πρέπει να θυμηθούμε, για να πάμε λίγο πίσω, τον Γουλιέλμο της Οράγης, τον Ολλανδό, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη μία από τις δύο κόρες του Ιακώβου του Δευτέρου.
2: Άλλωστε εκεί μείναμε την προηγούμενη εβδομάδα, ξαναπιάσουμε το
3: νήμα.
2: Λοιπόν,
3: λέγαμε. Όταν πέθανε η Μαρία και μετά από κάποια χρόνια, όχι πολλά, πέθανε και ο Γουλιέλμος Οράγης, βασίλισσα της Αγγλίας, έγινε η δεύτερη κόρη του Ιακώβου του Δευτέρου, η βασίλισσα Άννα, η οποία βασίλισσα Άννα ήταν μάλιστα πρωταγωνίστρια στην ταινία του Λάνθιμου, αν θυμόσαστε. Την είχε κάνει βέβαια σεξουάλα την, η οποία δεν ήταν φουκαριάρα. Έκανε παιδιά μεν πολύ συχνά, αλλά τις πέθαιναν όλα. Το λέει και στην ταινία λιγάκι. Και ήταν φιλενάδα μιας άλλης διασημότητας εκείνης εποχής, την Σάρα Τζένινγκς, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Τζον Τσέρτσιλ, προσέξτε το Τσέρτσιλ, τον κατοπινό δούκα του Μάλμπορο. Ο δούκας του Μάλμπορο, αυτός ο Τζον Τσέρτσιλ, υπήρξε η μεγαλοφία της βρετανικής στρατιωτικής τέχνης. Αυτός κέρδισε όλες τις μάχες που έδωσε στη ζωή του με τους Γάλλους κυρίως, αλλά και με άλλους. Ήταν πάρα πολύ ικανός στα στρατιωτικά. Και είναι ο σύζυγος της κυρίας Τζένινγκς.
2: Μια που το είπατε αυτό, πού οφείλεται αυτή η αντιπαλότητα με τους Γάλλους? Έχει να κάνει με τις καταβολές της κατακτήσεως από τους Νορμανδούς της Νοτιού Αγγλίας, ή αργότερα αυτά όλα σβήνουν και έρχονται τα δύο κράτη αντιμέτωπα?
3: Η κατάκτηση ασφαλώς έπαιξε ένα ρόλο, γιατί αυτοί ήταν αντίπαλοι. Στο δε έργο του Sir Walter Scott φαίνεται και ένα μίσος μεταξύ Σαξόνων και Νορμανδών, κανονικά δηλαδή. Και τελειώνει και το έργο, το βιβλίο, με τη μονομαχία του Ιβανόη με τον Brian de Bois Gilbert, Gilbert, δεν ξέρω πώς τον προέφεραν, όπου τον νικάει βέβαια. Δηλαδή υπερέχει ο Σάξονας τελικά στη μονομαχία αυτή.
2: Τους Άγγλους τους διαμορφώνουν οι Σάξονες επί της ουσίας.
3: Βεβαίως. Οι Σάξονες και οι Άγγλοι, οι οποίοι Άγγλοι είναι Γερμανοί. Αυτό είναι το περίεργο. Οι Άγγλοι δεν είναι English.
2: Δεν είναι Άγγλοι της Βρετανίας, της Βρετανικής νήσου.
3: Είναι της Γερμανίας.
2: Είναι ρεύματα που ήρθαν
3: από τη Γερμανία. Ακριβώς. Λοιπόν, η Βασίλισσα.
2: Όπως αξίζει σε άλλη στιγμή να μελετηθεί, θα το κάνουμε. Η ιστορία των γερμανικών φύλων. Αυτό που λέμε η ιστορία των Βανδάλων που πολιορκούν τη Ρώμη περί το 300 μετά Χριστό και λίγο νωρίτερα. Αλλά είναι μια ιστορία από όπου ξεχύνονται πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί. Δηλαδή οι Γερμανοί είναι η μήτρα.
3: Βέβαια.
2: Γερμανική φυλή, να το πω έτσι. Είναι η μήτρα
3: πολλών λαών
2: της Ευρώπης. Και κρατών που αργότερα θα συγκροτηθούν και σε κράτη.
3: Η πιο γνωστή ενωμένη ενιαίο τμήμα των Γερμανών είναι η Προσία. Αλλά πέραν της Προσίας υπάρχουν δεκάδες, εικοσάδες μικρών κρατηδίων γερμανικών, τα οποία ενώνει ο Μπίσμαρκ. Τους μαζεύει όλους αυτούς με την Προσία στο κέντρο και κάνει τη Μεγάλη Γερμανία. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στην Άννα, η Άννα βασιλεύει 12 χρόνια. Έχει αρκετά μεγάλη βασιλεία, αλλά καημένη δεν καταφέρει να κάνει διάδοχο. Και όταν πεθαίνει, χωρίς διαδοχή, φεύγουν οι Άγγλοι. Ξέρετε, το ποιος δικαιούται να γίνει βασιλιάς σε μια χώρα είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο διευκρινίζεται από το σύνδεσμο των απανταχού βασιλέων. Δηλαδή κάθονται όλοι και σκέφτονται ποιος είναι τώρα ο επόμενος. Είναι ο εγγονός της δυσεγγονής του τάδε τάδε τάδε που έρχεται, ενώνεται με την οικογένεια της Αγγλίας.
2: Αυτά έχουν οι δυναστείες όμως.
3: Δεν είναι μόνο δυναστείες, είναι και από άλλη δυναστεία, όταν δεν έχεις την ίδια δυναστεία να αφήσει κάποιον.
2: Δανείζεσαι από άλλη δυναστεία.
3: Δανείζεσαι από αλλού. Και λες είναι ο υποκόμης της Βραζελόνης, ξέρω εγώ, ο οποίος έχει, είναι τρίτος εγγονός όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα, εγγονός του βασιλιά της Προσίας.
2: Η Βικτωρία από πού προήλθε?
3: Α, μπράβο.
2: Δεν είναι δάνειο γερμανικό?
3: Δάνειο. Ναι. Δάνειο γερμανικό.
2: Σε επίπεδο δυναστείας εννοώ να.
3: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Πλήρωση του θρόνου.
3: Ναι, ναι, απολύτως. Πολύ σωστά. Η Βικτωρία είναι Γερμανίδα. Και παντρεύτηκε και έναν επίσης πλήρως Γερμανό, τον Αλβέρτο. Ο οποίος ήταν κόμις, ξέρω εγώ, δούκας του Ανοβέρου. Και ο οποίος ήταν πρόχειρος, της άρεσε. Του άρεσε, ξέρω εγώ.
2: Όπως και ο πατέρας του Κάρολου, του νυν βασιλιά,
3: ναι,
2: ο σύζυγος της Ελισάβετ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτός έχει γερμανική καταγωγή.
3: Βέβαια.
2: Ναι.
3: Αυτός είναι του Mountbatten.
2: Ακριβώς.
3: Είναι Mountbatten. Εν τω μεταξύ είναι αστείο, γιατί ο Mountbatten ήταν ο λίγον λυπής σε αυτό το τομέα. Ενώ ο Φίλιππος δεν άφησε ούτε κότα. Ήταν φοβερό. Φαίνεται. Το λένε αστείο οι Εγγλέζοι. Ήταν ο βασιλιάς στο πίμνιό του.
2: Λοιπόν, άρα για να γυρίσουμε, τι είναι αυτή η σχέση που έχουν οι Βρετανοί με την Ήπεθρο? Παίζει ρόλο η Ήπεθρος? Θα γίνει και μια προσπάθεια κάποια στιγμή να οριοθετήσουν τη γη τους.
3: Τα χωράφια τους. Ναι.
2: Τα χωράφια τους.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Έχουν κτηματολόγιο βέβαια από το 950-960 μετά Χριστό.
3: Ασφαλώς.
2: Ναι. Αλλά αυτή σε αντίθεση με τη Γαλλία, ο γεωκτήμων εκεί έχει άλλη σημασία στην Βρετανία.
3: Βέβαια. Ρωτούσατε πριν ποιος είναι ο λόγος της αντιπαλότητας μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Και αυτός είναι ένας λόγος. Δηλαδή ο πλούτος ο μεγάλος της Γαλλίας σε αγροτική παραγωγή και η περιορισμένη παραγωγή των Βρετανών, η οποία δεν ήταν ποτέ πλούτος. Και αυτό αναγκάζει και τους Βρετανούς να πάνε παραέξω. Οι αποικίες που καταφέρνουν να φτιάξουν είναι μια προσπάθεια να συμπληρώσουν αυτό που τους λείπει.
2: Στην ιστορία που έγραψε ο James Howes και την οποία συμβουλεύομαι από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Μάλιστα.
2: Έχει μια σειρά σε εκδόσεις Πατάκη. Η μετάφραση είναι του Ανδρέα Παπά.
3: Μάλιστα.
2: Ο οποίος ο Ανδρέας Παπάς ξέρει καλά αγγλικά και κάνει πολύ σοβαρή μετάφραση. Είναι ο τίτλος «Η πιο μικρή ιστορία της Αγγλίας». Υπάρχει μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις Πατάκη που μπορεί κανείς να μαθαίνει συνοπτικά τα πιο επίκαιρα σημεία. Λοιπόν, γράφει λοιπόν αυτός ο ιστορικός ότι, για να δούμε τώρα την αντίθεση. Στη Γαλλία ο τιμαριούχος έχασε ενώ ο χωρικός κέρδισε. Στην Αγγλία συνέβη το αντίστροφο. Ο τιμαριούχος κέρδισε, ο χωρικός έχασε. Και αυτό είναι πολύ καθοριστικό αργότερα στο να πλακώνται μεταξύ τους.
3: Βέβαια.
2: Ναι.
3: Και επίσης η προσπάθεια των Εγγλέζων να συμπληρώσουν το έλλειμμά τους σε παραγωγή έναντι της Γαλλίας, η οποία είχε πάρα πολύ πλούσια χώρα σε αγροτική παραγωγή. Ακόμα είναι. Το αντικατέστησαν με τις αποικίες. Αποικία εδώ, αποικία εκεί και τα φέρναν όλα από εκεί. Συμπλήρωναν δηλαδή αυτό που δεν είχαν οι ίδιοι με τις αποικίες. Και εκεί επίσης τσακώθηκαν άγρια με τους Γάλλους, γιατί και οι Γάλλοι είχαν αποικίες. Και κάναν ανταγωνισμό το ποιος θα πάρει τις πιο πολλές.
2: Ότι οι σημερινοί Βρετανοί, διαβάζω, θαυμάζουν σαν παραδοσιακή αγγλική ύπαιθρο, στην οποία και διαρκούν όμορφα σπίτια του 18ου και 19ου αιώνα και εκτάσεις με χαρακτηριστικούς φράχτες, ήταν απόρρια επιρροής αρχιτεκτονικών προτύπων από την υπηρετική Ευρώπη, αλλά και καταστροφής ενίοτε βίαιης μάλιστα της αυθεντικά παραδοσιακής αγγλικής ζωής της Ηπέθρου.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε σιγά σιγά, από την Αγγλία θα φύγουν οι πρώτοι που θα πάνε στον καινούριο κόσμο.
3: Βέβαια.
2: Και τότε βασιλιάς είναι ο Πέμπτος, ο Κάρολος ο Πέμπτος.
3: Ο Γιώργιος
2: ο Τρίτος. Ο Πέμπτος.
3: Ο Τρίτος.
2: Ο Τρίτος, μάλιστα.
3: Ο οποίος ήταν και τρελός. Δηλαδή είχε περιόδους που τα είχανε τελείως. Τάπεζε που λένε.
2: Ασθενής κανονικά δηλαδή. Ασθενής κανονικά. Όχι με τη μεταφορική έννοια.
3: Όχι, πραγματικός.
2: Ναι.
3: Και κοίταξε, θα πρέπει ίσως να πούμε ότι όταν πέθανε η Άννα χωρίς διάδοχο, ψάξαν τα διάφορα κοιτάπια τους, κάναν τα συμβούλια τους και ανακάλυψαν ότι ο πλησιέστερος διάδοχος ήταν ένας αριστοκράτης από το Ανόβερο. Ο Γιώργιος, που τον ονομάτισαν Γιώργιο Πρώτο. Αυτός δεν πάτησε στην Αγγλία, δεν ήρθε ούτε μια φορά. Του άρεσε το χωριό του, μίλαγε γερμανικά, δεν ήξερε λέξη αγγλικά και έμεινε εκεί όλη του την καριέρα. Αλλά αυτό έδωσε την ευκαιρία στο κοινοβούλιο το Βρετανικό να λειτουργήσει καλύτερα, χωρίς το βασιλιά να του λέει από πάνω τι να κάνει.
2: Ήρθε τη στιγμή να μας εξηγήσετε τον βρετανικό κοινοβουλευτισμό, κύριε Βερένη. Γιατί είναι η κοιτίδα, έτσι δεν είναι, του κοινοβουλευτισμού ή δεν είναι. Όπως επίσης και του κράτους δικαίου, και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε.
3: Ναι.
2: Ορίστε, ας ξεκινήσουμε από τον κοινοβουλευτισμό.
3: Το κράτος δικαίου πάει λίγο πιο πίσω, πάει στο μεσαίωνα. Δηλαδή με το δίκαιο προσπαθούσαν να καλύψουν τα ελλείμματα από τη σχέση με το Θεό πάντα. Και λέγανε ότι αφού δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι η βούληση του Θεού, λέμε ότι υπάρχει νόμος όμως του Θεού που λέει ότι δεν μπορείς να σκοτώνεις τον κόσμο χωρίς λόγο. Πήχη. Αυτά όλα δημιουργούν ένα πλέγμα νόμων, αγράφων συνήθως, αλλά με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
2: Άλλωστε και το Σύνταγμά τους άγραφο, δεν είναι?
3: Άγραφο. Έχουν κομμάτια από διάφορα μεγάλα έγγραφα δικά τους, όπως η Μαγνα Κάρτα, τα οποία τα συνθέτουν και λένε αυτό το σύνταγμά μας.
2: Η επανάσταση του Κρόμουελ παίζει ρόλο στην διαμόρφωση του κοινοβουλευτισμού?
3: Όχι. Ο Κρόμουελ δεν ήταν καθόλου κοινοβουλευτικός, δεν του άρεσε το κοινοβούλιο ούτε η δημοκρατία. Ήταν ένας δικτάτορας κανονικότατος, ο οποίος μόνον είχε τη μανία θρησκείας.
2: Να εξουσιάζει και να...
3: Να εξουσιάζει και θρησκευτικά. Πήγε στην Ιρλανδία και δεν άφησε Ιρλανδό όρθιο. Σκότωσε δεν ξέρω πόσους. Φοβερό. Αν πας στην Ιρλανδία και πεις Κρόμουελ, την έβαψε.
2: Ωραία. Πάμε στον κοινοβουλευτισμό λοιπόν, ο οποίος πώς συγκροτείται?
3: Λοιπόν, ο κοινοβουλευτισμός συγκροτείται εκ των πραγμάτων, διότι ο βασιλιάς απουσιάζει, αλλά το σύστημα του κράτους δεν απουσιάζει, το κράτος υπάρχει. Ποιος τρέχει το κράτος? Το κοινοβούλιο. Ποιος μαζεύει τους φόρους για να λειτουργήσει το κράτος και η δημοσιοϋπαλληλία? Κοινοβούλιο. Και εκεί μέσα από το κοινοβούλιο αρχίζουν να εμφανίζονται οι μεγάλες προσωπικότητες της αγγλικής κοινοβουλευτικής ζωής. Ο Πιλ ο πρεσβύτερος και μετά το θάνατο του Πιλ του πρεσβύτερου ο Πιλ ο νεότερος, ο γιος του, και μετά ο Κέστ τέλος. Όλοι αυτοί είναι πασίγνωστοι μέσα στον 18ο αιώνα. Πασίγνωστοι είναι πολύ πιο γνωστοί οι αρχηγοί των κομμάτων. Διαμορφώνονται δε δύο σχολές, δύο κόμματα, οι Whigs, φιλελεύθεροι, και οι Tories, οι συντηρητικοί. Και είναι άλλες οι προτιμήσεις των μεν και άλλες των δε.
2: Το κόμμα των εργατικών θα ακολουθήσει?
3: Θα αργήσει πολύ. Το κόμμα των εργατικών είναι στο τέλος του 19ου αιώνα, αρχές 20ου.
2: Μάλιστα. Όταν έρχονται τα ρεύματα του σοσιαλισμού,
3: ναι,
2: και τα λοιπά.
3: Ναι. Δεν υπάρχει τότε ούτε για δείγμα.
2: Ναι. Είναι οι
3: φιλελεύθεροι
2: και οι συντηρητικοί.
3: Και συντηρητικοί.
2: Ναι. Οι φιλελεύθεροι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους?
3: Είναι οι Whigs λεγόμενοι, οι οποίοι οι φιλελεύθεροι είναι, όπως θα φανταζόταν κανείς, οι πιο κοντινοί προς την κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή λένε τώρα τι Θεός και τι Άγιοι και τι τρεχαγύρευε και Εκκλησία.
2: Είναι κόμμα του Βορρά ή όχι?
3: Όχι, δεν είναι ειδικά του Βορρά, γιατί έχουν υπάρξει και από την άλλη μεριά. Είναι μοιρασμένη η διαχείριση των κοινών μεταξύ Tories και Whigs. Βέβαια, ο 19ος αιώνας είναι κυρίως ο αιώνας των φιλελευθέρων, των Whigs. Γιατί? Γιατί απουσιάζουν οι βασιλιάδες. Ο Γιώργος ο πρώτος και ο δεύτερος σε μικρότερο βαθμό, έρχεται και καμιά δύο φορές για να δει τι γίνεται στην Αγγλία. Ο πρώτος δεν έρχεται καμία, είναι άφαντος. Ο δεύτερος έρχεται λίγο και ο τρίτος είναι τρελός.
2: Άρα, το κοινοβούλιο διοικεί το κράτος.
3: Ναι, το κοινοβούλιο διοικεί το κράτος. Ναι.
2: Και έτσι διαμορφώνεται αυτή η παράδοση ότι ο βασιλιάς είναι μεν θεσμικός.
3: Βεβαίως.
2: Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, χωρίς όμως εμπλοκή.
3: Ακριβώς.
2: Στα πολιτικά πράγματα.
3: Ακριβώς. Ναι.
2: Αναφέρονται βέβαια οι πρωθυπουργοί.
3: Στο βασιλιά.
2: Δίνουν λόγο στο βασιλιά, αλλά ναι. Δεν ασκεί πολιτική ο βασιλιάς.
3: Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, αρχίζει
2: ναι.
3: Να ασκεί πολιτική επί Βικτωρίας. Η Βικτωρία αρχίζει να προσεγγίζει τους πολιτικούς και να τους λέει για έλα εδώ, πες μου τι πρέπει να κάνω. Της λέει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ωραία. Παπ και αρχίζει να μπαίνει πάλι στη ζωή την κοινοβουλευτική. Ενώ όλοι οι προηγούμενοι, μπιδέ του τρίτου, ο οποίος ήταν και μπουρλός τελείως, έπαθε κρίσεις τρέλας κάποιες φορές και χάσαν την Αμερική. Αυτό ήταν η απώλεια του 18ου αιώνα. Έχασαν την απικία της Αμερικής. Αλλά η βασιλιά.
2: Που σημαίνει και τη συγκρότηση του αμερικανικού κράτους και ασφαλώς. Αμερικανικού έθνους.
3: Δηλαδή
2: οι άπικοι συγκροτούν αυτό που προσφάτως γιορτάσαμε τα 250 χρόνια από την ίδρυση του αμερικανικού κράτους.
3: Και δεν είναι και τυχαίοι. Είναι άνθρωποι με αξία. Δηλαδή και ο Τζέφερσον και ο Άνταμς.
2: Οι πατέρες δηλαδή του
3: αμερικανικού έθνους. Και ο Μάντισον. Αυτοί όλοι είναι φυσιογνωμίες, δεν είναι κοινοί. Διαχειριστές της εξουσίας είναι πάρα πολύ ευφυείς άνθρωποι και πολύ τίμιοι. Είναι γνωστοί για την τιμιότητά τους, το χαρακτήρα τους. Εκεί βλέπεις και ο λίγων της εκκλησίας την επίδραση σε αυτούς τους χαρακτήρες. Αν και δεν ήταν πιστοί ιδιαίτερα.
2: Αλλά μάλλον καθόριζαν τις ειδικές τους αξίες.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή οι αρχές αυτές και ναι. Οι θρησκευτικές, ας πούμε, παράλληλα.
3: Καθόριζαν και τις ειδικές τους αξίες, ναι, ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Και αυτοί οι πατέρες είναι και με άνθρωποι οραματικοί. Δηλαδή έγραψαν τις βασικές αρχές ενός έθνους, το οποίο ήταν ένα εντελώς καινούριο πράγμα σε σχέση με την. Γι' αυτό και έτσι.
3: Με την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Η Γερά Ήπειρος για την Ευρώπη.
3: Βέβαια. Ναι.
2: Ωραία. Άρα κοινοβουλευτισμός. Το 1801 λοιπόν, για να κάνουμε την εισαγωγή μας, η Μεγάλη Βρετανία μετονομάζεται σε Ηνωμένο Βασίλειο και πιο επίσημα από ότι μέχρι τότε οι Άγγλοι μετατρέπονται σε έναν μόνο από τους λαούς αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου.
3: Ακριβώς.
2: Δεν είναι η κυρίαρχη, είναι ένα κομμάτι.
3: Ναι.
2: Ένα κομμάτι.
3: Ναι.
2: Και τότε εμφανίζεται ο Ναπολέον.
3: Μάλιστα.
2: Ο οποίος Ναπολέον είναι απειλή για την Ευρώπη, αλλά για την Αγγλία τι είναι, για το Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Για την Ευρώπη δεν είναι απειλή, γιατί ο Ναπολέον φροντίζει τις νίκες του όλες κατά των στρατών της Ευρώπης να τις εξηγεί με όρους της Γαλλικής Επανάστασης. Δηλαδή περίπου τους λέει χάρη σας κάνω, σας απελευθερώνω από τους παλιούς
2: δυνάστες
3: μονάρχες, αριστοκράτες. Και αυτό παίζει ρόλο μεγάλο γιατί είναι δημοφιλής, δεν είναι χωρίς κοινό ο Ναπολέον, κάθε άλλο. Έχει βέβαια βάλει στο μάτι την Αγγλία, αλλά δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει στόλο ή δεν έχει στόλο ανάλογο με τον αγγλικό στόλο. Και εκεί παθαίνει οι ζημιές.
2: Οι Άγγλοι ναύαρχοι είναι αλλιώς στη γνώση της θάλασσας.
3: Βέβαια. Κοίταξε αυτός ο περίφημος ο Χορέισιο Νέλσον.
2: Ο Νέλσον
3: που έχει το άγαλμά του στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ λόγω της ναυαχίας του Τραφάλγκαρ που έχει το άγαλμα των έχουν όρθιο. Αυτός ήταν η ιδιοφυΐα του ναυτικού πολέμου, δεν μπόρεσαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι ούτε να τον πλησιάσουν. Μόνο να τον σκοτώσουν κατάφεραν στο Τραφάλγκαρ. Κάποιος τον πληροφόρησε από ένα κατάρτι.
2: Ωραία, κάνουμε διάλειμμα κύριε Βερέμη, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με τον 19ο αιώνα, μια συνοπτική περιγραφή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αργότερα βέβαια, όταν θα μπούμε στον 20ο αιώνα, εκεί θα περιγραφεί το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και που επίσης αυτή η αντιπαλότητα την οποία έχουμε θίξει βορρά-νότου, ο πόλεμος θα τους συσπυρώσει και θα βρεθεί το ενιαίο Βρετανικό έθνος το οποίο θα μπει στον πόλεμο.
3: Είχαν ήδη πια φτάσει σε αυτό το σημείο.
2: Λέτε, το είχαν κλείσει
3: τη διαφορά.
2: Τις διαφορές τους. Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 άτομα από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, οι οποίοι ανέφεραν ότι στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν κατακλείσει τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας και τα γύρω στενά για το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, αύριο στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηρόδρομοι. Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό της Σουηδίας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο που χτυπήθηκε εκενώθηκε πριν το χτυπήσει τον ντρόουν. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας στην περιγραφή της ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
0: Διαβάζω. Η Αγγλία της περίοδου 1860-1880 έδειχνε να έχει γίνει επιτέλους ένα έθνος. Το συντηρητικό κόμμα, όπως λεγόταν επίσημα ήδη από το 1834, οι Τόριδες, ήταν εμπολής ο πολιτικός και ο νόμος των βασιλοφρόνων του 17ου αιώνα. Το φιλελεύθερο κόμμα, όπως λεγόταν επίσημα ήδη από το 1839, οι Ουίγοι, από την άλλη, ήταν ο πολιτικός και ο νόμος των κοινοβουλευτικών εκείνης της περίοδου. Ωστόσο, οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων δεν ήταν μεγάλες, με αποτέλεσμα εύκολα ο Ουίλιαμ Γκλάντστόουν να μπορεί να μεταπηδήσει από τους συντηρητικούς στους φιλελεύθερους, ενώ και οι κατά τεκμήριο αυστηροί χριστιανοί του συντηρητικού κόμματος δεν είχαν ενδιασμούς να έχουν επικεφαλής τους έναν κύριο κοινοβουλευτικό αντίπαλο του Γκλάντστόουν, έναν πρικισμένο Εβραίο συγγραφέα, τον Μπέντζαμιν Ντιζραέλι.
1: Εκχριστιανισμένο Εβραίο.
0: Ναι, έγιναν Αγγλικανοί μετά η οικογένειά του.
1: Έγιναν Αγγλικανοί.
0: Ναι. Όμως είναι στη χωρία των μεγάλων πρωθυπουργών, των μεγάλων πολιτικών του Ισραήλ.
1: Αυτοί οι δύο είναι οι πρωταγωνιστές, θα έλεγα, του 18ου αιώνα, με λίγο 19ου, ο Γκλάντστον και ο Ντιζραέλι. Αυτοί είναι οι δύο πρωταγωνιστές. Ναι.
0: Σημαδεύουν την ιστορία.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτοί και οι δύο ήταν αναλόγου αξίας και κάθισαν και στην εξουσία πάρα πολλά χρόνια. Αμφότεροι. Τον Ντιζραέλι τον προτιμούσε η Βικτωρία. Ήταν ο άνθρωπός της. Γιατί ήταν και Τόρι, δηλαδή συντηρητικός.
0: Τώρα, σε αυτό το κράτος της, μπορώ να πω, ανάπτυξης της οικονομίας, της καπιταλιστικής ανάπτυξης,
1: βέβαια,
0: συντελούνται δύο, μάλλον η απαρχή της εξέλιξης της οικονομικής. Αρχίζει η βιομηχανική επανάσταση και πρέπει να σταθούμε σε αυτό λίγο.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό εξηγεί και την Αγγλία πλέον. Τι είδους πορεία θα έχει από εδώ και πέρα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι η Βρετανία ξεκίνησε την καριέρα της σαν μια χώρα αποικιοκρατική και κατέληξε ή μάλλον εξελίχθηκε σιγά σιγά σε μια χώρα βιομηχανική. Και η βιομηχανική επανάσταση δεν είναι μόνο σημαντική γιατί απαλλάσσει πάρα πολύ κόσμο από χειρονακτικές εργασίες, αλλά γιατί μειώνει το χρόνο των ταξιδιών, παραδείγματος χάρη. Το ταξίδι με το τρένο είναι μια τεράστια εφεύρεση του αιώνα αυτού του 18ου.
0: Θα τις βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Βερέμη. Πρώτη βιομηχανική επανάσταση ορίζεται ότι αρχίζει περίπου από το 1760 και διαρκεί ως το 1840.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είναι, ξεκινά από την Βρετανία, από την Αγγλία και εξαπλώνεται στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ έχουμε αυτό που λέτε μηχανοποίηση της παραγωγής, δεν μπαίνει ο ατμός.
1: Βέβαια.
0: Εδώ ο Φευρέτης ο ΒΑΤ.
1: Βέβαια.
0: Αναπτύσσεται η σιδηρουργία, είναι η πρώτη σιδηρόδρομη και ο Στέφενσον με τις μηχανές. Θέλω να πω ότι από την βιοτεχνία, την οικοτεχνία, περνάμε πια στην βιομηχανία.
1: Στην βιομηχανία.
0: Με επίκεντρο την κλωστιφαντουργία. Δεύτερη βιομηχανική επανάσταση ορίζεται από το 1870 έως το 1914. Εδώ αναπτύσσεται στην Ευρώπη αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικό ο ηλεκτρισμός, ο χάλιβας, μαζική παραγωγή για γραμμή συναρμολόγησης, ας πούμε τα αυτοκίνητα του Ford, πια κατασκευάζονται έτσι, με έναν τρόπο σε μια γραμμή παραγωγής και άρα αυξάνει ο αριθμός του παραγόμενου προϊόντος, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τεράστια αύξηση παραγωγικότητας και αστικοποίησης. Μένω σε αυτές τις δύο, θα ακολουθήσουν άλλες δύο, αλλά τις δούμε αργότερα αυτές.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όμως η Βρετανία στην οποία γίνεται αυτή η επένδυση των αστών.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανάλογα αυξάνονται οι εξαγωγές της Βρετανίας, ο πλούτος που μπαίνει μέσα στη χώρα. Η ίδια η επανάσταση δημιουργεί ένα πλούτο εκπαίδευσης, ένα πλούτο παιδείας. Τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας, τα οποία τότε αρχίζουν να δείχνουν τι αξίζουν, αυτοί όλοι μαζί συμμετέχουν σε ένα κοινό αγώνα, τον αγώνα της ανάδειξης της Βρετανίας. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι βέβαια τίποτα δεν κρατάει για πάντα, αλλά κράτησε αρκετά για να δώσει στους Εγγλέζους το αυτοσυναίσθημα αξίας όταν τους επιτέθηκε ο Χίτλερ. και είπαν ποιος είναι αυτός ο ανθρωπάκος που θα μας πει εμάς τι θα κάνουμε. Και πολέμησαν πραγματικά γενναία και στον αέρα και στη θάλασσα και στην ξηρά και στον αέρα. Αυτό ήταν μια μεγάλη έκπληξη των Γερμανών. Δεν περίμεναν ότι οι Εγγλέζοι ήταν έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουν στον αέρα με τα Spitfire. Και ξέρεις το τρομερό, όταν είπε ο Γκέρινγκ στους πιλότους του «Ε, τι θέλετε να σας δώσουμε?» Και του είπαν όλοι μαζί «Spitfire!» Τρελάθηκε αυτός. Γιατί ήταν εξελιγμένα αεροπλάνα.
0: Ναι, εξελιγμένα αεροπλάνα, αλλά κάπου διάβαζα ότι με καθυστέρηση μπήκε στην παραγωγή η Βρετανία.
1: Μα ήρθαν αργά.
0: Ναι, ναι, δηλαδή προηγούνταν οι Γερμανοί σε αριθμό αεροσκαφών.
1: Ναι. Μα οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να κάνουν αεροσκάφη και στην Σουηδία και στη Ρωσία και σε άλλα μέρη του κόσμου, γιατί δεν τους επέτρεπαν στη Γερμανία να φτιάχνουν και τα κάναν αλλού. Οι Βρετανοί αντίθετα, όταν επιτέλους κατάλαβαν ότι ο πόλεμος πλησιάζει, άρχισαν να εφεύρουν καινούρια είδη αεροσκαφών.
0: Πώς επιτυγχάνεται αυτή η πρόοδος της Βρετανίας τον 19ο αιώνα που γίνεται κοσμοκράτηρα δύναμη των ναυτικών, το κυρίαρχο? Δηλαδή είπατε προηγουμένως για την αποικιοκρατία. Αλλά...
1: Σίγουρα η αποικιοκρατία έπαιξε μεγάλο ρόλο. Διότι η αποικιοκρατία σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι η εκμετάλλευση και το άλλο είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή ο αποικιοκράτης δεν εκμεταλλεύεται μόνο, να αναπτύσσει κιόλας για να βγάλει πιο πολλά. Και αυτό έδωσε στους Εγγλέζους το κίνητρο για να πάνε πιο μπροστά. Αυτή είναι νομίζω η ερμηνεία της αποικιοκρατίας.
0: Σταθήκατε επίσης στην παρατήρηση της εκπαίδευσης. Οργανώνονται περίφημα σχολεία στα οποία βγάζουν και παράγουν αυτό που λέμε την ελίτ της κοινωνίας, αλλά θα δούμε στην πορεία ότι και παιδιά μεσοαστών μπαίνουν σε αυτά τα σχολεία. Δεν είναι μόνο περίκλειστα για μια κατηγορία.
1: Όχι, τουναντίον.
0: Και τα ονομάζουν και public school αυτά τα...
1: Δεν είναι όμως public,
0: είναι ιδιωτικά.
1: Παρανόηση, είναι ιδιωτικά.
0: Ναι.
1: Public school σημαίνει για τους Βρετανούς που ξέρουν ιδιωτικό σχολείο της ελίτ.
0: Της ελίτ, μάλιστα.
1: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Ναι.
1: Το public school είναι, το λένε government school. Έχει άλλη ονομασία. Ναι. Για να καταλαβαίνει.
0: Το κρατικό δηλαδή.
1: Για το κρατικό,
0: ναι,
1: για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ναι. Τι γιατί διαφορά,
1: μιλάμε. Αυτά τα σχολεία σε οδηγούν στο Cambridge και στην Οξφόρδη, τα public schools. Δηλαδή είναι σπάνιο στην αρχή της δημιουργίας αυτών των σχολείων να μην είναι μαθητές κατοπινοί φοιτητές στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια.
0: Άρα αυτό το σχολείο της μέσης εκπαίδευσης σε οδηγεί, οδηγούσε τους μαθητές στο πανεπιστήμιο.
1: Και σε ποιο πανεπιστήμιο, στα δύο.
0: Και στα κορυφαία πανεπιστήμια.
1: Στα δύο κορυφαία. Ναι.
0: Όλο αυτό που αργότερα θα το δούμε και στις ΗΠΑ παίρνουν την αντίληψη από τους Βρετανούς να φτιάξουν αυτό που λέμε τα μεγάλα πανεπιστήμια.
1: Βεβαίως. Και το καταφέρνουν.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους? Εσείς φοιτήσατε σε αυτό. Δώστε μας λίγο την εμπειρία να καταλάβουμε τι κάνει αυτά τα πανεπιστήμια να είναι μεγάλα πανεπιστήμια. Σε τι συνίσταται αυτή η διαφορά από τα υπόλοιπα?
1: Πρώτον, το διδακτικό προσωπικό. Για να είσαι καθηγητής στο Harvard ή στο Princeton ή στο Columbia, σας λέω τώρα μερικά από τα κορυφαία, πρέπει να είσαι κάποιος. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είσαι απλώς ο καθηγητής του δημοσίου πανεπιστημίου της Γερμανίας, της Γαλλίας, γιατί αυτές οι χώρες δεν έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέω επίτηδες, και καταφέρνουν να φτιάξουν ένα είδος φοίτησης το οποίο είναι μοναδικό στο είδος του. Δηλαδή το Harvard, το Princeton και το Yale και το Columbia και είναι καταπληκτικά πανεπιστήμια και είναι καταπληκτικά για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί ξεπερνούν τα βρετανικά τους πρότυπα σε ελευθερία, μεγάλη υπόθεση για την παιδεία. Η ελευθερία και η παιδεία πάνε μαζί. Και δεύτερον, πολλά λεφτά. Τα πανεπιστήμια αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βοηθούν...
0: Που σημαίνει έρευνα. Που σημαίνει...
1: Για να γίνει, που θέλει πολλά λεφτά. Ναι, για να γίνει έρευνα ακριβώς. Αυτή είναι της Αμερικής η κρυφή ατζέντα. Ο κόσμος δεν την έχει καταλάβει πολύ καλά. Αλλά λες τώρα πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να είναι επικεφαλής ένας Τραμπ. Δηλαδή ένας, μην πω τώρα τη λέξη, γελίο πρόσωπο, γελίο πρόσωπο. Και ο οποίος μάλιστα τους ζηλεύει αυτούς, τους αντιπαθεί. Είδες τη τελευταία τους έκανε, τους έκοψε λεφτά κρατικά, τους έκανε ιστορίες.
0: Αλλά δεν ξέρω, σαν να έχει συχάσει τώρα στο μέτωπο.
1: Ίσως
0: ή το ξέχασε ή κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να πάει και παρακάτω.
1: Δεν μπορεί.
0: Έγινε η επίθεση τότε όταν πρώτο εξελέγει, αλλά μετά το σταμάτησε. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά πίσω στην Βρετανία. Είπαμε ότι αυτά τα πανεπιστήμια βγάζουν την ελίτ.
1: Βγάζουν την ελίτ, ναι.
0: Όμως και ο Μάρξ στο Λονδίνο ζει.
1: Δεν σπούδασε εκεί.
0: Ναι, ζει.
1: Ναι, ζει στο Λονδίνο και διαβάζει στο Βρετανικό Μουσείο. Κάθεται από πρωί στο βράδυ εκεί, έχουν και τη θέση του που ήταν. Είναι μόνιμος θαμώνας και διαβάζει ό,τι μπορεί να βρει.
0: Τον εμπνέει ακριβώς επειδή γίνεται η βιομηχανική επανάσταση, υπάρχει αυτό που λέμε προλεταριάτο που το παρακολουθεί, γιατί σε μια άλλη περίοδο, ας πούμε, ο Ντίκενς περιγράφει τη φτώχεια.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, με μια πλευρά η αριστοκρατία ή η ύπεθρος και τα λοιπά, αλλά ο λαός μέχρι να κατακτηθούν τα δικαιώματά του υποφέρει.
1: Μα υπάρχει μια περίοδος των enclosures των λεγόμενων. Enclosure σημαίνει ο εγκλεισμός εδαφών τα οποία είναι δημόσια.

0: των ανθρώπων που πάνε μέσα και ζουν μέσα στις στρόγγυλες των πόλεων. Έχεις διαβάσει Dickens?
1: Ναι, φυσικά.
0: Τι καλός φυσικά. Που είναι. Πω, πω. Θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντικός. Ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι το καλύτερο του για μένα, που λέγεται The Bleak House. Bleak είναι το πάρα πολύ δυσάρεστο σπίτι. Και εξηγεί γιατί. Και είναι όλη η ιστορία αυτού του...
1: Όλο αυτό το ανήλιο, όλο αυτό το υγρό, το σκοτεινό, μες στην κάπνα της πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ζεσταίνονται, δεν κάνουν ακριβώς. Και είναι μια ζωή δυστυχίας.
0: Δυστυχίας, ναι. Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Εργατικό δυναμικό που δουλεύουν στα μεγάλα πλυντήρια κάτω από συνθήκες βαριές, πολύ βαριές.
0: Συνθήκες, ναι. Αυτός είναι μεγάλη πηγή πληροφοριών για τη Βρετανία, ο Dickens. Πάρα πολύ σημαντικός. Σου λέει ακριβώς ποια ήταν η εικόνα των μεγάλων πόλεων τότε.
1: Καπιταλισμός, καπιταλισμός. Αλλά και οι εργάτες στην μιζέρια και την κακομοιριά τους και στην κακή ζωή. Ούτε η αποικιοκρατία μπορεί να έδωσε, να την όρισε ηγετικό κράτος, ας πούμε, στην Ιφίλιο. Οι άνθρωποι μέχρι να πάρουν τα δικαιώματα και την ευζοία τους, πέρασε καιρός.
0: Μα οι Άγγλοι υπέφεραν πιο πολύ από αυτή τη μετακίνηση από την Ήπεθρο στα αστικά κέντρα. Υπέφεραν πιο πολύ από τους απεικιοκρατούμενους, διότι αυτοί δεν είχαν τίποτα έτσι κι αλλιώς. Ποιοι ήταν οι απεικιοκρατούμενοι? Ήταν οι Ινδοί, φτώχεια και εκεί είχε κακομοιριά ατέλειωτη, ήταν οι Ταϊλανδέζοι, ήταν, θέλω να πω, άμα δεις τις κοινωνίες αυτές, ήταν όλες φουκαριάρικες κοινωνίες. Δεν τους έπαιρνες κάτι που ήταν δικό τους και τους έδινες το χειρότερο. Τους έδινες μάλλον το καλύτερο, δηλαδή εκεί πέφτανε και λίγα λεφτά. Αναπτυσσόντουσαν βιομηχανίες από το μηδέν. Δουλειές που δεν υπήρχαν, δεν υποφέρουν αυτοί τόσο πολύ. Το λέει και ο Μάρξ αυτό. Πιο πολύ υποφέρουμε, λέει, εμείς από τις μεγάλες γερμανικές πόλεις και τις αγγλικές και τις γαλλικές που πάει ο Κοσμάκης από την Ήπεθρο και ψοφάει από την πείνα.
1: Και που γίνεται το εργατικό δυναμικό και αργότερα θα γίνουν οι μικροαστοί, αλλά αυτό θα περάσει καιρός.
0: Θα περάσει καιρός.
1: Ο 19ος αιώνας, εκτός από τον πόλεμο της Κρυμαίας, παίρνουν μέρος οι Άγγλοι?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Ή υποστηρίζουν ή πηγαίνουν προς την πλευρά των Οθωμανών έναντι των Ρώσων.
0: Πηγαίνουν προς την πλευρά των Οθωμανών έναντι των Ρώσων, πράγματι. Αλλά ο πόλεμος είναι εναντίον των Ρώσων για να μην εκτραπούν από χώρο το δικό τους, που δεν είναι και μικρός, δηλαδή είναι τεράστιος, ατέλειωτος. Αλλά όλο οι Ρώσοι έχουν και τη μανία να βγαίνουν απ' έξω και να βουτάνε από εδώ, να βουτάνε από εκεί, να βουτάνε από όπου μπορούν. Όπως και τώρα, τι τον θέλανε αυτό τον πόλεμο με την Ουκρανία? Τι θα κερδίσει η Ρωσία από την Ουκρανία? Θέλω να πω, άμα τη δεις στο χάρτη τη Ρωσία, είναι 20 φορές μεγαλύτερη από την Ουκρανία. Και τι τη θέλει την Ουκρανία?
1: Μπροστινή αυλή. Αυτό το θέμα του ζωτικού χώρου
0: είναι περίεργο.
1: Από πότε έρχεται αυτό?
0: Έρχεται από τις εσωτερικές έρηδες μεταξύ Ρώσων και Μογγόλων κυρίως. Οι Μογγόλοι κάποτε κατέκτησαν τη Ρωσία ουσιαστικά. Οι Ρώσοι προσπαθούν να επανορθώσουν ή να κερδίσουν τα εδάφη που χάνουν από τους Μογγόλους με στρατιωτικές σωματώσεις μεγάλες. Και μια τέτοια είναι η ταινία του
1: Άιζενστάιν,
0: τον Αλέξανδρο Νιεύσκη, που είναι ένας από τους μεγάλους ηγέτες της ρωσικής απάντησης. Έκτοτε δεν μπορούν να συνηθίσουν τη ζωή χωρίς διεκδικήσεις εδαφών. Δηλαδή το βλέπουμε διαρκώς στην ιστορία την ρωσική να επανέρχεται σαν αίμονη ιδέα. Και βέβαια στην εποχή που εμείς ξέρουμε καλύτερα είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία διαρκώς εμβολίζουν οι Ρώσοι. Όταν μπορούν να τους κάνουν και έναν πολεμάκο, τις τρώνε και ένα κομμάτι. Ο Κρυμαϊκός πόλεμος είναι ακριβώς η προσπάθεια των Βρετανών και των Γάλλων να εμποδίσουν αυτή τη συνεχή έξοδο των Ρώσων προς τα ανατολικά, και τους εμποδίζουν με τον πόλεμο στην Κρυμαία, όπου τους νικούν. Και για ένα διάστημα, για καμιά 24 χρόνια, οι Ρώσοι δεν κάνουν τίποτα.
1: Ναι, αλλά αυτή την αντίληψη του ζωτικού χώρου, κύριε Βερέμη, τώρα καθώς κλείνουμε, θα τη δούμε αργότερα ως αντίληψη και του Χίτλερ. Στη διαμόρφωση του παιχνιδιού ισχύως τους, καταλαμβάνουν γειτονικά κράτη για να πούν αυτό ακριβώς που επιχειρεί και ο Πούτιν, να κάνει μια ζώνη από την οποία θα έχει μια απόσταση από τους αντιπάλους. Αλλά ας πούμε η Ουκρανία δεν είναι δική του. Εκείνος τη μετράει σαν να είναι ένας υποδέστερος λαός, οι Ουκρανοί, ως υποχείριό του, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό.
0: Βέβαια.

0: Εκεί ξεκίνησε ο πόλεμος. Δηλαδή η αντίσταση των Ουκρανών.
1: Πάει και πιο πίσω. Δηλαδή αυτός μετράει την Ουκρανία σαν μια σλαβική, ένα σλαβικό υπό...
0: Μια υποενότητα,
1: μια
0: δική
1: υποενότητα
0: του.
1: Σλαβική, η οποία ανήκει στη Ρωσία κατά αυτόν. Του λέει τι είναι αυτοί τώρα, θέλουν, σηκώσαν κεφάλι.
0: Και θέλουν και Ευρώπη.
1: Και
0: μου φέρουν και την Ευρώπη δίπλα μου.
1: Έλατε. Ναι. Και αυτό. Είναι αυτά τα δύο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Ρώσοι ξεκινούν πολύ νωρίτερα από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί του Χίτλερ είναι αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που τους βάλαν μετά να πληρώσουν όλα τα σπασμένα της Ευρώπης. Εκεί είπανε ρε παιδιά, έλεος. Και επίσης η Γερμανία είχε μεγάλο πληθυσμό και όντως ήθελε κάπου να βγάλει αυτό τον πληθυσμό. Να τον βγάλει και διάλεξε η Ρωσία φυσικά. Και είπε εκεί έχει ατέλειωτο χώρο για μας. Το έκαναν σκεμμένα αυτή την περίφημη συμφωνία για να μπουν σιγά σιγά στη Ρωσία και μπήκανε.
0: Α, το Ρίμπερτοφ τώρα.
1: Ρίμπερτοφ Μολότοφ.
0: Μολότοφ, ναι, ναι. Αυτά τα δούμε το καλό επόμενη συνάντησή μας, κύριε Βερέμη.
1: Βέβαια.
0: Όταν θα αφηγηθείτε πρώτα απ' όλα, γιατί έχετε γράψει για τον 20ο αιώνα από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, θα κάνετε εσείς μια γενική εισαγωγή. Θα αναγγέλω τον προγραμματισμό. Αφού τελειώσουμε με την ιστορία όπως κάναμε τώρα της Βρετανίας, θα ακολουθήσει η ιστορία της Γερμανίας και της Γαλλίας. Μετά θα ανοίξουμε τον 20ο αιώνα με πρώτη εισαγωγή δική σας, να μας περιγράψετε σε αδρές γραμμές ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τον 20ο αιώνα, τον οποίο θα αναλύσουμε φυσικά σε πολλά κεφάλαια με όλα τα γεγονότα που θα περιγραφούν. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο συναντήσεις μας. Κυρίες και κύριοι, με την ιστορία του 19ου και των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή, η ιστορία της Γερμανίας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την συνέχεια της ημέρας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος

Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων μεταναστών στη θαλασσία περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 άτομα από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, οι οποίοι ανέφεραν ότι στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν κατακλείσει τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, τον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας και τα γύρω στενά για το λαϊκό προσκύνημα στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό, μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάσταση και παραμονή στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Στη Σουηδία, το συντηρητικό κυβερνών μπλοκ διατηρεί το προβάδισμα μόλις σε μία σέδρα στο κοινοβούλιο με βάση τα πρώτα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η πρόβλεψη του καναλιού, που βασίζεται στις ψήφους από 1054 σε σύνολο 6.312 εκλογικών περιφερειών, δίνει στο κεντροαριστερό μπλοκ 174 έδρες εναντί 175 για τα δεξιά κόμματα. Οι φιλελεύθεροι προβλέπεται ότι θα φτάσουν στο 4% το όριο για να μπει ένα κόμμα στο κοινοβούλιο. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόουν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηρόδρομοι. Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό της Σουηδίας, δεν χτυπήθηκε η δική τους αμαξοστοιχεία, αλλά μια που αναχώρησε λίγα λεπτά αργότερα. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε εκενωθεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Λίπα Ιωαννίνων. Στην περιοχή των Ιωαννίνων προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άθυρα Πέλλας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε από την Ιρλανδία ότι θα εξετάσει το αίτημα συγγενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία για το γεγονός. «Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω», είπε στους δημοσιογράφους. Νωρίτερα ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα άρει τους δασμούς στο Ιρλανδέζικο ουίσκι χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή τη Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικροτελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν κατακλείσει τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας στο προαύλιο χώρο της Εκκλησίας και τα γύρω στενά για το ίστατο χέρες τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Νυν και πρώην αξιωματούχοι Ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηροδρομοί. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο που χτυπήθηκε κενώθηκε πριν το χτυπήσει τον ντρόν. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν κατακλείσει τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, τον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας και τα γύρω στενά για το λαϊκό προσκύνημα στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στη Μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και θα ακολουθήσει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη Μία το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε Λέμβου με μετανάστες. Μετέχουν ναυαγοσωστικά του λιμενικού, πλωτά και αέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβου διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σώματων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως, ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Στη Σουηδία, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με την νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Νυν και πρώην αξιωματούχοι Ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηροδρόμοι. Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό της Σουηδίας, δεν χτυπήθηκε η δική τους αμαξοστοιχία, αλλά μία που αναχώρησε λίγα λεπτά αργότερα. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε κενωθεί. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέβαλε κυρώσεις σε μια πρώην εκπρόσωπο τύπου, κατηγορώντας την ίδια και άλλα 9 πρόσωπα ότι διαδίδουν ρωσική προπαγάνδα και στηρίζουν την επιθετική πολιτική της Μόσχας απέναντι στην Ουκρανία. Η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας και το πυροβολικό της εξαπέλυσαν 2 πλήγματα σε 3 περιοχές της επαρχίας Σανάντα. Το προπύργιο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό τους κανάλι νωρίτερα, οι Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για τη στοχοποίηση μιας στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, όπως ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ο εκπρόσωπός τους. Στόχος ήταν αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε από την Ιρλανδία ότι θα εξετάσει το αίτημα συγγενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία για το γεγονός. «Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω», είπε στους δημοσιογράφους. Νωρίτερα, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα άρει τους δασμούς στο Ιρλανδέζικο ουίσκι χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. στην αθλητική ενημέρωση. Μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεοδόρος Κολκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλάματα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στον μικρό τελικό ο Άρης επικράτησε του Έρυθρου Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται σήμερα το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: που είχα κρατήσει για να σ' έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω? Θες?
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία νωρίς το πρωί, θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σώματων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλασσία περιοχή νότιος της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Μετέχουν ναύαγο σωστικά του λιμενικού, πλωτά και ένα αέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αυτό θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει η πομπή προς το 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάσταση και παραμονή στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο μετανάστες. Μετέχουν ναυαγοσωστικά του λιμενικού πλωτά και ένα αέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Στη Σουηδία, το κέντρο αριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με τη νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην Διευθυντής της CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικοί σιδηρόδρομοι. Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό της Σουηδίας, δεν χτυπήθηκε η δική τους αμαξοστοιχεία, αλλά μία που αναχώρησε λίγα λεπτά αργότερα. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε κενωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε από την Ιρλανδία ότι θα εξετάσει το αίτημα συγγενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία για το γεγονός. «Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω», είπε στους δημοσιογράφους. Νωρίτερα χθες ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα άρει τους δασμούς στο Ιρλανδέζικο ουίσκι χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια για τις ίδιες διοργανώσεις. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται σήμερα το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νότιος της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Μετέχουν ναύαγο σωστικά του λιμενικού πλωτά και αέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πλήθος κόσμου στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αυτό θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Αυτήν την ώρα είναι στα 107,2 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,78%. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτρι Τζάι ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο Beach Bar ήταν και ο Αλκέτρι Τζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές υποδείξεις από κανέναν», τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σώματων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως, ανά νοικοκυριό αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα.